0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Να μ' αγαπάς, μη με ξεχνάς.

κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μόνο.

βρέχει, πάλι βρέχει, πάλι κόντρα μου πάει ο καιρός. Μα θα

0: Σταθμός στους 107 και 7.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 5.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλή και όμορφη τριτούλα, παιδιά. 5 και 3 πρώτα λεπτά. Εδώ θα είμαστε μαζί, θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211 10 88 80 περιμένει τα δικά σας μηνύματα. Εγώ τα περιμένω στο radio@parapolitika.gr. Ο κύριος Ηλίας Ηλιμάς μας έχει κάνει τη μεγάλη τιμή να είναι εδώ απέναντί μου στον ήχο.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε Ηλία μας, τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Έρυπα Νάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7.

0: Με μία από τις ωραιότερες ζεμπεκές. Σας καλημερίζουμε λοιπόν και σήμερα, να περάσουμε ένα όμορφο πρωινό. Σήμερα λοιπόν που αλλάζει ο καιρός, έτσι, αλλάζει. Έχουμε πλήρη...
1: Αλλάζει για σας εδώ κάτω.
0: Για σας εδώ
1: πέρα. Από εμάς, σε εμάς άλλαξε από χτες.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι... Σήμερα στην Αμερική γιορτάζουν τη λευκή σοκολάτα.
1: Ξέρεις τι ωραίες φάσεις γίνονται με αυτές τις ημέρες. Λευκή σοκολάτα, ημέρα.
0: Προχθές ήταν τσίσμπεργκερ. Έλειπες εσύ. Ξέρεις τρώγαμε τσίσμπεργκερ.
1: Τρώγατε εδώ τσίσμπεργκερ. Σιγά μην τρώγατε τσίσμπεργκερ. 5 ώρα το πρωί.
0: Ω, άλλη ωραία ζεμπεκιά. Βασίλης Κρυμπάς βάζει τα τραγούδια.

0: Ο ήλιος θα αναδείλει στις 7 και 11 πρώτα λεπτά. Θα δύσει στις 7 και 24 το απόγευμα. Λιγότερες από 100 μέρες για τα Χριστούγεννα.
1: Αλτενατά. Χριστουγεννιάτικα.
0: Οι χειμωνάκηδες, εννοείται.
1: Οι χειμωνάκηδες. Η Χριστουγεννιά, πώς το να το πούμε τώρα αυτό.
0: Οι οπαδοί των Χριστουγέννων.
1: Οι οπαδοί των. Α, ντελεκτουέλ τώρα. Μιλάτε κυριλάτα.
0: Είναι άλλη λευκή σοκολάτα, άλλη σοκολάτα Μαδαγασκάρης.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω, δεν έχω εντυπωσιαστεί.
0: Είναι πιο δύσκολη ποικιλία.
1: Τι να σου πω.
0: Εσείς που είστε στο Αμέρικα, που έχετε μεγαλώσει στο Αμέρικα.
1: Δεν κατάλαβα, γιατί στο Αμέρικα τι.
0: Στο Αμέρικα, εκεί τη γιορτάζουν τη λευκή σοκολάτα.
1: Εδώ δεν τη γιορτάζουν. Κάνεις λάθος. Στα Μπουλοχτά εδώ τη γιορτάζουν. Γίνονται κάτι επιδρομές νυχτιάτικα. Καταδρομικές.

Σήμερα γιορτάζει ο Φωκάς. Φωκάς Ευαγγελινός. Είναι ο μοναδικός που ξέρω. Χρόνια του πολλά. Σπουδαίος καλλιτέχνης ο Φωκάς Ευαγγελινός. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που έχετε γιορτή, σε εσάς που γιορτάζετε κάτι προσωπικό, τα γενέθλιά σας, μια όμορφη επέτειο.

0: Την καλημέρα μας στο φίλο τον Παύλο που έσπευσε από νωρίς να μας στείλει την καλημέρα του. Καλημέρα Έρη, καλή τριτούλα σε όλους. Χαμόγελο και αισιοδοξία. Σήμερα το σύστημα έχει τσουρέκια. Μας έχει στείλει και το σχετικό βιντεάκι.
1: Τσουρέκια τώρα. Είπαμε.
0: Γεμιστό.
1: Αλμυρό.
0: Σημανία με το αλμυρό. Καλημέρα στο φίλο το Μάνο από την Ηλία. Σήμερα λέει έχουμε τριαντάρια εμείς. Και χθες και σήμερα λέει καλά κρατούν τα τριαντάρια λέει εδώ. Καλημέρα και στην Έλενα την αγαπημένη. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Πόσο χαίρομαι όταν με το που ξεκινάει η εκπομπή έρχονται τα μηνύματά σας. Έτσι, radio, παπάκι, παραπολιτικά.gr. Στείλτε μηνυματάκια. Λοιπόν, σήμερα πέρα από ημέρα της λευκής σοκολάτας, μας τρολάρει το σύστημα, έτσι, και είναι η παγκόσμια ημέρα, ευρωπαϊκή συγγνώμη, ημέρα μετακινήσεων, δηλαδή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Μας τρολάρει λοιπόν το σύστημα, όπως καταλαβαίνετε, με την τιμή της βενζίνης.
1: Σε λίγο αναγκαστικά κοντά σας.
0: Ναι, που έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει και εκεί που αναμένεται να φτάσει και εκεί που θα κάτσει η μπίλια. Και εγώ έτσι λοιπόν, ακριβώς επειδή είναι και αυτή η ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων και ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, θέλω να αφιερώσω στον αγαπημένο μου Ηλία και σε όλους εσάς που μας ακούτε το παρακάτω που αλίευσα από το διαδίκτυο.

0: Ρίξτε μου το λογαριασμό.
1: Πού το πετυχαίνεις όμως, πού τα βρίσκεις, τι κάνει, τι γίνεται. Θέλω να σου πω, εσύ τι μου λες, χτυπάτε.
0: 2-19.
1: 2-19.
0: Έτσι. Εμείς λοιπόν, ο φίλος πιο... ο Σάκη, εσείς πόσο?
1: 2-25. Α. Έχω δει για κάτι 2-30, ας πούμε.
0: Πού πήγες να βάλεις βενζίνη στη Μύκονο?
1: Είναι μια εταιρεία, τέλος πάντων, ναι, να μην την πούμε, η οποία έχει σταθερά διαφορά προς τα πάνω,
0: ναι,
1: 20 λεπτά από τους άλλους.
0: Δικό μου!
1: Είναι δικό μου αυτό.
0: Δικό μου! Λέει ο Σάκης, ο συνάδελφος δημοσιογράφος, λέει, ακριβή μου βενζίνη, καλό μου καύσιμο, το ρεζερβουάρ μου γεμίζω ξανά, στο πορτοφόλι το αντίτιμο έχει βαρύνει για να το πληρώνεις πιο ακριβά. Πάνε τα μηνυματάκια και τα ποιηματάκια.
1: Τι θα κάνει ο κόσμος, έχει τρελαθεί. Έχει αρχίσει να μονολογεί.
0: Βέβαια. Αλλά είπαμε, εμείς περιμένουμε, επειδή οι υπόλοιπες χώρες έχουν πάρει έτσι τα μέτρα τους. Προετοιμάζονται.
1: Έχουν πάρει τα μέτρα. Έχει διαφορά.
0: Λοιπόν, σε αρκετές χώρες έχουν πάρει μέτρα ήδη. Καταρχάς στην Ιταλία, γειτονική μας Ιταλία, σταμάτησαν τα τέλη κυκλοφορίας σε μηχανάκια και σε αυτοκίνητα χαμηλού κυβισμού. Έτσι, σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων. Ένα το κρατούμενο.
1: Έκτακτο μέτρο αυτό ή...
0: Έκτακτο μέτρο έκτακτο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Σου λέει τέλη κυκλοφορίας έξω.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε, αν υποθέσουμε ότι είναι κάπως σαν εμάς, ας πούμε, τα τέλη, δηλαδή είναι, είναι ένα ποσό, αυτό το βγάζει από τον προϋπολογισμό. Μετά, επίσης, επιδότηση, γενναία επιδότηση. Πολλές χώρες προχώρησαν ήδη στη μείωση του φόρου. Έτσι. Αλλά εμείς είπαμε, περιμένουμε να δούμε τι θα μας πούν οι Βρυξέλλες και τα λοιπά. Θα το μειώσουμε το φόρο.
1: Στην λέει ο Πρωθυπουργός ερώτημα επί του θέματος ή κάνω λάθος?
0: Ναι, θα συζητηθεί αυτό. Θα συζητηθεί. Ναι, βέβαια. Ο Πρωθυπουργός είπε.
1: Κάτι μπορεί να κάνει τώρα.
0: Ναι, ο Πρωθυπουργός είπε ότι, παιδί μου, ναι, θα ανακοινώσουν κάποια μέτρα αυτή την εβδομάδα για την επιδότηση κτλ. Και αν επιτραπεί και εφόσον κτλ. Και διότι, τότε. Ξέρεις, θα μειωθεί και ο φόρος στα καύσιμα που πριν από 10 μέρες δεν γινόταν καν κουβέντα γι' αυτό. Και δεν γίνεται και εκτροχιάζεται ο προϋπολογισμός της χώρας.
1: Βέβαια.
0: Ναι, και αλλάζουν όλα τα συστήματα και δεν μπορεί και θα εκτροχιαστεί και τα λοιπά. Εκτροχιάζεται ο προϋπολογισμός της χώρας αν μειώσεις το φόρο στα καύσιμα. Δηλαδή δεν μπορούμε τώρα ξαφνικά, ας πούμε, συμβαίνει κάτι ξαφνικό, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα συστήματα, να πάρουμε κάποια χρήματα από εκεί και να τα βάλουμε εδώ. Βέβαια. Να,
1: σε παρακαλώ.
0: Τι, όχι. Ας πούμε τον καιρό.
1: Που λέει και ο Άδωνης, μύρλα.
0: Ναι. Λοιπόν, βροχές. Έρχονται βροχές, παιδιά. Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πτώση θερμοκρασίας. Άνεμοι 6-7 από φόρους στα πελάγη. Αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες με έμφαση στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Χαλκιδική, σποράδες, εκεί θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Καταιγίδες στα δυτικά, στα κεντρικά και βόρεια Ηπειρωτικά. Πιθανότατα να έχουμε και χαλαζοπτώσεις.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
0: Ήπειρο 11-27, Κρήτη 11-29. Εδώ στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και πιθανώς τοπικές καταιγίδες το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πλένουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, στα ανατολικά έως 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για τη θερμοκρασία είναι μια χαρά. Νομίζω ότι είναι ιδανικά.
1: Δεν ξέρω τι λες. Εγώ έχω βγάλει κουβέρτες εδώ και μια εβδομάδα.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Κανονικά. Άμα πέσει το βράδυ μετά τις 7.
0: Τεκνολόγια,
1: μούγκλια η κατάσταση.
0: Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά βροχές με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι θα βρέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 από φόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή μας και φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στη φίλη την Αλεξάνδρα που έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα Έρη, λέει η Ευαγγελία, στην παρέα σου είναι φοβερά τα τραγούδια που βάζετε. Αισιόδοξη τριτούλα, είσαι δύναμη και εσύ είσαι δύναμη. Ευαγγελία μου, και μόνο ότι σηκώθηκες 5 και 16 και μας έστειλες και μήνυμα.
1: Και 16
0: πρώτα λεπτά.
1: Έτσι. Και πόσα δευτερόλεπτα?
0: 33. Η Βαλέρια λέει καλημέρα, λέει, έλειπα λέει τη μέρα του Τσίσμπεργκερ. Αυτό είναι σοβαρό υπηρεσιακό παράπτωμα. Και ναι, 22 Σεπτεμβρίου είναι National White Chocolate Day in United, όχι, United States. Άρα σήμερα λέει έχουμε επίσημη δικαιολογία για λευκή σοκολάτα. Αυτές οι αμερικάνικες National Days είναι πραγματικά άλλο level. Σήμερα λευκή σοκολάτα, προχθές Τσίσμπεργκερ, αύριο ποιος ξέρει. Ήταν και βατόμουρο νομίζω κάποτε. Τώρα ήταν κοντά. Μπορεί λέει να γιορτάσουν toast λέει με τυρί και να μας βρουν απροετοίμαστος.
1: Peanut butter jello.
0: What?
1: Peanut butter jello. Δεν ξέρεις τι. Το κλασικό πρωινό αυτό, το καθημερινό. Φυστικό βούτυρο με μαρμελάδα.
0: Ναι, με αυτό μεγάλωσα. Καλημέρα στην Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα. Καλημέρα Ερούλα, καλή τριτούλα. Σε σένα και όλη την όμορφη σου παρεούλα. Να εδώ ο Ηλίας. Μα σκέφτεται λέει η κυβέρνηση με τόσο ακριβή βενζίνη. Θα αφήσουμε τα αυτοκίνητα, θα αρχίσουμε το περπάτημα. Θα αδυνατήσουμε, θα γυμναστούμε.
1: Σοβαρά τώρα, ας πούμε τι ψιθυρίζετε. Τι θα πάει, θα πάρουμε κανένα πενιντάρικο πάλι. Ας πούμε τι θα γίνει.
0: Πενιντάρικο.
1: Τόσα δεν είχαμε πάρει την περασμένη φορά.
0: 40 ήταν.
1: 40 ήταν, α, με συγχωρείτε.
0: Ονειρεύεσαι εσύ.
1: Α, όχι, για στάσου. Ναι. Ήταν 40, κάτι με κάρτες έπαιζε η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Ε, αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν μας κόβω για τίποτα.
0: Θα δυνατήσουμε, θα γυμναστούμε, θα κάνουμε οικονομία. Όλα οργανωμένα. Μόνο που δεν κατάλαβα. Βενζίνη πληρώνουμε ή σύνδρομη στο γυμναστήριο.
1: Εγώ θα φέρω sleep bank. Mm. Γιατί τώρα να πάω και να γυρίσω, πάει. Κλείσαμε.
0: Ναι. Να σου πω. Σε βλέπω να σε φιλοξενώ.
1: Πού να με φιλοξενείς?
0: Έχω μια αποθήκη στο σπίτι. Θα την αδειάσω, θα σε βάλω
1: εδώ,
0: μέσα.
1: Εδώ, να είμαι και διαθέσιμο στην υπηρεσία.

0: Σου βρήκα τη λύση.
1: Για πες.
0: Θυμάστε που σας έλεγα πριν από λίγες ημέρες ότι στο Καστελόριζο πήγε ο Πρωθυπουργός και ανακοίνωσε κάποια μέτρα και είπε ότι όποιος έρθει στο Καστελόριζο και μείνει και τα λοιπά, 5 χιλιάρικα. Έτσι.
1: Κάθε μήνα.
0: Κάθε μήνα. Εντάξει ρε μεγάλε τώρα και εσύ. Περίμενε να πούμε.
1: Τι.
0: Κάθε μήνα. Δεν είπαμε όνειρο δηλαδή. Δεν πραγματικότητα. 5 χιλιάρικα. Μέσα σε μία εβδομάδα ξέρεις πόσοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
1: Πόσοι.
0: 100. Τουλάχιστον 100 άτομα επικοινώνησαν με τη Δημοτική Αρχή του Καστελορίζου, διότι θέλουν να πάνε στο Καστελόριζο. 5.000 είναι αυτά. Γιατί, ωραιότατα.
1: Το χρονό, 5.000.
0: Ε, ναι, εσύ πότε θες το 15ήμερο. Θες να λύσεις το πρόβλημα της ζωής σου.
1: Θα βάλουμε κάτω.
0: Βάλτα.
1: Στο Δευτέρι. 5.000 το χρόνο.
0: Έλα, φέρε να βγάλω το τέτοιο. Το...
1: Εκεί πέρα το... διαμονή, δουλειά. Τι
0: εντάξει,
1: γίνεται.
0: Βέβαια υπάρχει ένα σπίτι εκεί πέρα να μείνεις.
1: Ναι.
0: Ε, δουλειά στον τουρισμό, ρε, εσύ, εντάξει.
1: Ποιο τουρισμό στο Καστελόριζο.
0: Γιατί δεν έχει τουρισμό το Καστελόριζο. Φυσικά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έχει. Και μάλιστα ο καιρός επειδή διατηρείται καλός, έχει τουρισμό μέχρι και τα τέλη του Οκτώβρη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Οπότε εντάξει, ένα σπιτάκι θα βρεθεί, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, κάπου θα.
1: Αυτό θα βρεθεί, κάπου με φοβίζει. Θα βρεθεί, με...
0: Εντάξει.
1: Γιατί σε βλέπω μαντίσκητο στην παραλία.
0: Να σου πω κάτι. Δεν φτάνει που σου δίνουμε επιλογές.
1: Έλατε. Να σε καλά.
0: Ή που θα.
1: Ευχαριστώ.
0: Τώρα, πλάκα-πλάκα. Επικοινώνησα με τον δήμαρχο εκεί της περιοχής και τον ρώτησα ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι έτσι δείχνουν ενδιαφέρον. Είχα την αίσθηση ότι μπορεί να είναι, ας πούμε, νέα παιδιά τα οποία θέλουν να κάνουν έτσι αλλαγή ζωής και τα λοιπά. Πιο πολλούς 50-άριδες μου είπε. 50-άριδες. Για σένα χτυπάει η καμπάνα.
1: Εγώ το είχα περάσει.
0: Έχει ξεκινήσει το προσκλητήριο.
1: Ποιο προσκλητήριο.
0: Εντάξει.
1: Όχι, μια χαρά είναι. Όλα αριθμισμένα.
0: Δεν θα πήγαινε στο Καστελόριζο δηλαδή.
1: Όχι.
0: Με πόσα θα πήγαινε στο Καστελόριζο, με 5.000 το μήνα.
1: Βεβαίως.
0: Α, με το μήνα θα πήγαινε. Με το χρόνο δεν.
1: Με το χρόνο όχι. Πολύ λίγα.
0: Ωραία, παίρνει 5.000
1: το μήνα. 5.000 το μήνα. Πόσα αναλογούν το. 5.000 το χρόνο. Πόσα αναλογούν κάθε μήνα.
0: Πόσα αναλογούνε, δεν θα κάνουμε τη διαίρεση τώρα.
1: Πόσα.
0: Ρε φίλε, τι είναι αυτά που μας βάζει.
1: 100 ευρώ. 200 το μήνα.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Πες εκεί, ναι.
1: Εδώ αυτό που είναι στον ΑΕΔ παίρνει περισσότερα. Τι
0: γελάς. Ναι, ρε, εσύ, αλλά. Τι? Υποτίθεται
1: ναι.
0: Ότι αυτά 416
1: το μήνα. Σωθήκαμε.
0: Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
0: Και θα βρεις και μια δουλειά να κάνεις εκεί.
1: Αυτά θα βρέω και θα κάνω και θα αυτό.
0: Είναι στο πλαίσιο του θα, ρε, εσύ, μεγάλε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι στο πλαίσιο του θα.
1: Ναι, αλλά δεν έχουμε κυβέρνηση Πασόκ, έχουμε κυβέρνηση Νουδού. Το θα το έλεγε ο άλλος.
0: Όλοι το λένε. Όλοι το έχουν πάρει αυτό. Όλοι, όλοι, όλοι. Δεν έχει μείνει κανένας που
1: το αυτά μας φάγανε, κατάλαβες. Το ότι το έχουν πάρει όλοι.
0: Μες στο παράπονο.
1: Και μας πάνε σκηνή κορδόνι.
0: Ναι. Μες στο παράπονο είσαι. Θα πάμε να βάλουμε, να πάρουμε διαφημίσεις και να πάρουμε και το πρώτο να, μουσικό διαφημιστικό διάλειμμά μας.
1: Θα το σκεφτώ και την καρδιά μου θα ρωτήσω.
0: Ρώτησε έτσι και άμα θέλει θα απαντήσω. Radio@parapolitica.gr. Στείλτε μηνυματάκια.

90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Στο μεταξύ βγήκαν και νέα στοιχεία που δείχνουν ότι σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας η υπογεννητικότητα χτυπάει κόκκινο. Σε 6 νομούς της χώρας, προσέξτε να δείτε τι γίνεται, ο μέσος όρος, λέει, μείωσης φτάνει το 42% πανελλαδικά. Στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Φτιώτιδας, Ευρυτανίας, Κοζάνης και Φλόρινας φτάνει στο 50%. Κυκλάδες και Ζάκυνθος, η μείωση των γεννήσεων ήταν μικρότερη από 15. Μέσα σε μόλις 15 χρόνια, αναφέρει η εφημερίδα Τα Νέα, οι γεννήσεις κατέρευσαν από τις 117.000 το 2009 σε σχεδόν 67.000 το 2024. Και μετά σου λέει μέτρα, λέει, για την υπογεννητικότητα και τα λοιπά. Ας ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για τα καύσιμα καταρχάς.
1: Απόγνωση. Μόνο απόγνωση, τίποτα άλλο. 20-30, εντάξει, κάποιοι το γεμίζουν, αλλά είναι λίγο επιφυλακτικοί.
2: Τώρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι θα συνεχίσει και μάλιστα οι σημερινές τιμές που είδαμε σαν πρόβλεψη είναι ανωδικές για όλη τη εβδομάδα.
3: Πολύ έξοδα, πολύ ανέβηκαν, διαφορά πάρα πολύ.
4: Είναι πάρα πολύ δύσκολο ο χειμώνας. Ο Έλληνας θα βγάλει πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα και βλέπω πολύ δυσίωνα τα πράγματα.
1: Ειδικά η θέρμανση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχουμε και ηλικιωμένους ανθρώπους στα σπίτια. Okay, εμείς θα κάνουμε κάτι. Θα πάρουμε μια κουβερτούλα, ένα χοντρύτερο ρούχο. Αλλά οι μεγάλοι άνθρωποι, ξέρετε, θέλουν ζέστη. Πάρα πολύ δύσκολα και δεν βρίσκω το λόγο.
0: Τώρα αυτή η ιστορία με τους ηλικιωμένους είναι πολύ μεγάλο θέμα, έτσι, συνταξιούχους που έχουν 600-700 ευρώ και αν ζουν και βορειότερα της χώρας, αυτοί πραγματικά έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή το να θέλεις, ας πούμε, 3-4 χιλιάδες ευρώ το χρόνο για να, μόνο και μόνο για να ζεσταθεί το σπίτι σου, αυτό και μόνο του είναι πολύ μεγάλο πλήγμα. Τώρα κάτι επιδόματα έως 1.200 ευρώ, αν και εφόσον εισοδηματικά κριτήρια και αυτό και το διότι, δεν νομίζω ότι...
5: Και το άλλο, και πότε θα τα πάρεις.
0: Και πότε θα τα πάρεις, που πρέπει να γεμίσεις πρώτα. Επίσης η θερμοκρασία έχει ήδη πέσει στα βόρεια της χώρας. Χθες μιλάγαμε με την Κομοτηνή, ας πούμε, όπου εκεί έχουν κλείσει. Μας έλεγε εκεί ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, έχουν κλείσει, λέει, από τα 110 βενζινάδικα, έχουν κλείσει πάρα πολλά και έχουν φτάσει στα 30. Αυτό διότι στα 10 χιλιόμετρα μπαίνουν μέσα στη Βουλγαρία, βάζουν, φουλάρουνε, τέλος. Άρα έχεις καταστρέψει την οικονομία, την αγορά. Δεν πάνε μόνο για καύσιμα, πάνε και για άλλα πράγματα. Θα μου πείτε, αυτό δεν συμβαίνει τώρα, συμβαίνει 15 χρόνια, 20. Τώρα όμως είναι περισσότερο από ποτέ, έτσι, εμφανές ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, όταν η βενζίνη εκεί πουλείται 45 λεπτά φθηνότερα. Τι θα κάνουν δηλαδή. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης εκεί, τα σχολεία, ας πούμε, τι θα γίνει με τα σχολεία. Τα σχολεία, για να κινηθούν και να ζεσταθούν, έχουν ένα συγκεκριμένο κονδύλι από το Δήμο. Έτσι, έχουν ένα συγκεκριμένο κονδύλι που λέει 1.000 ευρώ, λέμε τώρα, το χρόνο, το σχολικό έτος. Όταν έχεις χαμηλές θερμοκρασίες, ειδικά στα βορειότερα της χώρας και εδώ σε εμάς, στα νησιά κτλ.
5: Έχω λύση αυτό.
0: Για πες.
5: Θυμάσαι, εμένα μου λέγε ο πατέρας μου μια ιστορία.
0: Ναι.
5: Ότι παλιά παίρνανε από ένα ξύλο κάθε παιδάκι και το πήγαινε στο σχολείο. Για να καίει σόμπα.
0: Σοβαρά μιλάς.
5: Ναι. Τώρα,
0: ναι,
5: προτείνω λύση.
0: Για πες.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
5: Εδώ, σχολείο.
0: Πλάκα-πλάκα θα δούμε πολλές τέτοιες εικόνες με πετόνια. Θα δούμε πολλές τέτοιες εικόνες με βετόνια. Δηλαδή όσοι έχουν, ας πούμε, μια σόμπα και τα λοιπά. Επίσης θα δούμε και πάλι αυτές τις εικόνες με τον κόσμο να καίει ό,τι ξύλο υπάρχει, όπου βρει και τα λοιπά. Και θαλομίχλη, τα θυμάστε όλα αυτά. Έχω την αίσθηση ότι θα τα ξαναζήσουμε.
5: Δεν θαλομίχλη, μην έχουμε θανάτους.
0: Ναι.
5: Από τα...
0: από την έλλειψη θέρμανσης, βέβαια.
5: Από την τοξικότητα αυτών που καίγονται.
0: Επίσης πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που και αυτό είναι, έτσι, πολύ σημαντικό. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εκεί πέρα στην Κυψέλη με τις πολυκατοικίες? Δηλαδή πραγματικά οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση, πάνω από 200 πολυκατοικίες τώρα, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολλά διαμερίσματα. Πάρα πολλά διαμερίσματα, 200 διαμερίσματα, πάνω από 20 πολυκατοικίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα στατικότητας. Δεν έχει προχωρήσει το θέμα, οι άνθρωποι αυτοί να έχουν μια σοβαρή μελέτη στα χέρια τους, να μπορέσουν γρήγορα να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα, να φτιάξουν, οτιδήποτε, ό,τι προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, οι κάτοικοι, λοιπόν, καθημερινά, κάποιοι από αυτούς έχουν εγκαταλείψει, εννοείται, Οι ενοικιαστές έχουν φύγει ξεκάθαρα. Τα σπίτια δεν μπορούν να ξανανοικιαστούν. Ποιος θα πάει να μείνει σε ένα σπίτι με τη ρογμή έτσι, μέσα στο σπίτι του. Όσοι είναι ιδιοκτήτες, κάποιοι που μπορούσαν έφυγαν, πήγανε αλλού. Και κάποιοι άλλοι αναγκαστικά μένουν μέσα με το φόβο μην γίνει, ας πούμε, ένα σεισμός, λέμε τώρα. Για να ακούσουμε τι λένε οι κάτοικοι και ο Δήμαρχος της Αθήνας.
7: Συνεχώς κάθε μέρα μεγαλώνουν οι ρογμές. Όπως βλέπετε, αυτά είναι πρόσφατα.
8: Με όσους μηχανικούς έχουμε μιλήσει, μας είπαν ότι σε περίπτωση σεισμού κανένας δεν ξέρει πώς θα αντιδράσουν τα κτίρια.
9: Ένα στοιχείο του σκελετού της κατασκευής. Σε περίπτωση σεισμού θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι μπορούσαν να αντέξει αρχικά η πολυκατοικία.
8: Είμαστε στον 7ο μήνα, όπου οι ρογμές συνεχίζουν να επεκτείνονται και να εμφανίζονται καινούργιες ρογμές.
10: Το παντζούρι δεν ανοίγει. Ό,τι και να το κάνεις, έχεις φινώσει, στραβώσαν όλες οι κάσες.
11: Όλα τα δεδομένα για τις πολυκατοικίες και τα δεδομένα από το Μετροπόλιο, γιατί δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Στατικό έλεγχο σε όλα τα κτίρια και βεβαίως δίκες αποκαταστάσεις.
0: Το άλλο επίσης με τα πετράλωνα, θυμάστε που κατέρευσε μία πολυκατοικία στις 30 του Ιούνιου.
5: Λοιπόν.
0: Έπεσε η πολυκατοικία τότε. Μπάζα, ιστορίες κτλ. Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι, τους δόθηκε και ένα τριχίλιαρο για τα έξοδά τους. Το πρώτο και προφανές είναι το τριχίλιαρο τελείωσε. Έτσι. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Εισαγγελέας, δημοτική αρχή, μαζέψτε τα μπάζα. Κάτι γρήγορα, γιατί εδώ πέρα περνάει ο καιρός, πρέπει να μαζευτούν τα μπάζα. Και να προχωρήσει και για το τι έγινε, τι συνέβη. Αλλά βεβαίως. Πρέπει να αποκατασταθεί το έργο. Ακούστε τώρα. Έχουν περάσει σχεδόν 3 μήνες. Τα μπάζα είναι εκεί. Εκεί. Έχει εκταμιευθεί ένα ποσό. Γύρω στις 800 κάτι χιλιάδες ευρώ. Το οποίο είναι εκεί, περιμένει. Αλλά δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες. Όχι εσείς θα τα μαζέψετε. Όχι εμείς θα τα μαζέψουμε. Γραφειοκρατικός, ξεκάθαρα. Και προσέξτε το καλύτερο. Κάθε βράδυ εκεί στην πολυκατοικία, στα Πετράλωνα, υπάρχει ένα περιπολικό. Με 2 αστυνομικούς, με φάρο, που φυλάει τα μπάζα. Φυλάει τα μπάζα. Γιατί προσέξτε τώρα, εκεί στην πολυκατοικία αυτή, όπως κατέρευσε, οι άνθρωποι μέσα είχαν πράγματα δικά τους, αξίας, τα τιμαλφή, γραφικά, οτιδήποτε, ό,τι είχαν κτλ. Λοιπόν, αφού δεν έχει γίνει καμία έρευνα, δεν έχουν μπει μέσα ειδικά συνεργεία, να ξεχωρίσουν προσωπικά αντικείμενα κτλ. Η αστυνομία έχει στείλει ένα περιπολικό, κάθεται απ' έξω και φυλάει τα μπάζα. Τώρα αυτό είναι κανονικό. Από τη στιγμή που εκταμιεύθηκε το ποσό, είναι γύρω στα 830.000 κάτι τέτοιο, θα έπρεπε να προχωρήσουν στην επόμενη φάση. Ποια είναι η επόμενη φάση? Μαζεύεις ό,τι είναι, ό,τι μπορείς να μαζέψεις από προσωπικά αντικείμενα. Έρχονται μπουλντόζες, τραβάνε τα μπάζα κτλ. Δεν αποθέτουν, πάνε οι δημόσιες υπηρεσίες, όλες οι υπηρεσίες, πολεοδομίες, μηχανικοί, οτιδήποτε. Βλέπουν τι ακριβώς συνέβη. Αποδίδουν τις ευθύνες εκεί που πρέπει να τις αποδώσουν. Οι άνθρωποι αποζημιώνονται από αυτόν που προκάλεσε την ζημιά. Και πάμε παρακάτω. Δεν πάμε παρακάτω.
5: Εδώ το πιθανότερο, η πιθανότερη οδός είναι να κάνεις μήνυση μετά από ένα χρόνο να βγει η απόφαση.
0: Ναι. Και καλά, να βγει η απόφαση τώρα και εσύ.
5: Και όταν θα βγει η απόφαση.
0: Μετά από ένα χρόνο.
5: Μετά από ένα χρόνο να ασκήσει έφεση αυτός ο οποίος έχει μηνυθεί και να πάμε άλλα 3 χρόνια πίσω. Αυτό είναι το κολπάκι.
0: Το κολπάκι καταρχάς δεν είναι να βγει απόφαση σε ένα χρόνο. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Άμα μου πεις εσύ ότι έχει βγει απόφαση.
5: Εντάξει, το βλέπω αισιόδοξα.
0: Ναι.
5: Έτσι.
0: Το αυτοκίνητο, Βρεσιλία, μου είχαν τρακάρει.

0: 91. Σώζονται κάτοικοι, προλαβαίνουν, βγαίνουν από τα σπίτια. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί έχασαν το σπίτι τους. Δηλαδή, και τα 3 χιλιάρικα, τι είναι τα 3 χιλιάρικα? Τα 3 χιλιάρικα δεν φτάνουν ούτε για δύο νίκια. Ούτε να πας να νοικιάσεις ένα σπίτι, να μπεις μέσα. Καλά. Πέρα το ότι δεν έχεις, ας πούμε.
1: Αν έχεις χάσει όλα τα υπάρχοντα.
0: Αν έχεις χάσει. Τι είναι τα 3 χιλιάρικα?
1: Δηλαδή.
0: Ναι. Τίποτα, είσαι τελείως απροστάτευτος.
1: Και φαντάσου τώρα ότι στις περιπτώσεις των οικογενειών που υπάρχουν παιδάκια που πάνε σχολείο, κάνουν ράνουνε. Είναι. Ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ηλικιωμένοι άνθρωποι και γενικά.
1: Φάρμακα, ιστορίες, γιατροί.
0: Και, τα υπάρχοντα. Και τα υπάρχοντα. Δηλαδή, πράγματα δικά σου που έχεις μέσα στο σπίτι σου και τα λοιπά που σου ακολουθούν μια ζωή. Είναι τρομερό έτσι να ξεριζώνεις από τη μια στιγμή στην άλλη. Άνθρωποι φύγαν από το σπίτι τους, κλείδωσαν την πόρτα, πήγαν για δουλειά, γύρισαν και δεν βρήκανε το σπίτι.
1: Ό,τι φοράς και ό,τι κρατάς.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Ενδεικτικό της οικονομικής κατάστασης που βιώνουν οι Έλληνες είναι αυτό που θα σας πω τώρα. Τα μεταχειρισμένα αντικείμενα, η εμπορία μεταχειρισμένων ειδών έχει αυξηθεί 278%. Και δεν μιλάμε τώρα για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Μεταχειρισμένα κρεβάτια. Μεταχειρισμένα νηφικά. Μέσα στο διαδίκτυο μπορείς να αλλιεύσεις πράγματα. Εχθές, ας πούμε, είδα. Υπάρχει ειδική ομάδα που λέει: πουλάω το νηφικό μου. Που φορεμένο λέει μια φορά. Καλά, τώρα εντάξει, μία φορά. Μία θα ήταν.
1: Πόσες δηλαδή.
0: Εντάξει, πόσες να ήταν. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
1: Σκανταλιάρα ήταν.
0: Πουλάω, λέει, το νηφικό. Πουλάω το κρεβάτι του παιδιού μου. Πουλάω παπούτσια. Πουλάω ρούχα. Παλιά ήταν όλα αυτά. Ήτανε χάρισμα. Δηλαδή, μπορεί να υπήρχε, ας πούμε, μια αγγελία.
1: Χαρίζονται, δεν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Σε γνωστή εφημερίδα που ασχολείται με αυτή,
0: ναι, με αυτή
1: το
0: τη...
1: είδος,
0: ναι.
1: Υπήρχε ειδική κατηγορία που έλεγε χαρίζονται.
0: Το τι μπορείς να βρεις σε αγγελίες. Εχθές, ας πούμε, το βράδυ είδα αγγελία. Μένω στο Θησίο. Μένω στο Θησίο. Δουλεύω στο Γαλάτσι. Όποιος έχει μεταφορικό μέσο και κάνει αυτή τη διαδρομή, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολη η συγκοινωνία, παρακαλώ να επικοινωνήσει μαζί μου στο τηλέφωνο τάδε για να μοιραζόμαστε τα έξοδα της διαδρομής. Χθες το βράδυ το είδα. Δηλαδή, πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα που μπαίνει ο άλλος σε μια διαδικασία χωρίς να γνωρίζει ποιος θα το απαντήσει, από ποιον θα δεχτεί πρόσκληση κτλ. Σου λέει, για να πάω στη δουλειά μου και να κάνω αυτή τη διαδρομή, Θησίο Γαλάτσι, που δεν είναι όπως

0: περιέγραφε, ας πούμε, ότι η συγκοινωνία δεν βολεύει καθόλου και υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις και καθυστερώ, αν μπορεί κάποιος να μοιραστούμε τα έξοδα. Αλλά εδώ τώρα βλέπουμε μιλάμε για αντικείμενα τα οποία στο παρελθόν θα μπορούσαν να είναι χάρισμα. Δηλαδή το να μεγαλώσει το παιδί σου και να έχεις διαθέσιμα 5-10 παπούτσια, 5-10 ζευγάρια παπούτσια, παλαιότερα τα δίνεις χάρισμα. Έτσι, τώρα βλέπεις πωλείται, ξέρω εγώ, παιδικά παπούτσια, ρούχα και για να πω μεγαλύτερους ανθρώπους και τα λοιπά, αντικείμενα, έπιπλα, μικροέπιπλα, ο φοιτητικός εξοπλισμός. Δηλαδή παλιά, ας πούμε, ήταν έρχονταν ένας φοιτητής, έπαιρνε τα κλασικά, ένα κρεβάτι, μια τηλεόραση, αυτό και τα λοιπά, ένα έπιπλο. Τώρα αυτά, με το που τελειώνει ο ένας φοιτητής, τα δίνει στον άλλον. Θα μου πεις, αυτό υπήρχε στο εξωτερικό. Υπάρχει, νομίζω.
1: Ναι.
0: Έτσι, υπάρχει στο εξωτερικό.
1: Καταρχήν στο εξωτερικό υπάρχει και το. Οι εστίες είναι εστίες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι νίκιο.
1: Όχι, δεν είναι. Οι εστίες που έχει το κάμπους, όπως το λένε εκεί,
0: ναι,
1: πέρα, είναι εστίες. Δεν είναι ούτε σπασμένα πλακάκια, σπασμένες τουαλέτες και όλα αυτά, και μπαίνει όποιος θέλει και μένει μέσα. Υπάρχει αστυνομία κολεγιού, αστυνομία η οποία έρχεται μέσα να γίνει κάτι και αρχίσουν οι μαγκές και εκείνα τις μαγκές μετά.
0: Είναι πολύ πιο οργανωμένα πράγματα σε αυτά τα θέματα, στον χώρο της παιδείας είναι πολύ πιο οργανωμένα τα πράγματα. Παρότι έχουμε από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, έτσι, όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, είμαστε πολύ πίσω. Στις πρώτες θέσεις τώρα των αντικειμένων που ανταλλάσσουν οι Έλληνες, που πολλούν μάλλον, είναι gadgets, ένδυση, υπόδηση, είδη σπιτιού για να εξοικονομήσουν χρήματα.
1: Εγώ κάτι ποδήλατα θέλω να δώσω.
0: Ποδήλατα?
1: Ναι.
0: Θα σου χρειαστεί, αγάπη μου.
1: Τι λες,
0: θα σου χρειαστεί, σε βλέπω να έρθεις με το ποδήλατο.
1: Ποδαράτο, ποιο ποδήλατο, και παιδιά. Ποδήλατο. Από το ποδαράκι, όποτε κουραστείς, κάθεσαι στο παγκάκι, συνεχίζεις. Παίρνεις και ένα καφεδάκι με το ποδήλατο, τι να κρατήσεις και πού να πας, και καταρχήν θα σε κόψουν στον δρόμο.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί διεθνώς στην ανταλλαγή μεταχειρισμένων προϊόντων, με το 34% των Ελλήνων να δηλώνει ότι ανταλλάσσει επισυστηματικά αγαθά με άλλους καταναλωτές, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το παγκόσμιο μέσο όρο που είναι 19%. Αυτό είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Δεν είναι ότι ξαφνικά ο Έλληνας την είδε έμπορος και κάνει, πουλάει και ανταλλάσσει κτλ. Όταν οι Έλληνες, το 34% των Ελλήνων, αδειάζουν τις αποθήκες και πουλάνε ό,τι υπάρχει, έστω και για 5 ευρώ, και λέει, ας πούμε, όταν είναι μικρής αξίας, λέει χέρι με χέρι, συνάντηση, ξέρω εγώ, στο σταθμό τάδε. Όταν είναι λίγο μεγαλύτερης αξίας, λέει με τρόπο αποστολής και τα λοιπά, και τα έξοδα δικά σας. Δηλαδή αυτή η τάση δείχνει, είναι ενδεικτικό και της κατάστασης που επικρατεί. Και ιδιαίτερα τώρα που είναι έτσι ο Σεπτέμβρης, είναι ένας δύσκολος μήνας για τον περισσότερο κόσμο. Κάνεις μια προετοιμασία για το χειμώνα, όσοι έχουν μικρά παιδιά, έτσι, φροντιστήρια, ιστορίες, όλα αυτά τα έξοδα που υπάρχουν. Αυτό δείχνει την κατάσταση. 278% η αύξηση την τελευταία πενταετία.
1: Ούτε κατοχή να είχαμε.
0: Ναι. Μα είναι πάρα πολύ τέτοιο. Βλέπεις ότι περισσότερο πρώτα θα μπει ο άλλος σε μια πλατφόρμα αναζήτησης για να βρει ένα αντικείμενο second hand, παρά θα πάει σε ένα κατάστημα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Που το θέλω για μια μέρα, για μια φορά ή για λίγο χρονικό διάστημα ή για να με εξυπηρετήσει.
1: Και καθημερινής χρήσης πράγματα. Ναι. Μην νομίζεις.
0: Εγώ παλιά ήξερα μεταχειρισμένα τα μόνο τα αυτοκίνητα. Τώρα.
1: Τώρα, μέχρι και ρούχα με το κιλό.
0: Ναι, ναι, ρούχα με το κιλό, βέβαια. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις και να επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα Έρη, καλημέρα στη Σταυρούλα. Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα. Εδώ είμαι, λέει, την αγάπη μου και από εμάς, Γιώργο μου, την αγάπη μας. Λοιπόν, χθες κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής μετά από 10 μέρες από τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, κατέθεσε τον ανακριτή με την ιδιότητα του μάρτυρα για να εξηγήσει για ποιο λόγο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία από την κατηγορούμενη γιατρό. Ο ίδιος είπε ότι είχε μια συνεργασία μαζί της, είχε μια στενή επαγγελματική σχέση με την κατηγορούμενη γιατρό. Για να ακούσουμε τι δήλωσε εξερχόμενος του ανακριτή.
1: Ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί. Είναι εν εξελίξη η έρευνα της δικαιοσύνης.
2: Το Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
1: Μία φορά μόνο.
2: Μόνο μία φορά.
1: Μία φορά μόνο.
2: Τη Δευτέρα τον είχατε συναντήσει.
1: Μόνο τη Δευτέρα. Πάντως θα σας παρακαλέσω να σταματήσετε το διασυρμό σας. Το διασυρμό μου. Και εσείς διασύρεστε μαζί μου.
2: Σε συνεννόηση με τον.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που με εξευτιλίσατε και με κάνατε γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ.
0: Μάλιστα. Τα ακούσαμε γι' αυτό. Οι δημοσιογράφοι, λέει, τον ξεφτέλησαν. Τον κύριο υπνοθεραπευτή, ο οποίος όμως δέχθηκε την δύσκολη, την επίμαχη στιγμή, έτσι, δέχτηκε μια φωτογραφία και μάλιστα είχε και κάποια σχέση. Είχε μια σχέση την οποία παραδέχθηκε ο ίδιος. Άρα μιλάμε για ένα μάρτυρα κλειδί στην υπόθεση αυτή. Δεν επιλέγουν οι δημοσιογράφοι τον πρωταγωνιστή του θέματος, ούτε αυτόν ο οποίος είναι πολύ σημαντικός μάρτυρας σε μια υπόθεση τέτοια θανάτου ενός ανθρώπου, νέου ανθρώπου. Λοιπόν, MedWatch, η νέα υπηρεσία, έχει βρει 231 κόκκινες δομές μέχρι στιγμής, 424 κίτρινες δομές, πάνω από 8.500 δομές που σαρώθηκαν πιλωτικά. Πάρα πολλά ευρήματα. Οι έλεγχοι του ΙΣΑ, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών δηλαδή, δείχνουν ότι τιμωρήθηκαν από το 2020 μέχρι σήμερα 43 γιατροί και σε 25 περιπτώσεις έχει επιβληθεί προσωρινή παύση άσκησης του επαγγέλματος. Δεν είναι σωστό να τσουβαλιάζουμε, δεν είναι όλοι οι γιατροί κομπογιανίτες σαν αυτούς, αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα... Εδώ θα βγουν και άλλα, θα βγουν και άλλες ιστορίες για το πελατολόγιο των συγκεκριμένων γιατρών. Πελατολόγιο στο οποίο χρέωναν απίστευτα ποσά. Καταγγελίες ήδη έχουν αρχίσει και βγαίνουν. Καταγγελίες με υπέρογκα ποσά που ζητούσε η συγκεκριμένη γιατρός. Και βεβαίως θα βγουν και άλλα πράγματα που μπορεί να αποτελέσουν και ξεχωριστή δικογραφία για το θέμα. Υπάρχουν άνθρωποι βεβαίως που ακόμα και σήμερα, πάνω από 10 μέρες από το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη, μιλάνε για αυτόν, μιλάνε για τον χαρακτήρα του, οι παιδικοί του φίλοι, οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του. Είναι συγκινητικά τα όσα είπε η δασκάλα του, η δασκάλα της μουσικής που ήταν στο σχολείο, η δασκάλα της μουσικής του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι συγκινητικά τα όσα είπε στον Αλφα. Για να την ακούσουμε.
3: Για μένα είναι πάντα αυτό το 16χρονο αγόρι που θυμάμαι εδώ στο Λύκειο. Ήξερε ακριβώς τι ήθελε. Ήθελε να γίνει τραγουδιστής. Είχε στόχο μέσα από το τραγούδι να κάνει προσφορά. Από τότε το ήθελε αυτό. Και γι' αυτό και είχε επιλέξει τον κλάδο 7, που ήταν ο κλάδος της κοινωνικής πρόνοιας. Δηλαδή ήταν το κλασικό καλό παιδί που λέμε. Το όνειρο κάθε δασκάλου. Ο Γιώργος με είχε παρακαλέσει. Μου λέει, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη, αλλά λέει, σε περίπτωση που δεν είναι καλά τα μικρόφωνα, δεν θα ήθελα να λάβω μέρος. Πάω για επαγγελματίας. Δεν μπορώ να το ρισκάρω, γιατί μου λέει αυτό το βίντεο θα μείνει. Η κυρία Σταμούλη είχε δώσει 800.000 δραχμές τότε για να μας ενισχύσει πραγματικά. Και θα πρέπει να σας εξομολογηθώ κάτι, ότι ένα από αυτά τα οποία του ζητούσα πάντα συγγνώμη ήταν ότι ενώ είμαι μια δασκάλα που βάζει πάντοτε άριστα στους μαθητές, εκείνος επειδή ερχόταν πολύ ξενυχτισμένος, τον έφερε η μητέρα του. Τον είχε στο θρανείο πίσω. Τα παιδιά τον σκεπάζανε με μπουφάν και την πρώτη ώρα κοιμότανε. Οπότε του λέω, Γιώργο, συγγνώμη, αλλά φοβάμαι να σου βάλω 20. Μήπως διαμαρτυρηθούν τα παιδιά. Μου λέει, όχι, όχι, όχι, μου λέει, βάλε μου ό,τι νομίζεις. Εδώ σε αυτό το σχολείο πιστεύω ότι χτυπάει και η καρδιά του Γιώργου. Εύχομαι να είμαι τυχερή και να πάω κι εγώ στον παράδεισο και να τον ξαναδώ, γιατί ο Γιώργος σίγουρα είναι στον παράδεισο.
0: Πολύ γλυκά λόγια, είπε η δασκάλα του. Πολύ γλυκά λόγια. Εύχομαι να είμαι τυχερή να πάω στον παράδεισο να τον συναντήσω, γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι σίγουρα στον παράδεισο. Και βεβαίως αρχίζουν και μιλούν και άτομα από την οικογένειά του πια. Χθες μίλησε στον Αντένα η αδερφή του, η Μαρία Μαζωνάκη.
4: Πώς να νιώσουμε. Σοργισμένοι είναι όλοι. Σοργισμένοι είμαστε.
5: Από εκεί και πέρα.
4: Ο άδικος χαμός. Τι να πούμε για το παιδί. Είμαι θυμωμένη πολύ. Είμαι πολύ θυμωμένη. Ο Γιώργος δολοφονήθηκε. Δολοφονούνταν διαχρονικά. Ότι ήσαν στην ανάγκη του.

0: Αυτή η ιστορία θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Ήδη μας απασχολεί. Μιλάμε για εγκληματική ενέργεια σε κάθε περίπτωση. Για δολοφονία, καθώς φαίνονται τα πράγματα. Τουλάχιστον αυτό λέει το κατηγορητήριο. Και βεβαίως ο κόσμος όλο ένα και περισσότερο βγάζει στο διαδίκτυο βιντεάκια με τη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη, με όσα έκανε, με όσα ήταν πάνω στην πίστα, αλλά και σε στιγμές πιο προσωπικές. Οι παιδικοί του φίλοι του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησαν στον Α, να τους ακούσουμε.
1: Χάσαμε ένα παιδικό φίλο που τον μεγαλώσαμε μαζί στην ίδια γειτονιά. Όλα τα παιδικά μας χρόνια ήταν μαζί. Παίζαμε μαζί στην Αγία Τριάδα, συγκεκριμένα εκεί που έγινε και η λειτουργία. Βγάζαμε εκεί πέρα τα απογεύματά μας, τα βράδια μας. Ήμασταν με τα ποδήλατά μας, με τα παιδικά μας χρόνια, όλα τα ωραία χρόνια εκεί πέρα τα πέρασαμε. Όταν έγινε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο γνωστός Γιώργος Μαζωνάκης, όταν πηγαίναμε στο μαγαζί να τον παρακολουθήσουμε και πίσω-πίσω που ήμασταν θα με έβλεπε και θα πέταγε τα λουλούδια του. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν ξεχνούσε τους παιδικούς του φίλους. Όταν το ζητούσε κάποιος βοήθεια, θα έτρεχε να ήταν εκεί. Δεν ήταν ψώνιο. Ήταν ο Γιώργος.
2: Το Γιώργο τον ξέρω, τη Βάσο, τη Μαρία. Από τότε που γεννηθήκαν, έχω τις φωτογραφίες. Πες μου τι να σου πω. Τα γλέντια που κάναμε με τη γιαγιά του, με τη μαμά του, με τον Γιώργο που χόρευε από μωρό παιδί.
3: Έρχονταν στην εκκλησία, αυτό το κεράκι του. Σιγόψουν εκεί λίγο στο ιερό που καθόταν κάποια στιγμή, ας πούμε. Δεν είχε αυτό το θάρρος με να ανεβεί στο ψαλτήρι. Πιστεύω ότι ο Γιώργος πολλές φορές έκανε ομολόγια πίστεως.
0: Είναι πολύ συγκινητικές όλες αυτές οι ιστορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά τον άδικο χαμό του καλλιτέχνη, του Γιώργου του Μαζωνάκη, και από ανθρώπους που τον ήξεραν και από ανθρώπους που βοήθησε και από ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του. Λοιπόν, πολλά λοιπόν τα θέματα, έχουμε αρκετά θέματα σήμερα στην επικαιρότητα. Θα πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα και να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Λίγο έβρεξε. Όχι λίγο έβρεξε, κανονικά έβρεξε. Έπεσε και η θερμοκρασία. Δροσούλα, δροσούλα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Ακούτε Status 107 και 7. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπιδάκης. Από την καρδιά της Θεσσαλονίκης, όπου φτάνει το σήμα μας, η ψυχή του Status 107 και 7. Σε όλη την Θεσσαλονίκη, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Καλημέρα λοιπόν, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Έχουμε παιδιά πτώση, εντάξει. Εγώ ερχόμενος στο σταθμό σήμερα γύρω στις 5 παρά 10, 19 έλεγε το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο. Βγήκαμε κοντομάρικο, να σας πω την αλήθεια. Και λίγο έτσι τσίμπησε το πρωί, τσίμπησε. Ειδικά έχει και ένα αεράκι, όχι στις κλειστές περιοχές από τις οικοδομές, αλλά έχει ένα αεράκι το οποίο λίγο σε κάνει να δυσανασχετείς, ρε παιδί μου. Καλά, όχι ότι θέλει μπουφάν, αλλά ένα μακριμάνικο ίσως τέτοια ώρα, αλλά μετά με τους 25-26 δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουμε. Καλημέρα όπου και να σας βρίσκουμε. Καφεδάκι ζεστό, κρύο, ό,τι επιθυμείτε, ό,τι θέλετε, τσαγάκι. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε φθινοπορεινούς ρυθμούς. Θέλω παρουσίες εδώ στο πρωινή παρέα του Status 107 και 7. 23 10 513 000, 23 11 82 10 50, και στο Viber 69 08 357 800. Εγώ σας είπα 19 έλεγε το πρωί. Δώστε μου καμιά θερμοκρασία. Αν είστε έξω, αν είστε σπίτι, δεν ξέρω. Όχι από μέσα βέβαια. Έτσι στην περιοχή εκεί πέρα. Στα ψηλά αν ακούει κάποιος, στα ορεινά της πόλης. Εκεί δεν θα είναι 19, λογικό είναι. Αλλά δώστε μου καμιά θερμοκρασία έτσι πρωινή πρωινή. Και κατευθείαν το μυαλό μας που πάει όταν πέφτει θερμοκρασία. Στη θέρμανση. Να πάει έτσι, να μην χρειάζεται να ανάψουμε. Εντάξει, κουβερτούλες, σεντονάκια, πικέ. Αν και ακόμα θεωρητικά είναι νωρίς να μιλάμε για χειμώνα. Όπως είπα όμως προηγουμένως, σε κάποιες περιοχές μπορείτε νωρίς νωρίς ο χειμώνας, βλέπε Φλόρινα κτλ. Καστοριά. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.

Τα κόμματα μαλώνουν. Μαλώνω. Ο Κασιδιάρης έκανε κόμμα. Όχι, έκανε κόμμα. Υπήρχε αυτή η κατάσταση στα social media, βέβαια πιο πολύ υπήρχε. Εχθές ψιλοεπισημοποιήθηκε και στη Βουλή. Θα τα δούμε και αυτά. Ξανά θέμα λίμνης Κορώνιας στη Θεσσαλονίκη. Συρρυκνώθηκε, λέει, πάρα πολύ η λίμνη. Είχαν γίνει παρεμβάσεις, θυμάστε παλιά. Επανήλθε ξανά μάνα τα ίδια.

βροχές και καταιγίδες στη Χαλκιδική. Εδώ σε εμάς, εντάξει. Δεν βλέπω κάτι φοβερό και τρομερό. Θα μας ρίξει βέβαια μια ψυχάλα, αλλά όχι τρομερά πράγματα, ανησυχητικά δηλαδή. Από αύριο επιστρέφουν όχι οι θερμοκρασίες, αλλά ο ήλιος. Άλλη θερμοκρασία σταθερά θα είναι εκεί στους 24-25. Είπαμε, οι ελάχιστες είναι που θα πέσουνε. Οι ψηλότερες θα είναι εκεί 25, 26, 27 και την άλλη εβδομάδα. Οπότε προς το παρόν μην ανησυχείτε, δεν ανάβουμε καλοριφέρ. Το βραδάκι βέβαια επαναλαμβάνω με 10 βαθμούς. Και 11. Και στα ψηλά πιο χαμηλά, δεν ξέρω, κανένα τζάκι θα ανάψει. Έτσι το πρώτο άναμα. Πολλές οι καλημέρες σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Αντρέα, γεια σου Ανέστη. Χαρούλα μου, καλό πρωινό. Καλημέρες θετικές πάντα. Καλό και όμορφο πρωινό να έχουμε, λέει και ο Δημήτρης. Ο Νικόλαος από το Μπίλεφελτ. 11 βαθμούς. Εντάξει, δεν είμαστε πολύ μακριά. Α, σε Λευτέρη Λίμνη Κορώνια είναι, είπαμε. Μια πονεμένη ιστορία. Θέλει ξανά παρεμβάσεις, λέει. Σταυρούπολη 20. Ευχαριστώ, Ελένη. Γεια σου, Τασούλα μου. Στην άλλη άκρη της πόλης, στην Καλαμαριά. 20 και εκεί. Πλέον μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Εσείς στέλνετε θερμοκρασίες, στέλνετε τις καλημέρες σας και πάμε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί ότι επιτέλους φθινοπόριασε.

Καλημέρα στη Σοφία στο Σβεστοχώρι. Γεια σου Σοφάκη, δεν σε ξέχασα, είδες έτσι. Ναι, αλλά στείλε μου και μια θερμοκρασία εκεί που είσαι στα ψηλά. Καλημέρα Λάζαρε. Καλό πρωινό, να σε καλά.

0: Τα ωραία έρχονται από την άλλη άκρη της Αμερική, της, του Ατλαντικού, στην Αμερική δηλαδή. Ο Τραμπ έκανε δηλώσεις του Λευκού Οίκου χωρίς ήχο, λόγω μποϊκοτάζ από τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί είχε αποκλείσει CNN και κάποια άλλα μέσα από το Λευκό Οίκο. Ω, έτσι είστε λέει. Θα κάνω κι εγώ δικό μου κανάλι στο Λευκό Οίκο, που θα παίζει όλη μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα από τη Φτελιά, Δράμα, 16 βαθμούς.
0: 16. Δρόσε καλά εκεί. Δρόσε καλά εκεί.
1: Ε, ωραία είναι, αλλά σκεπάζει. Είμαι μόνος και σκεπάζομαι με βαριά κουβέρτα.
0: Με βαριά κιόλας.
1: Ε, τι να κάνω. Ξέρεις γιατί. Έχω ένα πρόβλημα με το τρίδημο. Τρίδημο είναι ένα γιού δίπλα κάτω από το αυτή πολλά χρόνια.
0: Και
1: 30 χρόνια. Και μόλις αλλάξει η θερμοκρασία και ο καιρός αμέσως πονάει αυτό.
0: Ε, οπότε να παίρνουμε σε ένα τηλέφωνο. Τι κοιτάμε τον καιρό. Με το που αλλάξει η θερμοκρασία, σας παίρνουμε. Να μας το λες.
1: Η νύφη που μείνει στο πανεπιστήμιο, ξέρετε τι λέω. Πάρτε για μένα για τον καιρό.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Το θυμάστε τον Γιώργο τον αυτή που λέγεται τα μερομήνια. Όποτε ξεκινούσε εκπομπή τα μερομήνια έλεγε πρώτα για το χειμώνα. Πάντως αυτό με τα πόδια και τα χέρια και τα λοιπά και τα λοιπά είναι μια σχετικά ασφαλής πρόβλεψη, έτσι. Έχω και δικούς μου ανθρώπους που λένε να πονάει το πόδι θα αλλάξει ο καιρός. Γεια σου Θοδωρή μου, καλημέρα και σε σένα. Πορτιγαντζίδες μου, ταξιτζίδες μου, λεωφοριατζίδες μου, όσοι είστε στον δρόμο, προσοχή. Γενικώς. Δεν έχουμε κάποιο ζήτημα όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους. Και λογικό είναι πρωί-πρωί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουμε, έτσι.

0: Είχαμε και κάποια μικρά επεισόδια έτσι στη Βουλή μεταξύ της κυρίας Σδούκου και του κυρίου Φαραντούρη. Την είπε ότι χαργεντίζεται, λέει, με υπουργούς. Απάντησε για να ακούσουμε.
1: Απαντήστε, κυρία Σδούκου, για να κλείσουμε το κύκλο αυτό.
2: Κυρία Ντονοπούλου,
1: τελεία.
2: Κυρία
1: Ντονοπούλου, κυρία Ντονοπούλου, απαντήστε, κυρία Σδούκου.
3: Και κοίτα με την υγεία των πολιτών.
2: Επειδή δεν ανέχομαι από τον συνάδελφο εδώ προσωπικές συκοφαντίες κατά...
3: Μισό
2: λεπτάκι, δεν λέω για σας, για τον κύριο Φαραντούρη. Δεν θα ανεχτώ καταγγελίες και συκοφαντίες κατά κυβερνητικών στελεχών που δεν έχω ακούσει ποιοι είναι αυτοί, που λέει λοιπόν ότι εμπλέκονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Εάν το πάμε έτσι, κύριε Φαραντούρη, προσωπικά, τότε να σας πω ότι και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της Γκβαντικής Ιατρικής. Άρα, μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους, όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα της και τελικά πήγατε στο Πασόκ.
0: Τακ, που λέει ο Διογέννης.

τα του τεράστιου πολιτικού ανδρός. Ναι μωρέ, του γνωστού που βγήκε από τη φυλακή. Ξέρετε εσείς, κύριο Κασιδιάρη που ανακοίνωσε και τον πολιτικό σχηματισμό. Σε λίγο, έχουμε πολλά να πούμε γι' αυτό. Έχουμε και πολλάκι, ωραία, τι ατάκα έριξε. Γεια σου Αντώνη μου, καλημέρα. Λέει τι ωραία που ήταν παλιά, λέει, εμείς που ήμασταν μικρά. Αυτό το ότι θυμόμαστε πάντα τι κάναμε μικρά με τέτοια... όμορφη ανάμνηση ρε παιδί μου. Όχι όλοι βέβαια, γιατί δεν πέρασαμε όλοι όμορφα παιδικά χρόνια, αλλά οι περισσότεροι ήταν απολούμε έτσι με ευχαρίστηση τα χρόνια που ήμασταν μικροί. Α, θυμάμαι εγώ τώρα στο σχολείο, ας πούμε στο δημοτικό, φτιάχναμε χελιδόνια και την άνοιξη και το φθινόπωρο που φεύγανε. Μετά φτιάχναμε φύλλα με καφέ, έτσι, στη χειροτεχνία. Ήταν πιο ρομαντικά, ήταν αλλιώς. Ήταν αλλιώς. Τώρα είμαστε τικ τικ τικ να πάμε, να προλάβουμε, να τρέξουμε, να βρούμε, να... μην χάσουμε χρόνο στο λεπτό πάνω. Αφήνουμε στην άκρη τις όμορφες εικόνες του φθινοπόρου και μένουμε στον γκρίζο των πόλεων, στο μαύρο των δρόμων. Και κάπου περνάνε από το μυαλό μας αυτές οι όμορφες παιδικές στιγμές και σκάμε και κανένα χαμόγελο, γιατί το χαμόγελό μας το έχουμε χάσει εδώ και καιρό. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ο μήνας έχει 22. Και πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, σαν τούτη εδώ τη μέρα. ...1879... Οι ενωμένες δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμινγκ στο πλαίσιο του Ρωσοτουρκικού πολέμου 1787-1792 και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Wolfgang Amadeus Mozart, ενθουσιασμένος από τη νίκη των συμπατριωτών του, γράφει τον αντικριστό χορό, η νίκη του ήρωα Κόμπουργκ, προς τιμή του στρατηγού Ιωσίας Φαν Κόμπουργκ που ηγήθηκε των Αυστριακών δυνάμεων. 1912 καταπλέει στον ναύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. Και κοιτάξτε τώρα ότι από παλιά ξέραμε τι γίνεται, αλλά δεν. 1964. Ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενωπίσει το ΕΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπέζιων υπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς και φυσικά πήγε άπατο, έτσι. Δεν έγινε ποτέ τότε. Από τότε ξέραμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά να, 800 φορείς, 800 ασφαλιστικά ταμεία. 1994, για πείτε μου τι σας θυμίζει τούτο εδώ.

Φυσικά 1994, 22 Σεπτεμβρίου μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς Τα Φιλαράκια, που έμελε να γράψει ιστορία. Κυριολεκτικά έγινε χαμός, βέβαια όχι τον πρώτο χρόνο τόσο πολύ όσο τα επόμενα χρόνια, αλλά από την πρώτη στιγμή αγαπήθηκε πάρα μα πάρα πολύ. 2001, ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος ένας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. Ανακοινώνεται το 2010 η τροπική καταιγίδα με το όνομα, sorry κιόλας, αλλά έτσι είναι, Μαλάκας, η οποία πλήττει τα νησιά της Ιαπωνίας και μετατρέπεται σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες η συγκεκριμένη λέξη σημαίνει δυνατός και το συγκεκριμένο όνομα φυσικά αποδόθηκε δίκαια στο τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε. 1791 γεννιέται ο Μάικλ Φαραντέι, Βρετανός φυσικός και χημικός που θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Απομόνωσε τη βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες και φυσικά ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική παγωγή, τους νόμους της ηλεκτρόλυσης και εφήβρε την πρώτη ηλεκτρική στήλη, διατύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού. Ηλεκτρόδιο, άνοδος, κάθοδος, ιών, ιονισμός. Προς τιμή του δόθηκε το όνομά του στην μονάδα χωρητικότητας των πυκνωτών, Φάραντ. Είχαμε και τον πυκνωτή που είχε χαλάσει στο μετρό, θυμάστε έτσι. Σε Φάραντ μετρήτη ενέργεια. Νικ Κέιβ, 1957. Τρομερός. Το 1408 φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης Παλαιολόγος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. 1828, Σάκα, πεθαίνει ο βασιλιάς των Ζουλού, που από τη φυλή τους κατέστησε τη φυλή μάλλον έθνος στο πλαίσιο της Νοτιού Αφρικής. 1991 φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Νεγρεπόντης, πραγματικό όνομα Ξινοτρούλιας, Έλληνας τυχουργός, ποιητής και συγγραφέας. Και τώρα ακούστε τι επέτειο είναι σήμερα. Καταρχάς γιορτάζει ο Φωκάς, όνομα έτσι, όχι επίθετο. Γιορτάζει λοιπόν ο Φωκάς. Είναι Ευρωπαϊκή Μέρα Μετακινήσεων. Όχι ρε παιδιά με τη βενζίνη στο 2.20 τώρα. Γιατί μας το κάνετε αυτό? Ευρωπαϊκή Μέρα λέει χωρίς αυτοκίνητο και Ευρωπαϊκή Μέρα Μετακινήσεων. Όσο και αν δεν το πιστεύετε, είναι η μέρα των Hobbit. Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου. Και παγκόσμια μέρα χρόνιας μυελογενούς λευκαιμίας.

Πάμε σε καλημέρες. Πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, γεια σου Θανάση, γεια σου Παναγιώτη, Έλενα καλημέρα, Γιάννης στη Βουλίτσα, Νεάπολη λέει καλημέρα, 22, πού είσαι βρε, όλοι 20 λένε, εσύ γιατί 22, καλά δεν σε αφήσει εδώ. Καφεδάκι ζεστό, λέει ο Τασούλης. Έτσι. Είδαμε λίγο ψυχρούλα, το γυρίσαμε στο ζεστό κατευθείαν. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Το πρώτο για την εκπομπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στον Status 107 και 7. Να δούμε και τα πρωτοσέλιδά μας, έτσι.

0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
0: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

Σοφία Λίγα, καλημέρα, καλημέρα. Φιλιά σε όλη τη φαμίλια, στην οικογένεια. Γεια σου Χαρούλη, να έχουμε λέει ένα φραπέ ακόμα. Α, εσύ σαν και εμένα. Ακούτε Στράτους 107.7. Καλημέρα, καλό πρωινό και πάμε να δούμε, να διαβάσουμε μαζί πρωτοσέλιδα. Καθημερινή. Ακριβότερη κατά 177% λιχοδρομπορική τιμή ρεύματος σε σύγκριση με πέρσι τον Σεπτέμβριο. Λιχοδρομπορική, έτσι. Υπό συνεχή πολιορκία ο Μέρτς, ο οποίος δεν λέει να παραιτηθεί μετά τη συντριβή του CDU. Σε άλλο θέμα της εφημερίδας, τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό, γιατί Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση των γεννήσεων. Βέβαια εδώ στη Βόρεια Ελλάδα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, ειδικά όσο ανεβαίνουμε πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Βουτιά στην εξαγωγή ελιάς και στην παραγωγή φέτας. Λέει ότι φέτος δεν ξέρω αν μας φτάσει το γάλα για τη φέτα. Και μπορεί να φτάσει, λέει, και τα 14 με 15 ευρώ και έτσι οι Έλληνες πάνε στο λευκό τυρί. Ψηφιακές απάτες και οι hacker που εξελίσσονται διαρκώς. Αυτό με τις απάτες, παιδιά, δεν τελειώνει ποτέ. Πάμε στα νέα. Πάνω από 50% η μείωση γεννήσεων ή προς εξαφάνιση 6 νομή της χώρας. Ο μέσος όρος μείωσης φτάνει το 42% πανελλαδικά. Στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Φιότητας, Ευρυτανίας, Κοζάνης και Φλόρινας φτάνει σχεδόν το 50%. Στον αντίποδα, Κυκλάδες, Ζάκυνθο, η μείωση των γεννήσεων ήταν μικρότερη από 15%. Δύσκολα τα πράγματα στο δημογραφικό. Παίρνονται κάποια μέτρα, αλλά θέλει πολύ παραπάνω. Κέντρο αριστερά, στις γιορτές λέει ξυρίζουν το γαμπρό η εφημερίδα. Πασό και Ελλάς εκτιμούν ότι όποιος από τους δύο επικρατήσει μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει το πάνω χέρι. Ο Μητσοτάκης στο Σαν Φραντζίσκο με Τέσλα και Nvidia. Και ο Δένδια στο Κάιρο για μια νέα τριμερή. Ζητούνται επιγόντως λύσεις και η Γερμανία χρειάζεται τον Κλόπ της. Γιούργεν Κλόπ, έτσι, προπονητή. Απογευματινή. Οι σκοτεινές διαδρομές του υπνοτιστή στην Καρνεάδο, θα τον ακούσουμε αργότερα. Έκανε δηλώσεις χθες μετά τον βγαίνοντας από τον ανακριτή. Στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία, ο Μητσοτάκης καταγγείλει το κάζους μπέλι και τη συνεχιζόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για όζη, φαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα. Ένα ακόμα τσακωθήκαμε και θόλωσα συγγνώμη για την δολοφονία στην Ιγουμενίτσα. Άμα θόλες να πας στο ψυχιατρίο. Μην τρελαθούμε τελείως. Με την κουκούλα Συμμαχία Ελλήνων έρχεται ο Κασιδιάρης, νέο μόρφωμα. Και πολεοδομία Μικόνου, ξεσκονίζουν όλους τους αμαρτωλούς φακέλους του νησιού. Καλά, εκεί γίνεται, το έλα να δεις. Εφημερίδα των συντακτών. Συγκάτοικη στη φτώχεια είναι η Ελλάδα και η Βουλγαρία. Ερωτηματικό. 15η γενεκτονία, ως πότε θα μετράμε. Κυβέρνηση βάζει φωτιά στην αγορά καυσίμων. Ακριβά θα πληρώσουν καταναλωτές και επιχειρήσεις. Ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου.

Ριζοσπάστης. Δυνατό κουκουέ για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Κοσμοπλημμύρα στη Θεσσαλονίκη και τις τρεις μέρες. Χαρά για τα σουβλάκια, πήγαν για τις συναυλίες, έτσι. Θα τα λέμε και αυτά. Ελεύθερος τύπος. Αιτήσεις τώρα για 1974 προσλήψεις, προκηρύξεις για το δημόσιο. Και ακρίβεια καύσιμα στεγαστικού έφεραν το σοκ στη Γερμανία. Ηγουμενίτσα, 27χρονος, σκότωσε την πρώην σύντροφό του και κατήγγειλε ληστεία. Περνάμε στο μανιφέστο «Λογιστής ψυχών». Σοφία Βούλτεψη, πόσες ακόμη φορές θα μας σώσει ο Γιαννίτσης. Και Νικόλας Φαραντούρης, οι τοξικές χιδιότητες από το που λένε το Ανδρουλάκη, σεξιστική επίθεση κατά της Σδούκου. Παύλος Μαρινάκης, όχι, δεν θα συνηθίσουμε το τέρας των προσωπικών επιθέσεων και της ανθρωποφαγίας. Στην πολιτική, λέει, επιτρέπονται όλα. Άσχετα αν είναι σωστά ή όχι. Και φυσικά δεν είναι σωστό το να επιτίθεσαι προσωπικά με σεξιστικούς όρους. Αλλά, ένα μεγάλο αλλά πλανάται ακόμα μια φορά. Πάμε στην κόντρα. Το σύνδρομο Μέρτς απειλεί το Μαξίμου. Οι εξελίξεις στη Γερμανία ενισχύουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τον ενεργειακό εφιάλτη οδηγεί σε βέβαιη εκλογική ήττα. Ενεργειακός πονοκέφαλος, ανησυχία σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα, στο τραπέζι του Eurogroup όλα τα σενάρια. Περιμένουμε να δούμε και την εξειδίκευση στο μέτρο μέσα στην εβδομάδα για μας εδώ, για την θέρμανση. Πάμε στο λόγο. Τουριστικό άλμα το επτάμηνο, πάνω από 13,5 δις εισπράξεις. Αθήνα στο μεγάλο επίκεντρο των μεγάλων προκλήσεων της Ευρώπης σε άλλο θέμα. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Εθνοπορεινή Ακαδημία και αποκαλύψει σοκ από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή για τον Γιώργο Μαζονάκη. Υπνοθεραπευτής. Τώρα ελεύθερη ώρα δεν, παιδιά δεν. Την καταλαβαίνουμε και δεν. Γιατί ο Φιντάν απειλεί με πόλεμο στο Αιγαίο. Κάτι πάει να κάνει κάτω, αλλά και πάλι, συμβόλαιο θανάτου για Μαζονάκη. Ξέρει κάτι η Κίμπερλι και η Αμερικανική πρεσβεία. Εδώ πάνε να μας τα φτιάξει λίγο, αλλά μέχρι εκεί. Political, διπλό ανάγχωμα, πώς θα θωρακιστούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι σε ακρίβεια και ενεργειακή κρίση, να δούμε. Με τοπική σύγκρουση για τη σεξιστική επίθεση Φαραντούρη στη Σδούκου. Δημοκρατία. Γκρεμίζονται σε όλα, σε όλη την Ευρώπη. Πέφτει το ένα κάστρο μετά το άλλο, σαρωτική αμφισβήτηση του παλιού πολιτικού σκηνικού. Οι πολίτες σβήνουν από το χάρτη κόμματα και πολιτικές που έφεραν την κοινωνική εξαθλίωση και ανασφάλεια. Ναι, και πού πάμε και στη δημοκρατία. Τι θέλει να πει η δημοκρατία. Και κλείνουμε με την Star. Η θεραπεία με δονητές, νέα καταγγελία σοκ για τον γιατρό βαμπύρ του Μαζονάκη, Ηλία Θεοδωρόπουλο. Απίστευτη πρόταση, γυναίκα στενή με πρόβλημα γονιμότητας. Η γυναίκα αράχνη, λέει, ζάμπλο της οικογένειας. Και πάνω πάνω έχει μία... Να, η Αγγελική Ηλιάδη είναι, λέει, στα χνάρια της μάνας και ο γιος, στο GNTM, ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη. Μάλιστα. Οκ. Okay. Για να το λέτε εσείς, κάτι θα ξέρετε. Αυτά και με τα πρωτοσέλιδά μας.

0: πιάσω από το... Πάμε λίγο στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Είχαμε δηλώσεις του υπνοθεραπευτή βγαίνοντας από τον ανακριτή. Αποκάλυψε λίγο πολλά. Για να ακούσουμε τι δήλωσε.
1: Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
2: Οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να αναφερθεί.
1: Το Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
2: Μία φορά μόνο.
1: Μόνο μία φορά.
2: Μία φορά μόνο.
1: Μόνο τη Δευτέρα τον είχατε συναντήσει.
2: Μόνο τη Δευτέρα.
1: Μόνο τη Δευτέρα είχατε
2: συναντήσει.
3: Παρακαλώ την κυρία Κολυνιάτη. Κυρία Κολυνιάτη.
1: Σε συνεννόηση με τη γιατρό τον είχατε συναντήσει τον κύριο Μαζονάκη.
4: Σε δημόσιο χώρο δεν μπορεί να πάρει ιστορικό. Κανένα ιστορικό δεν πήρε.
2: Συζήτηση. Μια γνωριμία. Μια βασική γνωριμία.
5: Σε εσά πώ ήρθε ο Γιώργο Μαζονάκη.
4: Το έχουμε ξαναπεί μέσω.
2: Νομίζω αρκετά. Πάντως θα σας παρακαλέσω να σταματήσετε το διασυρμό σας. Το διασυρμό μου. Και εσείς διασύρεστε μαζί μου.
1: Σε συνεννόηση με τον.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που με ξεφτυλίσατε και με κάνατε γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ.
0: Την τελευταία επίθεση δεν την κατάλαβα, αλλά τέλος πάντων. Με ξεφτυλίσατε, λέει, με κάνατε γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Όταν εμπλέκεσαι μια τέτοια υπόθεση, λογικό είναι να περιμένεις κάποια στιγμή να έρθει η δημοσιότητα και στο δικό σου το κατόφλι, έτσι, για να μην τρελαθούμε. Καλημέρα, Δέσποινα. Διότι έχει πολύ ζουμί από πίσω αυτό, αλλά επαναλαμβάνω, αρκεί να μην σταματήσουμε εδώ. Δηλαδή να μην τελειώσει τώρα και σε λίγες μέρες, γεια σας, σε λίγες εβδομάδες ή λίγους μήνες το ξεχάσουμε και αρχίσουν πάλι τα ίδια. Γιατί ψάχνοντας λίγο στο διαδίκτυο, κάνοντας στο Google μία αναζήτηση, έχει πολύ πράγμα με εγκβατική ιατρική, ακόμα και τώρα που μιλάμε. Άμα κάνετε μία αναζήτηση εγκβατικά ιατρία, θα σας βγάλει. Βέβαια, η κυρία Καριστιανού περασπίζεται τον εαυτό της. Λέει, όχι, είμαι εγκβατική γιατρός. Άσχετα αν δεν υπάρχει όρος, τα ακούσαμε χθες από τον πρόεδρο των φυσικών, δεν υπάρχει τέτοιος όρος, δεν υφίσταται δηλαδή, είναι για δημοσιότητα και μόνο. Θέση για το ζήτημα της εγκβατικής ιατρικής και για την κυρία Καριστιανού πήρε και ο κύριος Πολάκης. Πάμε να τον ακούσουμε.
6: Μέσα από την υποχώρηση των ιδεολογιών, να το, το πούμε και λίγο πιο γενικά, να πω μια κουβέντα, έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές, δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση, δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική, αλλά έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση, για μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Το χόντρινο το παιχνίδι. Αλλά είπε τα πράγματα με το όνομά του. Αφού δεν υπάρχει, εντάξει. Εγώ σας λέω, έκανα μία αναζήτηση χθες πολύ σύντομα και βρήκα πάρα πολύ λαό. Πάρα πολύ ζουμάκι. Πάρα πολλά ιατρία, τα οποία είναι εγκβαντικής ιατρικής. Τώρα δεν ξέρω αν ξεχάσαν να το κατεβάσουν ή αν θα το κατεβάσουν, αλλά θα δείξει.

0: Πάντως ο τούτος ο υπνοθεραπευτής είχε βρεθεί και στην εκπομπή της Τζένις Μπαλατζινού. Για άκουστε.
1: Έλα, Άσο. Σας έφερα τον Άσο τον Κομιονό. Καλώς ήρθε.
2: Καλώς σας βρίσκω.
3: Γεια σου, γεια σας, Άσο, καλώς ήρθες.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι μεγάλη χαρά από τον έχουμε.
4: Πολύ μεγάλη.
1: Λοιπόν, ο Νάσο Κομιανός είναι αναδρομέας θεραπευτής και υπνοθεραπευτής. Και έχει κάνει πάρα πολλές διαλέξεις από τον κόσμο, έχει γράψει δύο βιβλία, σωστά. Και έχει υπάρξει και παγκόσμιος πρόεδρος αναδρομέων θεραπευτών.
2: Ναι.
1: Τι άλλο τίτλο να δώσω, πες μου.
2: Να μην δώσεις κανένα τίτλο. Ίσως θα έπρεπε απλά να πω ότι άλλο είναι ο υπνοθεραπευτής και άλλο ο αναδρομέας θεραπευτής.
1: Ναι.
2: Έτσι. Η εξειδίκευση του αναδρομέα είναι ότι σε βοηθάει να γυρίσεις πίσω στο χρόνο mm-hmm. με μία τεχνική την οποία τη χρησιμοποιούν από τον 19ο αιώνα τουλάχιστον για να ξανατρέξεις την κασέτα τη ζωή σου και να εντοπίσεις κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή είναι πιο στοχευμένη η προσέγγιση της αναδρομής.
3: Mm-hmm.
2: Και δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείς πάντα την ύπνωση. Μπορεί να το κάνεις και με άλλο τρόπο.
0: Θα έρθει και ο ανάδρομος Ερμής και θα δέσει το γλυκό τώρα. Ειλικρινά δεν ξέρω. Εγώ δεν εμπιστεύομαι τέτοια πράγματα. Τα θεωρώ λίγο περίεργα και προτιμώ να πάω σε ένα γιατρό που να έχει ένα πτυχίο, να με δει, να με κάνει καλά. Καλημέρα Γιώργο, καλή Τρίτη να έχουμε. Με τέτοια που ακούμε λέει καθημερινά. Έτσι είναι. Ελισάβετ, καλό πρωινό. Ψυχρούλα λέει σήμερα. Ακούμε και τέτοια λέει και παγώσαμε. Δεν ξέρω αν τα πιστεύετε, ειλικρινά, δεν έχω ιδέα. Αν θα εμπιστευόσταν, ας πούμε, τον εαυτό σας σε μια τέτοια κατάσταση. Γιατί δεν ξέρω, δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο θεραπεία. Θα χρησιμοποιήσω τον όρο κατάσταση.

Γεια σου Αντώνη, έρχεται και Κασιδιάρης, μη στεναχωρίες. Μη στεναχωρίες. Θα πάμε και στο ξεκίνημα, θα τα ακούσουμε και μετά. Έχουμε ζουμί, πολύ ζουμί και σε αυτό το θέμα. Σιγοψινόταν λέει και τώρα ξεφουρνίστηκε. Στην Αναμπουμπούλα λέει ο Λύκος χαίρεται. Γεια σου ποθητή μου, καλημέρα, καλημέρα στην πανέμορφη Σαντορίνη, να είσαι καλά. Στην Αμπομπούλα λοιπόν ο Λύκος χαίρεται. Και βρίσκουν και τρουπώνουν τώρα όλοι αυτοί. Βρήκαν έδαφος και μπήκανε. Πρόσφορο έδαφος. Δεν ξέρω πώς θα υπάρχει, αν υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο, αλλά θα δείξει. Πάντως όλοι αυτοί σε περίοδους κρίσης οικονομικής κυρίως ανεβαίνουν ψηλά. Είναι πολύ επικίνδυνο βέβαια, αλλά θα δείξει. Λοιπόν,

0: Σε λίγο πάμε για δελτίο ειδήσεων με την Εύα Βερνάρδου. Να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Βλέπω σήμερα πιο χοντρό υφασματάκι.
1: Αυτό θα έλεγα, ότι έχει αλλάξει ο καιρός. Ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα έξω. Δηλαδή, όσοι κυκλοφορούσαμε με σακιοναρίτσες ακόμα, με παιδιλάκια.
0: Καλά, όχι σακιοναρίτσα σήμερα.
1: Εγώ δεν με είδες.
0: Ναι, αλλά όχι σακιοναρίτσα σήμερα.
1: Όχι, σήμερα όχι. Σήμερα καλτσούλα, κλειστό παπουτσάκι, ζακετούλα, μπουφανάκι ελαφρύ.
0: Μπουφανάκι, εντάξει ρε παιδιά.
1: Ελαφρύ,
0: εντάξει ρε παιδιά.
1: Εσύ δεν σε στένεις, εσύ πίνεις ακόμα φραπέ. Εσύ μη μιλάς.
0: Πάντως είναι η εποχή, είπαμε, που δεν ξέρει να βάλει. Είναι λίγο περίεργα.
1: Είναι αυτό. Είναι η εποχή, λέει, που κοιτάει ο ένας τον άλλο. Ένας φοράει μπότες και ο άλλος φοράει πέδιλα. Και ο ένας σκέφτεται για τον άλλο τι φοράει αυτός.
0: Ναι, και βάζουμε και την τζακετούλα το μεσημέρι, ζεσθενόμαστε. 25 βαθμοί, εντάξει, δεν το λες και κρύο.
1: Πού να την πετάξουμε.
0: Σωστά. Έτσι. Και την κουβαλάς, δεν την ξεχνάς τη δουλειά. Είναι μια κατάσταση τραγική.
1: Μια ταλαιπωρία.
0: Are you ready?
1: Είμαι. Θα μας πάει, να πω έτσι για τον καιρό, θα μας πάει ακόμα πόσες μέρες, μερικές μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
0: Όχι, θα πάει έτσι, θα πάει 25-26 μέχρι τέλος του μηνός.
1: Άλλο 25-26, άλλο 21-22 που έχουμε τώρα. Θα ανέβει λιγάκι πάλι.
0: Σήμερα θα έχουμε 23-24.
1: Α, εντάξει.
0: Οπότε εγώ, οι μέγιστες είναι εκεί περίπου.
1: Εκεί περίπου, ναι, επιβεβαιώνω κι εγώ, κάπως έτσι θα πάει.
0: Οι χαμηλές είναι που μας ενοχλούν, τα δεκάρια και τα εντεκάρια. Οι ελάχιστες δηλαδή.
1: Έχεις δίκιο, σωστό.
0: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με τον Κασιδιάρη. Βρε καλώς τα παιδιά, πέσαμε σε γνωστές φυσιογνωμίες που έλεγε η Τζένι Καρέζη.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Τις εγκαταστάσεις κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας στη Silicon Valley επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με το πρόγραμμα των επαφών του στην Καλιφόρνια να περιλαμβάνει την Tesla, την Nvidia και την Sequoia Capital, με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, τις ψηφιακές υποδομές και τις νέες τεχνολογίες. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στην έδρα της Tesla, στο Palo Alto της Καλιφόρνια, όπου ξεναγήθηκε στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στην ηλεκτροκίνηση, τα αυτόνομα συστήματα, την ενέργεια, αλλά και την ανθρωποειδή ρομποτική μέσω του προγράμματος Optimus. Από τα χέρια του 27χρονου συντρόφου της έπεσε τελικά νεκρή 25χρονη, η οποία βρέθηκε τραυματισμένη στο λαιμό σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Ο άνδρας ανέτρεψε την αρχική εκδοχή που είχε δώσει στις αρχές, σύμφωνα με την οποία άγνωστοι δράστες είχαν επιτεθεί στον ίδιο και στην 25χρονη. Για περίπου 2 ώρες βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, προκειμένου να καταθέσει, όπως είπε, ως μάρτυρα στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολονακίου. Η παρουσία του υπνοθεραπευτή στον ανακριτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς ο ίδιος φέρεται να είναι το πρόσωπο που έλαβε από την προφυλακισμένη γιατρό του Κολονακίου, Ιωάννη Γάκα, φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. «Θα μάθετε το γιατί», είπε σε ερώτηση που του έγινε, και «ήρθα να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του, δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τίποτα, είναι σε εξέλιξη η έρευνα», είπε ο ίδιος βγαίνοντας από το ανακριτικό γραφείο, ενώ απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους συμπλήρωσε «ευχαριστώ που με εξευτελίζετε, σταματήστε το διασυρμό μου». Τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα με την ονομασία Συμμαχία Ελλήνων ανακοίνωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης μέσω βίντεο που ανάρτησε στο YouTube, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της δικής του συμμετοχής στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Στο βίντεο του διάρκειας 3 λεπτών και 42 δευτερολέπτων, ο Κασιδιάρης υποστήριξε ότι η Συμμαχία Ελλήνων ιδρύθηκε το 2025 και ότι το καταστατικό της έχει κατατεθεί στον Άριο Πάγο. Θέση για την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Αλεξάνδρα Σδούκου και τον Νικόλα Φαραντούρη πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους απέναντι στο Πασόκ και καλώντας προσωπικά τον Νίκο Ανδρουλάκη να αντιδράσει. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, νέα σύγκρουση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ξέσπασε μετά την απόφαση των μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων να μποϊκοτάρουν εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να απαντά με τη δημιουργία της δικής του πλατφόρμας στην Trump TV. Η νέα υπηρεσία ξεκίνησε τη Δευτέρα το βράδυ και σύμφωνα με την κυβέρνηση θα μεταδίδει 24 ώρες το 24ωρο με παλαιότερες σημαντικές στιγμές, ανακοινώσεις και τοποθετήσεις της κυβέρνησης Trump.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Σποραδικές νεφώσεις και ενδεχομένως και τοπικές βροχές να έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία ωστόσο δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη και στο Κιλκής θα φτάσει μέχρι τους 24. Στη Βέρεια και στις Σέρρες τους 25 και στα Γενιτσά η μέγιστη θερμοκρασία μέχρι τους 26.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
5: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

Βλέπω ότι δροσιστήκατε, έτσι. Δεύτερη ώρα, ακούτε Στάτους 107 και 7. Καλημέρα σας. Με δροσούλα ξυπνήσαμε σήμερα. Μια καλημέρα στη Δέσποινα. Στο Χορτιάτη λέει 13 βαθμοί τώρα. Δεν πιστεύω να αναψει τζάκι. Εγώ δεν έχω τζάκι, παιδιά, και το έχω αποθυμένο. Κινησούλα στο περιφερειακό, αλλά χωρίς προβλήματα τούτη την ώρα που μιλάμε. Κινησούλα και στα έργα εκεί στη Σύνδο, αλλά επίσης χωρίς προβλήματα. Εσείς μην ξεχνάτε να κλείσετε το ραντεβού σας στο teco.gr για το κταίο σας. Ο Teco λοιπόν καθημερινά και Σάββατα δίπλα στο Mediterranean Cosmos.

0: Επιστροφή Κασιδιάρη.
1: Σκοντάψαμε σε γνωστές φυσιογνωμίες.
0: Μέσω του YouTube λοιπόν, του δικού του, έκανε τις ανάλογες δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε τα πιο σημαντικά.
2: Η χώρα αντιμετωπίζει κρίσιμες απειλές και εθνικούς κινδύνους. Είναι απαραίτητη η ισχυρή παρουσία στην πολιτική ζωή ενός γνήσιου εθνικού κόμματος, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κόμμα αυτό υπάρχει και είναι η Συμμαχία Ελλήνων. Και επειδή ακούγονται ήδη πολλά σενάρια στα μέσα ενημέρωσης, έχω να δηλώσω το εξής. Το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στις λίστες κόμματος, ή αν θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια, ή αν θα επιλέξω μία άλλη νομική φόρμουλα καθόδου στις εκλογές, αυτό θα το μάθετε την ημέρα που θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου.
0: Μη μας κατάσαι αγωνία τώρα, δεν γίνεται. Βέβαια στη Βουλή ο κύριος Μανούσος, έχοντας δίπλα τον κύριο Δημητροκάλη, τέος Σπαρτιάτες, νυν ανεξάρτητη, αδράξαν την ευκαιρία. Ο κύριος Μανούσος είπε τυπικά Νίκο στους ανεξάρτητους βουλευτές, ουσιαστικά όμως εκπροσωπώ τη Συμμαχία των Ελλήνων.
3: Κύριε Υπουργέ, δεν μου απαντήσατε στο βασικό. Για ποιο λόγο εξαφανίστηκε το άρθρο 97 από το νομοσχέδιο των παραστατικών τεχνών? Και για την ουσία της συζήτησης, να διευκρινίσω ότι τυπικά ανήκω στους ανεξάρτητους βουλευτές, ουσιαστικά όμως εκπροσωπώ τη Συμμαχία Ελλήνων. Η θέση που εκφράζω στην παρούσα επίκαιρη ερώτηση, αλλά και εν γέννη στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ταυτίζονται απόλυτα με το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος. Η Συμμαχία Ελλήνων θεωρεί την παιδεία ύψιστο αγαθό και θεμέλιο λίθο για την πρόοδο του ελληνικού έθνους. Εμείς πιστεύουμε στην εντυμότητα και στη συνέπεια έργων και λόγων. Δυστυχώς η κυβέρνησή σας έχει πιαστεί πολλά και σας συνεπείς και ψευδόμενη.
0: Βρε, πέσαμε σε γνωστές φυσιογνωμίες.
4: Όπως ακριβώς το είπες, πέσαμε σε γνωστές φυσιογνωμίες. Καταρχάς, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Βιργινία, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας. Οι κυρίες να πάρετε τουλάχιστον ζακετάκι σήμερα.
0: Ναι.
4: Έχει κρύο, αν φεύγετε νωρίς από το σπίτι. Εγώ βάλα σακάκι.
0: Εγώ έτσι ήρθα.
4: Φοδραρισμένο σακάκι.
0: Εγώ έτσι ήρθα.
4: Καλά, εσύ.
0: Και ο Βενιέρης, με κοντομάνικο είμαστε. Εμείς είμαστε άντρες.
4: Είστε κομμάτι.
0: Πονούν τα παλικάρια.
4: Πέσαμε σε γνωστές φυσιογνωμίες. Λοιπόν, χθες ήταν ένα μικρό μανιφέστο αυτό από τον πρώην Σπαρτιάτη. Πόση γελιότητα, συγγνώμη, είναι και πρωί μαζεμένη. Είναι, λέει, ύψιστο αγαθό, ενώ για τα άλλα κόμματα δεν είναι. Δεν προσπαθούμε για την
0: παιδεία. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, έτσι.
4: Αυτός που λέει, πώς το είπε να δεις, για την τιμιότητα και τα λοιπά, κάπως το είπε. Μιλάει αυτός που ήταν στους Σπαρτιάτες, που από πίσω ήταν ο Κασιδιάρης και μας λέγανε στην αρχή, όχι ρε παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε, εμείς είμαστε.
0: Δεν το ξέρουμε.
4: Δεν έχουμε ιδέα. Τελικά βγήκε ο ίδιος ο Κασιδιάρης και το είπε, και τώρα τη λένε στους άλλους που δεν είναι, λέει, έντιμοι, ενώ αυτή είναι πιο έντιμη από όλους. Λοιπόν, μιλάμε για την απόλυτη γελιότητα εδώ. Και δεν ξέρω αν θα προσπαθήσει να κάνει ο Κασιδιάρης δύο φορές το ίδιο πράγμα. Την προηγούμενη φορά κόπηκε με κάτι τέτοιο.
0: Κοίτα, είναι πολύ δύσκολο να κατέβει, έτσι.
4: Την προηγούμενη φορά κάνοντας, ακολουθώντας αυτά τα βήματα που φαίνεται ότι ακολουθεί, και τώρα κόπηκε.
0: Ναι.
4: Είχε πάει με τους, πώς το λένε, είχε πάει με ένα κόμμα, ούτε καν το θυμάμαι πώς το λέγανε.
0: Το οποίο θεωρήθηκε ότι είναι ηγετικό μέλος.
4: Με έναν αντιεισαγγελέα, ναι, του, ναι, Αρείου, ναι, Πάγου μπροστάρι. Άκου τώρα, αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, για να δεις ότι τελικά κάποια πράγματα λέμε πολλές φορές και εμείς οι δημοσιογράφοι, η δικαιοσύνη, η δημοσιογραφία, η πολιτική, η εκκλησία, αλλά δεν σημαίνει ότι όλα είναι ρόδινα σε αυτούς τους χώρους, έτσι.
0: Φυσικά,
4: εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι η δικαιοσύνη είναι διεφθαρμένη, αλλά υπάρχουν και μέσα εκεί άνθρωποι οι οποίοι, πώς να το πω ευγενικά, δεν στέκουν και πολύ καλά. Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κατεβαίνει μπροστάρις με κόμμα για να βάλει τον Κασιδιάρη στη Βουλή. Τόσο πολλοί πιστεύουν στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, στην αστική δημοκρατία, έτσι.
0: Βεβαίως απάντησαν στη Βουλή. Στον κύριο Μανούσο, Είχαμε απάντηση από τον Αλέξανδρο Καζαμία από την Πλεύση Ελευθερίας και από τον Χρήστο Κατσότη από το ΚΚΕ. Πάμε λίγο να ακούσουμε τις απαντήσεις και επιστρέφουμε, γιατί είχαμε και άλλη απάντηση.
5: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μόλις τώρα ακούσαμε από τον βουλευτή, τον πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών, που συζήτησε επίκαιρη ερώτηση με τον Υφυπουργό Παιδείας, να μας λέει ότι ανήκει στο κόμμα Συμμαχία Ελλήνων. Το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων είναι το κόμμα που ανακοίνωσε ο Κασιδιάρης αφού βγήκε από τη φυλακή. Το να ανεχόμαστε τέτοιες δηλώσεις εδώ στη Βουλή ισοδυναμεί με μία νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής, που είναι ως γνωστόν εγκληματική οργάνωση. Συνεπώς, θεωρώ υποχρέωσή μου και υποχρέωση όλων των βουλευτών να καταγγείλουμε αυτές τις δηλώσεις, να καταδικάσουμε αυτές τις πρακτικές και να μην επιτρέπουμε την νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής μέσα από νέα κόμματα, βιτρίνα που έρχονται εδώ μέσα στη Βουλή και ζητούν εκπροσώπηση. Ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Καζαμίας ήταν αυτός. Να ακούσουμε και τον κύριο Κατσότη.
6: Κύριε Πρόεδρε, και εγώ δεν μπορώ να μην καταγγείλω αυτή την στάση εδώ. Ο Υπουργός εδώ πρέπει να πάρει θέση. Λοιπόν, είναι αδιανόητο μια εγκληματική οργάνωση, η κυροζήνη όπως λέγανε οι Σπαρτιάτες, να εμφανίζεται εδώ και να λέγεται από βουλευτή ότι εκπροσωπεί το νέο κόμμα Κασιδιάρη. Αυτό λοιπόν πρέπει να καταγγελθεί. Το κόμμα Κασιδιάρη. Σήμερα λοιπόν ο Κασιδιάρης έκανε την ανακοίνωση. Λοιπόν,
4: με
6: συμμετοχή των κυρίων. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν ο κύριος Κασιδιάρης λοιπόν ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στο κόμμα Συμμαχία Ελλήνων με τη συμμετοχή των κυρίων.
0: Δηλαδή τώρα θέλουν να μας πείσουν ότι αυτό το κόμμα ήταν...
4: Ναι, και οι Σπαρτιάτες δικό τους κόμμα ναι. ήταν.
0: Πάμε στη γραμμή, καλημέρα.
7: Καλημέρα. Καλή δροσερή ημέρα.
0: Πού είστε?
7: Στην Γιαννιτσόρη, με 20 βαθμούς έχει, εντάξει.
0: Καλά είναι.
7: Μια χαρά είναι, τέλεια είναι, είναι υπέροχη ημέρα.
0: Σε σχέση με τους 13 του
7: Πανοράμα. Επιτέλους δροσιά, να πάρουμε δίκηση και μονάκηδες.
4: Πέστατε.
7: Λοιπόν, εγώ βλέπω μια επανάληψη της ίδιας, πώς το πω, λάθος τακτικής. Όσο τους δίνουν βήμα, τόσο και γαραντώνονται. Δεν γίνεται, πρέπει τελείως, σαν να μην υπάρχει, για μένα πρέπει να τους αντιμετωπίσουν σαν να μην υπάρχουν. Και την άλλη φορά το ίδιο έγινε με τη Χρυσή Αυγή, το ίδιο έγινε με τον Βαρουφάκη, το ίδιο έγινε με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιγαντώθηκαν μέσα από τα μίντια που ασχολούνται συνέχεια μαζί τους.
4: Ναι, αλλά δεν πρέπει να πούμε εμείς στα μίντια ότι ξέρετε αυτοί έχουν από πίσω τον Κασιδιάρη, για να ξέρει ο κόσμος τι δίνεται.
7: Όχι, συμφωνώ, θα το πεις μια, θα το πεις δύο, φτάνει. Δεν γίνεται συνέχεια να τους δίνουν βήμα. Συνέχεια δηλαδή να ασχολούνται με αυτό και να ανακυκλώνουν και αυτό, γιατί η δράση φέρνει και αντίδραση. Όσοι ασχολούνται με αυτούς, οι άλλοι από κάτω ψάχνουν αφορμή, θα χτίσει πάλι το προφίλ του, έχετε να χτυπήσει το σύστημα, το έτσι, το αλλιώς. Δηλαδή, νομίζω είναι το ίδιο λάθος θα γίνει πάλι.
4: Μάλιστα. Okay.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
7: Μακάρι να βγω λάθος.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ βλέπω στο ίδιο όργο θεατές πάλι. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, κυριολεκτικά σαν να μην πέρασε μια μέρα.
4: Ο Σάκης λέει καλημέρα. Πες μας ποιο κόμμα προσπαθεί για την παιδεία. Κανένα ρε παιδιά. Μόνο ο Κασιδιάρης θα σας λύσει τα προβλήματα. Κανένα.
0: Καλημέρα και στη Μαρία. 19 βαθμούς λέει και φυσάει αρκετά εδώ στους νέους επιβάτες.
4: Ναι, και κέντρο φυσάει λίγο. Το πρωί φυσούσε περισσότερο. Θέλει λίγο προσοχή αυτές τις μέρες. Γιατί είναι και τα παιδάκια που ξεκίνησαν στα σχολεία και ξέρετε πώς είναι αυτά με τις πρώτες ιώσεις και τα λοιπά.
0: Με ρωτούσε ο δικός μου να βάλω, λέει, μακρύ παντελόνι. Λέω, αγόρι μου, τι θες βάλει, σήκω το πρωί, θες τι καιρό κάνει και βάλε. Θέση πήρε και ο κύριος Καρατζαφέρης για Κασιδιάρη. Έκανε και μια πρόβλεψη, θες να την ακούσουμε?
4: Ναι, βέβαια.
8: Αυτός είναι ένας νέος παράγοντας που μπαίνει στην πολιτική. Εγώ πιστεύω ότι είναι όχι φότσαλο, είναι μια κοτρώνα που πέφτει μια λίμνη και θα αναταράξει τα νερά.
9: Γιατί πιστεύετε ότι θα τον αφήσουν να κάνει κόμμα?
10: Δεν μπορεί να ηγηθεί, μπορεί να είναι υποψήφιος όμως.
8: Εάν η πολιτεία θελήσει να δημιουργήσει προσκόμματα, τότε υπηρετεί μια κολοβή δημοκρατία. Αυτά θα τα έλεγα, έστω και αν ήταν κάποιος άλλος από την άλλη πλευρά. Δεν μπορεί. Όταν μιλάμε διεκδικεί 500-600.000 ψήφους, δεν μπορεί τόσοι άνθρωποι να είναι ανώριμοι ή παλιά άνθρωποι. Να σεβαστούμε τον κόσμο, να πάμε, και αν βγει ο Κασιδιάρης θα δούμε τεράστιες αναταράξεις. Θα έχει πρόβλημα ο Βελόπουλος. Θα έχει πρόβλημα η Εθνοπούλου. Θα έχει πρόβλημα η Κωνσταντοπούλου. Θα έχουν πρόβλημα πάρα πολλοί. Αυτός είναι ένας νέος παράγοντας.

0: Όσον αφορά τα προβλήματα και τα άλλα κόμματα, συμφωνώ. Τώρα το να το αφήσουμε αυτό ανεξέλεγκτο και έτσι θα μου επιτρέψει να διαφωνήσω.
1: Ξέρεις τι είπε, να μην νοθευτεί σε εισαγωγικά η βούληση του λαού. Σου λέει ακόμα και μια κακή βούληση είναι βούληση του ελληνικού λαού.
0: Δεν είχαν μπει στην βουλή.
1: Το θέμα δεν είναι να δημιουργήσει τεχνητά προσκόμματα, πώς να το πω, για να βάλει τρικλοποδιά. Το θέμα είναι επιτρέπεται από τον νόμο. Αφού δεν επιτρέπεται, αν δεν επιτρέπεται, γιατί ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης, εκεί τελειώνει.
0: Είναι ξεκάθαρο το δηλαδή, τι επιτρέπεται.
1: Κοίτα, πολύ ξεκάθαρο δεν είναι κάποιες φορές το τι επιτρέπεται και τι όχι. Την προηγούμενη φορά είχαμε νομοθετική ρύθμιση Βορύδη για να μην μπορέσει να κατέβει.
0: Αυτό λέω, για το Βορύδη μιλάω και τώρα έτσι. Λέει ότι θα βρουν παράθυρο. Ψάχνει να βρει παράθυρο, λέει, για να μπει.
1: Έτσι κι αλλιώς αυτό κρίνεται σε ειδικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Οπότε θα περιμένουμε και θα δούμε. Από την άλλη πλευρά, εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέει πολιτικά. Πολιτικά, επαναλαμβάνω, ο
0: Καρατζαφέρης.
1: Ότι υπάρχουν 500-600 χιλιάδες άνθρωποι που θέλουν να ψηφίσουν αυτό. Κάνουν λάθος. Δεν ξέρω τι αφετηρίες έχουν όλοι αυτοί. Γιατί μπορεί να ξεκινάνε από διαφορετικές αφετηρίες. Άλλος να πιστεύει ότι τα αστικά κόμματα δεν κάνουν τίποτα για την παιδεία, όπως λέει εδώ ο φίλος μας ο Σάκης, ή για άλλα θέματα. Άλλος μπορεί να πιστεύει ότι το μεταναστευτικό έχει φτάσει εκτός ορίων, που δεν έχει φτάσει, αλλά anyway. Άλλος μπορεί να λέει ότι ο μόνος καθαρός είναι ο Κασιδιάρης γιατί δεν έφαγε. Κατάλαβες.
0: Υπάρχει και η άβρα της Ευρώπης, που βλέπουμε και σε Γαλλία και σε Γερμανία, όλα τα ακροδεξιά, Λεπέν κτλ. Να καλπάτουν στην κυριολεξία. Και αυτό για κάποιους είναι κάτι.
1: Πρέπει πάντως να γίνει μια διάκριση ότι είναι άλλο ένα ακροδεξιό κόμμα και είναι άλλο η περίπτωση Κασιδιάρη, έτσι.
0: Ναι,
1: με τη
0: συμφωνούμε.
1: Χρυσή Αυγή, γιατί για να θυμίσουμε τι έγινε με τη Χρυσή Αυγή, φάνηκε ότι ήταν εγκληματική οργάνωση, γιατί είχαν σχεδιάσει και είχαν κάνει σωματικές, φυσικές επιθέσεις σε θύματα. Δεν μιλάμε για ένα κόμμα που απλά έχει κάποιες ιδέες, έστω και ακραίες, έτσι. Εκεί ελέγχθηκαν από το δικαστήριο και καταδικάστηκαν για δολοφονία και για σωματικές επιθέσεις εναντίον ανθρώπων. Και αυτά γινόταν οργανωμένα. Αυτό είπε το δικαστήριο.
0: Είχα διαβάσει μία. Δεν θυμάμαι που το είχα διαβάσει, ότι το AFD μπροστά στη Χρυσή Αυγή είναι παιδική χαρά.
1: Γι' αυτό λέω, πρέπει να γίνει διάκριση, ναι.

0: Με βεβαιότητα το λέμε πλέον. Φθινοπόριας.
1: Κοίτα, γιατί σε λίγο θα χειμωνιάσει και θα παρακαλάμε να μην ανάψουμε τα αέρια και τα.
0: Αυτό λέγαμε τρέλα, το πρωί. Να μείνουμε εδώ, παιδιά, να μείνουμε εδώ, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Περιμένουμε και την εξειδίκευση των μέτρων, έτσι, αυτή τη βδομάδα.
1: Πώς και πώς την περιμένουμε. Ναι.
0: Να δούμε τι θα γίνει. Καλπάζει η βενζίνη, όλα καλπάζουν. Δεν πιστεύω να πηγαίνει κανένα στο Βεζινάτο και να λέει φουλαρέτο.

0: Σάκη, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα.
1: Αν θέλει ο Σάκης μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο να πούμε στον αέρα που
0: ναι, να τα συζητήσουμε.
1: Ξέρετε το ότι κάποιος πραγματοποιεί σωματικές επιθέσεις, συγγνώμη, σωματικές επιθέσεις και την ίδια ώρα και κάποιος άλλος κάνει σωματικές επιθέσεις, δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταδικάζουμε μόνο τον ένα και όχι τον άλλο.
0: Και τους δύο.
1: Εμείς καταδικάζουμε και τους δύο, έτσι. Και λέμε ότι και οι δύο πρέπει να περνάνε από τη δικαιοσύνη, Σάκη.
0: Γιατί εδώ πόσες φορές δεν ταχθήκαμε κατά των ακροαριστερών που κάνουν τα ίδια. Δεν έχει διαφορά.
1: Η βία είναι βία, τελείωσε. Άμα τα ξεκαθαρίσουμε αυτά στο μυαλό μας.

0: Πάμε λίγο στη γραμμή πριν περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Επειδή συζητούσατε μαζί με την κυρία Βιργινία.
0: Εδώ είναι η Βιργινία.
1: Ναι, εκεί είναι, λέω. Επειδή συζητούσατε για το θέμα του Κασιδιάρη και λοιπά πριν, αν μπορώ να πω κάτι, πράγματι είναι αντιδημοκρατική. Καταρχάς ο φασισμός έχει δύο χρώματα, είναι το μαύρο και το κόκκινο. Υπάρχει ο κόκκινος φασισμός.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο μου να μιλάτε, γιατί ψακούμε λίγο με διακοπές.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Τώρα καλύτερα. Ναι, πολύ καλύτερα.
1: Ωραία. Λοιπόν, ο μαύρος και ο κόκκινος φασισμός. Δηλαδή, υπάρχουν μαύροι φασίστες, όπως είναι ο Κασιδιάρης, έτσι, με τον αγκυρωτό σταυρό στο μπράτσο του κλπ. Και υπάρχουν και οι ελευθεροί φασίστες που έχουν το σφυροδρέπανο. Δηλαδή, για να καταλάβετε, στην Ελληνική Βουλή σήμερα υπάρχει κόμμα το οποίο δεν πιστεύει στο κοινοβουλευτικό.
2: Συγγνώμη που σας διακόπτω, ξέρετε γιατί καταδικάστηκε ο Κασιδιάρης? Όχι για τις ιδέες του.
1: Εγκληματική οργάνωση.
2: Δεν καταδικάζεται κανένας για τις ιδέες του στην Ελλάδα με το Σύνταγμα και τους νόμους που έχουμε.
0: Άλλο πράγμα ήταν.
1: Λέτε να μην ξέρω, άλλο πράγμα λέω εγώ. Λέω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία δεν πιστεύουν στη δημοκρατία και λοιπά, και μάλιστα υπάρχει και το ΚΚΕ έχουν εγκληματίσει κατά της Ελλάδας και του ελληνικού λαού από το 46 έως το 49. Δηλαδή αυτά είναι πολύ πρόσφατα γεγονότα, για τους μεγαλύτερους να θυμόμαστε. Έχουν εγκληματίσει, έχουν κάνει, και δεν υπήρχε, δηλαδή ήταν εγκληματική οργάνωση κανονικά. Έτσι ακριβώς ήταν, νομιμοποιήθηκαν. Και αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσετε και αν δείτε, αν χτυπήσετε και δείτε τις δηλώσεις τελεχών του ΚΚΕ, εγώ δεν δικαιολογώ κανένα Κασιδιάρη, εννοείται. Σας είπα ότι ο φασισμός έχει δύο χρώματα, μαύρο και κόκκινο. Τα άκρα δηλαδή, τα άκρα.
2: Δεν διαφωνούμε σε αυτό.
0: Για τα άκρα λέμε και εμείς, για τα άκρα λέμε και εμείς. Αυτό ακριβώς έλεγε και η Βιργινία προηγουμένως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση.
2: Έχει και αεράκι εκεί που ήταν ο ακροατής.
0: Ναι, γι' αυτό δεν ακούγαμε καλά.
2: Ναι.
0: Αλλά αυτό ακριβώς είπε και η Βιργινία. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να μην το καθυστερήσουμε. Αφού πρώτα σας πω ότι το μεσημέρι, αν δεν ξέρετε τι να κάνετε για φαγητό, εμπιστευτείτε τη Στόφα Κωνσταντίνου Καραμαλή 172. Φαγητά, γλυκά, σαλάτες, επιλογές, τρελές. Ένα συν ένα δώρο και παραλαβή μέσω εφαρμογών take away ή delivery. Στόφα λοιπόν, Κωνσταντίνου Καραμαλή 172. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ωρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες μόνο με 12,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση, μπαίνει

0: που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Γκρανίτ 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
4: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.

0: Επιστρέψαμε, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Με προβλήματα στον περιφερειακό, χαμηλές ταχύτητες και σταματήματα στην ανηφόρα της Νεάπολης, και πάμε έτσι μέχρι περίπου και την έξοδο των Σικαιών. Μετά έχουμε κινησούλα, αλλά ξανακλίνει στην Τριανδρία και μέχρι περίπου τα Κωνσταντινοπολίτικα. Αυτά όσον αφορά το μέτωπο προς τα ανατολικά. Στο μέτωπο προς τα δυτικά, κλασικά η ανηφόρα του Αγίου Παύλου πριν και μετά την Τριανδρία. Και μετά πάμε με κίνηση μέχρι και τα Πεύκα. Υπομονή στους δρόμους, τουλάχιστον έχει δροσούλα. Δεν ανάβουμε και κλιματιστικό στα μάξι. Πού το βάζετε αυτό? Γιατί καίει και εκείνο, καίει βενζίνη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ταρή.
0: Ορίστε.
1: Ήθελα, σε παρακαλώ, να συμπερώσω και στο δρόμο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας. Δεν λειτουργούν οι σηματοδότες για επανομή, για ρήση. Όλη η ευθεία δεν
0: στο
1: έχει.
0: Στο μηδέν.
1: Ναι, ακριβώς. Περιοχή μηδέν δεν πρέπει να έχει γυκοπή ρεύματος.
0: Α, οπότε εκεί είναι πολύ επικίνδυνο. Έχει τροχέα.
1: Ναι, ακριβώς. Όχι, δεν έχει, και είναι και μέχρι την έξοδο για ρήση. Πάλι δεν λειτουργούν οι σηματοδότες.
0: Μάλιστα. Να το δούμε αμέσως. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Οπότε όσοι κινήσετε προς Μηχανιώνα ή από Μηχανιώνα προς Θεσσαλονίκη, και στο μηδέν, να ξέρετε ότι δεν λειτουργούν οι σηματοδότες. Μεγάλη προσοχή. Τώρα, αν πάθετε κάνα κρυουλάκι, γιατί ο καιρός άλλαξε και είμαστε λίγο στο μετέχμιο, ρε παιδί μου, δεν ξέρουμε τι να βάλουμε, μην πάτε σε κανέναν περίεργο.

0: από γιατρό, έτσι. Αδειοδοτημένα, κανονικά. Κάντε και έναν έλεγχο για καλό και για κακό.
1: Κοίτα να δεις που θα ζητάμε τα πτυχία του γιατρού τώρα.
0: Ναι. Αυτό που είπες έξω που συζητούσαμε. Θα γκουγκλάρουμε τα πτυχία, θα τα φωτογραφίζουμε,
1: ναι,
0: και τα γκουγκλάρουμε.
1: Κοίτα, μέχρι στιγμής πήγαινε σε ένα ιατρείο για οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Είτε ένα κέντρο αισθητικής, είτε ένα ιατρείο για κάτι πιο σοβαρό και έβλεπες τα πτυχία αυτά και δεν. Ή έμπαινε στο μυαλό σου ότι αυτός μπορεί να είναι απατεώνας ή να μην ισχύουν όλα αυτά που βλέπεις στα διπλώματα κτλ.
0: Γιατί βλέπουμε αυτό που λέγαμε ότι έχει. Μπορεί να έχει από την Οξφόρδη, από το
1: Βλέπω εγώ διπλώματα. Μπορώ εκείνη την ώρα να ψάχνω αν είναι πλαστά τα διπλώματα ή αν αυτά που λέει δεν ισχύουν.
0: Δεν είναι δουλειά μας να το κάνουμε εμείς αυτό. Αλλονόν δουλειά είναι.
1: Βέβαια, από την άλλη πλευρά, αυτό που λέγαμε επίσης έξω. Πήγε να κάνω κόσμος και τώρα βγαίνει και λέει ότι εμένα μου είχε κάνει αυτό, εμένα μου είχε κάνει εκείνο. Μιλάμε τώρα για την περίπτωση, την τραγική περίπτωση Μαζονάκη, έτσι.
0: Γιατί δεν το κατήγγειλε κανείς.
1: Διαβάζουμε ότι πήγε τώρα, ας πούμε, γυναίκα με προβλήματα υπογονιμότητας. Δεν θυμάμαι σε ποια εφημερίδα το διαβάσαμε. Και έλεγε ότι για να τη θεραπεύσει αυτό στην υπογονιμότητα, αυτός ο τραγικός τύπος, ο μοιραίος τύπος τελικά. Έβγαλε, λέει, μια βαλίτσα με sex toys.
0: Με σεξουαλικά βοηθήματα.
1: Σεξουαλικά βοηθήματα και της είπε, λέει, να τα δοκιμάσουν. Δεν είχε γυναίκα, συγγνώμη, θα το πω τώρα στον αέρα, πρωί-πρωί προβλήματα οργασμού. Πρόβλημα υπογονιμότητας είχε. Δεν μπορούσε να κάνει, δεν μπορούσε εύκολα να κάνει παιδιά.
0: Εκείνη την ώρα χαιρετάς, βγαίνεις έξω και παίρνεις τηλέφωνο και το καταγγέλεις.
1: Εκείνη την ώρα βγαίνεις και παίρνεις κατευθείαν τηλέφωνο την αστυνομία. Είναι ιατρική πράξη να μου βγάλεις μια βαλίτσα με σεξουαλικά βοηθήματα.
0: Τραγικό, τραγικό.
1: Αλλά κάθε φορά πρέπει να γίνει κάτι για να ανακαλύψουμε από κάτω όλη τη λάσπη, να το πω έτσι.
0: Και ακούγαμε και παλαιότερα σε άλλα ιατρία, έτσι. Πήγα εκεί και έγινε αυτό και έγινε εκείνο. Αλλά μετά, όταν αποδεικνόταν κάτι ότι δεν πάει καλά, μετά βγαίναν όλοι και μιλούσανε. Αυτό το όχμο, ρε, πού να μπλέξω τώρα, ας το κοιτάξουμε λίγο.

2310-513-000, 2311-82-1050 και στο Viber 69-08-357-800. Καλημέρα στην Αγγελική. Στο Messenger μου γράφει: κατεβαίνω από Πεύκα, σταματημένα όλα. Α, εκεί είναι μεγάλο ζήτημα. Παιδιά, στα Πεύκα έχουμε μεγάλο ζήτημα ούτως ή άλλως. Μόνιμο είναι το θέμα εκεί, ειδικά μέσα στα Πεύκα.

0: Στα δικά μας εδώ είχαμε παρέμβαση εισαγγελέα για την απόφαση να φεθούν ελεύθεροι Τούρκοι με το βαρύ οπλισμό. Ο εισαγγελέας εφετών λοιπόν παρενέβη στην απόφαση που πάρθηκε την περασμένη εβδομάδα να φεθούν ελεύθεροι ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το Σάββατο για διακίνηση βαρύς οπλισμού. Ανακρίτρια λέει και η εισαγγελέας Βιργινία και φίλοι ακροατές, μετά την απολογία του την περασμένη εβδομάδα, αποφάσισαν να φεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, καθώς έκαναν ότι δεν είναι επικίνδυνοι ούτε να διαπράξουν το ίδιο αδίκημα, ούτε να φύγουν από τη χώρα.
1: Δεν ξέρω τι σκεπτικό είναι αυτό.
0: Ναι, δηλαδή είναι λίγο περίεργο, δεν είναι? Με βαρύ οπλισμό, δεν μιλάμε τώρα σε πιάσανε με ένα μαχαίρι. Καλημέρα στη γραμμή.
2: Πελατάκια τους θα ήταν, καλημέρα. Πελατάκια τους θα ήταν, γιατί εγώ άμα έχω ένα όπλο στη τσέπη μου και με πιάσουν, θα με βάλουν μέσα. Αυτοί πρέπει να ήταν πελατάκια του εισαγγελέα και του ανακριτή, δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή σου πιάνουν μια βαλίτσα με βαρύ οπλισμό και εντάξει, μπορεί, δεν τρέχει τίποτα, με περιοριστικούς όρους. Ψάξε τώρα να τους βρεις.
1: Ναι,
2: τώρα
1: είναι...
2: ψάξε να τους βρεις.
0: Είναι λίγο περίεργο.
2: Να κάνω ένα σχόλιο, να κάνω ένα σχόλιο λίγο, παιδιά, γιατί κυκλοφορώ εκεί πάνω με τα έργα με το αυτό. Κατεβαίνοντας από πάνω από τα Πεύκα και από το Ρετζίκι, φτάνοντας εκεί στον περιφερειακό που είναι η έξοδος για περιφερειακό και να φύγεις ευθεία για Νεάπολη, υπάρχει ένας κυκλικός κόμβος.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι. Λοιπόν, αυτοί που κατεβαίνουν, είτε θέλουν να βγουν στον περιφερειακό, είτε θέλουν να πάνε προς την Νεάπολη, όταν βγαίνουν από τον κύκλο, πρέπει να ανάβουν φλας.
0: Γιατί
2: όλοι
0: θα
2: οι υπόλοιποι είναι σταματημένοι στο stop. Προτεραιότητα στον κύκλο έχει αυτός που μπαίνει μέσα. Οι άλλοι έχουν ή stop ή την πινακίδα υποχρεωτικής παραχώρησης. Αν δεν βγάλεις φλάς ότι βγαίνεις από τον κύκλο, ο άλλος δεν ξέρει τι να κάνει και πού να πάει. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
2: Εσείς μπορεί να καταλάβατε. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν που είναι εκεί πέρα.
0: Να είστε λοιπόν καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ναι, ήταν λίγο περίεργη η απόφαση τώρα. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Γι' αυτό υπήρξε και η παρέμβαση, έτσι.
0: Ναι.
1: Δικαστικά πάντα, σε τέτοιο επίπεδο εννοώ.
0: Βέβαια, το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης εντός 5 ημερών μετά την προσφυγή του εισαγγελέα εφετών θα αποφασίσει για την τύχη των δύο κατηγορουμένων. Μπορεί να τα αφήσει έτσι ή να ανακαλέσει την απόφαση. Είδομεν.
1: Μου στέλνει τώρα ο Κροατής το Messenger και την υπόθεση Κασιδιάρη και τι σας πειράζει, λέει, αν κάνει κόμμα ο Κασιδιάρης. Ναι, μπορεί να πειράζει εμένα, μπορεί να μην πειράζει εσένα. Το θέμα είναι ο νόμος τι λέει.
0: Αν
1: πάμε με το τι πειράζει εμένα, τι πειράζει εσένα, τι πειράζει τον άλλο, δεν θα βγάλουμε άκρη.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, εμένα μπορεί να μου αρέσει οποιοδήποτε κόμμα. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν θα κατέβει εκλογές?
1: Το θέμα είναι να σεβόμαστε και τους κανόνες και τους νόμους και τη δημοκρατία, έτσι. Το να κάνεις ένα κόμμα βιτρίνα, λες και είσαι αυτοφοράκιας. Ή πώς είναι οι εταιρείες που κάνουν
0: πολύ καλά απάτες. Το είπες, αυτοφοράκιας.
1: Ναι, τώρα οι αυτοφοράκηδες εδώ είναι αυτοί που κάνανε το κόμμα Ελλήνων Συμμαχία, όπως το λένε, έτσι. Το να κάνεις ένα κόμμα βιτρίνα, λες και είσαι κοινός απατεώνας. Πώς κάνουν εταιρείες βιτρίνες για να παίρνουν ΦΠΑ, να παίρνουν, να αρπάζουν από εδώ και από εκεί. Ένα τέτοιο πράγμα μου θυμίζει εμένα αυτό.

Ο Θανάσης λέει το να ήταν δόλωμα για να τσιμπήσουν άλλοι. Μιλάς για τους δύο τώρα, έτσι. Τι να σου πω. Πάντως για να γίνει, για να έχουμε παρέμβαση εισαγγελέα, κάτι είδε ότι δεν έγινε σωστά, έτσι. Γι' αυτό έλεγε η κυβέρνηση τώρα. Νόμοι, παιδιά, υπάρχουν νόμοι. Πρέπει να τηρούνται οι νόμοι. Μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν, πρέπει να τηρούνται οι νόμοι. Σε όλο το φάσμα της ζωής μας πρέπει να τηρούνται οι νόμοι.

Και για να ξεφύγουμε από όλα αυτά, η λύση είναι μία. Ένα υπέροχο, πολύ ωραίο ταξίδι. Ένας φίλος μου προχθές θέλησε να κλείσει αεροπορικά εισιτήρια για τα Χριστούγεννα για να κάνει γιορτές στην Πράγα και η τιμή ήταν εξωπραγματική, γύρω λέει στα 1100 ευρώ για δύο άτομα με μία βαλίτσα. Πήραμε εμείς τον Πασχάλη στο Greco's Travel να δούμε αν έκανε κάποιο λάθος, ρε παιδί μου. Επιβεβαίωσε την τιμή και μάλιστα γέλασε, γιατί υπάρχουν ακόμα ταξιδιώτες που δεν κλείνουν με τουριστικά γραφεία ή δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία έρευνας αγοράς, όταν για τις ίδιες μέρες με το Greco's Travel έχεις πακέτο αεροπορικό, βαλίτσες, ξενοδοχείο με πρωινό, μεταφορές από και προς αεροδρόμιο και ξεναγήσεις στη φθηνότερη τιμή. Γι' αυτό λοιπόν να κάνετε πάντα την έρευνά σας, ψωνίστε έξυπνα. Πριν κλείσεις ταξίδι, πάντα να παίρνετε ένα τηλέφωνο στο Greco's Travel, που είναι και πολύ εύκολο το τηλέφωνο 2310 55 55 56.

0: Ο Τραμπ ωραίος.
1: Ο Τραμπ, αυτό πάλι δεν μασάει τίποτα, έτσι.
0: Λοιπόν, ο Τραμπ απέκλεισε από το πουλο, όπως λέμε, από την κοινή λήψη δηλαδή των ανακοινώσεων που κάνουν, που γίνονται στο Λευκό Οίκο, τρία κανάλια, μεγάλα κανάλια, ναι. Έτσι, CNN και άλλα δύο, άλλα Πολίτικο δύο. Και ακόμα ένα. Και τι κάνανε, του κάνανε εμπάργκο. Δεν πήγαν τα κανάλια.
1: Και το Fox.
0: Και το Fox, ναι, που το Fox είναι δικό τους, ναι. Εισαγωγικά, έτσι, πολύ φιλικό. Και τα υπόλοιπα κανάλια λοιπόν που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το pool, δεν πήγαν χθες στις δηλώσεις Τραμπ.
1: Την είδες την εικόνα, ήταν πολύ αστείο.
0: Τελικά το έβγαλε μόνος του, τέλος πάντων τις δηλώσεις του, και έκανε και δικό του κανάλι ο Τραμπ. Σου λέει, δεν σας έχω ανάγκη. Έκανε δικό του διαδικτυακό κανάλι και εκεί λέει θα παίζουν 24 ώρες το 24ωρο μεγάλες στιγμές του Τραμπ.
1: Του Προέδρου, είπαν.
0: Μεγάλες στιγμές, ναι. Του Τραμπ στο διαδικτυακό κανάλι.
1: Και παλαιότερες.
0: 24 ώρες το 24ωρο θα δείχνει Τραμπ.
1: Δηλαδή, ό,τι δηλώσεις κάνει ο Πρόεδρος, ναι, των ΗΠΑ θα βγαίνουν από εκεί.
0: Τώρα φαντάζομαι βέβαια ότι σε αυτό το κανάλι δεν θα βάλει τις δηλώσεις που έχουν να κάνουν με το Ιράν και την έναρξη του πολέμου, γιατί αυτό είναι κάτι που πονάει πάρα πολύ τους Αμερικανούς.
1: Όχι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Και... γιατί... ο πόλεμος πάλι τελειώνει όμως.
0: Καλά, τελειώνει εδώ και 6 μήνες, δεν το συζητάμε.
1: Είπε, είναι θέμα ημερών, λέει, να τελειώσει ο πόλεμος.
0: Ναι, αυτές οι μέρες που δεν περνάνε. Και είναι και στο χαμηλότερο σημείο της δημοτικότητάς του από την αρχή που μπήκε στον πολιτικό στίβο. 32% μόλις. Ούτε αυτοί που το ψήφισαν δεν εγκρίνουν τους χειρισμούς του το τελευταίο διάστημα, έτσι.
1: Κοίτα, όταν λες αλλοπρόσαλα πράγματα, δηλαδή τη μία μέρα λες άλλα, την άλλη λες άλλα, την παράλληλη λες κάτι τρίτο. Και αυτός που σε πίστεψε σου λέει, ρε φίλε μου, κοροϊδεύεις τώρα, τι γίνεται.
0: Και κυρίως αυτός που σε πίστεψε βλέπει τι πληρώνει πλέον, έτσι.
1: Βέβαια, είπε, θα δώσω, άμα ξαναβγώ, τι είπε, 5.000 δολάρια σε κάθε ψηφοφόρο.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν έχουμε κανένα τέτοιο, ναι.
0: Και μάλιστα αυτό δεν υπήρχε θέμα, λέει, και δικαστικά. Δεν θεωρήθηκε δωροδοκία, ναι, από τους Αμερικανούς, γιατί δεν είπε θα δώσω 5.000 σε όποιον με ψηφίσει. Θα δώσω 5.000 σε όλους, είπε.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό, λέει, δεν συνιστά δωροδοκία, γιατί δεν είναι, λέει, στους δικούς τους αυτούς που θα τον ψηφίσουν.
1: Βέβαια, επί της ουσίας είπε ότι θα δώσει 5.000 σε αυτούς που θα τον ψηφίσουν, έτσι. Γιατί άμα ξαναβγεί θα γίνει αυτό.
0: Ναι, αλλά μπορεί να τα πάρω κι εγώ που δεν τον ψήφισα, κατάλαβες.
1: Γι' αυτό είναι, πώς διαβάζουν την νόμη, ρε παιδί μου.

Γρήγορα, γρήγορα, δύο αθλητικές ειδήσεις. Να πούμε ότι είχαμε μάζοξη της Εθνικής. Στόχος, είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία. Συνεχίστηκε το θέμα του Μπέου για τον αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ. Είπε ότι ο προπονητής της ΑΕΚ μου είπε ότι δεν ήταν γκολ τελικά.

Έπιασαν δουλειά λοιπόν οι παίκτες της Εθνικής. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Διακοπή έχουμε στο πρωτάθλημα. 10 Οκτωβρίου είναι το επόμενο ραντεβού για το πρωτάθλημα Ελλάδος. Για τη Super League δηλαδή.

0: Ο Πέτρος λέει καλημέρα, μπορεί το κανάλι του τραπ να παίζουν το μόνο στο σπίτι και αυτό επιτυχία είναι. Γεια σου Γιώργη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Μετά το φανάρι λέει που στρίβει για έκο, για διαβατά, στο αριστερό ρεύμα έχει σταματημένα αυτοκίνητα, προσοχή στους οδηγούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επαναλαμβάνουμε, μετά το φανάρι που στρίβει για έκο και διαβατά, έχει σταματημένα αυτοκίνητα. Επίσης να πούμε ότι στο 0, μας ενημέρωσε ο φίλος ο Καρτής πριν από λίγο, δεν λειτουργούν τα φανάρια. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είμαι στην αέρα.
0: Ναι.
1: Κυρία Δημαρέτη, κυρία Δημαρέτη, θέλω να μιλήσω.
0: Θα πάρετε αργότερα, έχει βγει έξω. Ευχαριστώ πολύ, θα πάρετε λίγο αργότερα. Παρακαλώ.
2: Έλα, πρόλαβα.
0: Πρόλαβες.
2: Καλημέρα, ή δεν γίνεται, Γιάννη σας ο Κρήτη.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Τι καιρό κάνουμε κάτω, έχει βροχουλές?
2: Τώρα ξεκινάμε, τι πράγμα.
0: Έχει βροχές κάτω, γιατί εδώ μας έβρεξε.
2: Όχι, δες, προχθές έκανε πως θα βρέξει, δυστυχώς δεν έβρεξε πολύ.
0: Θέλουμε βροχές κάτω τώρα, ε.
2: Ναι, βέβαια, εννοείται, παντού. Τι λέει το ελατοχώρι?
0: Καλά, όλοι καλά είμαστε, όλοι καλά, Θεσσαλονίκη καλά. Πού και πού. Εσείς τι κάνετε κάτω, θερμοκρασία πώς είναι?
2: Εγώ τώρα που ήρθα στη δουλειά μου δεν είχε κίνηση καθόλου, τίποτα.
0: Στην Κρήτη εντάξει, έτσι είναι αυτά. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα στην όμορφη Κρήτη, στην Λιβεντογένα. Βέβαια πήγε να μας τα χαλάσει λίγο εκεί με τις φραπέδες και με αυτά, αλλά τέλος πάντων.

Σας αφήνουμε με προβλήματα στον περιφερειακό. Ανηφόρα Νεάπολης μέχρι και τις Οικές. Πριν την Τριανδρία ξανά μέχρι και την Τούμπα. Αυτά προς τα ανατολικά, προς τα δυτικά. Από την Τριανδρία, παιδιά, και μέχρι περίπου την έξοδο της Νεάπολης πάτε με πολύ χαμηλές ταχύτητες ή είστε σταματημένοι. Προβλήματα έχουμε και στο φανάρι του Κορδελιού. Εκεί έχουμε σταματήματα, στα Πεύκα φυσικά. Επίσης, όσοι κινείστε από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, να ξέρετε ότι ανάμεσα σε Χαλάστρα και Σύνδο θα έχετε ένα σταμάτημα λόγω των έργων που γίνονται και στα δύο ρεύματα. Κάπου εδώ να σας χαιρετήσουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα και σήμερα. Από πολύ νωρίς το πρωί τα λέμε, με καλημέρες, με θερμοκρασίες. Φθινοποράκι ήρθε και τυπικά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Εύα Βερνάρδου και φυσικά αμέσως μετά Δημήτρης Βενιέρης και Βιργινία Δημαρέση. Εμείς τα πούμε και πάλι αύριο στις 6 το πρωί. Υπομονή στους δρόμους.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο αυτή την περίοδο στη Νέα Υόρκη προσφέρεται για πολλές επαφές στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, καθώς για λίγες μέρες η Παγκόσμια Ηγεσία συγκεντρώνεται στην Αμερικανική Μεγαλούπολη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σαν πρώτο σταθμό της μετάβασής του στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Σαν Φρανσίσκο, όπου χθες και σήμερα έχει σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους εταιριών υψηλής τεχνολογίας. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Σοκ προκαλεί η υπόθεση της 25χρονης, η οποία δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και έχασε τη ζωή της ενώ βρισκόταν σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Η 25χρονη είχε μετακομίσει στην περιοχή για εργασία και ζούσε εκεί περίπου 1,5 χρόνο εργαζόμενη ως βιολόγος. Ο 27χρονος φέρεται αρχικά να υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί ληστεία, υποστηρίζοντας ότι 4 άτομα τους επιτέθηκαν και ότι τραυματίστηκε και ο ίδιος. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν αντιφάσεις στην κατάθεσή του και τελικά φαίνεται να παραδέχθηκε την πράξη του, αποδίδοντάς την στο ότι θόλωσε. Ο ίδιος νοσηλεύεται φρουρούμενος, καθώς φέρει τραύμα στο στήθος, το οποίο σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες προκάλεσε στον εαυτό του. Για περίπου 2 ώρες βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, προκειμένου να καταθέσει, όπως είπε, ως μάρτυρα στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολονακίου. Η παρουσία του υπνοθεραπευτή στον ανακριτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς ο ίδιος φέρεται να είναι το πρόσωπο που έλαβε από την προφυλακισμένη γιατρό του Κολονακίου, Ιωάννη Γάκα, φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. «Ήρθα να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τίποτα. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα», είπε ο ίδιος βγαίνοντας από το ανακριτικό γραφείο και απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους συμπλήρωσε «Ευχαριστώ που με εξευτελίζετε. Σταματήστε το διασυρμό μου». Ο εισαγγελέας αφετών παρενέβη στην απόφαση που πάρθηκε να αφαιθούν ελεύθεροι ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το Σάββατο 12/9 για διακίνηση βαρέως οπλισμού. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI τους είχαν εντοπίσει να βγαίνουν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος, μεταφέροντας χάρτινη συσκευασία και σακούλα, όπου μεταξύ άλλων υπήρχαν ένα μακρύ κανόπλο με διόπτρα που προοριζόταν για ελεύθερο σκοπευτή και ένα υποπολιβόλο τύπου Ούζι. Και τα δύο όπλα είχαν παραλήπτες, σύμφωνα με την ομολογία του ενός μέλη της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Dalton. Όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου προκειμένου να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την έκπτωση στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός προγράμματος αυτόματα, ακόμη και αν εξακολουθούν να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Διεθνή επικαιρότητα τώρα, νέα σύγκρουση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ξέσπασε μετά την απόφαση των μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων να μποϊκοτάρουν εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να απαντά με τη δημιουργία της δικής του πλατφόρμας στην Trump TV. Η νέα υπηρεσία ξεκίνησε τη Δευτέρα το βράδυ και σύμφωνα με την κυβέρνηση θα μεταδίδει 24 ώρες το 24ωρο με παλαιότερες σημαντικές στιγμές, ανακοινώσεις και τοποθετήσεις της κυβέρνησης Τραμπ.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
1: Νεφώσεις κατά τόπους θα έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στον πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς. Στην Κατερίνη και στο Κιλκής θα φτάσει μέχρι τους 24, στη Βέρεια και στις Σέρες τους 25, ενώ στα Γιάννητσά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321, απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
10: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
11: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
10: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
11: Νίκη Μαρία Λεστέιτ. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
12: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
13: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
12: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
13: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
14: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.

0: μιλάτε καθόλου, δρόσισε για τα καλά. Και η ψυχολογία έχει, όπως αντιλαμβάνεστε, αλλάξει. Δροσούλα, δεν τρελαίνεσαι με εκείνα τα 33 άρια και τα 34 άρια. Να, τούτη την ώρα είμαστε κοντά στους 22-23 βαθμούς Κελσίου. Λονδίνο γίναμε, Λονδρέζι. Ως για τον καιρό σας άλλαξε τούτη εδώ η κυβέρνηση, ρε φίλε. Το κακό μας τον καιρό ένα πράγμα. Και από ό,τι βλέπω εδώ και σήμερα μια χαρά θα κυλήσει, χωρίς βροχούλα. Κάποια στιγμή μάλιστα θα έχουμε και ηλιοφάνεια. Με 25 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, 24-30% υγρασία και τα αποφοράκια 2-3. Μια χαρά νομίζω. Μην γκρινιάζετε, 3 την ώρα. Ανεβαίνει και η χοληστερίνη με την γκρίνια και τη μύρλα. Γεια σου ρε Γιώργη. Κανονικά σήμερα Γιώργη πρέπει να έρθει. Έχει τζάμπολ το βραδάκι 9.30 ώρα στο δάκευός μου. Δεν γίνεται να λείπεις. Πολύ ωραία ξεκινήσαμε νομίζω. Να σας πω ότι τούτη την ώρα έχουμε κάτι προβληματάκια, όχι σπουδαία πράγματα στην περιφερειακή οδό. Λίγα πράγματα, όχι ότι θα ζοριστείτε. Κυρίως εσείς οι οποίοι κινείστε προς τα δυτικά θα αργήσετε λίγο, αλλά όχι τίποτε φοβερό και τρομερό. Λοιπόν, άκου να σου πω λίγο, σύντροφε, συντρόφισσα εκεί έξω, ο οποίος καθημερινώς βομβαρδίζεσαι από φανφάρες. Μην χαρακτηρίσω όπως ο Πολάκης. Ότι έχουν μαγικό ραβδί, ότι υπάρχει ένα μαγικό ραβδί το οποίο το έχουν σε θηρίδα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και με αυτό θα μπορούσαν και μπορούν να ανατρέψουν τα σύμπαντα, να ρίξουν και τις τιμές των καυσίμων, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Πήρα έναν πίνακα, τον έχω στα χέρια μου, των μεταβολών στις τιμές καυσίμων σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άστον καλύτερα. Χαρακτηριστικά για να μην πάρω όλες τις χώρες. Τσεχία λέει, πέρσι τέτοια εποχή 1,42, φέτος 1,82. Και μάλιστα η κυβέρνηση της Τσεχίας, όπως και η δική μας, προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να βάλει πλαφόν και να περιορίσει την κερδοφορία των διηλιστηρίων εκεί. Αλλά ψάχνει τον τρόπο. Εμείς βέβαια εδώ οι δικοί μας έχουν μαγικό ραβδάκι, όταν τους ακούς δηλαδή είναι πανέτοιμοι να τυθασεύσουν τα σύμπαντα. Να, όπως εδώ ο σύντροφος της ελληνικής αστυνομίας, της ελληνικής αριστεράς, άκου.
1: Λέγανε όλη η αντιπολίτευση, με κόμμα της αντιπολίτευσης, να μειωθεί ο ειδικός φόρος.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Ή ο ΦΠΑ στα
2: μισό λεπτό.
1: Να το αντιμετωπίσουμε.
2: Μισό λεπτό. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Συμφωνώ μαζί σας. Ας πούμε να τον μειώσουμε στο μισό. Γενναίο είναι. Αυτό θα κοστίσει στον προϋπολογισμό και δεν διαφωνώ μαζί σας. Προσοχή. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Θα κοστίσει αυτό στον προϋπολογισμό περίπου 1 με 1,5 δις. Εγώ συμφωνώ
1: σίγουρα,
2: να γίνει.
1: Σίγουρα πρέπει να το βρούμε από κάπου άλλο. Εντάξει.
2: Από πού θα το βρούμε αυτό, θέλω να μου πει ένας πολιτικός.
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν θα είναι ίσως ένα μόνιμο μέτρο.
2: Δεν είπα μόνιμο. Αυτό που θα μας λείψει το 1,5, από πού θα το βρούμε.
1: Ναι, θα προσπαθήσουμε να. Καταρχάς, θα κάνουμε ελέγχους στην κερδοσκοπία και στα.
2: Εγώ δεν μίλησα για την κερδοσκοπία. Μιλάμε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Ναι, κοιτάξτε.
2: Πού θα τα βρούμε αυτά τα λεφτά.
1: Στην ενέργεια. Περιμένετε λίγο. Με την κερδοσκοπία που υπάρχει και τα καρτέλ που λειτουργούν στον τόμο.
2: Προσοχή, γιατί λέτε πράγματα που είναι μηνύσιμα.
1: Γιατί.
2: Γιατί αν δεν έχετε αποδείξεις. Δεν είστε ο πρώτος που μου λέει για καρτέλ. Αν δεν έχετε αποδείξει γι' αυτό, αυτά
1: υπάρχουν,
2: είναι.
1: Λειτουργούν σαν καρτέλ, λειτουργούν. Με συγχωρείτε.
2: Έχετε
1: τώρα
2: απόδειξη γι' αυτό.
1: Στην Ελλάδα.
2: Ότι στην δηλαδή Ελλάδα, ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσης, τα δύο διελιστήρια είναι καρτέλ.
1: Μιλάω για τις εταιρείες ενέργειας.
2: Ακούστε με λίγο τώρα, μου αλλάζετε τα goalpost συνέχεια. Σας ρώτησα για τη βενζίνη. Πού πήγαμε στην ενέργεια, στο ρεύμα τώρα. Μείναμε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Εγώ είπα ότι πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη και να παταχθεί.
2: Όχι, είπατε να μειώσουμε τον ειδικό ενέργεια φόρο κατανάλωσης και συμφώνησα μαζί σας.
1: Να το μειώσουμε. Θα
2: μα συμφωνώ.
1: Χρήματα,
2: θα μου πείτε πού να τα βρούμε τα λεφτά.
1: Ναι, πια ας πούμε φορολογώντας τα τεράστια υπερκέρδη που προκύπτουν ξαφνικά από τη συγκυρία ή από την. Ας πούμε οι τράπεζες έχουν πολλά δισεκατομμύρια.
0: Πάμε. Πάμε γιατί βαρέθηκα τις παπάντζες. Πάμε. Ξεκίνησε από τα δηληστήρια, πήγε στις τράπεζες και μετά πήγε που πήγε. Μόλις τόλμησε και είπε τη λέξη καρτέλ, γιατί στην Ελλάδα καρτέλ με την τυπική έννοια του όρου δεν υπάρχει. Κανείς δεν μπορεί να αποδείξει κάτι τέτοιο και είναι όντως πολύ καλά του είπε ο Ζαχαρός, είναι μηνύσιμο. Απλά πετάμε ο λαγός και το λιοντάρι, λέμε και καμία.

0: Καλό πρωινό σε όλες, όλους. 20 λεπτά μετά τις 8 είναι κάτι επίγον, παρακαλώ. Μη διακόπτε τον...
1: Καρεμέλα, τα διηγητήρια.
0: Άστο ρε φίλε, άστο. Είπαμε ότι μόνο για τα επίγοντα. Αφήστε τον οδηγό να πάει το λεωφορείο στην Οικουμενίτσα. Γιατί άλλοι σας έχουν πάει στο Καστελόριζο. Χθες, παιδιά, μπορεί να άκουσα καμιά δεκαπενταριά φορές το τραγούδι

0: Πώς το είπε, δονητή να μην ξεχάσει να πάρεις μαζί σου, λέει ο γιατρός.
1: Είπα να πάω στο σαλόνι μέσα, στο σαλόνι που είναι μεταξύ των δύο ιατρείων, της συζύγου και του ιδίου. Πήγαμε στο σαλόνι, κάτσα στον καναπέ και μου έφερε μπροστά μου μια βαλίτσα που έβγαλε από το δεξί μέρος του γραφείου του, μια καφέ δερμάτινη βαλίτσα. Είχε δονητές σιδερένιους, είχε ψαλίδια, βελόνες μεγάλες. Θυμάμαι είχε ένα τσόκερ σιδερένιο με αλυσίδα και καρπιά.
2: Σοκάρει η καταγγελία γυναίκας στις αποκαλύψεις που είχε επισκεφτεί το ιατρείο του Κολονακίου και τον 58χρονο κατηγορούμενο παθολόγο.
1: Μου ζήτησε να προχωρήσουμε σε... να μου κάνει τη θεραπεία αυτή, τέλος πάντων, με τα εργαλεία αυτά και να προχωρήσουμε σε σεξουαλική συνέβρεση. Πώς είχα την εξυπνάδα, πάνω στον πανικό μου να λειτουργήσω, να του πω ότι δεν μπορώ εκείνη τη στιγμή να κάνω κάτι μαζί του, ότι θα το ήθελα πάρα πολύ, του είπα, γιατί με περιμένει κάτω ο σύζυγός μου.
2: Όπως υποστηρίζει η καταγγέλουσα, είχε απευθυνθεί στο γιατρό γιατί αντιμετώπιζε γυναικολογικά προβλήματα.
0: Έβγαλε τη βαλίτσα ο γιατρός και είχε μέσα μαστή υγεία. Δονητές και μάλιστα μεταλλικούς, ήταν και θερμενόμενοι. Ναι ρε φίλε, άμα δεν είναι θερμενόμενος χειμώνα, πού πας? Έτσι, για να θερμάνει την σχέση τους. Κοπελιά, πήγες, γιατί μετά δεν πήγες στον εισαγγελέα? Μπορείς να μου εξηγήσεις, για να τελειώνουμε τους κομπογιανίτες.

0: Net. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να σου πω ότι ενεργοποιείται το παγετάκι με τα μέτρα της κυβέρνησης. 17 μέτρησα. Αρχίζει η εκταμείευση ποσών. Έχουμε να πάρουμε πάρα πολλά λεφτά μέχρι τα Χριστούγεννα και κάποια αμέσως μετά την 1η του 2027. Και μας περιμένει και δωράκι τέλος του 2027 στο μεσοδιάστημα. Ξέρεις τι θα ψηφίσεις. Τώρα για να σοβαρευτούμε. Ο Μητσοτάκης είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Παρακολουθώ εκεί τι κάνει. Κάνει σπουδαία πράγματα. Άκου, μπορεί να σε ενοχλήσει αυτό που θα σου πω, αλλά όπως πολλές φορές έχω πει, δεν ρευστοποιώ ούτε τις απόψεις μου, τη συνείδησή μου. Τα έχω πολύ καλά με τη συνείδησή μου. Έχουμε να κάνουμε με έναν πρόεδρο κόμματος, ο οποίος είναι και πρωθυπουργός εδώ και 7-8 χρόνια, ο οποίος πρόεδρος κόμματος και πρωθυπουργός της χώρας, κάθε φορά όταν τοποθετείται, όταν έχει επαφές, όταν μιλά, όταν παίρνει μέρος κάπου, δείχνει αν μη τι άλλο ότι ξέρει τι του γίνεται, ξέρει που πάει ο πλανήτης, ξέρει τι συμβαίνει στον πλανήτη, ξέρει τα μυστικά της επόμενης μέρας και οι επαφές του είναι η μία καλύτερη από την άλλη. Τούτες τις μέρες έχει συναντήσεις με, πώς το λένε, με ανθρώπους οι οποίοι θα διαχειριστούν το μέλλον μας, τεχνητή νοημοσύνη και άλλα πολλά. Τον είδα εκεί στις επισκέψεις σε κολοσσούς, παγκόσμιους κολοσσούς. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα, από τη μία πλευρά είναι αυτός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και εμείς εδώ στη χώρα μας έχουμε φαραντούρι.
1: Απαντήστε, κυρία Αντωνία, να κλείσουμε τον κύκλο αυτό.
2: 30 δευτερόλεπτα.
1: Τελεία, τελεία.
2: Κυρία
1: Αντωνοπούλου.
2: Κυρία Αντωνοπούλου.
1: Απαντήστε, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Και σχετίζεται με την υγεία των πολιτών. Επειδή δεν ανέχομαι από τον συνάδελφο εδώ προσωπικές συκοφαντίες κατά... Μισό λεπτάκι, δεν λέω για σας, για τον κύριο Φαραντούρη. Δεν θα ανεχτώ καταγγελίες και συκοφαντίες κατά κυβερνητικών στελεχών που δεν έχω ακούσει ποιοι είναι αυτοί, που λέει λοιπόν ότι εμπλέκονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Εάν το πάμε έτσι, κύριε Φαραντούρη, προσωπικά, τότε να σας πω ότι και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της κβαντικής ιατρικής. Άρα, μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους, όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα της και τελικά πήγατε στο Πασόκ.
0: Α, δεν έχω το μετά που της λέει ο Φαραντούρης, λέει εσύ πώς είναι το ρήμα, ρε, χαργεντίζομαι, αρτζεντινόσουν, πες πάμε, τριβώσουν με διάφορους, λέει, στα υπουργεία, γυναίκα με τρία παιδιά, έτσι, λέει ο Φαραντούρης. Γι' αυτό σου λέω, αγαπητέ μου, είναι μονόδρομος. Καλός κακός είναι μονόδρομος. Ο άλλος μιλάει με την Tesla και την Nvidia και εδώ έχει τον Φαραντούρη να ασχολείται με όλη αυτή την αηδία. Αλλά όπως έλεγα χθες στην βούλτευση εκεί στην τηλεόραση, επειδή στάθηκαν πάρα πολύ στις αχλαμάρες του Φαραντούρη, κάποια πράγματα έχουν την αξία, την αξία η οποία αντιστοιχίζεται σε εκείνον που τα λέει. Να το ξαναπώ. Έχουν την αξία η οποία αντιστοιχίζεται σε εκείνον που τα λέει. Ρε, φέρε τη βαλίτσα με τους δονητές.

0: το μαστίγιο.
1: Του Σουλτάνου το παιδί. Θέλεις τρέλες, θέλεις και
0: χειροπέδες, αχινοί. Που τα ξέρω εγώ αυτά, τα έχω δει ρε, σε τηλεόραση. Σε πώς το λένε αυτά τα σινέ, καρ σινέ, πώς τα λένε.

Τούτη εδώ είναι η Ζουγανέλη. Όχι, κάτσε, περίμενε, θα σου πω εγώ τη δική μου αιρετική αλλά και ερωτική άποψη για Κασιδιάρη. Σε λίγο, μη βιάζεσαι. Έχω φτάσει πλέον στα κβάντα μου, δηλαδή, κατάλαβες. Στα κβάντα μου, ρε φίλε. Μπορώ και συνδυάζω κάθε τι αιρετικό με κάθε τι ερωτικό. Και χωρίς βαλίτσα.

0: Καλημέρα στις κυρίες της πρωινής ζώνης. Θέλω να δηλώσετε παρόν ηχηρό. Παρακαλώ γρήγορα γρήγορα. Θέλω 10 όμορφα κορίτσια στο Viber στο 6908-357-800 τώρα. Μια καλημέρα. Θέλω ένα χαμόγελο, ένα μπινελίκι, κάτι, οτιδήποτε. Στο 6908-357-800 για τα επόμενα 1-2 λεπτουδάκια θέλω μόνο κορίτσια να βλέπω, κάθε ηλικία. Ναι ρε φίλε, δεν μπορώ να έχω κι εγώ μια επιθυμία. Ρε δι' μ' αρέσει, μου στέλνεις βίντεο, κορίτσια θέλω, δεν θέλω συναδέλφους. Μου στέλνεις συνεχώς εκεί απάντηση, λέει, για το θέμα της Δούκου. Σε λίγο. Το ξέρω, Φαραντούλη. Αχ, νάτι, γραμματική Βελοπούλου. Αυτό είναι ένα λατρεμένο πλάσμα, τα νεψάκι μου, το οποίο το λατρεύω, το αγαπώ. Γεια σου ρε γραμματικούλα μου. Φιλιά στη γιαγιάκα. Είμαι απαράδεκτος να της πεις. Της έχω υποσχεθεί πόσες φορές της θιάς να ανέβω πάνω, αλλά δεν, πού να προλάβω. Πού να προλάβω. Κουβαλάω βαλίτσες. Άκου να δεις ρε, παλιά τις βαλίτσες τροχύλατες και άλλες τις κουβαλούσαν διάφοροι. Θυμάσαι τότε που κατήγγειλαν το Σαμαρά αυτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι έπαιρνε τροχύλατες βαλίτσες με λεφτά, και τώρα μαθαίνουμε για βαλίτσες με δονητές. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ, έχουν σπάσει τα τηλέφωνα. Τι έγινε, παιδιά?
1: Καλημέρα σας, κύριε Βενιέρη.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
1: Από ένα κορίτσι 90 χρονών.
0: Αυτό, έτσι, μπράβο. Ένα κορίτσι 90 χρονών, τι φλανάχουν 25χρονες. Είδατε, ποια έβλεπα, τη Σκλεναρίκουβα, παιδιά. Έχει κάνει ένα ξενοδοχείο, λέει, στο Μαρόκο. Έγραψε και ένα βιβλίο εκεί, κακοποίηση, λέει, από συντρόφους της, από τον μπαμπά της κτλ. Τα διάβαζα και τρελάθηκα, κοπέλα μου, γιατί δεν μου τα έλεγες όταν ήσουν εδώ με τον Καρεμπέ, να έρθεις να γιάνεις την πλάτη μου. Έχω και βαλίτσα. Παλιά έλεγες έχω και κότερο, πάμε βόλτα. Τώρα λες έχω και βαλίτσα, πάμε μια βόλτα. Ρε τον ντοκτόρι, ρε τον ντοκτόρι, ρε φίλε, ρε τον
2: ντοκτόρι. Ωραία Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

Γεια σου Μαριό, γεια σου γραμματικούλα μου. Γεια σου άλλη Μαριό, αυτή η Λένα, καλημέρα, καλημέρα και σε άλλη Μαριό, πολλές Μαρίες ρε φίλε. Στεφανία, καλημέρα, καλημέρα στη Δέσποινα. Στη Ρούλα, καλημέρα, στη Φωτεινή, καλημέρα, στην Ιωάννα, καλημέρα. Κορίτσια, άμα δείτε το σύζυγο να έρχεται με καμιά βαλίτσα, να του πείτε εκεί μπροστά να την ανοίξει.

0: Αυτές οι βέλτσες περνάνε από Φραπόρ και από Ryanair, αλλά δηλαδή πας περνάει από εκεί από τον έλεγχο. Για φαντάσου ένα στη σειρά και να σου πούνε πάρε αυτή τη βαλίτσα. Να σε ρε παιδί μου φίλος του γιατρού, πήγαινε την αδερφή, πήγαινε την μέχρι το Λονδίνο μια βόλτα. Εσύ να μην ξέρεις και να παίρνεις τη βαλίτσα, χρατ. Να σου τα μέταλλα μέσα. Λοιπόν, κάτσε τώρα να προσγειωθούμε λίγο στην ομή πραγματικότητα. Να ρίξω μια ματιά στους χάρτες. Οι οποίοι χάρτες δείχνουν ότι κάπως τα πράγματα χειροτέρευσαν. Χειροτέρευσαν. Έχουμε αρκετή κίνηση στην περιφερειακή, βλέπω εδώ. Έχουμε στην Βασιλή Σόλγας καθυστερήσεις. Τι άλλο έχουμε. Στη Λαγκαδά λίγα πράγματα. Για τα Μάλγαρα, εκεί Μάλγαρα, Σύνδος, Καλάστρα, μην επαναλαμβανόμαστε, εκεί θα είναι καθημερινό το πρόβλημα. Είναι κάτι έκτακτο? Παρακαλώ. Είναι κάτι έκτακτο?
1: Καλημέρα, θα σε πάρω μετά.
0: Καμιά βαλίτσα? Κανά σακίδιο? Κανά σακουαγιά? Βίνους. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα κανένα δυο πραγματάκια τα οποία μπορεί να σου, να σου κακοφανούν. Αυτό ελάχιστα με ενδιαφέρει. Να σου φανούν περίεργα τέλος πάντων, βράδερφε. Δεν κάθε και ο κόσμος. Είπαμε ότι εδώ είμαστε και ερωτικοί, είμαστε και αιρετικοί. Πριν από αυτό να σου πω ότι τώρα που φθινοπόριασε και σε λίγο θα χειμωνιάσει, καλό είναι να δεις εκεί πάνω στην ταράτσα τι χρειάζεται να κάνεις για να έχεις καλή μόνωση. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Όπως ακριβώς το λέει η λέξη, θερμοφύλακας. Για θερμότητα και ψύχος. Είναι ένα εξαιρετικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν, το οποίο τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση και έτσι έχεις θερμομόνωση χειμώνα καλοκαίρι. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή, γιατί όπως λένε στην χρωμοδομή, όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Και αφού έχεις φροντίσει για την θερμοηχομόνωσή σου, έχεις κάνει ένα μεγάλο βήμα, χρειάζεται να κάνεις το δεύτερο σημαντικό βήμα, πολύ φθηνότερο βέβαια, γιατί είναι άλλο πράγμα αυτό. Σου έχω εξαιρετική λύση, όχι εγώ, η εταιρεία Booklas ΑΕ. Σου έχει εξαιρετική πρόταση λύση, το αξιόπιστο κάλυμα JB High Protection για απόλυτη προστασία του Levita φυσικού αερίου. Με το κάλυμα αυτό ο Levitas δεν έχει βλάβες στα ηλεκτρονικά μέρη λόγω της προστασίας που προσφέρει το κάλυμα από υγρασία και σκόνη και κυκλοφορεί σε 30 διαφορετικά μεγέθη για να αγκαλιάζει σφιχτά κάθε Levita κάθε διάστασης.

Και βεβαίως επόμενο βήμα, τα κουφώματά σου. Εκεί υπάρχει η λύση της Alumil, υπάρχει η πλατφόρμα My Windows της Alumil, όπου μπαίνεις μέσα, περιγράφεις το πρόβλημα που θέλεις να λύσεις, να αντιμετωπίσεις. Είναι θερμομόνωση, είναι ηχομόνωση, οτιδήποτε και αν σε απασχολεί, η Alumil έχει τη λύση και ένας τεχνικός εταιρείας θα σε καλέσει για να κάνετε το καλύτερο. Λοιπόν, παράμετρος Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης χτύπησε, ενώ χτύπησε με ένα βιντεάκι του, κατεβαίνει με ένα σχήμα Ελλήνων Συμμαχία, αν δεν κάνω λάθος. Όλα αυτά έχουν λίγο Ελλάδα μέσα, ξέρεις, ελληνική λύση, Ελλήνων Συμμαχία, ελληνικός σύνδεσμος, ελληνικός καφές, πανέλληνες, συνέλληνες, πατριώτες. Όταν βλέπεις πολύ σημαία, πολύ σταυρό, πολύ

Εσύ δηλαδή, κατάλαβες τι εννοώ. Να την κάνεις, γιατί δεν, κάτι στραβό συμβαίνει. Αν δεις τον άλλο να βγαίνει στο κανάλι και να έχει πει στην Παναγιά την ελληνική σημαία και τη σημαία του Βυζαντίου, όλο και κάτι κρύβεται από πίσω. Δηλαδή είναι κατά 90% βέβαιο. Είπαμε, σαν τη βαλίτσα του γιατρού. Θα σου πετάξει μέταλλα μετά. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Βγήκε η Ελλήνων Συμμαχία, ελληνική σημαία πίσω, χρά, αυτό και τα λοιπά. Δύο βουλευτές, τρεις πόσοι είναι, που ήταν παλιά Σπαρτιάτες, ξεκαθάρισαν ότι πάνε με Κασιδιάρη ήδη. Απλά κινούνται με τρόπο τέτοιον ώστε να μην κολλήσουν στον Άριο Πάγο όταν θα έρθει η στιγμή να καταθέσουν χαρτούρα για να δουν πώς θα κατέβει ο Κασιδιάρης. Θα κατέβει και ο ίδιος, δεν θα κατέβει ο ίδιος. Θα είναι διακριτική υποστήριξη το προηγούμενο διάστημα. Για να ξέρει ο άλλος όταν πάει να ψηφίσει ότι η βαλίτσα μέσα έχει μέταλλα. Θα ξέρει ότι έχει μέταλλα, σου λέω. Και θα χτυπήσει ψηφαλάκι. Λοιπόν, αυτά τώρα μέχρι τότε, μέχρι τον Άριο Πάγο. Αυτό θέλει μήνες ακόμη. Λίγο πριν από τις εκλογές θα γίνουν όλα αυτά. Μέχρι τότε θα γίνει πολλή συζήτηση. Άκουσα έναν ακροατή το πρωί, ο οποίος είπε μήπως παίζεται το παιχνίδι τους, όχι σκοπιμός, με όλη αυτή τη δημοσιότητα. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Ποια είναι η αιρετική παύλα ερωτική μου άποψη. Όταν έχει πυρετό κάποιος, λέω, ξαφνικά έχεις πυρετό, ανεβάζεις δέκατα, πάει λίγο παραπάνω, 38, 38 και 2, 38 και 5. Άμα είσαι μικρό μωράκι, μπορεί να χτυπήσει κανένα 39 και 4, 39 και 5. Πυρετούλη, τρεις την ώρα το θερμόμετρο, το κουνάς, να πέσει στο θερμόμετρο, ξαναβάζεις, πάλι τα ίδια. Βάζεις κομπρεσούλα στο κεφάλι, η κομπρεσούλα σου παίρνει λίγο θερμότητα, σου ρίχνει κανένα 2-3 δέκατα τη θερμοκρασία. Ναι, αλλά δεν είναι το θερμόμετρο, δεν είναι ο πυρετός. Κάτι μέσα στον οργανισμό σου δεν λειτουργεί σωστά και πάει και καταγράφεται στο θερμόμετρο. Δηλαδή έχεις μια ίωση, κάτι της, μια κατάσταση μέσα σου αρρωστημένη. Και αυτό αποτυπώνεται, είναι κάτι σαν ο καθρέφτης, κατάλαβες, δηλαδή το θερμόμετρο είναι αυτό που δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Εσύ αν βλέπεις το θερμόμετρο και παίρνεις μία το κλασικό, μία παίρνεις αυτά τα ηλεκτρικά που είναι σαν πιστολάκια στο γκρόταφο, χράτς, και σου πετάει θερμοκρασία. Και λες φέρε το άλλο, το παλιό είναι πιο σίγουρο. Λες, ω, πες τη γειτόνισσα γιατί αυτό δεν δείχνει καλή θερμοκρασία. Δοκιμάζεις, το παιδί δοκιμάζει και εσένα για να δεις άμα δείχνει καλή θερμοκρασία. Είναι χάσιμο χρόνο, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, μπορεί να είμαι λίγο τρελός τώρα στην τοποθέτησή μου, αλλά δεν πειράζει. Έτσι λοιπόν, δεν είναι το θερμόμετρο και η θερμοκρασία που δείχνει αυτό το πρόβλημα. Κάτι άλλο μέσα στον οργανισμό είναι που οδηγεί στους 37, 38, 39 βαθμούς Κελσίου. Μπορεί να είναι η οσούλα, μπορεί να είναι μια οτίτιδα, μπορεί να είναι μια αμυγδαλίτιδα. Μπορεί να είναι μια γρυπούλα, μπορεί να είναι ένα COVID, κάτι της. Αν δεν ψάξεις να βρεις τι είναι, για να το αντιμετωπίσεις, ό,τι και να δείχνει το θερμόμετρο, χαμένος χρόνος, αν με κατάλαβες. Δηλαδή τώρα αυτά τα νομικίστικα, θα εμποδίσω τον Κασιδιάρη, πώς θα γίνει και με τον νόμο Βορύδη, να μην μπορέσει να μπει στο κοινοβούλιο, πώς θα τον εμποδίσουμε να πάρει μέρος κλπ. Καλά είναι το θερμόμετρο της γειτόνισσας, καλό, καλό, καλό. Αλλά δεν είναι, κατάλαβες τι εννοώ, δηλαδή δεν πας στην πηγή του κακού. Αν είναι κακό, λέω εγώ τώρα. Κακό είναι, για μένα είναι κακό, λέω. Για κάποιους μπορεί να μην είναι, γι' αυτό και υπάρχει. Για ψάξε να δεις γιατί υπάρχει. Γιατί δηλαδή ήδη στις δημοσκοπήσεις, χωρίς ο άνθρωπος αυτός να έχει πει μέχρι χθες με ποιον θα συνεργαστεί, τι θα κάνει. Γιατί σε κάποιες από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται, εμφανίζεται να τσακίζει την ελληνική λύση, να παίρνει από την Αφροδίτη, να παίρνει και από άλλους και να πηγαίνει στο 6-7-8%. Ας το θερμόμετρο, δες την ίωση. Καταλαβες, θα πας σε παθολόγο ρε παιδί μου. Πας στην παγόνη. Τι είναι παγόνη, παθολόγος, πνευμονολόγος, ό,τι είναι. Πας στην παγόνη, δεν θα πας στην Καριστιανού. Εντάξει, άμα θες πας και στην Καριστιανού ή στον άλλον με τους δονητές, πας όπου θες, δικαιωμά σου.

το βαλιτσάκι μου μέσα. Δηλαδή αυτός τώρα, ας πούμε, έφερε το βαλιτσάκι από το γραφείο σπίτι, από το σπίτι στο γραφείο, και άμα είχε κανένα τυχηματάκι, το χτύπαγε, χτύπα ξύλο, βραδερφέ, ένα αυτοκίνητο, μια μηχανή. Θα άνοιγε η βαλίτσα και θα πετιόταν τα μέταλλα έξω. Έρε φίλε, έρε φίλε, ρε ντόκτορ, την κβαντική μου μέσα.

Γέμισε κορίτσια, ρε φίλε, το Viber. Γέμισε κορίτσια. Η Γεωργία είναι εδώ. Η Ιωάννα είναι εδώ. Η Σόνια είναι εδώ. Η Πετρινή είναι εδώ. Άλλη Ιωάννα. Η Φωτεινή είναι εδώ. Η Δέσποινα. Άλλη Δέσποινα. Έτσι, μπράβο, κορίτσια, εδώ. Στηρίξτε. Να και ο Νικόλας λέει, όντως ρε Βενιέρη, εκπομπή σου πρέπει να λέγεται μεγάλες κουβέντες. Έμα!

0: Καλό στο Λεβεντόπεδο, καλό στον Αλιτάκο. Καλό στο Λεβεντόπεδο, καλό στον Αλιτάκο. Αλιτάκο, το λέω καλοπρόεδρα, τον συμπαθώ πάρα πολύ εσχάτως. Τσίπρας είναι αυτός. Κάτσε λίγο, λέει κάτι για ειδικό φόρο εδώ. Περίμενα να δω λίγο τι λέει, γιατί πολύ μου αρέσει ο Τσίπρας. Πάρα πολύ, δηλαδή είμαι έτοιμος, έτοιμος. Πάμε, Αλέξη.
1: Δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο από αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα βραδύρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
0: Πέστα ρε Αλέξη. Έπρεπε η κυβέρνηση να κάνει αυτό που έκανε και στο 19, ρε φίλε. Είχες πάρει ακριβά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τον είχες πάρει ψηλά, ρε παιδί. Πως ήταν ψηλό, ήταν μεγάλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και τι έκανες, αγαπητέ μου Αλέξη Τσίπρα, μέγεθος. Παπατζή, τι έκανες? Έβαλες 10 λεπτά περισσότερα. Έτσι, γιατί μας κουράσατε, με την αηδία σας. Μας κουράσατε. Έχει άγχος γι' αυτό, σου λέει, αν περάσει ο Ανδρουλάκης λίγο θενά μετά την έκθεση. Ο Ανδρουλάκης κέρδισε κάτι τι, στο Παπατζηλίγιο όμως έμεινε στάσιμο. Όχι ότι έχασε, αλλά έμεινε στάσιμο. Είχε φύγει με 17% και τώρα είναι στο 14-15. Έλεγα εγώ το καλοκαίρι, έπεσε έξω, συγγνώμη ρε φίλε, εντάξει. Δεν το βρήκα στη βαλίτσα ως στοιχείο. Έπεσε έξω, έλεγα ότι σύντομα θα πάει στο 20%+ δημοσκοπής, αλλά κόλλησε. Κόλλησε. Γιατί ο κόσμος μια φορά παπάντζα, δυο φορές παπάντζες, τρεις φορές παπάντζες. Είπαμε και εμείς να στηρίξουμε τον Αλέξη, δεύτερη φορά αριστερά θα ήταν καλύτερα, αλλά δεν. Λοιπόν, κάτσε, γιατί ο χρόνος περνά και περνά όμορφα. Επειδή χρειάζεσαι επαγγελματικό όχημα van και επειδή θες να το αποκτήσεις εύκολα, γρήγορα και οικονομικά και επειδή το χρειάζεσαι για λίγο ή δεν έχει σημασία μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πας Morend. Θα πας Morend, γιατί εκεί θα βρεις το όχημα που θέλεις. Θα το παραλάβεις πολύ εύκολα, το παραδώσεις χωρίς κανένα άγχος στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Τηλεφωνεί στο 2310-754-596. Morend.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες μόνο με 12,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
6: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες τιμές.
9: Pils Ελλάς κουτί 4x500ml 3,99. Excel χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
8: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και...

φίλη μου η Χρύσα εδώ, η γλυκητάτη, μου γράφει τα εξής. Άρε Χρύσα μου, πρέπει να στέλνω και διευκρινήσεις μου φαίνεται. Γράφει Χρύσα: καλημέρα κύριε Βενιέρη, συμφωνούμε πως όταν βλέπεις πολύ Σταυρό, Χριστό, Παναγία, Βυζάντιο από πολιτικούς και εμπόρους πας φύσεως μακριά. Αλλά διευκρινίστε το επιτέλους, γιατί είναι απίστευτος μαζοχισμός να σας ακούμε να προσπαθείτε να μας γεμίσετε ντροπή για τα πιστεύω μας. Και σας το λέει ακροάτρια που είναι περήφανη για τούτο το σταθμό. Ωραία Χρύσα μου! Λες να μίλησα για τον πολίτη, για σένα, για οποιονδήποτε. Στο σπίτι έχει το εικονοστάσιο στην Παναγιά, το Χριστό και τη σημαία. Για τους απαντεώνες αυτούς οι οποίοι σου πουλούν παπάντζα μίλησα. Για αυτούς που βγαίνουν στις τηλεοράσεις με... και πως ήταν και αυτά στα YouTube και είναι γεμάτοι από εικόνες της Παναγίας και του Χριστού. Τι σχέση έχεις εσύ μια καθημερινή γυναίκα? Και η μάνα μου είχε εκεί το εικονοστάσιο στο σπίτι. Α, όλα και όλα, το καντήλι έχει για συνέχεια. Αμάν βρε Χρύσα, πρέπει να κάνω διευκρινήσεις. Θα στέλνω διευκρινιστικές εγκυκλίους. Γεια σου ρε Παντελή, πού να τα ξέρει ρε Παντελή αυτά τώρα? Πλάκα μου κάνεις τώρα, μα τα ξέρε. Πού θα τα μάθαινες? Καταλήψεις, λέει να του πει κάποιος ότι το 75% του κύκλου εργασιών των δηληστηρίων είναι εξαγωγική δραστηριότητα. Άστο, άστο. Πού έμαθαν για να μάθουν τώρα? Του Κασίδη λέει το κεφάλι. Γιατί να εξαιρείται ο πολίτης? Γιατί εξαιρείται ο πολίτης εσύ Δημήτριε? Γιατί ο Δημήτρης δεν κάνει εμπόριο? Εμπόριο κάνουν αυτοί οι παπατζίδες, οι πολιτικάντιδες, οι οποίοι θέλουν την εικόνα αυτή. Οι άλλοι δεν πήγαιναν και έβαζαν υπογραφές μπροστά στις κάμερες για τις ταυτότητες. Ο άλλος δεν πήγαινε εκεί στην Τίνο. Ο άλλος δεν πήγαινε τα Περιστέρια εκεί στα... πώς λένε στο... που ήταν στον Πειραιά, που ήταν κάτω ο Τσίπρας, ο άθεος και άθρησκος όπως δήλωνε, δεν πήγαινε εκεί κάτω με τους ιερείς στα Θεοφάνια. Καλά, από την άλλη μεριά, από υπερδεξιούς παπατζίδες, πατριώτες, ας τον καλύτερα. Εκεί να δεις σημαία και λάβαρο.

και όπως λέει ο ποιητής, όπως λέει ο ποιητής, φθινοπόριασε. Και επειδή φθινοπόριασε, εκτός από εσένα, ανανέωση ζητάει και το σπίτι. Καθώς νέα εποχή, καθώς νέο σπίτι, καθώς νέα αίσθηση, καθώς εγγύηση Μαρμαρίδης, καθώς, καθότι και επειδή, μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές επίπλων στα καταστήματα Μαρμαρίδη, με τα οποία διαβάζουμε πρωτοσέλιδα. Η καθημερινή πρώτη σελίδα, τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό, γιατί Κρήτη 12 κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση γεννήσεων. Υποσυνεχεί η πολιορκία, ο Μέρτς, ο επικεφαλής του κόμματος του CDU, εκεί τοπικά επικεφαλής, παραιτήθηκε μετά την αποτυχία. CDU είναι η νέα δημοκρατία της Γερμανίας, για να ξέρετε και να ξέρουμε τι λέμε. Βουτιά στην εξαγωγή ελιάς και στην παραγωγή φέτας. Χαμός, παιδιά, πάρτε φέτα, τα έλεγε χθες ο Μπαρμπαγιάννης, ο οποίος, να ξέρετε, στα θέματα αυτά έχει μια ειδίκευση. Γεια σου ρε Μπαρμπαγιάννη, αγοράστε, λέει, να έχετε από θέματα φέτας, γιατί θα έχει έλλειψη η φέτα, θα πάει 15-16 ευρώ το κιλό, λέει ο Μπαρμπαγιάννης. Το διάβασε βασικά κάπου και εγώ το διάβασα, αλλά υπάρχει φέτα και φέτα. Θα παίρνουμε κάτι σαν φέτα. Τα νέα τι γράφουνε, η προς εξαφάνιση νομή της χώρας, πάνω από 50% η μείωση γεννήσεων. Ο μέσος όρος μείωση φτάνει το 42% πανελλαδικά. Στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Φθιώτιδας, Βρετανίας, Κοζάνης και Φλόρινας φτάνει το 50%. Τελειώνουμε, κύριοι. Το λέω επίσης σε κάποιους οι οποίοι, όταν μιλάμε για το μεταναστευτικό, Αφροδίτη Λατινοπούλου, κάντε παιδιά, κορίτσια και αγόρια, εσείς οι οποίοι δαγκώνετε και φωνάζετε, κάντε κάτι, βοηθήστε, βάλτε πλάτη, όχι μόνο μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, γιατί από τη μία μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, έξω οι ξένοι, έξω αυτό, έξω ένας, έξω άλλος, καλά κάνετε, γιατί και εγώ δεν γουστάρω πολλούς ξένους στη ζωή μου, αλλά από την άλλη πλευρά, λέτε οι ίδιοι άνθρωποι, ξέρετε, υπογεννητικότητα, δεν γεννάει ο κόσμος, δεν κάνουμε παιδάκια, θα μείνουμε 6 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια. Ναι, κάντε όμως, αφήστε την παπάτσα. Να, που λέει και εδώ ο Δημήτρης, γιατί χανόμαστε. Πάρτε βαλίτσες, τι να σας κάνω. Αν βολεύεστε με βαλίτσες, πώς θα κάνουμε, παιδιά, συγγνώμη δηλαδή. Το λέει και ο γιατρός, ο... αυτός ο Ζεμπρεμιές. Λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης στον αέρα, το επίδομα των 400 ευρώ γράφουν τα νέα κέντρα αριστερά στις γιορτές, ξυρίζουν τον γαμπρό. Πλακωθείτε εκεί, Πασόκ, Ελληνική Αριστερά, πλακωθείτε. Θα είστε δύο μικροί δεύτεροι. Δευτεροτρίτη δηλαδή. Η απογευματινή στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία, διπλωματική αντεπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει το κάζους Μπέλη για τη συνεχιζόμενη ανθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για όζη, φαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα. Οι σκοτεινές διαδρομές του υπνοτιστή στην Καρνεάδου. Διάβασα χθες ότι ο υπνοτιστής ήταν, λέει, ζωγραφιστής, μπογιατζής, έλεγε ο χρωματιστής. Πριν γίνει υπνοτιστής, πριν τον καλέσει και η Τζένι Μπαλατσινού στην εκπομπή της. Εν τω μεταξύ, στις γιατρίνες στο Κοτέτσι, αυτό το τύπου ιατρείο όπως το λένε, και του ιατρού με τους δονητές, κόσμος και κοσμάκης, θες ένας δημοσιογράφος κουζουλός, πως το λένε, είπε και αυτός, και εγώ λέει, είχα κάτι θέματα και τα λοιπά, μου είπανε και πήγα. Δυνατό όνομα ο Βαλτσοποιός. Η εφημερίδα τη γράφει, συγκάτοικη στη φτώχεια είναι η Ελλάδα Βουλγαρία, οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση. Εντάξει, αυτή την παπάτσα την οποία υιοθέτησαν διάφοροι για λόγους ακρεφνούς ή ακραίου κομματισμού, συγγνώμη δηλαδή που να μαστιγώνετε, δεν μπορώ φίλε, εσείς της Αθήνας λεκανοπέδιο που γράφετε και λέτε παπάτζες, κάντε μια βόλτα στη Βουλγαρία, είπαμε να συγκριθούμε σε κάποια πράγματα, αλλά έλεος δηλαδή μην το ξεφτιλίζετε,
Υπάρχει ένα ποσοστό Βουλγαρών και μπράβο τους, η νέα άρχουσα τάξη, ανερχόμενη, με λεφτά, μπήκε στο κόλπο του καπιταλισμού, της ελεύθερης οικονομίας. Αλλά χαλαρώστε λίγο που θα συγκρίνετε το βιωτικό επίπεδο της Ελλάδας με τους Βούλγαρους. Χαλαρώστε το λεκανοπέδιο μου μέσα. Κάντε μια βόλτα. Δυνατό κουκουέ για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Αυτό είναι ένα πρωτοσέλιδο που το έχω διαβάσει καμιά δεκαπενταριά φορές τα τελευταία 40 χρόνια. Τώρα είναι η στιγμή. Άιντε εκεί στο 5, 6, 7, 8%. Αλλά τώρα είναι η στιγμή. Τε οκ. Τε οκ. Τε μπα. Τε ή. Από τάβαν. Τι λέει εδώ ο ελεύθερος τύπος, αιτήσεις τώρα για 1974 προσλήψεις. Χερακάκι, στο θέμα είναι η μείωση τιμή στο πετρέλαιο, όχι το πώς θα γίνει. Από Κοπενχάγη στον Όλυμπο με ποδήλατο, φοβερό, τρομερό. Η Μαριλένα Καραντινινή ταξίδευσε 3.421 χιλιόμετρα σε 52 μέρες χωρίς καύσιμα, παρακαλώ. Τσάμπα. Εδώ πας το πρωί στη δουλειά και γυρίζεις, θες 10 ευρώ. Εντάξει, 10 δεν θες, χαλάρωσε. Πού μένεις? Βέβαια, αν πεις πάω δουλειά, έρχομαι. Πάω Μαντουλίδη, γυρίζω πίσω. Πάω North Star, ξανάρχομαι. Πάω Αμπελόγγι που πηγαίνω. Ένα 15 την ημέρα καύσιμα, ε. Τι να κάνουμε, να μην έκανες παιδιά σου, λέει. Σωστό. Μανιφέστο λογιστής ψυχών. Σοφία Βούλτευση, πόσες ακόμη φορές θα μας σώσει ο Γιαννίτσης? Ο Γιαννίτσης βγήκε και είπε ότι σκάνδαλα γινόντουσαν και Πασόκ, αλλά τώρα είναι μεγάλα, big scandals. Βαλιτσάκια δηλαδή είχε το Πασόκ, μικρούλια ρε παιδί, μάτι κανένα προφλακτικό μέσα με γεύση φράουλας. Αλλά δονητή και μάλιστα μεταλλικό δεν είχε. Έτσι είναι, Άρη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μεταλλικό ρε φίλε. Σκοτώ στη γυναίκα. Τα κβάντα μου μέσα. Καταγγελία στην Εσπρέσο για τον υπνοθεραπευτή με τα 1000 πρόσωπα στην υπόθεση Μαζονάκη. Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης και εξπέρ στις βιολογικές καλλιέργειες και παραγωγός κρασιού, αλλά και προποτζής. Αυτό είναι που λένε μηχανολόγος, δημοσιογράφος, παθολόγος. Για Πολάκη Σούχο. Α, ο Πολάκης τα άκουσε στον αχώνευτο τον Πατούλη. Με το νι και με το σίγμα. Θα ακούσε λίγο εδώ,

Έχω εγώ στη βαλίτσα. Κόντρα, τι γράφει το σύνδρομο Μέρτς απειλεί το Μαξίμ. Οι εξελίξεις στη Γερμανία ενισχύουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τον ενεργειακό φιάλτη οδηγεί σε βέβαιη εκλογική, τα προβλέπει η Κόντρα. Η εγγονή της Αυριανής. Η εγγονή της Αυριανής. Ο λόγος τι γράφει. Τουριστικό άλμα το επτάμηνο. Είδα τα στοιχεία, παιδιά, χαμός και αριθμητικά, αλλά και μπαγιόκο. Πλήρωσε ακριβά το ΦΠΑ ο τουρίστας που φώναζε ο Άδωνης και τον κατηγορούσαν. Τα έλεγε ο Άδωνης. Μη διαμαρτύρεστε για το ΦΠΑ. Γιατί το ΦΠΑ το καλοκαίρι, τουριστική σεζόν, τον πληρώνουν οι τουρίστες. Δηλαδή παίρνουμε χρήματα από τον Ολλανδό, τον Φιλανδό, τον Αμερικανό. Α, σε παρακαλώ. Εντάξει, δίνουμε και εμείς κάτι, αλλά... Ξέρει κάτι η Κίμπερλι και η Αμερικανική πρεσβεία? Συμβόλαιο θανάτου για Μαζονάκη. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε δηλώσει ότι κάποιοι σχεδίαζαν τη δολοφονία του. Και γιατί ρε η Κίμπερλι πρέπει να ξέρει? Η δημοκρατία γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη. Το ντόμινο των γερμανικών εκλογών φτάνει έως την Ελλάδα. Πέφτει το ένα κάστρο μετά το άλλο, σαρωτική αμφισβήτηση του παλαιού πολιτικού σκηνικού. Γράφει η δημοκρατία. Η θεραπεία με δονητές, πρώτο σέλιδο στην Σταρ. Και έχει εδώ μπροστά τον Δράκουλα, αυτόν τον... σαν Δράκουλας μια, εξευγενισμένος βέβαια. Κουστούμάτος, γραβατωμένος, κυριλέ πίσω η βαλίτσα με τα μέταλλα. Πώς τη λέγανε ρε, η Μπέλου τα έλεγε κόκαλα. Ήταν άλλα, τα ζάρια ήταν τα κόκαλα. Οι δονητές είναι τα μέταλλα. Και εδώ αριστερά λέει στο GNTM ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη. Και αντί να έχει το γιο της, έχει την Ηλιάδη με προκλητικό μαγιουδάκι ρε φίλε. Για το γιο γράφει. Πάλι το γιο.

Μαρμαρίδη, μαζί διαβάζουμε πρωτοσέλιδα, μαζί μεγαλώνουμε 7 δεκαετίες τώρα, μαζί ανανεώνουμε το χώρο μας και τούτο το φθινόπωρο. Και μαζί βλέπουμε ότι το ρολόι δείχνει, έχει πάει 8 λεπτά μετά τις 9, λίγο ακόμη θα πάμε 9.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε σε κεντρικά γραφεία και τεργαστήρια της εταιρείας τεχνολογίας και προηγμένης κατασκευής Tesla στο Palo Alto της Καλιφόρνια. Η εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητα στην ηλεκτροκίνηση, τα αυτόνομα συστήματα, την ενέργεια και την ανθρωποειδή ρομποτική μέσω του προγράμματος Optimus. Η ξενάγηση έγινε από τον Κωνσταντίνο Λάσκαρη, αντιπρόεδρο και διευθυντή του προγράμματος Optimus, ενώ ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε και με τους Έλληνες που εργάζονται στην Tesla. Σοκ προκαλεί η υπόθεση της 25χρονης, η οποία δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και έχασε τη ζωή της ενώ βρισκόταν σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος φέρεται αρχικά να υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί ληστεία, υποστηρίζοντας ότι 4 άτομα τους επιτέθηκαν και ότι τραυματίστηκε και ο ίδιος. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν αντιφάσεις στην κατάθεσή του και τελικά φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του, αποδίδοντας το ότι θόλωσε. Ο ίδιος νοσηλεύεται φρουρούμενος, καθώς φέρει τραύμα στο στήθος, το οποίο σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες προκάλεσε στον εαυτό του. Για περίπου 2 ώρες βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, που φέρεται να είναι το πρόσωπο που έλαβε από την προφυλακισμένη γιατρό του Κολονακίου Ιωάννη Γάκα φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. «Ήρθα να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του», είπε ο ίδιος βγαίνοντας από το ανακριτικό γραφείο και απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους συμπλήρωσε. «Ευχαριστώ που με εξευτελίζετε. Σταματήστε το διασυρμό μου». Στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης αλλά και στα μέτρα στήριξης που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση, παρεμβαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Ο πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο, μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτή του περασμένου Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. «Είπε ψέματα», ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο εισαγγελέας εφετών παρενέβη στην απόφαση που πάρθηκε να αφαιθούν ελεύθεροι ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το Σάββατο 12/9 για διακίνηση βαρέως οπλισμού. Όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου προκειμένου να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την έκπτωση στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ενημέρωσης ιδιοκτητών οχημάτων που εμφανίζουν εκκρεμότητες στα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, από 14 έως 30 Σεπτεμβρίου αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύματα και ο ιδιοκτήτης ενημερώνεται για την εκκρεμότητα αλλά και για τη δυνατότητα δήλωσης της πραγματικής κατάστασης του οχήματος μέσω της εφαρμογής MyCar από τη 1 έως και 30 Οκτωβρίου, με την υποβολή των κατάλληλων δικαιολογητικών. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, ο Μέρτς επιμένει πως δεν παρετείται παρά την πρωτοφανή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στις γερμανικές εκλογές. «Οι λόγοι για το εκλογικό αποτέλεσμα ξεπερνούν κατά πολύ το πρόσωπό μου», δήλωσε. Ωστόσο, ο ίδιος φέρεται να οδήγησε σε παρέτηση τον επικεφαλής του CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, Ντάνιελ Πίτερς. Ο Πίτερς δήλωσε έτοιμος να αναλάβει προσωπικά την ευθύνη για το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Νεφώσεις κατά τόπους θα έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20. Στην Κατερίνη και στο Κιλκίς τους 24. Στη Βέρεια και στις Αίρες τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στα Κιανιτσά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
12: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα, 21,99. Αμερλάντερ, γκούντα 48% το κιλό, 4,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
16: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

0: χόρευες. Το χόρευες, δεν μπορεί τώρα. Όχι. Ούτε μακαρένα δεν χόρευες. Δεν γίνεται. Τι χόρευες, ακόμα. Μόνο το φάντα χόρευες. Καλό στο το μέλλον της Ελλάδας. Το μέλλον της Ελλάδας είναι εδώ. Παρόν.
1: Ωραίο τρολάρισμα προϊόν.
0: Γιατί τρολάρισμα, Γιάννη, μου αρέσει το εννοείς. Το μέλλον της χώρας.
1: Το μέλλον της χώρας είναι οι κοσάριδες.
0: Αν είναι αυτό το μέλλον της χώρας.
1: Που δεν ξέρουν.
0: Εντάξει, κάποιοι
1: τι
0: ξέρουν.
1: Τι σημαίνει death. Κάποιοι όχι ξέρουν. Όλοι, όχι όλοι, ναι.
0: Αυτό με την Μπέλα το είδες.
1: Όχι, δεν το είδα.
0: Δεν το είδε.
1: Όχι. I am not trying to seduce you.
0: Πού να το βρω δεν ξέρω τώρα, πάθησε κοκομπλόκο. Ρωτάει εκεί κάτι μαντράχαλους και μαντραχαλά, μαντραχάλισες και μαντράχαλες, ο τύπος αυτός ο οποίος βγαίνει με τα μικρόφωνα, ποια είναι η πρωτεύουσα του νομού Πέλλας και μία εκ των ερωτώμενων έγραψε.
1: Κανένας.
0: Εντάξει τώρα επιλογή είναι αυτή, σίγουρα κάποιοι ξέρουν ότι είναι η δράμα, αλλά ένας είπε η Θήβα. Λέει είναι η Θήβα. Αυτός μπορεί να ψηφίσει και ένα πατριωτικό κόμμα. Μέγα Αλέξανδρο και τέτοια ας πούμε.
1: Ή μπορεί να του αρέσουν τα σουβλάκια ρε παιδί μου.
0: Γιατί έχει σουβλάκια στη
1: Θήβα. Έχει ωραία κρέατα, ναι.
0: Η Θήβα έχει ωραία
1: ναι,
0: κρέατα.
1: Βέβαια, είναι εξακουστή για τα κρέατα. Ναι.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι, ναι, ναι. Πώς είναι η νεμαία για τα κρασιά.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι και η Θήβα.
0: Πώς ήταν παλιά τα. Πώς το λένε, η χαλκιδόνα για. Θυμάσαι, χαλκιδόνα, σουβλάκια, κοτόπουλα, χαλκιδόνα, πήγαινε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ε, ναι, ναι, ναι.
0: Αϊάννης, αϊπρόδρομος.
1: Αϊπρόδρομος.
0: Εδώ, αϊπρόδρομος. Πώς το λένε, ναι, ρε παιδί μου, αϊπρόδρομος. Ναι, έχεις ακούσει ποτέ, είναι Αϊάννης. Αϊ Δημήτρης, έχεις ακούσει ποτέ αϊπρόδρομος.
1: Όχι. Είναι πιο κυριλαίος.
0: Με το Φαραντούρι μέχρι να σβήσει ο ήλιος είμαστε, να ξέρετε.
1: Α,
0: ναι, τι, κάτι.
1: Εγώ δεν. Θα σας εκπλήξω λίγο στην προκειμένη.
0: Και εγώ νομίζω ότι προκάλεσε λίγο.
1: Θα σας εκπλήξω λίγο στην προκειμένη. Έκανες πολύ καλά και έπαιξες και το πρώτο κομμάτι της αντιπαράθεσης.
0: Πάντα.
1: Γιατί εγώ το άκουσα όλο το απόσπασμα και είδα ότι πρώτη στο δημόσιο διάλογο έβαλε τη λέξη χαριεντίζομαι, χαριεντίζεσαι, χαριεντίζεται η ίδια η Σδούκου.
0: Ναι, ρε, άλλο να χαριεντίζεται ένας
1: άνδρας. Και το απίφθινε προς τον Φαραντούρι.
0: Ναι, άλλο να χαριεντίζεται ένας άνδρας.
1: Α, ένας άνδρας δηλαδή δεν
0: μπορεί
1: πειράζει
0: να
1: χαριεντίζεται.
0: Ναι,
1: μια γυναίκα αν χαριεντίζεται είναι διαφορετικό.
0: Βεβαίως κυρία Δημαρέση, δεν θα αλλάξουμε και την ιστορία του τόπου και τα λαογραφικά.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ για να το τελειώσω αυτό, γιατί δεν είναι και πολύ σοβαρό, αλλά εν πάση περιπτώσει ας πω και την άποψή μου γι' αυτό. Όταν εγώ βάζω στο δημόσιο διάλογο μια συγκεκριμένη λέξη, λέω ας πούμε στο Δημήτρη χαριεντίζεσαι,
0: ναι.
1: Όταν μου τη γυρίσει πίσω, δεν θα βγω στα πλακάκια κάτω να φωνάζω και να οδύρωμαι.
0: Ναι, αλλά όλοι πήραν το μέρος της Δούκου.
1: Καταλαβαίνω ότι όλοι πήραν το μέρος της Δούκου. Γι' αυτό λέω θα σας εκπλήξω, δεν ξέρω αν θα είναι ευχάριστα ή δυσάρεστα. Είτε έχουμε ισότητα, είτε δεν έχουμε παιδιά, διαλέξτε. Αν εγώ πω στο Δημήτρη χαριεντίζεσαι.
0: Ναι.
1: Όταν μου το γυρίσει πίσω, δεν θα αισθανθώ προσβεβλημένη. Αλλιώς.
0: Εγώ δεν θα το γύριζα πίσω, ξέρεις. Είμαι πολιτισμένη.
1: Γλυκέ μου, μην φεύγουμε από το
0: είμαι
1: κεντρικό νόημα.
0: Δημιουργία ξανά, ναι.
1: Αν σου πω εσένα, χαριεντίζεσαι για θέσεις με υπουργούς κτλ.
0: Εντάξει, το είπα αλλιώς ο ένας, αλλιώς ο άλλος όμως. Να δηλαδή,
1: πώς το
0: λίγο
1: είπε,
0: πως
1: δηλαδή.
0: Το επισδούκου, είπε, χαριεντιζόσουν, το λέγε λίγο με εισαγωγικά ακού.
2: Απαντήστε, κυρία Σδουμπή, να κλείσουμε τον κύκλο αυτό. Κυρία Δονοπούλου, τελεία, τελεία.
3: Κυρία
2: Δονοπούλου, κυρία Δονοπούλου, απαντήστε, κυρία Σδουμπή.
3: Και κοίτα με την υγεία των πολιτών. Επειδή δεν ανέχομαι από τον συνάδελφο εδώ προσωπικές συκοφαντίες κατά.
4: Καμιά προσωπική.
3: Μισό λεπτάκι, δεν λέω για σας, για τον κύριο Φαραντούρη. Δεν θα ανεχτώ καταγγελίες και συκοφαντίες κατά κυβερνητικών στελεχών που δεν έχω ακούσει ποιοι είναι αυτοί, που λέει λοιπόν ότι εμπλέκονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Εάν το πάμε έτσι, κύριε Φαραντούρη, προσωπικά, τότε να σας πω ότι και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της κβαντικής ιατρικής. Άρα, μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους, όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαριεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα της και τελικά πήγατε στο Πασόκ.
0: Κατάλαβε πώς το είπε. Το είπε κάπως αλλιώς.
1: Εγώ δεν κατάλαβα ότι το είπε κάπως αλλιώς. Μπορεί εγώ να κάνω λάθος. Αλλά όταν λες κάτι και δεν βάζεις, δεν είναι γραπτός λόγος να βάζεις ή να βγάζεις εισαγωγικά, εγώ ξαναλέω, από τη στιγμή που εγώ βάζω στο δημόσιο λόγο, στην αντιπαράθεσή μου με κάποιον, μια συγκεκριμένη λέξη, το να μου τη γυρνάει και να προσβάλλομαι, πάει να πει ότι και εγώ αρχικά έκανα λάθος και έχω προσβάλει τον άλλον.
0: Χαργεντίζομαι είναι ψιλοκουφτώνομαι δηλαδή, συγγνώμη, δεν σώζω.
1: Χαργεντίζομαι είναι.
0: Κάνω ντακτυρτή, ρε παιδί μου, δηλαδή λίγο φλερτάρω, λίγο. Στην κυριολεξία τη λέξη εννοώ, τώρα όχι μεταφορικά.
1: Ναι, πολιτικά δεν σημαίνει.
0: Δηλαδή
1: αυτό,
0: και εγώ χαργεντίζομαι τον Κασελάκη. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι μεταφορή, ότι είναι κυριολεκτική έννοια. Δηλαδή κάνουμε λίγο πλακίτσα.
1: Ούτε ο Φαραντούρης της το είπε με την κυριολεκτική έννοια, ναι, της λέξης.
0: Ναι. Εντάξει, είναι Φαραντούρης. Έχω πει χθες, ας πούμε, σε μια ομίγυρη εκεί, στην τηλεόραση, ότι πολλές φορές αυτό που λέει κάποιος έχει την αξία η οποία αντιστοιχίζεται στον κάποιο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή άλλο είναι να το πει ο Τάδε Γιαννίτσης και άλλο να το πει ο Δίνα Παπάς. Όχι, ο Παπάς ο σύμβουλος, τον οποίο λέει το βάλα σε ψυγείο μετά τα δαχτυλίδια που λέγε. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει.
1: Τσιρίδες και τα λοιπά. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, αυτός ο Παπάς του ΣΥΡΙΖΑ έχει βρει τον πελάτη με τους παπάδες.
1: Νωρίς άρχισε να βάζει σε ψυγείο ο Τσίπρας.
0: Ναι, είπε σαγλαμάρα αυτός ο Παπάς και τον βάλα σε ψυγείο. Λατρεύω τη φίλη μου, πραγματικά τη λατρεύω, Θεόνη. Με αυτήν, Βυργινία, με την κυρία Θεόνη, αν θες να κάνεις συνέντευξη, πρέπει να κάνεις πρώτα ένα προσυμφωνητικό. Πώς θα πάει η Ελλάδα με την Τουρκία στη Χάγη, και πρέπει να έχουν ένα προσυμφωνητικό. Να της πεις ότι θα με αφήσει και εμένα να μιλάω, αν θες να μιλήσουμε μαζί. Δεν αφήνει άνθρωπο να μιλήσει. Έχει βέβαια εξαιρετική ροή.
1: Μια χαρά είχαμε διάλογο τις προάλλες.
0: Εμείς, ναι, γιατί εμείς κάναμε. Είμαστε, πώς το λένε, μέντορες στη δημοσιογραφία. Αλλά δεν αφήνει, είναι χυμαρόδης, μου αρέσει. Ασχέτως αν συμφωνεί, διαφωνεί κανείς μαζί της, εδώ κατατρόπωσε τους ομιλητές της.
4: Να δούμε τη σύγκριση αγοραστικής δύναμης για βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δούμε πού βρίσκεται η Ελλάδα. Θέλετε να το κοιτάξετε, να μου πείτε σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα.
5: Να μας πείτε εσείς σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα, εμείς το βλέπουμε.
4: Στην τελευταία.
5: Εδώ.
4: Στην τελευταία, λοιπόν.
5: Όντως στην τελευταία.
4: Και άλλες χώρες έχουν ζητήματα.
5: Αυτά είναι στοιχεία της Eurostat.
4: Και, και άλλες χώρες αντιμετωπίζουν προκλήσεις και σε άλλες χώρες υπάρχει το ζήτημα της εισαγόμενης ακρίβειας και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Αλλά η Ελλάδα βρίσκεται στο τέλος, στον πάτο. Δεύτερον. Όλες αυτές οι χώρες που θα αναφέρω τώρα, κύριε Γαϊτάνη, έχουν φθηνότερη τιμή και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο. Πορτογαλία, Ιταλία, Λετωνία, Βέλγιο, Αυστρία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ιρλανδία, Ρουμανία, Ισπανία, Πολωνία, Εστονία, Τσεχία, Σλοβακία, Κροατία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Κύπρος, Βουλγαρία, Σουηδία και Μάλτα. Να πω επίσης σε σχέση με την τελευταία δήλωση του κύριου Γαϊτάνη ότι η κυβέρνηση στηρίζει, τι είπατε, στηρίζει τα νοικοκυριά και τις οικογένειες, δεν ξέρω τι είπατε και από πού το βγάλατε. Η Ελλάδα βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη. 18.000 μέσους ετήσιους ακαθάριστος μισθός για την Ελλάδα, 40.000 για τους Ευρωπαίους, και στην ενεργειακή φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση, και εκεί είναι η εισαγόμενη ακρίβεια, η Μέση Ανατολή. Λήφθη για τη στεγαστική επιβάρυνση. Και στο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο ΟΣΑ, όπου η Ελλάδα κατέγραψε πρόσφατα τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών μελών του ΟΣΑ και βέβαια πάντα χάρη στη δική σας ενισφορά και στην εμπιστοσύνη στους θεσμούς λόγω των διαδοχικών περιστατικών διαφθοράς που ταλανίζουν τη χώρα. Να πω ότι εσχάτως μάθαμε και αξίζει να το ακούσει αυτό ο κόσμος ότι το 87,1% των πολιτών στην Ελλάδα δήλωσε το 2025 ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Είναι λόγω της στήριξής σας αυτό, έτσι. Έναντι 42,5% της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ολοκληρώσω, και 67,2% των πολιτών δήλωσαν ότι αισθάνονται φτωχοί έναντι 17,6% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό προφανώς είναι επειδή τους στηρίζεται τόσο τρυφερά που δεν αντέχουν άλλη στήριξη. Και ένα τελευταίο ερώτημα για τον κύριο Γαϊτάνη, έτσι που μας τα είπε τόσο ωραία και τα έριξε όλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην εισαγωγή μιας κρίσης η οποία την χάνει πολύ καλύτερης διαχείρισης από άλλες χώρες.
6: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Ωρε φίλε, ξύλο που ρίξε στον φίλο τον Τάσο τον Γαϊτάνη. Ανάσα δεν πήρε, breathless, breathless λέγεται αυτό, το λέω σωστά, breathless.
1: Ναι.
0: Breathless. Ανάσα δεν μπόρεσε να πάρει ο Γαϊτάνης, πάρτα του λέει. Βέβαια, κυρία Θεόνη μου, Έχετε δίκιο στις διαπιστώσεις, αλλά ποτέ η Ελλάδα δεν είχε φθηνότερη βενζίνη από τις χώρες στις οποίες αναφερθήκατε. Αλλά ποιος να σας τα πει αυτά, ενοχικό σύνδρομο έχουν, δεν λέω για τον Τάσο γενικώς.
1: Και επίσης η λεγόμενη υποκειμενική φτώχεια, δηλαδή το πώς βλέπω εγώ την οικονομική μου κατάσταση, δεν ήταν σε καλύτερη κατάσταση, ακόμα και προ-κρίσης, όταν τρέχαν τα λεφτά από τα μπατζάκια μας.
0: Ναι, παιδί, πάντα θέλουμε παραπάνω. Λογικό είναι. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
7: Καλημέρα, Δημήτρη μου.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
7: Λοιπόν, η κυρία Θεόνη μπορεί να λέει ό,τι λέει, αλλά δεν μας είπε ένα νούμερο που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το θέμα της βενζίνης. Τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων στις χώρες που ανέφερε. Μας το είπε. Γιατί από εκεί τραβάμε τους φόρους και πληρώνουμε το δημόσιο. Εάν μας πει και αυτά τα νούμερα, και αν τα νούμερα είναι ακριβώς ίδια, δεν θέλω να είναι, πώς το λένε, να είναι ή λίγο λιγότερα, ναι, θα το καταλάβω. Αλλά το να λέμε το ένα κομμάτι και να μην λέμε το άλλο είναι ψέματα. Και πρέπει να σκίσουμε να σκεφτόμαστε τι μας λένε. Γιατί μας λένε πολλά. Όπως επίσης το πρωί, άκουσα αυτό, λέω, λέω Δημήτρη μου και κλείνω, άκουσα κάποιον μέγα δημοσιογράφο, ο οποίος είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σε μια εξαιρετική ανάλυση, τρομακτική, των στατιστικών αποτελεσμάτων και των δημοσκοπήσεων, είπε ότι το 15% από το συνολικό ποσό της Νέας Δημοκρατίας είναι προμηθευτές. Γι' αυτό και στηρίζουν. Και έπρεπε να του πω εκείνη τη στιγμή εγώ, αδερφέ, αν είναι έτσι όπως τα λες, δεν διαφωνώ, το 15% είναι μπετόνα, αρμέ, δεν θα φύγει ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί του στηρίζει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή από τη χαζομάρα στη βλακεία και από τη βλακεία στο τίποτα.
0: Άντε να είσαι καλά, γεια χαρά. Ανοιχτέ γραμμέ για όλες όλους. Θεόνη, Κούφο Νικολάκου, Αστέρι μεγάλο, μ' αρέσει. Μ' αρέσει, μ' αρέσει και ως γυναίκα να σου πω την αλήθεια. Έχει, έτσι ένα, έχει μια αρχοντιά, μια γοητεία. Είναι μερικοί άνθρωποι που δεν είναι όμορφοι, αλλά είναι γοητευτικοί. Α, ο Μιλών, ας πούμε.

0: Βέβαια, επειδή εγώ είμαι λίγο σε αυτά, όπως το λένε, παρθένος και τα σκαλίζω περικλή μου, να σου πω ότι δεν είναι το κόστος της γενικής κυβέρνησης στη χώρα μας μεγαλύτερο. Κοντά στο 10,1% του ΑΕΠ είναι. Δεν παρεκκλίνει στον μέσον όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μεγάλο έξοδο, αναφέρθηκε και ο Κερίδης χθες σε αυτό, τα πολλά έξοδα η χώρα μας τα δίνει στο συνταξιοδοτικό. Εκεί είναι που είμαστε πάρα πολύ ψηλά, πληρώνουμε 14-15% του ΑΕΠ. Και πρέπει να βρεθούν τα χρήματα, τι να κάνουμε, κυρία Δημαρέση, από κάπου πρέπει να βγάλουμε χρήματα. Χαρά σε εσάς, με 0,60 πας και έρχεσαι, μη μιλάς καθόλου, εσύ μη μιλάς, εσύ συγκεκριμένα. Με ένα 20 δεν την ημέρα, τι είναι 20, έχεις πάρει κάρτα
1: απερίστο. Εγώ, παιδιά, το είπα και το ξαναείπα, ότι το διαθέσιμο εισόδημα ενισχύεται και από τρόπους που πολλές φορές δεν μπαίνουν στο μυαλό μας. Δηλαδή, για μένα είναι τεράστια αυτή η διαφορά στο μηνιαίο κόστος που έχω, έτσι,
0: ναι,
1: με τα έξοδά μου. Από εκεί που με τα λεωφορεία, δυστυχώς τώρα, με συγχωρήσει ο κύριος Ταγκύρης του ΑΣΤ, δεν μπαινόβγαινα στα λεωφορεία όσο μπορούσα, τέλος πάντων. Ειδικά παλιότερα τα λεωφορεία ήταν άστα να πάνε. Έχω καιρό να μπω σε λεωφορείο, δεν μπορώ να πω τώρα τι γίνεται. Αλλά αν θες να πας και να έρχεσαι με ταξί ή με αυτοκίνητο, είναι το κόστος πολλαπλάσιο.
0: Λογικό είναι, η κυρία Δημάρεση μας.
1: Γι' αυτό λέμε.
0: Εγώ θέλω να πάρω κράνος να έχουμε πατίνι.
1: Για δες πόσοι άνθρωποι τώρα και από Καλαμαριά και τα λοιπά μπαίνουν, βγαίνουν στο μετρό κάθε μέρα και έχουν αφήσει το αυτοκίνητο.
0: Ξέρεις πόσο μου βγαίνει εμένα, το πήγαινε όλα τρία δρομολόγια έχω την ημέρα. Δουλεύω περισσότερο από τον. Στον ΑΣΤ έχουν δύο νομίζω οδηγοί. Εγώ έχω ένα, έρχομαι στη δουλειά, πάω. Μετά το απόγευμα πάω Μαντουλίδη, γυρίζω Ρεόκαστρο. Και μετά πάω Αμπελόκηπους, ξαναγυρίζω. 15 ευρώ την ημέρα είναι αυτά, 12, παρακαλώ. Θα πάρω πατίνι.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Δες λίγο το τρίτο μήνυμα του Στέλιου, έχει μια φωτογραφία.
2: Χωρίς ανάσα η κυρία αυτή. Και είπε μια αλήθεια που δεν την άκουσε κανένας μέσα σε όλα αυτά που είπε. Χωρίς να το καταλάβει βέβαια. Είπε η Ελλάδα είναι τελευταία στις ανεπτυγμένες χώρες. Πριν λίγα χρόνια ήταν στις υποανάπτυξη χώρες. Το ότι είμαστε στις ανεπτυγμένες χώρες του ΟΣΑ σημαίνει για την οικονομία μας και κάτι σημαίνει για την πατρίδα μας.
1: Σωστό αυτό. Σωστό αυτό.
2: Πριν λίγα χρόνια ήμασταν στις υποανάπτυξη χώρες. Τώρα είμαστε στις ανεπτυγμένες.
0: Ναι.
1: Πριν λίγα χρόνια δεν μας δάνειζαν οι αγορές και τώρα είμαστε καλύτερα.
2: Πριν λίγα χρόνια πήγαινε με το πουκάμισο απ' έξω ο άλλος και τώρα η Ελλάδα λέει στη Γερμανία να κάνει μεταρρυθμίσεις γιατί έχει μείνει πίσω.
0: Ναι.
2: Και έχει πρόεδρο του Eurogroup τον υπουργό των οικονομικών της Ελλάδος.
0: Πασόκο σας δώσαμε, άιντε. Πασόκο σας δώσαμε.
1: Πολλούς πασόκους γεμίσατε όμως, κύριε Βενιέρη.
0: Πασόκο τους δώσαμε και.
1: Πολλούς πασόκους γεμίσατε, λέει.
0: Ναι, τι να κάνουμε, έρχεται ο Φλωρίδης.
1: Υπάρχει έμαθα, και γκρίνια.
0: Έμαθα προχθές ο Φλωρίδης πήγε σε μια εκδήλωση αυτό εδώ, κομματική. Από αυτές που δεν πήγαινα εγώ.
1: Άρχισε να εμφανίζεται, γιατί είναι υποψήφιος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και εγώ ήμουν, αλλά δεν πήγαινα σε αυτά κομματικά, γιατί το επάγγελμά μου είναι πάνω απ' όλα. Λοιπόν, και ήταν λίγο αμήχανος, λέει. Γιατί ξαφνικά βρέθηκε σε μια κομματική εκδήλωση με νεοδημοκράτες.
1: Δεξιούς.
0: Ναι.
1: Ενώ μέχρι τώρα.
0: Γιατί το λες εσύ το δεξιούς.
1: Μα το τρολάρω. Ενώ μέχρι τώρα συνεργαζόταν με αριστερούς.
0: Άλλο είναι, παιδί μου, κομματικός μηχανισμός.
1: Άλλο πράγμα είναι το Μαξίμου.
0: Το Μαξίμου δεν απαρτίζεται μόνο από δεξιούς, πρέπει να σου πω.
1: Έλα, βρε,
0: επειδή γνωρίζω προσώπατα εκεί μέσα. Ρε. Έχουμε και κοινούς γνωστούς εκεί μέσα που δεν είναι.
1: Δεν μιλάω για τα στελέχη που είναι στο διοικητικό του Μαξίμου. Και το Μαξίμου είναι ένας μικρός οργανισμός, έτσι.
0: Είναι, ναι.
1: Αλλά με τι υπουργούς. Ας το Χρυσοχοίδη και τον Πιερακάκη. Όλοι οι άλλοι τι είναι δηλαδή. Αριστεροί, Ελασίτες, Σιριζίτες, Πασόκι.
0: Ελασίτες, ναι.
1: Σηκώθηκε η τρίχα του Φλωρίδη γιατί είδε ξαφνικά δεξιό κοινό και ζορίστηκε. Με τη δεξιά έβαλε. Με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Γιατί λες δεξιά, μου έτσι το λες, ας με. Το δεξιά.
1: Συγγνώμη να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Κεντροδεξιά, αφού σε χαλάει.
0: Έτσι,
1: το
0: μπράβο.
1: Δεξιά.
0: Κεντροδεξιά θα λες, κυρία Δημαρέση.
1: Το δεξιά πάντως παραμένει το δεύτερο συνθετικό.
0: Συρρυκνώνει το εκλογικό κοινό της Νέας Δημοκρατίας. Θα το
1: εγώ
0: πω στον.
1: Το
0: ναι, όταν λες δεξιά. Εδώ μέσα πώς είναι Πασόκοι που είναι έτοιμοι να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
1: Έτοιμοι να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
0: Τρεις ξέρω εγώ.
1: Τρεις. Εγώ δεν το ξέρω αυτό που λες.
0: Στο μεσοδιάστημα, όταν αν το Πασόκ βγει τρίτο, αυτοί θα πάνε καρφωτά με Μητσοτάκη. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα για να σου μιλήσω σοβαρά του Πασόκ.
1: Για τις δεύτερες εκλογές, λες.
0: Το έλεγα χθες στο Χουρδάκι, τον Μιχάλη.
1: Φυσικά,
0: ο οποίος δεν είναι και αυτός Πασόκ, ξεκίνησε. Από πού ξεκίνησε?
1: Πλεύση Ελευθερίας.
0: Πλεύση Ελευθερίας, μετά πήγε Κασελάκι, μετά πήγε Ανεξάρτητος. Τώρα είναι με Ελλάς, με ποιον είναι.
1: Τώρα,
0: όχι με το Πασόκ.
1: Τώρα είναι με το Πασόκ.
0: Ναι. Και του είπα του Μιχάλη, Μιχάλη μου, το χάλι μου, ανάμεσα στην πρώτη και δεύτερη Κυριακή των εκλογών, αν χρειαστεί δεύτερη, και είστε τρίτο κόμμα, που όλα έτσι δείχνουν προ ώρα. Θα γίνει τσιγκαγκομήρας. Γιατί χάσατε τον μπούσουλα με αυτά που λέτε. Γιατί πάτε να το παίξετε λίγο ΣΥΡΙΖΟΠΑΣΟΚ.

0: Έχει κάτι γράμματα ούτε εσύ μπορεί να τα διαβάσει. Δεν ξέρω γιατί βγήκαν τόσο μικρά τα γράμματα και δεν μπορώ να τα διαβάσω. 17 διαφορετικά πακετάκια, 17 διαφορετικές κατηγορίες θα πάρετε λεφτουδάκια. Μην μιλάτε καθόλου, ψηφίζουμε δυναμικά. Ψηφίζουμε Συμμαχία Ελλήνων Καστιδιάρη, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Δημήτρη.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Λοιπόν,
0: χαμός.
1: Τώρα λένε ότι από το Πασόκ, όταν ήταν ο Γιώργιος, ο Παπανδρέου, ο γέρος, ο Μητσοτάκης, ο Αβέροφ, όλοι αυτοί ήτανε τότε κέντρο. Όλοι φύγαν από αυτό και ήρθανε...
0: Να σε καλά!
2: Είδες άμα έχεις ακροατές που έχουν ζήσει την νεότερη
0: βιωματικά,
2: ελληνική ιστορία.
0: Βιωματικά σε παρακαλώ κυρία Δημαρέση, βιωματικά είναι αυτά, δεν μπορείς να τα παρακάνεις, παραβλέπεις.
2: Εδώ ο Αλέξανδρος λέει, το Πασόκ είναι σαν τον καλό καφέ του Λουμίδη, το καϊμάκι το πήρε η Νέα Δημοκρατία, το νεροζούμι έμεινε στο Πασόκ, το κατακάθι το πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είδε Σιδούρου, αρχίζει και φλερτάρει. Εύχομαι λέει τα καλύτερα στο Τσίπρα και τα λοιπά. Γιατί θα μείνουν ασκεπείς αυτοί. Θα βραχούν και δεν ξέρω τώρα τα μαλλιά θέλουν και κομμωτήριο. Δεν είναι σεξιστικό αυτό, αλλά πολιτικά το λέω. Δηλαδή μια ομπρελίτσα τη χρειάζονται κυρία Δημαρέση.
2: Ναι, γιατί οι δημοσκοπήσεις τους δίνουν κάτι 2-1,5.
0: Και πολλοί τους δίνουν. Λοιπόν, άκουσα, αυτοί έχουν γίνει σαν Νέα Αριστερά ένα πράγμα. Κάπου θέλω πολλάκι, το έστειλα στον εαυτό μου.
2: Ναι.
0: Αυτό που ταχώνει στον Πατούλη. Ο Πατούλης πρέπει να απαντήσει. Γιατί πολύ Πατούλη βλέπουμε σε διάφορες περιπτώσεις. Κύριε Πατούλη, κύριε Πατούλη, είναι και φρεσκομπαμπάς, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας αγαπητέ μου.
3: Κύριε Βενιέρη, δεν έχουμε μετρήσει, δεν έχουν μετρήσει αυτοί όλοι τις στρατιωτικές δαπάνες, αυτές οι χώρες, τις στρατιωτικές δαπάνες.
0: Σωστό είναι και αυτό που λέτε, γιατί εμείς έχουμε ένα 3,5% του ΑΕΠ. Δεν έχετε άδικο, πολύ σωστή επισήμανσή σας. Γιατί και εμείς αν τα μαζεύαμε, να είστε καλά, αν τα μαζεύαμε τα χρήματα αυτά, γιατί λέει τώρα η Θεόνη τα δικά της, η κάθε Θεόνη. Αν μαζεύαμε το 3,5% που κάθε χρόνο σκάμε, βλέπεις τώρα έχουν σκάσει όλοι οι Ευρωπαίοι, γιατί τους είπανε λέει με το πρόγραμμα SAFE, θα πρέπει λέει να βάλετε όλοι σχεδόν 5% του ΑΕΠ. Και έχουν λυσάξει. Εμείς το σκάμε αυτό το 3-3,5% κάθε χρόνο. Αυτό κυρία Θεόνη μου... Πού το πας? Γιατί καλή είναι η Αυστρία, αλλά δεν κινδυνεύει την Ελβετία. Κινδυνεύει η Αυστρία την Ελβετία, Βιργινία. Έχεις κονά.
2: Ναι, βέβαια.
0: Να την καταλάβει.
2: Να της πάρει τα κρουασάν. Τι μου λες, μωρέ.
0: Ποιος έχει κρουασάν, η Γαλλία έχει κρουασάν.
2: Όλοι έχουν κρουασάν και εμείς έχουμε κρουασάν.
0: Λοιπόν, Πολάκης. Παρακαλώ πάρα πολύ αυτά τα οποία.
2: Λέει κάτι περίεργα για τον Πατούλη.
0: Ναι, τα λέει και καλά κάνει και τα λέει και μπράβο γιατί είπαμε. Μπορεί, αλλά εδώ είμαστε ακριβοδίκαιοι. Ταχώνει και πολύ καλά και πολύ καλά κάνει. Πάμε πολλά
2: αυτά τα σεξιστικά, τα χώνει και τα κάνει να κοπούν, σε παρακαλώ.
0: Τα χώνει, παιδί μου, λέμε.
4: Και
0: λεκτικό
4: το
0: σχήμα.
4: Το ιατρείο, το ΙΚΕ, που είναι δερματολογικό και πλαστικής χειρουργικής, σε εταιρεία διαχείρισης ακινήτων. Το ακούτε αυτό? Μετατρέπει μια εταιρεία με συγκεκριμένο αφημί, κατατεθειμένο στο ΓΕΜΗ, που λέει ότι είναι ιατρείο, προσφέρει υπηρεσίες 2 ειδικοτήτων. Έτσι γίνεται η δουλειά. Αυτό είναι το επιστημονικό συμβούλιο. Καταργεί αυτό και τι λέει? GPAT, εταιρεία διαχείρισης ακινήτων.
5: Γιατί
4: για, περιμένετε. Λοιπόν, εταιρεία διαχείρισης.
5: Νάτα, ορίστε. Έχει κάνει...
4: Αυτό εδώ
6: αυτά
4: είναι.
6: Υπάρχουν να τα καταθέσει, λοιπόν, αν χρειαστεί.
4: Αυτά εδώ είναι. Σας τα δίνω να συνεχίσετε κι εσείς το δικό σας ρεπορτάζ. Ορίστε. Αγοραπολισία ιδιοκτητών ακινήτων, εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
6: Άρα real estate μας λέτε.
4: Κάνει εταιρεία, προσέξτε, μετατρέπει το ιατρείο σε real estate. Ναι. Αυτό το κάνει τον, αυτό το κάνει τον Γενάρη του 26, φέτος. 15 Σεπτεμβρίου του 26, τώρα, δηλαδή, εν μέσω των αποκαλύψεων που κάναμε για τα διάφορα, που έχει πεθάνει ο Μαζονάκης, έχει βγει στη φόρα κι αυτός, ξανακάνει συνέλευση μετόχων και ξαναγυρίζει την εταιρεία ακινήτων σε ιατρείο,
6: κατάσταση.
4: Στην πρώτερη κατάσταση. Ξαναγυρίζει την πρώτη.
6: Α, μετά, λέτε, μετά το σκάνδαλο.
4: Προσέξτε με τώρα. 7 μήνες, τα ιατρεία δεν κλείσανε αυτά. Δεν φαινόταν πουθενά. Ισολογισμό για το 26 κατέθεσε αυτή η εταιρεία ακινήτων, φαινόμενη ότι είναι από το 20 που φτιάχτηκαν τα ιατρεία. Τι θέλει να πετύχει με αυτό? Τι περίμενε, θέλει. Έχει κι άλλα. Ξέπλυμα είναι τώρα, κύριε. Τι δεν καταλαβαίνετε, κύριε Στραβελάκη? Λοιπόν, εδώ, αυτή η ιστορία.
5: Θα τα πάτε στον εισαγγελέα, δηλαδή, προφανώς
4: θα βγάλετε στη δικαιοσύνη. Να έρθει ο εισαγγελέα να τα δει.
5: Αν δεν ισχύουν, καταλαβαίνετε με... ότι διαπράττουν το αδίκημα της κομματικής
4: επιστήμης. Ακούστε με τώρα. Ξέρετε, εγώ όταν βγάζω κάτι, υπάρχουν.

0: στοιχεία.
1: Γι' αυτό το ρωτώ. Έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ το θέμα
1: λέω, αν θέλει να παρέμβει ο κ. Πατρίδη.
0: Εδώ το θέμα είναι το εξής.
1: Τους
0: 7 μήνες αυτούς που είναι κλειστά τα ιατρία.
2: Δούλευε κατά το ιατρείο.
0: Κόμμα παραστατικά.
1: Για πείτε μας.
0: Για πείτε μου εσείς. Φυσικά και δεν έξε ποτέ αυτό.
2: Δεν άρα λέτε ποτέ. Ότι 7 μήνες δούλευε ως ιατρείο, ενώ είχε άδεια για real estate. Εσείς το λέτε, όχι εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Να ρωτήσω.
0: Εγώ το λέω γιατί έτσι είναι.
1: Εσείς έχετε ένα γραφείο με ντοκουμέντα για τον κύριο Πατρούλη.
0: Εδώ είναι όλα.
1: Αυτά τα λέτε.
0: Αυτά, εδώ είναι όλα αυτά που σας λέω.
1: Αυτά μας τα λέτε. Θα πούνε κάποιοι, ήρθε ο Πολάκης για να πυροβολήσει τον Πατρούλη, να αμφισβητήσει την αξιοπιστία του, για να καταλήξετε πού. Ότι τι. Ωραία, ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου έχει κάνει αυτές τις παρανομίες.
0: Άρα, θέλω να δείξω πρώτον.
1: Και ότι εδώ η μεγάλη εικόνα είναι ότι το κατηγορώ κατά του ιατρικού συλλόγου είναι ότι κύριε, δεν ήλεγε στο ιατρείο αυτό, πήγε 3-4 φορές, βοούσε ιατρείο.
3: Πού να προλάβει να το ελέγξει, σύμφωνα με τα κατηγορητήρια εδώ του Πολάκη, ο τύπος έκανε το ιατρείο του real estate. Αλλά παράλληλα δούλευε και ως ιατρείο, έκοβε αποδείξεις. Γεια σου ρε Πατούλη, τα λέω πολλά.
4: Ναι, βέβαια, περίμενε.
3: Ναι.
4: Πολάκης δεν έχει κερδίσει και πολλά δικαστήρια.
3: Δεν ξέρω, κύριε Δημαρχέ, εσύ δημόσια τα λέω, ο Πατούλης απάντησε. Δεν έχω εγώ απάντηση.
4: Να δούμε
3: μέχρι
4: τι θα απαντήσει. Απλά βάζω και αυτό στην εξίσωση.
3: Να απαντήσει ο Πατούλης.
4: Ότι από ό,τι έχει καταγγείλει μέχρι στιγμής ο Πολάκης δεν έχει κερδίσει και
3: να
4: τίποτα.
3: Να απαντήσει ο Πατούλης γιατί η χαρτούρα.
4: Βλέπε και ελπνό.
3: Εντάξει, εντάξει, δεν χρειάζεται. Μπορεί να κάνει λάθη σε όλα τα άλλα. Εδώ υπάρχει χαρτούρα. Να απαντήσει ο Πατούλης. Έκανε το ιατρείο του real estate και παράλληλα δούλευε ως ιατρείο. Να απαντήσει ο Πατούλης. Γιατί σκοντάψαν πολλές φορές το όνομα Πατούλη. Να τα δούνε λίγο κάτω εκεί στο Μαξίμου, λίγο αυτά τα στελέχη τα οποία στηρίζουν. Μήπως πρέπει να τα ξεσκαρτάρουν. Γιατί από τη μία πλευρά έλεγα το πρωί ο Μητσοτάκης παίζει σε μεγάλα γήπεδα προς όφελος της χώρας μας. Και το εννοώ. Και το εννοώ, ως πρωθυπουργός, η εικόνα του πρωθυπουργού της χώρας δεν έχει καμία σχέση με τα καραγιοζλίκια παρελθουσών εποχών. Έτσι, και μιλάω και πολύ βαθιά στο παρελθόν, πολύ βαθιά στο παρελθόν, πολύ βαθιά στο παρελθόν. Η εικόνα του είναι μια χαρά για τη χώρα μας, αλλά την ίδια ώρα εδώ γίνεται ένα παρτάκι από ορισμένους, παρτάκηδες, που θα πρέπει να τους ξεδιαλύνει. Αυτό λέω. Να απαντηθούν οι κατηγορίες του Πολάκη. Εντάξει εσύ Αντώνη, στο κλίμα της Βιργινίας και εσύ δεν ξέρω, μάλλον ο μεγαλύτερος, πώς το λένε, ο πλέον αφαιρέγγιος πολιτικός ο Πολάκης, να συμφωνήσω, δεν ξέρω, λέω, μπορεί να είναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να απαντηθούν αυτά τα στοιχεία τα οποία δίνει, ότι με συγκεκριμένες ημερομηνίες το ιατρείο το έκανε real estate, αλλά παράλληλα δούλευε ως ιατρείο. Μην δικαιολογείτε τα πάντα, δεν κάνετε καλό στον κόσμο.
4: Δεν δικαιολογούμε τίποτα.
3: Δεν είπα σε να μιλάω στον κόσμο.
4: Ούτε ο Αντώνης φαντάζομαι δικαιολογεί κάτι. Απλά βάζουμε και αυτό στην εξίσωση.
3: Καμία σχέση.
4: Καμία σχέση.
3: Αν δεν απαντηθεί.
4: Άμα έχει καταγγείλει 15 πράγματα και τα 15 είναι όφτη.
3: Εντάξει, να απαντηθεί από τον Πατούλη, λέω.
4: Δεν είδα καμία αντίδραση.
3: Έπρεπε ήδη να αντιδράσει.
4: Από πότε καλέ να αντιδράσει.
3: Από χθες καλέ, το πρωί καλέ. Το πρωί ήταν η εκπομπή. Δεν το πήρε χαμπάρι.
4: Εσύ πιστεύεις ότι όλοι ασχολούνται με τον Πολάκη.
3: Θα μπορούσε να κάνει μία έστω δήλωση ο Πατούλης. Και να πει, κύριε, αυτά είναι ψέματα, θα σας απαντήσω.

0: Και το λέω αυτό γιατί όλοι όσοι Βιργινία στηρίζουμε τα θετικά πράγματα στη χώρα μας, τα οποία είναι και ουσιαστικά, νιώθουμε άβολα. Νιώθουμε άβολα. Εμένα η εικόνα του Πρωθυπουργού μου άρεσε πάρα πολύ χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες, σήμερα. Πάρα πολύ. Μου αρέσει πως το λένε, ρε παιδί μου, για το μέλλον της χώρας μου. Πάει και μιλάει με κολοσσούς. Και την ίδια ώρα δεν πήρει για τον κάθε τυχοδιώκτη. Γενικό είναι το σχόλιο μου. Πώς θα το στηρίξεις, θα σου πει άλλος, α, στηρίζω απαντεώνες, θα σου πει. Όχι ρε φίλε, δεν στηρίζω απαντεώνες. Στηρίζω μια προσπάθεια ή μια πορεία της χώρας, η οποία από το 19 και έπειτα, νομίζω, μπορεί να λαθεύω, νομίζω ότι πάει καλά. Πάει πολύ καλύτερα από πριν τουλάχιστον. Αλλά το λες και μετά σου λέει, ναι, το ΠΚΠ, ναι, τα Τέμπη, να, ο Πολάκης. Και εκεί κάθεσαι και σε βάζουν να απολογηθείς για πράγματα για τα οποία και εσύ πολεμάς να μην επαναληφθούν. Άντε μην βάλω καμιά σημαία της Ελλάδας και κανένα σύμβολο εδώ του Βυζαντίου και καμιά Παναγιά και κανένα Χριστό, ότι μ' αρέσει, και αρχίζω και βγαίνω φωτογραφίες. Τι με κοιτάς έτσι? Δεν τους είδες πατριώτες που υπάρχει?
1: Καμιά βαλίτσα μη βγάλεις.
0: Με μεταλλά.
1: Γιατί και αυτή τίγκα στις εικόνες.
0: Ρε φίλε, και αυτός μεταλλικό.
1: Αυτό πάλι ρε. Ήτανε τίγκα στις εικόνες.
0: Ναι,
1: λες και έμπαινε σε παρεκκλήσεις.
0: Και
1: ταυτόχρονα τσουκ έβγαζε και τη βαλίτσα.
0: Γιατί στις Καριστιανού το γραφείο της δικηγόρου το είδες? Όλοι είναι με τον Χριστό, με
1: ναι,
0: την Παναγιά.
1: Η Γρατσία δεν βγάζει βαλίτσες. Βαλίτσες έβγαζε αυτός.
0: Κάτσε, παιδί, φυσικά άλλο
1: πράγμα. Ο γιατρός.
0: Ναι, αλλά η Παναγία και ο Χριστός τι δουλειά έχουν
1: παντού. Ναι, αλλά πώς συμβιβάζονται αυτά τα δύο, λέω.
0: Πες μου λίγο την αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν θα έπρεπε οι εικόνες από μόνο σου να φεύγουν? Να γίνει θαύμα, πώς λέει τα κρίση εικόνα. Πώς λέω να κρίσει εικόνα, με αυτά που έβλεπε αυτή η εικόνα του Χριστού της Παναγιάς. Κανονικά δεν θα την κάνει. Ανοίγει ο άλλος βαλίτσα με δονητές πάνω στο γραφείο του και λέει στην άλλη,
1: δηλαδή,
0: να συνευρεθούμε για να σκάω καλά.
1: Προσπαθώ να μπω στη θέση
0: αυτή. Ρε Παναγιά Χριστέ, τι κάθεσαι και τα βλέπεις αυτά τα πράγματα? Για πες.
1: Προσπαθώ να μπω στη θέση αυτής της γυναίκας που πήγε για θέματα γυναικολογικά υπογονιμότητας και της έβγαλε ο άλλος τσακ, της άνοιξε τη βαλίτσα με τους δωρητές. Θα τρελαθώ δηλαδή.
0: Όχι μόνο άνοιξε, λέει ότι εδώ η μέθοδος προβλέπει το πρωτόκολλο, ρε παιδί, το ISO.
1: ISO 9000.
0: Ναι, το θεραπευτικό είναι να χρησιμοποιήσω.
1: Ναι, γιατί κοίτα. Εσύ τώρα δεν ξέρεις.
0: Δεν ξέρω, ρε Βιργινία, λες να χρησιμοποιήσω δονητή.
1: Σταμάτα, γλυκέ μου, μην το προσωποποιείς κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Α, συγγνώμη, ναι.
1: Μην το προσωποποιείς κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Για πες.
1: Το πρωτόκολλο έλεγε να τα χρησιμοποιήσει μαζί με τον γιατρό, δηλαδή ο γιατρός, ας πούμε, να τα δείξει, να κάνει επίδειξη.
0: Αφού της είπε να συνευρεθούν.
1: Και μετά από όλα αυτά, ρε παιδιά, αλήθεια, δηλαδή. Δεν ξέρω. Εγώ
0: και γιατί δεν πήγε στον εισαγγελέα?
1: Εγώ θα έφευγα τρέχοντας και θα πήγαινα στο κοντινότερο, θα έπαιρνε κατευθείαν το 100. Κατεβαίνοντας τη σκάλα, θα έπαιρνα το 100.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει πιστεί η γυναίκα ότι όντως είναι μέρος της κυβαντικής ιατρικής. Για σκέψου. Μην κοιτάς δεξιά-αριστερά, σκέψου λίγο. Ήρθε και ο υπνοτιστής. Μπορεί να μπει και ο υπνοτιστής μέσα
1: της. Ο υπνοτιστής λέει για κάθε ασθενή που έστελνε στη ΓΑΚΑ,
0: ναι,
1: τη γιατρό, έπαιρνε 40 ευρώ τσίπης.
0: Μόνο 40 ευρώ?
1: Μόνο 40 ευρώ.
0: Για την παραπομπή, όχι γιατί.
1: Ναι, ναι.
0: Χώρια για τον υπνοτισμό.
1: Χώρια τα άλλα, ναι, που έκανε, ναι. 40 ευρώ.
0: Και ο άλλος πώς έπαιρνε από.
1: Δεν ξέρω, ανάλογα τη θεραπεία. Τώρα αν περιελάμβανε βαλίτσα, δεν ξέρω.
0: Και αυτό πάλι με τη βαλίτσα είναι άλλο
1: τρομερά
0: πράγμα.
1: Τρομερά πράγματα όμως, πραγματικά, ναι, τρομερά.
0: Πρόσεξε. Πρόσεξε για να είμαστε και ακριβείς.
1: Σε γιατί... αυτού στο μεταξύ, σε αυτό το ιατρείο, άσε τη βαλίτσα τώρα έτσι.
0: Πήγε. Όχι, θέλω να πω κάτι ακόμη, γιατί δεν μπορώ.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι, λοιπόν. Για να είμαστε ακριβείς, γιατί ως στάτους είπαμε ότι θέλουμε ακρίβεια. Πώς είναι άλλο η οπλοχρησία και άλλο η οπλοφορία? Δεν είναι διαφορετικά τέτοια παρατώματα?
1: Αδικήματα, ναι.
0: Μπράβο. Είναι άλλο να ανοίξεις τη βαλίτσα. Αυτό είναι οπλοφορία. Και άλλο να πεις, έλα να δοκιμάσουμε τα μέταλλα.
1: Εκεί είναι οπλοχρησία.
0: Οπλοχρησία. Είναι πιο βαρύ έγκλημα.
1: Εκεί σε αυτό το ιατρείο, από ό,τι είπε, σταμάτα με τις βαλίτσες. Τροχύλατη ήταν, μάθαμε.
0: Όχι, δεν ήταν τροχύλατη.
1: Εντάξει. Οι τροχύλατες έχουν λεφτά, συνεπώς. Και οι άλλες βαλίτσες που δεν έχουν τροχούς, προσέχετε, μην ανοίξει καμιά μπροστά σας. Και...
0: άλλο είπα εγώ. Φαντάζομαι αυτό κουβαλάει τη βαλίτσα, δεν την είχε στο ιατρείο συνέχεια. Πήγαινε.
1: Τ' άκουσα με το αεροδρόμιο, τ' άκουσα.
0: Πέρα από το αεροδρόμιο, στο δρόμο περπατάς. Περνάς, έχεις πράσινο.
1: Ο άλλος δεν βλέπει, είναι με το κινητό.
0: Σου χτυπάει ένας με το αυτοκίνητο και ανοίγει η βαλίτσα. Και πέφτουν τα μέταλλα έξω.
1: Και φωνάζεις τα σύνεργα της δουλειάς.
0: Το ρυπνοτιστή μου μέσα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες, μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco.gr. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
6: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
5: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
7: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
11: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
13: Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
14: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
15: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Τώρα μου ήταν βράδυ, θα το τερμάτιζα με τη βαλίτσα, αλλά δεν επιτρέπει η ώρα. Μην κοιτάς έτσι. Γιατί υπάρχουν σύνεργα τα οποία δουλεύουν και κουνιούνται, αλλά θέλουν ρεύμα. Άμα είναι μέταλλο, θα τις καμία ηλεκτροπληξία. Συγγνώμη, παιδιά, εντάξει, τι θα κάνουμε δηλαδή. Φταίω εγώ που ο γιατρός θεραπεύει με βαλίτσα.
1: Γράφει εδώ ο Φώτης. Καλημέρα. Δηλαδή θα βλέπουμε βαλίτσα και θα αλλάζουμε πεζοδρόμιο. Καλά τα λες, Φώτη.
0: Ταξιτζίδες. Για φαντάσου τώρα να είσαι ταξιτζής. Για άκου τι μπορεί να πάθεις τώρα. Πρόσεχε να είσαι ταξιτζής. Γεια σου, ρε ταξι driver, ακροατή μου. Χαμός γίνεται με τα ταξιά. Όλοι εμάς ακούνε. Όλοι, πολλοί. Υπάρχουν άλλοι οποίοι ακούνε μουσική. Α πούμε, κάποιοι ακούνε αθλητικά.
1: Άλλοι ακούνε πόλη... εμβατήρια. Έχω πετύχει και τέτοια.
0: Εμβατήριο έχει πετύχει σε ταξί.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι για ρεπορτάζ, ρε φίλε.
1: Όχι. Αλλά υπάρχουν ραδιόφωνα που παίζουν εμβατήρια.
0: Αλήθεια. Α, εμβατήρια, τώρα κατάλαβα. Ναι, εντάξει, υπάρχει. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Έχουν και την Παναγία μπροστά, φαντάζομαι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλίμονο, ρε φίλε. Αλίμονο. Λοιπόν, άκου να σου πω. Φαντάζομαι ένα ταξιτζή να ξεχαστεί μια βαλίτσα στο πόρτ μπαγκά. Τελειώνει η βάρδια, σου λες μην τα αφήσεις την βαλίτσα, την πάρω σπίτι, μπορεί να τη ζητήσει κανένας. Ανεβαίνει στο σπίτι. Έχεις δυο παιδιά, ένα ξέρω εγώ 25, τα άλλα ανήλικα για σχολείο, φροντιστήρια. Και πάει το μικρό, πατάει τα κουμπάκια. Και ανοίγει η βαλίτσα και έχει μέταλλα μέσα. Τι λες τη γυναίκα σου. Δικά
1: σου. Ας τη γυναίκα, ας τη γυναίκα.
0: Το καλύτερο που είσαι να πεις για προσωπική μου χρήση.
1: Τη γυναίκα, τι λες, δεν το ξέρω, κανένας πελάτης. Το παιδί τι το λες.
0: Το μικρό δεν θα καταλάβει. Θα δει αυτά.
1: Θα καταλάβει.
0: Φαντάζεσαι να βγει από το.
1: Θα ρωτήσει, θα πει τι είναι αυτά, μπαμπά.
0: Φαντάζεσαι να κάνει μικράκι τριών χρόνων, αρθεί μπαμπαμπαμπαμπα και να το κρατάει στο χέρι. Μπαμπαμπαμπαμπαμπα. Είσαι μαμά, μαμά, μαμά, γιατί τι έχει ο μπαμπά.
1: Ο Φώτης, νομίζω είναι οδηγό ταξί, λέει. Μια πελάτησα λέει, ξέχασε δονητή μέσα στο αυτοκίνητο. Συγγνώμη, παιδιά, γιατί τους παίρνετε μαζί σας.
0: Εντάξει, παιδί μου, ολιστική ιατρική. Την έδωσε ο γιατρός, δεν πήγαινε σπίτι, θεραπεύσουν. Αυτός είναι καλός γιατρός.
1: Δηλαδή είναι σαν το χαπί.
0: Παιδί μου, άλλος ο γιατρός ήταν απατέωνας, σε κάνει και οπλοχρησία. Αυτός ήταν μόνο πληροφορία. Της έδωσε, λέει, πήγαινε να θεραπευτείς. Βιργινία, βασικές αρχές.
1: Θέλω να πω το άλλο. Ότι όταν έχεις μια φαρμακευτική αγωγή, έχεις το κουτάκι με τα χάπια στην τσάντα σου.
0: Τι άκουσες, γιατί το παίρνετε τι θα το κάνει, Σίδη, μάλιστα, θα τα αφήσει στο ταξί.
1: Μαζί σου όλη μέρα.
0: Μαζί σου όλη μέρα. Δηλαδή, μπορεί.
1: Και πού.
0: Μπορεί, άμα δηλαδή ο γιατρός έγραψε 4 φορές. 5 φορές την ημέρα. Μετά το φαγητό. Δεν γράφουν τα χάπια.
1: Κοίτα, νομίζω ότι μετά το φαγητό ειδικά.
0: Για δεν μπορώ, σε καλό να μας
1: βγει. Δεν είναι η κατά. Δεν θα μας βγει, σε καλό ξέρω.
0: Σε καλό, γιατί το βράδυ έχω. Έχω αγώνα. Έχω αγώνα.
1: Σε μένα δεν θα βγει σε καλό, είμαι σίγουρη.
0: Δεν με ενδιαφέρει εσύ τι θα κάνεις.
1: Είμαι σίγουρη πάντως ότι μετά το φαγητό δεν είναι η κατάλληλη ώρα. Πάνω στη χώνεψη, σκέψου λίγο.
0: Δεν είναι χωνευτικό. Δεν δουλεύει ως αναδευτήρας. Παιδιά, συγγνώμη. Ήταν το πεντάλεπτο το παιδική χαρά. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγαπητέ μου.
1: Ελπίζω να μην μας κακοχαρακτηρίσετε από αυτό το πεντάλεπτο.
0: Το, αυτό περιμένουμε, παρακαλώ.
2: Πολύ, βλέπω πολύ συζητάτε για την βαλίτσα, θα στείλω μία, τουλάχιστον στην κυρία Δημαρέ.
0: Mm-hmm. Τι είπε, δεν άκουσα.
1: Θα μου στείλει μια βαλίτσα. αυτό ήταν ότι θα μου στείλει μια βαλίτσα.
0: Βαλίτσα θα σου στείλει, παιδί μου, μπορεί να έχει λεφτά μέσα.
1: Καλά, γιατί,
0: αυτό
1: το,
0: ήταν,
1: γιατί το κλείσε.
0: Παιδί μου, πρόκειται να δεις, τα όρια του εξυπνάκια με τον μακάκα είναι δυσδιάκριτα. Δηλαδή μπορεί να είσαι εξυπνάκιας ή μακάκας ή μπορεί να είσαι και τα δύο. Πάντως έξυπνος δεν μπορεί να είσαι όταν συμπεριφέρεσαι έτσι. Καλημέρα αγαπητέ μου, θα σου στείλω εγώ η βαλίτσα. Μέταλλα, μέταλλα. Εγώ θα σου στείλω πλαστικά. Πλαστικά κουκλάκια.
1: Κοιτάξτε, εγώ τώρα θα μπορούσα να σας στείλω κάπου, αλλά επειδή έχω αγωγή από το σπίτι μου, δεν θα το κάνω.
0: Θα ακούσει η μαμά σου και θα πει: εγώ, κόρη μου, δεν σε μεγάλωσα έτσι.
1: Δεν θα το κάνω.
0: Διάβασε, λέει ο Στίβο Γκάγκας, ο φίλος μου, κάτι καλό θα γράφει, γιατί αυτό είναι καλό παιδί. Παρακαλώ.
2: Δεν το κλείσα, με κλείσατε.
0: Καθόλου δεν σας έκλεισα, δεν είχα καμία διάθεση να σας κλείσω. Για πείτε.
2: Βλέπω τα παίρνετε πολύ χοντρά την ουδού. Πολύ χοντρά.
1: Άσε μας, ρε φίλε, πρωί-πρωί. Άντε μη σ' αρχίσω. Κάθομαι εδώ, μου λες, συγγνώμη, εγώ μιλάω τώρα. Εγώ μιλάω τώρα. Με προσβάλλεις κατά τέτοιο τρόπο και μιλάς και μετά τα παίρνεις χοντρά στην ουδού. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά που είπες τώρα, να δω αν θα μπορούσα να πας να τα πεις στα παιδιά σου.
2: Κυρία μου, Λέγεται πρόεδρο Αμερική.
1: Θα μου στείλει εμένα βαλίτσα και κάθεμαι και σε ακούω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Α, το παιδί μου.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα έρθω εγώ να τον κλείσω.
0: Κάτσε, θα του πω εγώ το εξή. Άκου λίγο, άκου, περίμενε λίγο. Άκουσε με λίγο, άκου να σου πω εγώ. Άκου να σου πω λίγο, άκου. Γιατί εγώ είμαι λίγο γένος αυτά. Πρόσεξε να δει τι θα κάνει το πρωί. Θα κόψει τον αυνανισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στην ηλικία σου. Άντε, γεια. Πάρε και ένα τραγουδάκι τώρα από τη μουτσάτσου να γουστάρει. Μη συγχύρισε, Δημαρές.
1: Όχι, άκου λίγο. Ναι. Το πήρα πολύ light στην αρχή. Είπα να μην δώσω συνέχεια.
0: Εντάξει, εγώ light
1: επανέρχεται, προσβάλλει και πάλι και εντάξει. Για το πρώτο κομμάτι και για το δεύτερο. Όχι, εντάξει, Δημήτρη μου. Όχι, εντάξει, Δημήτρη μου. Ούτε με ξέρω ότι το ξέρω. Και με τέτοιο τύπο δεν θέλω να έχω παρεδώσει. Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Εντάξει, υπάρχουν αυτοί.
1: Τι, και πρέπει να τους ανέχομαι. Δηλαδή,
0: όχι,
1: το ανέχτηκα τη μία φορά, επανέρχεται ακόμα χειρότερα τη δεύτερη και πρέπει εγώ να κάνω τη χαζή.
0: Γιατί να πέσει το επίπεδό του.
1: Εγώ δεν έπεσα στο επίπεδό του, γιατί το επίπεδό του είναι τόσο χαμηλά, πρέπει να γίνει γεώτρηση
0: για να το βρεις. Αυτή, παιδί μου, άκου να σου πω τώρα. Το έχω μελετήσει το θέμα επιστημονικώς, έχοντας βαλίτσα στο χέρι. Αυτοί είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι. Αυτοί είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι. Είναι δυστυχισμένοι, δεν ξέρουν για ποιο λόγο είναι δυστυχισμένοι. Και τα αποθέματα δυστυχίας τα οποία έχουν μέσα τους προσπαθούν να τα εκτονώσουν κατά αυτόν τον τρόπο. Οπότε
1: ωραία, θα γίνω εγώ σάκος του box.
0: Όχι, παιδί μου, δεν χρειάζεται. Έλα ρε μουτσάτσου, τραγουδάρα μεγάλη.
1: Πάμε για μια.
0: Όλα τα δύσκολα. Εν τω μεταξύ, Φλωράκο, αν θέλεις παίρνα μια βόλτα και δώσουμε καφεδάκο. Παίρνα, σε δω λίγο πώς έρευσες από τον αυνανισμό.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Συναγερμός σήμανε λίγο νωρίτερα μετά από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε έξω από Λύκειο στην Τουρκία, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι 8 μαθητές έχουν τραυματιστεί. Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, άγνωστο άτομο άνοιξε πυρ έξω από ένα γυμνάσιο στην περιοχή Τουρκούτλου της επαρχίας Μανίσα. Στο νοσοκομείο Φυγιατών, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο φλουρούμενος ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα, μετέβησαν αργά το απόγευμα ανακριτής και εισαγγελέας. Σύμφωνα με πληροφορίες σε βάρος του, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Η τελευταία κατηγορία φέρεται να συνδέεται με 3 ερεμιστικά χάπια στεντών που εντοπίστηκαν στο τζαντάκι του. Για σήμερα το απόγευμα στις 7 στην πλατεία Δημαρχείου Ιγουμενίτσας έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση με αφορμή τη γυναικοκτονία, με κεντρικό σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη». Αυτοβούλος εμφανίστηκε ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής των Βορείων Προαστίων για να δώσει εξηγήσεις για τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που έλαβε στο κινητό του από τη γιατρό της Καρνεάδου. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι συνάντησε μόνο μια φορά τον τραγουδιστή 2 ημέρες πριν το θάνατό του. Στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης αλλά και στα μέτρα στήριξης που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση, παρεμβαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Ο πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο, μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φορό κατανάλωσης. Είπε ψέματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, αυτή τη στιγμή η τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου διαμορφώνεται στα 2,21 ευρώ το λίτρο, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις σχετικά με επιδότηση στην Αντλία τόσο από το κράτος όσο και από τα δηληστήρια. Πιστεύω ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν διαδικασίες που θα οδηγήσουν σε πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας και σε αποκατάσταση της τιμής και της υπόλοιψής μου, αναφέρει ο τέος δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Παπαγεωργόπουλος. Επιμένει ότι η καταδίκη του για 17 εκατομμύρια ευρώ που μπήκαν σε λογαριασμό του συνδυασμού του είναι κατασκεύασμα του Άριου Πάγου, προαναγγέλλοντας ότι σύντομα θα δώσει στη δημοσιότητα σχετικές επιστολές. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ενημέρωσης ιδιοκτητών οχημάτων που εμφανίζουν εκκρεμότητες στα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΔΕ, αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύματα και ο ιδιοκτήτης ενημερώνεται για την εκκρεμότητα, αλλά και για τη δυνατότητα δήλωσης της πραγματικής κατάστασης του οχήματος μέσω της εφαρμογής MyCar με την υποβολή των κατάλληλων δικαιολογητικών. Στη διεθνή επικαιρότητα, τέλος, ο Μέρτς επιμένει πως δεν παρετείται παρά την πρωτοφανή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στις γερμανικές εκλογές. «Οι λόγοι για το εκλογικό αποτέλεσμα ξεπερνούν κατά πολύ το πρόσωπό μου», δήλωσε. Ωστόσο, ο ίδιος φέρεται να οδήγησε σε παρέτηση τον επικεφαλής του CDU στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, Ντάνιελ Πίτερς. Ο Πίτερς δήλωσε έτοιμος να αναλάβει προσωπικά την ευθύνη για το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
1: Νεφώσεις κατά τόπους θα έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη και στο Κιλκής τους 24. Στη Βέρεια και στις Σέρες τους 25. Ενώ στα Γενιτσά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
8: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
9: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
8: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
9: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Πιλ σελάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Μεγάλο πρόβλημα στην περιφερειακή μας, ενημερώνουν ακροατές, ακροάτριες. Προς δυτικά, σε δύο σημεία έχουμε μία ανατροπή ενός αυτοκινήτου και δημιουργεί ένα πρόβλημα εκεί. Μεγάλο πρόβλημα πλέον έχουμε και μεταξύ Σύνδου Χαλάστρα στην Παθέ. Υπομονή. Λοιπόν, δώστε μου δύο λεπτά παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία Δημαρέση, κύριε Παπηδάκη, γιατί πρέπει να βάλουμε δύο-τρία πράγματα σε μία τάξη. Τούτην εδώ την εκπομπή την ξεκίνησα το 1988-89. Δόξα να έχει ο Θεός, 38 χρόνια στα Ερτζιανά. Πολλοί ακροατές μου αποδήμησαν ισχύριο, άλλοι γεννήθηκαν, μάλλους μεγάλωσα. Δύο γενιές άνθρωποι ακολουθούν, παρακολουθούν εκπομπές μου. Μια εμπειρία την έχω αποκτήσει και πολλές εμπειρίες. Μάλλον συνεπώς έχω αθρηστικά πολλές εμπειρίες, έχω πείρα. Το λέω με αφορμή τον ακροατή. Άκον σου, άνθρωπε μου. Φαντάζομαι έχεις παιδιά, έχεις εγγόνια, δεν ξέρω τι. Στο καλό, όχι μόνο εσύ, όλοι όσοι συμπεριφέρεστε κατά αυτόν τον τρόπο. Ή μας αρέσει κάτι και το ακούμε, ή δεν μας αρέσει κάτι και δεν το ακούμε. Ή δεν μας αρέσει κάτι και παρεμβαίνουμε και λέμε αυτό δεν μου αρέσει και διαφωνώ. Ή διαφορετικά σκάμε, το βουλώνουμε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Μετά από 40 χρόνια λοιπόν διαχείρισης καθημερινής με ακροάτριες, ακροατές κάθε είδους, κάθε ηλικίας, κάθε κομματικής αντίληψης, έχω την δυνατότητα και να κλείσω γραμμές και να ανοίξω γραμμές και να μπινελικιάσω και κανείς δεν μου κάνει έλεγχο σε αυτό. Είναι δικό μου θέμα. Δικό μου θέμα. Δικαιούμαι, θέλω να πω, μετά από τόσα χρόνια, δικαιούμαι μετά από τόσα χρόνια να είμαι ο εαυτός μου και να κάνω τη δουλειά μου όπως εγώ νομίζω καλύτερα. Από εκεί και πέρα κρίνομαι. Τύπους δυστυχισμένους όπως ο ακροάτης, οι οποίοι έχουν τα δικά τους ενδεχομένως σεξουαλικά, οικογενειακά, οικονομικά διέξοδα. Και πιστεύουν ότι μέσα από μια τέτοια διαδικασία ανοιχτής γραμμής στο τηλέφωνο το έχω, αλλά βαριέμαι, ούτε καν θα ασχοληθώ μαζί σου. Έχουν την άποψη ότι επειδή έχουν και 10 λεπτά πριν πάνε στην τουαλέτα να πάρουν τηλέφωνο και να δημιουργήσουν πρόβλημα σε οποιονδήποτε εργαζόμενο ή εργαζόμενη, εμένα με κάνουν και, πώς το λένε, ψιλοεξοργίζομαι. Όχι για μένα. Δεν θα με κρίνει ο χυδαίος ακροατής, ο οποίος κάλεσε νωρίτερα. Θα με κρίνει και αυτός, προς Θεού, αλλά δεν έχει κανένα δικαίωμα κανείς να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να προσάπτει, να λέει πολύ ελευθέρωση με αυτήν την ελευθερία του λόγου. Τα παίρνετε από εδώ, τα παίρνετε από εκεί. Αγαπητέ μου, αν στη ζωή σας έχετε δουλέψει μια εβδομάδα όπως δουλεύω εγώ ή η Βιργινία, θα είχατε ζητήσει σύνταξη από τα 35 σας. Οπότε αυτά αλλού, σε άλλους, όχι εδώ. Αυτό ως παρένθεση για να τα... Εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν διαφορετικές απόψεις. Γουστάρω να ακούω διαφορετικές απόψεις. Ενημερώνομαι από ανθρώπους οι οποίοι διαφωνούν με πράγματα που υποστηρίζω όταν έχουν πιστικά επιχειρήματα. Αλλά αυτή η αλητεία, αυτός ο χουλιγκανισμός, αυτή η τοξικότητα, η χυδαιότητα, αυτή η έλλειψη πολιτισμού με βρίσκει αντίθετο. Πλακίτσα κάνουμε, σοβαρά μιλάμε, όλα χωράνε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Αλλά τύποι οι οποίοι έχουν ως Θεό τον Αυνάν δεν χωράνε σε αυτές τις εκπομπές. Αλλάξτε Θεό. Πηγαίνετε στον Λάο Τσέ, είναι καλύτερος, πιο ήρεμος. Πηγαίνετε στον Βούδα, ωραίος. Χοντρούλης. Αν και δεν είναι χοντρούλης, χοντρούλη το ξένα και εμάς τον Βασίλη που τον κάναμε χοντρούλη, ενώ ήταν αδύνατος ξαραγιανός. Αυτά έτσι γιατί εκνευρίζομαι όταν ενοχλείται εργαζόμενους στον χώρο τον οποίον διευθύνω. Άρη μου.
1: Καλά μας τα λέγαμε όλα. Θα
2: μάλλον
1: η συνέχεια.
2: Άμα πάω το απόσπασμα στον εισαγγελέα, τον ενοχλεί στους εισαγγελέας.
0: Καθώς ασχοληθεί το Άγιο Εισαγγελέας, αυτόν έχει άλλη δουλειά ο εισαγγελέας. Ασχοληθεί με άλλο εισαγγελέας. Δεν έχει δουλειά ο εισαγγελέας γιατί μ' αρέσει, με εμάς θα ασχολείται.
1: Τόσα χρόνια.
0: Έχουμε ψήσει. Δηλαδή, να πω στο φίλο μου, έχω ζήσει. Δηλαδή, αν θεωρεί, ας πούμε, ότι έχει φτάσει στα απότατα της χυδαιότητας, τίποτε. Μπα, χαμηλά είναι. Έχω γνωρίσει πολύ πιο χυδαίους από εσάς. Έχετε ακόμη δρόμο. Έχετε ακόμη δρόμο.
2: Να ξαναπάρει. Για να το τερματίσει.
0: Γιατί έχει, για πάρει, τι έγινε. Εδώ με παίρνουν 3 ώρα τα ξημερώματα στο τηλέφωνο. Πλάκα μου κάνεις. Με απόκρυψη.
2: Άλλο αλλά έχω βάλει μια τέτοια. Αυτό δεν απευθυνόταν σε σένα.
0: Ναι, ναι. Έβαλα μια ρύθμιση που λέει μπλοκάρει όποιον παίρνει από απόκρυψη. Καλά, δεν κάνω.
1: Εννοείται.
0: Παίρνει άλλο δύο το βράδυ. Μα μια τη μάνα σου. Λέει, η μάνα μου είναι νεκρή, ρε φίλε, του λέω. Πώς θα γίνει. Θα σου μαμίσω, λέει τη μάνα ο άλλο. Τη μάνα μου, ρε φίλε, την κυρακούλα. Πέθανε η μάνα μου. Τι επιθυμίες, τι γούστα αυτά που βγάζεις. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα μου, κύριε Δημήτρη, πώς είστε?
0: Καλά, μια χαρά. Καλύτερα δεν ήμουν ποτέ. Χθες κέρδισα και στοίχημα 50 ευρώ, γιατί ένας δεν πιστεύω ότι είμαι 62-63.
3: Το δεν κατάλαβα.
0: Τίποτε, κάτι δικά μου λογία, πείτε.
3: Πώς είστε?
0: Καλά, μια χαρά. Αν πήρατε γι' αυτό, καλά είμαι. Του νοάς μπέτερ.
3: Όχι, επειδή άκουσε. Νόμιζα, τρόμωσε, λέω, μήπως μιλάτε για μένα. Και μαζί έχουμε έρθει σε κόντρα.
0: Απλώς
3: δεν μου άρεσε κάτι, κύριε Βενιέρη. Εγώ ξέρω ότι είστε μετρημένους, αυτά που λέτε πιάνουν, έχουν top, έχουν κάποιες βάσεις τέλος πάντων. Δεν μου άρεσε μόνο κάτι της, το οποίο είπες ότι μπορεί να κόψεις το τρέφον ή να κόψεις όποιον θέλει.
0: Βεβαίως, βεβαίως, δικαίωμά μου είναι, βέβαια. Αναφέρεται το δικαίωμά μου.
3: Αλλά και σε τι, μ' αρέσει που έχεις αυτό το τσαμπουκά. Και εκεί πέρα όμως, ψυχή μου, δεν είσαι απόλυτος εσύ για αυτά που λες.
0: Ό,τι είμαι εγώ, με κρίνετε και καλά κάνετε και αυστηρά και όπως θέλετε. Παρακάτω, πείτε την άποψή σας. Αφήστε τώρα, αν θέλετε κριτική, στείλτε μου σε ένα χαρτί να τη διαβάσω.
3: Όχι, όχι, δεν σε κρίνω, ψυχή μου.
0: Ο Γρηγόρης είναι παιδί. Γεια σου, Γρηγόρη, για αιτήματα στον Βόλο. Βλέπεις, να τα έχω μάθει, κυρία Δημαρέ. Είναι αυτό που λένε η πείρα χρόνων, οι εμπειρίες χρόνων. Πάρει τώρα και ο φίλος ο Γιώργος. Για πες ρε Άρη, τι έχουμε στα αθλητικά.
1: Τι έχουμε στα αθλητικά. Πάμε στα αθλητικά. Γιατί...
0: Ας πάμε στα αθλητικά λοιπόν.
1: Να το χαλαρώσουμε λίγο γιατί.
0: Μα δεν έχουμε, έχουμε τίποτα στα αθλητικά.
1: Έχουμε, έχουμε.
0: Τι έχουμε.
1: Έχουμε εθνική.
0: Με ποιον παίζουμε.
1: Με τη Σερβία, μα μεθαύριο.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Τρεις εβδομάδες εκτός είναι.
0: Κανονικά παιχνίδια ή φιλικά είναι αυτά.
1: Κανονικά.
0: Α, ναι.
1: Κανονικά παιχνίδια. Παίζουμε 24 με την Σερβία, 27 με τη Γερμανία.
0: Ωραία, φίλε.
1: Μία με την Ολλανδία και 4 ξανά με τη Γερμανία. Οπότε πάμε τώρα, τρεις εβδομάδες υπάρχει διακοπή.
0: Αυτά είναι για το Euro.
1: Ναι.
0: Για το Euro, ναι.
1: Είναι για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας. Να πούμε ότι η Εθνική αύριο πετάει το πρωί για Σερβία. Την Πέμπτη είναι ο αγώνας. Όπερ σημαίνει ότι τρεις εβδομάδες δεν έχουμε πρωτάθλημα. Στον ΠΑΟΚ 6 μέρες ρεπό. Τέσσερις ήτανε, αλλά επειδή λέει έκανε το 3-3, τους είχε πει ο προπονητής ότι άμα κάνει το 3-3 θα πάρει τα άλλες 2 μπόνους.
0: Μπράβο ρε εσύ, αυτά είναι προπονητές ωραίοι.
1: Καλά, δεν είναι και τόσο καλό. Έξι μέρες,
0: φίλε, δεν κατάλαβα. Με τον Κρέκος να πάνε διακοπές 6 μέρες, εσύ που έβαζε τον Κρέκος. Και βγαίνει και φθηνά. Έχει κάτι προσφορές στον Κρέκος Travel, κάτσε καλά. Δεν υπάρχει αυτό πράγμα.
1: Στον Άρη είχαμε προβληματισμό, διότι ο Άρης είναι 3 μάτς χωρίς γκολ. Έχει 77 τελικές και δεν έχει σκοράρει. Είχαμε και ένα θέμα με ένα γκράφιτι έξω από το κλάδι της Βικελίδης, το οποίο σβήστηκε βέβαια. Είχαμε την εισαγγελική παρέμβαση. Αλλά σβήστηκε πλέον, δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί.
0: Αυτό που λέγες χθες. Χθες το έλεγες ότι υπήρχε ένα σύνθημα το οποίο.
1: Δεν ήταν σύνθημα. Έδειχνε δύο μπουλντόκ με ρόπαλα να έχουν κάτω δύο παδούς. Κάτω στο πάτωμα. Τώρα ο Σιγκλές έκρινε ότι έπρεπε να παρέμβει. Το σβήσανε, επαναλαμβάνω. Τώρα τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Ο εισαγγελέας ξέρει. Mm-hmm. Λοιπόν. Αυτά με την εθνική. Αυτά με τις ομάδες μας. Στον Ακλή δεν έχουμε κάτι νεότερο. Στο handball, ο ΠΑΟΚ έκανε το τρέμπλ, πήρε πρωτάθλημα, κύπελο και Super Cup. Mm-hmm. Σε γυναικείο handball, έτσι. Οι γυναίκες του ΠΑΟΚ. Και ετοιμάζεται ο τελευταίος χορός με την εθνική για τον Μέση. Βγάλαν και βίντεο. Ετοιμάζεται λοιπόν να κάνει το τελευταίο dance ο Λιονέλ Μέση. Περιττό να σας πω τι γίνεται με τα εισιτήρια, έτσι.
0: Χαμός θα γίνεται, λογικό.
1: Περιττό να σας πω, δεν υπάρχει αυτό το κλίμα. Ποδοσφαιρική ομοσπονδία έχει κάνει βίντεο, παίζουν παντού. Όλοι οι Αργεντίνοι θέλουν να πάει. Βέβαια δεν μπορεί να πάει.
0: Ναι, σωστό.
2: Στον περιφερειακό, γιατί παιδιά τόσο χαμός?
0: Στον περιφερειακό έχουμε ανατροπή ενός αυτοκινήτου.
1: Έχουμε ανατροπή στο ύψος των Πεύκων, αλλά είναι στο διάζωμα, παιδιά. Δεν είναι επί του δρόμου.
0: Εντάξει, όπως
1: και να είναι στο διάζωμα και σταματάνε λίγο για να δουν.
2: Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει πριν από την Τριανδρία και φτάνει μέχρι μετά τα Πεύκα.
1: Ναι.
2: Όλο αυτό είναι ένα ενιαίο. Χαμηλές ταχύτητες και μποτιλιάρισμα. Αυτό είναι.
1: Στο ύψος των Πεύκων είναι απλά
2: λίγο. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι.
1: Σταματάνε για να δουν. Δεν επηρεάζει, λέει, το. Τη ροή του αυτοκίνητου, απλά σταματάνε γιατί είναι ένα τουμπαρισμένο αυτοκίνητο.
0: Αν είναι κάποιος στην περιφερειακή οδό και μπορεί να μας δώσει λίγο έτσι εικόνα τι συμβαίνει, παρακαλώ πολύ ευχαρίστω στο 2310-513000 ή στο 2311-82-1050 ή στο Viber. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
4: Ναι, ήθελα την κυρία Δημαρέση να την πω δύο λόγια. Γι' αυτό βγήκε το ραδιοφωνό σας και μιλούσα τόσο άσχημα.
2: Και μετά από αυτό πιστεύετε ότι εγώ θα μιλήσω ξανά μαζί σας? Δεν είστε καλά, άνθρωπέ μου.
4: Συγγνώμη, αλλά προσέχετε πώς μιλάτε.
2: Δεν είστε καλά, άνθρωπέ μου. Καθόλου καλά δεν είστε. Εσείς να προσέχετε πώς μιλάτε, που θα μου πείτε εμένα ότι θα μου στείλετε βαλίτσα και θα κάτσω να σας ανοιχτώ και τρίτη φορά. Εσείς να προσέχετε πώς μιλάτε και δεν έχω να πω τίποτα με εσάς εγώ. Ούτε εκτός αέρα, ούτε εντός αέρα. Αν δεν ζητήσετε συγγνώμη και δεν το κλείσετε, δεν έχω να ξαναπούμε τίποτα μαζί.
4: Ναι. Δεν πήρα τηλέφωνο πάλι.
2: Συγγνώμη, είπατε.
4: Σας είπα, συγγνώμη.
2: Ωραία, γεια σας.

0: Κωνσταντίνου και Ελένης, θέμα βαλίτσα.
1: Έφαγες στο Δόξα Πατρί μια βαλίτσα?
2: Όχι καλέ μια βαλίτσα, μια βιλίτσα.
3: Μια βιλίτσα είδε εδώ πιο κάτω και την ερωτεύτηκε ατάκα, δηλαδή το χτύπησε στο Δόξα Πατρί.
1: Ερωτεύτηκε μια βιλίτσα?
2: Όχι, ερωτεύτηκε τη λίτσα που ήταν έξω από τη βιλίτσα και ήταν και μια κουκλίτσα.
4: Αλήθεια Ελένη, που πας με τη βαλίτσα?
2: Είπα να πάω μια βολτίτσα.
1: Μην αρχίσουμε τώρα τα βαλίτσα, βιλίτσα, λίτσα και βολτίτσα, γιατί έχει ανοησία τα ωριά της.
4: Γι' αυτό πάρ' το κέικ και φύγε κι εσύ. Τι έπαθες, Ελένη? Τι έπαθες? Μια νευρικότητα διακρίνω. Εσύ άλλο δεν τρελαινόσουνα για το γέικ σοκολάτας μου, Ελένη. Πώς και δεν το άρπαξες?
2: Ναι, απλώς ξέρεις τώρα έχω αυτό το. Ένα γκόμπο, ρε παιδί μου, από το πρωί, ένα. Σαν να μου έρχεται να ξεράσω όλη μέρα. Άστο το κέικ και πάμε να φύγουμε, ρε εσύ. Άστο το κέικ και πάμε να φύγουμε, ρε εσύ. Ξέρεις, ντυθήκαμε σαν σετάκι για να δείξουμε στον κόσμο πόσο κολλητές φίλες είμαστε.
3: Κολλητές φίλες είμαστε, δίδυμες.
4: Καλά, έτυχε πάρα πολύ πλάκα που η Μέγκη είχε ανέβει στο δέντρο και πέφτανε τα νεράτζια στο κεφάλι της Ελένης την ώρα που πετούσε στο σκουπίδι για τη βαλίτσα, Ελένη μου.
3: Ελένη, πέταξες εσύ τη βαλίτσα?
2: Μέγκη, πέταξα εγώ τη βαλίτσα?
4: Βέβαια, δεν την πέταξες, αφού τη μάζεψα και την έφερα.
2: Να δεις τώρα, κοίτα τι έπαθα. Πήγαμε εμείς να πετάξουμε τα σκουπίδια και αντί για τα σκουπίδια αφηρημένη, πέταξα τη βαλίτσα.
0: Πάει βαλίτσα. Πετάχτηκε στα σκουπίδια.
5: Η βαλίτσα στο συγκεκριμένο σύριαλ, αν θυμάμαι καλά, είχε μέσα, ή νομίζαν ότι είχε μέσα, δεν είμαι σίγουρη, χασίς. Και προσπαθούσαν να την ξεφορτωθούν.
0: Ποιος είναι, θα παρακαλώ?
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
6: Είστε φοβεροί. Δηλαδή είστε φοβεροί. Δεν υπάρχετε, δεν παίζεστε.
0: Το ξέρω, παιδί μου, το ξέρω, το ξέρω. Ευχαριστώ τέκνο μου, ευχαριστώ τέκνο μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ο Θεός να σας έχει καλά, ο Θεός να σας έχει καλά.
5: Δεν μπορεί να μιλήσει.
6: Η Τουρκία έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή θα του σπάγα το κεφάλι, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, και εσείς έχετε δίκιο. Τρίτον, και βασικότερο, για τα μάξι που έχει του μπάρει στον περιφερειακό, εγώ πήρα τηλέφωνο. Είναι μετά την έξοδο των για Πεύκα, όπως κατηγορίζουμε δηλαδή εκεί που κάνουν τα έργα, έχει φύγει αυτός μέσα στο διάζωμα, στο διαχωριστικό διάζωμα. Δεν ενοχλεί κανέναν. Απλά έχουν σταματήσει, σταματάνε όλοι.
0: Πάντως έχει τεράστιο, έχει τεράστια ουρά. Θέλει υπομονή για εκείνους οι οποίοι κινούνται προς τα δυτικά.
6: Ναι. Το ποτηλιάρισμα απλά το έφαγα από το ταμπέριο και κάτω. Τώρα φαντάζομαι έχει τραβήξει πιο πίσω.
0: Όχι, έχει φτάσει Τριανδρία.
5: Έχει, είναι πριν από την Τριανδρία και φτάνει μέχρι και μετά τα Πεύκα. Σχεδόν όλο το ρεύμα δηλαδή.
0: Άντε να είσαι καλά, τέκνο μου, σε παρακαλώ. Την ευλογία μου να έχει, την ευλογία μου να έχεις. Α, λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα εδώ για τους... πριν από αυτό, όχι, ψέματα. Άφησα μια κουβέντα στη μέση. Λοιπόν, ακούστε. Πριν κάνετε οτιδήποτε. Πριν κάνετε τις επιλογές σας. Πριν πάρετε την απόφαση, ρε παιδί μου, πού θα ταξιδέψετε, πόσες μέρες, πού θα πάτε, τι θα δείτε. Θα κάνετε μια έρευνα αγοράς. Θα ρωτήσετε εδώ, εκεί και παραπέρα. Θα ρωτήσετε και στον Greco Travel για το ταξίδι το οποίο σχεδιάζετε. Θα κάνετε τις συγκρίσεις, θα δείτε και τα μικρά γράμματα και πιστέψτε με, η επιλογή εν τέλει, στο τέλος, θα είναι Greco Travel. 2-3-10-55-55-56. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
7: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, αγαπητέ μου.
7: Όσον αφορά με την Κωνσταντίνο και Ελένης, η βαλίτσα... Σε εκείνο το επεισόδιο, σε αυτό το επεισόδιο έπαιζε ο Τζόνι Βαβούρας.
0: Α, ο Τζόνι Βαβούρας, ναι.
7: Ήταν ο θείος της Ελένης, φυλακόβους και τέτοια. Νομίζαν ότι έχει χασίς, αλλά τελικά έχει μια ειδική ποικιλία ρίγανης.
5: Μπράβο, ναι.
0: Πού τα θυμάστε, ρε.
5: Και θέλω... Έχει παίξει 70 φορές αυτό το επεισόδιο, όπως και όλο το σύριαλ, γι' αυτό.
0: Άμα σου πω κάτι, δεν το πιστέψεις, δεν έχω δει ούτε ένα επεισόδιο αυτής της σειράς. Δεν ξέρω γιατί.
5: Γιατί τις ώρες που παίζει, εμείς είμαστε πάντα στη δουλειά.
0: Ποτέ δεν έχω δει ούτε ένα επεισόδιο, ζητώ συγγνώμη. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου, με τη ρίγανη. Πώς το λέω εκείνο, κουνουπίδια με ρίγανη, πώς το λέω, υπάρχει ένα σχήμα. Πες τα, ρε Κωνσταντοπούλου, η Κωνσταντοπούλου δεν γουστάρει καθόλου τον Αλέξη Τσίπρα, Βιργινία.
5: Τι μας λες?
8: Και γιατί να μην τον θέλει, όταν πρόκειται για έναν τύπο που έχει αυτογελιοποιηθεί, αλλά δυστυχώς αυτογελιοποιούμενος γελιοποιεί και τη χώρα, που γύρναγε στα διεθνή φόρα να του μιλάνε αγγλικά, να μην καταλαβαίνει γρή, να μην καταλαβαίνει γρή, να του μιλάει ο Κλίντον και να κοιτάει σαν να ήταν κάποιος μπουμπούνας, στούρνος μαθητής και να μην απαντάει και να κοιτάει και να γελάει, βλακωδός.
0: Βαρύς χαρακτηρισμοί για ένα πρώην πρωθυπουργό. Α, σε παρακαλώ, βλακωδός τώρα.
5: Συνεργάτη δά του ήταν.
0: Πέσατε αγαπητέ μου, πέσατε, ξανακαλέστε. Βλακωδός, κάτσε εσύ, βλακωδός. Κοιτούσε ο Τσίπρας βλακωδός. Ο Κλίντον ήταν αγενής.
5: Πες το αλλιώς.
0: Ασκαρδαμικτή.
5: Με βλέμμα απλανές.
0: Ασκαρδαμικτή.
5: Κοιτάζοντας το κενό. Λοιπόν, μας έχει στείλει ο Στέλιος εδώ δύο φωτογραφίες.
0: Ναι.
5: Μαρίνα Καλαμαριάς τώρα, βύθιση σκάφους λόγω καιρού. Είναι ένα μικρό ιστιοπλοϊκό και πραγματικά έχω πάθει σοκ γιατί έχει τόσο άσχημο καιρό, ρε παιδιά.
0: Έδειχνε ότι θα είναι άσχημος και χθες το βράδυ δεν ξέρω τι έγινε γιατί έπεσα σαν μπούφος. Αλλά έδειχνε ότι ο καιρός θα αγρίεψε. Δεν ξέρω πόσο αγρίεψε.

0: Είναι τρίτη, ο μήνας έχει 22 και η ώρα είναι...
1: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο για τους μάγους με τα δώρα εδώ στο εσωτερικό της χώρας, ενδεχομένως και σε πολλές ακόμη χώρες, οι οποίοι έχουν ένα μαγικό ραβδί και μπορούν να πετάξουν την ακρίβεια στα μπάζα. Έχω μπροστά μου τις δημοσκοπήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκεί όπου ο Ντόναλντ Τραμπ προχθές όταν μιλούσε στα κανάλια, αλλά τα κανάλια κάνουν μποϊκοτάζ, σαμποντάζ, πώς το λένε αυτό.
2: Κάτι
0: κάνουν. Εμπάργκο κάνουν. Ήταν ο Τραμπ, παιδιά, μιλούσε, αλλά τα κανάλια είχαν κόψει τον ήχο. Κανένα κανάλι δεν μετέδιδε την ομιλία. Ήταν σαν παντομήμα ένα πράγμα. Ο Τραμπ, ο οποίος είπε, αφού μου συμπεριφέρεστε έτσι εσείς με τα κανάλια σας, θα κάνω εγώ δικό μου κανάλι. Λεφτά έχω και θα κάνει ένα δικό του κανάλι, λέει.
2: Το έκανε. Διαδικτυακό.
0: 24 ώρες το 24ωρο,
2: Trump
0: λέει.
2: TV.
0: Έτσι λέγεται, Trump TV. Trump, όχι, Trump TV. Θα είναι και η Μελάνια. Αρχισυντάκτρια τύπου. Όχι, έφυγε αυτό το σπίτι.
2: Νομίζω ότι δεν. Ποιο σπίτι?
0: Από το μεγάλο σπίτι.
2: Από το Λευκό Οίκο.
0: Τη ψάχνουν.
2: Και πού πήγε?
0: Έχει και 200 δωμάτια. Δεν ξέρω αν κάνω.
2: Αυτό το... ήθελα να πω.
0: Δεν είχε έρθει πρόσφατα ένα που ξέρει πολύ καλά τα του Λευκού Οίκου? Εδώ.
2: Α, ο Μιχάλης ο Εγνατίου.
0: Μην τα... Δεν μπορώ να πω τι έμαθα. Ρε Βιργινία. Άλλαξε ο κόσμος, Βιργινία. Χάλασε. Πήγα να πω κι εγώ κάτι που έμαθα και μου δίνει την πηγή. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προκαλεί πολέμους, καταστροφές, θύελλες, συμφορές και τα λοιπά, υποκατεβάζει χρηματιστήρια και διάφορα τέτοια, είναι στα χειρότερά του. Μόλις 17% λέει, μόλις 17% στις δημοσκοπήσεις εγκρίνουν τους χειρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα της διαβίωσης, ακρίβειας και τα λοιπά στις ΗΠΑ. Η ακρίβεια μαστίζει και τις Αμερικάνοι. Το λέω γιατί εδώ έχεις κάτι μάγους. Αν είναι, ρε παιδί μου, ας πάνε αυτός ο παπάς του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω ποιος άλλος, ο Κουτσούμπας, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν λύσεις για τα θέματα της ακρίβειας.
2: Κουφονικολάκου.
0: Αυτή τη συμπαθώ πλέον.
2: Πρόσεξε, γιατί όποιος συμπαθείς δεν μακροημερεύει πολιτικά.
0: Μου αρέσει
2: τα
0: πάρα
2: πολύ. Τα ίδια έλεγες και για τον Στέφανο.
0: Ποιον Στέφανο?
2: Τον Κασελάκη.
0: Μια χαρά τα πάει ο Στέφανος.
2: Μια χαρά.
0: Βεβαίως, μια χαρά τα πάει. Γιατί δεν τα πάει μια χαρά?
2: Σε λίγο θα είναι από αυτούς που δεν θα ανοιχνεύονται στις δημοσκοπήσεις.
0: Μα δεν τον έκρινα εγώ ποτέ ως πολιτικό τον Στέφανο.
2: Ναι, αλλά πολιτικά λέω ότι δεν μακροημερεύει.
0: Πολιτικά δεν με ενδιαφέρει ο Στέφανος. Με ενδιαφέρει, είναι ωραία φατσούλα, ωραίο παιδί. Προθέσει ήμασταν και μαζί, μια χαρά. Σε παρακαλώ, κάτω τα χέρια, εγώ τον Στέφανο. Θα πάει Πασόκλε.
2: Δεν απλώνω χέρια στο Στέφανο.
0: Σωστά. Λοιπόν, έτσι με τον Ντόναλντ Τραμπ, επειδή εδώ υπάρχουν μαγικές συνταγές και κάτι φίλτρα μαγικά από κομπογιανίτες οι οποίοι έχουν λύσεις για όλα τα προβλήματα, ας στείλουν τις προτάσεις, παιδί μου, στον Ντόναλντ Τραμπ. Πληρώνει καλά ο Ντόναλντ, δηλαδή μην νομίζω ότι βγάλετε πως τον, δηλαδή δεν ακούσατε τι κάνει τώρα με τεχνητή γονιμοποίηση, με νοημοσύνη. Είπε, έκανε, δεν ξέρω αν το είδες, έβαλε αγγελία στο αγγελιοφόρο της Αμερικής και λέει, θέλω τα καλά μυαλά που έχουν IQ πολύ βελτιωμένο. Θα τους πληρώσω όσο και όσο για να ασχοληθούν με την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα, ο Τραμπ έχει πάρα πολλά χρήματα, έχει ανθρώπους, έχει συνεργάτες, έχει τα πιο δυνατά μυαλά των ΗΠΑ της Αμερικής, αλλά δεν ξέρει πώς να τη θασεύσει την ακρίβεια. Επειδή εδώ, από ό,τι βλέπω, τα κόμματα έχουν λύση, δηλαδή μπορούν, μπαμ, στο κεφάλι, να στείλουν την πρόταση στον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί δεν τον βλέπω να μακροημερεύει.
2: Η δημοτικότητά του είναι στο χαμηλότερο ποσοστό της καριέρας.
0: Ναι, αφού η ακρίβεια μαστίζει τους Αμερικάνους.
2: Στο 32%. Δεν υπάρχει χαμηλότερο. Έχει τάξει, μάλιστα, τα λέγαμε και το πρωί με τον Άρη, έχει τάξει ότι αν ξαναβγεί στις εκλογές τώρα, στις ενδιάμεσες που έχει και τα λοιπά, τα πάνε καλά, λέει, θα δώσει από 5.000 δολάρια σε κάθε πολίτη Αμερικανό.
0: Όχι μόνο σε ψηφοφόρους.
2: Όχι μόνο σε ψηφοφόρους. Με την εξής λογική όμως, δικλίδα, να τα ξοδέψει εντός Αμερικής. Όχι σε πακέτα Τέμου Σεν και δεν ξέρω εγώ τι άλλο πλατφόρμες.
0: Κουπόνια θα τους δώσει. Μάλλον κουπόνια θα τους δώσει. Δεν μπορεί να τους δώσει λεφτά. Ξέρει, άμα σου δώσει λεφτά, πότε θα
2: σου δώσει. Εγώ λέω τι είπε. Και μάλιστα γι' αυτό το λόγο δεν έχει και θέματα, λέει, δικαστικά να μπλοκαριστεί αυτό. Γιατί δεν είπε θα δώσω σε κάθε ψηφοφόρο μου, είπε σε κάθε πολίτη γενικά. Είναι μια προεκλογική παροχή, σαν επίδομα, ας πούμε. Και γι' αυτό δεν τον μπλοκάρισαν τα δικαστήρια.

0: Δώστε μου μια λύση να σας βρω το πρόβλημα. Είδα τη δημοσκόπηση. Είδα την δημοσκόπηση αυτή την τελευταία, η οποία τι δείχνει. Τι δείχνει.
1: Άλκο.
0: Ναι. Αυτή είναι που έχει λίγο Κασιδιάρη ή άλλη είδα.
1: Λίγο Κασιδιάρη στις αυθόρμητες απαντήσεις.
0: Αυτό ναι.
1: Δεν είναι όμως ακόμα σε στήλη.
0: Δεν έχει κόμμα ακόμη, εντάξει.
1: Ναι, στις αυθόρμητες απαντήσεις, όταν ρωτάνε, όταν λένε άλλο κόμμα, ποιο, κάποιοι απαντάνε κόμμα Κασιδιάρη. Αλλά δεν είναι ακόμα, δεν έχει μετρηθεί.
0: Οι οποίοι κάποιοι βέβαια είναι πάρα πολλοί. Είναι περισσότεροι από Σαμαρά, σαφώς περισσότεροι από Καριστιανού. Είναι το ίδιο και λίγο πιο πάνω από Ελληνική Λύση. Αν ο Κασιδιάρης σκάσει μύτη, το είπε ο Καρατζαφέρης στον... Πού το είπε, στον Τηλέμαχο νομίζω, τον Σταντορινέο, στα παραπολιτικά. Κάτσε να το βρω κάπου, το έχω φέρει μαζί μου. Είπε ότι ο Κασιδιάρης δεν είναι ένα κοχύλι, τύπε ένα βότσαλο, αλλά είναι μια κοτρώνα, λέει. Άμα θα πέσει η κοτρώνα, θα τα φέρει βόλτα όλα πάνω κάτω. Και είπε ότι ο πρώτος τον οποίο θα κάνει ζημιά είναι ο Βελόπουλος, θα είναι η Λατινοπούλου. Εντάξει, Καριστιανού δεν χρειάζεται βοήθεια για να κάνει ζημιά. Κάθε φορά που εμφανίζεται Καριστιανού σε τηλεοπτικές εκπομπές, χάνει και ένα μέρος του εκλογικού, της εκλογικής, της απήχησης. Δεν το λέω εγώ, τα νούμερα τα λένε, από 7,8 στην Άλκο είναι στο 3,6, αν δεν κάνω λάθος.
1: Θέλεις να τα δώσουμε λίγο τα ποσοστά?
0: Άντε δώστε, γιατί μου αρέσουν τα ποσοστά εμένα πάρα πολύ.
1: Για να δούμε λίγο, να πάμε στην καθαρή πρόθεση ψήφου. Ναι, ας πάμε.
0: Όπου θες πήγαινε, κυρία Δημάρες.
1: Λοιπόν, καθαρή πρόθεση ψήφου, έτσι, όχι με αναγωγές αναποφάσεις κτλ. Νέα Δημοκρατία 24,3, Ελλάς 14,4, Πασόκ 11,1, Ελληνική Λύση 6,4, Κουκουέ 6,2, Πλεύση Ελευθερίας 3,5, Ελπίδα για τη Δημοκρατία Καριστιανού δηλαδή 3,1. Γιατί είναι στο όριο η Καριστιανού πλέον.
0: Μέρα 25. Άρα είναι ακόμη από το πιο χαμηλά, από 3,6 που λέγα εγώ.
1: Ναι, τώρα εδώ έχουμε 3,1. Mm-hmm. Στο καθαρό, όχι mm-hmm. με την αναγωγή. Μέρα 25, 2,6. Φωνή Λογικής 2,2. ΣΥΡΙΖΑ 2. Νίκη 1,3. Δημοκράτες Κασελάκη, θυμάστε σου λέγα, 0,7.
0: Και τι σημασία.
1: Βέβαια, αδιευκρίνηστη ψήφος 22,2%. Έτσι είναι πολύ μεγάλη δεξαμένη αυτό. Σχεδόν ένα στους 4 είναι.
0: Ναι. Κοίταξε, το μεγάλο στοίχημα, το μεγάλο στοίχημα είναι στο πώς και με ποιον τρόπο και αν στρατηγικά, ξέρω εγώ, το ένα ή το άλλο κόμμα απευθύνονται σε συγκεκριμένη δεξαμενή. Δηλαδή αν ξεκαθαρίσει, για παράδειγμα, το Πασόκ, θα στραφεί πιο αριστερά, θα στραφεί στο κέντρο. Η Νέα Δημοκρατία θα ρισκάρει να πάει πιο δεξιά, θα επιμείνει ο Μητσοτάκης να παραμείνει προς το κέντρο, γιατί νιώθει ότι μπορεί να πάρει και άλλους από το Πασόκ. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έχει ταβανιάσει

0: Για παράδειγμα, ότι ο Ανδρουλάκης τότε παρασύρθηκε από τον Δούκα και τους ανάγκασε ο Δούκας γραπτός να συμφωνήσουν ότι δεν θα συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία, είναι ένα στοιχείο αποτροπής. Το εννοώ αυτό που λέω. Αποτρέπει έναν κόσμο του κέντρου από το Πασό.
1: Ο οποίος θέλει κυβερνησιμότητα της χώρας την επόμενη μέρα.
0: Και με βάση τις δημοσκοπήσεις, η πλειονότητα θέλει κυβερνησιμότητα. Όταν εσύ συνεπώς ως ένα κέντρο αριστερό, δεν ξέρω τι ακριβώς είσαι κόμμα, λες ότι εγώ δεν θα συνεργαστώ με το μεγάλο κόμμα της κέντρο δεξιάς, γιατί το κέντρο είναι κοινός χώρος, ουσιαστικά τι κάνεις, τον κεντρό κόσμο τον αποθαρρύνεις να σε στηρίξει. Και αυτό ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα του Ανδρουλάκη. Απορώ γιατί δέχτηκε το καπέλο από τον Δούκα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες, μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
6: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπιες τιμές.
8: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
10: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια, εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dip για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.

0: Έχει δίκιο αυτή η Αντωνοπούλου. Ποιο κόμματος είναι?
1: Ελλάς.
0: Βρες το λίγο, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Βάζει ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα στο τραπέζι με αφορμή όλη αυτή τη συζήτηση για τα... για τους γιατρούς, για τα κβαντικά, για τα ολιστικά και τα λοιπά. Βάζει ζήτημα, σημαντικό πρόβλημα εχμής, το οποίο απασχολεί, βεβαίως, απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Αυθορμήτως, και όταν μιλάς αυθόρμητα, λες και αυτό που έχεις πραγματικά στο μυαλό σου. Άκου τι λέει, για να μην λες.
2: Έχουμε το θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, σε όπου να είναι.
0: Πώς θα αισθανθούν, λέει, οι απλοί πολίτες, συμπολίτες μας, οι εκπρόσωπος της ελληνικής αριστεράς, οι οποίοι, λέει, πάνε και κάνουν μπότοξ. Πώς θα αισθανθούν, όπου να είναι.
1: Είναι δυνατό να πας και να κάνεις μπότοξ όπου να είναι?
0: Μπότοξ, οι απλοί άνθρωποι. Πεθερά μου.
1: Τι?
0: Κάνει μπότοξ. Γιατί με κοιτάς έτσι? Δεν μπορεί να κάνει και η Σοφία στα 84 μπότοξ?
1: Όποιος θέλει μπορεί να κάνει.
0: Οι απλοί άνθρωποι, δεν είπε ότι κάνουν μπότοξ η κυρία Αντωνοπούλου? Θα πω, κυρία Σοφία, να κάνεις μπότοξ. Είναι καλωστικούμενο, δηλαδή η κορμάρα, και η κόρη της ακολουθεί τα χνάρια της. Αλλά εντάξει, λίγο εδώ θέλει, λίγο τράβηγμα. Το μπότοξ είναι το τράβηγμα?
1: Όχι, γλυκέ μου.
0: Τι είναι το μπότοξ?
1: Lifting είναι εκείνο.
0: Το άλλο τι είναι?
1: Το μπότοξ είναι με τις ενέσεις που σου παγώνουν τα χαρακτηριστικά. Γίνεις έτσι.
0: Α, που μετά δεν ξέρεις άμα ο άλλος. Είτε πάει σε κηδεία, είτε σε γάμο, ναι. Αυτό το έχω δει να συμβαίνει.
1: Που κλαις και δεν κουνιέται τίποτα.
0: Το έχω δει, παιδί μου. Είδα, έχω μια, όχι πολύ κολλητή, ας πούμε, εκεί πλούσια στην περιοχή, η οποία την έχω πετύχει σε γάμο, την έχω πετύχει σε κηδεία, ίδια έκφραση.
1: Δεν παρατηρείς ηθοποιούς οι οποίοι από τα, και οι οποίες από τα πολλά αυτά που έχουν κάνει δεν έχουν έκφραση στα μάτια καθόλου?
0: Ναι, δεν
1: έχουν. Και προκειμένου να δείξουν μια έκφραση, εγώ και παρουσιάστρες βλέπω έτσι. Και παρουσιαστές, μιλάω μόνο για τις γυναίκες.
0: Και για άντρες κάνουν πρώτο.
1: Βέβαια.
0: Έχεις κάποιο
1: για να
0: μυαλό
1: δείξουν έκπληξη ή αποδοκιμασία ή κάτι, γουρλώνουν μόνο το μάτι. Δεν μπορεί να κουνηθεί κάτι άλλο.
0: Έχεις κάποιον στο μυαλό σου να πει off the record? Άντρα, κάτσε λίγο.

0: Εντάξει, δεν, τώρα που το λες δεν είναι και αμαρτία.
1: Όχι, για κανένα δεν είναι αμαρτία.
0: Άρα η Αντωνοπούλου έχει δίκιο. Σου λέει πώς θα πάει ο απλός πολίτης να κάνει μπότοξ με όλα αυτά που ακούγονται. Α, είναι άλλο πράγμα το τράβηγμα και άλλο το μπότοξ.
1: Το άλλο είναι lifting.
0: Lifting.
1: Αλλά το lifting είναι για κάποιες ηλικίες και πάνω.
0: Εγώ τι από τα δύο θα χρειαζόμουν, δηλαδή, έτσι όπως βλέπεις.
1: Τι
0: είσαι ολιστική ιατρός.
1: Εγώ είμαι ολιστική ιατρός.
0: Ναι, τι θα χρειαζόμουν, κοίτα με λίγο έτσι.
1: Μεταμόσχευση.
0: Μεταμόσχευση. Τόσο χάλια είμαι.
1: Όχι, δεν λέω αυτό.
0: Μεταμόσχευση χρειάζομαι λίγο εδώ πάνω. Μαλλιώνει, μαλλιώνει. Α, αυτό εντάξει, ναι, αυτό το χρειάζομαι. Είναι ηλίου φαϊνότερο.
1: Πάντως μην γελάς. Αυτό που λέει τώρα η Αντωνοπούλου.
0: Το πώς θα πάει ο απλή γυναίκα να κάνει μπότοξ.
1: Ο απλός συμπολίτης μας. Αυτό είπα. Πώς θα πάει ο απλός συμπολίτης μας να κάνει μπότοξ.
0: Πόσοι συμπολίτες μας απλοί
1: πρέπει
0: πάνε
1: να σου
0: και
1: πω
0: μπότοξ.
1: Ότι ειδικά αν έχεις μια ηλικία και πεις ότι δεν έχω κάνει.
0: Ναι.
1: Σε κοιτάνε λίγο σαν εξωγήινο πλέον.
0: Γιατί
1: σαν
0: πρέπει να κάνεις μπότοξ,
1: σαν,
0: είναι.
1: Ειδικά, ναι. Σαν να είσαι πίσω από τον κόσμο σου. Είναι αλήθεια. Δεν έχεις κάνει τίποτα.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εμάς μας συμβαίνει το άλλο, ρε παιδί μου. Λέει, όσο δεν έχεις κάνει κολονοσκόπηση. Σε εμάς αυτό είναι η ερώτηση.
1: Έλα, ρε παιδιά.
0: Τι έγινε,
1: Κωνσταντίνο, χαμό. Φανταστική ατάκα. Τι. Νομίζω ότι είναι η ατάκα της εβδομάδας αυτή. Λέει ο Κωνσταντίνος, που λες εσύ, ρωτάς τι πρέπει να κάνω για να τσιτώσω. Και λέει ο Κωνσταντίνος, Δημήτρη, εσύ ένα συνδικαλιστή χρειάζεσαι. Τσιτώνεις κατευθείαν.
0: Άκου, λέει, η κλασική ερώτηση, λέει στις παρέες, αν έχεις κάνει μπότοξ. Δεν μου έχει τύχει.
1: Δεν είσαι γυναίκα γι' αυτό. Στις γυναίκες παίζει πολύ αυτό.
0: Και είναι ακριβά τα μπότοξ.
1: Όχι, κοίταξε τώρα. Το ακριβό είναι σχετικό, έτσι. Βέβαια και η Αντωνοπούλου το γράφει και εδώ ακροάτρια. Δεν μπορείς να λες ότι πεινάει ο κόσμος και από την άλλη ότι πάνε και δίνουν 300 και 400 ευρώ να κάνουν μπότοξ.
0: Τόσο
1: αυτό,
0: κάνει.
1: Αυτό θέλει και μια επαναληψιμότητα. Δεν το κάνεις και κρατάει μια ζωή. Είναι σαν το γεφύρι της σάρτας, ειδικά από μια ηλικία και μετά.
0: Κάθε πότε
1: το
0: δηλαδή.
1: Το Μάιο είναι. Το κάνεις, τον Ιούλιο το ξαναθέλεις.
0: Και μετά κρεμάς.
1: Κοίτα, ανάλογα το δέρμα, έτσι. Ανάλογα το δέρμα, την ηλικία κτλ.
0: Πάρε αυτόν τον με τη βαλίτσα να μας τα πει.
1: Έλα.
0: Έναν ολιστικό.
1: Α, βαλίτσα.
0: Βαλίτσα.
1: 10 μικροί μίτσι. Για να θυμηθούμε και την πελούσια, τη θυμάστε την πελούσια.
0: Την πλούσια, ναι, βέβαια. Όταν ο Λαζόπουλος πραγματικά έκανε σάτυρα, εξαιρετική σάτυρα, μετά λίγο τον μπότοξ τον χάλασε.
2: Αύριο σε ελπάρουμε, χρυσό μου.
3: Αύριο. Δεν θέλω, μαμά, να φύγω από την Εκάνη. Μαμά μου.
2: Μη φωνάζει με στο αυτί μου, χρυσό μου.
3: Τώρα που βρήκα γκόμενο στην Εκάλη, θα φύγουμε.
2: Βρήκε γκόμενο στην Εκάλη. Τι ηλικία.
3: Ναι, βρήκα έναν DJ. Μου κάτσε.
2: Φαντάζομαι και στο γαλάτσι θα σου κάτσει κάποιος.
3: Απ' την Εκάλη στο γαλάτσι. Ποιος γκόμενος θα κατέβει.
2: Τι κουραστικό παιδί, Θεέ μου. Σε παρακαλώ, Μισελ, ετοίμασε τη βαλίτσα σου. Πρέπει να κατέβω στον τρίτο. Να πιω το λεξοτανίλ μου. Ναι, το ξέρω, χρυσά μου, ότι μένει στην Εκάλη για τον Τζίμι. Ίδια πατέρας της. Ποιος ήταν ο πατέρας της, αλήθεια.
0: Ποιος ήταν ο πατέρας της Ταλίκης.
1: Θεά, θεά. Περιφερειακό.
0: Τι, περίμενε, ας τον περιφερειακό τώρα.
1: Περιφερειακό γίνεται πανίκος.
0: Δεν τι να κάνουμε, το ανατροπή.
1: Συνεχίζεται το
0: πανίκος. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Όπ, μισό λεπτό λίγο, πρώτα η κυρία, μισό λεπτό, πρώτα η κυρία, παρακαλώ.
4: Κύριε Βενιέρη.
0: Παρακαλώ, κυρία μου.
4: Άκουσα, θέλεις να φτιάξεις και εσύ το προσωπάκι σου.
0: Ναι, γιατί θέλω μπότοξ.
4: Γιατί δεν ρωτάς τον Άντωνη Γεωργιάδη, δεν το βλέπεις πώς έγινε.
0: Κούγλος, μαλλιά έβαλε αυτός.
1: Έχει πει ο Άδωνης ότι έχει κάνει μπότοξάκι.
0: Έκανε και μπότοξ.
1: Το είπε, το είπε.
0: Α, έκανε και μπότοξ.
4: Και ο Λάκης Γαβαλάς χθες στην τηλεόραση, τον είδες πώς ήτανε.
0: Όχι.
4: Αυτός κι αν δεν έχει κάνει.
0: Έβλεπα National Geographic, κάτι ακρίδες είχε, παρακαλώ.
5: Ναι, μ' ακούτε.
0: Ναι, σας ακούω.
5: Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Αυτό ήταν από που είπε η κυρία τώρα. Το ίδιο πράγμα είχα να επαναλάβω.
0: Ναι.
5: Ότι ο Άδωνης της κάνει μπότοξ, μπορεί να πάρει τις πληροφορίες από αυτόν τον κύριο.
0: Έχουν λεφτά αυτοί τελικά.
1: Δεν είναι ακριβά, παιδιά. Δεν είναι ακριβά.
0: Έχουν λεφτά.
1: Ένα κάρο κόσμος κάνει.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ μου.
1: Πάρα πολύ κόσμος κάνει και κάνουν και μικρά κορίτσια, πρέπει να σας πω.
0: Μπότοξ.
1: Εμένα μου τύχε, είχα πάει να κάνω τα νύχια μου και ήταν εκεί κοριτσάκι, έτσι. Για μένα ένα κοριτσάκι, ηλικία 25 χρονών και είχε ξεκινήσει τα μπότοξ. 25 χρονών. Και της έλεγα, τι κορίτσι μου, λέω, τι να κάνει, 25 χρονών, λέω, είμαστε, δεν έχουμε τίποτα. Όχι, λέει, εμένα μου πει ο γιατρός, θα ξεκινήσω για να μην κάνω ρητίδες ποτέ. Εγώ εκείνη την ώρα αισθάνθηκα πολύ περίεργα που έχω ρητίδες.

0: αυτοματιώντας τη.
1: Γεια σου ρε Δημητρό από τη Βέρεια, λέει καλημέρα στην καλή παρέα, στο καλύτερο ραδιόφωνο. Ναι, σήμερα είμαστε κεφάτη. Η Ιωάννα τι γράφει εδώ?
2: Η Ιωάννα έχει δίκιο, το Botox λέει γίνεται και για ιατρικούς λόγους, βοηθά στις ημικρανίες, αλλά εδώ Ιωάννα μου δεν μιλάμε γι' αυτό, γιατί αυτό είναι ιατρικό θέμα, έτσι.
1: Ναι, παιδιά, άλλο πράγμα.
2: Και περιορέξιος βεβαίως, κολοκυθόπιτα. Τρολάρουμε τώρα, γελάμε, κάνουμε.
1: Εντάξει, πλάκα κάνουμε, παιδιά. Καλά κάνουν
2: τι
1: κάνουν.
2: Τι θέλει ο καθένας να κάνει στο πρόσωπό του, είναι δικιά του δουλειά, δεν μας πέφτει λόγος. No problem.
1: Καλά κάνεις και το λες, για να μην παρερμηνευτεί, παρεξηγηθεί. Τώρα κάνουμε χιούμορ, έτσι. Καλά κάνει. Αν μια γυναίκα νιώθει την ανάγκη ένας άντρας να το κάνει για να αρέσει περισσότερο στον σύντροφο,
2: για να
1: στο
2: αρέσει
1: περιβάλλον,
2: πάνω απ' όλα στον εαυτό του και εντάξει, να αισθάνεται καλά.
1: Πότε αρέσει τον εαυτό σου? Γιατί αυτό το έχω συζητήσει όταν ήμουν 18 χρόνο.
2: Αρέσω στον εαυτό μου όταν εγώ αισθάνομαι καλά με την εικόνα.
1: Αρέσουμε στον εαυτό μας όταν αρέσουμε στους άλλους, Βουργίνια.
2: Αρέσω στον εαυτό μου, εγώ δεν έχω τέτοια κολλήματα.
1: Εντάξει, σαν να σε έκανε η φύση όμορφη. Τι
2: όχι, γλυκέ μου. Όταν βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και λέω είμαι ωραία, μπαίνω στα ρούχα μου, είμαι οκ, okay, ξεκούρασα το πρόσωπό μου, είμαι καλά. Ό,τι και να μου πεις εσύ, αν εγώ δεν αισθάνομαι καλά.
1: Καλά.
2: Άντε,
1: καλά. Σου λέγαν γύρω-γύρω σιγά την όμορφη, θα σου λέγα εγώ τι θα έκανε. Μπότοξ θα έκανε. Και, σε βρίσκω. Και πλαστική.
2: Πρόσεξε.
1: Και πλαστική.
2: Θα φύγω και θα πάω να κάνω μπότοξ. Και κάποιο θα έρθω και θα με έτσι.
1: Και πλαστική. Σαν κινεζάκι.
2: Σαν ατομικάκι στο τζάμι.
1: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Γεια στους δυο.
1: Χαίρετε, ρε Τάσο.
3: Σχετικά με τη.
1: Εσύ κάνα μποτοξάκι, κάνα μποτοξάκι.
3: Γι' αυτό ήθελα να πω.
1: Αν βρει κανένα καλό στα δύο, ένα δώρο να έρθω.
3: Δεν κάνω. Μου αρέσει. Όπως είμαι.
1: Έλα, ρε Δοχάλια, είσαι.
3: Αυτή τη διάθεση του ανθρώπου να. Να αλλάξει ή να παραμείνει νέος, υπάρχει ένα ωραίο που έχει πει ο Έσοπος και λέει το εξής: πάν το ανώμιον ακοινώνητον.
1: Ναι.
3: Είναι φυσική εξέλιξη.
1: Εντάξει, μωρέ, Τάσο, τώρα κάτσε να σου πω τώρα. Κάτσε,
3: το να παλεύω και να είμαι 80 χρονών χωρίς.
1: Δεν χρειάζεται να είσαι 80.
3: 80 χρονών χωρίς ρητίδα.
2: Δεν κάνουμε μπότοξ στα 80.
1: Μπότοξ γιατί δεν πιάνει.
3: Λέω,
2: άλλο, για, 30, για 40, 50, εκεί που νιώθεις, βλέπεις ότι έχεις αλλαγές στο πρόσωπο. Εκεί συνήθως γίνεται.
3: Ναι, εντάξει. Δηλαδή να είσαι 80 χρονών και να είσαι σαλτή, σαν χαρτί, ας πούμε, δεν γίνεται.
1: Τάσο, εσύ όταν πηγαίνει. Κάτσε, ας πω. Εσύ όταν πηγαίνει σε κανένα ταβερνάκι, σε κανένα μαγαζάκι και έχει 3-4 παρέα.
3: Ναι.
1: Και σε μία παρέα έπαιξε και λίγο μποτοξάκι. Το ματάκι που πάει? Στο πνεύμα της άλλης που όχι, πάει λίγο στην ομορφιά στο, δεν πάει, το δικό μου πάει, γι' αυτό σου λέω. Είμαι οφθαλμίατρο. Αν πάει λέει, το μάτι ναι, το χέρι δεν πάει.
3: Μπράβο, τι μπράβο νοκα. Δημήτρη.
1: Άντε να είσαι καλά, για χαρά.
3: Άσιος εκπρόσωπος.
2: Η Άννα λέει εδώ και αυτό το έχω ακούσει. Άννα, έχεις δίκιο. Εγώ κάνω λέει μπότοξ στις μασχάλες για την υπερυδροσία μια φορά το χρόνο. Πιστέψτε με, λέει, πονάει πάρα πολύ.
1: Για ιατρικούς λόγους, φυσικά ο καθένας μπορεί να κάνει. Αλλά και για αισθητικούς.
2: Σας
1: λέω πλάκα, κάναμε νωρίτερα, έτσι. Όλοι θέλουμε να είμαστε.
2: Όμορφοι.
1: Ναι, πιο εμφανίσιμοι, βράδερφε. Εγώ τώρα, ας πούμε, το καλοκαίρι είχα βάλει κάποια κιλάκια. Δεν ξέρω πώς τα έβαλα αυτά.
4: Πάρε και εσύ.
2: Φαγητάκι, Δημήτρη, φαγητάκι.
1: Σίγουρα, φίλε, τι
2: είναι. Μεζέδες, η κυρασοφία.
1: Η κυρασοφία κάνει κάτι φαγητά 800.000 θερμίδες. Κάποια στιγμή εκεί που έπλαινα τη βεράντα, το κορίτσι μου τραβάει μια φωτογραφία. Αυτά τα smartphone κάνουν μεγάλη ζημιά, Βυργινία. Σου είπα για ποιο λόγο ξεκίνησα δίαιτα. Τραβάει μια φωτογραφία το μαριό. Από μακριά. Είχε ξεχυλήσει λίγο η κυλίτσα μου. Ήταν και η φωτογραφία. Και μου τη στέλνει στο Viber, μου λέει: κοίταξε πώς είναι η κυλίτσα σου. Α, μα λέω, Θεέ μου, εγώ είμαι δάφτος. Γιατί να επιτρέψω τον εαυτό μου
2: να μην αρέσει. Γι' αυτό σου είπα και εγώ. Πάνω απ' όλα, τι αρέσει τον εαυτό μας, έτσι. Και πώς αισθανόμαστε εμείς καλά με τον εαυτό μας. Και εμένα υπήρξαν περίοδοι που μου λέγανε όλοι σε μια χαρά και εγώ είχα πάρει κάποια κιλά παραπάνω και έλεγα τι μια χαρά, είμαι σαν το χάλι. Εγώ αισθανόμουν έτσι.
1: Ναι.
2: Άλλος μπορεί να αισθάνεται μια χαρά. Ναι, καθένας όπως το βλέπει.
1: Βέβαια, τώρα πρόσεξε να δεις τώρα. Η Αντωνοπούλου μπορεί μέσα από τον αφορμητισμό της να είπε αυτή σαν χλαμάρα που δεν είναι σαν χλαμάρα, έτσι. Αν το δει σοβαρά, δεν είναι. Σου λέει υπάρχουν άνθρωποι είτε για λόγους όπως είπανε ιατρικούς για να σοβαρευτούμε για λίγο γιατί σήμερα το πήγαμε
2: πολύ πλάκες, χαλαρά.
1: Πάρα πολύ ωραία όμως. Μου άρεσε πάρα πολύ. Πέρασε ώρα χωρίς να το καταλάβω. Λοιπόν, βάζει ένα σοβαρό θέμα η Αντωνοπούλου. Σου λέει υπάρχει κόσμος ο οποίος είτε για ιατρικούς είτε για αισθητικούς λόγους εμπιστεύεται όλα αυτά τα τύπου ιατρία, κλινικές κτλ. Τώρα αυτός ο κόσμος τι κάνει?
2: Η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι πάρα πολλά τα ιατρία αυτά, πλαστικής, χειρουργικής, που κάνουν ενέσιμα, κάνουν διάφορες θεραπείες κτλ. Προφανώς και είναι θέμα, έτσι, γιατί και σε αυτά πρέπει να γίνονται αποστηρώσεις, πρέπει να γίνονται συγκεκριμένες διαδικασίες, με συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Όταν πάμε εμείς σε τέτοια πράγματα, δεν είμαστε μεν ασθενείς μακριά από εμάς, αλλά έχεις ένα βαθμό ευαλωτότητας. Δηλαδή πας εκεί γιατί αισθάνεσαι ότι πρέπει να κάνω κάτι στο πρόσωπό μου, ότι μεγάλωσα, ότι γέρασα, ότι έχω κάνει ρητίδες. Και αυτό είναι μια μορφή ευαλωτότητας. Πας εκεί λοιπόν, αρχίζει ο άλλος, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε τ' άλλο, θα κάνουμε το παράλληλο. Ούτε πτυχία βλέπεις, ούτε άδειες λειτουργίας βλέπεις, ούτε τίποτα.
1: Εσύ είπε μια φίλη όμως ότι πήγα και έγινα θέα. Έτσι δεν το λέει
2: καλά,
1: το σύστημα.
2: Αν έχει πάει φίλη και έχει γίνει θέα, θα το δω. Δεν χρειάζεται να μου το πει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, έτσι δεν πάει το σύστημα. Έτσι ξέρω πάει. Έναν καλό, ξέρω εγώ, πλαστικό χειρουργό ή δεν ξέρω τι είναι αυτή η πλαστική χειρουργή, τι είναι. Αυτή που κάνουν μπότοξ. Δερματολόγοι τι είναι, οδοντίατροι όχι.
2: Βασικά δυστυχώς κάνουν παντού. Έχω ακούσει ακόμα και για οδοντίατρους που κάνουν μπότοξ.
1: Ατυχαίο το παγωτό οδοντίατρο. Ναι. Κάνουν και οδοντίατροι μπότοξ.
2: Δεν το ξέρω όμως αν είναι νόμιμο ή όχι. Αυτό μη σε.
1: Με βελονίτσες γίνεται αυτό.
2: Ναι.
1: Πω, θα πονάει.
2: Μπορούμε να αλλάξουμε κουβέντα γιατί έχω φοβία με τις βελόνες.
1: Εδώ πάνω πώς κάνουμε.
2: Δεν ξέρω τι κάνουν για τα μαλλιά, Δημήτρη. Εγώ, δόξα τω Θεώ, θέμα με τα μαλλιά δεν έχω.
1: Έχω δει κανένα δύο κεφάλια χάλια μαύρα. Σας έχω πει τη φάση. Νομίζω στην Εφη την είχα πει. Όταν είχα πάει στην Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη κάθε χρόνο, Βιργινία, το διάβασα ξέρω, μετά από αυτό που είδα, έχει 1,5 με 2 δις, παιδιά, τζίρο από τις εμφυτεύσεις. Σε ένα από τα ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη, εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι, είμαι και μπούφος τώρα, μεγαλωμένος στα δυτικά, πού να τα μάθουμε εμείς αυτά εκεί. Λοιπόν, και εκεί που περπατούσαμε στην πλατεία Ταξίμ, το λέω σωστά, ήμασταν με τα παιδιά. Βλέπω 1, 2, 3, 5, 10, 15.
2: Με τζόκεϊ.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Είχα ένα ανοιχτό κεφάλι και ήταν ματωμένο. Και με ρωτάει ο μεγάλος.
2: Εσύ, κάποια σέχτα είναι.
1: Αυτό είπα. Βιργινία, αυτό είπα στο μεγάλο. Μου λέει ο μεγάλος παππού, γιατί είναι αυτή έτσι. Δεν ήξερα εγώ ότι αυτό πράγμα είναι το μεσοδιάστημα της εμφύτευσης. Και του λέω, μάλλον λέω κάποια αίρεση θα είναι. Και μαζεύονται εδώ και κάτι κάνουν στο κεφάλι. Πώς οι άλλοι που χτυπιούνται στις πλάτες. Συνέδρια, ναι, ρε παιδί μου. Πώς οι άλλοι χτυπιούνται στις πλάτες που σου λένε και βγάζουν αίματα.
2: Όταν.
1: Και γύρισα, το είπα στον αέρα. Ότι πέτυχα και με πήρε ένας ακροατής τηλέφωνο και μου λέει, κύριε Βενιέρη, να σας προστατεύσω. Λέω, τι έγινε, σύντροφε. Αυτό λέει είναι μεταμόσχευση.
2: Η Τουρκία έχει τεράστιους τζίρους και από οδοντιατρικές εργασίες, καινούργια δόντια, που βέβαια γίνεται και χαμός. Έχει πάρα πολλές καταγγελίες και προβλήματα, τρελά με όλα αυτά. Εγώ πρέπει να σου πω γι' αυτό για τη μεταμόσχευση μαλλιών, για να το κλείσουμε, γιατί ακολουθεί και η Εύση σε λίγο. Κάθε φορά που έβλεπα άντρα συνάδελφο να επιστρέφει από την άδειά του με τζόκι ή καπελάκι, ήξερα ότι έκανε μεταμόσχευση.
1: Σιγάρεσε η Βιργινία και το κοιτούσε στη πώς, δεν κατάλαβα.
2: Γλυκέ μου, έμπαινε με το τζόκι ή το καπελάκι και έκανε όλη τη βάρδια του. Στα δημοσιογραφικά δεν δουλεύουμε 3 ώρες, 8, 10, 12 ώρες με το τζόκι ή το καπελάκι μέσα στο γραφείο.
1: Και ντρεπότανε.
2: Δεν το βγάζα, ναι.
1: Τώρα μου θύμισε 1982, μας πιάσαν σε ένα τέτοιο τσοντάδικο στο κινηματογράφο, εννοώ. Στο Όσκαρ. Όσκαρ λέγεται εκεί στην γειτονιά σου, κοντά πιο πέρα. Μετά έγινε ρεπετάδικο. Εκεί που είναι το Ιπποκράτιο, δεν είχε ένα ρεπετάδικο. Ναι, παιδί μου, Όσκαρ λεγότανε. Είχαν πάει μεσημέρι και εμείς τώρα 4-5.
2: Μεσημεριάτικα πήγατε.
1: Είχε αγώνα.
2: Τι όρεξη να
1: βγει. Έπαιζε Ηρακλής Ολυμπιακός. Μας χαίρεται ο Ηρακλής 6-1. Στεναχωρημένη. Πήγαμε να δούμε και εμείς μια ταινία, ένα καουμπόικο. Αυτά τα καουμπόικα που διακόπτονται και έχουν άλλα. Και μπαίνει μέσα ένα κλιμάκιο της αστυνομίας. Ίσχυε ο νόμος 4.000 τότε.
2: Περί τεντυμποϊσμού.
1: Μας πήρανε και με πήγανε με ένα χαριλάο σε ένα τμήμα και μου κάνανε μια κοπτορατική από τη μία μεριά με την ψηλή μηχανή. Πίσω-πίσω.
2: Σε κουρέψαν.
1: Ναι, κανονικά, από εδώ, στη μέση. Από εδώ, από τη μια μεριά. Και μετά, επειδή τράπηκα, πήγα σε ένα.
2: Καλή, αυτά που βλέπαμε σε ελληνικές ταινίες.
1: Ναι, πουλάκι.
2: Εδώ το έχει ζήσει.
1: Ναι, πουλάκι μου. Λοιπόν, πουλάκι μου. Και μετά, επειδή τράπηκα, πήγα στο ίδιο τέτοιο και λέω σε ένα. Λέω όλα, όλα. Και είμαι γουλή. Και για καμιά εβδομάδα, ήταν χειμώνα, θυμάμαι. Ήμουνα με το Montgomery, ξέρετε το Montgomery, αυτό το παλτό που είχε και κουκούλα. Και ήμουνα στο θρανείο, με την κουκούλα στο κεφάλι και δεν έβγαινα στα διαλύματα. Όλοι το συζητούσαν, εγώ νομίζω κανένας το κατάλαβε. Και κάποια στιγμή ο Αργυράκης, ο καθηγητής μας,
2: ναι, ναι.
1: Λέει Βελόπουλε, τότε λεγόμουν Βελόπουλος. Είχα ακόμη το στίχο. Λοιπόν, μου λέει Βελόπουλε, λέω τι έγινε, κύριε καθηγητά. Γιατί λέει, λέω κρυώνω. Για βγάλε. Χλόμπος. Τι να κάνουμε, κύριε Δημαρή, όλα τα ζήσαμε, βιωματικά είναι αυτά.
2: Αχ, αγαπημένος Αργυράκης.
1: Αγαπημένος.
2: Κύριε Αργυράκη, έχω μάθει τη μισή. Πώς τα λέγανε αυτά στη
1: χημεία, τα λέγανε.
2: Χημεία που είχε αυτό το. Την εξ. Όχι
1: αλυσίδες.
2: Χημική αντίδραση.
1: Αντίδραση. Μπράβο. Ναι, ναι.
2: Είχε κάτι τεράστιες χημικές αντιδράσεις.
1: Με άνθρακα, οξυγόνο.
2: Βελάκι ξανά. Κύριε, μα σήκωνε με την κολλητή μου στον πίνακα τη Ρεβέκα. Αγιά σου, Ρεβέκα. Εσύ, Βιργινία, το πριν και εσύ, Ρεβέκα, το μετά. Σηκωνόμουν εγώ. Κύριε καθηγητά, τι είναι πάλι δημαρές. Εγώ μπορώ να κάνω το μετά, κύριε Βέκα, το πρώτο. Γιατί έτσι τα έχω μάθει. Εγώ ξέρω το δεύτερο, λέω. Θέλετε, άμα δεν θέλετε, εκπτώσεις δεν κάνουμε.
1: Να σου πω κάτι για να σε ισορροπήσω.
2: Πολύ γλυκός.
1: Από τέτοιες εξώσεις φτιαγμένη.
2: Ναι, βρε Δημήτρη, και τι να κάνω τώρα. Μάλλον σε μας που δεν μάθαμε χημεία.
1: Χαιρέτα.
2: Έφη μου, αγαπημένο μου παιδί, σου αφήνω κληρονομιά στην εκπομπή σου το μπάχαλο στον περιφερειακό, γιατί έχει γίνει χειρότερη κατάσταση, παιδιά. Καλή συνέχεια με εύπαφή του.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Είμαι εδώ για να μιλήσω για την Ελλάδα του 2030, σημαντική ημερομηνία γιατί θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, υπογράμμισε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενθάρρυνε τους Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν στην Ελλάδα, επιλέγοντάς την για την εξαποστάσεως εργασία τους. Έχουμε εξαιρετική κάλυψη 5G και στην Ελλάδα κάποιος μπορεί να εργαστεί από οποιοδήποτε μέρος, είπε. Προβάδισμα σχεδόν 10 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου δίνει η νέα δημοσκόπηση της ΣΑΛΚΟ. Το κυβερνών κόμμα έχει μία μικρή άνοδο σε σχέση με τον Ιούνιο και με 24,3%, διαφορά 9,9 μονάδων από την Ελλάς. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να κερδίζει 0,7% στην πρόθεση, την ώρα που η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού μπαίνει οριακά στη Βουλή. Εταιρείες που άνοιγαν και έκλειναν αφήνοντας πίσω τους χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τα οποία κατέληγαν σε αχυρανθρώπους, φέρεται να βρίσκονταν στο πυρήνα της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Συνολικά 5 άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για υπόθεση κακουργηματικής απάτης σε βάρος του δημοσίου. Αυτοβούλος εμφανίστηκε ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής των Βορείων Προαστίων για να δώσει εξηγήσεις για τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που έλαβε στο κινητό του από τη γιατρό της Καρνεάδου. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι συνάντησε μόνο μια φορά τον τραγουδιστή 2 ημέρες πριν το θάνατό του. Πάντως, ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή αναφέρθηκε στη συμφωνία που υπήρχε μεταξύ του πελάτη του και στη γιατρό, βάσει της οποίας λάμβανε 40 ευρώ για κάθε ασθενή που έστελνε στην Ιωάννα Γάκα. Στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης αλλά και στα μέτρα στήριξης που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση, παρεμβαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο, μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, αυτή τη στιγμή η τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου διαμορφώνεται στα 2,21 ευρώ το λίτρο, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις σχετικά με επιδότηση στην Αντλία τόσο από το κράτος όσο και τα διηλιστήρια. Πιστεύω ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν διαδικασίες που θα οδηγήσουν σε πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας και σε αποκατάσταση της τιμής και της υπόλοιψής μου, αναφέρει ο τέος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος. Επιμένει ότι η καταδίκη του για 17 εκατομμύρια ευρώ που μπήκαν σε λογαριασμό του συνδυασμού του είναι κατασκεύασμα του Άριου Πάγου, προαναγγέλλοντας ότι σύντομα θα δώσει στη δημοσιότητα σχετικές επιστολές. Στη διεθνή επικαιρότητα, τέλος, συναγερμός σήμανε νωρίτερα το πρωί μετά από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε έξω από Λύκειο στην Τουρκία, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι 8 μαθητές έχουν τραυματιστεί. Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, άγνωστο άτομο άνοιξε πυρ έξω από ένα γυμνάσιο στην περιοχή της επαρχίας Μανίσα.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Νεφώσεις κατά τόπους έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στον πολύγυρο Χαλκιδικής η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη και στο Κιλκής μέγιστη θερμοκρασία θα έχουμε 24 βαθμούς. Στη Βέρεια και στις Σέρες 25, ενώ στα Γέννητσά η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 26 βαθμούς.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
6: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
7: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
8: Έπιπλα γραφείου Σίγμα, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες τιμές.
12: Πίσελα σκουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα! Νίκια σε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Εντάξει, νομίζω καλύτερο ξεκίνημα για μια μέρα με έτσι μια θερμοκρασία λίγο πιο χαμηλή από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Και φυσικά έναν ωραίο αέρα, ο οποίος δεν ξέρω, μάλλον δεν είναι Βαρδάρης αυτός. Εγώ δεν τους μπερδεύω λίγο τους ανέμους στη Θεσσαλονίκη. Παρότι ο Βαρδάρης είναι έτσι ο number one θεσσαλονικιώτικος αέρας που φυσάει εδώ στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή. Καλημέρα σε όλους σας. 18 λεπτά και μετά τις 11. Είμαι η Έφη Παφίτου και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τη μία. Τι να λέμε τώρα για τον Νίκο τον Παπάζογλου, τι να λέμε για πάρα πολλά τραγούδια που έχει ερμηνεύσει και τι να πούμε τώρα, τι να σχολιάσουμε για το Φύσηξο Βαρδάρης. Ελπίζω να μου είστε καλά οι περισσότεροι. Εσείς οι μουρτζούφλιδες, οι μες στα νεύρα, τι να κάνουμε παιδιά. Έχουμε και τέτοιες ημέρες στην καθημερινότητά μας. Εσείς που είστε κολλημένοι στον περιφερειακό αυτή την ώρα, εδώ και καμιά ώρα όμως. Νοτιάς είναι σήμερα Γιώργο, ναι είναι νοτιάς. Σωστά. Δεν βρήκα όμως τραγούδι από Νίκο, γιατί ήθελα να ακούσω Νίκο σήμερα που να λέει για νοτιά, οπότε σας έβαλα το Φύσηξο Βαρδάρης. Περιφερειακός, αρκετά σοβαρό πρόβλημα συνεχίζεται, γιατί το κληρονόμησα από την προηγούμενη εκπομπή. Έχουμε ένα κυκλοφοριακό χάος στο ρεύμα προς τα δυτικά, πολλά χιλιόμετρα η ουρά. Γιατί είχαμε νωρίτερα ένα τροχαίο, ένας οδηγός γιοταχή έχασε τον έλεγχο. Ποιος ξέρει γιατί. Φλόγες. Προσέκρουσε σε τσιμεντένιο στη Θέο ασφαλείας και κατέληξε τουμπαρισμένο το αυτοκίνητο μέσα σε εργοτάξιο εκεί στο flyover. Μετά το ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου προς Μετέωρα σημειώθηκε το τροχαίο. Έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν σε καλή κατάσταση. Δεν ήθελε να πάει στο νοσοκομείο. Άρα έχουμε μόνο υλικές ζημιές. Αυτό είναι το ευτύχημα. Το κακό τώρα της υπόθεσης είναι ότι όλοι εσείς οι οποίοι επιλέξατε περιφερειακό και μπήκατε από τη Μουδανιών για να πάτε προς τα δυτικά, δεν ακούγατε στάτους ή δεν το πήρατε χαμπάρι γενικότερα. Μόλις περάσετε την Πηλαία μέχρι και το Παπαγεωργίου είναι όλα σημειωτών δυστυχώς ακόμη. Ακόμα μάλλον. Οπότε επιλέξτε όσοι ακούτε τώρα και μπήκατε τώρα στην συχνότητα του στάτους, επιλέξτε καλύτερα το κέντρο αν θέλετε να βγείτε από τα ανατολικά προς τα δυτικά.

Να θυμηθείτε λοιπόν, καλά και τους παλιούς σας έρωτες και τις ωραίες εποχές, αλλά να θυμηθείτε ότι δεν μπαίνουμε περιφερειακό αυτή την ώρα όσοι έρχεστε από τη Μουδανιών και θέλετε να πάτε προς τα δυτικά. Αποφύγετε περιφερειακό, πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο στους υπόλοιπους δρόμους, να σας κατευθύνω η γυναίκα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, πολύ ωραία. Μπείτε από την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κανονικά θα βγείτε πολύ γρήγορα και εύκολα είτε προς την Εγνατία, είτε αν θέλετε να μπείτε Βασιλίσσης Όλγας. Είναι καθαρά, είναι ok. Μπορείτε να διασχίσετε την πόλη άνετα αυτή την ώρα στα 24 λεπτά και μετά τις 11. Την καλημέρα μου στο Δημήτρη, στο φίλο μου τον Γιώργο, στην Ελενίτσα. Στο Δημήτρη και στο Μιχάλη, οι πρώτοι που στείλανε τα μηνύματά τους εδώ στο Viber. Ανοιχτή γραμμή 2-3-15-13.000, 2-3-11-82-10-50. Τις ανοίγω για τις πρώτες καλημέρες σας και ό,τι άλλο θέλετε να πείτε στον αέρα. Με τα θέματα βέβαια της επικαιρότητας εδώ στην Θεσσαλονίκη. Σε λίγο δεύτερη μοίρα, γιατί το πρώτο θέμα με το οποίο ασχολείται όλος ο κόσμος είναι βέβαια όλη η έρευνα που γίνεται μετά τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Στη δεύτερη ώρα σας έχω μαζέψει τις τελευταίες εξελίξεις για όλους όσοι χάσατε επεισόδια, για να ακούσετε με τα ίδια σας τα αυτιά τι λένε άνθρωποι οι οποίοι καταγγέλουν αυτούς τους δύο γιατρούς. Πόσο υπέρμετρη σεξουαλικότητα είχε ο σύζυγος της κυρίας Γάκα και πώς ήθελε με μία, ναι, βαλίτσα τέλος πάντων που είχε sex toys μέσα να κάνει καλά την ασθενή του.

Σήμερα λοιπόν που είναι Τρίτη, είναι 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα γιορτάζει ο Φωκάς. Φωκάς. Χρόνια πολλά στο Φωκά. Σήμερα είναι μεταξύ άλλων Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Εμείς έχουμε μετρό όμως και ναι, θα το αφήσουμε και θα πάρουμε το μετρό μας. Αν δεν χαλάσει πάλι σε κάποια σημεία. Ημέρα ελληνικού εμπορίου. Χρόνια πολλά σε όλους τους εμπόρους που ακούνε Status FM 107 και 7. Ημέρα των Hobbit. Αν είστε τύπο της κοντός κοντή, ελάτε στην παρέα μας. Γιορτάζουμε σήμερα, είναι Παγκόσμια μέρα των Hobbit, Παγκόσμια μέρα ναρκοληψίας, Παγκόσμια μέρα ρινόκερου και Παγκόσμια μέρα χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθα αυτούς τους ανθρώπους.

Πάμε λίγο να βοηθήσουμε τη φίλη εδώ, τη Γιώτα, η οποία με ρωτάει τι γίνεται εκεί με τα έργα στα Μάλγαρα. Φυσικά και γνωρίζουμε, το λέμε κάθε μέρα από νωρίς το πρωί. Ανάμεσα λοιπόν στη Χαλάστρα, στον κόμβο Χαλάστρας και Σύνδου, συνεχίζονται και σήμερα τα έργα, οι ασφαλτοστρώσεις. Όσοι λοιπόν φεύγετε από Θεσσαλονίκη και θέλετε να βγείτε προς Κατερίνη, να περάσετε από το αδειώδιο Μαλγάρων, έχει αρκετά αυξημένη κίνηση. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που είναι βαθύ μπορντό, που σημαίνει ότι είστε σταματημένοι. Νομίζω θα φάτε πάνω από μισή ώρα μέχρι να τα περάσετε. Και εκεί στον κόμβο Χαλάστρας, πριν φτάσετε στα Μάλγαρα, έχει αυξημένη κίνηση με ροή όμως. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και από την άλλη πλευρά, δηλαδή για όλους όσοι έρχεστε από τα αδειώδια Μαλγάρων και θέλετε να μπείτε προς Θεσσαλονίκη.

0: που λέτε αγόρια και κορίτσια. Γεια σου Φωκά, έχουμε παιδιά ακροατή Φωκά που γιορτάζει σήμερα. Γεια σου Φωκά μου, χρόνια σου πολλά, να είσαι γερός. Μας ακούει μέσω ίντερνετ. Τι έλεγα, έλεγα λοιπόν ότι εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Και ζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, που είναι λίγο πιο έξω δυτικά. Και φίτησα λοιπόν στο πρώτο δημοτικό σχολείο Διαβατών. Όταν πήγαινα λοιπόν εγώ στο δημοτικό σχολείο Διαβατών, δεν ήταν το κτίριο που έχουμε τώρα, ήταν ένα άλλο παλιό κτίριο, πολύ παλιό, με τρία σκαλάκια και μια έτσι ευθεία γραμμή ήταν το σχολείο, σαν μια ευθεία γραμμή που είχε τις τάξεις από την πρώτη, από τον τα νήπια θυμάμαι, είχε ένα υπόστεγο που είχαμε το κηλικείο, παιδιά, στο κηλικείο, αν ακούει κανένας μαθητής μου, θυμάστε το σάντουιτς, το hot dog της Κυραφανής. Πω ρε φίλε, ήταν το πιο νόστιμο hot dog που έχω φάει στη ζωή μου. Έχω φάει τόσες φορές, έχω δοκιμάσει, έχω βράσει στο σπίτι, σαν της Κυραφανής, κανένα. Λοιπόν, αυτό το σχολείο λοιπόν, το μέχρι την πέμπτη δημοτικού ήμουν εκεί. Στην έκτη προλάβαμε και πήγαμε στο καινούριο πρώτο δημοτικό σχολείο Διαβατών, που ήταν ένα σχολείο το οποίο το κτίζανε τότε και λέγαμε πω, άραγε θα προλάβουμε εμείς που είμαστε πεντάκια και τελειώνουμε πριν πάμε στο γυμνάσιο. Το πρόλαβα λοιπόν. Έκτη δημοτικού πήγαμε στο καινούριο σχολείο, φανταστικό. Αυτό λοιπόν το σχολείο, εγώ έχω κλείσει τα 50 πριν από λίγες μέρες, είναι ακόμα εκεί. Οκ. Okay. Πολλά τα χρόνια που πέρασαν. Αυτό λοιπόν το σχολείο, σε αυτό το σχολείο τώρα πάει η ανιψιά μου, τα μικρά μωρά που γεννήσαμε, τέλος πάντων φίλοι και συγγενείς εκεί στην γειτονιά. Θα πάμε σε λίγο να δούμε πώς, σε τι κατάσταση είναι και τι απαντάει ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, γιατί είδαμε κάτι εικόνες που με εξόργησαν και εμένα. Και φυσικά λίγο μετά τις 12, μείνετε εδώ γιατί σας έχω μαζέψει σπαρταριστό υλικό για να πάμε λίγο και στην υπόθεση Μαζονάκη. Να ακούσετε με τα ίδια σας τα αυτιά τι λένε άνθρωποι οι οποίοι πήγαν σε αυτό το μαύρο ιατρείο, θα το πω εγώ, και μάλιστα τι λένε και πολύ γνωστοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι, και μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό, οι οποίοι καταγγέλουν κόσμο και ντουνιά από τις εκπομπές τους, αλλά ούτε δύο μήνες πριν πεθάνει ο Μαζονάκης είχαν περάσει και αυτοί από αυτό το ιατρείο. Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες, μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2 και 15.
6: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
11: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
10: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
14: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
13: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
14: Νίκη Μαρία Estate. 2

0: μοναδικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στο φαγητό.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Νίκος Παπάζογλου, ένα ακόμη τραγούδι του, γιατί βλέπω ότι πολλοί μου έχετε ζητήσει. Μου έχετε ζητήσει, παιδιά, όλους τους δίσκους του Νίκου. Δεν γίνεται να παίζω μόνο Νίκο. Αγαπάμε Νίκο Παπάζογλου. Αυτό είναι τα σύνεργα για τον Βασίλη, ο οποίος είναι πυγμένος στην κίνηση του περιφερειακού. Βασίλη μου, αγόρι μου, κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για σένα από εδώ, από τον Στάτους 107.7. Επαφή του παρέα σας με τον περιφερειακό στο μέτωπο προς τα δυτικά να συνεχίζει να είναι δύσκολα. Αυτοκίνητο λοιπόν τούμπαρε πριν από καμιά ωρίτσα μπροστά στο Παπαγεωργίου, μέτωπο προς τα δυτικά. Έχει δημιουργηθεί τεράστιο μποτιλιάρισμα, το οποίο συνεχίζεται ακόμη και τώρα περίπου ένα τέταρτο πριν από τις 12. Στην Εγνατία οδό που προς Βέρεια βρέχει, μου γράφει εδώ φίλος ο Λιφάης ή αλλιώς Λευτέρης. Με τα έργα πριν τα διόδια να είναι σε δύο σημεία και να γίνεται μία λωρίδα ο δρόμος, για να πάμε και στην Παθέ λίγο. Προσοχή, μπαίνοντας για Βέρεια από τη στροφή πάλι γίνεται μόνο μία λωρίδα, γιατί η αριστερή μετά την Εγνατία είναι κανονική. Έχετε λίγο το νου σας. Κωνσταντίνε μου, σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της υπογεννητικότητας, που είναι πολύ σοβαρό, δεν το συζητώ, έχω ήδη κανονίσει ένα πολύ σημαντικό θέμα για αύριο, γιατί δεν μπορούσαν σήμερα να βγουν οι άνθρωποι με τους οποίους θα μιλήσουμε. Οπότε ένας ακόμη λόγος για να ακούσετε τα ΔΕΦ και αύριο είναι αυτός.

Άρα λοιπόν, όσοι έρχεστε από την Μουδανιών, όσοι είστε στην ανατολική πλευρά της πόλης, επιλέξτε κέντρο, παιδιά. Μην βγείτε με τίποτα στον περιφερειακό. Τώρα, όσοι έρχεστε από την δυτική πλευρά και μπαίνετε περιφερειακό, μπροστά στο Παπαγεωργίου έχει μεγάλο ποτηλιάρισμα, μάλλον γιατί βλέπετε τι γίνεται απέναντι. Με το που βγείτε λίγο πριν τις Σικές, ο δρόμος ανοίγει προς ανατολικά, είναι όλα πεντακάθαρα. Μαζί μας και σήμερα η ΕΙΑΘΗ, η οποία αλλάζει και το δείχνει στην πράξη, ενδυναμώνει έξυπνα ψηφιακά εργαλεία στη λειτουργία της, δυναμώνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τη Θεσσαλονίκη και φυσικά διασφαλίζοντας το νερό του αύριο. Άλλωστε, η τεχνολογία αποκτά νόημα ούτως ή άλλως όταν επιστρέφει ως όφελος στην καθημερινότητά μας. Αλλιώς τι να την κάναμε, θα μου πεις. Έτσι λοιπόν, στην ΕΙΑΘΗ, ο ψηφιακός μετασχηματισμός μεταφράζεται σε άμεση πρόληψη, ανθεκτικές υποδομές και σεβασμό στον φυσικό πλούτο που μοιραζόμαστε. Πίσω από κάθε βρύση που ανοίγει στη Θεσσαλονίκη μας βρίσκεται ένας επιχειρησιακός μηχανισμός που καινοτομεί και εξελίσσεται καθημερινά. Η ΕΙΑΘ υιοθετεί έξυπνες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία, προστατεύοντας αδιάκοπα το νερό της πόλης μας.

0: Λοιπόν, και πάμε λίγο στο θέμα το οποίο σας είπα νωρίτερα. Πάμε στα παιδάκια μας, πάμε στα σχολεία μας και θα μου πεις τώρα, Εφη Παφίτου, αυτό το σχολείο για το οποίο θα μιλήσει εκεί στα Διαβατά, στο σχολείο που φίτησες και εσύ και πρόλαβες την έκτη δημοτικού, μόλις είχε χτιστεί. Και θα μου θυμίσει ο αντιδήμαρχος παιδείας σε λίγο που θα τον έχω μαζί μου στον αέρα του Δήμου Δέλτα, πότε χτίστηκε αυτό το σχολείο. Δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν, πότε παραδόθηκε. Έχουμε λοιπόν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και έχουμε και μία ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Διαβατών, ένα θέμα που το αναδείξαμε και εμείς μέσα από τον Status FM και χθες στο site μας και παίζει σε όλες τις μεγάλες εφημερίδες της πόλης, όλα τα site της πόλης, διότι οι φωτογραφίες που είδαμε είναι πραγματικά σοκαριστικές. Έχω λοιπόν στα χέρια μου την ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Διαβατών, όπου οι άνθρωποι αυτοί, οι γονείς δηλαδή, θα μπορούσαμε να είμαστε και εμείς οι ίδιοι, βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να αναδείξουν δημόσια μια τραγική και επικίνδυνη, όπως λένε, κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σχολείο. Ένα σχολείο στο οποίο καθημερινά στεγάζονται 225 παιδιά. Όλο το προηγούμενο διάστημα λοιπόν, λένε, κινηθήκαμε θεσμικά. Στείλαμε αναλυτικό email με όλα τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει, έτσι, και μιλάμε τώρα για όλο το προηγούμενο διάστημα, το οποίο ήταν το καλοκαίρι, έτσι, κλειστό το σχολείο. Στείλαμε λοιπόν, λένε οι γονείς, αναλυτικό email στις υπηρεσίες του Δήμου με το κλείσιμο των σχολείων. Δόθηκαν εγκαίρως τα κλειδιά αμέσως μόλις έκλεισαν τα σχολεία το καλοκαίρι για να γίνουν οι εργασίες. Το αποτέλεσμα καταγγέλουν οι γονείς και διαβάζω την ανακοίνωση. Απολύτως τίποτα, λένε. Από όλα όσα ζητήσαμε έγινε μόνο ένα. Δεν έστειλε, λέει ο Δήμος, κανέναν όλο το καλοκαίρι. Το σχολείο αφέθηκε στην τύχη του. Και περιγράφονται λοιπόν καταστάσεις που τις βλέπουμε και σε φωτογραφίες. www.statusfm.gr μπαίνετε για να τα δείτε και οι ίδιοι σας εκεί. Σοβάδες που έχουν πέσει, φαίνονται τα σίδερα της κατασκευής. Μούχλα στους τοίχους στις τουαλέτες, κατεστραμμένοι καθρέφτες και νηπτήρες. Τύχοι εσωτερικά και εξωτερικά που έχουν αναβαφτούν χρόνια. Ίσως και από τότε που πήγαινα εγώ έκτη δημοτικού, δεν ξέρω, θα μας τα πει ο αντιδήμαρχος. Χαλασμένες κλειδαριές, καμένες λάμπες. Τελικά βλέπουμε λοιπόν ένα σχολείο το οποίο δυστυχώς, επειδή το βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια, βλέπουμε τις εικόνες, φαίνεται να είναι παρατημένο. Είναι όμως έτσι. Για να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο παιδείας του Δήμου Δέλτα, τον κύριο Δημήτρη Μπέκα. Κύριε Μπέκα, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Είστε καλά?
0: Εγώ είμαι καλά. Δόξα τω Θεώ. Εντάξει, κάτι πολύ σοβαρό δεν έχουμε.
1: Υπάρχει προβληματισμός.
0: Κύριε Μπέκα.
1: Από εσάς και από εμάς.
0: Ούτως ή άλλως, καταλαβαίνετε ότι ο λόγος που αναδεικνύουμε συχνά πυκνά τέτοια θέματα είναι γιατί πραγματικά θέλουμε να βοηθήσουμε τους γονείς και τα παιδιά και να μάθουμε τι σπταίει σε ένα Δήμο μεγάλο. Καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Ξέρουμε ότι ο Δήμος Δέλτα είναι πολύ μεγάλος Δήμος και έχει πάρα πολλά σχολεία. Αλλά δεν ξέρω, το Πρώτο Δημοτικό Διαβατών είναι ένα μεγάλο σχολείο. Είναι πολύ κεντρικά στο Δήμο. Πώς σας ξέφυγε όλο αυτό?
1: Λοιπόν, να σου πω για το θέμα. Όντως υπήρχαν κάποια προβλήματα. Υπήρχαν και δουλειοφθορές και βανδαλισμοί στον αύριο χώρο, όπως και στα Κύμπο, που έγιναν αυτά έτσι πριν μια εβδομάδα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία ήταν. Μας τα έχει στείλει και ο κύριος Διευθυντής με το τέλος της σχολικής χρονιάς.
0: Μπράβο, πάντως οι γονείς, για να το διευκρινίσω, κύριε Μπέκα, ναι, κάνουν λόγο για τα προβλήματα κυρίως εσωτερικά, εκεί όπου δεν μπαίνει κάποιος εξωσχολικός,
1: okay, έτσι,
0: που ναι, είναι από ό,τι βλέπουμε σοβαρά και άσχημο να πηγαίνει το παιδί σου σε ένα τέτοιο σχολείο.
1: Ναι, και εγώ βλέποντας σας είπα, έχω ένα προβληματισμό, γιατί αυτός ο χώρος που αναδείκνυαν οι γονείς και δείξαν στις φωτογραφίες, όχι ότι δεν είναι έτσι, είναι μια αποθήκη μη προσβάσιμη για τους μαθητές, η οποία υπήρχε μια λεκάνη σπασμένη. Εκεί να αποθέτουν οι καθαρίστες τα πράγματά τους. Προφανώς έσπασε. Λογικό είναι, κάποια στιγμή μπορεί να δημιουργηθεί και ένα θέμα. Εμείς η αλήθεια είναι ότι ούτε για το συγκεκριμένο θέμα δεν είχαμε ενημέρωση για τη λεκάνη. Αλλά όμως και χθες που ήμασταν εκεί και με το Σύλλογο, και γιατί πήγαμε, ανταποκριθήκαμε άμεσα και με το Σύλλογο αλλά και με τον Διευθυντή, ήταν ένας χώρος που δεν είναι είναι μη προσβάσιμος και είναι η αποθήκη.
0: Κύριε Μπέκα, επιτρέψτε μου λίγο, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, έχουμε 5-6 λεπτάκια, για να μην πλατιάσουμε και κουράσουμε και τον κόσμο, να πάμε κατευθείαν στην ουσία του θέματος. Επειδή οι φωτογραφίες του Συλλόγου Γονέγιο και Δαιμόνου που έχουν δημοσιοποιηθεί από πάρα πολλούς συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, δείχνουν πολλά σημεία μέσα στο σχολείο, σε αίθουσες, σε σκάλες, φαίνεται ένα σχολείο το οποίο δεν ξέρω, έχει να βαφθεί πάρα πολλά χρόνια μάλλον.
1: Ναι, έχει να βαφθεί, δηλαδή, από ό,τι μου είπανε, 5 χρόνια.
0: Δεν βλέπω, ας πούμε, από όσο μπορώ να καταλάβω, γιατί δεν είμαι και τεχνίτης, να έχει γίνει κάτι.
1: Έχει πρόβλημα στους οπλισμούς έξω. Έχουν βγει κάποιοι σοβάδες, έχουν πέσει. Βέβαια αυτά είναι και αποδηλωθερές. Βέβαια, παιδιά είναι, τα σχολιά μας, κυρία Παφίτου, είναι ζωντανός οργανισμός.
0: Φυσικά.
1: Κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα. Είμαστε καθημερινά εκεί για να τα κάνουμε. Τώρα όσον αφορά το ότι έπρεπε ήδη να έχουμε επιληθεί του θέματος, υπάρχει μια σειρά εργασιών που γίνονται από τεχνική υπηρεσία. Υπάρχει ένας προγραμματισμός, όπως είπατε και εσείς, ο Δήμος Δέλτα δεν είναι ένας μικρός δήμος, έχουμε 64 σχολικές μονάδες συν τους παιδικούς. Λοιπόν, σε αυτά υπάρχει ένας προγραμματισμός και όπως σας είπα δεν γίνεται σε μια μέρα, έχουμε επιληθεί του θέματος όμως.
0: Άρα λοιπόν, επειδή ακούει πολλοί κόσμος και από την περιοχή, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος που αντιμετωπίζει ίσως και στο δικό του δήμο κάποιο θέμα, να πούμε ότι ναι, μας ξέφυγε το καλοκαίρι για κάποιο λόγο, αλλά πολύ σύντομα θα υπάρξει.
1: Όχι, να σας πω, κύριε Παφίτου, ήδη έχουν αντικατασταθεί τα λούκια που, γιατί δεν ξέρω πότε βγήκαν αυτές οι φωτογραφίες και πότε τις τραβήξανε.
0: Νομίζω τώρα, δεν έχει πολλές μέρες.
1: Χθες όμως ήμουν εγώ εκεί και οι κλειδαριές ήταν εντάξει και όχι ότι τα κάνουμε όλα εμείς καλά, έτσι. Αλλήμον έχουν πολλά προβλήματα σχολεία μας. Και γι' αυτό είμαστε εκεί, για να τα βλέπουμε και να αντιμετωπίζουμε. Και τα λούκια αλλαχτήκανε και τώρα ήδη που μιλάμε, η τεχνική υπηρεσία είναι εκεί, περνάει και τα πάνελ που έχουν από βανδαλισμούς, τα έχουν καταβιδιάσει, είναι εκεί και τα περνάνε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα όσον αφορά σαν δήμος, σαν αντιδημαρχία, αλλά νομίζω και όλοι οι δήμοι και όλοι οι αντιδήμαρχοι, αυτό που τους ενδιαφέρει πιο πολύ είναι η ασφάλεια των παιδιών μας, έτσι.
0: Και η καθαριότητα, και μετά, θα έλεγα εγώ. Η καθαριότητα.
1: Σίγουρα.
0: Νούμερο ένα.
1: Και μετά, που είναι ένα σημαντικό σημείο και στοιχείο να πούμε, είναι η ομορφιά των σχολείων μας. Αλλά βάζουμε, κύριε Παφίτου, προτεραιότητες. Είναι μέσα στις προτεραιότητες μας και αυτό το σχολείο να αναβαθμιστεί. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο αρχίζει τον τέλος του μήνα για αναβάθμιση όλων των σχολείων μας και με βαψίματα, είτε ενεργειακά, είτε να δούμε τα ηλεκτρολογικά, είτε να δούμε τα υδραυλικά. Τέλος του μήνα έχουμε ανάδοχο και σε όλα τα σχολεία.
0: Πολύ ωραία. Το κρατάμε αυτό, κύριε Μπέκα, για το συγκεκριμένο σχολείο. Και να ξέρετε, επειδή εγώ δεν ξέρω αν ακούγατε πριν, σας είπα ότι εγώ πρόλαβα και πήγα έκτη δημοτικού σε αυτό το σχολείο. Μόλις το είχαν φτιάξει.
1: Είναι
0: ένα παλιό σχολείο.
1: Ένα όμορφο σχολείο.
0: Όμορφο σχολείο, αν συντηρηθεί, θα πω εγώ.
1: Και επειδή είναι ένας χώρος ωραίος.
0: Το πονάω, γιατί είναι το σχολείο μου και πάνε και τα νύψια μου εκεί. Θα κάνω μια βόλτα εγώ προς το τέλος του μήνα και ελπίζω όλα αυτά που υποσχεθήκατε να τα κάνετε πράξη.
1: Να πάτε και αύριο για να δείτε ότι αυτά που είπαμε θα έχουν γίνει.
0: Κύριε Μπέκα, σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Και είμαι σίγουρη ότι το πρώτο δημοτικό σχολείο Διαβατών φυσικά δεν είναι και το μοναδικό σχολείο που αντιμετωπίζεται οι γονείς και οι μαθητές τέτοιου είδους προβλήματα. Ας ελπίσουμε όμως να είναι από τα λίγα. Λοιπόν, ευχαριστώ το φίλο το Σάκη, ο οποίος στέλνει ένα βίντεο. Λεοντί, αν μπορείς έλα λίγο μέσα, γιατί προσπαθώ να στο στείλω αλλά δεν σε βρίσκω. Και μας δείχνει, είναι από την άλλη πλευρά από ό,τι βλέπω, μας δείχνει τι ακριβώς γίνεται αυτή την ώρα στον περιφερειακό. Ευχαριστώ, Σάκη. Στο 6908357800, διότι έχουμε πολύ μεγάλο και έντονο θέμα στον περιφερειακό εδώ και αρκετή ώρα. Και μου κάνει εντύπωση που όσο περνάει η ώρα, αντί να στρώνει, γίνεται χειρότερο. Δηλαδή, όσοι μπαίνετε από τη Μουδανιών στον περιφερειακό και τον βλέπετε ανοιχτό, καθαρό, γιατί μέχρι και το ύψος του πρώην τούνελ πηγαίνετε, είναι πράσινος ο περιφερειακός, πηγαίνετε κανονικά. Εκεί λοιπόν, μόλις φτάσετε στο πρώην τούνελ, μέτωπο πάντα προς τα δυτικά, σταματάνε όλα και μέχρι να βγείτε στο Παπαγεωργίου δεν κουνιέται, παιδιά, τίποτα απολύτως. Σοβαρό τροχαίο με τουμπαρισμένο αυτοκίνητο πριν από καμιά ώρα στο ύψος του Παπαγεωργίου. Τούμπαρε και μπήκε στα έργα του flyover. Οπότε μην επιλέγετε περιφερειακό, φύγετε προς Κωνσταντίνου Καρα... από Κωνσταντίνου Καραμαλή, από Όλγας. Η Ελένη Παπαδάκη μου γράφει, έφυλε το πρόβλημα γιατί μόλις πέρασα από εκεί, είναι πως ελαττώνουμε ταχύτητα για να δούμε το τουμπαρισμένο, το οποίο δεν ενοχλεί λέει πουθενά, το έχουν τραβήξει. Ο δρόμος είναι άδειος, ωστόσο αυτό το λίγο που πατάτε φρένο για να δείτε το τουμπαρισμένο δημιουργεί τεράστια ουρά χιλιόμετρων από το ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου μέχρι περίπου και το πρώην τούνελ. Πάρτε το ανάποδα με μέτωπο προς τα δυτικά. Μικρό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων με την Εύα Βερνάρδου και αμέσως μετά επιστρέφω. Το τι έχει να ακούσει το αυτί σας για Μαζονάκη, την υπόθεση Μαζονάκη. Ετοιμαστείτε.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Θεωρώ ότι είμαι εδώ και να μιλήσω για την Ελλάδα του 2030, σημαντική ημερομηνία γιατί θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, υπογράμμισε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενθάρρυνε τους Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν στην Ελλάδα, επιλέγοντάς την για την εξαποστάσεως εργασία τους. Έχουμε εξαιρετική κάλυψη 5G και στην Ελλάδα κάποιος μπορεί να εργαστεί από οποιοδήποτε μέρος, είπε. Εταιρείες που άνοιγαν και έκλειναν αφήνοντας πίσω τους χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τα οποία κατέληγαν σε αχυρανθρώπους, φέρεται να βρίσκονταν στον πυρήνα της δράσης εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Συνολικά 5 άτομα συνελήφθησαν. Αυτοβούλος εμφανίστηκε ενώπιον του ανακριτήου υπνοθεραπευτής των Βορείων Προαστίων. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι συνάντησε μόνο μια φορά τον τραγουδιστή και ο δικηγόρος του αναφέρθηκε στη συμφωνία που υπήρχε μεταξύ του πελάτη του και στη γιατρό, βάσει της οποίας λάμβανε 40 ευρώ για κάθε ασθενή που, έστελνε στην Ιωάννα Γάκα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ τους ως προς τους χρόνους και ως προς άλλα στοιχεία που είχαν συλλεχθεί κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Μετά από 8 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουράσει, όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εναλλακτική, ανέφερε η Ντόρα Μπακογιάννη σε συνέντευξή της. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πρόσθεσε επίσης, ασκώντας περαιτέρω κριτική στην κυβέρνηση, «Βλέπω αλαζονία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουνε. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούνε και άμεσα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο νωρίτερα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, όταν ο οδηγός ενός γιοταχή κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, προσέκρουσε σε σημεντένιο στη θέο ασφαλείας και κατέληξε τουμπαρισμένο μέσα σε εργοτάξιο για το flyover. Το τροχαίο σημειώθηκε μετά το ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου προς Μετέωρα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο, ωστόσο ο οδηγός του γιοταχή, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν σε καλή κατάσταση, αρνήθηκε τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Από το τροχαίο προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ωστόσο έχουν σχηματιστεί ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς δυτικά. Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο κατά τη μεταφορά 14χρονου μαθητή αμαία στο σχολείο. Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του, το παιδί κατάπιε την κάλτσα του μέσα στο σχολικό όχημα, ενώ μεταφερόταν από τις Αρχάνες προς το ειδικό σχολείο Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό, καθώς δεν είχε μαζί του σύνοδο να το επιβλέπει. Η μητέρα δέχθηκε τηλεφώνημα από την οδηγό, η οποία σύμφωνα με την καταγγελία την ενημέρωσε ότι δεν εντόπιζε την κάλτσα του παιδιού και υπήρχε η εκτίμηση ότι την είχε καταπιεί. Το παιδί υποβλήθηκε σε επίγουσα επέμβαση. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, η νομαρχία της Μανίσα στην Τουρκία ανακοίνωσε ότι ο 15χρονος ύποπτος που φέρεται να επιτέθηκε με όπλο σε σχολείο στο Ντουργκουτλού της συγκεκριμένης επαρχίας στέθηκε υποκράτηση. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Τσετίνα Κίν, ένας μαθητής βρήκε το θάνατο και 4 τραυματίστηκαν. Ωστόσο, το γραφείο του κυβερνήτη ανέφερε ότι 8 άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία. Ο δράστης άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο γύρω στις 8 το πρωί έξω από το επαγγελματικό και τεχνικό λύκειο της περιοχής.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
1: Νεφώσεις κατά τόπους έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στον Πολύγυρο δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς, στην Κατερίνη και στο Κιλκί στους 24, στη Βέρεια και στις Σέρες τους 25 και στα Γιάννητσά τους 26. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
9: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφι Μπραν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
10: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα, μωρέ! Μόρεντ σου έλεγα!
12: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
14: Γνωρίστε τη νέα σειρά εντυχιζόμενων φούρνων της Gorenia που δίνει απεριόριστες δυνατότητες στις μαγειρικές σας ικανότητες. Με λειτουργία πίτσας και perfect grill που εξασφαλίζει τραγανό και καλοψημένο γεύμα, οι νέοι φούρνοι Gorenia θα σας ενθουσιάσουν αφού διαθέτουν και πυρόλυση για εύκολο καθαρισμό. Back to cook στην ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Για σετ φούρνου με εστίες Gorenia με δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Ηλεκτρικές συσκευές.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Το ορεινό λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

πόσο ωραία, μαγικά μπορεί να μας ταξιδέψει η μουσική. Όλα τα όργανα μαζί κάνουν θαύματα, ακούτε μέσα. Να παίζει μπάντα, να ακούγεται ο ξυλούρης, ο στίχος είναι εξαιρετικός, εξαιρετικό. Προσπαθούμε λοιπόν από γενιά σε γενιά αυτόν τον κόσμο τον καλό που τον έχουμε εμείς, καλός, κακός, να δούμε λίγο την καλή πλευρά των ανθρώπων που δυστυχώς χάνεται μέσα στην δύσκολη καθημερινότητα που ζούμε όλοι μας. Εφηπαφή του δεύτερη ώρα, 15 λεπτά και μετά τις 12. Όλοι μας νοσταλγούμε τις παλιές καλές εποχές που τρέχαμε στις σαλάνες, που μυρίζαμε το γιασεμί στις αυλές. Καλή νοσταλγία, αλλά όταν πρόκειται για τα κουφώματα του σπιτιού σου, φίλα ακροατή και ακροάτρια, ίσως χρειάζεται μια πιο πρακτική προσέγγιση. Αν λοιπόν ο χρόνος έχει αρχίσει να δείχνει τα σημάδια του πάνω στα παλιά σου κουφώματα, επηρεάζοντας τις επιδόσεις τους, τότε το My Windows είναι μονόδρομος. Μπείτε λοιπόν στην πρωτοποριακή online πλατφόρμα της Alumil και πάρτε προσφορά για τα νέα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου από το εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών της εταιρείας My Windows της Alumil. Καινούργια κουφώματα αλουμινίου, εύκολα και γρήγορα λοιπόν, γιατί έρχεται και ο χειμώνας σιγά σιγά, μπήκαμε στο φθινόπωρο, πρωτοβρόχια και τα θέλουμε τα καλά τα κουφώματα. Να δώσω χαιρετισμούς και πολλά φιλιά σε όλα τα παιδιά που με ενημερώνετε, στο Γιώργο, στο Σάκη, στην Ελένη, για το τι γίνεται στον περιφερειακό. Το γνωρίζουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, εδώ και ώρα το λέμε. Μπας και σωθούν κάποιοι ακροατές οι οποίοι μπαίνουν τώρα στην παρέα μας και είναι στη Μουδανιών ή ετοιμάζονται να μπουν στον περιφερειακό προς δυτικά. Μην το κάνετε αν βιάζεστε, διότι θα φάτε σίγουρα πάνω από μισή ώρα, ίσως και παραπάνω. Από το ύψος του πρώην τούνελ μέχρι και λίγο πριν το νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου είναι όλα σταματημένα, διότι είχαμε νωρίτερα πάνω από μία ώρα ένα τουμπαρισμένο αυτοκίνητο, το οποίο από ό,τι μας λέτε δεν ενοχλεί, έχει τουμπάρει και έχει πέσει στα έργα του flyover, δεν είναι πάνω στο δρόμο. Ωστόσο το μποτιλιάρισμα είναι μεγάλο, λίγο καλύτερη είναι η εικόνα τώρα στα 17 λεπτά και μετά τις 12.

0: Και ήρθε η ώρα να πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου, λέει η μητέρα του Γιώργου. Η κυρία Κλεό, η οποία εξέφρασε το αίτημά της για δικαιοσύνη στη μνήμη του αγαπημένου της γιου, μίλησε στον Άλφα και είπε ότι ο Γιώργος δολοφονήθηκε. Οι άνθρωποι αυτοί πάτησαν στην ανάγκη του, είπε, μεταξύ άλλων. Νιώθουμε εξοργισμένοι, είπε, όλοι μας. Ο άδικος χαμός του μας πονάει. Είμαι πολύ θυμωμένη, τον δολοφόνησαν. Δολοφονούν διαχρονικά και άλλους ανθρώπους. Και βλέποντας σήμερα τις εξελίξεις από νωρίς το πρωί και ακούγοντας Status FM και τους συναδέλφους που έπαιξαν πολλά ηχητικά, αλλά επειδή αλλάζουν οι εκπομπές, αλλάζουν οι ώρες, μπαινοβγαίνει κόσμος πολλής και ακούτε, είστε στις δουλειές σας, δεν έχετε το χρόνο ίσως ή δεν ακούσατε. Έχουμε λοιπόν σοκαριστικές καταγγελίες ασθενούς που πήγε σε αυτήν εδώ την κυρία, στην, στο μαύρο το λέω εγώ ιατρείο της Καρνεάδου. Όταν ακούς λοιπόν ότι η γιατρός μου έδωσε να πιω νεύτη ένα. Όταν ακούς ότι ο σύζυγος ήθελε ερωτική συνέβρεση με μια γυναίκα ασθενή εκεί στο μαύρο ιατρείο στο Κολωνάκι, γιατί η γυναίκα αυτή είχε κάποια προβλήματα γυναικολογικής φύσεως. Και ένα από τα πιο εξοργιστικά για μένα, όταν ακούς ένα πολύ γνωστό συνάδελφο εδώ, τον Πέτρο τον Κουσουλό, ο οποίος κάνει εκπομπές πολύ μαχητικά, να λέει ότι έχω πάει και εγώ στο ιατρείο της Καρνεάδου κάνα δίμηνο πριν φύγει ο Μαζονάκης, κάτι δεν μου άρεσε τέλος πάντων και έφυγα. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν το ψάξες αφού το ψάχνεις? Εγώ θα το πω και αυτό. Έτσι. Για να ακούσουμε λίγο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε πρώτα απ' όλα το πρώτο ηχητικό που έχω εδώ μπροστά μου. Καταγγελία για τον νεύτη. Πραγματικά φοβερό, εξοργιστικό.
1: Του συζύγου της ήταν ενεργός όταν ήσασταν στο ιατρείο?
2: Ποτέ δεν έκανα εγώ μαζί του κανένα ραντεβού.
1: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
2: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
1: Τι σας έδωσε?
2: Μου έδωσε να πιω νεύτη γιατί θεώρησε ότι το νεύτη θα έκανε καλό στα παράσιτα, στα μαύρα μαμούνια, θα τα σκότωνε και έτσι θα φεύγαν από τον οργανισμό.
1: Και πώς καταλάβατε ότι πρόκειται για νεύτη?
2: Μου το είπε η ίδια.
1: Τηλεφωνήσατε δηλαδή στην κυρία αυτή και
2: ναι,
1: της είπατε?
2: Ναι, γιατί μύριζε αυτό.
1: Ναι.
2: Κατάλαβα ότι
1: ναι,
2: κάτι συμβαίνει. Κατάλαβα ότι η μυρωδιά ήταν
1: περίεργη.
2: Περίεργη και μου λέει είναι νεύτη και αυτό θα σε βοηθήσει να αρχίσουν να ψοφάνε.

0: Και πώς καταλάβατε ότι πρόκειται για νεύτη?
1: Μου το είπε η ίδια.
0: Τηλεφωνήσατε δηλαδή στην κυρία αυτή και
1: ναι,
0: είπατε...
1: γιατί μύριζε αυτό.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα ότι
0: ναι.
1: κάτι συμβαίνει. Κατάλαβα ότι η μυρωδιά ήταν.
0: Περίεργη.
1: Περίεργη και μου λέει είναι νεύτη και αυτό θα σε βοηθήσει να αρχίσουν να ψοφάνε.

0: Υφήσει να αρχίσουν να ψοφάνε τα μία θεραπεία την οποία δεν γνωρίζω και με μία γιατρό που δεν γνωρίζω. Να την αφήσουμε να την κάνουμε αύριο. Λέει δεν μπορούμε να την κάνουμε αύριο γιατί πρέπει η μία πλασμαφαίρεση να γίνει μετά την άλλη. Μου λέει όχι, δεν θα πάθετε τίποτα, θα πρέπει να την κάνουμε οπωσδήποτε σήμερα. Εν πάση περιπτώσει το κακό έγινε γιατί εγώ έπαθα αιμορραγία γυναικολογική.
1: Άρα την ώρα της πλασμαφαίρεσης εσείς είχατε αιμορραγία.
0: Εγώ είχα αίμα.
1: Και πώς αντέδρασαν?
0: Τίποτα. Αυτή μου είπε, πήρε τηλέφωνο τον αυτός που πήγα
1: ο γιατρός.
0: Ο γιατρός, ναι. Να με δει, ήταν πρώην άντρα τη. Και πήρε τηλέφωνο αυτόν αμέσως αυτή, ναι, ναι. Η αναισθησιολόγος. Και πήγα, ήταν λίγο κοντά στο κολονάκι. Και πήγα και με είδε και μου λέει ο άνθρωπος ότι είναι από κάποιο φάρμακο που σας έβαλε.
1: Κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.
0: Κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.
1: Και πόσες μέρες ταλαιπωρηθήκατε από όλα αυτά?
0: Τέσσερις.
1: Και μετά σας ζήτησε η προφυλακιστήσα γιατρός σήμερα χρήματα για την πλασμαφαίρεση αυτή?
0: Στην αρχή μου ζήτησε 7.500 ευρώ. Μετά μου είπε 6. Εγώ τη έδωσα 3 και δεν τη έδωσα ποτέ τα υπόλοιπα 3.
1: Τα δώσατε σε φάκελο, όχι μέσω τραπεζικού εμβάσματος?
0: Όχι, όχι, όχι. 3 χιλιάρικα τη έδωσα. Έτσι. Μετά μου τα ζήταγε συνέχεια, δεν τη τα έδωσα ποτέ.
1: Πόσες πλασμαφαιρέσεις έχετε κάνει?
0: Μία.
1: Τι συνέβη στην πλασμαφαίρεση?
0: Στην πλασμαφαίρεση η πρώτη μέρα.
2: 7,5 λοιπόν χιλιάδες ευρώ ζητούσε η γιατρός, η οποία είναι προφυλακισμένη βεβαίως μαζί με το σύζυγό της. Θα ακούσουμε και τα δικά του τα χαΐρια σε λίγο. Έλειπε η ίδια και έβαλε μια άλλη να κάνει πλασμαφαίρεση. Σου βγάλουν δηλαδή το αίμα από τη μία, να το φιλτράρεις και να το ξαναβάζουν. Μιλάμε για εξαιρετικά δύσκολη ιατρική πράξη, έτσι.

0: Και το πιο τρελό απ' όλα είναι αυτή η νέα καταγγελία που έχουμε για τον κυριούλη άντρα της, αυτόν τον τύπο ο οποίος ντύνεται κάπως με αυτά τα κόκκινα παντελόνια, τα κάπρι, χεράκι χεράκι με την κυρία Γάκα. Τι έκανε, δεν φαίνεται να αγαπούσε και ιδιαιτέρως πολύ την γυναίκα του, γιατί και στην αρχή όταν τους πρώτο συνέλαβαν είπε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση, δεν ήμουν εκεί, αυτή τα έκανε όλα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, γούσταρα λίγο και τις πελάτησες.
1: Είπα να πάω στο σαλόνι μέσα, στο σαλόνι που είναι μεταξύ των δύο ιατρείων, της συζύγου και του ιδίου. Πήγαμε στο σαλόνι, κάτσα στον καναπέ και μου έφερε μπροστά μου μία βαλίτσα που έβγαλε από το δεξί μέρος του γραφείου του, μία καφέ δερμάτινη βαλίτσα. Είχε δονητές σιδερένιους, είχε ψαλίδια, βελόνες μεγάλες. Η μάμη είχε ένα τσόκερ σιδερένιο με αλυσίδα και καρπιά.
2: Σοκάρει η καταγγελία γυναίκας στις αποκαλύψεις που είχε επισκεφτεί το ιατρείο του Κολονακίου και τον 58χρονο κατηγορούμενο παθολόγο.
1: Μου ζήτησε να προχωρήσουμε σε... να μου κάνει τη θεραπεία αυτή, τέλος πάντων με τα εργαλεία αυτά και να προχωρήσουμε σε σεξουαλική συνέβρεση. Πώς είχα την εξυπνάδα, πάνω στον πανικό μου να λειτουργήσω, να του πω ότι δεν μπορώ εκείνη τη στιγμή να κάνω κάτι μαζί του, ότι θα το ήθελα πάρα πολύ, του είπα. Γιατί με περιμένει κάτω ο σύζυγός μου.
2: Όπως υποστηρίζει η καταγγέλουσα, είχε απευθυνθεί στον γιατρό γιατί αντιμετώπιζε γυναικολογικά προβλήματα.
0: Ρε το γιατρό και δεν του φαίνεται. Κάπου αλλού πήγαινε το μυαλό μου όταν τον πρωτοαντίκρισα, όχι μάλλον τον πρωτοείδα μάλλον.

0: παπαλαμπρένα γυμνή, χαϊδεύει δωρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω.
1: Πουλάκι ξένο, του τρώει τα σπλάχνα, αλλά δεν βγάζω άχνα. Και θα σας πω λοιπόν τώρα την δική μου σκέψη και θέλω να μου στείλετε μηνύματα. Ναι, έχει πέσει λίγο το ίντερνετ, παιδιά, για εσάς που ακούτε μέσω ίντερνετ, αλλά ξαναγύρισε. Μπορείτε να ξαναμπείτε www.statusfm.gr. Γιατί βλέπω ότι ανοίγουν στόματα. Η κυρία λοιπόν αυτή που της πρότεινε ο γιατρός να συνευρεθούν ερωτικά με όλα αυτά τα sex toys για να την κάνει καλά. Και είχε την εξυπνάδα από ό,τι λέει να του πει: ναι, σε θέλω και εγώ πάρα πολύ, αλλά είναι κάτω ο άντρας μου. Και έφυγε. Γιατί δεν πήγε αμέσως στην αστυνομία να τον καταγγείλει τον τυπά αυτόν.
0: Αντίτας μου, πιάσε τη φτέρνα.
1: Ένα.
0: Μπερδεύω το jukebox με τη λατέρνα.
1: Δύο. Πάρα πολύ επώνυμοι γνωστοί δημοσιογράφοι μέσα και δημοσιογράφοι, μάχημοι δημοσιογράφοι, πήγαν σε αυτό το ιατρείο, το οποίο από ό,τι φαίνεται είχε μεγάλη φήμη στον κύκλο των γνωστών της Αθήνας και όχι μόνο. Γιατί λοιπόν ο κύριος Κουσουλός, αφού πήγε στο ιατρείο του Καρνεάδου για δικό του προσωπικό θέμα, και εγώ δεν κατηγορώ κανέναν, μπορεί πάνω στην απελπισία σου όταν ψάχνεις να βρεις λύση και με την κλασική ιατρική ή δεν βρίσκεις ή παιδεύεσαι, να πεις μωρέ δεν πάω και σε έναν τέτοιον μπασκέ, λέω τώρα. Αλλά αφού κατάλαβες, κύριε Κουσουλέ, ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί δεν το ψάξες?
2: Ήμουν ένας από αυτούς που μπήκα σε αυτό το ιατρείο και θα σας εξηγήσω τους λόγους. Τον περασμένο λοιπόν Ιούνιο, λίγο πριν τη λήξη της περσινής τηλεοπτικής σεζόν, δυστυχώς, διαγνώστηκα με ένα δεύτερο αυτοάνοσο νόσημα. Οι γιατροί, οι θεράποντες γιατροί, οι δικοί μου γιατροί ανησύχησαν. Έκανα όλες τις εξετάσεις οι οποίες ήταν απαραίτητες. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι έκανα εξετάσεις οι οποίες ενδεχομένως να είναι και υπερβολικές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι την εικόνα την οποία βλέπετε, δηλαδή έναν παρουσιαστή, έναν δημοσιογράφο, αυτή η εικόνα είναι εύθραυστη. Δεν διαφέρουμε εμείς σε κάτι από εσάς. Μη θεοποιούμε πράγματα για καταστάσεις. Όλοι οι γιατροί λοιπόν μου είπανε ότι αυτό το δεύτερο αυτοάνοσο προεκλήθη από το άγχος. Και μάλιστα οι γιατροί φοβόντουσαν και για ένα τρίτο αυτοάνοσο. Γιατί θέλω να εκμυστηρευτώ και κάτι άλλο. Η δουλειά του δημοσιογράφου και του παρουσιαστή είναι πάρα πολύ αγχώδης. Δεν σηκωνόμαστε εδώ πέρα, φοράμε τα καλά μας, μακιγιαριζόμαστε και κάνουμε μία εκπομπή. Είναι πολύ δύσκολο και σε ψυχολογικό και σε ψυχικό επίπεδο να κληθείς να διαχειριστείς τέτοιου είδους θέματα. Όταν λοιπόν διαγνώστηκα με το δεύτερο αυτοάνοσο, πήγα και σε δημόσιες δομές και σε πολλά ιδιωτικά ιατρεία. Οι περισσότεροι μου μίλησαν για άγχος. Άγχος το οποίο έπρεπε να καταπολεμήσω. Έκανα όλες τις εξετάσεις όπως σας είπα και κάποια στιγμή περί τα τέλη Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, σε μια οικογενειακή συζήτηση με κάποιους φίλους οι οποίοι είναι εγκάρδιοι φίλοι, μια πολύ καλή οικογένεια, πρόσωπα τους οποίου, τα οποία εμπιστεύομαι απόλυτα ευγνωσμένου κύρους.
1: Αυτό είναι το κακό.
2: Μίλησαν τότε, άκουσα για πρώτη φορά το όνομα Γάκα και Θοδωρόπουλος. Μέχρι τότε τους αγνοούσα. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό το ιατρείο στην Οδό Καρνεάδου. Τότε λοιπόν το ζευγάρι αυτό μου είπε ότι ιδιαίτερα η κυρία Γάκα είναι μια εξαιρετική γιατρός, η οποία έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ασθενείς, πόσο δε μάλλον και ένα φιλικό πρόσωπο του προσώπου που μου μιλούσε, που το διέγνωσε με μια σπάνια ασθένεια, η οποία εν τέλει θεραπεύτηκε στην Αμερική.
1: Στην Αμερική, όχι στη Γάκα.
2: Αφού συνομίλησα με γιατρούς, και γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχει υποκρισία, τεράστια υποκρισία, με αιματολόγους, με αναισθησιολόγους, με. Όλοι μου δήλωναν ότι γνώριζαν την κυρία Γάκα. Μάλιστα, ένας αιματολόγος μου έλεγε ότι οι 10 εξετάσεις οι οποίες έρχονται στο ιατρείο το δικό μου, 9 προέρχονται από το ιατρείο Γάκα. Για να δούμε λοιπόν πόσο γνωστή ήταν αυτή η κυρία.
1: Κάπου εκεί τελειώνει το ηχητικό. Και κάπου εκεί τελειώνει και η δική μας υπομονή. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό που καταλαβαίνω εγώ με το λίγο μυαλό που διαθέτω, εσείς που έχετε κάποιοι περισσότερο από αυτό που έχω εγώ, μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα αν κάνω λάθος, είναι ότι, όπως τα λέει ο φίλος, ο Τζίμις. Για να μην πω όλοι, οι περισσότεροι γνωστοί επώνυμοι δημοσιογράφοι, καλές οικογένειες, πλούσιοι, πολιτικοί, γιατροί, ξέρανε μια χαρά το ιατρείο, το ψάξανε από ό,τι λένε στον ιατρικό σύλλογο, δεν βρήκανε αυτό το την πλασμαφαίρεση, το μηχάνημα, αλλά δεν είναι βέβαια μόνο το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, είναι και πολλά άλλα που έκαναν εκεί μέσα, ορίστε βγαίνουν από καταγγελίες. Αυτό λοιπόν που έχω να πω είναι το εξής. Ανοίξτε τα στόματά σας και μιλήστε, είτε είστε γνωστοί δημοσιογράφοι, είτε γιατροί, είτε είστε απλοί πολίτες που πηγαίνετε σε τέτοιους γιατρούς, γιατί ναι, καταλαβαίνω, ψάχνετε να βρείτε μια θεραπεία, αλλά όταν καταλάβετε τι συμβαίνει, αν δηλαδή τώρα πήγαινα εγώ και μου έλεγε ο τύπος αυτός, κοίταξε τι έχει βαλίτσα, έλα να κάνουμε σεξ για να σου λύσω το πρόβλημα, ή θα τον είχα πλακώσει στο ξύλο, ή θα πήγαινα κατευθείαν όμως στην αστυνομία.

0: εμένα για όλα.
1: Ο Θεός να μας φυλάει λοιπόν από όλη αυτή την τρέλα. Πάμε λίγο στη γραμμή γιατί πρέπει να φύγω για διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας πω ένα λεπτό στο τηλέφωνο ότι είναι πολύ καλύτερη εικόνα στον περιφερειακό αυτήν την ώρα, στα 33 λεπτάκια μετά τις 12. Αρχίζει και ανοίγει ο δρόμος σιγά σιγά, οπότε ναι, θα μπορούσατε να πάτε βέβαια από το κέντρο αν βιάζεστε πολύ. Αλλά και ο περιφερειακός σιγά σιγά ανοίγει, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Έφη.
1: Καλησπέρα. Να είσαι καλά.
2: Αν πήγαινε Έφη σε αυτό το.
1: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου, σε παρακαλώ. Δεν έχω μισό λεπτό, πάμε.
2: Αν πήγαινε σε αυτή την εκπομπή, σε αυτό το ιατρείο, και τον έβλεπα επειδή τυχαίνει να είμαι λίγο φυσιογνωμιστής, θα έφευγα με τη μία. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτός? Το μάγκα που παίζει κλαρίνο.
1: Για τον Κουσουλό, λέτε.
2: Όχι, για τον.
1: Για ποιον? Για τον γιατρό. Γιατρό. Ναι, ναι.
2: Αν του βάλει δίπλα-δίπλα.
1: Παράξενο τύπο.
2: Δεν,
1: ναι.
2: Δεν είναι καμία διαφορά. Το κλαρίνο του λείπει μόνο.
1: Ναι, ναι. Θα συμφωνήσω εγώ μαζί σου. Θα συμφωνήσω.
2: Ναι. Ναι.
1: Να είσαι καλά, γλυκιά μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Επιστρέφω πολύ σύντομα. Γιάννη, μου συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Έφυλε, τελικά το συμπέρασμα είναι ότι αν δεν έφευγε ο Μαζονάκης που τον ξέρει όλη η Ελλάδα, δεν θα μαθαίναμε τίποτα. Συμφωνώ απόλυτα και το λέω από την πρώτη μέρα. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφω.
3: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
3: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Καραγιάννη τυρί.

0: τιμές.
1: Πίσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΦ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΦ.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Η διαχείριση στη ζωή μου με διέκρινε μια ευγένεια η οποία παραλίγο με καταστρέψει. Ενώνοντας ότι τα πράγματα
5: από
4: που μου ανήκαν.
5: Μια γωνιά της νίκαιας.
4: Περίμενα να μου δοθούν από μόνο.
5: Στα φώτα του ουρανού.
4: Και να τα διεκδικήσω εγώ. Για να μην στεναχωρέσω τους άλλους, να τους
5: κεβολέψω. Μικρόφωνο.
4: Να πάω κοντά στα δεδομένα τους.
5: Φωνή ενός λαού.
4: Έτσι λοιπόν, μέσα από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram.

0: εξαιρετικό νομίζω. Και με ρωτάτε πού το βρίσκουμε αυτό, πού το βρήκε Σέφη και αν μπορούμε να το βρούμε. Παιδιά, τίποτα, εγώ το βρήκα στο TikTok, Εύη Κανέλου. Μου βγήκε κατά τύχη, δεν το ψάξα. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, αν και προσπάθησα να βρω, στο YouTube δεν υπάρχει. Νομίζω υπάρχει, πώς το λένε το άλλο, και να μου λείπεις, μας κράτησε. Αυτό που ακούνε τα πιο νέα παιδιά. Ακούγεται σαν AI, Πέτρο. Νομίζω ότι είναι AI. Δεν είμαι όμως και σίγουρη. Μην σας πάρω και στο λαιμό μου. Το ψάχνω. Ψάξτε το κι εσείς. TikTok Εύη Κανέλου. Μάλλον κάποιος έβαλε τους. Έδωσε στοιχεία και το AI το έχει γράψει. Κάτι τέτοιο ψυχαναμίζομαι. Γιατί έχω γράψει και εγώ τραγούδια. Πολύ γέλιο μέσω AI. Και βγήκε και ωραίο. Πάμε λίγο γραμμή. Είστε ακόμα εδώ, παρακαλώ. Δεν είστε εδώ εσείς. Πάμε εδώ, παρακαλώ. Ούτε εσείς εδώ. Παιδιά, κοιτάξτε, όταν μεταδίδω ένα τραγούδι, επειδή προσπαθώ να μην διακόπτω τα τραγούδια, τουλάχιστον ένα κουπλέ ρεφρέν να παίζει στον αέρα, να το ευχαριστιόμαστε. Αν παίρνετε τηλέφωνο εκείνη την ώρα και σας κουμπώνω, θα πρέπει να κάνετε υπομονή. Αλλιώς ξαναπάρτε, παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Μία ερώτηση θέλω να κάνω σχετικά με τον περιφερειακό.
0: Ναι.
1: Από δυτικά, υπάρχει ακόμη αυτό ο συνοστισμό που πήγε πριν.
0: Από δυτικά, πού βρίσκεσαι?
1: Μέτωπο δυτικά
0: έχει καθαρίσει αρκετά. Δηλαδή ένα μικρό, έτσι, χαμηλές ταχύτητες θα έχεις από το πρώην τούνελ μέχρι, ναι, και λίγο πριν την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Οπότε,
1: ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, γλυκέ μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Πάμε λίγο στην Εύα. Εύα, τι γίνεται?
2: Εφή, να ρωτήσω λίγο. Ναι. Στο μέτωπο προς ανατολικά, εκεί στο ύψος των νοσοκομείων, βλέπουμε μπλοκάρισμα?
0: Βλέπουμε τώρα που άνοιξα, βλέπουμε πολύ σοβαρό θέμα μπροστά στο Παπαγεωργίου.
2: Λοιπόν, έχουμε την ενημέρωση από ακροατή μας ότι, ναι, έχει μείνει μία νταλίκα εκεί πάνω στην ανηφόρα στο δεξί ρεύμα.
0: Αλίμονο.
2: Και είναι που είναι το σημείο εκείνο εξαιρετικά στενό, ναι, το στενεύει κι άλλο. Μάλιστα. Το οποίο σημαίνει ότι αρχίζει και μαζεύεται κίνηση και μπλοκάρει εκεί το δρόμο. Όμως, καλύτερα λοιπόν να το αποφύγουν.
0: Δηλαδή, άκου να δεις τώρα. Εδώ και 2 ώρες, μπορεί και παραπάνω, είχαμε τρελό ποτηλιάρισμα στο μέτωπο προς τα δυτικά.
2: Έτσι.
0: Τώρα που τελείωσε η φάση από εκεί,
2: ακριβώς,
0: σου λέει δεν πάμε να κλείσουμε και την άλλη πλευρά.
2: Και το ανάποδο, για να μην ζηλεύει, ναι.
0: Γιατί το βλέπω τώρα που άνοιξα το χάρτη. Έχει ούτε 5 λεπτά που έγινε αυτό.
2: Τώρα έγινε.
0: Ναι, πριν από λίγο ήταν καθαρός ο δρόμος. Άρα λοιπόν, όσοι έρχεστε από δυτικά προς ανατολικά περιφερειακό, μπροστά στο Παπαγεωργίου είναι όλα σταματημένα. Γιατί τι έγινε, σταμάτησε.
2: Νταλίκα. Ωφ.

0: Ας μην πούμε καλύτερα τι λέει ο Νότς εδώ, όμως... Ας μείνουμε στο στίχο.
1: Δυο μεγάλοι υποκριτές,
0: ναι.
1: Γίνανε προφήτες και κριτές.
0: Και γιατροί, κβαντικοί και τα λοιπά και τα λοιπά. Και θα μου πεις τώρα, είναι το μοναδικό σύστημα που είναι σάπιο? Όχι βέβαια.
1: Τίποτα δεν έχει σημασία.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ξεκίνησε η κακοκαιρία. Για εσάς κορίτσια που θέλετε να πλύνετε τίποτε χαλιά καλοκαιρινά και ή να πλώσετε, στο Στόχαστρο αυτήν την ώρα είναι η Αττική και άλλες 5 περιοχές. Έχουμε βροχές. Αλλά αυτή την ώρα σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Ήπειρο και Μακεδονία έχουμε δυνατές βροχές και ανέμους αέριδες. Οπότε έχετε λίγο το νου σας. Εντάξει, δεν ήρθε και δεν είναι καμιά τεράστια θεομηνία. Φθινόπωρο είναι, δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Αλλά τέλος πάντων έχετε το νου σας. Αν τίποτε έχετε, πώς θα το πω, καμία εκδήλωση, αν έχετε απλώσει, αν έχετε κάνει πιστολάκι, αν βάφετε το σπίτι, βρέχει, θα βρέξει, συνεχίζει να βρέχει. Και θα έρθουν και ισχυρές καταιγίδες και απότομη πτώση της θερμοκρασίας, όπως λένε εδώ οι φίλοι μετεωρολόγοι. Τώρα.
1: Να ξέρα σε ποιον θεό μετά.
0: Θα τα βροντίξω όλα κάτω και θα φύγω, αλλά να σας πω κάτι πριν φύγω από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ θέλω να σας, θα τα ακούσουμε από την αρχή, να σας προτείνω, έτσι για να αλλάξουμε λίγο κλίμα, λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή, να πάτε να δείτε μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση. Συνέβη στο Μοντερέι. Άκης Δήμου, χθες είχαν την πρεμιέρα. Δύο γυναίκες, ένας άγγελος και ένας νεκρός υπουργός. Έχει ενδιαφέρον. Μια απρόσμενη συνάντηση στις γυναικείες τουαλέτες ενός πολυτελούς εστιατορίου. Πού θα το δείτε? Θέατρο Αμαλία. Χθες ξεκίνησε, σήμερα και αύριο 21, 22 και 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Και μία εκ των δύο πρωταγωνιστριών είναι πολύ αγαπημένη μου φίλη. Είναι καθηγήτρια της μικρής μου κόρης. Την αγαπώ, τη στέλνω πολλά γλυκά φιλιά. Θέατρο Αμαλία, να πάτε όσοι αγαπάτε το θέατρο. Έτσι, παρακαλώ, ορίστε. Παρακαλώ, πάρε το μηδέν.
2: Καλημέρα σας.
0: Έλα, πάρε το μηδέν.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλώς το.
2: Λοιπόν, διαβάζω ή ακούω τα σχόλια για την υπόθεση με τον γιατρό.
0: Ναι.
2: Το ζήτημα δεν είναι το τι γίνεται με τον γιατρό. Το θέμα είναι και ευθύνη και εμείς έχουμε που επιλέγουμε να πάμε.
0: Το έχω πει πολλές φορές από την πρώτη μέρα.
2: Το θέμα είναι ότι ναι, πλέον αυτό που πρέπει να προβληματίσει σαν κοινωνία, η ματαιοδοξία για την εξωτερική εμφάνιση. Ο άνθρωπος από τη φύση του γεννιέται, μεγαλώνει, γυρνάει και πεθαίνει. Αυτή είναι η ματαιοδοξία. Να είμαστε πάντα νέοι. Να μην δεχόμαστε τον νόμο της φύσης.
0: Εντάξει, βέβαια ο Μαζονάκης, από ό,τι ξέρουμε. Συγγνώμη λίγο, δεν έκανε πλασμαφαίρεση για να είναι πιο νέος. Ήταν κουρασμένος και τα λοιπά για άλλο λόγο. Αλλά συμφωνώ με αυτά που λες.
2: Ακριβώς το ίδιο φαινόμενο εμφανίστηκε στον χώρο του αθλητισμού με επίσημες καταγγελίες στην UEFA. Επί εποχή Τσέλσι Αμπράμοβιτς που κάναν αλλαγή στο αίμα στους παίκτες της Τσέλσι.
0: Α, ναι.
2: Είχε κοινοποιηθεί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και έγινε πριν από μια δεκαετία.
0: Αχα.
2: Όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό.
0: Mm-hmm.
2: Το ζήτημα είναι ακόμα και αυτό, κάνεις μια επέμβαση σε έναν οργανισμό.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
2: Για κάποιο λόγο δεν θα το υποστηρίξεις. Έτσι. Άρα λοιπόν, ίσως θα πρέπει να κοιτάξουμε ότι στην κοινωνία πλέον τα πρότυπα είναι μόνο η εξωτερική εμφάνιση. Δηλαδή τώρα φτάνουμε σε φάση το οποίο κοριτσάκα 19-20 χρόνια κάνουν πλαστικές σε χίλια, σε στήθος και σε κουμπό 20
0: Μάλιστα.
2: χρονών.
0: Σε ευχαριστώ γλυκέ μου, να είσαι καλά παιδιά. Δεν έχω άλλο χρόνο, τώρα σας έπιασε να πάρετε τηλέφωνο να τα πούμε. 2 ώρες είμαι εδώ. Θα τα βροντίξω σου λέω, θα φύγω και θα πάω στα διαβατά. Αλλά πριν τα βροντίξω, διότι πρέπει να δώσω σκυτάλι παιδιά στο Διογέννη. Τι να κάνω. Θα φάω κοτόπουλα Εμίλιος. Ο Εμίλιος χθες, παιδιά, για τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας έστειλε κοτοπουλάρες, τον αγαπώ. Φάγαμε, σκάσαμε, ευχαριστηθήκαμε, ήταν υπέροχα. Κοτόπουλα Εμίλιος, Ανδρέα Παπανδρέου 74 στη Νεάπολη βεβαίως, με την υπογραφή Πίνδος ή αλλιώς τηλεφωνήστε όπως έκανα και εγώ χθες και μου τα έφερε. 2-3-10-6-26-4-56. Τα βροντάω, φεύγω, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 11. Πρώτο Θεός, έρχεται ο Διογέννης Δασκάλου. Αντεγιά.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες, μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η Στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα Στόφα γητό.
0: Ο κόσμος στον Status FM.
7: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status τη μία. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Σχέδιο μέτρων για τα καύσιμα, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης ότι επεξεργάζεται η κυβέρνηση, το περίγραμμα του οποίου έχει ήδη περιγράψει ο Πρωθυπουργός. Όπως είπε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από το Οικονομικό Επιτελείο τις επόμενες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δεδομένων. Ξεκινάμε με το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου εκεί θέλουμε να ανοίξει χαμηλότερα από ό,τι έκλεισε φέτος. Προθεσμία να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης πήρε ο καθομολογία δράστης της γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα. Ο εισαγγελέας μετέβη στο νοσοκομείο Φυλιατών, όπου ο 27χρονος δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος, καθώς φέρει πολλαπλά τραύματα, τα οποία φέρεται να προκάλεσε ο ίδιος, κυρίως στο αριστερό τμήμα του θώρακα κοντά στην καρδιά. Τον παρέπεμψε σε κύρια ανάκριση και του απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, παραβιάσεις του νόμου περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ηρεμιστικά χάπια. Στις 7 το απόγευμα, πρωτοβουλία γυναικών στην Ιγουμενίτσα διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πόλη με κεντρικό σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη». Αυτοβούλος εμφανίστηκε ενώπιον του ανακριτήου υπνοθεραπευτής των Βορείων Προαστίων. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι συνάντησε μόνο μια φορά τον τραγουδιστή και ο δικηγόρος του αναφέρθηκε στη συμφωνία που υπήρχε μεταξύ του πελάτη του και στη γιατρό, βάσει της οποίας λάμβανε 40 ευρώ για κάθε ασθενή που έστελνε στην Ιωάννα Γάκα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ τους ως προς τους χρόνους και ως προς άλλα στοιχεία που είχαν συλλεχθεί κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Μετά από 8 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουράσει, όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εναλλακτική, ανέφερε η Ντόρα Μπακογιάννη σε συνέντευξή της. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πρόσθεσε επίσης, ασκώντας περαιτέρω κριτική στην κυβέρνηση: «Βλέπω αλαζονία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουνε. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούνε και άμεσα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, όταν ο οδηγός ενός γιόταχη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο στη Θέο και κατέληξε τουμπαρισμένο μέσα σε εργοτάξιο για το flyover. Το τροχαίο σημειώθηκε μετά το ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου προς Μετέωρα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο, ωστόσο ο 70χρονος οδηγός του γιοταχή, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν σε καλή κατάσταση, αρνήθηκε τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Από το τροχαίο προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ωστόσο σχηματίστηκαν ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς δυτικά. Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο κατά τη μεταφορά 14χρονου μαθητή αμαία στο σχολείο. Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, το παιδί κατάπιε την κάλτσα του μέσα στο σχολικό όχημα, ενώ μεταφερόταν από τις Αρχάνες προς το σχολείο στην Αλικαρνασσό, καθώς δεν είχε μαζί του σύνοδο να το επιβλέπει. Η μητέρα δέχθηκε τηλεφώνημα από την οδηγό, η οποία σύμφωνα με την καταγγελία την ενημέρωσε ότι δεν εντόπιζε την κάλτσα του παιδιού και υπήρχε η εκτίμηση ότι την είχε καταπιεί. Το παιδί υποβλήθηκε σε επίγουσα επέμβαση, αλλά τώρα είναι καλά στην υγεία του.
8: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
7: Νεφώσεις κατά τόπους έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς, στην Κατερίνη και στο Κιλκής τους 24, στη Βέρεια και στις Σέρες τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ η θερμοκρασία στα Γιάννητσά θα φτάσει τους 26.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη μία. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
8: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
9: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
10: Καλησπέρα, παιδιά!
11: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
10: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
11: Ακριβώς όπως εσύ.
12: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
13: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
14: Ένα το οποίο
15: Ένα
16: απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
17: Τι έγινε, καλοκαιράκιδες? Μπουρμπουλέτο? Τον ήπιαμε? Τι έγινε? Πού είναι η 75η ημέρα Αυγούστου? Τι να κάνεις, μας έπιασε εξαπίνης. Φυσικά εμείς από κέφια χάσουμε, κερδίσουμε, πάω και εμείς θα το κλεντήσουμε. Κι ας χιονίζει και ας βρέχει, τα γραγούρουνο αντέχει. Άλλωστε με χιονόνερο και κρύο πέρασε από μια πλατεία, μου φωνάζει τη μικρό Σπαρτή Κυρίλακια. Στο φτωχό τη σπιτικό τη και πήγα, μου φωνάζει μια γυναίκα, το παιδί σου ξεπληρώνει τη δική σου αμαρτία. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, είμαι στη φυσιολογική μου θερμοκρασία, εδώ λειτουργώ καινούργη. Και άστου να τσακώνονται, άστου να μαλώνουν. Άντε ρε παιδιά, άντε να πω. Αργήσατε! Βγήκα σήμερα έξω στην αγορά και δεν είδα στολισμένες χριστουγεννιάτικες βιτρίνες. Πού είναι να πούμε, σας πιάσανε στον ύπνο. Πού είναι τα Black Friday, πού είναι να μας τα κάνετε να πούμε δηλαδή.
18: Έχουμε κάτσε, έχουμε νωρίς είναι.
17: Πρέπει να είναι σε γρήγορση η αγορά. Έχουμε ανταγωνιστική αυτή να πούμε, γρήγορση. Το τόπο Κυριάκος, επειδή έφυγε ο Κυριάκος, πήγε στο εξωτερικό και μιλάει με τα GTI και τα MBC και με όλα αυτά τα καινούργια κόλπα που να μας φέρει, εμείς πρέπει να την πέσουμε να πούμε.
18: Αυτός μιλάει, ο άλλος που μιλάει και δεν τον ακούνε, που τον κάνανε μπάργκο.
17: Ποιον?
18: Τον Τραμπ, δεν είναι.
17: Τραμπ δεν έχει ανάγκη, έκανε δικό του κανάλι να πούμε.
18: Ναι, αλλά μέχρι να το κάνει, μιλούσε.
17: Να σου πω κάτι. Τον κάνανε ένα κάζο. Θυμάσαι και τις παλιές κούκλες που βλέπαμε στην τηλεόραση, το πρώτο σύριαλ που ήταν με σπασμένα σαπόνια μέσα στα διαστημόπλια. Έτσι φαινόταν. Και αυτό τον έκανε πιο πολύ πείσμον. Επείσμωσε παραπάνω να πούμε και θα του κάνει το κανάλι. Καμιά καναλάρα. Α, βλέπεις τη γυναίκα του να ψωνίζει.
18: Παίζει μόνο πρόεδρο, λέει.
17: Ναι, μόνο πρόεδρο και τη γυναίκα του, τα παιδιά του, την κόρη του, τη Μελάνια, τα μελανόματα, τι έχει εκεί πέρα, μόνο αυτά θα παίζει. Και φυσικά τι να κάνει ο άνθρωπος, αφού δεν μπορεί να το παλέψει αλλιώς, να τον πολεμάνε τα μέσα. Έκανε μια συγγένεια με τον Τζίμπρα. Με εκείνον τον Γιουδοβουσκό που ήθελε να κάνει κανάλι.
18: Στο μεταξύ και το Fox που είναι. Εντάξει.
17: Φόξ, τι σημαίνει, αλεπού. Ναι, καλά σε μένα τώρα. Αλεπουδάκια 101, αλεπού 140. Άσε ρε τώρα, λέει. Κλείστα όλα να τελειώνουμε να πούμε. Γιατί δεν ξέρεις, αύριο μεθαύριο βγαίνει κανένας εντυψίζεις να πούμε κανένας ό,τι να είναι και σε κάνει πόλεμο. Θα τα κλείσω. Εγώ προτείνω Δονάλτιε. Ναι,
18: από η μεγάλη οικογένεια εδώ.
17: Ρε, Κύπριος είναι, δεν τα ξέρεις. Από μπαμπά τη κρατάει η ρίζα, λέει και η μάνα. Τι ήταν, μια Ρωσίδα ήταν, τι ήταν. Ή ανάποδα τα λέω. Τέλος πάντων, ο Δονάλτιος, αφού έβαλε στοίχημα, ο Ντόναλτε, Ντόναλτ Ντακ, τώρα τι θα κάνουμε, ποιον θα διαλέξουμε, τον καλύτερο θα διαλέξουμε. Δονάλτιε, πρόσεξε καλά. Μη σε ξεγελάσουν αυτοί όλοι οι επιτίδιοι, αυτοί οι υπνοθεραπευτές που έχει εκεί, η κβαντική τηλεοπτισάκηδες. Κάνει το δικό σου κανάλι και κλείστε όλα τα άλλα, τελειώνουμε. Δηλαδή, ο άνθρωπος διδάχτηκε από τον κομμουνισμό. Δεν είναι κανένας αυθόρμητα καπιταλιστής να πεις ότι αυθορμήτη. Αντέγραψε Εμβέρ Χότζα. Σε λέει κανάλι ένα. Το καλύτερο. Και ποιο είναι το καλύτερο? Το δικό μου. Πώς λέει η μάνα στην παρέλαση με το καλύτερο. Από όλα το καλύτερο εσείς. Θα κάνει αυτό το καλύτερο και τελείωσε υπόθεση. Τώρα κατά τα άλλα η δημοκρατία είδες τι φέρνει. Έχει τα κακά της να πούμε. Γιατί
18: έχει τα καλά της.
17: Ποια καλά μας έμειναν. Μόνο τα κακά, μόνο τα κακά. Εδώ ο Κασιδιάρης πάλι να με το θυμηθείς. Όχι, δεν κάνει κόμμα, δεν κάνει κόμμα, όχι, δεν μπορεί να κάνει κόμμα. Τάκ, κάτσε το πάνε και γύρνα. Μια χαρά θα κάνει κόμμα. Αλουνού, ξαλουνού, Airbnb, νοικιάζει ένα και κάνει κόμμα. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Δηλαδή ο ανταγωνισμός αυτά φέρεται να πούμε. Καταλάβεις. Και απ' την άλλη, έχουμε αυτό το φαμπαραντούρι να πούμε με τη Σδούκο. Ποιος πρόλαβε και είπε τον άλλον χαργεντίστα. Είπε ο Βότρος στο κοτέτσι και λοιπόν μυρίζεις έτσι, κατάλαβες. Έτσι κι αλλιώς ένας ήταν στο Πασόκ, ένας πήγε στο Πασόκ, ένας ξανά φύγε από το Πασόκ, άλλος ξαναπάει στο Πασόκ. Έχετε δικά σας οικογενειακά θέματα, μας γιατί μας αλλιώστε πρόπερε. Εσύ λέει, εσύ δεν θα πήγαινες με την κβαντική Καριστιανού, τον είπε η Σδούκο και τον ανάβει λάμπα. Δεν χαργεντιζώσανε με την κβαντική αυτή να πούμε. Μιλάς εσύ που χαργεντιζώσανε με τους πασόκους βουλευτές, τους υπουργούς να πούμε. Και ντούρι, ντούρι, ντούρι, ντούρι, σαλαμούρα, φαραντούρι. Όλη την ημέρα με αυτό ασχολούμαστε τώρα. Και μη χαργεντίζεστε με υπουργό σε μένα. Όχι σε μένα, όχι χαργεντίζεστε με υπουργό σε μένα. Και βγάλε άκρη τώρα εσύ. Αυτή βέβαια επιστήμον άνθρωπος, δικηγόρος με δύο ήταν. Βέβαια. είχε το πρώτο που υπέγραψε η Δόλια, ήταν με δύο ήττα. Ήθελε να δείξει πιο πλούσια ως δικηγόρος. Λέει, μικρότερα, αυτό δεν είναι πράγματα. Πώς είναι ο Χατζηδάκης.
18: Σακιόμια.
17: Ναι, που τα γράφει τα ήττα.
18: Ο Γιάννης με έναν
17: ναι. Ναι, ναι. Γιατί σου λέει, μη δείξω πλούσιους. Βγάλε το ένα, μην ερεθίσω τον κόσμο. Βάλ το με έναν ή να πούμε. Έτσι λοιπόν, δικηγόρος με δύο ήττα, πέσε να σε φάω πίτα και τι του λείπει του καμπούρι, μια κοτσάνα φαραντούρι. Και με αυτά ασχολούμαστε όλη την ημέρα, παιδιά. Έχουμε το επίμαχο σημείο, στο νούμερο 3 δηλαδή, για να το χαρούμε. Όσοι το μπουχτίσατε, τι να κάνουμε. Αυτά έχει επικαιρότητα, θα το ακούσει, θα το ξανακούσει. Τι να κάνει. Έτσι είναι.
19: Απαντήστε,
18: κυρία Στοντζή, να κλείσουμε τον κύκλο αυτό. Κυρία Ντονοπούλου, τελεία, τελεία.
19: Κυρία
18: Ντονοπούλου, κυρία Ντονοπούλου, απαντήστε, κυρία Στοντζή.
19: Σκεφτείτε με την υγεία των πολιτών. Επειδή δεν ανέχομαι από τον συνάδελφο εδώ προσωπικές συκοφαντίες κατά. Μισό λεπτάκι, δεν λέω για σας, για τον κύριο Φαραντούρη. Δεν θα ανεχτώ καταγγελίες και συκοφαντίες κατά κυβερνητικών στελεχών που δεν έχω ακούσει ποιοι είναι αυτοί, που λέει λοιπόν ότι εμπλέκονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Εάν το πάμε έτσι, κύριε Φαραντούρη, προσωπικά, τότε να σας πω ότι και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της Γκβαντικής Ιατρικής. Άρα, μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους, όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα της και τελικά

0: Τώρα τέτοια θα λέμε για αγκαλιές και φιλιά. Θα προτιμούσα να κόψω το αγκαλιά και φιλιά, αλλά το έκανε λίγο πιο φθηνό πρωινό, πως πετούν τα πουλιά, γιατί τα πουλιά ήρθε η ώρα, καταλαβαίνετε, φεύγουν για την Αφρική λόγω των καιρικών συνθήκων. Εμείς απ' την άλλη ευχόμεθα ο χειμώνας να είναι ήπιος, γιατί έχουμε να φάμε ένα τοκουμάκι. Τοκουμάκι. Το τοκμάκι είναι
1: το τόμαχοκ.
0: Είναι υπερμεγέθες τόμαχοκ. Δεν βγαίνει στην πριζόλα ακόμα. Μην παραγγείλεις τοκμάκι, θα έρθει κάτι πολύ άσχημο. Με ρόζους είναι ένας κορμός που μπαίνει και δεν βγαίνει. Να πούμε πως εφημολογεί το κάποτε ότι βάλανε στον καφάση ένα ψάρι και δεν έβγαινε, γιατί ξέρεις τα, ναι, τα λέπια ανάποδα. Παράνε κόντρα άσχημα. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά. Ούτε για τα μπουκάλια που μπήκαν σε επιφανή τραγουδίστρια και την πήγαν νύχτα ώρα.
1: Και για ψάρι αυτή.
0: Ναι. Τα ξέρεις όλα όμως. Δεν θες να τα λέω, αλλά τσουκ κρυφά διαβάζεις και εσύ, βλέπω. Μελετάμε, παιδιά. Η εκπομπή δεν βγαίνει έτσι. Αντί ήρθαμε και βράδυ. Δεν είμαστε ευκαιριακοί να πούμε. Είμαστε κβαντικοί. Κάνουμε μια συνολική κβαντική μελέτη και έτσι παρέχουμε αυτά που παρέχουμε. Ας ακούσουμε και τον Φαραντούρη, ο οποίος Φανφαραντούρης είναι κβαντικός πολύ πριν βγει η κβαντική φυσική ως επιστήμη.
2: Ως προς τα θέματα που προτείνει του ΠΑΣΟΚ, 13η σύνταξη, 13ο μισθό και κατάργηση του 13ωρου, 3 13άρια. Δύο θετικά και ένα αρνητικό.
0: Αυτό να το παίξεις.
2: 13η σύνταξη την καταγράφετε στις δημοσκοπήσεις σας. 13ος μισθός και κατάργηση του 13ωρου στον ίδιο εργοδότη, εξωφρενικό μέτρο και αυτό. Δεν προτείνουμε δημοφιλή μέτρα, αγαπητοί φίλοι. Προτείνουμε μια θεραπεία κοινωνικών ανισοτήτων.
3: Ο μήνας έχει 13.

0: Αυτή είναι θεραπεία. Αυτή πια κβαντική. 13άρια. Όπου δείτε, παίξτε 13άρια, παιδιά. Αυτό είναι το κβαντικό νούμερο. Απ' την άλλη, άμα μιλάμε για νούμερα, έχουμε και. Καλά τώρα. Ρε σε Νίκο. Αυτό το που λένε, πώς έφυγε και το άρπαξε ο άχαστος να πει. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην αρπάξεις εσύ, Αντωνοπούλου, Μαριζέτα. Όχι Μαριλέζα. Μαριζέτα. Αυτή θα μας δώσει πολύ ψωμιά με το θυμηθείς.
1: Έτοιμη είναι.
0: Έχει να δώσει.
2: Έχουμε το θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί. Έχουμε το θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι.
0: Ορίστε, σε όπου να είναι. Είναι πώς θα σταθούν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή θέλει ένας άνθρωπος στέκεται δίπλα στον απλό πολίτη ο Αλέξης. Ξέρει ποια στελέχη διαλέγει να πούμε. Που φοβάται ο άλλος για να πάει για μια κβαντική ολιστική επέμβαση μετά το συνεργείο. Τελειώνει τη δουλειά του.
1: Τεν απότοξ δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Δεν μπορεί να πάει ο άλλος να πούμε να κάνει, μια λεύκαση προκτού. Να κάνει τα απαραίτητα δηλαδή. Μια προσθετική στήθος, μια επιμήκυση πέος. Ο απλός ο πολίτης, ο καθημερινός. Γιατί δουλεύει ο άλλος, γιατί μαζί. Κεφάλι με κεφάλι τα χαρτονομίσματα να τέλος πάντων μαζεύει ακόμη και τα κόκκινα αυτά τα μικρά τα σέντς, αυτά τα οποία τα βάζανε στον αχέροντα στα μάτια του νεκρού για να βέβαια δηλαδή γιατί σου λέει αποτυχάνει να μην έχω και για τον βαρκάρι. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα που
1: στον Άδη πηγαίναμε.
0: Στον Άδη, φυσικά, όταν μπαίνεις για ολιστική κυβαντική, πάντα σε δίνει και ένα χαρτί που υπογράφεις ότι σε περίπτωση που ο άλλος βγάζεται εκείνη την ώρα να γίνει πιο μικρός, πιο νέος, με ένα στήθος ρόγα να φτάνει στο ταβάνι, ο καθένας για τους λόγους του τέλος πάντων, και το υπογράφει.
1: Όταν βγαίνεις, τι λες, ένα χέρι το κολύμπησα και βγήκα όμως.
0: Άμα βγεις. Όχι, καταλυτική η συμμετοχή του Άρη σε αυτό. Παιδιά, τώρα δημιουργούμε θεατρικό κείμενο. Παρουσία του πελάτου, δηλαδή κόπτε του κοιμάς. Καταλαβαίνετε τι αγώνα δίνουμε έτσι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Δηλαδή για μια προσθετική στήθος πρέπει να πούμε να υπογράψουμε για την υπνοθεραπεία πρώτα και να. Να πέσει τώρα ο Μητσοτάκης. Και αυτά τα λακλάκια να τα αφήσουν τη δίθεν βγήκε έξω για να καλυτερεύσει. Ποιες επενδύσεις ρε που στο τέλος τα λεφτά θα τα πάρετε μια οικογένεια. Σταμάτησα να πληρώνουμε για το. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
1: Κατανοητό.
0: Εμπρός Αλέξη. Όρμα, μη χαμπαριάζεις. Σαν εσένα Αλέξη ούτε.
1: Ουδείς.
0: Αναντικατάστατος. Πού να του βρεις δηλαδή. Δεν μας δάνουν τα μισθά. Άντε πηγές να τελειώνουμε. Πες την παπάντζα σου. Πες. Πιάνει.
1: Δεν τον Αλέξη.
0: Από πού θα πληρωθώ και εγώ αρέσει Άρη να πούμε.
1: Ναι αλλά παίξε.
0: Ναι αλλά έλα στη θέση μου.
1: Ναι αλλά μόνος όμως. Εγώ που κουπιλατώ εδώ.
0: Κουπιλατής. Κοίταξε τα μισά σε εσένα θα τα δώσω. Δεν είναι.
1: Αλήθεια λες.
0: Έκανα τώρα.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Πάψε έδερφε, συνεργάτες είμαστε.
1: Και τότε τι κάθομαστε.
0: Θα εφαρμόσουμε Πασόκ τακτική.
1: Τι κάθομαστε.
0: Τι προφαγάτες είμαστε.
3: Και αν αγνώστο δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα. Ζητώ δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα.
0: Έλα ρε μα, τι έχεις πει.
3: Ευκαιρία για τη χώρα.
0: Μα τι έχεις πει, είσαι φαρμάκι είσαι. Δεν σε σταματάει κανένας.
1: Δεν μιλάει, αλλά άμα μιλήσει.
0: Άμα μιλήσει τρεις εκπομπές βγάζω. Σε παρακαλώ τώρα. Και πληρωμένης από εδώ και πέρα έχω βάσιμες υποψίες. Με ειδοποιούν από τα κεντρικά. Συνέχα. Κατά τα άλλα
1: σε βλέπω στο Μέγκα.
0: Με μεγάλη μου χαρά να πουλήσω και μάνα και πατέρα και πατρίδα και ό,τι άλλο έχει απομείνει. Αν και δεν πρόλαβε και τα πώλησε τα φοιτικό αυτά. Αλλά ό,τι με πει εγώ, από εδώ και πέρα ξέρεις, 62 χρονών έγινα. Μέχρι στιγμής ήμουν τίμιος και κατάλαβα από εδώ και πέρα, ας περάσω καλά ως άτιμος μέχρι το βαθύ γύρας. Γιατί αλλιώς δεν βλέπω βαθύ γύρας με τον άλλον. Τα έχει κόψει όλα. Επιδόματα μαύρα. Κίτρινα, πράτσινα, μπλε, καραβάκι στο Αιγαίο. Οπότε ήταν μια μεγάλη απόφαση, την πήρα. Ναι, είμαι από Λαδοβούργαρος, έχω περάσει σε Ού να χαθεί, ρε, και φταί. Αυτό είναι ο σωστό χαρακτηρισμό. Ναι, γιατί πρέπει να επιβιώσουμε κι εμεί. Δεν γίνεται να επιβιώσει ο Φαμπαραντούρη ει Δούκου, η Μούκου και η Βούκου με δικηγόρο, με δυο ήττα. Και αυτά δεν κοιτάμε τώρα. Αυτά δεν κοιτάμε για καλέ και φιλιά. Και φυσικά κρατάει και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, τον είδε να μπει σε μια συνέντευξη για τις αποδράσεις. Τον ρωτήσανε, λέει, τι θα γίνει, Υπουργέ, να πω, το ρε δικό μου, προσθήκη. Τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ, λέει, με αυτό το πράγμα, λέει. Άμα βγαίνουν, λέει, και την κοπανάνε, λέει. Αυτοί που του βγάζετε, λέει, κοιτάξτε να δείτε, λέει, θα βγει, λέει, 10 φορές, 12 φορές, 13. Πάντα ελοχεύει η πιθανότητα ο άλλος ότι την κοπανίσει. Υπάρχει, λέει, ένα τα 100. Και επειδή υπάρχει αυτό το 1%.
1: Διαφωνεί, είπε με το έξω αυτό. Αλλά η νόμη.
0: Κοίταξε, διαφωνεί επί τη αρχή. Τάκα, όταν με λέει επί τη αρχή, εκεί πια με αποστομώνει. Δεν ξέρω τι να απαντήσω. Λέω. Δηλαδή βάζει την καφάτσα του επί τη αρχή, αλλά το εφαρμόζει όμω. Ποτέ δεν τον βρίσκει επί τη αρχή. Είναι κάπου στη μέση, το τέλο, κάνει βόλτε γύρω-γύρω. Λέει, ναι, έτσι είναι, αλλά τι, απ' την άλλη, τι να κάνουμε, να καταργήσουμε το μέτρο.
1: Το νόμο.
0: Ναι. Ναι, από μένα είναι ναι, να το καταργήσετε. Πώς το λέει, τι φταίνε αυτοί, λέει, αυτοί που βγήκανε ή που είναι έξω για αυτούς που δεν βγήκαν. Ή κάποιος, όχι, το έλεγε η Λίτσα Διαμάντη στο μαγαζί. Λέει, πρέπει να αρχίσουμε, λέει, γιατί ο κόσμος ήρθε. Λέει, δεν ήρθαν τρία μπροστινά τραπέζια. Και τι φταίνε αυτοί που ήρθαν για αυτούς που δεν ήρθαν. Κάπως έτσι αντίστροφα λειτουργεί και για αυτόν που βγαίνει. Άμα ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος, τι φταίνει οι άλλοι, οι υπόλοιποι, πες μου λίγο. Θα προστατεύσουμε τον εγκληματία επειδή έχει το δικαίωμα. Και άλλοι που δεν έκαναν τίποτα θα βρεθούν σουρωτήρια και μακαρόνια, δηλαδή στα καλά καθούμενα.
1: Φωτοβιάσουν, ναι, είπε.
0: Να πούμε και πότε.
1: Δεν είπε.
0: Δεν είπε. Σε αυτά επιφυλάσσεται πάλι επί της αρχής. Άμα έχεις αρχές. Κακά τα ψέματα. Κατά τα άλλα, δεν θα χαργεντίζεστε με δικηγόρους με δύο ήττα, γιατί καραδοκεί η σεξιστική η ήττα. Καλά, έχω κρύβο και κίδι μουλά μέσα μου. Δεν είμαι φαρμάκι, Πάολο Κουέγιος είμαι. Τι είμαι, εκείνο που λέει ότι πραγματικά αν θες δυνατά κάτι, συνωμοτεί το σύμπαν για να πάρεις τα κάκαλα. Ναι, αλλά ακριβώς η πίεση έχει μέσα μια γήινη διάσταση που δεν την
1: αδική αδεία.
0: Βρέω και χωρίς αδεία, επί της αρχής. Δηλαδή τι, εγώ δεν έχω επί της αρχής, λέει, τι είμαι εγώ. Σε πηγά γυρίθηκε με εμείς, λέει. Παιδιά, δεν ξέρω, θέλω να βάλω και αυτόν τον υπνοθεραπευτή που φιγουράρει στο νούμερο 7. Μην γελάτε. Δεν μιλάμε για σοβαρά πράγματα.
1: Σήκω το με το σύμπαν. Το σύμπαν.
0: Σκέφτεσαι το σύμπαν. Άμα είσαι αρνητικός στις ολιστικές θεραπείες, μια ζωή θα υποφέρεις και θα παίρνεις τα κλασικά τα φάρμακα αυτά που λένε στα φαρμακεία, αντί να πάρω και σε ξεμάτιασμα, ένα βελονισμό, ένα βιοσυντονισμό, ένα... Τώρα χάλασε η κουζίνα και θέλω να φωνάξω έναν ηλεκτρολόγο βιοσυντονιστή να την κάνει από μακριά με τα χέρια, να μην την ακουμπήσει, γιατί θα επηρεάσει το φεγγσούι της και δεν μην ψήνει καλά το φαγητό μετά. Έχει διάφορες ειδικότητες τέτοιες. Ας πούμε, η κβαντική δημοσιογράφος στο νούμερο 1 τα λέει αυτά, γιατί δεν υπάρξουν για άλλους κλάδους, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Έχετε το μονοπόλιο μόνο εσείς οι γιατροί.
4: Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης δεν πρέπει να βγει να δει για την Καριστιανού τι γίνεται.
0: Τι να γίνει η Καριστιανού, δηλώνει παιδίατρος, παιδάκι.
4: Ναι, αλλά δηλώνει ολιστική παιδίατρος και κβαντική παιδίατρος. Τι φάση, για να ξέρουμε κιόλας. Την ειδικότητα αυτή δεν τη δέχεται η επιστήμη σου. Πώς, δηλαδή, εγώ είμαι ναι. Ολιστική δημοσιογράφος. Αυτό δηλώνω. Είμαι κβαντική δημοσιογράφος.
0: Ναι, εμένα.
4: Κβαντικό ρεπορτάζ κάνω. Πες μου κάτι, πες μου.
0: Από πού έρχεται αυτό το ρεπορτάζ?
4: Από το σύμπαν.
0: Α, ωραίο είναι αυτό.
5: Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Από τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου, από πού? Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις. Κι έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις, αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω.
0: Παιδιά, το καταλάβαμε ότι η κυρία αυτή συγκεκριμένη είναι δημοσιογράφος κυβαντική. Από το φρασιολόγιο, από εκεί που λέει τι φάση. Όταν δημοσιογράφος χρησιμοποιεί τέτοια ελληνικά που είναι ολιστικά, καταλαβαίνεις ότι ή τι φάση όταν ή ωραί φίλε, τι φάση, ωραί μεγάλε, αυτά είναι.
1: Μπρο.
0: Μπρο, ναι. Γιατί δεν μου λες, ρε μπρο, να δώσεις συνέντευξη τώρα να παίρνει το Μητσοτάκη όταν θα γυρίσει από την Αμερική και να λένε, για πες μπρο. κλείσαμε καμιά συμφωνία να πούμε. Έτσι.
1: Ασούμε.
0: Ασούμε να πούμε. Και παιδιά, κακά τα ψέματα με σαγηνεύει, με συγκινεί και το θέλω όλο και πιο πολύ να κάνουμε ολιστικά Χριστούγεννα. Βιολογική πρωτοχρονιά. Αϊ Βασίλη, βιοσυντονιστή και Ρούντολφ για πλασμαφαίρεση. Υπνοθεραπευτή, Αϊ Βασίλη θέλω, που φέρνει δώρα όταν κοιμάσαι. Αυτό είναι ο φυσικό υπνοθεραπευτή. Πάντα δεν τα φέρνει όταν κοιμούνται τα παιδιά. Άρα, ο κάθε γονιός από εμάς τι είναι, υπνοθεραπευτής. Γι' αυτό αφήστε τα καλαμπαλίκια σας. Μην μας κοροϊδεύετε μας και εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
6: Πάντω, θα σας παρακαλέσω να σταματήσετε το διασυρμό σας. Το διασυρμό. Και εσείς διασύρεστε μας. Ευχαριστώ που με ξεφτυλίσατε και με κάνατε προς το δεύτερο.

0: Τα κάνει ένα κατσαμάκι με στο κεφάλι, τι είναι ταραγμένο. Μπουγιατζή ο άνθρωπο και πάλι καλά τα έπαιγε πρώτα.
1: Τι τα κάνει.
0: Κατσαμάκι.
1: Είναι το κατσαμάκι.
0: Είναι αυτό που λέμε.
1: Τουρλουμπούκι.
0: Όχι. Δεν είναι, το τουρλουμπούκι είναι διάφορα πράγματα. Ναι. Το κατσαμάκι είναι συγκεκριμένο.
1: Άντε.
0: Κατσαμάκι γίνεται με γιαούρτι μπουκουσία από ψωμί. Βούκες. Είμαι πιο μεγάλη, λέω ότι μπουκουσέ. Σκορδάκι, ξιδάκι. Είναι το κατσαμάκι. Στα σερβιώτικα το λεγόμενο πόριτζ. Τα κάνει λοιπόν ένα πόριτζ κατσαμάκι, τέλος πάντων, όπως θέλετε πείτε το. Και λέει που με ξεφτυλίσατε, ή μάλλον εσείς ξεφτυλίζεστε όταν ξεφτυλίζετε εμένα, και που με κάνατε ξεφτύλα σε όλο το Πανελλήνιο που αυτό επιζητούσα, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Τέλος πάντων, κερδισμένος είσαι φιλαράκι, γύρνα στην παλιά στη δουλειά, μπουγιατζής, και θα βάψεις όλη την Ελλάδα τώρα για υπνοθεραπευτή. Δεν ξέρω αν μας σε πάρουν, αλλά το τι εργολαβία έχεις για πρώτο δεύτερο χέρι να πούμε, και μάλιστα πλαστικό έτσι να μην λερώνει, να σφουγγαρίσεις από πάνω να φεύγει ο ηλικιές.
1: Να σφουγγάρει.
0: Με τους κοτσμπρά. Τι τώρα, τι να λέμε. Παιδιά, κακά τα ψέματα, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και ευτυχώς που κρατάμε εφεδρίες πνευματικών δυνάμεων, όπως είναι ο Νίκος ο Καρβέλας. Ναι, βέβαια, δεν πολιτεύτηκε, γιατί έχει το μέτρο μέσα του. Θα επέμβει όταν πραγματικά θα χρειαστεί. Στο χείλος του κρεμού, όταν θα είμαστε, θα έρθει ο Καρβέλας και άιντε βλάχης και ηλίθεια, σας μάσω βγήκα.
2: Εσύ έχεις αγαπήσει.
3: Εννοείται.
2: Πώς έχεις αγαπήσει αν δεν υπάρχει αγάπη?
3: Είμαι τριφασικός. Η τρίτη φάση μου είναι η φάση του αιτιολογικού εγώ.
0: Κίτρινο, μαύρο, γκρι.
3: Τα δύο πρώτα
0: τα
3: εγώ.
0: Τα καλώδια μου, λέω.
3: Δηλαδή το ενστικτικό εγώ και το γλωσσοϋποθετικό εγώ, δηλαδή η ηλιθιότητα με απλές ελληνικές λέξεις. Είναι μέσα μου. Ενσταλλαγμένο, διότι μεγάλωσα σε μία.
2: Αγάπησε ως ηλιθιότητα είναι.
3: Η αγάπη. Εννοείται ότι αγάπησα με την έννοια που λένε οι άνθρωποι, αλλά μετά το έκανα εμετό αυτό το πράγμα, διότι αντιλαμβανόμουν πάντα ότι είναι μια χυδαιότητα και πιο πολύ απέναντι στη γυναίκα που αγαπούσα.
0: Στο Φαραντούρι να τα πεις αυτά.
3: Η τεστοστερόνη δεν αφήνει ποτέ έναν άντρα να είναι αυτό που θέλει να είναι, που δηλώνει ότι είναι πιστός. Το όχι να μένει πιστός με το σώμα, πιστός με το μυαλό, πιστός με το θέλω του, πιστός με τα με όλα τα συναισθήματα γενικότερα. Είναι αδύνατο.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Απ' τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου από πού? Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις και έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω και τι να πρώτο συγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις, κι έχεις το θράσος και μου λες, ξέρεις αγάπη μου.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίσε λάς κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον Στάτους.
8: Τάκης.
9: Καμάν.
8: Τάκης. Τάκης.
9: Καμάν.
8: Τάκης. Τάκης.
7: Καταρχήν, πιπεράκια, μπακάλικα, άτσαλο, τα φοιτητικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλο, etc. Και αν δεν τα βρίσκετε, βάζετε τις φωνές να μην τα ξαναλέμε, ξανά από την αρχή. Και έχω μπροστά μου και καθημερινή.
10: Άσας, πού είσαι. Πάνε κατευθείαν ελεύθερο τύπο και αγωνιστικό.
7: Δηλαδή, θες να δεις
10: προς... Όχι, ξέρω.
7: Εσύ δεν ξέρεις. Πλάκα με κάνεις τώρα. Και επειδή ξέρεις, γι' αυτό με οδηγείς. Κνέ οδηγητής, πω από πώς θα λέω, μιλάμε. Να αγωνιστώ μια πρώτα ή...
10: Όχι, πάνε πρώτα προσλήψεις.
7: Τι να πω σου πω τώρα, είναι, σήμερα είναι αυτό που πρέπει να είναι.
10: Είναι.
7: Δηλαδή έτσι μάλιστα. Αιτήσεις τώρα για 1974. Να το πάει. Τι τέσσερις μωρμα. Δηλαδή σε παρακαλώ, κάνε 1970 ή 80. Τι τσίπηκα
10: πράγματα. Άντε 2000 δηλαδή.
7: Τι παταξίδι. Ναι ρε, τι, τώρα σιγά να πούμε. Μήπως θα τους πληρώσεις. Κάντε την πρόσληψη και πάει στο διάποδο. Γι' αυτό σε λέω ότι θέλει αγώνα.
10: Θέλει. Κάτσε.
7: Θέλει...
10: Πριν τον αγώνα να μας ανοίξει λίγο η όρεξη.
7: Λίγο κλειστή είναι.
10: Τι είναι.
7: Για πες.
10: Είναι λίγο κλεισί, δικιά μου τουλάχιστον.
9: Εγώ μεσημέρι από την Πρέσπα, από το λαιμό Πρεσπών. Σήμερα έχω ένα ωραίο καλοκαιρινό φαγητό. Ψαράκια στο φούρνο, με κόκκινη πιπεριά, με κρεμμυδάκι, με ντομάτα.

0: τηγανιτό, σε μπουκώνει λίγο κλάτς και ένα φουρνίσιο.
1: Ναι.
0: Που έχει λίγο πιπεριά, ντομάτα, αυτά. Αχ, συνέρχεσε, ξανά τηγάνι.
1: Άρα μπράβο, έτσι, όλα τα ξέρεις.
0: Καλά, εγώ το τζάμπα έχω τρώσει με το
2: πλάκι. Αγαπημένοι μου φίλοι, σήμερα τρώω σταφυλάκι. Τρώμε σταφυλάκι. Προτιμάμε τα φρούτα εποχής, γιατί είναι πιο υγιεινά και έχουν πιο πολλές βιταμίνες. Λοιπόν, ελάτε να φάμε σταφυλάκι.
0: Η Εφη Θόδη, ναι. Έτσι από το σταφυλάκι έγινες έτσι.
2: Θέλω να σας πω, φίλοι, ναι, μου, αγαπημένοι μου φίλοι,
0: και
2: ότι στις 25 Παρασκευή,
0: ναι, πες το,
2: θα βρίσκομαι στο Κερατσίνι στα λιπάσματα. Εκεί με τη Γογό Τσαμπά.
0: Αγωνιστικούς
2: μου, και θα είναι ολόκληρο επιτελείο. Θα περάσουμε υπέροχα. Σας περιμένω στο Κερατσίνι στα λιπάσματα.
1: Και εδώ θέλουμε.
0: Καλά, τι.
2: Σεπτεμβρίου. Φυλάκια και σας αγαπώ.
1: Γιατί ρε, εδώ δεν έχει.
0: Και εδώ θέλουμε στις
1: κουρκές. Και εγώ τσαμπά τώρα είναι δυνατόν.
0: Τα φαγητά θα τα φέρουμε εμείς. Από το Μενεξέ και του Μπάμπη.
1: Μια που πες Μενεξέ και Μπάμπη, πάμε στο Κρότες. Πριν αγωνιστείς.
0: Καλά, εγώ αγωνίζομαι ότι ώρα θες, είναι.
1: Λοιπόν. Μενεξές.
0: Ναι, τι έκανε.
1: Φωτογραφία. Ναι. Σημερινή.
0: Σημερινή, που το ξέρει.
1: Φαίνεται από τον καιρό.
0: Έχει σκουτίδα.
1: Έχει σκουτίδα και ψηλόβροχο. Σημερινή από τη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Επόμενη φωτό. Μάλλον στο ενδιάμεσο έχει ένα κείμενο. Δεν ξέρω για τους άλλους. Εγώ πήγα για μπάνιο με ψηλόβροχο και τώρα ήρθε η ώρα του παιδιού.
0: Κατάλαβα. Έβγαλε υποχρέωση.
1: Έχει σουτζουκάκια, πατατούλες, κασεράκι, κεφαλοτυράκι, παστά.
0: Τώρα λίγο δεν κολλάει.
1: Ντομάτα και ούζο.
0: Ναι, μακαρόνια δεν έκανες. Δηλαδή έλειπε ένα μακαρόνι, ένα ογκραντέν.
1: Στείλε χαιρετίσματα στην Ελένη.
0: Τι λες τώρα, εννοείται.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει, καλησπέρα παιδιά. Γεια σας παιδιά.
0: Γεια σας.
1: Φιλαράκι, έχεις ένα... Ο Στέλιος, συγγνώμη, Στέλιος. Έχεις ένα ευρώ, πάω για μπότοξ.
0: Θα κάνεις το γρήγορο μάλλον. Αυτό το φτηνό. Τέτοιο μπότοξ μπορείς να κάνω κι εγώ. Σε τραβάει τα μάγουλα από ο Άρης από τη μία, εγώ από την άλλη.
1: Ο Κωνσταντίνος το πάει στο ποδοσφαιρικό. Ο Φαραντούρης λέει που υποβέβαια στον ΠΑΟ γιατί πίστευε στη Μαρούπα. Μιλάμε, θυμάστε το με την ΑΕΚ.
0: Τα θυμάμαι όλα, αλλά.
1: Μιλάει για προσωπική κρίση.
0: Καλά, τώρα από κρίση ο Φαραντούρης, τώρα που περίμενε να δει ποιο κόμμα θα ράξει τώρα και σε τι κάτι είπε.
1: Θανάσης.
0: Γεια σου, Θανάση.
1: Παιδιά, μη γελάτε. Φίλος πλαστικός χειρουργός λέει πως τα πιο πολλά λεφτά τα παίρνει από λεύκανση.
0: Να σου πω κάτι. Πού την κάνει.
1: Είπαμε πού. Φωτέπες. Προκτού κανονικά. Αυτό λέει. Αλλά πρέπει να το διάβασα γιατί το έχεις πει πριν, εννοείται.
0: Δηλαδή το είναι αυτό που λέμε όταν παίρνετε να λέει στην υγειά μας, ας πούμε, να κάνει λεύκανση. Σε παρακαλώ δηλαδή. Αυτό, τέτοιους φίλους και εγώ θέλω.
1: Μαρία λέει.
0: Ναι, γεια σου Μαρία.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Διογέννη, έχω πεθάνει από τα γέλια. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ούτε εγώ.
1: Τι το λέω.
0: Δεν σε καταλαβαίνω.
1: Η Φωτεινή λέει: Διογέννη, σήμερα κεντά. Έγραψε. Δεν ξέρω γιατί.
0: Διπλοφιλονιά ήταν γι' αυτό. Γιατί τα θέματα είναι τέτοια, καταλαβαίνει. Άμα με ρεθίζει κάτι.
1: Μπάμπη.
0: Γεια σου, Μπάμπη.
1: Κιο φτεδάκια.
0: Ο κλασικό μου αρέσει.
1: Πατατούλε.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ψωμάκι.
0: Ναι.
1: Ντοματούλα. Αυτό πρέπει να κάνει. Μισό κιλό φέτα.
0: Καλά, θέλει μισό. Ένα ντουβάρι φέτα θέλει στην κατσιάρα. Δεν γίνεται.
1: Άμα το δει πω η φέτα πιο πολύ από την ντομάτα είναι η φέτα.
0: Ναι, ρε, αντί για ψωμί, ρε, ξέρει ο άνθρωπος.
1: Έχει και ψωμί δίπλα.
0: Έχει να το βλέπει, α πούμε, σαν ντεκόρ, δεν είναι.
1: Και καλησπέρα σα.
0: Καλησπέρα σα.
1: Λοιπόν.
0: Η καλή πατάτα ξέρει πώ γίνεται, έτσι. Την κόψη, καλά, καταρχήν στο κόψιμο θέλει τέχνη.
1: Ναι. Μην την πληγώσει.
0: Και με τα κύματα που έχει.
1: Ναι.
0: Είναι σαν το κρέας, πατάτα είναι ευαίσθητη. Άμα την κόψεις κόντρα, μετά νταγκιάζει.
1: Μπράβο.
0: Αφού την κόψεις φέτες λεπτές, εγώ έχω τεχνική στο κόψιμο της φέτας, τη βρέχεις καλά με νερό, παγωμένο νερό, να φύγει όλη εκείνη η γλίτσα που έχει. Την αφήνεις αστιγνώς καλά, ρίχνεις αλάτι χοντρό, μπραφ, μία έτσι, πώς κάνουν τα μαγιά.
1: Να λιονίσει.
0: Ναι. Και εντωμεταξύ έχεις βάλει καλαμποκέλαιο, μην βάλει ελαιόλαδο. Είναι πιο υγιεινό, αλλά μην βάλει γιατί.
1: Καλαμποκέλαιο την κάνει πιο τραγανή.
0: Μπράβο. Να, ορίστε, αυτά είναι. Μετά από δύο χρόνια, πώς να πω. Δηλαδή, έχουμε σύμπνοια. Το αφήνει και καπνίζει μέχρι να μπει η γυναίκα να σου πει: τι κάνει εδώ πέρα, θα πάρουμε φωτιά. Τι λε.
1: Τώρα. Τι λε. Από μέσα σου.
0: Ωραία, απ' έξω σου. Απ' έξω σου. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω.

0: ακούσουμε γιατί.
1: Επειδή δουλεύει ο προφητήρας και δεν ακούγεται.
0: Ναι, δουλεύει ο προφητήρας και δεν ακούγεται και περιμένω να περάσει και η μηχανάκι με τον και εκείνη την ώρα την πετάς μέσα και την αφήνεις να κρακ να φτιάχνει όταν τη βγάζει.
1: Το νιώθει, παιδιά.
0: Ναι, και να βγάζει με την τρυπητή την κουτάλα, να στραγγίζει καλά, μην έχει λάδια και βάζει και χαρτί τριπλό.
1: Ναι.
0: Χαρτί
1: κουζίνα.
0: Τριπλό, μπράβο, αυτό που φέρνει τώρα εδώ πέρα, ένα χαρτί. Πάπα, το βάζει από πάνω και όπου στραγγίζει, φεύγουν όλα τα λάδια, πετά και τριμμένη ρίγανη από πάνω.
1: Ναι.
0: Φέτα.
1: Και η κεφαλοτήρη.
0: Και σηκωφύγει, φύγετε από το σπίτι, μην σας βλέπω. Δηλαδή, μόνο σου.
1: Ο Μπάμπης λέει: φέτα είναι κατσικίσια.
0: Τι να πω τώρα, δηλαδή.
1: Ο Δημήτρης μας έστειλε βραστά αυγά κουμένα.
0: Ναι.
1: Με αλάτι και πιπέρι.
0: Σε παρακαλώ, εγχειρίζει, θα κάνει τι είναι αυτό. Αυτά τα κάνουμε γιατί.
1: Λοιπόν, υπάρχει έσταση.
0: Παρακαλώ.
1: Ο Χρήστος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το κατσιαμάκι γίνεται, λέει, από καλαμποκάλευρο. Αυτό που είπες είναι το ταρατόρι.
0: Ναι, και το ταρατόρι και το άλλο το κατσαμάκι που λες είναι ο τρόπος παρασκευής του κατσαμάκι. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο το φαγητό. Τουλάχιστον αυτή την πληροφορία έχω εγώ.
1: Αφού τον έβαλες διαδικασία και έψαξες και στο AI.
0: Βρε το AI, καλά, ρώτα το AI αν είσαι όμορφος. Τι είσαι, ποιο, τι είσαι άσχημος. Δηλαδή τώρα με ρωτάς το AI.
1: Ανταγωνίσου τώρα.
0: Το λες με έναν τρόπο απαξιωτικό να πούμε. Δηλαδή σαν να είναι υποχρέωση. Ο αγώνας πρέπει πάνω απ' όλα βρε. Πρωτίστως ο αγών.
1: Γεμάτο το τριήμερο, θα λέει η εφημερίδα.
0: Κοσμοπλημμύρα στη Θεσσαλονίκη και τις τρεις μέρες.
1: Είδες.
0: Τι να δω αφού τα διαβάζω από νωρίς.
1: Όχι ρε, εγώ στη γειτονιά μου ήταν αφού ξέρω.
0: Α, που πέρασε.
1: Όχι μόνο πέραζα.
0: Αγωνίστηκε η ώρα.
1: Αγωνίστηκα, είχα τη σουβλάκια.
0: Τώρα μια που το έφερε κουβέντα να πούμε. Τι θα γίνει με αυτούς τους κακομαθημένους της ΚΝΕ.
1: Γιατί.
0: Γιατί για όλους ο Δήμος μας κουπανάει κάτι πρόστιμα. Άμα βάλουμε αφίσα και ειδικά κάτι σάντουιτς, κάτι ξέρω εγώ, κάτι από εδώ από εκεί. Αυτούς όλους επειδή είναι αγωνιστές το πνίγουν το κουνέλι.
1: Δεν πιάνει.
0: Τι δεν πιάνει ρε. Πλάκα μας κάνεις που άμα βρέξεις θα γεμίσει πολτό χαρτί παντού να πούμε.
1: Δεν πιάνει λέμε. Ξέρουν πως τα κολλάνε.
0: Πως τα κολλάνε πια. Τα χαρτονομίσματα,
1: τα χαρτιά.
0: Το γρηγορώσιμο.
1: Τι σκολώνες, ξέρουν.
0: Ναι, ναι, ναι, εμείς δεν τώρα μαθαίνουμε. 30 χρόνια αυτή τη δουλειά κάνουμε.
1: Αν σε συνεργεία δουλεύουν ένα προς ένα, βρε.
0: Εγώ δουλεύω μόνο με τον αδερφό. Μόνοι μας τις βάζουμε, μόνοι τις βγάζεις. Εμείς τις βγάζουμε και όλα τα τελειώνουμε.
1: Η ουσία είναι ότι είχε πολύ ωραία σουβλάκια.
0: Δεν με απαντάς και θα περάσω σε καταγγελίες.
1: Συνέχισε να αγωνίζεσαι.
0: Δυνατό κουκουέ για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Δέλτα τελίτσα Κουτσούμπας. Αλήθεια, ο Κουτσούμπας ξέρει κανένα τι δουλειά έφτιαχνε, αν έκανε ποτέ.
1: Ταβερνιάρης.
0: Ναι, αυτό είναι το εύκολο. Αυτό θα κάνει μετά. Για το πριν, λέμε. Έχει μια φωτογραφία που είναι ο Κουτσούμπας σε μια ταβέρνα που γράφει πάνω Ταβέρνα ο Τεμπέλης.
1: Την έχει. Συγγνώμη, εσύ αν πήγαινε για φάι, με ποιο θα πήγαινε.
0: Με τον Κουτσούμπα.
1: Με τον
0: Καραμαλή.
1: Μπράβο, αυτοί οι δύο. Δεν έχει άλλο.
0: Τρελό, εννοείται. Και ειδικά άμα πα και με του δύο.
1: Καλά, και θα γίνει
0: η παραγγελία ατελείωτη.
1: Και ατελείωτη. Γιατί και ένας θα συμφιλειώσει δεξιά με την αριστερά.
0: Ναι, μέχρι το λογαριασμό. Γιατί στην παραγγελία ο ένας θα νομίζει ότι θα πληρώσει ο άλλος. Και στο τέλος θα φύγουν και οι δύο και θα μείνω εγώ μοναχός. Άσε, καλύτερα πάμε δυο μας στην ταβέρνα. Ελάτε μαζί μας, λέει ο Κουτσούμπας. Μπορούμε να φέρουμε.
2: Είναι τα 1900 χρόνια. Ένα. Πόσα λεπτά είναι το 1 τρίτο της ώρας.
3: 30 δευτερόλεπτα.
2: Του αριθμού το 1 τέταρτο είναι το 11.
3: Το 2.
2: Η μονόκερη είναι υπαρκτό ή φανταστικό πλάσμα.
3: Υπαρκτό.
0: Εδώ.
2: Ποια Δευτέρα τρώμε παραδοσιακά τη λαγάνα.
4: Μεγάλη.
2: Πώς λέγεται το σαλιγκάρι χωρίς κέλυφος.
0: Άστιγο.
5: Γυμνοσαλιγκάρος. Γυμνοσαλιγκλια. Τέτοιο.
2: Ποιος είναι παντρεμένος με τη σκορδά.
5: Λιάνγκας.
2: Κάμετε το.
5: Γυμνο. Λιάνγκας.
0: Πότε τρέπονται λίγο.
2: Ποιο είναι το σύνολο των δαχτύλων όλων των ποδιών και χεριών του ανθρώπου.
6: 40.
0: Πουδαρούσα.
2: Συμπληρώστε τη γνωστή φράση. Του έψησε το ψάρι.
4: Σωτιάνι.
2: Τι ήταν τα παλαιότερα χρόνια η γαλέρα.
4: Μήλο.
0: Τι ήτανε.
1: Μήλο.
0: Η γαλέτα ήταν μήλο.
2: Σύμπλεγμα ανήκει η Ιθάκη.
4: Οι κλάδες.
0: Όχι, Λέσβος.
2: Πώς λέγονται τα κλειστά σχήματα που έχουν τουλάχιστον τρεις πλευρές και τρεις γωνίες?
0: Δωματίου.
4: Τρισδιάστατα.
2: Πόσοι αιώνες είναι τα 1900 χρόνια?
0: Τρισδιάστατα. Τώρα, συγγνώμη δηλαδή. Αυτοί ψηφίζουν. Εγώ σου λέω τώρα, μετά μην αρχίσετε πώς βγήκε αυτός και ποιος βγήκε ο άλλος. Όπως βγαίνουν τόσα χρόνια όλοι αυτοί που βγαίνουν. Κάτι με χτύπησε.
1: Τι σε χτύπησε?
0: Κάτι ήταν ο Βοριάς, κάτι χτύπησε την πόρτα.
1: Πόρτα.
0: Δεν ξέρω.
1: Ήρθε
0: να σε χαμνώσει.
6: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα. Από το λαιμό Πρέσπα.
1: Δύο σήμερα.
6: Μια και είναι Κυριακή. Σήμερα έφτιαξα ένα πάρα πολύ ωραίο φθινοπωρινό φαγητό. Γιατί άρχισαν και τα κρύα εδώ στην Πρέσπα. Μπορεί να μην έχουμε ακόμα βροχές, αλλά φαίνεται η θερμοκρασία που κατέβηκε. Είναι πάρα πολύ ωραίο το φαγητό αυτό. Είναι βραστό φαγητό. Μοσχαράκι είναι, στην κατσαρόλα, με πατάτες γιαχνί. Και με λίγο καρότο το έχω κάνει, κρεμμύδι, ντομάτα, λάδι, αλάτι και πιπέρι. Είναι πάρα πολύ ωραίο φαγητό.
1: Ωραία.
6: Να το φτιάξουν όλοι όσοι αγαπάνε οι μαγειρικοί. Να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετάμε όλους με αγάπη.
0: Και θέλει και μπρούσικο κρασί αυτό να γίνει έτσι.
1: Και μπόλικο ψωμί.
0: Για παπάρα. Πώς τη λένε, βουτιχτάκι? Όχι. Τσαλαβούτα.
1: Ο Σάκης λέει στη Θεία Γένους Χαρίση που ασφαλτοστρώνεται.
0: Ναι.
1: Είχε ξαναγίνει άσφαλτος, λέει, πριν 2 χρόνια. Και δεν είχε καμιά άλλη κούβα.
0: Εντάξει, περνάει μια στρώση νουτέλα τώρα.
1: Καλησπέρα, παιδες, λέει ο Γιώργος.
0: Χαίρετε.
1: Ο κύριος Κουτσούμπας, όταν τον βλέπω, μου θυμίζει γυμνασιάρχη στο 4ο γυμνάσιο στην Κολόμβου, ολόιδιος.
0: Κατάλαβα, έχεις τραυματικές μνήμες. Ναι, όντως είναι λίγο σαν λυκειάρχης, βέβαια. Μη γυμνασιάρχης. Εντάξει, δεν είναι. Μέχρι ο γυμνασιάρχης τι έφτιαχνε.
1: Ο Δημήτρης λέει. Διογέννη, καλησπέρα. Ό,τι φαγητό και να σου στείλουν τα παιδιά, σαν τη φασολάδα που θα φάω εγώ το μεσημέρι με ελιά θρούμπα, δεν έχει. Σας προσκαλώ στο πεδίο βολής ο φως μου.
0: Λοιπόν, επειδή τυχαίνει σήμερα να έχουμε βολές και στο σπίτι, και εγώ φασόλια έχω.
1: Στο πεδίο βολής.
0: Και εμείς έχουμε. Εύχομαι να είσαι ευθύμος.
1: Και στα ανατολικά.
0: Τι έχει?
1: Και στα ανατολικά.
0: Ναι. Ωραία. Έχουμε και από, και από τις δύο μεριές. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Κάνουν
0: καλείται να αδειάσει την πόλη. Εγώ σπάω και ένα κρεμμύδι στο γόνατο. Για περισσότερη υποδύναμη. Καλά, γέλα, γέλα. Αν δεις με τι αζεσταθεί στο χειμώνα. Εμείς κάνουμε πρόβα. Θα είμαστε έτοιμοι. Έχεις κάτι...
7: Γεια σας φίλοι και φίλες Έλληνες και Ελληνίδες, Έλληνες απανταχού της γης. Λυπάμαι πάρα πολύ για τους κτηνοτρόφους, για την ευλογιά που δεν έχουν αποζημιωθεί, που περνάνε τόσο δύσκολα, που υποφέρουν και δεν υπάρχουν αποζημιώσεις. Λυπάμαι. Γεια σας φίλοι και φίλες Έλληνες και Ελληνίδες.
1: Λυπήθηκε.
0: Λυπήθηκε αυτό, ήταν ότι ήταν λυπηθεί, λυπήθηκε και αυτή.
1: Λοιπόν,
0: παρακαλώ.
1: Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, ξέρεις, ετοιμάσου.
0: Ανίκανη! Πώς κατέρευσε το οικοδόμημα της Ευρώπης. Νταν. Γιατί ο Φιντάν απειλεί με πόλεμο στο Αιγαίο.
1: Αυτό δεν είναι πιασάρικο.
0: Τα διαβάζουμε στο
1: αφομπάσκι. Τα από κάτω.
0: Ξέρει κάτι η Κίμπερλι και η Αμερικανική Πρεσβεία? Συμβόλαιο θανάτου για Μαζονάκη. Θα με πνίξετε. Αν εσύ τα ξέρεις, θα βλέπεις το πρωί. Με λέει κάτω πάνε, κάτω. Εκεί είναι το μεδούλι.
1: Είναι.
0: Ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε δηλώσει ότι κάποιοι σχεδίαζαν τη δολοφονία του. Αυτό έχει βάση, να σε πω γιατί. Την είχε δει που πήγαινε στον Αργυρό και δεν πήγαινε σε αυτόν. Και σε λέει, θα προσπαθήσουν να με βγάλουν από τη μέση.
1: Έλα, πάνε και στην.
0: Καλά, δεν θέλετε ανάλυση. Εσείς χάνετε.
1: Τώρα, εδώ να δεις τι γίνεται.
0: Εδώ έχει.
1: Κεντρικότατο θέλω.
0: Το μαγγελιό, το κεντρικό, ναι, τι. Τα πάνω είναι μαρίδα τώρα, τι
1: ναι.
0: Δεν είναι αυτά.
1: Πάνε στην Τζι, στη Συναγρίδα.
0: Ταξίαρχος της μαφίας, Δέλτα Τελίτσα Δάβαλος. Σίγμα Τελίτσα συγκάλυψε το τεράστιο σκάνδαλο Μίχου, 12χρονου θύματος. Κατ' εντολή να νηψιού εξαφάνισε 213 παιδεραστές. Τον έπαιρνε τηλέφωνο ο Δημητριάδης και έσβηναν τα ονόματα υπουργών, βουλευτών και στελεχών του Μητσοτάκη για να μην πάνε φυλακή. Όλοι εκεί πηγαίνανε. Στην Περιστερώνα. Από μένα πουφ, παιδιά, δεν αντέχω άλλο. Να είστε καλά.
1: Περίμενε λίγο.
0: Όχι, περιμένω
1: ο
0: πολύ.
1: Ο Στέργιος λέει θα στείλει το 112 κλειστή τα παράθυρα εντολικά και δυτικά.
0: Μη σπα στα τζάμια, πρόσεχε.
1: Ο Πάπης λέει θα γίνει Θεσσαλονίκη ή θα γίνει Θεσσαλονίκη χείος βροντάδες.
0: Είστε απαράδεκτοι.
1: Ναι, ντροπή δεν αυτό.
0: Ντροπή και έσχος και όνειδος.
1: Είναι από... δυνατόν τώρα.
0: Και δεν μπορώ να πω και πουφ.
1: Πουφ γραφίζει.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vgo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και higher-shops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου, είναι 4 λεπτά μετά τις 2 η Μολεοντής Μαχαιράς και αμέσως τώρα ξεκινάει το Status Update. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού από σήμερα στη χώρα, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να επικαιροποιεί το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική, που από χθες το βράδυ ισχύει, και την Εύβοια. Με την κατάθεση της 28χρονης γραμματέως του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου συνεχίζονται οι έρευνες του τακτικού ανακριτή για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η μάρτυρας, η οποία έχει δώσει 2 φορές κατάθεση προανακριτικά, κλήθηκε να καταθέσει ύστερα από αίτημα της υπεράσπισης των 2 προφυλακισμένων ιατρών. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, την ώρα που οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, άφησε στον Sky η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Νέα στοιχεία προκύπτουν για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα έφερε 2 τραύματα στον τράχυλο και 7 με 8 πισόπλατες μαχαιριές, σε λίγο ζωντανή σύνδεση με την Ιγουμενίτσα. Η ενεργειακή κρίση, μεταξύ άλλων, θα βρεθεί στην ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος εκτιμάται ότι θα συναντηθεί με ηγέτες χωρών του κόλπου. Η Μαρία Καριστιανού καταθέτει σήμερα στη δίκη για την πολύ νεκρή υπόθεση των Τεμπών. Η κυρία Καριστιανού ξεκίνησε την κατάθεσή της με το ζήτημα των παρεμβάσεων στο χώρο της σύγκρουσης. Είναι αδιανόητη διαδικασία. Κάπνιζαν βαγόνια, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ανωδική παραμένει η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας. Στα 2,19 η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,21 το πετρέλαιο. Νέο υψηλό για το 26 στη χονδρική τιμή του ρεύματος, που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πειρά του Πασόκ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, ανέφερε ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Σφοδρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στην άσκηση ποινικής δίωξης κατά περίπτωση για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια στη θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση σε βάρος των δύο συλληφθέντων για το περιστατικό στη Πλας Βουλιαγμένη, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 82χρονος, προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Σε λίγο, ζωντανή σύνδεση με τον Σταύρο Μπαλάσκα. Σε ασφυκτική πίεση εξακολουθούν να βρίσκονται οι φούρνοι, με το αυξημένο κόστος λειτουργίας να περιορίζει τα περιθώρια των επαγγελματιών του κλάδου για αρκετές περιοχές που οδηγούνται σε λουκέτο. Σε λίγο, ζωντανή σύνδεση με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος. Μαζική αποστολή ειδοποιήσεων από την ΑΔΕ για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που εμφανίζονται να έχουν αυτή την οφειλή καλούνται να διορθώσουν, εφόσον χρειάζεται, έως τις 30 Οκτωβρίου τα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα οχήματα MyCar. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας για να υπογράψουν συμφωνία που θα δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. 7 λεπτά μετά τις 2, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, statusfm.gr.

0: Καιρός για Sigma Office.
1: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
2: Νεφώσεις κατά τόπους έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 25 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία αυτή την ώρα στον Πολύκυρο 20 βαθμοί. Στη Κατερίνη και το Κιλκής 24. Στη Βέρεια και τις Σέρες 25. Και στα Γιαννιτσά 26 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καστοριά 23 βαθμοί. Και στα Γρεβενά 24.

0: Status Update με τον Λεοντή Μαχερά.
1: Και είναι νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι τιμές των καυσίμων με την πολιτική κόντρα για την υψηλή φορολογία που επιβαρύνει το κόστος να φουντώνει. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει νέο πακέτο μέτρων, παραπέμποντας το ευρωπαϊκό πράσινο φως για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, επιμένει πως δεν απαιτείται καμία άδεια από τις Βρυξέλλες και μιλά για εσχροκέρδια του κράτους στην Αντλία. Στο μεταξύ, πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη αγγίζουν πανελλαδικά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο.
2: Παπούδια με τα μέσα μαζικής κοινωνίας. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
3: Περιορίζουμε τις μετακινήσεις.
4: Δεν μας νοιάζει ο φόρος, μας νοιάζει ο χώρος. Μας νοιάζει, τι λέει ο Πρωθυπουργός, είτε είναι ο ΕΦΟΚΟΥ. Ο ΕΦΟΚΟΥ είναι 4 δις ευρώ το χρόνο σε έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό από τα καύσιμα. 2 δεθ είναι αυτό. Είτε είναι ο ΦΠΑ, 2 δις. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός. Μας νοιάζει, αν πάμε στα κακά σενάρια, όπως με ρωτήσατε πριν, να μπορούμε να έχουμε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες. Τον κόσμο που μας βλέπει, δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα από το ΦΠΑ ή με επιδότηση στην Αντλία. Τον νοιάζει αυτό που δείξατε εσείς πριν, η τιμή στο ταμπλό.
5: Δεν απαιτείται καμία άδεια. Άδεια θα απαιτείτο εάν χαμηλώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κάτω από 459 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Εμείς το έχουμε στα 700 ευρώ. Είναι σχεδόν διπλάσιο, αντιλαμβάνεστε, το βαθμό εσχροκέρδειας του κράτους.
6: Με το δημοσιονομικό πλαίσιο που ισχύει, που λέει το όριο δαπανών, όταν πας με νόμο και μειώνεις ένα φόρο, αυτομάτως υπολογίζει ο αλγόριθμος πόσα λεφτά χάνεις από τη μείωση του φόρου που έκανες με νόμο, ας πούμε 700 εκατομμύρια. Είναι σαν να ξόδεις 700 εκατομμύρια. Επειδή τώρα οι δαπάνες μας είναι στο όριο, παίζουμε μετά να έχουμε 200-300 εκατομμύρια για να δώσουμε κάπου. Αν πας να κάνεις με νόμο αυτή τη μείωση, αυτομάτως περνάς το όριο δαπανών. Άρα, κάτι από όσα δίνεις ή που έχεις εξαγγείλει, πρέπει να το κόψεις.
1: Μετεκλογικές συνεργασίες και διλήμματα δυναμητίζουν την πολιτική κόντρα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επέστρεψε τα πυρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, χαρακτηρίζοντας τον παρακμή του ΠΑΣΟΚ, αλλά και κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως είναι αριβίστας χωρίς ιδεολογία. Η αποστροφή του βουλευτή Αλέξανδρου Αυλονίτη, που προσχώρησε πριν τρεις ημέρες στο ΠΑΣΟΚ, ότι είναι υπέρ της συνεργασίας με κόμματα της αριστεράς, ακόμα και πριν από τις εκλογές, προκάλεσε αντιδράσεις. Με νεότερη ενημέρωση διευκρινίζει ότι μόνο με νίκη του ΠΑΣΟΚ διασφαλίζεται η ήττα της Νέας Δημοκρατίας.
6: Ακόμα αυτό το σέβομαι. Προφανώς θεωρώ ότι ο κ. Ανδρουλάκης είναι η παρακμή του.
7: Με το ΠΑΣΟΚ
6: θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά το ΠΑΣΟΚ μας έχει αποκλείσει.
7: Ωραία.
6: Άρα από εκεί και πέρα στην κυβέρνηση δεν υπάρχει.
5: Για να γίνει πολιτική ανατροπή, υπάρχει μία εκ των όνων κάνευ συνθήκη. Να ιτηθεί εκλογικά ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές και να ανατραπεί η σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
6: Είναι αριβίστας. Ο Τσίπρας δεν έχει ιδεολογία, δεν έχει αυτό που λέμε, ίδια. Ο Τσίπρας πάει με το συμφέρον του. Με τον Τσίπρα δεν μπορεί να κάνει. Δεν μην κόβει.
7: Με αυτό που πούμε με το Βελόπουλο, με
6: όχι,
7: το ένα με το άλλο.
6: Αυτό είναι κομμωδία που λέτε τώρα.
8: Την συσπήρωση των βολευτικών δυνάμεων της κέντρου αριστεράς.
9: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
8: Εγώ αυτό πιστεύω. Μπορεί να κουβεντιάσει άνετα το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ, με την Νέα Αριστερά. Ακόμα και με Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μπει στην Βουλή ο Βαρουφάκης. Μπορεί να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη σε σοβαρά ζητήματα που μπορούν κάλλιστα να τα βρούνε.
10: Δεν κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι ότι απλά μαζεύει στις τάξεις του βουλευτές οι οποίοι έχουν αλλάξει 2 και 3 κόμματα για να δώσει ψευδό στην εικόνα της διεύρυνσης.
1: Κατακόρυφα ανέβηκαν, κυρίες και κύριοι, τόνοι μεταξύ του Νικόλα Φαραντούρη και της Αλεξάνδρας Δούκου, όταν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως στο παρελθόν χαριεντίζονταν με υπουργούς.
11: Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι της καλής κοινωνίας που εξέθρεψαν αυτά τα φαινόμενα και περνούσαν το κατόφλι των τζαρλατάνων αυτών, είναι αυτοί που κουνούν το δάχτυλο
12: στα εκατομμύρια συμπολίτες. Κύριε Φαραντούρη,
11: στα εκατομμύρια συμπολίτες μας
12: που τους...
11: Κυρία Δούκου, σας γνώρισα ως Αλέκας Δούκου.
12: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
11: Υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του ΠΑΣΟΚ
12: με την
11: Αμάχη ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικός σύμβουλος. Εσείς
12: χαριοντίζετε
11: σε υπουργός. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα. Όχι σε μένα αυτά.
12: Εκνευριστήκατε.
13: Ανώτατα κυβερνητικά στελέχη να εμπλέκονται σε αμφιλεγόμενης επιστημονικής επάρκειας δραστηριότητες.
12: Και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της Γκβαντικής Ιατρικής.
11: Κυρία Στούκου, δυστυχώς έχει πιάσει πάτο και λυπούμε για την αγαπητή κυρία Στούκου.
1: Αν δεν υπήρχε ισχυρή κυβέρνηση το 2020 να διατάξει στρατό και αστυνομία στον Εύρο, η χώρα μας θα έπεφτε χωρίς μία τουφεκιά, ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως είπε, στις Καστανιές υπάρχει πινακίδα, η οποία λέει αυτός ο πόλεμος κερδίθηκε χωρίς να πέσει μία σφαίρα.
3: Στις 28 Φεβρουαρίου του 2020. Αυτό που έγινε εκεί. Τι έγινε εκεί. Τι επιχειρήθηκε να γίνει εκεί. Στη γλώσσα που καταλαβαίνει ο λαός, τι ήταν αυτό.
14: Η υβριδική κατάσταση.
3: Ναι, αυτό είναι.
15: Εισβολή, προσπάθεια εισβολή.
3: Αυτό είναι όταν λέμε για υβριδικά αυτοκίνητα που μπορεί να έχουν ηλεκτρικό και βενζίνη. Έτσι.
11: Το λέω εκεί, διακριτικά, ναι. Για να μην τρομοκρατούμε λοιπόν τον κόσμο. Όλοι ξέρουμε τι είχε γίνει.
3: Δεν λέει να τρομοκρατούμε κανέναν. Εκεί λοιπόν έγινε ένα κανονικό ντου. Κανονικό. Οργανωμένο από το τουρκικό κράτος, όπου χιλιάδες των χιλιάδων παράνομοι μετανάστες από όλη, ξέρω, από όλη την περιοχή, με τις δηλώσεις του Ερντογάν να λέει οι πύλες άνοιξαν, δεκάδες χιλιάδες θα μπουν τώρα στην Ελλάδα και μετά οι δεκάδες χιλιάδες θα γίνουν 100.000, 200.000, 300.000.
15: Αλλά εκεί είχαμε μια ισχυρή κυβέρνηση ήδη.
3: Μισό, προσέξτε τώρα.
15: Ποια ήταν η ισχυρή κυβέρνηση.
3: Να σας πω ποια ήταν η δοκιμασία εκεί. Ότι αυτή είχαμε μια κυβέρνηση μερικών μηνών.
11: Άρτη εκλεγήσα πολύ ισχυρή.
3: Εκεί το κάνουνε. Και προσέξτε, έγινε μία ας πούμε κανονική επίθεση στη χώρα, όπου δεν μπορείς να αντιπαρατάξεις σκληρές στρατιωτικές δυνάμεις, όμως αν δεν βρισκόταν ισχυρή κυβέρνηση να διατάξει στρατό και αστυνομία να μπουν εκεί, φραγμό, η Ελλάδα θα έπεφτε χωρίς να πέσει μία ντουφεκιά. Ξέρετε ποια πινακίδα υπάρχει στο φυλάκιο στις Καστανιές εκεί που έγινε αυτό, τώρα που έχει βάλει ο ελληνικός στρατός, στο φυλάκιο του στρατού, μετά τα γεγονότα. Η πινακίδα λοιπόν αυτή λέει το εξής. Αυτός ο πόλεμος κερδίθηκε από όλους μαζί χωρίς να πέσει μία σφαίρα.
1: Υπάρχουν υπουργοί που έχουν κουράσει και πρέπει να ξεκαβαλικέψουν. Έχουμε τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούν άμεσα, να κοπούν εδώ και τώρα, δήλωσε σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky η Ντόρα Μπακογιάννη. Να την ακούσουμε.
16: Τι νομίζετε ότι πρέπει να, πού να δώσει βάρος ο Πρωθυπουργός, έτσι ώστε να επιστρέψει, να τον ξαναδεί πάλι με άλλο μάτι η κοινωνία. Τι λέτε.
17: Κοιτάξτε, για να πούμε την αλήθεια, μετά από 8 χρόνια, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν κουράσει. Σου λέει, παιδί μου, και αν δεν είναι ο ίδιος υπουργός 8 χρόνια θα πάρει τίποτα η Ελλάδα. Είναι ένα από τα επιχειρήματα τα οποία τα ακούς όταν βγαίνεις στα καφενεία. Από την άλλη μεριά υπάρχει όμως μια πραγματικότητα, κύριε Πρωθυπουργέ. Δυστυχώς. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μια εναλλακτική, σοβαρή κυβερνητική πρόταση. Εγώ όλη μου τη ζωή πολιτεύτηκα έχοντας απέναντι το Πασόκ. Ένα Πασόκ, έφευγε η Νέα Δημοκρατία, τρομερά τα πράγματα, άσταση, όπου όταν παρέδιδες το ήλιο ήξερες ότι έχει μια στοιχειώδη γνώση του αντικειμένου και από εκεί και πέρα η κάθε κυβέρνηση έκανε τα καλά της και τα κακά της.
16: Βλέπετε αλαζονία στους υπουργούς.
17: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και να...
16: Τον Γκάλαμον που λέγαμε κάποτε, να ξεπαντικέρει το καλάμι.
17: Το είπα μια φορά, ναι. Και για άλλη μια φορά έγινε πρώτο θέμα.
16: Αυτό είναι το 90
17: εκφράσει. Γιατί είπα, ναι. Του πατέρα μου έφυξε, ναι. Να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ, κύριε. Και δικαίως. Δηλαδή το λέω εγώ. Γιατί δεν το πει ο πολίτης. Κάτσε φίλε, κατάλαβε λιγάκι που είναι η πραγματικότητα.
1: Σε έντονο ύφος η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε και στη δημόσια συζήτηση γύρω από τα δημοσιονομικά περιθώρια και τα όρια πληρωμών.
17: Η οποία έλεγε, λέει ψέματα ο Μητσοτάκης, μπορεί να τα κόψει. Ναι, μπορεί. Μπορεί πραγματικά να κόψει το φόρο, κόβοντας όμως ταυτόχρονα και όλα τα υπόλοιπα για να μην ξεπεράσει το όριο δαπανών.
16: Και όταν ερωτώνται όμως πού θα τα βρείτε, πού θα τα βρουν, λέει, φεύγουν και λέει πάμε στην ενέργεια. Από την ενέργεια φεύγουν, όταν στριμωχνούν στην ενέργεια λέει πάμε παρακάτω. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν αυτά που έχουν,
17: κοιτάξτε,
16: που φτάζουν. Αυτό λέω, αυτό προσπαθώ.
17: Εγώ θα σας πω, ναι, μια κουβέντα την οποία μου είπε ένας φίλος μου Χανιώτης σε ένα χωριό. Καθόταν γέρος άνθρωπος, μεγάλος. Και μου λέει, μωρή τώρα, από τη τσέπη του τα δίνει ο Μητσοτάκης. Αν μπορούσε να τα δώσει, δεν θα τα δίνει για να κερδίσει τις εκλογές.

0: Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στην άσκηση ποινικής δίωξης κατά περίπτωση για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια στη θανατηφόρα σωματική βλάβη. Απειλή και εξύβριση σε βάρος των δύο συλληφθέντων για το περιστατικό στη Πλας Βουλιαγμένη, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 82χρονος άνδρας, προχώρησε η εισαγγελία πρωτοδικών Αθήνας. Θα πάμε να συνδεθούμε και τον ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης στον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα, αναλυτή αστυνομικών θεμάτων. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλάσκα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Ένα πρώτο σχόλιο για αυτό το οποίο βλέπουμε το τελευταίο 24ωρο σχετικά με αυτή την υπόθεση.
1: Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για τον απόλυτο παραλογισμό. Έχει ακουστεί από συνάδελφού σας ότι ήταν το θέμα της ομπρέλας. Κατά βάση και κατ' ουσίαν όμως οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι δεν ήταν η ομπρέλα, ήταν το location. Δηλαδή ότι σε εκείνη τη μεριά, σε εκείνο το point της παραλίας, έρχομαι εγώ κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Διότι υπήρχαν άπειρες ομπρέλες, ακόμα και πιο δίπλα που θα μπορούσε να καθίσει ο δολοφόνος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από εκεί άρχισε ο διαπληκτισμός. Αυτό δεν είναι ούτε καν διασήμαντον αφορμή, όπως καταλαβαίνετε. Την πρώτη μπουνιά στο πρόσωπο του έσπασε τη μύτη και οι άλλες μπουνιές ήταν στην καρδιακή χώρα, στο στέρνο, όπου και από τα χτυπήματα έγινε η καρδιακή ανακοπή και κατέληξε. Μιλάμε, είναι κάτι τραγικό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι κάτι πραγματικά τραγικό.
0: Ναι. Ποια είναι τα βασικά ανακριτικά βήματα, μάλλον, από εδώ και πέρα, και ποια στοιχεία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων? Γιατί καθόμαστε τώρα στο 2026 και μιλάμε για μια απώλεια ανθρώπινης ζωής μετά από ξυλοδαρμό για, τώρα να το πούμε απλά, για μια ξαπλώστρα.
1: Ναι, καταλαβαίνετε ότι είναι δηλαδή το αίτιο της αντιπαράθεσης και της δολοφονίας είναι πραγματικά απίστευτο, με ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καν ποινικό παρελθόν.
0: Σωστό.
1: Για τους οποίους τους παρέστηραν τα νεύρα τους. Καταλαβαίνετε ότι το μόνο που θα καταλογιστεί προφανώς υπέρ τους είναι ο πρώην έντιμος βίος και το ότι έχουν, ας πούμε, μια προχωρημένη, μια μεγάλη ηλικία. Τίποτα άλλο όμως, είναι μια καθαρή δολοφονία. Όταν χτυπάς έναν άνθρωπο πάνω από 80 χρονών με γροθοκοπήματα, πόσο πολύ άσχημα. Καταλαβαίνετε ότι βεβαίως εκείνη τη στιγμή είχαν απολύτως σώστα στρένα. Ήταν δηλαδή, δεν μιλάμε για παλαβούς, δεν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ήταν τρελαμένοι.
0: Ναι.
1: Ήταν για ανθρώπους που όπως δήλωσαν στα σωμεία, θύμωσαν πάρα πολύ. Δηλαδή κουραφέξαλα, όπως καταλαβαίνετε. Ένας φόνος, ένας άνθρωπος έφεγε τζάμπα και βερεσέ για μια απλόστρα που είπατε, διότι αυτή την απλόστρα την είχε ο άλλος την προηγούμενη και την προηγούμενη και την προηγούμενη μέρα και σου λέει θέλω να έχω πάλι την ίδια και σήμερα.
0: Ναι.
1: Ανόητο.
0: Ανόητο πραγματικά. Κύριε Μπαλάσκα, πριν να σας αποδεσμεύσω ευκαιρίας δοθείς τώρα και της συνομιλίας μας, θα ήθελα να πάμε και λίγο στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Παρακολουθούμε συνεχώς τα όσα μεταφέρετε και εσείς από τις εμφανίσεις σας. Με την κατάθεση της 28χρονης γραμματέως του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου συνεχίζεται η έρευνα του τακτικού ανακριτή για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ποια είναι τα τελευταία στοιχεία, τι βλέπετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, οτιδήποτε συζητιέται τώρα είναι παρελκόμενο. Όλα τα άλλα είναι παρελκόμενα. Η βάση είναι εγώ το λέω και δολοφονία του Μαζονάκη, από τη στιγμή που έπαθε για οποιοδήποτε λόγο, θα μας το δείξει τη Δευτέρα με την Τρίτη, η Δευτέρα ή η Τρίτη θα βγουν οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές, θα μας δείξει το αίτιο του θανάτου του Γιώργου. Ένας άνθρωπος έπαθε μια καρδιακή ανακοπή όπου γιατροί πιστοποιημένοι δεν τον έσωσαν. Και δεν τον έσωσαν για να σώσει το δαμάρι. Αυτό δηλαδή είναι η βάση της υπόθεσης. Όλα τα άλλα είναι παρελκόμενα, όλα τα άλλα είναι οι έλεγχοι που γίνονται και που δεν γίνονται, τα μηχανήματα πώς μπήκαν γιατί δούλεψαν, τα μηνύματα που εστάλησαν, ποιος το ξέρει, ποιος δεν το ξέρει, στα πλαίσια της συγκάλυψης πάντα,
0: ναι.
1: Μιας τραγικής υπόθεσης, ενός ανθρώπου ο οποίος έπαθε μια καρδιακή ανακοπή και θα έπρεπε να πάρει μερικά τζάουλ από ένα απνιδωτή και να μην καταθέτει το ΕΚΑΒ ότι το είδαμε και τρελαθήκαμε να του κάνει κάρπα με το ένα χέρι ο γιατρός ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στη φυλακή.
0: Με το ένα χέρι
1: και αυτό,
0: κάρπα,
1: όπως δύσκολο. Είπαμε πριν, είναι κάτι τρελό όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι θα καταλογιστεί πολύ μεγάλη ποινή σε αυτούς τους ανθρώπους για όλο αυτό το πράγμα που κάνουν. Όλα τα άλλα έχουν πάει σε μια ευρύτερη σφαίρα, ας πούμε έτσι. συζήτησης για τις παρακλινικές, για τους παραγιατρούς, για τους ψυχοθεραπευτές. Είναι διαφορετικά πράγματα. Πέθανε ένας αθώος άνθρωπος μπροστά σε γιατρούς και θα μπορούσε να είχε σωθεί, αλλά αυτοί οι θελημένα δεν τον έσωσαν. Αυτή είναι η βάση των επιχειρημάτων και των δικών μου που συζητώ με συνοδεύτους σας.
0: Άρα μιλάμε για μια δολοφονία.
1: Κοιτάξτε, η γενεσιουργό αιτία, δηλαδή την καρδιακή ανακοπή, δεν την προκάλεσαν αυτοί. Ναι. Εκτός εάν αποδειχτεί ότι την προκάλεσε το μηχάνημα. Και το μηχάνημα όμως να την είχε προκαλέσει ήταν μια καρδιακή ανακοπή. Λένε οι ιατροδικαστές που άνοιξαν τον Γιώργο Μαζονάκη, που έψαξαν την καρδιά του, ότι ήταν πεντακάθαρα η καρδιά του, υπέστη από κάποιο λόγο, τον οποίο θα το δούμε Δευτέρα Τρίτη, καρδιακή ανακοπή. Τι έκαναν να το σώσουν? Όχι μόνο δεν έκαναν τίποτα, αλλά 45 λεπτά γύρω-γύρω από το κρεβάτι του, μία του βγάζαν το μαύρο παντελόνι, μία ήταν με το ιστόρουχο, μία προσπαθούσαν να του βγάλουν τις φλέβες, μία προσπαθούσαν να κρύψουν στοιχεία, μία προσπαθούσαν να δασκαλέψουν τους υπαλλήλους να λένε ψέματα όταν θα έρθουν οι αστυνομικοί. Δηλαδή, όλο αυτό είναι κακούργημα. Είναι μια κακουργηματική πράξη.
0: Η κατάσταση των δύο κατηγορουμένων αυτή την ώρα στις φυλακές, έχετε κάποια εικόνα ποια είναι? Γιατί βλέπουμε συνεχώς το διαδίκτυο, προσπαθούμε και εμείς εδώ από τον Status να τα μεταφέρουμε με επιφύλαξη και να επιβεβαιώνουμε όλα αυτά τα οποία βγαίνουν προς τα έξω, γιατί καταλαβαίνετε και εσείς καλύτερα ότι ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει στο ίντερνετ. Ακούσαμε μέχρι και για επιλογή μενού τις πρώτες ώρες από την κυρία γιατρό.
1: Ναι, και τις είπαν της κυρίας αυτής ότι δεν υπάρχουν επιλογές μενού, αυτό είναι το μενού της φυλακής, αν δεν επιθυμείτε, χρήματα έχετε, να ψωνίζετε χάμπουκερ, πίτσες και σουβλάκια απ' έξω, να τρέφεστε. Έχουν τη δυνατότητα μέσα σε δημοκρατικά πλαίσια της φυλακής όλοι οι φυλακισμένοι να παραγγέλουν, να παίρνουν άλλο φαγητό, να τους φέρουν με τάπερ, οτιδήποτε. Πέραν από αυτό όμως, ήταν πολύ δύσκολες οι πρώτες ώρες, ιδιαίτερα για την Κολωνακιώτησα. Πάρα πολύ δύσκολες. Mm. Και αυτή αντιμετώπισε πολύ σοβαρό πρόβλημα, διότι τις είχαν επιφυλάξει μια υποδοχή απίστευτη. Με ραδιόφωνα που έπαιζαν στο διαπασόν τα τραγούδια του Μαζονάκη. Με πανό, με βρισχές που δεν μπορείτε να τις φανταστείτε. Με στριγλιές μέχρι το βράδυ αργά. Να κρατάει τα αυτιά της, να βάζει το μαξιλάρι και να μην μπορεί να ηρεμήσει. Βεβαίως έγιναν παρεμβάσεις από την διοίκηση των φυλακών και τους σοφρονιστικούς φύλακες και αυτό σταμάτησε. Από εκεί πέρα είναι δύο άνθρωποι που έχουν κολυμπήσει τα εκατομμύρια. Ξέρετε, ένας μικρός χώρος όπως ενός κελιού μιας φυλακής τους είναι πολύ ιδιαίτερο και πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα. Κύριο Σταύρος Μπαλάσκας, αναλυτής αστυνομικών θεμάτων, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Σοκαριστική καταγγελία πρώην ασθενού στο ιατρείο της Καρνεάδου, η οποία ήρθε στο φως της δημοσιότητας στο πλαίσιο της έρευνας γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με την καταγγέλουσα, η γιατρός που την παρακολουθούσε την είχε πείσει ότι ο οργανισμός και το αίμα της είχαν γεμίσει παράσιτα, ζουζούνια και μαυράκια. Ακούστε τώρα. Με αυτό το πρόσχημα της έδωσε να καταναλώσει νεύτη, ισχυριζόμενη ότι με αυτόν τον τρόπο θα κατάφερνε να σκοτώσει τα υποτιθέμενα μαμούνια.
2: Την κυρία γνώρισα το 2005 και ήμουνα μαζί της μέχρι και το 2024. Η κυρία μου είπε ότι είχα την νόσο του Λάιμ. Είναι αυτό που λέει στους περισσότερους ανθρώπους τώρα, ότι έχουν παράσιτα μέσα στο αίμα τους. Τώρα δεν τα αναφέρει ως νόσο του Λάιμ, τα λέει ότι είναι παράσιτα και μαμούνια και ζουζούνια.
3: Και επί πόσο καιρό υποβληθήκατε σε θεραπείες?
2: Από το 2016 μέχρι και το 2024.
3: Το κόστος των συγκεκριμένων θεραπείων?
2: Όλα μαζί, σκευάσματα, πλασμαφαιρέσεις, οζονοθεραπείες, ενέσεις, όλο μαζί είναι 350 με 400.000 ευρώ.
3: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
2: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
3: Τι σας έδωσε?
2: Μου έδωσε να πιω νεύτη γιατί θεώρησε ότι το νεύτη θα έκανε καλό στα παράσιτα, στα μαύρα μαμούνια. Θα τα σκότωνε και έτσι θα φεύγαν από τον οργανισμό.
3: Και πώς καταλάβατε ότι πρόκειται για νεύτη?
2: Μου το είπε η ίδια.
3: Τηλεφωνήσατε δηλαδή στην κυρία αυτή και
2: ναι,
3: της είπατε?
2: Ναι, γιατί μύριζε αυτό.
3: Ναι.
2: Κατάλαβα ότι ναι, κάτι συμβαίνει. Κατάλαβα ότι η μυρωδιά ήταν
3: περίεργη
2: και μου λέει είναι νεύτη και αυτό θα σε βοηθήσει να αρχίσουν να ψοφάνε τα μαύρα μαμούνια. Δεν τα έλεγε μαύρα μαμούνια, οι μπορέλιες. Και θα αρχίσουν να φεύγουν από τον οργανισμό.
0: Για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μίλησε το πρωί στη τηλεόραση του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η έρευνα συνεχίζεται, ανέφερε χαρακτηριστικά.
4: Κινήθηκε μόνη της στην αρχή και μετά φυσικά με την καθοδήγηση και τη συνεργασία των δικαστικών αρχών.
5: Των εισαγγελέων.
4: Και μετά φυσικά ο ανακριτής, ο οποίος με πολύ προσοχή εξετάζει όλα τα δεδομένα, τα στοιχεία που του παρέχει η αστυνομία. Σε λίγες μέρες, αφού δώσει την άδεια ο ανακριτής, θα υπάρχουν και άλλα στοιχεία για την άρση του απορρίτου κλπ. Οπότε θα υπάρξει μια.
5: Άρα η έρευνα συνεχίζεται, έτσι.
4: Ασφαλώς, ναι. Ασφαλώς συνεχίζεται.
5: Μάλιστα. Και περιμένουμε και νέα στοιχεία, ενδεχομένως και άλλους ανθρώπους οι οποίοι θα εξεταστούν.
4: Κοιτάξτε να δείτε, δεν θέλω να μπω εγώ στην υπόθεση. Είναι ο δικαστικός δρόμος που έχει ακολουθηθεί, η ανάκριση. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Πραγματικά υπήρξε εκπληκτική, όχι μόνο η ταχύτητα, αλλά και η δυσδυτικότητα των προανακριτικών αρχών, των αστυνομικών αρχών δηλαδή. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό, εγώ το παρακολούθησα περίπου 48 ώρες στην αρχή, ναι, για να πάρει το δρόμο της υπόθεση μαζί με τους υπόλοιπους των υπηρεσιών και την ηγεσία, έτσι ώστε να πάρει το δρόμο της υπόθεσης. Από εκεί και πέρα δεν παρακολουθώ καθημερινά λεπτομέρειες. Ωστόσο, θέλω να σας πω ότι κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης ερευνάται και στο πεδίο του συγκεκριμένου γεγονότος, αλλά και στο πεδίο της ευρύτερης δραστηριότητας που ασκείται γύρω από αυτά τα θέματα.
6: Ναι. Τι έχει αλλάξει στην ελληνική αστυνομία? Γίνονται καλύτερα τα πράγματα?
4: Ναι, πολύ καλύτερα.
6: Γίνεται
4: πολύ καλύτερα, διότι προάγονται και επιλέγονται ικανοί άνθρωποι, διότι υπάρχει αφοσίωση, στοχοπροσύλωση, διότι όλες οι υπηρεσίες έχουν το αναγκαίο προσωπικό, το αναγκαίο και κατάλληλο προσωπικό σε αριθμό αλλά και σε ποιότητα, προκειμένου να διερευνούν υποθέσεις και να απαντούν στα μεγάλα, στα όποια μεγάλα εγκλήματα.
6: Έχουν αλλάξει τα τεχνολογικά, κύριε Υπουργέ?
4: Ορίστε.
6: Έχουν αλλάξει και τα τεχνολογικά?
4: Τεχνολογικά σημαντικά. Να σας πω για παράδειγμα, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, το CSI, το ελληνικό, ας πούμε έτσι, υπάρχουν ψηφιακοί αστυνομικοί, δηλαδή αυτοί που αναλύουν τα ψηφιακά, οι οποίοι είναι εκπληκτικοί. Νομίζω πολύ υψηλού επίπεδου επιστήμονες, οι οποίοι είδατε σε πόσες λίγες ώρες
5: έκαναν ανάκτηση των δεδομένων.
4: Ακριβώς. Από τα...
0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σε ασφυκτική πίεση εξακολουθούν να βρίσκονται οι φούρνοι, με το αυξημένο κόστος λειτουργίας να περιορίζει τα περιθώρια των επαγγελματιών του κλάδου και αρκετές επιχειρήσεις να οδηγούνται σε λουκέτο. Συγκεκριμένα, από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία έχουν μπει 1.500 λουκέτα. Θα πάμε να συνδεθούμε με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, την κυρία Έλσα Κουκουμέρια, η οποία βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κυρία Κουκουμέρια.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Μαχερά. Έτσι είναι, δυστυχώς. Όπως τα είπατε στην εισαγωγή σας, πιέζονται τα αρτοπία πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι κρίμα για αυτή την επαγγελματική τάξη να χαθεί, γιατί δυστυχώς δεν βοηθιέται από πουθενά. Το ενεργειακό κόστος περνάει από πάνω μας άνοδος στρωτήρας.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε μαζί τώρα. Πόσο έχει επιβαρυνθεί σήμερα το κόστος λειτουργίας ενός απλού αρτοπίου?
7: Το κόστος λειτουργίας αυτή τη στιγμή μόνο από την ενέργεια, είτε κάποιος χρησιμοποιεί πετρέλαιο, είτε ρεύμα, είτε αέριο, έχει επιβαρυνθεί σήμερα που μιλάμε με ένα συν 40%. Αν προσθέσει σε αυτό κανείς το γεγονός ότι όλες οι πρώτες ύλες αυξάνονται, τα μεταφορικά, γιατί οι πρώτες ύλες στα μαγαζιά μας έρχονται με φορτηγά, λόγω πετρελαίου κίνησης αυξάνονται και αυτά, υπάρχει ένα εκρηκτικό μείγμα. Αν βάλουμε και το ψηφιακό κόστος, το οποίο δυστυχώς το υπομίζονται οι επιχειρήσεις, ενώ κατά την προσωπική μου άποψη θα έπρεπε να το υπομίζεται η πολιτεία. Έτσι, είναι ωραία όλη αυτή η ψηφιακή μετάβαση, αναγκαία, αλλά είναι πάρα πολύ κοστοβόρα. Και βέβαια και το μισθολογικό κόστος, που πρέπει να ανεβαίνουν οι μισθοί. Έτσι, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό το που γίνεται. Αλλά
0: να τα βγάζει και η επιχείρηση.
7: Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει η επιχείρηση να έχει ασφαλιστικές και φορολογικές μειώσεις. Δεν γίνεται μόνο να ανεβαίνουν όλα. Δεν μας προβληματίζει το μισθολογικό κόστος, όσο μας προβληματίζει το ασφαλιστικό κόστος.
0: Ναι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η ενέργεια, που είπατε νωρίτερα.
7: Η ενέργεια, έτσι. Η ενέργεια, και δυστυχώς, επειδή έχουμε και στην Ομοσπονδία μας Ενεργειακό Σύμβουλο, ναι, τα μηνύματα είναι ότι μέχρι το Φεβρουάριο του 2027 δεν θα αλλάξει πάρα πολύ το τοπίο. Άρα εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όχι μόνο εμείς, οι επιχειρήσεις που είναι εργοδότες σαν και εμάς, και θα πρέπει να πάρθουν μέτρα που πολλές φορές τα ακούσαμε, τα είπαμε, αλλά δεν τα επιλέξαμε, όπως είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως είναι ο μηδενισμός του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ρεύματος και αερίου. Βέβαια αυτό σίγουρα σε μια ευνομούμενη πολιτεία θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα, όπως ακούμε, χρηματοοικονομικό. Αλλά πιστεύω ότι τουλάχιστον για ένα δίμηνο, τρίμηνο, αν δεν βοηθούν οι επιχειρήσεις σε αυτό το κομμάτι, τα οποία όχι πολλά, τα οποία δεν θα μπορέσουν να δέξουν.
0: Άρα θα μιλάμε πάνω από 1500 λουκέτα.
7: Ναι. Δεν βγαίνει το νούμερο, τα έξοδα πια θα γίνουν πολύ περισσότερα από τα έσοδα, γιατί το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και εμείς ως επιχειρήσεις με τα ανελαστικά μας έξοδα, όπως είναι η ενέργεια, το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο καταναλωτής. Σε μια αγορά λοιπόν που τα ανελαστικά έξοδα ανεβαίνουν, που το διαθέσιμο εισόδημα του καταναλωτή για να αγοράσει μειώνεται, αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα έσοδα μιας επιχείρησης μικραίνουν. Έτσι, μικρά έσοδα, μεγάλα έξοδα, δεν λύνεται αυτή η εξίσωση.
0: Για να το καταλάβουμε κι εμείς και ο ακροατής τώρα που μας ακούει, για τη βασική πρώτη ύλη που φούρνος χωρίς αλεύρι δεν υπάρχει. Ναι. Από την αύξηση μπορούν πλέον να απορροφήσουν οι επαγγελματίες όλο αυτό το κόστος?
7: Ακούστε λίγο, το αλεύρι είναι πολύ σημαντικό για να φτιάξει ψωμί, σίγουρα δεν είναι αυτό που επιβαρύνει τόσο όσο το κομμάτι της ενέργειας. Το ενεργειακό κόστος δεν μπορούμε να παλέψουμε. Όλα τα άλλα κόστη, γιατί θα σας πω κάτι, ότι από το 2021 που έγινε η τελευταία αύξηση του ψωμί, ναι, μέχρι σήμερα που έχουμε 2026, δεν έχει γίνει κάποια αύξηση. Όλο αυτό το διάστημα είχαμε σκαμπανεβάσματα στη ζάχαρη, στο ηλιέλαιο, στο βούτυρο, σε κάποια άλευρα. Δεν πέρασε αυτό στο ψωμί. Η ενέργεια όμως είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται να μην περάσει, αλλά και να περάσει. Δηλαδή συνήθως μια αύξηση στο ψωμί, αν και όταν γίνει αυτή θα είναι 5 λεπτά, 10 λεπτά, δεν καλύπτει το κομμάτι της ενέργειας. Στο 40% είμαστε σήμερα. Το αέριο, οι προβλέψεις λένε ότι θα τριπλασιαστεί. Πώς λοιπόν θα μπορέσει να καλύψει ένα αρτοπείο αυτό το έξοδο? Δηλαδή για να σας δώσω ένα παράδειγμα αριθμητικό. Ναι. Στο δικό μου το αρτοπείο, το οποίο η φούρνη μας και είναι αέριο. Αυτή τη στιγμή οι λογαριασμοί, οι μηνιαίοι, είναι 1.000 ευρώ. Όταν αυτός ο λογαριασμός γίνει 2.000, αντιλαμβάνεται κανείς ότι το νούμερο είναι πολύ μεγάλο. Αν προσθέσει σε αυτό κανείς ότι εδώ έχουμε εμείς μηνιαία κάθε 30 μέρες ένα λογαριασμό ρεύματος που είναι 2.500, αρχίζουν τα πράγματα,
0: ευρώ.
7: Είναι 2.500 σήμερα.
0: Ναι.
7: Με το που θα ανέβει 40% θα γίνει 3 και κάτι. Εμείς που και είμαι αέριο, σε έναν συνάδελφο που έχει ηλεκτρικό φούρνο, αυτό το νούμερο σήμερα είναι 6.000 και θα εκτιναχθεί στις 8.000. Δηλαδή τα νούμερα είναι αμήλικτα εκεί.
0: Ακριβώς. Μάλιστα. Κυρία Κουκουμέρια, σας ευχαριστώ θερμά. Θα
7: ευχαριστώ.
0: Είμαστε σε επικοινωνία να βλέπουμε
7: βεβαίως,
0: τι ακριβώς θα γίνεται.
7: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, μάλιστα, ακούσαμε και τα όλα όσα μας είπε η κυρία Κουκουμέρια. Πραγματικά τα κόστη είναι πάρα πολύ υψηλά. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Η 25χρονη βιολόγος είχε μετακομίσει στην Ιγουμενίτσα για εργασία και ζούσε περίπου 1,5 χρόνο εκεί, ενώ με τον γυναικοκτόνο είχαν γνωριστεί ένα μήνα νωρίτερα. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ και αμέσως μετά να συνδεθούμε με την Ιγουμενίτσα.
1: Ήταν ένα πολύ ήσυχο παιδί. Ένα καλό παιδί. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι από αυτό το γεγονός. Το μόνο που είχε πει όταν είχε έρθει για δουλειά, ότι είχε μια σχέση με ένα παιδί από την Αθήνα.
2: Ένας άγγελος. Δεν υπάρχουν λόγια να πω για αυτή την κοπέλα.
3: Φαίνεται ότι είχε προμελετήσει το έγκλημα, πήρε μαζί του το σουγιά, τον οδοτωτό σουγιά με τον οποίο σκότωσε, έσφαξε στην κυριολεξία το θύμα του, την πρώην σύντροφό του, σκηνοθέτησε ότι του επιτέθηκαν τέσσερα άλλα άτομα, αυτοτραυματίστηκε.
4: Με ρωτήσατε, παιδιά, αστυνομική, άμα είδα τίποτα περίεργο προς τα πέρα. Όχι, τους λέω, δεν είδα τίποτα. Όταν έφτασα εδώ, είδα την έρχοντα το περιπολικό και το ασθενοφόρο.
5: Μαλώσανε και την χτύπησε με ένα μαχαίρι στο λαιμό.
6: Ο 27.
7: Κάλεσε κάποιος και είπε ότι μας έχουν χτυπήσει με μαχαιριές δύο άτομα, τέσσερις άγνωστοι.
0: Σοκαριστικά τα όσα ακούσαμε. Θα πάμε να συνδεθούμε με το δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα που έχει όλο το ρεπορτάζ κάτω από την Ιγουμενίτσα, να δούμε τι ακριβώς συνέβη και γιατί δυστυχώς για άλλη μία φορά μετράμε μέσα στο 2026 ακόμη μία γυναικοκτονία. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
8: Καλησπέρα Λιοντή. Καλησπέρα την Ιγουμενίτσα, την προβληματισμένη, την παγωμένη τοπική κοινωνία και βαθύτατα προβληματισμένη. Και θα μου επιτρέψεις να πω ότι αυτό το συμβάν, αυτή η γενεκοκτονία, είχε προηγηθεί ένα ανάλογο συμβάν πριν από 20 περίπου μέρες, 25 μέρες, όταν πάλι έγινε απόπειρα γενεκοκτονίας. Αυτή τη στιγμή όμως, θα πω αναλυτικά, αν έχω το χρόνο, το θύμα, η γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή έως κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Τι είχε συμβεί λοιπόν, να το συνδέσω, πριν από 25 μέρες περίπου, ξημερώματα Σαββάτου, μια επίσης 26χρονη κοπέλα με έναν 29χρονο

0: εξενδονίστηκε η κοπέλα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο χωρίς ασθένεια στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται ακόμη για περίπου 22, 23, 24 μέρες. Ο παρολίγων γυναικοκτόνος, αλλά αποδειγμένα δράστης αυτού του σιγερού εγκλήματος, με το κατηγορητήριο της απόπειρας αυτοκτονίας στο παρόν, γιατί ενδεχομένως θα αναβαθμιστεί αν ομιγέννητο, κάτι ναι, το οποίο όλοι απευχόμαστε, η κοπέλα δεν έχει καρύ, δεν επιβιώσει τελικά. Κρατείτε, έχει με απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή, κρατείτε στις φυλακές Σταυρακίου των Ιωαννίνων. Αυτό 20 ημέρες πριν, για να έρθει να δέσει το όλο έτσι τραγικό συμβάν με την 25χρονη, η οποία κατέληξε προχθές την Κυριακή. Νομίζω τα είπατε στο ρεπορτάζ, να κάνω μια διόρθωση μόνο. Δεσμό με τον 27χρονο δεν είχε τον τελευταίο 1,5 μήνα. Είχε αρκετό καιρό πριν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω πόσο, πάνω από 1-2 χρόνια. Να πω ότι και ο καθομολογίαν δράστης και η άτυχη 25χρονη, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της, δεν κατάγονται από την περιοχή, είναι και δύο από την περιοχή των Αθηνών. Η νεαρή κοπέλα 25χρονη εργαζόταν ως βιολόγος, άκουσα στο ρεπορτάζ και τον εργοδότη της, είναι μέχρι εξορροτήσει να πω το όνομά του, το είπα και χθες στο δελτίο ειδήσεων από το RTV με το οποίο έχω καθημερινή επικοινωνία και συνεργασία, είναι ο κύριος Σταύρος Τόκας, ένας αξιόλογος επιχειρηματίας της περιοχής, ο οποίος διαθέτει μονάδα ιχθυοκαλλιεργειών και εκεί εργαζόταν η κοπέλα ως βιολόγος. Και να πω ότι είχε εκφράσει την επιθυμία της, την πρόθεσή της μάλλον, στον εργοδότη, στον κύριο Τόκα, ότι θα έφευγε, θα αποχωρούσε από την επιχείρηση, τουλάχιστον όπως του είπε, δεν ξέρω αν ήταν αυτός ο πραγματικός λόγος ή αν ήθελε να φύγει από τον δράστη, τον καθομολογία δράστη που τον ενοχούσε συνεχώς, ότι θα έφευγε, θα αλλοιόταν η συνεργασία τους και θα πήγαινε στην Αθήνα προκειμένου να κάνει μεταπτυχιακό. Η κοπέλα είχε πανεπιστημιακή μόρφωση και ήθελε να κάνει ένα μεταπτυχιακό.
1: Ναι, είχε μετακομίσει στην Ιγουμενίτσα για εργασία, ναι, και ζούσε εκεί περίπου 1,5 χρόνο.
0: Περίπου 1,5 χρόνο που εργαζόταν, ναι, στη μονάδα του κυρίου Σταύρου Τόκα.
1: Η εξέλιξη έτσι τώρα της όλης αυτής υπόθεσης ποια είναι?
0: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι κάτι το οποίο διέρευσε αρχικά και κάποια μέσα το ανακάλυψαν μετά και το ανασκεύασαν, ναι, γιατί θεωρήθηκε ότι ο καθομολογίαν δράστης επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, να αυτοκτονήσει, ναι, είναι επίσης στημένο, όπως και το όλο σκηνικό ήταν στημένο από τον ίδιο. Δεν επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, αποδεδειγμένα. Αυτό προέκυψε και από την προανακριτική διαδικασία από τους έμπειρους αστυνομικούς εδώ της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Ιγουμενίτσας. Αυτοτραυματίστηκε για να γίνει πιστικός όσον αφορά το στήσιμο, σε εισαγωγικά, του όλου σκηνικού. Mm. Απλά κάποια στιγμή το μαχαίρι του, ενώ ήθελε να τραυματιστεί στην Κυριακή χώρα, έφυγε και πήγε στη Θωρακική, το πνεύμονα, και παρόλα αυτά τα τραύματά του είναι τέτοια που νοσηλεύεται όχι στην εντατική, σε απλή κλίνη, εκτός κινδύνου, από την πρώτη μέρα, από τη Δευτέρα δηλαδή, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Φιλιατών πλέον και όχι των Ιωαννίνων, είναι μικρό επαρχιακό νοσοκομείο εδώ. Mm. Δεύτερον, ότι αύριο αυτό θα πάρει εξιτήριο Παρασκευή, ενδεχομένως μέχρι τέλος εβδομάδος, αλλά όχι αύριο, συγγνώμη, την Πέμπτη θα μεταβούν στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, προκειμένου να πάρουν κατάθεση.
1: Βέβαια, Βαγγέλη, ναι, ολοκλήρωσε.
0: Που σημαίνει ότι είναι απόλυτα ενδεχόμενη η κατάθεσή του και δεν εγκυμονεί κανένα κίνδυνο για τη ζωή του. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο επικαλέστηκε ως επιχείρημα, έτσι, ότι εγώ έτσι έγινε εμβρασμό και ήθελα μετά να αυτοκτονήσω τη ζωή μου, ήταν ψευδές, έτσι, δεν τα αποδείχθηκε.
1: Αυτό, Βαγγέλη, το να φανεί πιστικός μου θυμίζει την υπόθεση των γλυκών νερών με την Καρολάιν.
0: Ακριβώς, με τον κύριο αναγνωστό, με τον κύριο Αναγνωστόπουλο, ακριβώς. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, αγαπητέ Λεοντή, ενίοτε ως φάρσα, όπως είναι γνωστό, έτσι, και
1: Βαγγέλης Μάστορας, δημοσιογράφος, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Θα είμαστε σε συχνή επικοινωνία.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αναφέρθηκε στη σημερινή συνέντευξή του στον Sky και στα στοιχεία που, όπως είπα, αποτυπώνουν το εύρος της καθημερινής δράσης της αστυνομίας για ενδοοικογενειακή βία. Όπως είπε ο Υπουργός, κάθε βράδυ γίνονται 100 συλλήψεις.

0: λήψεις μόνο για ενδοοικογενειακή βία. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Το πρώτο ζήτημα είναι η ενδοοικογενειακή βία. Αυτό δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Mm-hmm. Είναι πατρογονικό. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι κάθε χρόνο έχουμε έναν αριθμό γυναικοκτονιών, δολοφονιών. Φέτος έχουμε λιγότερες.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν είναι πάρα πολλές. Αλλά έστω και μία είναι απώλεια.
0: Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί.
3: Status update με τον Λεοντή Μαχαιρά.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
10: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
9: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
10: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
11: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
10: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
11: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
12: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα,
13: εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
14: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1+1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5+1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στο φα γητό.
3: Status update με τον Λεοντή Μαχαιρά.
0: Επιστροφή στον αέρα του Στάτους 107 και 7, στα 52 λεπτά μετά τις 2. Πάμε στον Δήμο Δέλτα. Εξοργισμένοι είναι οι γονείς και οι κηδεμόνες του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Διαβατών για την τραγική εικόνα που παρουσιάζουν οι υποδομές του σχολείου. Για το εν λόγω περιστατικό μίλησε στον σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Δέλτα, Δημήτρης Μπέκας, σε ανακοίνωση την οποία συνοδεύει με σχετικές φωτογραφίες. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων τονίζει την επικίνδυνη κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα 225 παιδιά που στεγάζονται στο σχολείο και καταγγέλουν την πτώση σοβάδων από την οποία πλέον φαίνονται τα σίδερα οπλισμού της κατασκευής, μούχλα στους τοίχους των τουαλετών, οι οποίες έχουν κατεστραμμένους καθρέφτες και νηπτήρες, καθώς και καμένες λάμπες και μη συντηρημένα κλιματιστικά.
2: Όντως υπήρχαν κάποια προβλήματα. Υπήρχαν και δουλειοφθορές και βανδαλισμοί στον αύριο χώρο, όπως και στα Κύμπο, που έγιναν αυτά έτσι πριν μια εβδομάδα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία ήταν. Μας τα έχει στείλει και ο κύριος Διευθυντής με το τέλος της σχολικής χρονιάς. Έχω ένα προβληματισμό, γιατί αυτός ο χώρος που αναδείκνυαν οι γονείς και δείξαν στις φωτογραφίες, όχι ότι δεν είναι έτσι, είναι μια αποθήκη μη προσβάσιμη για τους μαθητές, η οποία υπήρχε μια λεκάνη σπασμένη. Εκεί να αποθέτουν οι καθαρίστες τα πράγματά τους. Προφανώς έσπασε. Λογικό είναι κάποια στιγμή μπορεί να δημιουργηθεί και ένα θέμα. Εμείς η αλήθεια είναι ότι ούτε σε αυτό. Για το συγκεκριμένο θέμα δεν είχαμε ενημέρωση για τη λεκάνη, αλλά όμως και χθες που ήμασταν εκεί και με το Σύλλογο και γιατί πήγαμε, ανταποκριθήκαμε άμεσα και με το Σύλλογο αλλά και με τον Διευθυντή, ήταν ένας χώρος που δεν είναι μη προσβάσιμος και είναι η αποθήκη. Έχουν βγει κάποιοι σοβάδες, έχουν πέσει, βέβαια αυτά είναι και από δηλωφθορές. Βέβαια παιδιά είναι, τα σχολιά μας, κυρία Παφίτη, είναι ζωντανός οργανισμός.
15: Φυσικά.
2: Κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα. Είμαστε καθημερινά εκεί για να τα κάνουμε. Τώρα όσον αφορά το ότι έπρεπε ήδη να έχουμε επιληθεί του θέματος, υπάρχει μια σειρά εργασιών που γίνονται από την τεχνική υπηρεσία. Υπάρχει ένας προγραμματισμός, όπως είπατε και εσείς, ο Δήμος Δέλτα, δεν είναι ένας μικρός δήμος, έχουμε 64 σχολικές μονάδες συν τους παιδικούς. Λοιπόν, σε αυτά υπάρχει ένας προγραμματισμός και όπως σας είπα δεν γίνεται σε μια μέρα, έχουμε επιληθεί του θέματος όμως ήδη.
0: Και στο σημείο αυτό το Status Update ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού με την Εύα Βερνάρδου και στις 3 ακριβώς η εκπομπή Status Express με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Από όλους εμάς, καλό μεσημέρι.

0: Status Update με τον Λεοντή Μαχερά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Νεφώσεις κατά τόπους έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς, στην Κατερίνη και στο Κιλκί στους 24, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ η θερμοκρασία στα Γιάννητσά θα φτάσει τους 26.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες, μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
8: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
10: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Πίσελας κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. EIAF. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
14: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

0: το κοροϊδεύει το κορίτσι. Διαβάζα τώρα έτσι μια ματιά και στα κοσμικά, στα gossip, πώς λέγονται όλα αυτά. Μια δήλωση του Μπισμπίκη, ο οποίος λέει: είμαι πολύ ερωτευμένος με τη Δέσποινα, αλλά λέει προς το παρόν δεν νομίζω να φάμε κουφέτα. Στρίβει δια του Αραβών ο Μπισμπίκης, ξέρει τι κάνει. Το γερο Μπισμπίκης βγαίνει από εδώ, δεν νομίζω, έτσι είναι άλλο εκείνο. Ούτε εκπομπή δεν μπορώ να κάνω, ρε φίλε. Με το που ξεκινάω οι άλλοι παίρνουν τηλέφωνα. Τι να κάνω, δύσμυρος. Πρέπει να προσλάβω έναν γραμματέα να απαντά στα τηλέφωνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 2-2,5 λεπτά μετά τις 3, πριν μπω στο στούντιο, έτσι δίνοντας μια ματιά στο smartphone. Έχω βρει τον πελά μου, παιδιά. Δεν έχω κάνει ποτέ μα ποτέ ανάρτηση για αθλητικά. Τα συχαίνομαι. Απεταξάμινο. Καλό στο εφάκι το παφιτάκι μου. Εφάκι παφιτάκι μου. Βρήκα τον πελά μου. Κάτσε λίγο, ρε κορίτσι εκεί. Βρήκα τον πελά μου, ρε εφάκι.
1: Ξέρω για την ανάρτηση που έκανε με τα αθλητικά.
0: Ρε εσύ, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Τι θες και μπλέκεσαι κι εσύ με τα πίτου, ρε εσύ,
0: δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου ανάρτηση για αθλητικά. Προχθές ο Δύσμυρος, επειδή είδα ένα παιχνίδι με την καινούργια ομάδα του ΠΑΟΚ και επειδή μου αρέσει να παρακολουθώ μπάσκετ, έκανα το λάθος. Το λάθος. Δεν είναι λάθος. Έγραψα δύο κουβέντες. Και είπα και μακάρι, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και όλοι αυτοί. Ο τελευταίος τώρα που είναι από 50 λεπτά. Γράφει Λάμπρος Δημαρίδης. Αγαπητέ μου δημοσιογράφε, γράφεις υπό την προϋπόθεση να ακολουθήσει και ο Άρης, άρα είσαι ανενημέρωτος. Άρα δεν ξέρεις τι μεταγραφές έγιναν. Αγαπητέ μου δημοσιογράφε, γράφεις ότι ασχολείσαι μόνο με τον μπάσκετ. Ξέρεις πόσους συνοπαδούς σου. Εγώ είμαι οπαδός. Ξέρω, λέει, που όταν ακούνε για τη Σπυριάρα βγάζουν μπιμπίκια. Ξέρεις το ποσοστό των συνοπαδών σου που δεν ήξεραν πού είναι το γήπεδο μπάσκετ. Το μόνο που σας δίνω εσάς, τους ασπρόμαυρους δημοσιογράφους, είναι η αιώνια.
1: Εγώ, Δημήτρη μου, επειδή πρέπει να φύγω, με περιμένει η κόρη μου.
0: Συγγνώμη, εσύ με ξέρεις,
1: δηλαδή. Θα σου πω κάτι. επειδή σε ξέρει και ο κόσμος και το είπες και χθες. Ένα πράγμα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ηλιθιότητα και έξω.
0: Πολύ.
1: Τρέλα μεγάλη, αχαριστία και άγνοια.
0: Άγνοια,
1: οπότε τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Παιδί μου, έπαθα σοκ.
1: Γιατί παθαίνει σοκ μετά από το σοκ? Δεν βλέπεις τι γίνεται γύρω σου. Πας να κάνεις ένα καλό και άλλοι πάνε να σε σκοτώσουν. Δεν υπάρχει. Ο κόσμος, όχι εμείς είμαστε οι έξυπνοι. Για άλλους εμείς είμαστε οι ηλίθιοι. Το έχεις σκεφτεί αυτό?
0: Καλά, δεν με χαλάει.
1: Για αυτόν τον τύπο τώρα,
0: ναι.
1: Εσύ.
0: Είμαι ο Αδαΐς, ο Αδαΐς. Ο οπαδός.
1: Ο οπαδός. Εγώ μπορεί να είμαι ηλίθια, ξανθιά, πάνε πλύν τα πιάτα και τέτοια.
0: Okay. Πήγαινε να πλένεις τα πιάτα και εσύ.
1: Πάω να τα πλύνω.
0: Α, και μιας χρύσος είδα, έμαθα. Μιας χρύσος παίρνεις. Μιας χρύσος
1: δεν παίρνω. Μιας
0: χρύσος ήταν αυτό που μου φέρες θες.
1: Στο ραδιόφωνο τέτοια έχουμε. Δεν έχουμε κουζίνα να τα πλύνουμε, συγγνώμη.
0: Ρε φίλε, δεν υπάρχεται ερωτισμένη. Δεν υπάρχεται πραγματικά. Δηλαδή, μια ανάρτηση πολιτισμένη δεν μπορεί να κάνει ένας. Που είσαι ασπρόμαυρος και είσαι κρυφοπαόκι και τα λοιπά. Βρήκα έναν άνθρωπο να τον χαρακτηρίζουν και μάλιστα και παόκι.

Ματέο, δεν αναφέρθηκε σε σένα η επαφή του, δεν είπε σε έναν ηλίθιο, αναφέρθηκε σε εκείνους ηλίθιους οι οποίοι χωρίς να γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις, κάθονται, υδρεολογούν, χαρακτηρίζουν, βάζουν ετικέτες. Σε αυτούς αναφέρθηκε. Αν και εσείς από δάφτους, να το δούμε, αλλά δεν νομίζω να είσαι από δάφτους. Γράφεις κάτω, γράφει ο άλλος από τη Ultimate Mana, δεν ξέρω πού είναι, γράφει. Όχι, κάτσε, με ξέρεις και από χθες. Γνωρίζεις, γνωριζόμαστε. Τέλος πάντων, γι' αυτό δεν ασχολούμαι, το έχω πει και άλλη φορά, γι' αυτό και δεν θέλω και δεν έχω αφήσει ποτέ εδώ στο ραδιόφωνο να έχουμε αθλητικά πέρα από ένα φεγγάρι στην αρχή και μάλιστα με τρόπο εξαιρετικά προσεκτικό. Είχα πει στα παιδιά τότε που κάνουν εξαιρετική δουλειά για τα δικά τους. Έτσι, άλλος κόσμος δεν με ενδιαφέρει. Τους είχα πει: δεν σας ακούω, δεν σας ξέρω. Κάντε ό,τι θέλετε από το δικό σας στούντιο. Συνεργασία θα εκπέμπεται απλά από τη δική μου συχνότητα, από τη δική μας εδώ. Δεν τα μπορώ τα υπόλοιπα. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 7 λεπτά μετά τις 3. Υπάρχει ζωή και πολιτισμός και μακριά από τα γήπεδα, συντρόφια και συντρόφισσες. Και στα γήπεδα υπάρχει πολιτισμός, απλά από ό,τι φαίνεται δεν χωράει. Δηλαδή πρέπει να μην μιλάει, να μην συμμετέχει, να παρακολουθεί απλά και να είναι στη γωνία, παραμερισμένος ο αθλητισμός στον πολιτισμό. Ο πολιτισμός, συγγνώμη, στα γήπεδα.

0: θεματάκια, ψιλοθεματάκια δεν έχουμε πολλά. Νωρίτερα ταλαιπωρηθήκατε πάρα πολύ γιατί είχαμε ένα συμβάν στην περιφερειακή και τα έκανε λίγο γιάχμα. Αλλά τούτη την ώρα, αν εξαιρέσει κανένα δύο σημεία κλασικά, 33, 424 και λίγο στην είσοδο της περιφερειακής από την Μουδανιών, κατά τα άλλα είμαστε, είσαστε δηλαδή μια χαρά, μια χαρά σας βλέπω. Εδώ έχουμε ωραίες μουσικές, έχουμε πάντα καλή διάθεση, λέμε για τις κακίες μας. Έχω εδώ μια φίλη, την έφερα, την έχουν ανεβάσει, ακούστε
1: το
0: λίγο.
1: Το εγωιστικό κέντρο εν όλο, όμως έχεις αμφιβολίες και απορίες, είμαι εδώ για να σου τις λύσω όλες. Πρώτον, η μέθοδος είναι ακίνδυνη. Οι θεραπευτές σου παίρνουν ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό για να δούνε αν υπάρχουν αντεδείξεις.
0: Είναι μια εταιρεία, είναι μια κυρία εδώ, ντυμένη με μια φόρμα, έχει κάτι μηχανήματα και γράφει πίσω κέντρο ολιστικής ιατρικής.
1: Η θεραπεύτρια σου δίνει αυτό το πολύ λεπτό μαλακό από σιλικόνι ακροφύσιο και το τοποθετεί στο ορθό σαν ένα πολύ μικρό υπόθετο. Μετά ξεκινά αυτόματα να εισέρχεται νερό στο έντερο με ρυθμισμένη πίεση και θερμοκρασία 38 βαθμούς Κελσίου.
0: Και πολλά άλλα περιγράφει εδώ η κυριούλα, περιγράφει την δική της μονάδα υγείας. Κέντρο ολιστικής υγείας γράφει. Έπρεπε να συμβεί αυτό το οποίο συνέβη στον Μαζονάκη για να βγαίνουν μία-μία, δύο-δύο, τρεις-τρεις όλες αυτές οι κλινικές, τα κέντρα ολιστικής, τα κέντρα κβαντικής και η ακακία της καθεμιάς και του καθενός.

0: Ποια σου λέει, Νικόλα Τζίμο, ότι λέει η λέξη γιάχμα τι σημαίνει, είναι ελληνική? Όχι, δεν είναι ελληνική, Νικόλα, είναι τουρκική λέξη. Η αγμά, νομίζω το, τη λένε οι Τούρκοι, είναι η λαιλασία, η αρπαγή. Αλλά εδώ στο βορρά τι λέμε? Λέμε τα έκανε όλα γιάχμα, δεν τα άρπαξε όλα. Βέβαια, πολλοί το χρησιμοποιούν, τα πέταξε όλα στον αέρα, δυο που πάνε, αλλά είναι η ετυμολογία τη λέξη τουρκική προέλευση. Είναι αρπαγή, λαιλασία, γιαγμά. Γεια σου ρε Κοσμά, αγαπητέ κύριε Βενιέρη, μην ξεχνάτε, λέει, τα οποροφόρα δέντρα πετροβολούν όσον αφορά τα πιάτα που χρησιμοποιεί η εκλεκτή παφή του, είναι βοημίας. Την καλησπέρα σε όλους τους συντελεστές του Status FM Κοσμάς. Γεια σου Κοσμά μου, να σε καλά. Έτσι που λες Θεό, μην το παίρνεις προσωπικά φίλε μου, δεν θεωρώ ότι ανήκεις στην κατηγορία αυτών. Αλλά κυκλοφορεί εκεί έξω τούτης της κατηγορίας πάρα πολύς κόσμος. Η Αφροδίτη φίλη μου πήρε για ακόμη μια φορά το όπλο της στην εκπομπή του Γιώργου του Γρηγοριάδη, γειτονάκι μου. Έχουμε δουλέψει και μαζί στον Αντένα, και της Ντόρας της Κουτροκόη, μαθήτριά μου στα ΙΕΚ, και ακολούθως την είχα ρεπόρτερ όταν ήμουν διευθυντής στο Μακεδονία TV. Καλεσμένη η Αφροδίτη εκεί.
1: Και στα κρατήδια της Γερμανίας βλέπουμε την ακροδεξιά να ανεβαίνει, η κυρία Αλατιμακούλου.
2: Καμία ακροδεξιά.
1: Θεωρείτε ότι είναι μια ψήφος αντίδραση σε συστημικά κόμματα? Τι βλέπετε εσείς, πώς το σχολιάζετε όλο αυτό?
2: Αυτά τα οποία έχουμε ζήσει ως Ευρωπαίοι τις τελευταίες δεκαετίες είναι παράνοια. Είναι παράνοια. Είναι εγκλήματα, εις βάρος των κρατών μας. Είναι εγκλήματα εις βάρος των εθνών μας. Είναι παράνοια το να επιδοτείς την εισβολή λαθρομεταναστών. Είναι παράνοια να δολοφονείς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους με τη Μερκοσούρ. Είναι παράνοια το να βάζεις μεγαλύτερη γραφειοκρατία και να διώχνεις τη βιομηχανία από τις χώρες της Ευρώπης και να γίνεται όλο και λιγότερο ανταγωνιστική η Ευρώπη. Είναι παράνοια, αντί να δίνεις προτεραιότητα στις νέες οικογένειες, στους νέους γονείς και στο δημογραφικό σου πρόβλημα, να επιθυμείς στην αντικατάσταση πληθυσμών με το να φέρνεις εδώ τους Πακιστανούς και τους Αφγανούς, όπως ακούμε την κυρία Βολουδάκη να βγαίνει και να λέει ότι οι Σουδανοί παίρνουν άσυλο. Πρέπει να παίρνουν άσυλο, γιατί δικαιούνται άσυλο και όλοι παίρνουν άσυλο, και ότι η πλειοψηφία των Σουδανών στην Ελλάδα πρέπει να παίρνει άσυλο.
1: Άρα σας χαροποιεί όλο λοιπόν αυτό το οποίο παρακολουθείτε το τελευταίο διάστημα με τα κόμματα τα οποία πρόσκυνται στην ακροδεξιά, με ακροδεξιές θέσεις?
2: Δεν υπάρχουν ακροδεξιές θέσεις. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν οι επικίνδυνες θέσεις, και αυτοί οι οποίοι είναι ρατσιστές κατά των Ευρωπαίων. Θα ακούσατε την ομιλία μου, αυτά τα οποία είπα μπροστά στη Φοντερ Λάιν. Άρα λοιπόν, φυσικά, αυτά τα οποία είπα κοιτώντας την, είναι ότι είσαι η μεγαλύτερη ρατσίστρια κατά των Ευρωπαίων. Γιατί αυτό είναι. Και αυτοί είναι και οι ίδιοι οι μεγαλύτεροι ρατσιστές, και αυτοί οι οποίοι ακολουθούν τις πολιτικές της Φοντερ Λάιν στο κάθε κράτος μέλος. Άρα λοιπόν, αυτός ο οποίος μισεί τους Ευρωπαίους είναι ρατσιστής. Δεν είναι.

Ο πρόεδρος της κυβέρνησης, πρωθυπουργός της χώρας, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του θα διεκδικήσει τρίτη τετραετία, γιατί βλέπει μπροστά. Έχει κάνει και κάνει επαφές σημαντικές εκεί πέρα στις ΗΠΑ. Μας άφησε εδώ πίσω μόνους και εμείς τρογόμαστε. Εν τω μεταξύ υπάρχει μια ασυνεννοησία, δεν ξέρω αν είναι πρωτόγνωρη, αλλά ασυνεννοησία. Δηλαδή, επειδή έχουν μπερδευτεί λίγο οι βουλευτές, δηλαδή μετακινήσεις, καταλαβαίνεις, πάει ο ένας εδώ, άλλος πάει εκεί, μεταφέρονται, τους υπόσχεται ο ένας, δεν τους υπόσχεται ο άλλος, τους φτύνει ο ένας, παρακαλάν τον άλλον. Υπάρχει ένα ανακάτεμα, δηλαδή είναι καμιά 30-40 βουλευτές, παραπάνω ενδεχομένως, οι οποίοι μας έχουν μπερδέψει. Μας έχουν καταμπερδέψει και πηγαίνουν από κόμμα σε κόμμα και δεν διαβάζουν τα καταστατικά και τις θέσεις των κομμάτων στα οποία πηγαίνουν και πηγαίνουν μετά και με την ιδιότητα του στελέχους του κόμματος το οποίο πήγαν, τοποθετούνται, αλλά λένε τις απόψεις του προηγούμενου κόμματος, οι οποίες είναι αντίθεσες με το νέο κόμμα. Και εκεί μπερδεύουν τα μπουτάκια τους. Όπω κάτι μπουτάκια χθες το Κοτόπουλο από Εμίλιο, κάτσε καλά. Μπερδεύουν λοιπόν τα μπουτάκια τους. Τα μπερδεύουν. Αν τα μπερδεύουν, λέει. Να, σήμερα πάλι άκουσα ποιον. Άκουσα. Να λέγει. Τον αυτόν τον Ινδένιο. Από την Κέρκυρα. Τον Αυλονίτη, πώς το λένε. Είπε, λέει, η άποψή μας, λέει, είναι να συνεργαστούμε με ελληνική αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Τα άμαθε ο Ανδρουλάκης. Λέει, τι λέει αυτός, ρε. Μαζέψτε τον. Και μετά ο Ινδένιος, ο Αυλονίτης, τα μάζεψε, δεν εννοούσα, λέει, αυτό ακριβώς, εννοούσα κάτι παρεμβερές.

Γαβρίλο, στέλνω Λεοντή, ελάτε να πάρετε. Έχει ένα βιντεάκι πριν το φανάρι, λέει. Τι λέει εδώ ο Στέργιος? Γεια σου ρε Google, Google. Πριν το φανάρι, λέει, για τζάμπο στον Φίνικα. Βλέπω αυτοκίνητο, βγήκε από το δρόμο, χτύπησε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είχαμε κάτι, κανέναν τραυματία κλπ. Στέργιο, έχεις δει κάτι παραπάνω? Γράψε. Λεοντή Γαβρίλη, ελάτε πάρτε το βιντεάκι παρακαλώ. Γιατί οι ακροατές, ακροάτριες είναι οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας. Φωτογραφίες, βίντεο, τα οποία μετά ανεβάζουμε με λογότυπο στάτους και γίνεστε οι καλύτεροι φωτορεπόρτερ και οι καλύτεροι οπερατέρς και καμεραμανατζίδες στα social. Έτρωγες πουλάκι μου, συγγνώμη. Τι να κάνω, μάνα μου έλεγε όταν τρώει ένας άνθρωπος, δεν διακόπτεις. Πού να ξέρω ότι τρώγατε.

0: δεν γίνεται, παιδιά, και με αυτές τις κλήσεις. Δηλαδή, τρεις την ώρα χτυπάνε τα κινητά και χτυπάνε πλέον από κανονικά άλλα κινητά και δεν απαντάει κανείς. Δεν ξέρω ότι το σηκώνεις, δες παρακαλώ. Μετά παίρνεις πίσω και λέει ο αριθμός, αυτός δεν υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει, ρε φίλε, αφού τώρα με κάλεσε. Πώς δεν υπάρχει. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ, υπάρχετε.
1: Είμαι ο Σπάδης, ταξί, μόλις πέρασα από το ατύχημα που λέτε.
0: Ναι.
1: Βλέπω μόνο υλικές ζημίες. Πέρα έχει αστυνομία. Πέρασε και ένα σταυρό, σταμάτησε καν το ασθενοφόρο.
0: Α, Στάθη μου, και... σε ευχαριστώ.
1: Ηλικές.
0: Να σε καλά, Στάθη μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Γεια χαρά. Εγώ ευχαριστώ. Πλάκα μου κάνεις. Ταξιτζίδες είναι οι καλύτεροι συνεργάτες μας.

0: με μέγα χορηγό, μεγάλο χορηγό, την InfoTrust. Έναν πρωταγωνιστή στον χώρο της ασφαλιστικής αγοράς, ο οποίος κάνει ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα σε κάθε μία καθέναν από εσάς, ελεύθερους, ανεξάρτητους ασφαλιστικούς συμβούλους, να συνεργαστείτε για να πετύχετε περισσότερα καλύτερα αποτελέσματα για εσάς. Πληροφορίες στο 2310-492-492 ή στη σελίδα www.infotrust.gr. Έχω μία γνήσια, συγγνώμη, επαναστάτρια, κομμουνίστρια. Γνήσια, η οποία έχει άποψη για τον φασισμό, τον ναζισμό, τον ολοκληρωτισμό της Δύσης. Παρακαλώ. Νοσταλγός, λογικά κατά βάθος, του δημοκρατικού μπλοκ, του ανατολικού μπλοκ, τότε επί Στάλιν, Χρουσιόφ, Τιμοσέγκο, όπως τον λέγανε, Αντρόποφ, Γέλτσιν και άλλων. Βέβαια, η κυρία ζει μέσα στη Χλυβή και καλά κάνει, δικαιωμά της. Καταγγέλει αυτό στο οποίο ζει και το οποίο την ταΐζει και την ποτίζει.
1: Προστατεύεται το πολιτικό σύστημα από τον ναζισμό ή τον μεταναζισμό. Αν μπει, δεν μπει ο Κασιδιάρης στη Βουλή, αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι στον δρόμο, είναι στα σχολεία, είναι στα σπίτια, είναι στις δουλειές. Στη Βουλή μας κόφτει. Αν ο ναζισμός είναι στη ζωή μας με 500 μορφές, αν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους συμμάχους μας, αν είναι στις μαγκές του Τραμπ και στον ISIS που βγαίνει έξω, τον ISIS, τον ISIS, τον Αμερικάνικο, τον ISIS τον νομιμοποιήσανε, αυτοί που τον φτιάξανε. Του βάλανε και κουστούμι με την μπάρμα, τον κάναν πρόεδρο στη Συρία και τον βάζουν στο Λευκό Οίκο από την πλάγια πόρτα, όχι από την μπροστινή. Πόσες μορφές ναζισμού έχετε αυτή τη στιγμή μπροστά σας? Πόσα μαύρα σκυλιά έχουν εξαμολυθεί? Πόσο κοντά είναι το επίσημο Ισραηλινό κράτος αυτή τη στιγμή που ακολουθεί ναζιστικές μεθόδους εξόντωσης, χωρίς να είναι όλοι οι Ισραηλινοί έτσι? Μακριά από μέναν αυτό.
2: Ναι.
1: Δηλαδή πόσα ολοκαυτώματα βλέπουμε σήμερα εδώ, εκεί, παραπέρα.
0: Πάρα πολλά. Λιάνα μου, πάρα πολλά. Πώς δεν έχουμε δει και σήμερα, βλέπουμε στην Ουκρανία εισβολή των Ρώσων. Πώς δεν βλέπουμε, πλάκα μου κάνεις. Είχαμε δει κάτι ολοκαυτώματα εντός-εκτός εισαγωγικών στην Ουγγαρία, την Πολωνία, την Τσεχία. Είδαμε κάτι ολοκαυτώματα στο Αφγανιστάν. Πώς δεν είδαμε, έχεις δίκιο. Αλίμονο τώρα, προς Θεού. Αν είδαμε, λέει, ίδια είναι τα ολοκαυτώματα δεξιά και αριστερά. Κατά το ίδιο είναι, ίδια είναι τα αφεντικά δεξιά-αριστερά. Ίδια είναι, Λιάνα μου, και τα ολοκαυτώματα δεξιά και αριστερά. Όλα και όλα. Θα συμφωνήσουμε.

0: Τι μου γράφει εδώ ο κύριος Κυριαζής, λέει: αυτό που σε παίρνουν τηλέφωνο και παίρνεις πίσω και δεν απαντάνε είναι συνήθως από φανς, προφανώς για να προστατευθούν από τυχόν βρισιές που θα θες να τους καταγγείλεις. Δεν έχω εγώ παραδώσει με φανς. Δεν χρωστάω σε κανέναν, δεν έχω δανειστεί. Μια φορά δάνειστα, ένα διακοποδάνιο. Το έχω πει αυτό. Είχα πάρει 1 εκατομμύριο δραχμές. Σε δραχμές το είχα πάρει τότε. 1 εκατομμύριο δραχμές και πήγα Κένια διακοπές. Δικαίωμά μου δεν είναι δικά μου, δεν είναι τα λεφτά. Δεν χρωστάω. Ο Κωνσταντίνος τι λέει, τα κόκκινα σκυλιά που εδώ και χρόνια δεν τα κουμπάει τίποτα, θα τα μαζέψει κανείς, τολμάει. Κάτσε ρε Κωνσταντίνε, έχεις δει κόκκινο σκύλο? Μαύρα είναι τα σκυλιά. Μαύρα, σπρώμαυρα, καφετιά. Ο Χρήστος λέει, είναι απλά τα πράγματα, Δημήτρη. Λέει, η κυρία Λιάνα δεν έχει θέα σε αυτά τα ολοκαυτώματα από τη βίλα της στη Φιλοθέη. Όχι ρε στη Φιλοθέη, πιο ψηλά νομιζομένη. Η Φιλοθέη είναι σχετικά χαμηλά. Ναι, βλέπει από την άλλη μεριά. Πώς το λέει, Sea View. Όταν πας και νοικιάζεις κανένα δωματιάκι στα νησιά, δεν σου λένε 180 ευρώ τη βραδιά δίκλινο με πρωινό, αλλά άμα θέλει Sea View 250. Η Λιάνα μάλλον έχει πώς το λένε, view από την άλλη μεριά. Λοιπόν, τώρα για τον Καστιδιαράκο. Κοίταξε να δεις τώρα. Πρόσεχε να σου το πω, το είπα και το πρωί, το πω για ακόμη μια φορά. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται όλη αυτή η συζήτηση για τον Καστιδιάρη, ας μου επιτραπεί να πω καταρχάς, είναι ατελέσφορος, ημιτελής, αδιέξοδος. Είναι σε λάθος κατ' εμέ κατεύθυνση. Γιατί ψάχνονται τώρα όλοι, λένε πώς θα εμποδίσουμε τον Καστιδιάρη με νομοθετήματα και πώς το λένε, και με νόμους και με άριο πάγο, πώς θα εμποδίσουμε τον κατεργάρη, τον Καστιδιάρη να πάρει μέρος σε εκλογές. Ο Καστιδιάρης κατεργάρης από την άλλη μεριά ψάχνει να βρει έναν τρόπο ώστε να υπερσκελίσει, να ξεπεράσει τα όποια νομικά και άλλα εμπόδια. Αυτό είναι η μία πλευρά του νομίσματος, πλάκα έχει, γούστο έχει. Αλλά αν θέλετε την ταπεινή μου άποψη, αγαπητές φίλες και φίλοι, το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Όπως έλεγα το πρωί, το να σπάσεις το θερμόμετρο γιατί δείχνει 38 βαθμούς Κελσίου ή να ψάχνεις άλλο θερμόμετρο που θα δείξει 38 και 2 ή 37 και 9 δεν λύνει το πρόβλημα. Η ίωση είναι το πρόβλημα. Η αμυγδαλίτιδα, η οτίτιδα, η ουριθρίτιδα. Η ίωση, δηλαδή για ποιον λόγο το θερμόμετρο δείχνει ρε παιδί μου 38, 39, 40 βαθμούς. Τι στον οργανισμό είναι εκείνο το οποίο ευθύνεται για όλο αυτό. Όταν βρεις και αν βρούμε το τι είναι εκείνο το οποίο οδηγεί σε τέτοιες θερμοκρασίες στον οργανισμό, ελάτε να ξανασυζητήσουμε. Γιατί κάτι τέτοια έκαναν και στη Γαλλία και στην Ιταλία, τέτοια ψάχνανε και έφτασε η άλλη να χτυπάει 45. Κατάλαβες? Κατάλαβα να λες. Κραουνάκης, μεγάλο μέγεθος, φοβερός, τρομερός, ο τύπος με το κομπινεζόν στην Βουλή. Θυμάστε που τον είχαν κάνει και μέλος της Επιτροπής για την Αναθεώρηση Συντάγματος, που είχε πάει με τσόκαρα, είχε πάει με τι, είχε πάει με σανδάλια και με ένα κομπινεζόν. Το θυμάστε. Απόλυτος σεβασμός στον κοινοβουλευτισμό. Κραουνάκης.
1: Θα μου επιτρέψετε, Νίκο και Κατερίνα, και τα πρωινά τα παιδιά που τα βλέπω κάθε μέρα.
2: Ναι, σταμάτη. Το Μάνο και το Γιάννη.
1: Μοιράζεται παντού στην κοινωνία από κάθε μέσον που υπάρχει ο φόβος. Γιατί θέλετε να φοβόμαστε? Μόνο για τους γιατρούς, τους σαρλατάνους? Μόνο για τον υπνοτιστή? Μόνο γιατί βλέπουμε στα μούτρα μας αυτό το έμεσμα που λέγεται Άδωνης? Τέλος πάντων, γιατί ακριβώς θέλετε να φοβόμαστε? Πείτε μας. Μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς βενζίνη. Έχω κάνει ένα έργο που μιλάει για τους πολέμους. Μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς με βενζίνη. Θα κάψουμε τα εντέρνη.
2: Σταμάτη, θέλω να δεις αυτό ο Μαζωνάκης, με βάση αυτό που αποκαλύψαμε σήμερα, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι δεν ήξερε ο Ιατρικός Σύλλογος, μαθαίνουμε ότι ήξερε. Και ότι ήξερε και 4 Σεπτεμβρίου βλέπει το μηχάνημα που σκοτώνει.
3: Εγώ λοιπόν
2: λέω, πώς νιώθεις ότι 4 θα μπορούσε να τον σώσει, λέει καλά,
1: εγώ
2: θα βγούμε και 9 πεθαίνει. Θα μπορούσε να έχει σωθεί ο Μαζωνάκης.
1: Δεν θα μπορούσε να έχει σωθεί.
2: Γιατί?
1: Γιατί πήγαινε σε αυτούς τους γιατρούς.
2: Ναι, δεν θα είχαν το μηχάνημα. Ή λέει ο γιατρός, ο πρόεδρος, θα είχαν κλείσει το
1: ιατρείο. Ποιο μηχάνημα, Νίκο μου, όλοι ξέρουμε και κανείς δεν λέει.
2: Άρα?
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Γιατί
1: όλοι
2: κανείς
1: ξέρουμε
2: δεν λέει.
1: Και...
2: Είχαν δόντι παραπάνω, γιατί... είναι λάθος το σύστημα των ελέγχων, κάποιοι τους κάλυπταν. Γιατί κανείς δεν λέει.
1: Είναι λάθος το σύστημα.
0: Έμεσμα, αυτό το έμεσμα, λέει ο Κραουνάκης για τον Άδωνη Γεωργιάδη, εκλεγμένο καλός ή κακός υπουργό μιας κυβέρνησης, καλός ή κακός, η οποία κυβερνά τη χώρα μας, καλός ή κακός. Ο Κραουνάκης, καλλιτέχνης με το κομπινεζόν στη Βουλή, λέει έμεσμα, χαρακτηρίζει έμεσμα τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ωραία! Και... εδώ άλλος είπε μαλάκα τον Σαμαρά και έγινε ευρωβουλευτής. Το έμεσμα μας ενόχλησε.

τώρα η Ηλιάνα μου, είσαι σε άλλο mood. Έχεις καιρό να ακούσεις μάλλον εκπομπές. Η Ηλιάνα λέει, τι είναι κύριε Βενιέρη, τρέμετε γιατί ο αδερφός σας θα χάσει από τον Καστιδιάρη? Ναι Ηλιάνα μου, αυτό είναι το μεγάλο μου ζόρι. Το μεγάλο μου ζόρι είναι αν θα χάσει ο Βελόπουλος η ελληνική λύση από τον Καστιδιάρη. Αυτό είναι. Δηλαδή για το μέλλον των παιδιών μου, εμένα ο προβληματισμός μου ο βαθύς είναι αν ο Καστιδιάρης ισοπεδώσει ή κάνει μεγάλη ζημιά στην ελληνική λύση, την οποία βεβαίως έχω σε εξαιρετικά μεγάλη εκτίμηση. Ηλιάνα μου, έχεις καιρό να ακούσεις εκπομπές μου ή δεν ακούς γενικώς πέρασες από εδώ?

0: Κοιτάτε και ομορφότατη από ό,τι βλέπω εδώ, Ηλιάνα μου, άκουσες πολύ. Μάλλον θα είσαι καινούργια Κροάτρια. Μπορεί να ακουστεί λίγο αλαζονικό από μέρους μου. Δεν με ενδιαφέρει αν ακουστεί αλαζονικό. Αλλά μετά από 40 χρόνια έχω πολλές φορές Ηλιάνα να το επαναλάβω, δεν επιτρέπω στον εαυτό μου τυχοδιώκτες, απατεώνες, παπατζίδες και κουμπογεννίτες να με κοροϊδεύουν. Όταν ήμουν μικρό παιδάκι, μικρότερος, κάποιοι με έπιασαν κότσο. Μία, δύο. Μετά είπα να το κόψω. Να είσαι καλά, κοπέλα μου, τα καλύτερα.
1: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

ξέρετε, σε αυτή τη χώρα, ας πούμε, υπάρχει ένα 50%, έτσι νιώθω εγώ, 50, 40, 60 πολιτών, οι οποίοι, ρε παιδί μου, σκεφτόμαστε διαφορετικά. Κοντινά, μακρινά, πάντως διαφορετικά. Δηλαδή, κάνουμε παρέα, ρε φίλε, και με τη λογική. Κρίνουμε τα πράγματα, λέμε τι μας ενοχλεί, τι μας αρέσει, τι μας εξοργίζει, τι μας ενθουσιάζει, τι μας ταιριάζει, τι δεν μας ταιριάζει. Κατακεραυνώνουμε καταστάσεις και πρόσωπα. Χειροκροτούμε και λέμε μπράβο σε άλλα πρόσωπα, γιατί θεωρούμε ότι κάτι κάνουν σωστό στη δουλειά τους, στη ζωή τους και στη ζωή μας. Είναι ένα 40, 50, 60% νομίζω ότι αθρηστικά τόσοι είμαστε. Υπάρχει και από την άλλη πλευρά ένα 40% το οποίο σκέφτεται και λειτουργεί διαφορετικά. Κάντε παρέα μεταξύ σας, όπως πολλές φορές γράφω όταν κάποιοι μου την πέφτουν. Παιδιά, βρείτε κάποιον.

0: βάλτε τα εργαλεία σας σε καμία βαλίτσα. Είναι και πολύ επίκαιρη η βαλίτσα. Είδατε, έγινε με τη βαλίτσα. Με τους γιατρούς, τον τύπο με τη βαλίτσα που είχε μέσα σεξουαλικά όργανα. Και έλεγε στην κοπέλα την άλλη: έχω εδώ δονητές, έχω πράγματα. Να σε κάνω καλά, να σε γιάνω. Της βαλίτσας γίνεται. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ, ποιος ταξιδευτής?
1: Ναι, συμφωνώ και εγώ με εσάς. Δεν μπορεί να σας πιάσουμε τώρα, κότσο. Τους πιάνετε εσείς, κότσο.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, είδες ρε φίλε. Άμα οριμάζει κανείς. Να είσαι καλά, φίλτατε το τιμόνι γερά. Τα είστε τους απατεώνες, καιροσκόπους, χαλαμόγια, τα είστε τα. Σας έχουν ανάγκη, από ό,τι φαίνεται κάποιοι από εσάς τους έχετε επίσης ανάγκη, είναι μια αμοιβαία σχέση, ένα ταγκό. Για να δω τι γίνεται στους μικρούς και μεγάλους δρόμους.

Λοιπόν, τα ίδια με προηγουμένως ψέματα. Έχουμε ένα θεματάκι μεγαλούτσικο. Κατεύθυνση την πόλη λίγο πριν από τον κόμβο της περιφερειακής οδού των ΚΑΠΑ 12. Έχουμε ουρίτσα. Έγινε κάτι εκεί στον κόμβο Μουδανιών και περιφερειακής με κατεύθυνση την Θεσσαλονίκη, γιατί βλέπω ξαφνικά έχει σχηματιστεί ουρά οχημάτων. Και στα διόδια των Μαλγάρων βλέπω μικροκαθυστερήσεις, το πήγαινε προς Αθήνα. Το κακό για πολλούς δεν είναι ότι τους κοροϊδεύουν. Το κακό είναι ότι δεν το καταλαβαίνουν ότι τους κοροϊδεύουν.

0: Και τους βλέπεις όλοι φωνάζουν, είναι θυμωμένοι. Γαβρίλ, θυμωμένοι, τους ακούς τα μικρόφωνα στην ώρα, θυμωμένοι.
1: Πολύ τσατίλα.
0: Πολύ τσατίλα, τι τους κάνα.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ο θυμός πουλάει.
1: Ο θυμός πουλάει. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν.
0: Πουλάει σε κάποιους, δεν πουλάει σε όλους. Ναι. Γιατί ο άλλος δεν χαλάρωσε.
1: Όταν σβήνουν τα φώτα, έχω περιέργεια να δω τι γίνεται.
0: Μια χαρά και... περνάνε, πίστευσε. Μετράνε λεφτά. Μετράνε παραδάκι. Warner Bros. Το λιοντάρι που είναι, στη Warner, όχι.
1: Στη.
0: Πού είναι το λιοντάρι.
1: Νομίζω, κάνει... νομίζω στη Warner είναι.
0: Στη Warner είναι. Αυτό το.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Βγαίνει μέσα από τον κύκλο.
0: Ναι, το κλασικό λιοντάρι.
1: Νομίζω.
0: Το...
1: ναι, δεν ξέρω. Σίγουρα. Πολύ καλά. Με επιφύλαξη.
0: Η Δημαρέση τα ξέρει αυτά. Δημαρέση, πού είναι το λιοντάρι που κάνει. Στη Warner, ποιες άλλες είναι. Paramount. Ναι. Τώρα είναι πολλές. Είναι και Netflix και αυτά και διάφορα.
1: Όχι, είναι έτσι πιο παλιά.
0: Εντάξει τώρα, η κλασική αξία τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Όταν ήμουν μικρός, νομίζω θα με φάει το λιοντάρι αυτό.
1: Εντάξει, δύσκολο.
0: Η γιαγιά έλεγε. Πού εσύ. Το 70 όταν ήρθε τηλεόραση σπίτι και είχε γενέθλια, άνοιγε 5 ώρα το απόγευμα. Ήταν μια με στρατικά.
1: Μέχρι τις 5 δηλαδή ήταν μαύρο. Αν ναι, δεν υπήρχε. Άνοιγε, δεν υπήρχε.
0: Όχι μόνο τότε και πολύ αργότερα. Δεκαετία του 80 ξεκίνησαν τα κανάλια. Ήτανε, δεν υπήρχε κανάλι. Πριν άνοιγε η γιαγιά του 5 παρά 4, το περίμενε να βγει η λοχαγό. Ήταν πώ είναι στη Βόρεια Κορέα, επειδή ήταν χούντα εδώ. Ήταν με στρατιωτικά η υπηρεσία ενημέρωση όπλων δυνάμεων λεγόταν. Mm-hmm. Παλιά μετά ήταν ΕΙΡΤ, μετά ΕΡΤ 2, όπως λεγόταν κτλ. Λοιπόν, και έβγαινε καλησπέρα και έλεγε γιαγιά. Καλησπέρα, κορίτσι μου.
1: Ναι,
0: αυτή η γιαγιά έλεγε καλησπέρα. Αυτή εγώ έλεγα το λιοντάρι θα με φάει.
1: Εντάξει, μια χαρά περνούσατε. Μια χαρά.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το βίντεο που μας έστειλε ο ακροατής. Είχαμε μία σύγκρουση δύο οχημάτων.
0: Α, δύο ήταν τα οχήματα.
1: Ναι. Στην Εθνική Αντιστάσεως, στον Φοίνικα. Να πούμε ότι ήταν τα οχήματα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες η σύγκρουση προς το παρόν. Δεν είχαμε ευτυχώς τραυματίες, μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα. Και φυσικά μπορούμε να δούμε και το βίντεο στην ιστοσελίδα του Status FM. Και να μάθουμε περισσότερα και για αυτή
0: θα
1: την είδηση.
0: Θα γράψεις κάτω Μπαϊστέριος.
1: Μπαϊστέριος
0: το έστειλε.
1: Ο Στέριος μας το έστειλε.
0: Ναι.
1: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι, πρέπει να τον ευχαριστήσουμε. Είναι καλό παιδί.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, έχουμε και άλλη μία είδηση εδώ στην πόλη μας που αφορά στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που τα μέλη της φέσωναν το δημόσιο. Είχαμε πει και από χτες ότι η επιχείρηση ήταν σε εξέλιξη. Είχαμε 5 συλλήψεις και πάνω από 2,3 εκατομμύρια ευρώ η ζημία στο δημόσιο από τις δράσεις της εγκληματικής οργάνωσης. Έχουμε και 18 εμπλεκόμενα άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί, τουλάχιστον 18, έτσι. Και οδηγήθηκαν οι 5 συλληφθέντες στον ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Και είχαμε και ένα πολύ ωραίο, ένα mural που είδαμε με τον Γιώργο του Μαζονάκη, μια ωραία εικαστική παρέμβαση. Και νομίζω ότι έτσι κέντρισε τα βλέμματα. Ο δημιουργός του είπε ότι τέλος πάντων έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια του. Όταν το ρωτήσανε για ποιο λόγο, ας πούμε, δημιούργησε αυτό το έργο τέχνης, και είπε ότι έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια του και έχει μεγάλη επίχυση.
0: Δεν πρέπει να αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι στο Στέριο που μας έστειλε το βίντεο.
1: Βέβαια πρέπει. Και όχι ένα και δύο. Γιατί έτσι να αφιερώσουμε.
0: Τι τραγουδάκια το αφιερώναμε.
1: Τώρα εσείς βάζετε.
0: Είσαι Θρακιώτης.
1: Όχι, δεν έχω ρίζα. Τη Θράκη έχει ο Στέριο. Α, το Στέριο, βέβαια.
0: Φίλε, Στέριο επισημάνεψε.
1: Δικαίως.
0: Θέμα. Στέριο για σένα. Είναι κάποιος, περιμένει ώρα εδώ.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Μέτρο Γκόλντουιν Μάγερ ήταν το λιοντάρι.
0: Έτσι, μπράβο. Πες τα στο Γαβρίλ. Μικρός είναι, θα μάθει. Πού θα πάει. Θα μάθει που θα πάει.

Αλέξανδρε, δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσουν. Φαντάζομαι όχι πάρα πολύ, γιατί δεν είναι και πολύ μεγάλο κομμάτι. Αλλά αν θα κοιτάξω να ενημερώσω, δεν ξέρω, Γαβρίλα, αν έχει ενημέρωση πόσο καιρό θα κρατήσουν οι εργασίες εκεί, ασφαλτόστρωση μέχρι τα Μάλγαρα. Δεν ξέρω, θα ρωτήσω και θα μάθω. Γιατί ρωτάει εδώ ο Αλέξανδρος. Ωραία τραγούδια, φίλε, έτσι, δεν το συζητώ. Θρακιώτικο, θρακιώτικο.

Και μια πατρική συμβουλή, αν μου επιτρέπετε, γιατί είμαι και μεγάλο παιδί πλέον, δεν είμαι κανένα πιτσιρίκι. Είμαι μεγάλο παιδί, είμαι πατέρας δύο ανηλίκων. Έχω κάνει και κάποια χρόνια εδώ, κάτι κάνω κι εγώ. Σε όλες, όλους εσάς οι οποίοι έτσι ξέρω εγώ εκνευρίζεστε, συγχύζεστε, χαλαρώστε παιδιά. Χαλαρώστε. Δεν είναι κακό να διαφωνείτε με κάποιον. Δεν είναι κακό, είναι πολύ δημοκρατικό. Δεν χρειάζεται αυτό το τσαμπουκάζ και το έτσι και το αλλιώς. Δεν χρειάζεται. Χαλαρώστε. Καλό θα σας κάνει. Σας το λέω εγώ γιατί πέρασα κι εγώ από χίλια μύρια κύματα, αλλά χρόνια τώρα, πώς το λένε, να υπάρχει μια ανεκτικότητα μεταξύ μας. Δηλαδή, ο ένας λέει άσπρο, άλλος λέει μαύρο, άλλος λέει άρισο, άλλος λέει πάοκ,

0: κρατήστε τη διαφωνία σας. Μπορεί στο τέλος να έχετε δίκιο εσείς. Αλλά ακούστε, δηλαδή διαφωνείς με κάποιον ή κάτι το οποίο ακούς. Άκουσέ το. Πριν άκουσε το. Σκέψε το μια δεύτερη φορά. Κάτσε ρε φίλε, μήπως έχει δίκιο. Και μετά με τα επιχείρηματά σου μπορείς να το αντικρούσεις, να το, πώς το λένε, να το αντιστρέψεις, να το αντιμετώπεις. Να είπα προηγούμενος για παράδειγμα, μένω όλη αυτή η συζήτηση για τον Κασιδιάρη, μου φαίνεται αστεία συζήτηση για διέξοδη. Ατελέσφορη και σε λάθος βάση. Δεν είναι το πρόβλημα αν ο Κασιδιάρης, είναι υποψήφιος ή όχι. Το πρόβλημα, αν είναι πρόβλημα, είναι ότι μπορεί να έχει 6-8-10%. Να ψάξεις για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το 6-8-10%. Όχι το πώς θα το εμποδίσεις να εκφραστεί στις εκλογές, κατάλαβες. Μπορεί να διαφωνείς με αυτή την άποψη. Θεμητό. Με επιχειρήματα. Γιατί θα σου πει ο άλλος, κάτσε ρε φίλε, γιατί αυτός να μην μπορεί να συμμετέχει σε μια διαδικασία, ενώ υπάρχουν ήδη κόμματα κοινοβουλευτικά τα οποία, πώς το λένε, θέλουν να καταργήσουν την κοινοβουλευτική δημοκρατία, αλλά είναι κοινοβουλευτικά κόμματα, θα σου πει ο άλλος. Εκεί πρέπει να απαντήσεις, κατάλαβες.
1: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Η φίλη μου η Θεόνη, α, Κουφονικολάκου, αστέρι μεγάλο, ταχώνει. Δυνατό στέλεχο. Νομίζω ότι είναι μια από τι καλύτερε, αν όχι η καλύτερη επιλογή του Αλέξη Τσίπρα. Ταχώνει εδώ. Έχει δεν έχει δίκιο, ταχώνει με επιχειρήματα κλπ. Να, αυτά εμένα μου αρέσουν. Όταν ο άλλο έχει τα επιχειρήματα, τεκμηριώνει πράγματα. Ο Γαϊτάνης τη Νέα Δημοκρατία την ακούει αποσβολωμένο, γιατί Θεόνη δεν σταματιέται κιόλα.
1: Να δούμε τη σύγκριση αγοραστική δύναμη για βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δούμε που βρίσκεται η Ελλάδα. Θέλετε να το κοιτάξετε, να μου πείτε σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα.

0: Να μας πείτε εσείς σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα. Εμείς το βλέπουμε
1: στην τελευταία,
0: εδώ.
1: Στην τελευταία, λοιπόν.
0: Όντως στην τελευταία.
1: Και άλλες χώρες έχουν ζητήματα.
0: Αυτά είναι στοιχεία της Eurostat.
1: Και, και άλλες χώρες αντιμετωπίζουν προκλήσεις και σε άλλες χώρες υπάρχει το ζήτημα της εισαγόμενης ακρίβειας και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Αλλά η Ελλάδα βρίσκεται στο τέλος, στον πάτο. Δεύτερον. Όλες αυτές οι χώρες που θα αναφέρω τώρα, κύριε Γαϊτάνη, έχουν φθηνότερη τιμή και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο. Πορτογαλία, Ιταλία, Λετωνία, Βέλγιο, Αυστρία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ιρλανδία, Ρουμανία, Ισπανία, Πολωνία, Εστονία, Τσεχία, Σλοβακία, Κροατία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Κύπρος, Βουλγαρία, Σουηδία και Μάλτα. Να πω επίσης σε σχέση με την τελευταία δήλωση του κύριου Γαϊτάνη ότι η κυβέρνηση στηρίζει, τι είπατε, στηρίζει τα νοικοκυριά και τις οικογένειες, δεν ξέρω τι είπατε και από πού το βγάλατε. Η Ελλάδα βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη. 18.000 μέσους ετήσιους ο καθάριστος μισθός για την Ελλάδα, 40.000 για τους Ευρωπαίους, και στην ενεργειακή φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση και εκείνη η εισαγόμενη ακρίβεια, η Μέση Ανατολή. Λήφθη για τη στεγαστική επιβάρυνση. Και στο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο ΟΣΑ, όπου η Ελλάδα κατέγραψε πρόσφατα τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών μελών του ΟΣΑ και βέβαια πάντα.
2: Αυτή είναι η φίλη μου η Θεόνη, τα χώνει εκεί. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ, περιμένει τόση ώρα. Δεν άκουσα.
3: Σας βρίσκω πολύ στο στόμα αυτά που είπατε πριν.
2: Α, εντάξει, σωστό, λάθος.
3: Αλλά πρέπει να ακούγεται και η γνώμη του αλλού, γιατί και εκεί πέρα φωνάζεται ο Τραμπ και ο Τραμπ. Είναι ο πρόεδρος κύριος Τραμπ. Δεν είναι, όπως λέμε, ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Πώς θα γίνει.
2: Ναι.
3: Να μιλάμε πιο καλά.
2: Ποιος μίλησε, εγώ... ποιος μίλησε για τον Τραμπ. Αχ, συγγνώμη, φταίω εγώ, σας έκλεισα, ξαναπάρτε. Δεν μίλησα εγώ τον Τραμπ. Μπορείς, άκουγες άλλο ραδιόφωνο. Γιατί για να πεις ότι τα λέω καλά, σε βρίσκω και λίγο λάθος, γιατί γενικώς δεν τα λέω καλά. Δεν είπα κάτι για το Τραμπ τώρα. Είπα κάτι για το Τραμπ και... δεν νομίζω, αναφέρθηκα ως Τραμπ, δεν νομίζω. Σας δώσω συγγνώμη, σας έκλεισα, το παίρνω πάνω μου. Αν θέλετε μπορείτε να ξανακαλέσετε. Αλλά νομίζω μάλλον άλλο ραδιόφωνο άκουγε, κάτσε λίγο. Παρακαλώ.
3: Όχι, το πρωί, το πρωί.
2: Α, το πρωί, το πρωί, ναι.
3: Το πρωί, ναι. Την πρωινή εκπομπή, πρωί, πρωί, 7 η ώρα.
2: Mm-hmm. 7 η ώρα δεν κάνω εγώ εκπομπή, θα το μαλώσω εγώ το.
3: Και ο Τραμπ και ο Τραμπ.
2: Ναι. Δεν τον αποκαλούν κύριο Τραμπ, λέτε,
3: Μα είναι πρόεδρος, είναι πλανητάρχης.
2: Βεβαίως.
3: Εγώ είμαι πάνω από τον κύριο αυτό.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Θα τους το πω το πρωί, 7 η ώρα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Παπιδάκη, δι' μ' αρέσει. Βερνάρδου, ο κύριος Τραμπ, παρακαλώ. Και μην ξανακούσω ο σύζυγος της Μελάνια. Α, ναι, πώς θα λυθεί το ζήτημα. Γιατί από τη μία η Θεόνη, εξαιρετική, μου άρεσε. Από την άλλη ακούστε λίγο τώρα. Ακούστε λίγο έναν άλλο τύπο. Και αυτός από την ελληνική, από την ελληνική αστυνομία. Ρε όνομα είναι αυτό, ρε Τσίπρα, Ελλάς. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα. Ακούστε λίγο. Αν βγάλετε άκρη, μπορείτε να μου πείτε και εμένα.
4: Λέγανε όλοι αντιπολίτευση, με κόμμα της αντιπολίτευσης, να μειωθεί ο ειδικός φόρος.
5: Συμφωνώ μαζί σας. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
4: Ή ο ΦΠΑ.
5: Μισό λεπτό.
4: Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
5: Μισό λεπτό. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Συμφωνώ μαζί σας. Ας πούμε να τον μειώσουμε στο μισό. Γενναίο είναι. Αυτό θα κοστίσει στον προϋπολογισμό και δεν διαφωνώ μαζί σας. Προσοχή. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Θα κοστίσει αυτό στον προϋπολογισμό περίπου 1 με 1,5 δις. Εγώ συμφωνώ.
4: Σίγουρα,
5: να γίνει.
4: Πρέπει να το βρούμε από κάπου άλλο, εντάξει.
5: Από πού θα το βρούμε αυτό, θέλω να μου πει ένας πολιτικός.
4: Κοιτάξτε, αυτό δεν θα είναι ίσως ένα μόνιμο μέτρο. Δεν
2: από εδώ και πέρα, πείτε μου αν καταλάβετε κάτι, πείτε μου για μένα.
5: Από πού θα το βρούμε.
4: Ναι, θα προσπαθήσουμε να. Καταρχάς, θα κάνουμε ελέγχους στην κερδοσκοπία και στην.
5: Εγώ δεν μίλησα για την κερδοσκοπία. Μιλάμε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
4: Ναι, κοιτάξτε, με τα
5: καρτέλια
4: στην ενέργεια. Περιμένετε λίγο. Με την κερδοσκοπία που υπάρχει και τα καρτέλ που λειτουργούν στον τομέα.
5: Προσοχή, γιατί λέτε πράγματα που είναι μηνύσιμα.
4: Γιατί.
5: Γιατί αν δεν έχετε αποδείξεις. Δεν είστε ο πρώτος που μου λέει για καρτέλ. Αν δεν έχετε αποδείξεις γι' αυτό. Αυτά
4: υπάρχουν.
5: Είναι...
4: Λειτουργούν. Σαν καρτέλ λειτουργούν. Με συγχωρείτε.
5: Έχετε απόδειξη γι' αυτό.
4: Στην Ελλάδα.
5: Ότι δηλαδή ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσης, τα δύο διελιστήρια, είναι καρτέλ.
4: Μιλάω για τις εταιρείες ενέργειας.
5: Ακούστε με λίγο τώρα, μου αλλάζετε τα goalpost συνέχεια. Σας ρώτησα για τη βενζίνη. Πού πήγαμε στην ενέργεια στο ρεύμα τώρα? Μείναμε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
4: Εγώ είπα ότι πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη και να παταχθεί.
5: Όχι, είπατε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συμφώνησα μαζί σας.
4: Να το μειώσουμε.
5: Μα συμφωνώ. Θα μου πείτε πού να τα βρούμε τα λεφτά.
4: Ναι, πια ας πούμε φορολογώντας τα τεράστια υπερκέρδη που προκύπτουν ξαφνικά από τη συγκυρία ή από την... Ας πούμε οι τράπεζες έχουν...
2: Ξεκινήσαμε από τα δηληστήρια, πήγαμε στις εταιρείες ενέργειας και προχωρήσαμε στο βάθος, παρακαλώ, στις τράπεζες. Με θα τα βρούμε ρε φίλε, κάπου θα τα βρούμε, άλλωστε το είχε πει και ο Γιώργης. Ο Γιώργης ο Πανδρέου, λεφτά υπάρχουν. Καλά, ο Γιώργος Πανδρέου ήταν ο πιο αδικημένος πρωθυπουργός, το εννοώ, δεν ειρωνεύομαι. Του δώσανε και κράτησε μια βόμβα στα χέρια και έσκασε στα χέρια του. Και έχει ταυτιστεί εκείνος με τα μνημόνια. Δηλαδή είναι φοβερό, εκείνος ταυτίστηκε με τα μνημόνια και οι άλλοι επιχειρούν να μας πούν ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Χάρη στον Τσίπρα, ο οποίος μας φόρτωσε το πιο βαρβάτο μνημόνιο. Γι' αυτό σου λέω, άστο, δεν είναι. Be my baby.

0: Για τον Πατούλη τάπα. Χθες τάπα, σήμερα το πρωί θα ξαναπώ. Δεν έβγαλε μια ανακοίνωση, κάτι έκανε μια ανάρτηση. Αλλά προσωπικά επιτρέψατε μου να σας πω. Δεν έβγαλε άκρη, δεν κατάλαβα τι ήθελε να πει το Πατούλη. Ο Πατούλης. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Βενιέρη.
0: Χαίρετε αγαπητέ μου.
1: Διαφωνώ μαζί σας για τον κύριο Παπανδρέου. Ο κύριος Παπανδρέου δεν του δώσαν την καυτή πατάτα. Ήθελε.
0: Α, ναι, υπ' αυτή την έννοια που ήθελε εκλογές και λεφτά. Ναι, εντάξει, οκ, okay, ναι. Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Με πρόστιχο τρόπο έριξε τον Καραμαλή. Οφείλω να ομολογήσω.
0: Ναι. Έχετε δίκιο στο ότι επεδίωξε να πάμε σε εκλογές. Ναι, σωστό. Αλλά η οικονομία που πήρε ήταν καμένη από τους προηγούμενους. Αυτό εννοούσα.
1: Μα ήθελε να την πάρει.
0: Ήθελε, ναι. Ήθελε. Τι να τον κάνω. Φταίω εγώ. Άντε να είσαι καλά. Τον παραμύθιασε ο Στρόσκαν, πώς το λέγανε. Τσαχπίνης, το θυμάσαι. Στρόσκαν. Και αυτός με βαλίτσες κυκλοφορούσε. Έτσι λέγανε. Τσαχπίνης ήταν γι' αυτός. Έκανε τσαχπινιές. Η Ντόρα Παγκογιάννη, καλά. Τι λέει εδώ η Ντόρα, τι λέει η Ντόρα. Αυτό, ναι, ρε στη Βιργινία, το ξέρω. Η Ντόρα Παγκογιάννη, τάχος σε υπουργούς της κυβέρνησης και πολύ καλά έκανε. Οι οποίοι, λέει, υπουργοί της κυβέρνησης, μάλλον έχουν κουραστεί και έχουν κουράσει. Λέτε, αν θέλει ένα σχηματισμό να αναλάβει κανένα υπουργείο η Ντόρα. Δεν νομίζω. Έτσι κι αλλιώς είχε ξεκαθαρίσει ο Μητσοτάκης εξ αρχής ότι δεν θα κάνει υπουργό συγγενής του. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Θέλω να πω για εκείνο που αναφέρατε για την υδροθεραπεία.
0: Υδροθεραπεία. Την κυρία η οποία παρουσίαζε το...
2: Ναι. Αυτό είναι το λεγόμενο κλείσμα. Ένα κλείσμα. Τίποτα.
0: Έλα τώρα μεσημεριάτικα που είναι κλείσμα. Εδώ είναι επιστήμη κβαντική. Σε παρακαλώ. Η κυρία ήταν επιστήμονας, έτσι όπως την είδα εγώ, δηλαδή θα τρέξω να κάνω κι εγώ. Μεταξύ μας τώρα αυτό είναι, αλλά εντάξει φίλε, μεσημεριάτικα ο άλλος δεν έχει φάει ακόμη. Έχει... Το τραπέζι έχει παστίτσιο, έχει μουζάκας, έχει παπουτσάκια και εσύ κάθεσαι και μου λες τώρα για κλείσματα. Σε παρακαλώ.

Αντωνοπούλου, ναι ρε φίλε. Ο Νικόλας μου λέει εδώ, κύριε Βενιέρη, λέει Αντωνοπούλου, λέει απολαυστική χάνεται άμα δεν την ακούτε. Πώς, βέβαια. Φυσικά την ακούω. Η κυρία Αντωνοπούλου, τι είπε η κυρία Αντωνοπούλου. Τι είπε η κυρία Αντωνοπούλου. Τι είπε και όλοι φαγωθήκατε. Είπε, με όλα αυτά που συμβαίνουν, πώς θα εμπιστευτεί ο απλός Κοσμάκης να πάει να κάνει μπότοξ. Ο καθένας και το ζόρι του. Εσύ δεν μπορεί να πληρώσεις, ξέρω, τα μαρούλια. Ο άλλος δεν μπορεί να πληρώσει το ενίκιο. Ο άλλος δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα. Ο άλλος δεν μπορεί να πληρώσει τα φροντιστήρια των παιδιών του. Η κυρία Αντωνοπούλου δυσκολεύεται. Όχι γιατί δεν έχει να πληρώσει, γιατί με όλα αυτά, λέει, που ακούγονται, πώς θα πάει, λέει, ο απλός πολίτης. Το είπα ακριβώς όπως σου λέω. Πώς θα πάει, λέει, ένας απλός πολίτης να κάνει μπότοξ. Έλαντε, πώς θα κάνει μπότοξ. Το κλείσμα είναι πιο φθηνό, πάντως, που είπε ο ακροατής νωρίτερα. Με αλατόνερο γίνεται το κλείσμα.

Ωραίο, έτσι, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Νταϊάννα Ρόσταν αυτή την οποία να ακούσατε μόλις, γιατί ρωτάει εδώ η φίλη μου η Κομνηνή. Κομνηνή, έχω και μία... Κομνηνή εσύ είσαι, δεν νομίζω, όχι, είναι άλλο αυτό. Μια χαρά είμαστε, να πω για ακόμη μια φορά, δεν χρειάζεται να είστε... Μην ακολουθείτε αυτούς που γαυγίζουν στα μικρόφωνα, δεν είναι πρότυπα. Κακό σας κάνουν. Αφήστε να γαυγίζουν, τους βλέπω κι εγώ. Δεν τους ακούω, επειδή ανεβαίνουν στα social διάφορα έτσι βιντεάκια. Ο άλλος στο μικρόφωνο, μεταξύ, επειδή γνωριζόμαστε μεταξύ μας τώρα, ξέρουμε δηλαδή, έχουμε κάνει και ένα λαμογιόμετρο. Ξέρουμε δηλαδή ποιος είναι μικρό λαμόγιο, μεγάλο λαμόγιο, μεγαλύτερο λαμόγιο. Έχουμε μια εικόνα, τα γνωρίζουμε. Τουλάχιστον οι γνωρίζοντες τα γνωρίζονται. Τα γνωρίζουμε. Και τους βλέπεις εκεί. Φύρα 35. Να τους ακούτε, είναι διασκεδαστική, απολαυστική. Εγώ δεν, γιατί σας είπα, δεν επιτρέπω στον εαυτό μου μετά από τόσα χρόνια να με προσβάλλουν κατά αυτόν τον τρόπο. Οπότε είμαι λίγο πιο επιλεκτικός σε όσα ακούω. Αυτούς οι οποίοι μονίμως γαυγίζουν στα μικρόφωνα, δεν μπορώ. Ή στα κανάλια, δεν μπορώ. Καλή συνέχεια σε όλες, όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μεσημέρια μου, τα μεσημέρια μας. Έχουν δόσεις μικρές, μεγάλες, δεν έχει σημασία, πολιτισμού. Ακόμη και εσείς οι οποίοι με αντιπαθείτε, φαντάζομαι αν κάτι εκτιμάτε εδώ, είναι ότι είμαι πολύ ειλικρινής με όλες και όλους σας. Δεν προσποιούμε, δεν μου αρέσει, συχαίνομαι τους υποκριτές, τους ψεύτες.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Τον πήχη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης έβαλε από την Silicon Valley ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας ανοιχτά για τον στόχο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας και συνδέοντάς τον με την πορεία της οικονομίας και την Ελλάδα του 2030. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσεις τρίτη τετραετία. Ξέρουμε ότι εδώ επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, επισήμανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην Οδό Εθνικής Αντιστάσεως στην περιοχή του Φοίνικα στη Θεσσαλονίκη. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση η οποία πουλούσε ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος τους είχαν ασκηθεί διώξεις για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της κατοχής ναρκωτικών ουσιών και της οπλοκατοχής. Μετά την άσκηση των διώξεων, την περασμένη Παρασκευή παραπέμφθηκαν στον 4ο ειδικό ανακριτή για να απολογηθούν. Οι 3 εκ των συλληφθέντων απολογήθηκαν χθες, ενώ οι υπόλοιποι 5 σήμερα. Ηχηρό καμπανάκι για την ενεργειακή κρίση έκρουσε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Σε δηλώσεις του χαρακτήρισε πρωτόγνωρη την τρέχουσα ενεργειακή κρίση και επισήμανε ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για την παγκόσμια οικονομία και πολύ ρευστή, τόσο στις τιμές του αργού πετρελαίου όσο και στις τιμές αλλά και την επάρκεια των αεροπορικών καυσίμων. Αν επιδεινωθεί η κατάσταση, θα ζητήσω έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών για επίγοντα μέτρα, είπε, για την ενεργειακή κρίση. Τραγωδία στη Ρόδο. Θανάσιμα τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε περιπατητές σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Στη διεθνή επικαιρότητα, υπό τη σκιά των δύο πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ξεκίνησε η 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στην οποία θα παραστούν 193 ηγέτες από όλο τον κόσμο. Ανάμεσα σε αυτούς, οι πρόεδροι του Ιράν και της Ουκρανίας, οι χώρες των οποίων βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής και ενεργειακής κρίσης. Συγκεντρώνει το ενδιαφέρον η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Καιρός για Sigma Office.
3: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
2: Νεφώσεις και ασθενείς βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 3 και 4 μποφόροι. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολυγυρό Ιδρά, Αργύρος θα σκαρφαλώσει στους 18, στον Κυλκή στους 22, στην Κατερίνη στη Βέρεια και στις Σέρες στους 23 και στα Γιαννιτσά στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 19 και στα Γρεβενά τους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες μόνο με 12,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες. Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Σήμερα θα το πάμε λίγο διαφορετικά. Και μη σας μπαίνουν δεύτερες σκέψεις με όλα αυτά που γίνονται και όλα αυτά που ακούγονται και είναι στην επικαιρότητα, με μπότοξ και που θα πάμε να τα κάνουμε, με βαλίτσες, με δονητές και άλλα σεξουαλικά βοηθήματα και τέτοιο. Όχι. Εδώ είναι το εγκινήσι και όταν λέμε θα το πάμε λίγο διαφορετικά, εννοούμε ότι θα αναφερθούμε σε μοτοσικλέτες. Και όχι απλές καθημερινές, σημερινές μοτοσικλέτες, αλλά vintage μηχανές. Θα καταλάβετε στην πορεία της εκπομπής τι ακριβώς εννοούμε. Βεβαίως θα σας δώσουμε πληροφορίες για το πού μπορείτε να πάτε προκειμένου να δείτε και εσείς τις συγκεκριμένες μοτοσικλέτες, διότι είμαι σίγουρος ότι αξίζει για όσους βέβαια τους αρέσει το συγκεκριμένο άθλημα. Και εννοείται ότι έχουμε και πάρα πολλές ειδήσεις από τον υπέροχο χώρο του αυτοκίνητου. Οπότε πάμε μουσικά για να ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και το σημερινό μας ταξίδι στο μαγικό κόσμο της αυτοκίνησης αλλά και της μοτοκίνησης.

Καλησπέρα λοιπόν σε όλους εσάς, ακροατές του Στάτους 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Με την κινησούλα σήμερα να εντοπίζετε κυρίως στο κέντρο της πόλης, περισσότερο στη Λεωφόρο Νίκης, όπως κάθε μέρα βέβαια τέτοια ώρα. Ο περιφερειακός προς τα ανατολικά έχει ένα θεματάκι στο ύψος των νοσοκομείων, προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας, ενώ αρχίζει να δημιουργείται επίσης ένα πρόβλημα από τη στιγμή που θα μπείτε από την Μουδανιών στον περιφερειακό. Και τα έργα που έχουμε σε εξέλιξη στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης, διότι εντοπίζονται πια μόνο στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας προς Κατερίνη, και αυτό αναδιαστήματα. Ξεκινάνε από τον κόμβο για Σύνδο και πηγαίνουν μέχρι και τα Μάλγαρα, αλλά αναδιαστήματα, όπως σας είπα. Και πάμε σε λίγο να συνομιλήσουμε με τον καλεσμένο μας για μια πολύ ωραία εκδήλωση με διαφορετικές μοτοσικλέτες που θα έχουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο στην πόλη μας.

0: Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον πολύ καλό φίλο καταρχήν και φυσικά συνάδελφο τον Ηλία τον Ντέβελη, ο οποίος θα μας πει για μια πολύ ιδιαίτερη, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα τη χαρακτηρίσω. Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα τη χαρακτηρίσω, ιδιαίτερη, ειδική, μοναδική εκδήλωση με μοτοσυκλέτες.
1: Είναι μια ιδιαίτερη όπως την λες, με την έννοια το ότι απευθύνεται σε ένα κοινό που αγαπάει συλλεκτικά πράγματα, παλιά πράγματα, που του αρέσει να διασώζει πολύτιμα αντικείμενα και την ιστορία που του τα συνοδεύει.
0: Εμπροκειμένου για μοτοσυκλέτες, για μηχανάκια.
1: Για μοτοσυκλέτες, ακριβώς. Αλλά είναι μια εκδήλωση γιορτή με σπάνιες, ακόμη και μοναδικές μοτοσυκλέτες.
0: Πριν πάμε έτσι στις μοτοσυκλέτες, δώσε μας ταυτότητα εκδήλωσης. Πότε και πού.
1: Λοιπόν, το CVC Motorcycle Festival είναι το δεύτερο που γίνεται. Έγινε το πρώτο, έγινε πέρσι. Γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, Σάββατο και Κυριακή 26-27 Σεπτεμβρίου, στο Soul SKG, που είναι ένας καινούργιος συναυλιακός χώρος που βρίσκεται μετά τα Σφαγεία. Είναι απέναντι από το γήπεδο του Θερμαϊκού, δηλαδή αφού περάσουμε την παλιά Βίλκα.
0: Στην 26 Οκτωβρίου, λοιπόν.
1: 26 Οκτωβρίου, λοιπόν, ναι. Τα περνάμε όλα αυτά πριν φτάσουμε, αρκετά πριν φτάσουμε για να στρίψουμε για τα χτέλ. Αριστερά μας είναι το γήπεδο του Θερμαϊκού, δεξιά μας είναι το Soul SKG. Θα υπάρχει, όποιος περάσει από εκεί θα καταλάβει, γιατί θα υπάρχουν στημένα μηχανάκια, απ' έξω θα υπάρχει μια τεράστια κόκκινη αψίδα διαφημιστική. Οπότε θα καταλάβει ότι πού γίνεται το event.
0: Σάββατο και Κυριακή.
1: Το Σάββατο από το μεσημέρι στις 2,
0: ναι,
1: μέχρι τις 7-8, μέχρι να σκοτεινιάσει ουσιαστικά. Αν και έχει φώτα, mm-hmm, εντάξει, αν δεν έχει άπλετο φως δεν μπορείς να χάρεις λεπτομέρειες αυτών των μοτοσυκλετών. Και την Κυριακή από τις 11 το πρωί μέχρι πάλι 7-8 η ώρα το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Τι θα έχει λοιπόν αυτή η ιδιαίτερη εκδήλωση, αυτό το ιδιαίτερο σοου, Ηλία, τι μπορούμε να δούμε?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι την εκδήλωση την διοργανώνει ο Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Βορείου Ελλάδος, ο οποίος αναβιώνει μετά από κάποια χρόνια αδράνειας. Είναι ο αρχαιότερος σύλλογος μοτοσυκλετών στην Ελλάδα, το καταστατικό του είναι από το 1931. Και μάλιστα με μια βαριά ιστορία από πίσω, δηλαδή...
0: Επαναδραστηριοποιείται, Ηλία?
1: Ναι, κανονικά, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι πολύ θετικό.
1: Μαζεύτηκαν παλιά μέλη, από πολύ παλιά μέχρι ενδιάμεση περίοδου, μαζί με καινούργιους ανθρώπους που αγαπάνε τη μοτοσυκλέτα και τους ενδιαφέρει να διασώσουν και την ιστορία του ομίλου. Που να πούμε ότι εκτός από το ότι είναι από το 1931 και υπάρχει και υλικό με φωτογραφικό από εκδρομές, από αγώνες του 31, του 32, της δεκαετίας του 50. Την δεκαετία του 50 ο ΜΟΒΕ έκανε παρέλαση μαζί με το στη στρατιωτική παρέλαση της πόλης μας, mm-hmm, 28 Οκτωβρίου, γιατί το 40, 8 μοτοσυκλετιστές του ΜΟΒΕ πήγαν ως εθελοντές αγγελιοφόροι στο μέτωπο της Αλβανίας και κάποιοι από αυτούς σκοτώθηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε όλη τη δεκαετία του 50 τους τιμούσε η πόλη, βάζοντας την ομάδα των μοτοσυκλετιστών του ΜΟΒΕ με τις στολές τους να κάνει παρέλαση μαζί με τα...
0: Άρα λοιπόν είναι και αυτό από μόνο του μία είδηση, ότι ο Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Βορείου Ελλάδος αναβιώνει.
1: Ωραία. Και μία από τις εκδηλώσεις του, από τα καινούργια πράγματα που κάνει, είναι το CVC Motorcycle Festival, το οποίο φιλοξενεί παλιές μοτοσυκλέτες από αντίκες από το 50 και πίσω, από πιο σύγχρονες μοτοσυκλέτες, ιστορικές όμως, πάνω από 30 ετία, της δεκαετίας του 70, του 80,
0: αυτό,
1: του 90.
0: Η νεότερη δηλαδή μοτοσυκλέτα που θα δούμε θα είναι 30 ετών.
1: 30 ετών θα
0: είναι νεότερη. Τα νεότερα.
1: Ναι, θα έχει όμως και μία γωνία με επιλεγμένες μοτοσυκλέτες έως 10 το πολύ,
0: ναι,
1: οι οποίες θα είναι καινούργιες μοτοσυκλέτες, οι οποίες όμως είναι αντιγραφή παλιών μοντέλων. Δηλαδή vintage μοτοσυκλέτες, νεοκλασικά θα μπορούσαμε να τα πούμε. Δηλαδή που μπορείς να πας να το αγοράσεις, αλλά είναι αντιγραφή ενός παλιού μοντέλου. Κλασικές μοτοσυκλέτες, δηλαδή με κλασική εικόνα σημερινό, γιατί αυτοί που αγαπάνε αυτές τις παλιές μοτοσυκλέτες και δεν μπορούν να αποκτήσουν μία παλιά ή δεν έχουν τη δυνατότητα ή τα χρήματα να αναπελαιώσουν ένα τέτοιο
0: πράγμα. Ναι, γιατί κάθε άλλο παρά εύκολο είναι να αναπαλαιώσεις μία τέτοια μοτοσυκλέτα.
1: Ούτε φτηνό είναι.
0: Καθόλου, καθόλου.
1: Λοιπόν, θέλουν να έχουν όμως, τους αρέσει η αισθητική και η λογική αυτών των μοτοσυκλετών. Υπάρχουν κάποια μοντέλα τα οποία είναι αντιγραφή αυτών των μοτοσυκλετών.
0: Ηλία, αυτές είναι μοτοσυκλέτες που κυκλοφορούν στο δρόμο ή είναι μοτοσυκλέτες που υπάρχουν σε κλειστά πάρκινγκ, που είναι... υπάρχουν σε αποθήκες, που υπάρχουν σε κάποια σαλόνια ενδεχομένως κάποιων πιο σκληροπυρηνικών εραστών της μηχανοκίνησης.
1: Λοιπόν, κάποια από αυτά που είναι πολύτιμα ή που κάποιοι τα αγαπάνε παραπάνω από όσο θα θεωρούσα ένας νορμάλ άνθρωπος φυσιολογικό, είναι σε συλλογές, είναι σε σαλόνια, είναι σε αποθήκες, δουλεύουν όμως τα περισσότερα. Δηλαδή ασχέτως αν δεν το κινεί
0: ναι, ναι. Είναι λειτουργικά, απλώς δεν είναι για κάθε μέρα.
1: Από τα πιο καινούργια από αυτά, δηλαδή αυτά που είναι από το 70 και μετά, τα περισσότερα είναι λειτουργικά. Κάποια είναι σε συλλογές, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν 30 μοτοσυκλέτες, τέτοιες, 20, έχουν μια συλλογή προσωπική, δεν γίνεται.
0: Άρα λοιπόν θα δούμε όλα τέτοιου επίπεδου παλαιές μοτοσυκλέτες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι από αυτούς, άνθρωπος που φέρνει μοτοσυκλέτες στο CBC, διέφερε και πέρσι, ο οποίος έχει μια συλλογή 30 μοτοσυκλετών και πάνω, τις οποίες τις έχει όλες με πινακίδα και ασφάλεια και τις κάνει βόλτα όλες.
0: Ωραίος. Ναι, έτσι.
1: Όταν μπορείς, μπορείς.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν θρυλικές μοτοσυκλέτες που άλλοι τις θυμόμαστε γιατί ήμασταν παιδιά και τις ονειρευόμασταν και τις αγαπούσαμε και θα θέλαμε, τις βλέπαμε στους μεγαλύτερους που τις οδηγούσαν. Άλλες που τις έχουν δει, οι νεότεροι τις έχουν δει σε φωτογραφίες, έχουν ακούσει αλλά δεν τις έχουν δει ποτέ από κοντά. Θα δούμε πράγματα που δεν έχουμε ζήσει ούτε εμείς. Δηλαδή τώρα είχαμε, την τελευταία φορά είχαμε μοτοσυκλέτα που ήταν μια BMW με καλάθι του 51. Αυτή τη φορά φιλοδοξούμε, έχουμε μια υπόσχεση ότι θα έρθουν οι μοτοσυκλέτες που είναι από το 40 και πίσω.
0: Επειδή έχει υπάρξει λοιπόν και το πρώτο crash test μιας τέτοιας εκδήλωσης, τι σου έδειξε Ηλία, είσαι αισιόδοξος, θα έρθει κόσμος, υπάρχει κόσμος εκεί έξω. Κοίταξε, που αγαπάει τις παλιές μοτοσυκλέτες.
1: Δεν είναι πάρα πολύ σε αυτός ο κόσμος που έχει πάθος με αυτό το πράγμα. Έτσι, δηλαδή η έκθεση, μια έκθεση με καινούργιες μοτοσυκλέτες, επειδή είναι κάτι που θέλεις να το αποκτήσεις και δεν θα πας να το δεις από κοντά και είναι κάτι το οποίο σε αφορά άμεσα, γιατί θα πληρώσεις λεφτά και θα το πάρεις. Είναι αφορά πολύ περισσότερο κόσμο, πολλαπλάσιο κόσμο. Αυτό τώρα πρέπει να έχεις πάθος με αυτό το πράγμα, να τα αγαπάς ή να έχεις άλλου είδους ευαισθησίες. Δεν μιλάμε για πάρα πολύ υπερβολικό κοινό. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι θα είναι επιτυχία να περάσουν το Σαββατοκύριακο 1.500-2.000 άνθρωποι οι οποίοι έχουν γούστο, αισθητική, γνώση έτσι, ή συναισθηματικό δέσιμο με το παρελθόν των δύο τροχών. Έτσι.
0: Άλλωστε η καλαισθησία είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που απουσιάζει στη σημερινή εποχή, αλλά να μην την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Όχι, γιατί και θα χαθούμε.
1: Άστο. Ναι, παρόλα αυτά έτσι, και η μοτοσυκλέτα όμως, αυτό που συνηθίζω να λέω, είναι ένα αντικείμενο που βρίσκεται στο σταυροδρόμι, εκεί που συναντιέται η τέχνη με την τεχνολογία. Αν λίγο αγαπάς τα μηχανοκίνητα, αν λίγο είσαι ευαισθητοποιημένος με την τέχνη, με την τεχνολογία, με όλα αυτά, δεν μπορεί να σε αφήσουν αδιάφορο πράγματα που βλέπεις ότι υλοποιήθηκαν πριν από δεκαετίες και ήταν εξωφρενικά για τότε.
0: Έτσι. Ωραία, οπότε ραντεβού.
1: Να πούμε ότι είναι δωρεάν η είσοδος.
0: Ναι, βασικό.
1: Έτσι, δηλαδή δεν θα έχει εισιτήριο. Πέρσι που ήταν, το κάναμε πολύ ψηλότερα κόστη, γιατί ήταν πρώτη χρονιά και έπρεπε να αποκτηθούν υλικά και όλα αυτά, βάλαμε ένα τυπικό εισιτήριο στην έκθεση μικρής αξίας. Φέτος που είναι λίγο χαμηλότερο το κόστος, παρότι πάλι πάμε να ξεφύγουμε, γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο live, να πούμε, το απόγευμα της Κυριακής. Θα είναι εντελώς δωρεάν, μπορούν να έρθουν όσοι θέλουν να δουν αυτά τα έργα τέχνης, μπορούν να έρθουν στο Soul SKG και να, χωρίς να πληρώσουν τίποτα και να θαυμάσουν τις κούκλες που έχουν κλειδωμένες στις συλλογές τους οι τυχεροί φίλοι μας.
0: Οπότε ραντεβού το Σαββατοκύριακο στην πολύ ωραία αυτή ιδιαίτερη εκδήλωση με παγιές μοτοσυκλέτες. Ηλίας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλό
0: απόγευμα, καλή συνέχεια. Γεια, γεια.

Ωραία τα καινούργια μηχανάκια, οι καινούργιες μοτοσυκλέτες, ακόμα πιο ωραία τα καινούργια αυτοκίνητα, αλλά η αλήθεια είναι πως τα παλιά, είτε είναι μοτοσυκλέτες, είτε είναι αυτοκίνητα, έχουν μια άλλη, μια διαφορετική γοητεία.

τη γοητεία των παλαιών μοτοσυκλετών θα μπορέσετε να την απολαύσετε, να τη δείτε, να τη θαυμάσετε, όσοι είπαμε είστε λάτρεις του συγκεκριμένου θέματος, του συγκεκριμένου αντικειμένου, το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ στην 26 Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη. Τη γοητεία των καινούριων αυτοκινήτων θα μπορέσετε να απολαύσετε στην έκθεση στην Νότο Αθήνα που ξεκινάει το άλλο Σάββατο στις 3 του μήνα, στις 3 του Οκτώβρη.

Και σας είπα χθες ότι θα έχω στο τέλος της εβδομάδας κάποιον από τους διοργανωτές της έκθεσης για να μας πει για τον Ότο Αθήνα που θα γίνει στο εκθεσιακό κέντρο στα Σπάτα μετά το αεροδρόμιο, όσοι το γνωρίζετε, αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να σας πω ότι θα πάρουν μέρος 52, καλά ακούσατε, το έχουμε, 52 εταιρείες αυτοκινήτων. Καταλαβαίνετε ότι προφανώς δεν μπορώ να σας πω και τις 52, αλλά λίγο που το έψαξα δεν βρήκα κάποια που να λείπει από τη συγκεκριμένη έκθεση. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πραγματικά θα χορτάσουμε, διότι εννοείται ότι την άλλη Παρασκευή που είναι η δημοσιογραφική ημέρα στις 2 Οκτωβρίου θα είμαι εκεί, θα χορτάσει το μάτι μας αυτοκίνητο και βεβαίως το μάτι όσων από εσάς θα πάρετε τη μεγάλη απόφαση να πάτε μέχρι την Αθήνα, να υπομισθείτε το κόστος και των καυσίμων και των διοδίων προκειμένου να δείτε καινούργια αυτοκίνητα.

52 εταιρείες. Σκεφτείτε, ένα μοντέλο από κάθε εταιρεία να πρέπει να δοκιμάζουμε κάθε εβδομάδα, διότι συνήθως τόσο κρατάμε τα αυτοκίνητα δοκιμής. Έχουμε 52 εβδομάδες το χρόνο μόνο με ένα μοντέλο από κάθε εταιρεία.

0: Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
7: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
8: Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά ετυχιζόμενου φούρνου πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής. Ο φούρνος πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύταψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to Cook στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες ελληνικής κατασκευής πυραμής σε ελκυστική τιμή με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
9: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
14: Πρόοδος
16: Ρόδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
17: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.

0: Δεύτερο μισό του καθημερινού εν κινήσει εδώ στον Status 107 και 7. Με τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο στην αίθουσα σύνταξης να μας ενημερώνει για όλα όσα γίνονται εκεί έξω, το Λεοντή Μαχαιρά να φροντίζει τον ήχο αλλά και τις μουσικές και το Σωτήρι Βουτσελά στο μικρόφωνο. Και βεβαίως τις τηλεφωνικές μας γραμμές ανοιχτές, όπως συμβαίνει πάντοτε στο δεύτερο μισό της εκπομπής, το 2310-513-000, το 2311-82-1050 και τα μήνυματά σας στο Viber συνεχώς το 6908-357-800 για ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια και ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Για τον Κυριάκο εδώ που ρωτάει πού γίνεται η έκθεση με τις κλασικές μοτοσυκλέτες στην 26η Οκτωβρίου, Κυριάκο, λίγο πριν φτάσουμε στη διασταύρωση που κάνουμε δεξιά για τα ΚΤΕΛ, στο δεξί σου χέρι απέναντι περίπου από το γήπεδο του Θερμαϊκού, αν κατάλαβα καλά, και καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Θα ήθελα να πω ότι βασικά για την έκθεση που κάνω τηλέφωνο, πραγματικά μου είναι πολύ ενδιαφέρον, και να πω ότι το σημείο της έκθεσης είναι απέναντι από το γήπεδο του Θερμαϊκού της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ιντακτέλ και είναι το σημείο της παλιάς Softex, ένα εργοστάσιο κατοπίας που είχε εκεί κατά τη διάρκεια του 70, τώρα πρέπει να είναι ερείπιο, αλλά έχει μια μεγάλη πλατεία μπροστά του.
0: Ναι, προφανώς έχει διαμορφωθεί εκεί ο χώρος και, και είναι, όπως μου έχουν πει, δεν τον έχω δει και εγώ το Σαββατοκύριακο θα πάω και θα το δω, είναι πολύ ωραίος.
1: Είναι, θα κάνουμε πολύ ωραίο event. Έχουμε κάνει μια άσκηση εκεί με τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας, διάσωσης κτλ. Είναι γνωστός ο χώρος και θα το βρουν πάρα πολύ εύκολα.
0: Ωραία.
1: Πηγαίνοντας προς το από την 26 Οκτωβρίου. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι επειδή ασχολούμαι και εγώ με τις μοτοσυκλέτες πολλά χρόνια, βασικά ασχολούμαι με τις μοτοσυκλέτες εκτός δρόμου και εντός δρόμου βεβαίως, ότι οι κλασικές μοτοσυκλέτες έχουν μία άλλη έγκλη. Ξεκινάνε πολλά χρόνια πίσω, όταν οι μοτοσυκλέτες ήταν ευρωπαϊκές κατά βάση και οι Ιάπωνες δεν είχαν αναπτυχθεί ακόμα, όπως οι Μάτιλες, οι Νόρτον, η BSA, η Εγγλέζικη και διάφορες πολλές άλλες. Όσον αφορά και αυτό που ανέφερε ο φίλος, ο διοργανωτής από το ΜΟΒΕ, ο οποίος χαίρομαι που ξανασυστήθηκε ο ΜΟΒΕ, γιατί ήμουν πολλά χρόνια μέλος του ΜΟΒΕ, του Θεσσαλονίκης, αλλά και ο ΜΟΒΕ έχει τη δικιά του μεγάλη ιστορία. Όσον αφορά την παροχή αυτών των κλασικών μοτοσυκλετών, νεοκλασικών όπως το χαρακτήρισε, από ό,τι ξέρω είναι οι γνωστές Enfield, οι οποίες πουλάνε. Είναι η Enfield, αγοράστηκε από μια ινδική εταιρεία, κατασκευάζεται εκεί πέρα. Είναι πολύ οικονομικές για την αγορά και είναι αντίγραφα των παλιών μοτοσυκλετών με σύγχρονα όμως μέσα. Είτε με injection είτε με ηλεκτρονικά κοντέρ κτλ.
0: Από ό,τι κατάλαβα θα εκτίθενται και τέτοιες μοτοσυκλέτες στη συγκεκριμένη εκδήλωση, οπότε όσοι πάμε θα τις απολαύσουμε και αυτές από κοντά.
1: Κλείνοντας να ευχηθώ να έχει καλό καιρό, να μην έχουμε, γιατί είναι λίγο ασταθής ο καιρός τώρα τις μέρες αυτές, να πάμε εκεί να χαρούμε και να βγάλουμε φωτογραφίες όλα αυτά τα παλιά διαμάντια του παρελθόντος.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

Να έρθουμε τώρα λίγο στα του αυτοκινήτου. Ένα από τα μοντέλα που περιμένουμε στο τέλος του 26, αρχές 2027, είναι το ολοκένουργιο Hyundai Tucson. Σας έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Είναι ένα μοντέλο το οποίο επί της ουσίας θα επιβεβαιώσει την πλήρη αλλαγή της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της Hyundai, και λέμε θα επιβεβαιώσει διότι ξεκίνησε με το Kona αυτή η αλλαγή της φιλοσοφίας της σε ό,τι έχει να κάνει με το σχεδιασμό των αυτοκινήτων. Τώρα με το Tucson θα επιβεβαιωθεί πλήρως αυτή η αλλαγή. Η Hyundai λοιπόν αποφάσισε να δημιουργήσει και μία έτσι λίγο πιο, όχι σκληροπυρηνική, διότι δεν είναι για extreme εκτός δρόμου κατάσταση.

Wrangler, σε ένα Bronco, σε ένα G-Class, σε ένα Defender, εκτός δρόμου πάντα. Και έδωσε και κάποιες πρώτες πληροφορίες η Hyundai για τα μηχανικά σύνολα, με τα οποία θα εξοπλίζει το καινούριο Tucson. Θα έχουμε λοιπόν μία μικροϊβριδική έκδοση βενζίνης 48 βολτι, 1600 κυβικών, εννοείται turbo, με την απόδοση της οποίας θα κυμαίνεται περίπου εκεί, θα προσεγγίζει τους 200 ύπους. Εννοείται ότι θα έχουμε full υβριδική έκδοση, όπως έχουμε άλλωστε και στην υπάρχουσα γενιά του Tucson, και βεβαίως μια plug-in υβριδική έκδοση. Αυτό που δεν ξεκαθάρισε, όλες οι προηγούμενες θα υπάρχουν και σε δικίνητα και σε τετρακίνητα, για όποιον θέλει, είπαμε και την τετρακίνηση. Αυτό που δεν ξεκαθάρισε λοιπόν η Hyundai είναι αν θα συνεχίσει να υπάρχει και η πετρελαιοκίνητη έκδοση, η οποία στην παρούσα γενιά, στο υπάρχον μοντέλο, συνεχίζει να πωλείται κανονικά. Ξέρετε, το λατρεύω το πετρέλαιο, εξακολουθεί να μου αρέσει, αν και η αλήθεια είναι πως τώρα τελευταία με αυτά τα full υβριδικά σύνολα, ανάμεσα στα οποία και αυτό της Hyundai στην περίπτωση του Tucson, ή της Kia στην περίπτωση του Sportage, στην περίπτωση της Renault το full υβριδικό σύστημα, έχουν αρχίσει να μου αρέσουν πάρα πολύ. Διότι μέσα στην πόλη όντως προσφέρουν πραγματική οικονομία, δηλαδή θα δείτε σε ένα full υβριδικό Tucson που είχα για δοκιμή κάποια στιγμή μέσα στην πόλη μια κατανάλωση της τάξης των 5,5 λίτρων, είχα την τετρακίνητη έκδοση, διότι συνδυάζεται και full υβριδικό και τετρακίνητο, οπότε καταλαβαίνετε ότι 5,5 λίτρα για ένα τέτοιο αυτοκίνητο μέσα στην πόλη είναι μια πολύ καλή, μια πολύ λογική, μια πολύ χαμηλή, αν το θέλετε, κατανάλωση. Μια κατανάλωση που στο ταξίδι πάντα με ρυθμούς με ταχύτητες ταξιδίου, δηλαδή ποτέ πάνω από 140 χιλιόμετρα, θα ανεβεί στα 7 λίτρα, όπου και πάλι είναι μια λογική τιμή. Mr. Cab Driver thinks we all want 65ers. Λογική τιμή για κατανάλωση, διότι αν βάλετε κάτω ο κόστος καυσίμου και τέτοιο και πόσα θα χρειαστώ να πάω, ας πούμε, μέχρι την Αθήνα για να δω την έκθεση και να γυρίσω με διόδια με τέτοιο, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι εκεί η συζήτηση αλλάζει εντελώς. Μια συζήτηση σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος των καυσίμων, η οποία δεν είναι μόνο πανευρωπαϊκή, το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην Ευρώπη, αρχίζουν και οι Αμερικάνοι να έχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις, διότι το γαλόνι πήγε στα 6,2, αν δεν κάνω λάθος, δολάρια, το γαλόνι πάντα, οπότε καταλαβαίνετε ότι και εκεί αρχίζει να υπάρχει πρόβλημα με τις τιμές των καυσίμων.

Και βεβαίως, όσοι επισκεφθείτε το Stock Center της Velmar, προκειμένου να εκμεταλλευτείτε την ενέργεια που κάνει για το Back to School Bazaar από τις 24 έως τις 28 Σεπτεμβρίου και να έχετε όφελος μέχρι και 2.000 ευρώ, θα διαπιστώσετε ότι θα βρείτε και βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα και full υβριδικά και plug-in υβριδικά και ό,τι τραβάει η ψυχή σας, διότι υπάρχει ένα στόλος 1.500 αυτοκινήτων σε όλα και στα 15 καταστήματα του Stock Center της Velmar, τα οποία μπορείτε τα 1.500 να τα δείτε διαδικτυακά ή κάποια από αυτά αν επισκεφθείτε τα δύο σημεία πώλησης μεταχειρισμένων στη Θεσσαλονίκη, στην Πηλαία Marina

Αντίπα 10 και στη Θέρμη στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, όπως σας είπα, από τις 24 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να έχετε ένα όφελος που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 2.000 ευρώ και βεβαίως τα 5 χρόνια εγγύηση, είναι 5 χρόνια εγγύηση ακόμα και στα μεταχειρισμένα του Stock Center.

Χθες σας μίλησα για μια καινούργια αυτοκινητοβιομηχανία η οποία αυτή τη φορά δεν θα έρθει από την Κίνα αλλά θα έρθει από τη Σαουδική Αραβία, την Seer, η οποία χθες το βράδυ αποκάλυψε και τα δύο πρώτα της μοντέλα. Το Exobot Sedan και το Exobot SUV. Εντάξει, το Exobot τώρα δεν είναι και πολύ εύηχο για ονομασία αυτοκινήτου, αλλά αυτό αποφάσισαν οι Σαουδάραβες, αυτό θα δεχθούμε. Και τα δύο ηλεκτρικά, και το sedan μοντέλο και το SUV, με μία ισχύ η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 850 ύπους, ναι καλά ακούσατε, 850 ύπους, με μία πολύ προχωρημένη σχεδίαση, είτε το ένα είτε το άλλο. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του Εγκινήσεις, το εγκινήσεις.gr, να δείτε φωτογραφίες από τα δύο μοντέλα και βεβαίως με πολύ υψηλή, με πολύ προηγμένη τεχνολογία. Με τρεις ηλεκτροκινητήρες και τα δύο μοντέλα, όπως σας είπαμε, την ισχύ να φτάνει τους 850 ύπους. Σκεφτείτε ότι μιλάμε στην περίπτωση του σεντάν για επιτάχυνση από τα 0 μέχρι 100 χιλιόμετρα την ώρα σε μόλις 2,6 δευτερόλεπτα και στην περίπτωση του SUV σε 2,9 δευτερόλεπτα. Με μεγάλη μπαταρία, 112 κιλοβατόρες, με αρχιτεκτονική 800 βολτ, που σημαίνει πολύ γρήγορη φόρτιση, εξαιρετικά σημαντικό, διότι αν έχουμε 112 κιλοβατόρες μπαταρία να φορτίσουμε, αν δεν έχουμε 800 βολτ αρχιτεκτονική, η φόρτιση θα κρατήσει αρκετά. Και βεβαίως με υψηλή τεχνολογία, όπως ισχυρίζεται η ίδια η σαουδαραβική εταιρεία, η Seer, θα μπορέσουν με άνεση να περάσουν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας σε όλες τις υπήρους. Μην αρχίσετε να ζητάτε τιμές, πόσο κάνει, πότε θα έρθει στην Ευρώπη, αν θα το δούμε στη χώρα μας. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά μένει να τα μάθουμε κι εμείς. Άλλωστε, μόλις χθες το βράδυ αποκαλύφθηκαν τα δύο μοντέλα στην Σαουδική Αραβία. Οπότε περιμένουμε από εδώ και πέρα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα έρθουν στην ευρωπαϊκή αγορά καταρχήν και στην ελληνική βεβαίως σε δεύτερη ή και σε πρώτη, θα το δούμε σε δεύτερο ή σε πρώτο χρόνο.

Σε κάθε περίπτωση είναι δεδομένο ότι οι Σαουδάραβες έχουν τη δυνατότητα, έχουν τους οικονομικούς πόρους, οπότε φανταζόμαστε, επαναλαμβάνω, δεν τα έχουμε δει, δεν τα έχουμε οδηγήσει, δεν τα έχουμε αγγίξει τα συγκεκριμένα μοντέλα, αλλά φανταζόμαστε ότι δεν θα έχουν κάνει καμία απολύτως έκπτωση σε κανέναν τομέα. Διότι αν δεν την έχεις την τεχνογνωσία, μπορείς πολύ εύκολα να την αγοράσεις, να πληρώσεις για να την αποκτήσεις, προκειμένου να δαπανίσεις χρόνο έτσι ώστε να την εξελίξεις από μόνος σου.

Όπως σας έχω ενημερώσει, αύριο θα είμαι σε μια παρουσίαση η οποία τελικά δεν θα έχει ένα μοντέλο, αλλά τρία μοντέλα. Θα δούμε λοιπόν το Τζαϊκού 5 στην full υβριδική έκδοση, ένα ολοκένουργιο μοντέλο που έρχεται στην χώρα μας. Θα υπάρχει επίσης το Τζαϊκού 5 στην full ηλεκτρική του έκδοση, ενώ θα δούμε και μάλλον θα οδηγήσω το Τζαϊκού 7 επίσης σε full υβριδική, διότι μέχρι τώρα κυκλοφορούσε το Τζαϊκού 7, αλλά σε plug-in υβριδική και σε θερμική έκδοση.

Και στη συνέχεια, αφού θέμισε μια παρουσίαση Ομόντα και Τζαϊκού, καταλαβαίνετε, δεν έχασα την ευκαιρία, θα πάρω ένα Ομόντα 9 από την Αθήνα για να επιστρέψω και να το δοκιμάσω. Και όταν λέμε Ομόντα 9, εννοούμε ένα κουπέ SUV με plug-in υβριδική τεχνολογία και 537 ύπους. Πώς έγιναν έτσι οι ύποι τόσο εύκολοι, 537 ύποι. Να το λέγαμε αυτό πριν από 10 χρόνια, όχι για 500 τόσους ύπους, για 300 ύπους μιλούσαμε μόνο για υπεραυτοκίνητα και τώρα ξαφνικά ένα ταπεινό εντός ή εκτός εισαγωγικών μοντέλο plug-in υβριδικό έχει 537 ύπους. Οπότε αύριο στο 4 με 5 θα είναι μαζί σας εδώ η Βιργινία Δημαρέση. Της έχω κάνει κάποια ταχύρυθμα σεμινάρια για αυτοκίνητα. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν πιάσει τόπο. Θα μου πείτε εσείς την Πέμπτη που θα τα πούμε και πάλι μαζί. Διότι κάποιες φήμες, πληροφορίες που κυκλοφορούν εδώ μέσα στον status είναι ότι αν τα πάει καλά αύριο, μετά στη συνέχεια μπορεί να γίνει και μόνιμη στο εγκινήσι. Άλλωστε είναι πολλοί αυτοί που θέλουν από την πρωινή ζώνη να έρθουν στην απογευματινή να γίνουν κομμάτι το εγκινήσι. Αλέξανδρε, εδώ που στέλνεις μήνυμα, μήπως σιγά σιγά να γίνεις και ραδιοφωνικός. Μήπως τα σχόλια να μην τα κάνεις μόνο στο Viber, να έρχεσαι εδώ να μας τα λες και από κοντά. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε. Αυτά από εμένα προς το παρόν. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στον status 107 και 7. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στις 5, σε 3 λεπτά δηλαδή από τώρα, με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Και αμέσως μετά status update part 2 και Λεοντής Μαχαιράς. Τώρα εμείς θα τα πούμε τηλεφωνικά αύριο. Τι να σας πω, θα δείξει. Είναι Kinder έκπληξη. Θα με καλέσουν, θα με καλέσουν. Θα δείξει, δεν το ξέρω. Ούτε εγώ. Εδώ ο Λεοντής λέει καθαρίζει, αλλά ναι, θα φανεί. Θα φανεί και βεβαίως περιμένω τα σχόλια. Πώς πήγε στο εγκινήσι, κυρία Δημαρέση. Την Πέμπτη που θα είμαστε και πάλι μαζί, εκεί λίγο μετά τις 4. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Κλείνει στο εφετείο φάκελος που αφορούσε στο ένταλμα σύλληψη σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου από τη βελγική δικαιοσύνη. Η υπόθεση αφορούσε ένταλμα σύλληψη που εκδόθηκε από το Βέλγιο για τον ποινικό έλεγχο του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου στην υπόθεση του αποκαλούμενου Qatar Gate. Μετά την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κ. Αβραμόπουλου ενώπιον της εκδούσας αρχής στις Βρυξέλλες, όπου εξετάστηκε στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται από τη βελγική δικαιοσύνη, το ένταλμα ανακλήθηκε. Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε στην Οδό Εθνικής Αντιστάσεως στην περιοχή του Φίνικα στη Θεσσαλονίκη. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική καθώς πυρκαγιά ξέσπασε σε όχημα σε περιοχή του Δήμου Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Επιτόπου έσπευσαν τρία οχήματα με έξι πυροσβέστες και έσβησαν τις φλόγες. Ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα μας το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, καταγράφοντας αύξηση κατά 8,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα τα έσοδα από τον τουρισμό να καταγράψουν αύξηση κατά 12% σε σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο πέρυσι στα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Με την κατάθεση της Μαρίας Ντόλκα, μητέρας της Αναστασίας Παπαγγελή, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Περίμενα 3,5 χρόνια, σήμερα μιλάω για την κόρη μου Αναστασία, ανέφερε αρχικά η κυρία Ντόλκα, προσθέτοντας μεταξύ άλλων πως το παιδί μου είχε ασφυκτικό θάνατο, χαροπάλευε για 4 λεπτά κάτω από τα συντρίμια, δεν φανταζόμουν πού έβαλα το παιδί μου. Η Hellenic Train έστειλε σαπάκια, πού να φανταστώ ότι το τρένο ήταν ένα κινούμενο φέρετρο, εγώ δεν το χρώσταγα το παιδί μου στον Καραμαλή, τόνισε η ίδια. Προβάδισμα 8,9 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί Νέα Δημοκρατία εναντί της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Real Polls για λογαριασμό του Πρόταγων. Σύμφωνα με την έρευνα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το καθαρό προβάδισμα, αν και υποχωρεί στο 24% στην πρόθεση ψήφου από 25,8 τον Ιούνιο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υποχωρεί στο 15,1% από 18,2% στην τελευταία μέτρηση. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το Πασόκ με 9,4%. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι θα αξιοποιήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα για να υπερασπιστεί τις στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων, κατηγορώντας παράλληλα τον αριστερό δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μπαμντάνι ότι υποστηρίζει τη Χαμάς.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Νεφώσεις και ασθενείς βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Ιδρά Αργυρός θα σκαρφαλώσει στους 18, στο Κλικί στους 22, στην Κατερίνη στη Βέρεια και στις Σέρες στους 23 και στα Γιαννιτσά στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στη Καστοριά θα φτάσει στους 19 και στα Γρεβενά τους 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
2: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
3: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
2: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
3: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
4: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
3: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
4: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.

Καλώς την παρέα εδώ πέρα στα πρώτα της μηνύματα. Και καλώς τα προβλήματα εδώ πριν καν ξεκινήσουμε.

Θέλω να σας βρήκα ήρεμους, έτσι, να μην έχουμε κανένα θεματάκι. Καλά τώρα μου τζώνεις το ραδιόφωνο, αλλά θέλω να σου πω κι εγώ. Έως τις 7 και σήμερα, όσο γίνεται λίγο έτσι να σας έχουμε ήρεμους, χαλαρούς, όσο μπορείτε δηλαδή, και όσο μπορούμε να σας έχουμε κι εμείς. Ανοίγοντας τις δύο τηλεφωνικές γραμμές, το 2315-13000, το 2311-82-1050 και τα μηνύματά σας μέσω του Viber στο 6908-357-800.

Εκκλησιακή. Εσύ να κλειδώσεις το ραδιόφωνο στους 107 και 7 και άσε τον 7ο ουρανό. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Κάπου για να με κοιτάζεις. Εγώ σας κοιτάζω εδώ πέρα και πραγματικά λέω από μέσα μου ευτυχώς που δεν είμαι έξω στους δρόμους και είμαι μέσα στο στούντιο. Γιατί ούτε στη Μουδανιών θα ήθελα να είμαι αυτή τη στιγμή, καθώς έχουμε προβλήματα από το Κόσμος μέχρι και το Μαρμαρίδι. Μπαίνοντας στην περιφερειακή ταλαιπωρήστε μέχρι και το ύψος της Πηλαίας, μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και να στρίψετε για το Ρετζίκι είστε ακινητοποιημένοι. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και στην αντίθετη πλευρά, ανατολικά της περιφερειακής, από τα Νταμάρια μέχρι και τις Οικές, μαζί και στα Ζόρια, συντρόφια, και στην Εγνατία, ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά, από το ύψος της Αριστοτέλους έχουμε και εκεί καθυστερήσεις, στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη, στην εσωτερική και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος της Νικόπολης, στη Μοναστηρίου έχουμε επίσης αρκετά προβλήματα, ρεύμα προς την Πιερία, από τη Σύνδο ξεκινάει το πρόβλημα και φτάνει μέχρι και τα Μάλγαρα. Στην παραλιακή βλέπω ότι είστε αρκετοί. Και μικροπροβλήματα αυτή την ώρα στην Γεωργική Σχολή, στην Βούλγαρη και στην Πέτρου Συνδίκα, στη Βασιλίση Όλγας, λόγω των έργων.

0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γαβρίλη Χατζινόπουλο, ο οποίος είναι απέναντί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζινόπουλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Μια χαρά. Εμείς καλά. Εγώ το είπα και πριν. Είμαστε καλά, γιατί βλέπω και τα προβλήματα που έχει στον περιφερειακό και γενικά σε όλους τους δρόμους.
1: Έχουμε ζητηματάκια στους δρόμους, η αλήθεια είναι. Ναι. Αλλά έχουμε ζητηματάκια
0: και στο μετρό.
1: Μπράβο.
0: Για πείτε μας.
1: Γι' αυτό το λόγο έχω έρθει, καθώς είναι υποβαθμισμένη η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης, όπως έχουμε και την τελευταία ενημέρωση. Συγκεκριμένα, έτσι να δώσουμε τις λεπτομέρειες, από το σταθμό Νέα Ελβετία μέχρι και το σταθμό 25η Μαρτίου. Ναι. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Να πούμε ότι τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής. Προφανώς αυτό τι σημαίνει? Ότι για να συνεχιστεί η διαδρομή για κάποιον ή κάποια επιβάτη, θα πρέπει να μετεπιβιβαστεί στο σταθμό 25 Μαρτίου. Δηλαδή, ξεκινάμε από Νέα Ελβετία, ναι, είτε από Βούλγαρη, και θέλουμε να κατευθυνθούμε προς το κέντρο μέσω της τροχιάς 1, έτσι, πάντα για το μετρό Θεσσαλονίκης. Θα κατέβουμε στο σταθμό 25 Μαρτίου και από εκεί θα πρέπει να μετεπιβιβαστούμε αναλόγως με, έτσι, προς τα που θέλουμε να πάμε, προφανώς. Είναι λίγο έτσι ένα ζητηματάκι. Βέβαια, να πούμε ότι δεν είναι έτσι σπάνιο φαινόμενο τις τελευταίες ημέρες. Δείχνει να αντιμετωπίζει κάποια θέματα το μετρό Θεσσαλονίκης. Ναι. Το καλό είναι, βέβαια, να πούμε ότι είναι για μικρόχρονικό διάστημα αυτά τα οποία συμβαίνουν, έτσι, κάποια μικροζητηματάκια. Ωστόσο, αυτήν την ώρα, με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να εκτελούνται τα δρομολόγια. Να το πω μια τελευταία φορά: όσοι μετακινούνται από το σταθμό Νέα Ελβετία και κατευθύνονται προς το σταθμό 25 Μαρτίου και μετέπειτα, θα πρέπει να κατέβουν στην 25 Μαρτίου και από εκεί να επιλέξουν άλλο σειρμό. Θα γίνεται δηλαδή η μετεπιβίβαση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζινόπουλε μας. Να είσαστε καλά. Έχουμε φρέσκα κουλούρια, θέλετε?
1: Όχι.
0: Εντάξει.

φρέσκα κουλουράκια, φρέσκα κουλούρια. Και έχουμε νέα δημοσκόπηση, αυτό εννοώ, της Real Pulse για λογαριασμό του Protagon. Σύμφωνα με την έρευνα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το καθαρό προβάδισμα και υποχωρεί στο 24% στην πρόθεση ψήφου από 25,8 τον Ιούνιο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υποχωρεί στο 15,1 από το 18,2% στη τελευταία μέτρηση. Στην τρίτη θέση βρίσκει πιο άλλο το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής 9,4. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 6%. Ακολουθούν ΚΚΕ και Ελληνική Λύση με 4,8%, Πλεύση Ελευθερίας 4,2%, Φωνή Λογικής 3,7%, Εκτός Βουλής το ΜΕΡΑ25 που συγκεντρώνει 2,4%, καθώς και ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Νέα Αριστερά που συγκεντρώνουν 0,8%. Πάνω από τα σύννεφα.

0: Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2-3-10-55-55-56.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.

Η αλήθεια είναι ότι τώρα μεταξύ μας, έτσι, μην γελιόμαστε. Όταν μένουμε, έχουμε ένα σπίτι κοντά σε δρόμο, με τεράστια φασαρία, είναι δύσκολο. Και αν οι γείτονές σου είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Καλή αυτή η υποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή, μάλλον τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Η Alumil έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Alumil, τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου, είναι δικά σου και, για την ακρίβεια, δύο κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία.

0: Γεια σου Χρήστο μου, να είσαι καλά, φίλια πολλά. Στα μηνύματά σας τα ωραία και στο Γιώργο εδώ πέρα, μπράβο, σας λέει καλησπέρα. Προφανώς Γιώργο εσύ χάρηκες για το τραγούδι που ξεκινήσαμε στις 5, έτσι. Για τον Γιώργο το Στρατάκη. Γεια σου Ποθητή μου, καλησπέρα, καλό βροχερό αλλά γλυκό απόγευμα με αγάπη, να περνάτε υπέροχα. Θα βρέξει κύριε Χατζηνόπουλε, τι λέει? Έχετε κάποια ειδική ενημέρωση?
1: Εγώ τα λέω και στα δελτία, καλό είναι να τα ακούμε
0: εγώ που
1: λίγο.
0: Τα λέω,
1: ναι, να τα ακούμε λίγο. Κοίταξε, ο καιρός θα είναι κάπως έτσι. Για τη Θεσσαλονίκη, η πρόγνωση λέει ότι κάποιες περιοχές όντως θα είναι βροχερές.
0: Πολλά προβλήματα διάβαζα στη Χαλκιδική.
1: Πάρα πολλά προβλήματα και στη Χαλκιδική και στην Κέρκυρα είδα εγώ και στις Σποράδες. Αλλά ναι, νομίζω και στη Χαλκιδική θα συνεχιστεί. Ακριβώς. Είχαμε σε περιοχή του πρώτου ποδιού κοντά στη Φούρκα, είναι στις κατασκηνώσεις όπου στον οικισμό τέλος πάντων των πανεπιστημιακών, ναι. Εκεί λοιπόν έπεσε ένας κεραυνός σε δέντρο και ξέσπασε πυρκαγιά. Είχαμε κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας χθες το βράδυ, όλα αυτά τα οποία σας λέω. Έσπευσε κλιμάκιο στο σημείο, έσβησε τις φλόγες. Ευτυχώς δεν πρόλαβε να πάρει μεγάλες διαστάσεις. Έσβησε πολύ γρήγορα, δεν είχαμε απειλές φυσικά και για σπίτια, για οτιδήποτε άλλο. Ήταν άμεση η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αλλά νομίζω ότι μένει μέχρι και αύριο, σύμφωνα με τις προγνώσεις και το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, έχουμε μέχρι και αύριο έτσι τα φαινόμενα. Αυτά των καιρικών συνθήκων πιο έντονα.
0: Πριν πούμε αυτό που έχεις ετοιμάσει, να ενημερώσω εγώ λίγο τους φίλους ακροατές ότι έχουμε ένα κινητοποιημένο όχημα δυτικά στην περιφερειακή από το ύψος της Τριανδρίας που δημιουργεί πρόβλημα μέχρι και το Ρετζίκι, να στρίψετε μάλλον για τα Πεύκα, και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας αυτή την ώρα τα προβλήματα παραμένουν από το 424 μέχρι τις Οικές. Μεγάλο πρόβλημα και στην παραλιακή, αν περνάει από εκεί κάποιος φίλος ακροατής-ακροάτρια, και μικροκαθυστερήσεις στη Μοναστηρίου. Ο λόγος εσάς.
1: Ναι, είχαμε νωρίτερα μία πυρκαγιά που ξέσπασε σε όχημα σε περιοχή του Δήμου Κασάνδρα, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, για να το καταλάβουμε και πιο άμεσα. Είχαμε λοιπόν κινητοποίηση της πυροσβεστικής. 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα έσπευσαν, έσβησαν τις φλόγες και το είπαμε και στο δελτίο. Η νεότερη ενημέρωση που προσπαθήσαμε να μάθουμε είναι ότι ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς από το σύμβαν. Παρά μόνο βέβαια είχαμε τις υλικές ζημίες στο όχημα, ήταν έτσι λίγο εκτεταμένες. Λίγο πριν το μεσημέρι σημειώθηκε το περιστατικό και ευτυχώς δεν εξελίχθηκε ακόμη χειρότερα, θα λέγαμε, Λεόντι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να μ' αγαπά.

Λοιπόν, την τέταρτη κατά σειρά δωρεάν περιπατητική εξενάγηση στην Άνω Πόλη θα έχουμε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, δίνοντας έτσι και τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουμε την ιστορία αλλά και την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της περιοχής. Η περιήγηση θα έχει διάρκεια περίπου 3 ωρών και θα πραγματοποιηθεί με τη συνοδεία διπλωματούχου ξεναγού. Θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί με σημείο συνάντηση στον πύργο Τριγωνίου. Μην ξεχνάτε ότι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, μακρινό, αλλά έρχεται κάποια στιγμή, θα έρθει, θα είναι ανοιχτός και ο Λευκός Πύργος, δωρεάν μάλλον, οπότε μπορείτε να τον επισκεφτείτε.

Για όσους συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας, να σας ενημερώσουμε, το είπαμε και νωρίτερα, για ένα πρόβλημα που έχουμε στο μετρό με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω της τροχιάς 1 στο τμήμα από τον σταθμό Νέα Ελβετία μέχρι εκείνον της 25ης. Σύμφωνα λοιπόν με τη ΘΕΜΑ, τη διαχειρίστρια εταιρεία, τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος της υπόλοιπης γραμμής, ενώ οι επιβάτες κάνουν μετεπιβίβαση στο σταθμό της 25ης Μαρτίου. Πληροφορίες αναφέρουν πως ηρμός ακινητοποιήθηκε κοντά στο σταθμό της Βούλγαρης στη τροχιά 2 και διακόπηκε η κυκλοφορία.

Λοιπόν, και στα 55 λεπτά μετά τις 5, πάμε στα καλά νέα της ημέρας. Νέο ολοκένουργιο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε και στον Εύωσμο, στην οδό Μεταλλείων Ταύρου 4 και Σμύρνης. Ελάτε να ανακαλύψετε από κοντά έναν σύγχρονο χώρο, ένα πραγματικό οικοσύστημα όπου θα απολαύσετε ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητά σας. Εκεί θα συναντήσετε γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμή με μετρητά, κάρτα και Iris, αλλά και τις υπηρεσίες MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε λοιπόν και εσείς σήμερα κιόλας το νέο κατάστημα ΔΕΗ και ανακαλύψτε έναν κόσμο που ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Να τελειώσει τον πόλεμο ήταν η απάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στον ΟΗΕ ποιο είναι το μήνυμα του προς τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων διεθνών αναταράξεων, με τον πόλεμο του Ιράν να επισκιάζει τις προσπάθειές του να προβάλλει τον ρόλο του ως ειρηνοποιού. Πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε νωρίτερα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΘΕΜΑ, από τον σταθμό Νέα Ελβετία μέχρι και τον σταθμό 25 Μαρτίου, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους, οι επιβάτες μετεπιβιβάζονται στο σταθμό 25 Μαρτίου. Νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να προκύψουν τις επόμενες ημέρες, καθώς οι αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Την ίδια στιγμή κατέθεσε η γραμματέας του ιατρείου, η οποία βρισκόταν σε βάρδια το μοιραίο απόγευμα. Οι ανακριτικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν διευκρινήσεις για τα σημεία της κατάθεσής της, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να κληθούν και άλλοι εργαζόμενοι του ιατρείου, καθώς έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις μεταξύ ορισμένων μαρτυρικών καταθέσεων. Κλείνει στο εφετείο ο φάκελος που αφορούσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου από τη βελγική δικαιοσύνη. Η υπόθεση αφορούσε ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από το Βέλγιο για τον ποινικό έλεγχο του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου στην υπόθεση του αποκαλούμενου Qatar Gate. Μετά την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κ. Αβραμόπουλου ενώπιον της εκδούσας αρχής της Βρυξέλλες, όπου εξετάστηκε στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται από τη βελγική δικαιοσύνη, το ένταλμα ανακλήθηκε. Προβάδισμα 8,9 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί Νέα Δημοκρατία εναντί της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Real Pulse για λογαριασμό του Πρόταγων. Σύμφωνα με την έρευνα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το καθαρό προβάδισμα και υποχωρεί στο 24% στην πρόθεση ψήφου από 25,8% τον Ιούνιο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υποχωρεί στο 15,1% από 18,2% στην τελευταία μέτρηση. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το ΠΑΣΟΚ με 9,4%.
1: Καιρός για Sigma Office.
2: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
0: Νεφώσεις και ασθενείς βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδρά Άργυρος θα σκαρφαλώσει στους 18, στο Κιλκί στους 22, στη Σέρες στη Βέρεια και στην Κατερίνη στους 23 και στα Γιαννιτσά στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στη Καστοριά θα φτάσει τους 19 και στα Γρεβενά τους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321, απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
7: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμβα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες τιμές.
9: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.

έχει μια μαυρίλα έξω ή θα ρίξει αρκετό πράγμα ή δεν θα κάνει τίποτα. Επίσης παρατήρησα τώρα ότι έχει πάρα πολύ αυτοκίνητο εδώ στη Σαλαμίνος. Και στην άνοδο και στην κάθοδο, και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, φαντάσου τώρα το πρόβλημα ξεκινάει από εμάς εδώ από τη Σαλαμίνος, από το 5, φτάνει μέχρι κάτω και όλη η παραλιακή είναι γεμάτη. Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές στο 2-3-15-13.000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6-908-357-800.

Λέοντι, καλησπέρα από Παθέστα Διόδια προς Αθήνα. Έχουμε ακινητοποιηθεί. Τα έργα μετά τα Διόδια γίνεται κόλαση. Η ουρά είναι τεράστια και αρχίζει πριν από τα Διόδια. Τα βλέπαμε και νωρίτερα εκεί. Θέλει ψυχραιμία, γιατί από υπομονή δεν μας περισσεύει. Θα μου πεις, μας περισσεύει ψυχραιμία? Κάτι να μας περισσεύει.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στην περίπτωση τώρα του κύριου Κασιδιάρη. Διαβάζω εδώ πέρα ότι αύριο ο κύριος Κασιδιάρης θα παραχωρήσει συνέντευξη για όλους και για όλα. Στο Breaking News TV, διαδικτυακό είναι. Θα μιλήσει, λέει, αύριο 23 του μήνα για όλους και για όλα. Ήδη υπάρχει δημοσκόπηση που μας εμφανίζει στο 8% με ανωδικές τάσεις, αναφέρει ο κύριος Κασιδιάρης. Είναι τώρα στην πολιτική σκηνή της χώρας μας, έτσι. Για κάποιους ήταν και στην, κατά τη διάρκεια της φυλάκησής του. Τώρα στην αποφυλάκηση όλο και παραπάνω. Για να ακούσουμε τι λέει.
1: Αμέσως μετά την αποφυλάκησή μου και την δημόσια στήριξή μου προς τη Συμμαχία Ελλήνων, οι πρώτες συστημικές δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας προκαλούν σοκ και δέος σε όλο το πολιτικό σύστημα. Ήδη υπάρχει δεδομένη καταγραφή πάνω από 8% με ανωδικές τάσεις και πλέον τα διψήφια ποσοστά είναι ένας απόλυτα εφικτός στόχος. Οι αντισυνταγματικές τροπολογίες και όλα τα παράνομα μέσα που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το σύστημα για να σταματήσει την πολιτική έκφραση των ενεργών Ελλήνων πολιτών θα καταπέσουν με βάση διεθνείς οργανισμούς και διεθνή δικαστήρια. Για όλα αυτά τα μείζωνα θέματα θα μιλήσουμε αύριο σε μια συνέντευξη άκρως αποκαλυπτική, στην οποία απαντώ σε όλες τις απορίες σας, μιλάω για όλους και για όλα. Συντονιστείτε στη διαδικτυακή τηλεόραση Banking News TV.
0: Banking News TV. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πρώτη φορά την ακούω αυτή την Banking News TV, αλλά ποιος είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο Λεοντής. Μάλιστα, λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τι ακριβώς θα υποθεί από τον κύριο Κασιδιάρη.
2: Το ξέρεις, μ' αρέσεις.
0: Να δούμε και τι ακριβώς θα γίνει.
2: Μη με πιστέψεις.
0: Αντισυστημικές, οι δημοσκοπήσεις, αλλά τις βλέπουμε.
2: Μα μόνο εξαιρέσεις.
0: Υπάρχει μια μερίδα των πολιτών που τον στηρίζει τον άνθρωπο. Θα φανεί, να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε να έρθουμε πίσω στα δικά μας, στα της Θεσσαλονίκης. Εξοργισμένοι είναι οι γονείς και οι κηδεμόνες του πρώτου δημοτικού σχολείου Διαβατών εδώ στην πόλη μας για τη τραγική εικόνα που παρουσιάζουν οι υποδομές του σχολείου. Μίλησε στον σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Δέλτα, ο κύριος Δημήτρης Μπέκας. Μίλησε στην ΕΦΗ. Να πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε στο σταθμό μας.

0: Όντως υπήρχαν κάποια προβλήματα. Υπήρχαν και δουλειοφθορές και βανδαλισμοί στον αύριο χώρο, όπως και στα Κύμπο, που έγιναν αυτά έτσι πριν μια εβδομάδα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία ήταν, μας τα είχε στείλει και ο κύριος Διευθυντής, με το τέλος της σχολικής χρονιάς. Έχω ένα προβληματισμό, γιατί αυτός ο χώρος που αναδείκνυαν οι γονείς και δείξαν στις φωτογραφίες, όχι ότι δεν είναι έτσι, είναι μια αποθήκη μη προσβάσιμη για τους μαθητές, η οποία υπήρχε μια λεκάνη σπασμένη. Εκεί να αποθέτουν οι καθαρίστες τα πράγματά τους. Προφανώς έσπασε. Λογικό είναι κάποια στιγμή μπορεί να δημιουργηθεί και ένα θέμα. Εμείς η αλήθεια είναι ότι ούτε για το συγκεκριμένο θέμα δεν είχαμε ενημέρωση για τη λεκάνη. Αλλά όμως και χθες που ήμασταν εκεί και με το Σύλλογο, και γιατί πήγαμε, ανταποκριθήκαμε άμεσα και με το Σύλλογο, αλλά και με τον Διευθυντή, ήταν ένας χώρος που δεν είναι. Είναι μη προσβάσιμος και είναι η αποθήκη. Έχουν βγει κάποιοι σοβάδες, έχουν πέσει. Βέβαια αυτά είναι και από δηλωφθορές. Βέβαια, παιδιά είναι, τα σχολιά μας, κυρία Παφίτου, είναι ζωντανός οργανισμός.
1: Φυσικά.
0: Κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα. Είμαστε καθημερινά εκεί για να τα κάνουμε. Τώρα όσον αφορά το ότι έπρεπε ήδη να έχουμε επιληθεί του θέματος. Υπάρχει μια σειρά εργασιών που γίνονται από την τεχνική υπηρεσία. Υπάρχει ένας προγραμματισμός. Όπως είπατε και εσείς, ο Δήμος Δέλτα δεν είναι ένας μικρός Δήμος. Έχουμε 64 σχολικές μονάδες συν τους παιδικούς. Λοιπόν, σε αυτά υπάρχει ένας προγραμματισμός. Και όπως σας είπα, δεν γίνεται σε μια μέρα. Έχουμε επιληθεί του θέματος όμως. Ήδη έχουν αντικατασταθεί τα λούκια που, γιατί δεν ξέρω πότε βγήκαν αυτές οι φωτογραφίες και πότε τις τραβήξανε. Χθες όμως ήμουν εγώ εκεί και οι κλειδαριές ήταν εντάξει και όχι ότι είμαστε, ότι τα κάνουμε όλα εμείς καλά, έτσι. Αλλήμον έχουν πολλά προβλήματα τα σχολεία μας. Και γι' αυτό είμαστε εκεί για να τα βλέπουμε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά μας είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος. Να δούμε τι θα γίνει και στη συγκεκριμένη περιοχή. Νοσταλγείς πολλά. Εγώ σου έχω νοσταλγό του rock and roll.

Λοιπόν, το ηχητικό που θα ακούσετε τώρα, επειδή πάμε έτσι και προς τις 6.30, λίγο να το ηρεμήσουμε, να ακούσουμε και κάποιες άλλες ειδήσεις όσο γίνεται, έτσι λίγο πιο ανάλαφρες, πώς να τις πω, εν πάση περιπτώσει. Το ηχητικό που θα ακούσετε, θέλω να μου πείτε από ποιο διαγωνισμό είναι. Έτσι λοιπόν, εδώ είμαστε, το έχουμε. Για ακούστε μου λίγο, θέλω τις απαντήσεις σας στο Viber. Έστω και ένας ακροατής μου φτάνει, για να το συνδέσουμε με αυτό που ακολουθεί εδώ στον status. 6908 357 800.

0: Δεν έχει πάει ο Γιωκαρίνης Eurovision, από όσο θυμάμαι. Είναι εντάξει, μόνο από την αρχή του σήματος, δηλαδή γράψανε εδώ πέρα Eurovision είναι ρε φίλε, τι θα είναι. Λοιπόν, εκεί που είπαμε φέρτο, τελικά το πήραμε, υπό μας ήρθε η ειδοποίηση από την ΕΡΤ ότι έχουμε εξελίξεις. Από τώρα, Σεπτέμβριο του 26, πάμε για την Eurovision του 27. Κύριε Χατζηνόπουλε.
1: Ναι.
0: Έχουμε, ναι, με ένα περίεργο βλέμμα.
1: Περιμένω ναι, να λάβω έτσι την μπάσα.
0: Πάρτε την.
1: Λοιπόν, έχουμε, δηλαδή μπορεί να αναρωτιόμαστε ότι είναι πολύ νωρίς, αλλά η ΕΡΤ αποφάσισε και φέτος να ακολουθήσει την ίδια τακτική με πέρσι και να έχουμε και φέτος το Sing for Greece. Αν θυμάστε, ήταν ένας έτσι διαγωνισμός στα πρότυπα της διοργάνωσης της Eurovision. Δηλαδή είχαμε πρώτο ημιτελικό, δεύτερο ημιτελικό και εθνικό τελικό και το νικητήριο τραγούδι, το οποίο ακούμε και αυτή την ώρα, ήταν αυτό που μας εκπροσώπησε στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Τώρα λοιπόν έχει βγει η προκήρυξη, που σημαίνει από σήμερα όσες και όσοι καλλιτέχνες θέλουν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο Sing for Greece, τον διαγωνισμό που κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, από τον οποίο προκύπτει η συμμετοχή μας στη Eurovision, θα μπορούν να καταθέσουν το τραγούδι τους με όλα τα σχετικά τα οποία προβλέπει η προκήρυξη, ο κανονισμός, έτσι. Έχουν αρκετό διάστημα, οφείλω να πω, Λεοντή, δηλαδή η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου στις 11:59 το βράδυ, δηλαδή ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα. Οπότε υπάρχει αυτή η δυνατότητα για τους καλλιτέχνες που θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή στην Eurovision, στην εθνική Eurovision, στην ελληνική για να το πω έτσι, και ο νικητής θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 71ο διαγωνισμό που θα γίνει εδώ στη γειτονιά μας, στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας. Ακριβώς. Τώρα τι γίνεται με αυτόν τον διαγωνισμό? Όπως και πέρυσι, ο αριθμός των συμμετοχών δεν είναι περιοριστικός, δηλαδή θα είναι εκατοντάδες οι κάζο, όπως ήταν και την περσινή χρονιά. Από αυτόν τον αριθμό όμως θα προκύψουν 20 τραγούδια τα οποία...
0: Θα γίνει κλήρωση?
1: Όχι βέβαια, δεν θα γίνει κλήρωση. Αρχικά πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, τις οποίες προβλέπει και η EBU. Δηλαδή πρώτα θα εξεταστεί σε πρώτη φάση αυτό το κομμάτι. Δηλαδή αν το τραγούδι το οποίο στέλνω εγώ για παράδειγμα είναι εντός των προδιαγραφών για τη Eurovision. Και μετέπειτα έτσι θα γίνει με βάση την επιτροπή που θα ορίσει η ΕΡΤ για να επιλέξει τα 20 καλύτερα, για να το πούμε έτσι, το top 20, και μετά από εκείνη τη διαδικασία το πρώτο βράδυ ζωντανά θα δούμε τις πρώτες 10 συμμετοχές. Τη δεύτερη βραδιά θα δούμε τις επόμενες 10 συμμετοχές και στο τελικό θα δούμε ακριβώς. Και στο τελικό θα δούμε τις 12 καλύτερες συμμετοχές, από τις οποίες θα επιλέξουμε τη μία που θα μας εκπροσωπήσει στον 71ο διαγωνισμό που είπα και πριν.
0: Επειδή μία ίσον καμία, μπορώ να ξαναδηλώσω Ακύλας?
1: Φυσικά μπορεί, δεν υπάρχει τέτοιος περιοριστικός όρος.
0: Φαντάζεσαι να το ξαναβγάλουμε για να ξαναπάμε μια Ακύλα?
1: Εντάξει, θα πω εγώ να στείλουμε και κάτι άλλο.
0: Ένας φίλος μου θα δηλώσει συμμετοχή.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Τι ωραία. Θέλει να το πούμε ποιο θα είναι, ή μην τον κάψουμε τον άνθρωπο? Δεν ξέρω τους όρους. Όχι, ναι, μην τον κάψουμε και τρέχουμε μετά. Όχι, όχι. Καλή επιτυχία να έχει, μακάρι να το αξίζει.
0: Θα σας έχω exclusive προσκλήσεις.
1: Για τον Μπουργκάς ή για το Sing for Greece?
0: Για τον Μπαγκαράγκα.

0: Ναι.
1: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688 602.
9: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου, αυθεντικά σεραϊκά.
10: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
14: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
15: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
14: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
15: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.

Ρε Αλεξία, διαβάζω και ξαναδιαβάζω τώρα το μήνυμά σου. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι βέβαια και καμιά φορά το ταφενιά που σε βγάζει λίγο έτσι δεξιά και αριστερά. Άλλο θες να γράψεις, καλημέρα θες να γράψεις, καληνύχτα σου βγάζει. Οπότε είναι και αυτό ένα μικρό θεματάκι. Κοίταξε το λίγο το μήνυμα, έτσι. Εδώ είμαστε, επιστροφή στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο στον Στάτους 107 και 7. 10 λεπτάκια μας έχουν μείνει ακόμα. Να πάμε και σε μια γέφυρα σωτηρίας που στήθηκε το πρωί για τη μεταφορά ενός βρέφους 4 μηνών στο Ιπποκράτειο. Το κέντρο άμεσης δράσης ενημερώθηκε για όχημα το οποίο μετέφερε το παιδάκι που έχριζε άμεσης ιατρικής βοηθείας από την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης προς το Ιπποκράτειο, από τη Σταυρούπολη στο Ιπποκράτειο μέσα σε 9 λεπτά. Μπράβο στους αστυνομικούς μας, πραγματικά. 11 και 26 φύγανε από την οδό Ακριτών στη Σταυρούπολη και φτάσανε 11 και 35 ακριβώς στο Ιπποκράτειο. Πρόεδρε της καρδιάς μου, καλώς όρισες, καλώς το να.

τώρα και εσύ εδώ πέρα. Είναι κάπως, ναι, από τη φωτογραφία σου αυτό αντιλαμβάνομαι και εγώ, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα στην παραλιακή, λίγο εκεί πέρα στο Φανάρι, γνωστό πλέον το πρόβλημα και εκεί. Κατά τα άλλα πάμε πάρα πολύ καλά, ευτυχώς δηλαδή.

0: Έπεσε τώρα το μάτι μου σε αυτό το εντυπωσιακό μιουράλ του Γιώργου Μαζονάκη. Το πρόσωπο του έχει αποτυπωθεί με ένα εντυπωσιακό τρόπο σε εξωτερικό τοίχο γηπέδου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο γνωστός street artist Hayat έχει δημιουργήσει και άλλες τέτοιες τοιχογραφίες με πρόσωπο του αθλητισμού, όπως είναι ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο ή ο Ντιέγκο Μαραντόνα, σε περιοχές της πόλης μας, ενώ έχει αποτυπώσει και άλλες προσωπικότητες και θεματικές. Τώρα κάνει το γύρο του διαδικτύου. Οι φωτογραφίες που έκανε για τον Γιώργο το Μαζονάκη, έχω και ένα βιντεάκι εδώ από το προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.
1: Νομίζω είμαστε έτοιμοι να δείξουμε το πορτρέτο του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Πραγματικά είναι σοκαριστικό το πόσο έχει καταφέρει να αποτυπώσει την φωτογραφία του Μαζονάκη σε τοίχο. Δηλαδή είναι απίστευτο, το βλέπεις και λες πώς το έχει καταφέρει να το αποτυπώσει έτσι σε γκράφιτι. Νομίζω είναι λάθος ο όρος γκράφιτι σε αυτό εδώ, αλλά πραγματικά είναι εκπληκτικό. Εμένα, χίλια μυστικά σου να πει. Ηλίας Στήλου λέγεται. Μπράβο στον άνθρωπο.

Με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη θα συνεχίσετε, γιατί κάπου εμείς εδώ ολοκληρώσαμε και την εμφάνισή μας το 5 με 7. Στις 9 είναι ο Διογέννης Δασκάλου, τα καλύτερα που χάσατε από το μεσημέρι. Στις 10 η φωνάρα μας, ο Γιάννης Ρέπιτς. Και στις 12 Μάνος Τσιλιμίδης, 5 τα ξημερώματα Έρη Πανάγου. Στις 6 ο Άρης μας, ο Άρης Παπιδάκης. Και εμείς πρώτα Θεός θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι στις 2 με το status update. Καλό σας υπόλοιπο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Παραμένει το πρόβλημα στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο παρουσιάστηκε νωρίτερα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΘΕΜΑ από τον σταθμό Νέα Ελβετία στο σταθμό 25 Μαρτίου, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους, οι επιβάτες μετεπιβιβάζονται στο σταθμό 25 Μαρτίου. Τη σημασία της στρατηγικής και αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Αιγύπτου υπογράμμισαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι κατά τη συνάντησή τους σήμερα στο Κάιρο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε και η τριμερή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου. Ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο σχήμα έχει εξελιχθεί σε επιτυχημένο πρότυπο περιφερειακής συνεργασίας με στόχο την εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας, καθώς και την προώθηση της κοινής ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο ακροατήριο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης δικάζεται υπόθεση με 2 νεκρούς και 2 τραυματίες έπειτα από τροχαίο δυστύχημα σε δρόμο που διεξάγονταν αυτοσχέδιοι αγώνες ταχύτητα στις λεγόμενες κόντρες με μοτοσυκλέτες στο βαρικό Πιερίας παραπλεύρος της Παθέ. Στο εδόλιο του κατηγορούμενου κάθονται 2 άνδρες και διώκονται για επικίνδυνη οδήγηση με θάνατο και ηθική αυτουργία στη συγκεκριμένη πράξη. Νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να προκύψουν τις επόμενες ημέρες, καθώς οι αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Την ίδια στιγμή κατέθεσε η γραμματέας του ιατρείου, η οποία βρισκόταν σε βάρδια το μοιραίο απόγευμα. Οι ανακριτικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν διευκρινήσεις για τα σημεία της κατάθεσής της, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να κληθούν και άλλοι εργαζόμενοι του ιατρείου, καθώς έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις μεταξύ ορισμένων μαρτυρικών καταθέσεων. Κλείνει στο εφετείο φάκελος που αφορούσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου από τη βελγική δικαιοσύνη. Η υπόθεση αφορούσε ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από το Βέλγιο για τον ποινικό έλεγχο του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου στην υπόθεση του αποκαλούμενου Qatar Gate. Μετά την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κ. Αβραμόπουλου ενώπιον της εκδούσας αρχής στις Βρυξέλλες, όπου εξετάστηκε στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται από τη βελγική δικαιοσύνη, το ένταλμα ανακλήθηκε. Στη διεθνή επικαιρότητα, έχω να πάρω μια απόφαση σχετικά με το Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, διευκρινίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια συμφωνία και στο να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Νεφώσεις και ασθενείς βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Ιδράρ γύρω στα Σκαρφαλώση στους 18, στο Κιλκί στους 22, στην Κατερίνη στη Βέρεια και στις Σέρες στους 23 και στα Γιαννιτσά στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 19 και στα Γρεβενά τους 20 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες, μόνο με 12,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
8: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
9: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
15: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
14: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
15: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Πίσελας κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
19: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
20: Μπάσες, στεριές, ήλιος, πυρός και φοινικές.

Έτσι αγόρι μου καλό, είδες τη ωραία που ξεκινήσαμε σήμερα. Όμορφα, όμορφα και κουλτουριάρικα, έτσι. Όμορφα και κουλτουριάρικα, τριτιάτικα, ήσυχη μέρα η Τρίτη, ήρεμη μέρα. Να δώσει ο Θεός που λένε, να κρατήσει αυτή η ηρεμία. Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε ηρεμία. Την καλησπέρα μου και καλώς ανταμώσαμε. Καλώς βρεθήκαμε ραδιοφωνικά στην απογευματινή μας πλέον παρέα, καθημερινά 7 με 9. Καλησπερούδια στα πρώτα μηνύματα. Dance me to your beauty with a burning violin. Από τη Θεσσαλονίκη πάνω απ' όλα.

0: Καλησπερούδια και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις όμορφες κουβέντες που στέλνετε. Στον αδερφό μου τον Γιαννάκη, καταρχάς, ωραία ξεκίνηση λέει με τη Ρίτα. Παρεπιπτόντως πήρα τηλέφωνο στη γνωστή Ρίτα, τη φίλη εδώ πέρα, αλλά το είχε κλειστό. Ρίτα μου, σου πήρα τηλέφωνο. Θα το δεις, λέει, όταν θα το ανοίξεις το τηλέφωνο, θα έρθει σε μορφή μηνύματος. Καλησπέρα στη Βούλα, καλησπέρα στο Θανάση. Γεια σου, Ελισάβετ. Γεια σου, Ελισάβετ. Δεν μπορώ να σε πω και Ελισαβατάρα, δεν γίνεται. Ελισάβετ, μέχρι εκεί πάει. Ευχαριστώ πολύ για τις κουβεντούλες. Καλό απογευματάκι σε όλους. Πώς πάνε τα πράγματα? Καλά πάνε, καλά πάνε. Όλα καλά. Ελισαβετάρα, Ελισαβετάρα, ναι, ναι, έτσι, έτσι. Μα τι να κάνω, σκέφτομαι κι εγώ, ναι. Όχι, υπαρκτό πρόσωπο είμαι, ειλικρινά, έχω και φωτογραφίες στο TikTok και στο Facebook που λένε, υπάρχω. Ασχέτως αν μερικές φορές νιώθουμε όλοι μας, κι εγώ μαζί, έτσι, ότι ρε, υπάρχουμε, δεν υπάρχουμε, μήπως είμαστε το όνειρο μιας γάτας. Στεφανάκο μου, καλησπέρα. Μιλάτε ακόμα για, για την κβατική, για ιατρική και για τον γιατρό και για τον άτυχο τον, ναι, αλήθεια, αυτά συζητάτε. Εντάξει, τι να κάνουμε, θέλω να το καταλάβω κι εγώ. Μερικές φορές προσπαθώ δηλαδή, αλλά δεν μου βγαίνει και τόσο εύκολο.
1: Σε έκρυψε στο φουστά.
0: Δεν μου βγαίνει, δεν ξέρω. Δηλαδή δεν είναι πολύ δύσκολα πράγματα. Ακούω καμιά φορά έτσι, καμιά φορά με σε κάνα πελάτη, έχει την τηλεόραση ανοιχτή και ακούω το πρωινό. Έχει πολύ γέλιο υπόθεση, βέβαια. Δεν χρειάζεται να γρινιάζουμε. Ο καθένας τη δουλειά του κάνει σε αυτή τη ζωή. Δεν τρώμε όλοι σπανακόριζο. Δεν γίνεται. Αλλά και το σπανακόριζο ωραίο ήταν που φάγα χθες. Πρέπει να το ομολογήσω.

Πώς καταλαβαίνεις ότι ένας άνθρωπος είναι διαταραγμένος? Πολύ εύκολα. Πώς καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος είναι διαταραγμένος ψυχικά? Δηλαδή δεν είναι απλά ανισόρροπος, είναι διαταραγμένος. Δεν μπορώ να πω μια... Έχω μια άλλη πιο άσχημη λέξη, αλλά δεν θα την πω. Πώς καταλαβαίνεις, Βαγγελάκη μου, ότι ένας άνθρωπος... Γιάννη μου, εσύ είσαι πιο καλός ψυχολόγος σε αυτά τα πράγματα, ξέρεις πολύ καλύτερα. Πώς μπορείς να καταλάβεις ότι ένας άνθρωπος είναι διαταραγμένος ψυχικά? Ψυχικά, όχι σωματικά, είναι μια χαρά, δηλαδή είναι πολύ... Πώς το αντιλαμβάνεσαι, τον καταλαβαίνεις, λες αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι διαταραγμένος? Από ποια κύρια χαρακτηριστικά το αντιλαμβάνεσαι?

0: Από το βλέμμα, λέει η Ελισάβετ, καταλαβαίνεις. Καλά, βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν το είπα ολοκληρωμένα και σωστά. Πώς αντιλαμβάνεσαι όταν γνωρίσεις έναν άνθρωπο ότι είναι ψυχικά διαταραγμένος, ότι έχει μια ψυχική διαταραχή, ρε παιδί μου, έχει ένα, καταλαβαίνεις, ένα... σωστά, αυτό, πολύ σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Από αυτά που λέει προφανώς, ναι, έτσι. Από αυτά που λέει, όταν ακούς έναν άνθρωπο να μιλάει, καταλαβαίνεις ότι αυτός είναι ψυχικά διαταραγμένος. Γιατί στην εμφάνιση ίσως να σε ξεγελάει λίγο. Μπορεί να είναι ένας ήσυχος, μπορεί να μην, ίσως μιλάει και το σώμα. Αλλά όταν αρχίζει να μιλάει ένας άνθρωπος και σου λέει πράγματα, καταλαβαίνεις. Βασικά καταλαβαίνεις ότι έχει μια διαταραχή, ότι κάτι δεν πάει καλά. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Ναι.
0: Ορίστε, κυρία μου.
1: Από το ύφος.
0: Από το ύφος, λέτε.
1: Του προσώπου.
0: Ναι.
1: Και από το περπάτημα.
0: Από το περπάτημα καταλαβαίνεις, ναι, αν ένας άνθρωπος είναι διαταραγμένος.
1: Ναι, ναι, ναι. Περνάνε από εδώ κάτι κυρίες.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, φαίνονται.
0: Τι φαίνονται, ότι είναι διαταραγμένες.
1: Ναι, ναι, Κωστά, να μες το καταλαβαίνεις.
0: Καλά, εγώ δεν, κοίταξε, εγώ δυσκολεύομαι στο να το καταλάβω περπατώντας τώρα κάποιος, αν είναι διατεραγμένος, δύσκολα να το καταλάβω, εντάξει.
1: Φαίνεται, αλλά... Κώστα, φαίνεται.
0: Φαίνεται.
1: Φαίνεται.
0: Πόσο, πόσο μάλλον αν μιλήσει κιόλας και πει κάτι, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Βρε, φαίνεται, λέμε κάνει... και τέλος πάντων.
0: Απόψε κανείς, μπαμ. Να είσαι καλά, γλυκιά μου, καλό βράδυ. Θανασάκη μου, καλησπέρα και σε σένα. Άκου τώρα και να σου πω τώρα γιατί το λέω αυτό τώρα με ποια αφορμή, έτσι. Κάτσε να πάρω και μια γραμμή ακόμα για να τελειώνει το παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Παρπαγιάννη.
0: Καλησπέρα σας, κύριε μου.
2: Διαταραγμένος ψυχικά φαίνεται εκείνος που λέει ασυναρτησίες. Το πιάσες.
0: Το πιάσε, βέβαια, το πιάσε. Τι λες τώρα.
2: Ένας όταν βλέπεις τον δρόμο να παραμιλάει και να λέει είμαι ο Μέγας Ναπολέων, είμαι ο στρατηγός τάδε, είμαι ο Θεός, είμαι αυτό. Ναι. Αυτός, να ξέρεις, είναι διαταραγμένος ψυχικά.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Να είσαι καλά, Νικολάκη μου, σε ευχαριστώ. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Αυτό είναι πολύ. Αυτό κάνει μπαμ, βέβαια. Αυτό, φυσικά, μα μιλάει στον δρόμο ο άνθρωπος. Δεν μιλάμε όμως για τον άνθρωπο που κάνει μπαμ, που ομολογουμένως είναι, ας πούμε, έχει μια διαταραχή εμφανέστατη, ας πούμε τώρα. Μιλάει στον δρόμο και λέει είμαι ο Ναπολέων, είμαι ο Θεός. Εντάξει, δεν έχει ψωνίσει, το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι εύκολο να καταλάβεις ότι είναι ψυχικά διαταραγμένος. Από πού μπορείς, από τα λεγόμενά του, μέσα από τα λεγόμενά του, να σας βοηθήσω λίγο για να μην κάνω το δάσκαλο τώρα και δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Ένας άνθρωπος που λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, κοίταξε, εγώ αγαπώ όλους τους ανθρώπους. Αλλά μην με πειράξουν γιατί θα τους σκοτώσω. Έχει μια διαταραχή. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Με πιάνεις, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είναι ένας άνθρωπος που λέει σ' αγαπάω πάρα πολύ, αλλά αν μου κάνεις καμιά λαδιά θα σε σκίσω, να πούμε. Έχει μια διαταραχή. Θα μου πεις, μα αυτό το έχουμε πει όλοι μας λίγο πολύ. Ναι, το καταλαβαίνω. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι κάποια στιγμή στη ζωή μας, πιθανότατα, να περάσαμε κι εμείς μία μορφή διαταραχής. Πώς λέμε, κάναμε παραμαγούλες, βγάλαμε ηλαρά, κοκκίτης, όχι κοκκίτης, πώς λέγεται το άλλο με το που βγάζει κόκκινα σημάδια. Όταν βγάζει κόκκινα σημάδια στο κορμί, πώς λέγεται, ευλογιά, ανεμοβλογιά, για ευλογιά. Κάπως λέγεται, τέλος πάντων, ευλογιά είναι των ερυφείων. Αυτό που βγάζεις κόκκινα, πώς λέγεται, κάπως λέγεται, ρε παιδί μου, και αυτά τα περάσαμε, να πούμε, έτσι, και τις παραμαγούλες περάσαμε. Παρακαλώ, έπεσε η γραμμούλα, σας λυπάμαι. Για να το δούμε λίγο, να σου πω τώρα γιατί το λέω αυτό. Θα σου διαβάσω μία έκφραση, μία πρόταση και θα μου πεις αν ο άνθρωπος που το λέει, δεν θα σου πω ποιος το είπε. Θα μου πεις αν ο άνθρωπος που το λέει είναι, έχει μια διαταραχή, ρε παιδί μου, αν μπορείς να το διακρίνεις. Και διαβάσω αυτολεξή, έτσι.

0: Γεια σου, γεια σου Αποστόλη. Γεια σου Ρελάκης, γεια σου αγόρι μου καλό. Παρέμεινε ο Αποστόλης από την Πιπεριά. Είναι πιο προσιτό και πιο συμβατό που λένε. Λοιπόν, πάμε να σας διαβάσω τώρα μια κουβέντα και θα μου πείτε, θα σκεφτείτε μόνοι σας, έτσι. Που μάλλον λίγοι αν ακόμα μπορείς να υπομένεις. Λέει κάποιος, σκέφτεται κάποιος για κάποιον ή για κάποιους ή για κάτι. Σκέφτεται, κάνει μια σκέψη και λέει, πρέπει να αποφασίσω να βοηθήσω, να ορθοποδήσει αυτός ο κάποιος ή αυτή η κάποιοι, ή να το στείλω στην κόλαση. Πρόσεξε με λίγο, θα το ξαναπώ λίγο για να το καταλάβεις, για να καταλάβεις τι σημαίνει διαταραχή. Και δεν είναι τώρα, εμείς δεν είμαστε επιστήμονες, ούτε ο Κοκοτσάκης είμαι εγώ, ούτε ο Λακαφώσης, ούτε κανένας πραγματογνώμων να σας μιλήσω για τις πυρόσφαιρες. Εγώ σου μιλάω και σου λέω μια συγκεκριμένη έκφραση. Λέει ένας άνθρωπος, σκέφτεται, λέει, πρέπει να λέει στον εαυτό του, μιλάει στον εαυτό του και λέει, πρέπει να αποφασίσω να βοηθήσω την προκειμένη περίπτωση αυτόν τον άνθρωπο ή αυτόν τον κόσμο ή αυτή την παρέα, ή να του στείλω στην κόλαση. Ρωτάει τον εαυτό του να βοηθήσει ή να του στείλει στην κόλαση. Και τώρα πρόσεξε να δεις ποια είναι η απόσταση ανάμεσα στο βοηθάω και στέλνω στο διάολο, δηλαδή στην κόλαση κάποιον. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Μαρβαγιάζει, συγγνώμη, ο Αβδελάς που είναι, που δεν τον ακούμε.
0: Έλα Χριστέ και Απόστολε. Δεν μου λες, δεν ανοίγεις το ψυγείο να φας μια μπύρα. Ρε, εσύ τώρα είναι δυνατόν να με παίρνεις τηλέφωνο στον αέρα για να με ρωτήσεις τι. Πάρε μου στο κινητό, βρε Πασά μου, το τελειώσει η εκπομπή. Για όνομα του Θεού, της Παναγίας και τον Αγίο Πάντο, ρε Σινίκο. Σ' αγαπώ πάρα πολύ και το ξέρεις, αλλά κάπου ρε παιδί μου, βάλε λίγο, συντονίσου λίγο με την κατάσταση. Δηλαδή πάρε με τηλέφωνο και πες Κώστα, κουρεύτηκες. Ναι, κουρεύτηκα, ρε φίλε. Ρε Σινικολάκη. Μπρε αγόρι μου γλυκό. Πήρε δεύτερη φορά να με ρωτήσει που είναι Αβδελάς. Ο Αβδελάς δεν είναι πλέον ανάμεσά μας, παιδιά. Έχει φύγει από το ραδιόφωνο και είναι σε άλλα, ραδιόφωνα. Αλλά δεν ξέρω αν άνθρωπος άμα πήγε κάπου αλλού. Έχω και εγώ καιρό να το δω. Παιδιά, σας παρακαλώ, βοηθήστε με λίγο. Δηλαδή, μην με παρατάτε έτσι. Και εγώ έχω ανάγκες, έτσι. Αντωνάκη μου, καλησπέρα, αγόρι μου καλό. Ποιος θα μπορούσε να το πει αυτό, ρε παιδιά, ειλικρινά. Τέρι μου, καλησπέρα και σε σένα. Την αγάπη μου, καλό βραδάκι. Αντωνάκη μου, γραμμές ανοιχτές 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-3-57-800. Άστο γιατρό. Αφήστε τους γιατρούς τώρα. Από το πρωί, ρε φίλε, μίρλα με τους γιατρούς. Από το πρωί, από το πρωί, από το πρωί. Μπίρι, μπίρι, μπίρι, μπίρι, μπίρι. Μπίρι, μπίρι. Μπίρι, μπίρι, μπίρι, μπίρι, μπίρι, μπίρι. Να υπομένεις, να ζεις. Να τους βοηθήσω να ορθοποδήσουνε ή να τους στείλω στο διάολο. Γεια σου ρε Θανασάκη, μέσα είσαι αγόρι μου. Ωραίος ο Θανάσης, τα ψάχνει όλα. Άρα τι κάνει τεχνητή νοημοσύνη, τη βάζει στην έκφραση. Ποιος την είπε, μπαπ, τη βγάζει κατευθείαν. Σωστός. Διαταραχή, διαταραχή. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ άκουσα από το ραδιόφωνο σας ότι τελείωσε η σύμβαση του Αβδελά, γι' αυτό σταμάτησε. Δεν είναι κάποιο.
0: Συνεχίζουμε τώρα να μιλάμε για τον Αβδελά τώρα στην εκπομπή τη δικιά
2: ναι,
0: μου.
2: Ναι, και εσύ όμως τον κύριο Νίκο συχνά τον προσβάλλεις.
0: Ρε γλυκιά μου, το λέω ότι τον αγαπάω. Τι τον προσβάλλω τώρα, γιατί να πούμε σε αυτή την κουβέντα.
2: Το αγάπη, Κωνσταντίνε.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, εντάξει, Ευαγγελία μου, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, πέστε για τον Αβδελά. Μιλήστε, πέριστε, μιλήστε. Πε στον κόσμο, η κυρία Ευαγγελία θα μας πει για τον Αβδελά. Πέστε για τον κόσμο τον Αβδελά, να το πετελειώσουμε αυτό το πράγμα κάποια στιγμή. Δεν ξέρω τι έγινε με τον Αβδελά. Έφυγε ο άνθρωπος. Τελείωσε η συνεργασία.
2: Και να ακούσω και το είπα.
0: Μπράβο, πε στον κόσμο τώρα που τον ενδιαφέρει. Τον όχι, βέβαια. Πε στον κόσμο τώρα που τον ενδιαφέρει να ξέρει.
2: Έχει κάτι με ευγένεια ο κύριο Νίκο. Και εσύ, Κωνσταντίνε, τελευταία έχει αλλάξει. Πολύ.
0: Έχω αλλάξει, κλικιά μου, έχει απόλυτο
2: δίκιο. Εμένα προχθέ μου πήρα δεύτερη φορά με πρόσβαλη. Παίρνει η Ελένη την άφηση και τη δεύτερη φορά.
0: Είμαι,
2: και για το ίδιο θέμα.
0: Ασκώ προνομιακή μεταχείριση. Να είσαι καλά, γλυκιά μου. Να είσαι καλά, γλυκιά μου. Τώρα είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν. Εντάξει, παιδιά, δεν. Η αλήθεια είναι ότι έχω αλλάξει. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν, καμιά φορά όταν ας πούμε, βλέπω κάτι το οποίο δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι. Και εγώ σαν άνθρωπος αντιδρώ. Αυτό είναι, έχει δίκιο, Ευαγγελία. Είναι αλήθεια αυτό. Και νομίζω ότι θα συνεχίσω να το κάνω. Δεν, αν θέλει κάποιος να με ρωτήσει για τον Αβδελά, πάρτε τηλέφωνο να συζητήσουμε για τον Αβδελά. Δεν υπάρχει θέμα. Αφού ο κύριος Νίκος και η κυρία Ευαγγελία θέλουν να μιλήσουν για τον Αβδελά. Μάθουνε γιατί, μήπως μάλλον. Δεν μαλώσαμε τον Αβδελά, τον αγαπάμε. Όπως και πολλούς άλλους συναδέλφους εδώ πέρα που φύγει και η Ρακαρίτου έχει φύγει από το ραδιόφωνο και η Νικολάου έχει φύγει από το ραδιόφωνο. Φύγανε από εδώ, πήγαν αλλού οι άνθρωποι. Τι έκανα, αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Μην βλέπεις εμείς να πούμε που έχουμε πιάσει μια καρέκλα εδώ πέρα και είμαστε, ξέρω εγώ, έχουμε θρονιαστεί και κοντεύουμε να νομιμοποιηθούμε, ας πούμε, για παράδειγμα. Άλλο πράγμα εμείς. Εμείς δεν φεύγουμε εύκολα. Πρέπει να υπάρχει ένας βασικός λόγος για να φύγουμε, ο οποίος να αντιδρά στον οργανισμό μας. Μα τώρα. Τι λέγαμε τέλος πάντων, κάτι λέγαμε. Α, για τη διαταραχή. Ναι, έχω κι εγώ μια διαταραχή. Η αλήθεια είναι αυτή. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Να τον βοηθήσω τον άνθρωπο να ορθοποδήσει ή να το στείλω στο διάολο. Αυτός ο τρόπος σκέψης είναι συμβατός με αυτό που ζεις και βιώνεις. Δηλαδή έχεις τέτοιο μεγάλο φάσμα... πώς να το πω, λειτουργικότητας στο μενού σου, ας πούμε. Μπορείς δηλαδή να βοηθήσεις κάποιον να ορθοποδήσει, αλλά σκέφτεσαι τον ίδιον να τον στείλεις στο διάολο. Παράλληλα, στην ίδια σκέψη, χωρίς τελεία, δηλαδή είναι μία πρόταση αυτή. Θα μπορούσε να συμβαίνει, είναι διαταραγμένος ένας άνθρωπος που σκέφτεται κάπως έτσι. Ρωτάω εγώ τώρα, και μάλιστα ήρεμα έτσι.

0: αυτός ο υπέροχος κόσμος που μας κάνει να θέλουμε να γίνουμε ακόμη καλύτεροι. Θα μας πάει σε διαφημίσεις. Από το Louis Armstrong βέβαια. Ωραίος δεινόσαυρος, μεγάλος. Διαφημισούλες και επιστρέφω, έχουμε κι άλλα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό. Κρητικό. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά. Τις αρωματικές μαρμελάδες. Από ζουμερά φρούτα. Και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Status FM. Σταθμός στους 107.7.

0: Αχ, αυτές οι διευκρινήσεις, Ελισάβετ μου. Τι να πω, δεν ξέρω. Αγάπη να υπάρχει. Αγάπη και κατανόηση. Θα τα βολέψουμε όλα. Ο χειμώνας θα είναι καυτερός, λένε οι ειδικοί. Το είχα μπει και η Διάν, να ξέρετε. Καλησπερούδια στη νέα φουρνιά, η οποία μπήκε τώρα στο διαδίκτυο. Παρακολουθώ, έτσι. Σας παρακολουθώ από το Πρεντεντόρ. Ξέρω πολύ πότε μπαίνετε, πότε βγαίνετε κτλ. Έτσι, ξέρω τις διαφημίσεις. Την κοπανάτε μερικοί, δεν γουστάρετε διαφημίσεις. Και μετά επιστρέφετε. Αντωνάκη μου, καλησπέρα και σε εσένα, γόρι μου καλό. Λοιπόν, για το θέμα της διαταραχής, ναι, το είπε ο Τραμπ και το είπε στον ΟΗΕ. Μιλάει τώρα ο ΟΗΕ, ένας οργανισμός, και μιλάει και ο Τραμπ από την άλλη. Είναι και αυτός ένας οργανισμός, και ο Τραμπ οργανισμός είναι ουσιαστικά, έτσι. Μια προσωπικότητα, και σκέφτεται, ας πούμε, για παράδειγμα, και λέει, μου έκανε εντύπωση στο πρώτο ανάγνωσμα, ας πούμε, έτσι πως το διάβασα. Πρέπει να αποφασίσω, λέει, είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρει. Πρόσεξε να δεις τώρα. Να αποφασίσει, πώς έχει αποφασίσει ο Θεός, ας πούμε, στην περίοδο την παράξενη του Νόε, και είπε τώρα τι να κάνω, ξέρω εγώ, και αποφάσισε τελικά να καταστρέψει τον κόσμο με νερό. Ο Τραμπ, ως καινούριος, ας πούμε, Θεός, λέει να βοηθήσω το Ιράν να ορθοποδήσει ή να το στείλω στην κόλαση, ας πούμε. Μόνος του σκέφτεται, ας πούμε, κάνει σκέψεις, ας πούμε, και αναρωτιέμαι αν αυτό είναι μια μορφή διαταραχής, ας πούμε, του ανθρώπου, ή αν είναι, ας πούμε, μια φυσιολογικότητα. Δηλαδή, εσύ σκέφτεσαι κάπως έτσι? Παρακαλώ, στη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε μου.
1: Εγώ θα είμαι ο Γιώργος, ο George Best.
0: Γεια σου, Γιώργο. Ο Γιώργος, ο George Best, πώς?
1: George Best, ένας παλιός παχύστης, μάλιστα.
0: Αχα, ωραία, Γιώργο μου.
1: Πήρα για να χαλαρώσω λίγο τη συζήτηση.
0: Χαλάρωσετε, αγόρι μου, ναι. Χαλάρωσετε.
1: Από διαλύματος, έτσι ρώτησες, είπες και εγώ δεν πας στο διάλο. Και το έκανα ερώτηση.
0: Ναι.
1: Λέω, αν πας κάτι δεν πας στο διάλο, πού το στέλνω? Και κάνει διάφορες εξηγήσεις. Και στο τέλος μου λέει, αν θέλει να το χαλαρώσει, λέει, και δεν φτάξει τον καυγά, μπορεί να του πεις, πώς θα πάω, του πεις, πώς να πάω, λέει, στο διάλο, δεν ξέρω, λέει, μην ανησυχείς, έχει την πίεση, τα κίεση, θα πας, πάει μόνο. Η δεύτερη είναι ευκαιρία να μάθεις, λέει, πώς πάνε, και με την ευκαιρία μάθεις για τις αμαρτίες.
0: Μάλιστα.
1: Ένα τελευταίο, θα σε βγάλω εγώ εισιτήριο με τζάκι στον δρόμο και φιλοσοφημένη. Καλύτερα από το τζάκι. Κάτσε εδώ, δεν θα φροντίσω εγώ να πάω.
0: Ωραία πράγματα. Αναλύσεις.
1: Ναι. Έχει να κάνει κυρίως σε φιλικό επίπεδο, γιατί αλλιώς πάμε στον καυγά. Και να κάνει, έχει κάτι.
0: Εσείς για να το κάνουμε λίγο πιο προσιτό στον κόσμο που μας ακούει, εσείς έχετε αυτή την ευρύτητα σκέψης και λέτε, ας πούμε, κάποιον θέλω να τον βοηθήσω ή να τον διαλύσω? Δηλαδή, από το να τον βοηθήσω να ορθοποδήσει μέχρι να τον διαλύσω υπάρχει, ναι, μια απόσταση, ας πούμε, αγεφύρωτη. Υπάρχει, ξέρω εγώ, ένα φαράγγι μεγάλο, ας πούμε. Λες σκέφτεσαι κάποιον άνθρωπο να τον βοηθήσεις να ορθοποδήσει, που σημαίνει ότι ενδιαφέρεσαι, ότι νοιάζεσαι, ότι είσαι καλοσυνάτος, ότι είσαι, ξέρω εγώ, άνθρωπος, ρε παιδί μου, με αισθήματα, και από την άλλη θέλεις να το στείλεις στο διάολο, στην κόλαση, όχι στο διάολο, στην κόλαση, ας πούμε. Καλώς, σας ευχαριστώ πολύ για τις αναλύσεις. Ναι, είσαστε καλά. Απευθύνομαι σε ανθρώπους, ας πούμε, που θέλω να τα λέμε απλά τα πράγματα. Εγώ το διάβασα τυχαία, έτσι ψάχνοντας, ας πούμε, μια. Κάνοντας ένα σερφάρισμα, που έπεσε πάνω σε αυτή την είδηση, και βλέπω τον Τραμπ, ας πούμε, μπροστά μου, ο οποίος απευθύνεται στον ΟΗΕ. Συζητάει με τον ΟΗΕ, δηλαδή. Είπε ο Τραμπ στον ΟΗΕ, ας πούμε, έτσι. Η ομιλία, λέει, του Αμερικάνου Προέδρου στη Σύνοδο του ΟΗΕ. Οι αναφορές του, λέει, στον πόλεμο της Ρωσίας, Ουκρανίας και τα λοιπά, Βενεζουέλα, Κούβα, Τεχνητή Νοημοσύνη, τα είπε όλα, ξέρω, και κάποια στιγμή, με μεγάλα κεφαλαία γράμματα, ο Τραμπ έκανε βαθύτερες σκέψεις και τις είπε, τις διατύπωσε, ας πούμε, για παράδειγμα, και στο συνέδριο του ΟΗΕ. Πρέπει να αποφασίσω, λέει, βάζει και κόμμα, πρέπει να αποφασίσω. Να βοηθήσω το Ιράν να ορθοποδήσει. Αυτό που βομβαρδίζουν τώρα, που γίνεται, να το βοηθήσω να ορθοποδήσει ή να το στείλω στην κόλαση. Είναι ρητορική απάντηση, είναι απάντηση, ξέρω εγώ, ενός ανθρώπου που έχει μια ευρύτητα σκέψης στις αποφάσεις του. Σκέφτεστε κάπως έτσι, εσείς θα μπορούσατε? Εγώ σκέφτομαι για τον εαυτό μου, θα μπορούσα να σκεφτώ κάτι παρόμοιο? Εγώ ή θα τον έστενα στο διάολο κάποιον, ή θα τον βοηθούσα. Αυτό μπορώ να το καταλάβω. Αλλά να σκέφτεσαι να κάνεις ή το ένα ή το άλλο, Δύσκολο που φαίνεται. I've been to Redwood. I'd cross the ocean. Γεια σου Αντωνάκη μου, καλησπέρα. I've been in my mind. Γεια σου Κοτσαρή, καλησπέρα και σε σένα Αντώνιε. That

Δεν έχω να σου πω κάτι. Εγώ έχω μείνει ακόμα σε άλλα σενάρια παλιά, τα οποία δεν έχουν διευκρινιστεί. Οπότε τώρα τι θα γίνει με τον γιατρό τώρα, ποιο γιατρό τώρα και τι να συζητάμε και τι να λέμε. Το πρωί είχε μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα κουβέντα ο Βινιέρης με την Βιργινία για τα μπόντοξ και για τις ιστορίες όλες αυτές, για τον καλοπισμό του ανθρώπου. Και τα έλεγα προχθές, εγώ τα είχαμε συζητήσει προχθές, έτσι, ότι ο παράδεισος, ο επίγειος των ανθρώπων είναι το σούπερ μάρκετ για αυτούς που χλαπακιάζουν και το έχουν ρίξει, που λένε, στη γούλα που λένε. Και τα φαρμακεία για αυτούς που έχουν τα πάντα μέσα. Τα φαρμακεία έχει τα πάντα. Τα πάντα, λέμε τα πάντα, τα πάντα. Everything. Είναι πήγοι παράδεισοι, οι οποίοι ξέρω εγώ τους βρίσκεις παντού. Γι' αυτό και έχουμε. Νομίζω πως είμαστε η χώρα με τα περισσότερα φαρμακεία, έτσι. Τώρα για σούπερ μάρκετ δεν ξέρω. Νομίζω και σε άλλες χώρες έχει πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Δηλαδή καταναλωτισμός υπάρχει παντού, ας πούμε. Μόνο να φανταστείς ότι. Δεν έκανα έρευνα, το άκουσα και εγώ, το διάβασα. Πρέπει να υπάρχουν πάνω από 100 και πλέον, παραπάνω από 100 και πλέον εταιρείες, φίρμες, μάρκες χαρτοπετσέτας. Μην μιλήσουμε για το χαρτί υγείας, ας πούμε, έτσι, για παράδειγμα, σε πόσα φύλλα βγαίνει και τι γίνεται. Ας τα να πάνε. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν μας αρέσει όλη αυτή η διαδικασία προφανώς, και κάπως έτσι μας αρέσει και ο καλοπισμός. Βιργινία είχε την άποψη ότι, και ήταν σωστή, Βενιέρης δεν την καταλάβαινε, έλεγε, και εκείνος είπε κάτι πολύ πρακτικό βέβαια, ότι είμαστε αρεστοί στον εαυτό μας όταν μας αρέσουν οι άλλοι. Σωστό είναι αυτό εν μέρη, αν είμαστε ειλικρινείς. Βιργινία όμως, γιατί είναι θηλυκού γένους, πρέπει να είσαι καλά με τον εαυτό σου. Βέβαια αυτό, άμα το κάνεις μια ανάλυση, το τι σημαίνει είμαι καλά με τον εαυτό μου, πάει να, έχει να κάνει με τη συνείδηση. Η συνείδηση είναι αυτή που σου κάνει να κοιμάσαι ωραία το βράδυ, να ξυπνάς ευχάριστα το πρωί και να νιώθεις όμορφα με τον εαυτό σου. Η συνείδηση, ναι, σε κάνει να νιώθεις όμορφα με τον εαυτό σου. Και η εμφάνιση, είπε η Βιργινία. Δεν έχει άδικο βέβαια, ότι και η εμφάνιση παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, Βαγγελάκη μου. Στεφανάκο μου, καλησπέρα και σε σένα, γόρι μου καλό. Καλησπέρα και στη φίλη μου την Ποθητή, η οποία καθημερινά μου στέλνει φωτογραφίες από Σαντορίνη. Ωραία ήταν η Σαντορίνη. Ξέρεις που έτρωγα, Ποθητή μου, δεν ξέρω αν το ξέρεις, το μαγαζί στο μεταξύ μας. Πολύ καλό μαγαζάκι, πάρα πολύ καλό και προσιτό δηλαδή σε τιμές, αλλά υπέροχο.

0: λέξη μυστική.
1: Λοιπόν, γραμμές ανοιχτές, ελάτε να πούμε κάνα δύο-τρεις κουβέντες. Ελισάβετ, μην το με την... Δεν είναι θέμα σχιζοφρένειας. Είναι θέμα αυτή. Εμένα μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό το μοιράζουμε μαζί σας, για να το εξετάσουμε στον εαυτό μας. Αν έχουμε τέτοιο φάσμα, πώς το λένε, αντιθέσεων, αν θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε κάποιον συγκεκριμένο, τον οποίο θα μπορούσαμε και να τον σβήσουμε, να τον λιώσουμε, δηλαδή ή το ένα ή το άλλο. Είναι πολύ τραγικό. Παρακαλώ.
2: Έλα Κωστή μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου και εσένα, καλησπέρα.
2: Τι κάνεις, καλά?
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Λοιπόν, το τραγικό για μένα...
1: Δεν σε ακούω καλά, δεν σε ακούω Δημητράκη μου, δεν σε ακούω καλά, δεν έχεις πολύ καλό σήμα. Έχεις πάρει αργότερα ή γιατί σε ακούμε διακοπές από το Windy, τον τρυποκάριδο, ένα πράγμα.
2: Α, μ' ακούς τώρα?
1: Τώρα καλύτερα κάπως, ναι.
2: Α, ναι. Λέω το τραγικό, ναι, αυτό με τον Τραμπ, για μένα δείχνει διαταραχή και μεγάλη. Αλλά το ζητούμενο ποιο είναι? Ότι υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που ψηφίζουν αυτόν τον άνθρωπο. Εκεί για τι διαταραχή μιλάμε?
1: Δεν, τι να σου πω τώρα. Δεν,
2: όχι όταν ακούς αυτά που είπε. Είναι διαταραχή αυτό, όπως είπες, δεν μπορεί να συμβαίνει. Ή το ένα θα κάνεις ή το άλλο. Ή θα τον βοηθήσεις κάποιον ή θα τον στείλεις στο διάλογο. Δηλαδή να σκέφτεσαι.
1: Να σκέφτεσαι να κάνεις ή το ένα ή το άλλο, να μου πεις ότι ξέρεις τι, να τον βοηθήσω ή να διαφορήσω, είναι κοντά. Δηλαδή λες, ναι, είναι μία, ή θα μπορούσα να ενεργήσω υπέρ του ή να διαφορήσω. Αλλά να του κάνω καλό ή να του κάνω κακό, είναι μια ερώτηση που την κάνει ένας ανόητος. Δηλαδή, ανόητος, ένας διαταραγμένος, ας πούμε. Εκτός κι αν έχεις τον ρόλο... σου είπα, του δημιουργού, ας πούμε, ο οποίος μπορεί να αποφασίσει για όλα, ρε φίλε. Μπορεί να κάνει και το καλό.

0: Λέω, άμα γουστάρει, κάνει και το κακό. Όλος ο κόσμος δικός του είναι.
1: Και αυτός ο άνθρωπος διαχειρίζεται όλο τον κόσμο.
0: Δηλαδή, στην ερώτηση και στη σκέψη, για παράδειγμα, να τους βοηθήσω να ορθοποδήσουν ή να τους στείλω στην κόλαση, η ερώτηση είναι, κύριε Τζραμπ, μπορείτε να κάνετε ένα από τα δύο? Δηλαδή, και τα δύο αποκλείται τα κάνετε μαζί. Δηλαδή, μια να τους βοηθήσετε και μετά. Άρα, μπορείτε και να τους στείλετε στην κόλαση, αν θέλετε, αλλά και να τους βοηθήσετε να ορθοποδήσουν. Μπορείτε να το κάνετε αυτό?
1: Και πώς μπορείς να πάρεις μια απόφαση για έναν ολόκληρο λαό? Ποιος είσαι, το υπερπέραν είσαι, είσαι η παγκόσμια νοημοσύνη? Ποιος είσαι, ρε άδερφε? Και υπάρχουν άνθρωποι, εμένα αυτό είναι το τραγικό πιο πολύ, ρε Κώστα. Υπάρχουν άνθρωποι, και δεν μόνο Τραμπ, είναι πολλοί Τραμπ στον κόσμο. Ναι. Αυτό είναι η τραγικότητα που ζούμε σήμερα.
0: Αδερφέ,
1: ότι είναι πολύ σαν τον Τραμπ.
0: Υπάρχουν
1: άνθρωποι που τους ψηφίζουν.
0: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, να σε καλά, σε τους ψήφους. Τώρα εδώ μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο, κοινωνικά να το βλέπετε, όχι πολιτικά. Ας τους ψήφους τώρα. Εδώ μιλάμε για αυτό, το κάνουμε τοπική εφαρμογή στον εαυτό μας. Εγώ το ψάχνω για τον εαυτό μου. Λέω, θα μπορούσα, κάτσε να σκεφτώ, ρε φίλε. Θα μπορούσα να σκεφτώ για κάποιον που θα μπορούσα να τον βοηθήσω, αλλά θα μπορούσα. Το ότι θα μπορούσαμε, προσέξτε λίγο να δείτε, το ότι θα μπορούσαμε όντως να βοηθήσουμε κάποιον, αλλά παράλληλα θα μπορούσαμε και να τον. Να τον εξαφανίσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, αν είναι μέσα στις δυνατότητές μας. Αυτό μπορεί να είναι μέσα στις δυνατότητές μας, αλλά να αποφασίσω τι να κάνω το ένα ή το άλλο δεν έχει βάση. Παρακαλώ, στη γραμμή.
2: Καλό πράγμα, τι κάνεις?
0: Γεια σου, αγόρι μου, καλά, δόξα Θεώ.
2: Ας πούμε μια απορία που έχω, γιατί όσο και να το ψάχνω δεν μπορώ να βρω απάντηση αυτό. Για πες μου λίγο, ποιος αποφάσισε όταν εμείς ερχόμαστε σε αυτόν τον έρημο κόσμο ότι πρέπει να πληρώνουμε για να ζούμε σε αυτόν?
0: Τι εννοείς, αγόρι μου?
2: Στον πλανήτη Γη. Ο πλανήτης είναι ολονών. Και εμείς ερχόμαστε από τον πατέρα μας και τη μάνα μας σε αυτόν τον κόσμο και πρέπει να πληρώνουμε που μένουμε σε αυτόν.
0: Τώρα αυτό έχει μια... Αυτό τώρα που συζητάμε δεν έχει μια απάντηση. Τι να... Είναι σαν να μου λες τώρα...
2: Ποιος το αποφάσισε αυτό το πράγμα, δηλαδή? Ότι έρχεσαι τον κόσμο, θα πρέπει να πληρώνεις, να κάνεις το ένα, το άλλο.
0: Είναι σαν να μου λες τώρα ποιος μπορεί να δαμάσει τον άνεμο. Ξέρω εγώ ποιος. Μπορεί ο Τραμπ να μπορεί, ας πούμε.
2: Ο Αίολος.
0: Ο Αίολος. Να είδες πώς την έχεις την απάντηση έτοιμη.
2: Στο μεταξύ μας που είπες πριν, που ήταν σε ένα νησί που είπες, υπήρχε και ένα μαγαζί Θεσσαλονίκη το μεταξύ μας. Το θυμάσαι?
0: Το μεταξύ μας, όχι, δεν το θυμάμαι εγώ.
2: Θεσσαλονίκη,
0: ναι, Θεσσαλονίκη, ρε. Δεν πήγαινα σε όλα τα μαγαζιά εγώ.
2: Στο Νεκτόροφο που ήταν ένα τύπου μπουζουξίδικο.
0: Στο Νεκτόροφο και λες μπουζουξίδικο? Τι λέω, όχι, δεν τα πρόλαβα εγώ αυτά. Δεν ήμουνα μπουζουξίδικο, ψέματα να σου πω, να μου έλεγες κάτι άλλο, ναι.
2: Το ρωτήσω να πω τώρα στον ναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό το μαγαζί που λες, το μεταξύ μας.
2: Το ραντεβού, το μεταξύ μας, όλα αυτά.
0: Ραντεβού, νομίζω πως είχαμε. Πού είχαμε ραντεβού, κάπου θυμάμαι ένα μαγαζί. Δεν ξέρω αν ήταν μπουά το ραντεβού, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά το μεταξύ μας δεν το ήξερα.
2: Ήταν τα τύπου ήρθε στα Σκυλάδικα που λέγαμε.
0: Α, βρήκες άνθρωπο, τώρα πάει στα Σκυλάδικα. Σε παρακαλώ, έφυγες, να είσαι καλά, καλό βράδυ. Πήγα μια φορά στη Μαρμαρινού, έτσι για λίγο. Παρακαλώ, στη γραμμή. Για εμπειρία το έκανα. Θα μου πεις γιατί δεν πήρες και ναρκωτικά, το ίδιο πράγμα θα ήταν. Ελάτε.
3: Καλησπέρα, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Γεια σας, κύριε μου, καλησπέρα.
3: Στο ερώτημα αν μπορεί κάποιος να κάνει ταυτόχρονα και καλό και να θέλει να κάνει και το κακό.
0: Αν σκέφτεται, λέω, σκέφτεται με τον
3: όχι,
0: τρόπο
3: και αν μπορεί.
0: Ναι,
3: και αν μπορεί. Αν μπορεί. Και αν μπορεί. Mm-hmm. Όλοι μας μπορούμε να το κάνουμε.
0: Αυτό ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά σκέφτηκες ποτέ, ας πούμε, για παράδειγμα, να πεις αυτόν τον άνθρωπο τώρα εγώ ή να τον βοηθήσω ή να τον σκοτώσω, ας πούμε?
3: Ναι, αυτό το ερώτημα.
0: Ναι.
3: Εάν αφορά το όφελός μου, μπορώ να το κάνω. Εάν θέλω να εξυπηρετήσω τα ωφέλη μου, αν θέλω να ωφεληθώ εγώ από αυτό, μπορεί να το κάνω και καλό, μπορεί και να το σκοτώσω.
0: Uh-huh.
3: Αν θέλω να εξυπηρετήσω τα ωφέλη μου. Εάν όμως έχω ηθικά διλήμματα, τότε εκεί παρεμβαίνει η ηθική και μου λέει κάνεις αυτό ή δεν κάνεις αυτό. Άρα λοιπόν το ερώτημα απευθύνεται στο αν υπάρχει ηθική. Εάν υπάρχει ηθική, τότε κρατάς συγκεκριμένη στάση και αυτοπεριορίζεσαι. Εάν δεν υπάρχει ηθική, ακολουθείς το όφελό σου. Οφελημίστηκα. Τι με συμφέρει? Έτσι κάνουν τα κράτη. Τα κράτη λειτουργούν οφελημίστηκα. Δεν υπάρχει ηθική. Η ηθική υπάρχει μόνο στις κοινωνίες, στους ανθρώπους, τα άτομα. Εάν χαθεί η ηθική από τα άτομα, τότε απλά ακολουθούμε μόνο το όφελός μας. Αυτό τίνει να συμβεί. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή λειτουργεί οφελημίστηκα, όχι ηθικά. Κοιτάει μόνο το αφελός της. Ο καθένας κοιτάει να αποφεληθεί από τις καταστάσεις. Εάν δεν αυτοπεριορίσουμε τον εαυτό μας στις συμπεριφορές μας, δηλαδή αν δεν γίνουμε ηθικά άτομα, δεν πρόκειται. Θα ακολουθούμε μόνο τη συνταγή.
0: Έτσι όπως το λέτε, είναι λάθος να κοιτάει κάποιος το συμφέρον του. Το θεωρείτε.
3: Βεβαίως είναι λάθος.
0: Είναι λάθος.
3: Βεβαίως. Γιατί είναι, πρωταρχικό για μένα είναι να υπάρχει ηθική. Ναι. Να υπάρχει λόγος.
0: Ποια ηθική όμως, ποιανού ηθική, δική σας.
3: Αυτό λέω. Η ηθική χτίζεται μέσα από την κοινωνία. Συνυπάρχει.
0: Είναι κάτι το οποίο αιωρείται και είναι συγκεκριμένο για κάθε κοινωνία, είναι διαφορετικό. Άλλη ηθική. Δεν είναι ίδιες οι ηθικές όλες.
3: Όχι, μπράβο. Κάθε κοινωνία.
0: Εσάς σας αρέσει η δική σας ηθική. Η δικιά μας είναι πιο καλή από τον άλλον, ας πούμε.
3: Συμφωνώ με τη δικιά μου και αν μπορέσω να τη βελτιώσω, ακόμα καλύτερα.
0: Έχετε σκεφτεί ότι αυτό το θέμα της ηθικής είναι γεωγραφική τοποθεσία, ας πούμε, απλά για παράδειγμα. Επειδή γεννήθηκες εδώ πέρα, ας πούμε.
3: Βεβαίως.
0: Είναι γεωγραφικό. Δεν σας ενοχλεί αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο λέτε, δεν με αφορά εμένα, αφού γεννήθηκα εδώ.
3: Το ότι ζω σε μια περιοχή όπου διασταυρώνονται λαοί, είμαι σε ένα σταυροδρόμι πέρασμα Αφρικής, Ασίας, Ευρώπης κτλ.
0: Ναι.
3: Έχουμε σε τριβή με άλλους λαούς.
0: Άλλη είναι η ηθική του Αφρικανού, άλλη είναι του Ασιάτη.
3: Διαμορφώνω άλλες απόψεις από έναν που ζει στον Βόρειο Πόλο.
0: Εσείς όμως θέλετε τη δική σας ηθική. Αυτή είναι η καλή ηθική.
3: Αυτή που διαμορφώνω, ότι μπράβο που βλέπω ότι αξίζει να έχει νόημα να ζει κανείς.
0: Για σας. Όχι για τον Αφρικανό. Ο Αφρικανός άλλη ηθική έχει. Αλλιώς θέλει να ζει, ας πούμε.
3: Αν μπορούμε να συμπίψουμε, να συμπίπτουν οι ηθικές μας, τότε ακόμα καλύτερα μπορούμε να συνεπάρχουμε. Αν δεν μπορούμε.
0: Πόλεμος.
3: Ή θα τσακωθούμε ή θα γνωρίσουμε, θα σηκωθεί να φύγει μακριά από τον άλλο.
0: Μάλιστα. Άρα σωστά σκέφτεται ένας άνθρωπος που λέω εγώ, σύμφωνα με το συμφέρον μου, ή θα τον βοηθήσω αυτό να ορθοποδήσει, αν είναι προς το συμφέρον μου λέτε, ή αλλιώς θα τον σκοτώσω.
3: Δεν συμφωνώ. Ότι υπάρχει. Γιατί αυτός που σκέφτεται έτσι δεν είναι ηθικός. Είναι απλά συμφεροντολόγος.
0: Μάλιστα.
3: Ή θα είσαι ηθικός ή θα είσαι συμφεροντολόγος.
0: Το κάψαμε τώρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Κάηκε τώρα, πήρε φωτιά. Μπιζ.

0: Αχ και πάλι αχ κοτσαρί, τι πακέτο ήταν αυτό που έφαγες ρε φίλε. Ευαγγελάκη μου καλησπέρα. Αντίο κύριε Σάβα την καλησπέρα μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το μηνυματάκι. Θα πάω σε τι ώρα είναι, έχω δευτερόλεπτα. Πρέπει να αλλάξουμε την ώρα, θα ανοίξω γραμμές αμέσως μετά. Να σε κάψω Γιάννη να σε λείψω λάδι που λένε. Εγώ έλεγα μέλι, αλλά τελικά είναι λάδι, ναι. Να σε κάψω Γιάννη να σε λείψω μέλι, αλλά δεν πάει το μέλι. Να σε κάψω Γιάννη να σε λείψω λάδι είναι. Το λάδι είναι για τις πληγές που λένε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στον Status 107.7.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες.
3: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Λοιπόν, έχω ένα γερμανικό τραγουδάκι σήμερα, πάρα πολύ καλό, από το Μισελ. Μιχάλης και αυτός Μισελ είναι. Dirk. Γνωστός. Να ξεκινήσω με αυτό, Βαγγελάκη, για να βάλω μια αποφίλιο έτσι να σπάσει λίγο πάγος. Βάλω και ένα διπλό. Δεν βγάζεις άκρη. Δεν είναι για να βγάζουμε συμπεράσματα. Εδώ δεν κάνουμε πραγματογνωμοσύνες. Εδώ ανοίγουμε τον τραχανά και περιμένουμε να στεγνώσει. Δηλαδή να κατέβουμε τη μαρμελάδα, μην μας κολλήσει. Δεν είναι απαραίτητο, έτσι. Εγώ κάτι λέω, εσείς κάτι λέτε. Κάποιος αντιλαμβάνεται, κάτι αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Κάποιοι με μαλώνουν, κάποιοι με... Έτσι πάει το θέμα, δεν είναι. Παρέα είμαστε πάνω απ' όλα. Έχουμε μια κουβέντα, η οποία ο καθένας μπορεί να πει και να εκφράσει. Μα χαίρομαι να ακούω. Τώρα βέβαια με ρωτούσε ο Χρήστος, αν με έβγαινε, ας πούμε, και μου έλεγε να πούμε, σε ρωτήσω λίγο κάτι. Το αμάξι, τη μηχανή την πούλησες? Δεν είναι άσχετο, ας πούμε, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είναι τελείως άσχετο. Πολύ άσχετο, ας πούμε, σε βαθμό κακουργήματος. Ή τα παράθυρά σας πέρασε από το... Τα παράθυρά σας τι μάρκα είναι, τα αλουμίνια, ας πούμε, αυτό είναι άσχετο από την κουβέντα. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου, καλησπέρα.
1: Εύχομαι να είστε όλοι καλά.
0: Όλοι.
1: Αυτό, όλοι. Ακόμα και οι Τούρκοι, κύριε Μπερμπάκη.
0: Εντάξει, κύριε μου, και δεν το έχω συνηθίσει πλέον, ναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι έλεγε η μανούλα μου, η οποία ήταν ένας από τους πιο μορφωμένους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Να σε κάψω, Γιάννη, να σε λείψω, μίξα.
0: Μίξα, ναι.
1: Ξέρετε, το λάδι, το μέλι και η μίξα έχουν κατηγοριοποίηση στην ιεραρχία.
0: Προφανώς. Κάτι θα ήξερε.
1: Τώρα, η ηθική, όπως και η θρησκεία, είναι κυρίως συνθήκη γεωγραφίας. Ναι. Και δεν το λέω εγώ αυτό.
0: Ναι.
1: Το έχει πει ο μεγαλύτερος παιδαγωγός και ένας από τους κορυφαίους φιλοσόφους όλων των εποχών. Ο Ζαν Ζακ Ρουσό, ένα παράδειγμα σας πω, σκεφτείτε τον εαυτό σας να μην είχατε γεννηθεί. Πού έχετε γεννηθεί, δεν ξέρω.
0: Εγώ έχω γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη, εδώ στο Μητέρα. Στο Μητέρα, ναι. Βέβαια η σύλληψή μου έγινε στο Φλέσμπουργκ. Δηλαδή εκεί, καταλαβαίνεις, στο Φλέσμπουργκ της Γερμανίας. Μετά ο μπαμπάς την έστειλε τη μαμά σαν την καρέτα να γεννήσει στην Ελλάδα. Φοβόταν να μην γεννηθώ στη Γερμανία και γίνω τίποτα νεοναζί.
1: Too much information.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φανταστείτε τον εαυτό σας να έχει γεννηθεί στο Ριάντ, στην Τεχεράνη, στην Καμπούλ και στην Ισλαμπαμπάτ.
0: Λέτε ότι δεν υπάρχει, δηλαδή δεν είμαστε. Θα μου πεις, είτε σ' αρέσει είτε όχι, έχεις αποκτήσει κάποιες σταθερές, ας πούμε, και κάποιες νοοτροπίες οι οποίες έχουν να κάνουν με τη γεωγραφία. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά...
1: Δεν είναι αλήθεια μόνο, είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, αλλά στη σκέψη, ας πούμε, της αναζήτησης δεν είσαι, όταν πλέον ανακαλύψεις λίγο γύρω το σύμπαν σου, καταλάβεις, ας πούμε, γιατί τους Αθηναίους τους ρωτούσε κάποτε κάποιος αν πρέπει να αποβάλουμε το υδρογόνο από το νερό. Και οι Αθηναίοι λέγανε ναι, βέβαια, είναι βλαβερό, φυσικά πρέπει να το αποβάλουμε. Δεν καταλαβαίνεις. Άμα καταλάβεις, ας πούμε, τι γίνεται γύρω σου, δεν έχεις μια πιο.
1: Αλλά για να καταλάβεις τι γίνεται γύρω σου, πρέπει να υπάρχει και το περιβάλλον έφορο. Έτσι.
0: Το περιβάλλον δεν είναι απαραίτητο να είναι έφορο. Εσύ πρέπει να είσαι.
1: Όταν δεν σου επιτρέπεται η διανοητική προέκταση.
0: Κοίταξε, άκουσε με λίγο να δει. Εντάξει, καταλαβαίνω. Πρέπει να μην χάσουμε λίγο την κουβέντα. Όταν λες περιβάλλον, φυσικά και επηρεαζόμαστε από το περιβάλλον το οποίο ζούμε. Αλλά εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς ανακάλυψα ότι μου αρέσει να γράφω στίχους, από ποιον, από τον μπαμπά μου, από τη μαμά μου? Όχι. Από κάποιον δάσκαλο, ο οποίος μου είπε, μου διάβασε δυο λογοτέχνες, ας πούμε. Και με άγγιξε από ένα βιβλίο που βρήκα μια μέρα πεταμένο και το διάβασα, ας πούμε, του Λουντέμι, και από κάνα δύο-τρία πράγματα που δεν θυμάμαι. Πρέπει να κάνω υπνοτισμό για να τα πάω πίσω. Δεν θυμηθώ, δεν τα έχω ξεχάσει, δεν θυμάμαι.
1: Θα σας απαντήσω με ένα στίχο.
0: Ναι.
1: Με ένα στίχο. Από αυτό το αριστούργημα που βάλατε στην εισαγωγή της εκπομπής σας. Από το Καραντί.
0: Ναι.
1: Του Καβαδία. Κινήθηκε ο Καρχαρίας που πιλωτάρει.
0: Ναι.
1: Κινήθηκε γιατί κουράστηκε, κύριε Μπαρμπαγιάννη, ή επειδή επισκοπό ήθελε να ρίξει το πλοίο στην ξέρα.
0: Τώρα αυτό το ξέρει ο Καβαδίας. Ναι.
1: Ο Καβαδίας δεν το ξέρει. Ο Καβαδίας το έγραψε.
0: Ναι.
1: Σας απαντάω εμέσως, έτσι.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς, κύριε μου. Καλό βραδάκι να έχετε. Ευχαριστώ για τις κουβέντες. Το σκυλάκι καλό. Ωραίο. Γαυγίζουν τα σκυλιά συνήθως. Το θέμα αυτό δεν είναι είδηση, το ότι καυγίζουν τα σκυλιά. Αγαβγίζουν οι άνθρωποι είναι το πρόβλημα.

Άρε Στεφανάκο, ευτυχώς που δεν είμαστε γυναίκες, γιατί περνάνε δύσκολα μερικές φορές οι γυναίκες. Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια και είναι και η άλλη κατηγορία, η οποία δεν περνάει δύσκολα και κάνει ότι γουστάρει. Αυτό και αυτό είναι αλήθεια, αλλά για αυτές που περνάνε δύσκολα. Έχει μια δυσκολία να σε γυναίκα σήμερα, έτσι. Πρέπει να ευχαριστούμε γενικότερα την διαδικασία της ύπαρξής μας. Τι είναι αυτό, φαλοκρατικό είναι, γιατί. Εσύ, Βαγγελάκη, θα ήθελες να είσαι έστω για μια μέρα γυναίκα, γιατί όλες οι γυναίκες θα ήθελαν για μια μέρα να είναι άντρες. Εγώ δεν νομίζω. Άστο καλύτερα. Θανασάκη μου, καλησπέρα.

Είναι μεγάλο φάσμα, Γρηγόρη μου, καλησπέρα και σε σένα. Είναι μεγάλο το φάσμα της, της διαταραχής. Υπάρχουν οι διαταραχούλες, υπάρχουν και οι διαταραχάρες, που καταλαβαίνεις έναν άνθρωπο ότι έχει ένα θέμα και στην επικοινωνία και στην διατύπωση και στην εφαρμογή, αλλά και στην, και στην διεκπεραίωση της ζωής, ας πούμε. Το πώς ουσιαστικά πώς βιώνει, πώς ζει, ας πούμε, έτσι το καταλαβαίνεις. Και καμιά φορά πιάνω και εγώ τον εαυτό μου. Μερικές φορές το θεωρούμε λίγο ανισορροπία, είμαστε λίγο ανισόρροποι, είμαστε πολύ καυτοί, πολύ παγωμένοι. Το χλιαρό δεν το πολύ γουστάρουμε, το ισορροπημένο δηλαδή, γιατί το χλιαρό δεν είναι και, δεν είναι και πολύ χρήσιμο. Μόνο κάνα φαγητάκι, ας πούμε, που έλεγε ο Κωνσταντάρας, φαγητό χλιαρό, ας πούμε. Δεν το θέλουμε ούτε ζεστό ούτε κρύο, το θέλουμε χλιαρό για να κατεβαίνει εύκολα, έτσι. Λίγα πράγματα τα θέλουμε χλιαρά, τα περισσότερα. Δηλαδή, άμα δοκιμάσεις χλιαρό νερό για να πιεις, θα το φτύσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Χριστινάκη, καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Μια για το Μαζονάκι, πια τον άνθρωπο μιλήσαν όλοι. Ρε, τι να σας πω, εγώ δεν έχω να σας πω κάτι. Εγώ λυπήθηκα που πέθανε ένας άνθρωπος, όπως την ίδια μέρα που πέθανε ο Μαζονάκης είχαν πεθάνει πολλά εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι. Απλά δεν τους ξέραμε τον Μαζονάκη, τον γνωρίζαμε τον άνθρωπο. Γιατί πιο πολλές φορές έχουμε δει τον Μαζονάκη, τον Χατζηνικολάου, τον Τράγκα το σφορεμένο το βλέπαμε πιο πολύ. Τον Γεωργιάδη βλέπουμε πιο πολύ από ότι βλέπουμε ένα ξάδερφό μας που έχουμε να το δούμε 20 χρόνια. Πρώτος ξάδερφος. Αδερφός, αδερφή του μπαμπά, ο γιος της, ας πούμε. Πόσο καιρό έχεις, Μανώλη, να δεις τον ξάδερφο? Κι εγώ, καμιά 30 χρόνια. Τον Γεωργιάδη τον βλέπω κάθε μέρα. Καταλαβαίνω. Αυτό δεν λέει και τίποτα, βέβαια. Δεν βοηθάει την κατάσταση. Δεν σε κάνει καλύτερο. Δεν σε μεταβιβάζει σε κάτι διαφορετικό ή σε κάτι καλύτερο που θα ήθελες, έτσι. Πάρε ένα ωραίο τραγουδάκι γερμανικό από Deutschland για όλους όσους ακούνε από τα εξωτερικά συνεργεία. Θα σου θυμίσει μια διασκευή. Αυτά δεν τα ακούς κάθε μέρα, τα ακούς μόνο σε αυτή την εκπομπή. Γιατί εδώ κρατάμε μια ποιότητα τώρα, καταλαβαίνεις, έτσι. Είμαστε κουλτουριανικοί, είμαστε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Πουλάμε και αγοράζουμε κανονικά. Αυτό το τραγουδάκι είναι από τα πολύ ωραία, τα οποία διασκεύασε νομίζω και η Αλεξίου, έτσι. Υπέροχο.

Ωραίος ο Γερμανός, έτσι Αντωνάκη. Θυμήθηκε λέτε γερμανικά, σου μου άρεσε αυτός και, ένας, και ο Γκρούνεμαγια μου άρεσε βέβαια, πολύ καλός και κύριος, αλλά άλλη φορά το μην πέσουμε δύο γερμανικά μαζί και πάθουμε καμιά Φοντερλάιν. Αυτό είναι όνομα νομίζω, δεν ασθένεια έτσι. Φοντερλάιν δεν είναι, ασθένεια είναι για όνομα, όνομα είναι, όνομα είναι.

Ρε τι ακούμε ρε Μανολάκη. Άκου, άκου, άκου πως ανεβαίνει ο ρυθμός. Γεια σου Μελίνα, γεια σου Κωνσταντίνε, στον κύριο Μίλτο, στον Ανδρέα, γεια σου Ανδρέ. Άκου, άκου, άκου, άκου, άκου τι γίνεται.

Αυτά είναι, αυτά είναι. Πολύ ωραία. Βασιλάκι μου, καλησπέρα και σε σένα, αγόρι μου καλό. Οπ, καλό στο Κατερινιό. Το γερμανικό το πρόλαβες, το τραγουδάκι. Α. Λέω να βάζουμε κανένα γερμανικό που και που, γιατί η Φοντερλάιρ είναι όνομα, δεν είναι αρρώστια, έτσι. Νόμιζα πως είναι κάτι σαν, πως λέμε, ξέρω εγώ, πανούκλα. Φοντερλάιν είναι όνομα.

Μου έστειλε ένα μήνυμα η φίλη μου η Ευτυχία. Ευτυχία μου, τώρα διαβάζω το μηνυματάκι το οποίο μου έστειλε. Έχει ώρα που μου το έστειλε. Νιώθεις κάπως παραμελημένη και ίσως αυτό θα πρέπει να το διορθώσουμε. Να τα συζητάμε αυτά όμως, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Είναι καλό να τα βγάζω από μέσα μας και να τα λέμε. Τα τηλέφωνα μας είναι ανοιχτά, Ευτυχία μου. Τα παράπονα μας τα λέμε. Βγαίνουμε εδώ και τα λέμε. Δεν κατηγορούμε ανθρώπους, αλλά λέμε ένα παράπονο το οποίο μπορεί να έχουμε. Νιώθω κάτι. Είναι καλό να μπορούμε να μοιραζόμαστε πράγματα. Δεν νομίζω ότι νιώθουμε κάτι άσχημο. Εγώ προσωπικά δεν νιώθω κάτι, καθόλου κάτι άσχημο για σένα. Ίσα-ίσα θα θαυμάζω. Είναι φωνάρα η Ευτυχία. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές να τραγουδάει χωρίς μουσική, αλλά είναι υπέροχη φωνή. Ιδιαίτερα τις Κυριακές. Γιατί θα πρέπει εγώ αυτό το φορτίο να το... Σε βλέπω ότι είσαι λίγο δυσαρεστημένη από τον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Για ποιο λόγο όμως? Και σε αγαπάμε και σε θαυμάζουμε και χαιρόμαστε που είσαι στην παρέα μας. Είναι δυνατόν να αποφεύγουμε το όνομά σου? Για ποιο λόγο να το κάνουμε αυτό? Εδώ δεν αποφεύγουμε το όνομα του Γεωργιάδη που εδώ μας κάθεται μερικές φορές. Εσένα θα αποφεύγουμε. Για ποιο λόγο το νιώθεις έτσι? Δεν είναι σωστό να νιώθεις έτσι. Δεν είναι καλό μάλλον να νιώθεις έτσι. Ελένη καλησπέρα στη Γιώτα επίσης, στο Δεσποινάκι Κουτνάμπεντ.

Μα τώρα είναι όνομα αυτό πραγματικά. Εγώ νόμιζα στην αρχή πως είναι κάποια ασθένεια, πως λέμε κορονοϊός, είναι από Φόντερ Λάιεν. Φαντάζεσαι να βγάζεις το σκυλάκι, ας πούμε, Φόντερ Λάιεν. Λοιπόν, μια ροκιά χρωστάω. Θέλω μια ροκιά, μου είπε ο φίλος, και θα ακούσουμε μια ροκιά την οποία δεν την έχεις ακούσει. Έχεις χρόνια να την ακούσεις. Βέβαια δεν είναι από τις ροκιές τις εύκολες. Αλλά είναι κανονική ροκιά, ρε παιδί μου, ελληνική ροκιά, έτσι, για να γουστάρουμε. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, στο τελευταίο break.

Ο Γιώργος μου διευκρινίζει ότι το όνομα της Φόντερ Λάιν, έτσι δεν λέγεται, Φόντερ είναι τρεις λέξεις. Ναι, είναι τρεις λέξεις. Δεν αφιβάγω, δεν τις λέω σαν μία, γιατί τα λέμε εμείς στα ελληνικά τώρα. Δεν μπορούμε να τα μεταφράσουμε στα γερμανικά, τόσο εύκολα δηλαδή, έτσι. Όπως ο Γερμανός δεν μπορεί να μεταφράσει, ας πούμε, για παράδειγμα, μια τσαχπίνα μαυρομάτα, δεν μπορεί εύκολα να το πει. Δηλαδή και να το πει δεν θα το καταλάβει, δηλαδή. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι. Εμείς τα λέμε στα ελληνικά. Κωνσταντίνος λέει, ο Βασίλης ο Παπακωνσταντίνου έκανε ανατρεπτικές δηλώσεις. Δεν, ναι, γιατί μόλις βγαίνει ο Παπακωνσταντίνου να μιλήσει, ιδιαίτερα σε αυτή την ηλικία, του λένε ότι έκανε εταιρεία στη Βουλγαρία και καταλαβαίνεις τώρα, δεν μπορεί να μιλήσει. Να ξέχασε το άστο, δεν είναι. Ούρσουλα, ναι, Ούρσουλα. Η Ούρσουλα, ναι, το Φόντερ Λάιεν δεν ήξερα. Το Φόντερ Λάιεν, αυτό το τριπλό. Η τριπλέτα. Καλησπέρα και στη φίλη μου την Νιώβη. Γεια σου κύριε Γιάννη.

0: Πάμε γραμμούλες, παρακαλώ, καλησπέρα, ελάτε.
1: Έλα, εγώ είμαι γραμμούλα.
0: Εσύ είσαι γραμμούλα, το γραμμούλα είσαι, εσύ είσαι ολόκληρο γραμμικό είσαι. Τι γραμμούλα.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι κατάγεται, η ούση κατάγεται από εδώ κοντά, από τα βόρεια προάστια της Βρέμης, από το Φέγγεζακ.
0: Άντε, κοντά, και το χωριανή είναι η Ούρσουλα, ρε, την Ούρσουλα, ρε.
1: Μιλάμε συνοικία, φίλε...
0: Σκληροπυρηνική, τι να... Τύπης οι Γερμανοί.
1: Για εμάς δεν κάνει εκεί, δε. Εμείς και να κυκλοφορήσουμε και θα μας σταματήσει η αστυνομία.
0: Α, κατάλαβα, κατάλαβα, ναι.
1: Για να φανταστείς, έχουν ένα ναυπηγείο εκεί το οποίο φτιάχνει σούπερ γιάχτ. Είναι αυτά τα τεράστια τα γιώτρε, παιδί μου, που είναι.
0: Κατάλαβα, και κατάλαβα. Πεθλούσιους. Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Φον Ντερ Λάιεν είναι τέτοιο. Είναι τίτλος ευγενίας.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια. Όταν
0: πέντε παιδιά φον, έχει, λέει. Πέντε παιδιά φον, έχει. Ναι. Φοντερλανάκια έχει πέντε παιδιά, λέει, έχει Φοντερλάι.
1: Ναι, ναι, είναι καρπερί.
0: Καρπερί, ναι.
1: Αλλά ήταν, να σου πω κάτι, όταν ήταν υπουργός αμήνης στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Από τότε καταστράφηκε η Bundeswehr και τώρα πρέπει να δώσουν 100 δισεκατομμύρια για να την ανανεώσουν σε όπλα και τέτοια.
0: Α, δύσκολα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δύσκολα πράγματα. Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν άφησε καλά, πως το λένε, καλούς βαθμούς όταν το έκανες.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα. Βλέπεις τι ωραία που μαθαίνεις πράγματα, ας πούμε, έτσι με μια κουβέντα, ας πούμε.
1: Προμάθα, ρε, φίλε, όντως, δεν προσπάθει.
0: Δεν μπορείς, δεν βγαίνει, ρε, στα γερμανικά, δεν βγαίνει. Μα εγώ τις προάλλες έλεγα σε έναν Άγγλο, του έλεγα να πούμε, μετάφρασέ μου ένα τραγούδι που έχει τραγουδήσει ο Μπιθικότσης, να πούμε, να ήταν το όνειρο να βγει στον ουρανό Σεργιάννη, και μπέρδεψε τα μπούτια του εκεί πέρα, κάτι για σπατσίρεν μου έλεγαν οι Γερμανοί, κάτι τι δεν
1: έλεγα,
0: που
1: λέει ο άλλος
0: μαχαιριστής
1: μου, δεν το λέει, αγκάλιασε το χάδι,
0: τώρα εντάξει να πούμε, τώρα, πού να βγουν αυτά τώρα, τώρα πλάκα κάνεις τώρα. Γεια σου αγόρι μου, καλό. Μπορεί τώρα ο Γερμανός να μεταφράσει, ο Αμερικάνος μπορεί να μεταφράσει, να ήταν το όνειρο να βγει στον ουρανό Σεργιάννη. Πλάκα μου κάνεις τώρα, μωρέ. Πού να... Αυτοί θα σου μιλήσουν για συγκεκριμένα πράγματα, ας πούμε. Πώς θα φτιάξεις ένα έπιπλο, πώς θα φτιάξεις ένα αεροπλάνο. Εφτά παιδιά, λέει, έχει. Όσο μιλάω ανεβαίνουν τα παιδιά. Πόσα παιδιά έχει κάνει. Προφανώς τα παίρνει και επιδόματα. Γεια σου Θοδωρή, καλησπέρα και σε σένα. Ένα λαϊκό τραγούδι καλό θέλει, λέει η φίλη μου εδώ πέρα, η Νιώβη. Κάτσε να της βρω ένα λαϊκό τραγούδι. Ένα καλό τραγούδι όμως. Ναι, αλλά τι πιο τραγούδι λαϊκό όμως τώρα, για. Λαϊκό κιόλας, καθαρό λαϊκό. Α, σε βάλω ένα ωραίο. Σε βάλω ένα ωραίο τώρα από τα παλιά, όχι τα πολύ πολύ παλιά, τα 45 αριά. Εγώ έπανα να σας ανεβάσω λίγο τους ρυθμούς, λέω θα πάει κανένας για ντουζάκι να πούμε, και όταν κάνεις ντουζάκι θέλεις να ακούς λίγο. Εμείς σε βάλω τώρα Παύλο Σιδηρόπουλο βραδιάτικα, καταλαβαίνεις, δεν το αντέχει η ιδιοσυγκρασία σου. Είναι και οι μέρες τέτοιες, ανεβεσμένη βενζίνα, είναι και η πόλεμη, είναι το τυρί που θα πάει ψηλά, το λέει και ο Βενιέρης. Το είπα εγώ, λέει. Εγώ το διάβασα, δεν το διάβασα, αλλά μην ανησυχείς, θα τρώμε ασβέστη σε λίγο. Βρε κάτι θα βρούμε να φάμε εμείς τώρα, δεν απεινάσουμε, μην ανησυχείτε να πούμε. Κολοπετσωμένοι είμαστε, μην κάτι δουλειά σας εσείς, μην ανησυχείτε. Όλο και κάτι θα βρούμε. Ερωτικό λαϊκό θέλετε, ερωτικό καλή μου, θέλεις ερωτικό λαϊκό, κάτσε γιατί έχω και ερωτικό λαϊκό, έχω και αυτό, έχω και αυτό. Άκου, άκου λίγο πώς ξεκινάει και μετά έχω και ένα ερωτικό λαϊκό, καλό. Έτσι, δώσε. Αυτά είναι.

έτσι. Α, το διόρθωσε τώρα, το διόρθωσε ο Λεωνίδας τώρα. Δυο παιδιά έχει, λέει, και πέντε κορίτσια. Σωστός.

Ο Φωτάκος λέει ότι η Φοντερ Λάιν είναι κολλητή του Μητσοτάκη, λέει. Έχουν κάνει δουλίτσες, λέει, με τον άντρα της. Έλα ρε Φωτάκο, για πες καλά να μάθουμε. Έλα, τα λέμε όλα εδώ πέρα εμείς τώρα. Τι σιγά τώρα, δεν θα σε κατηγορήσουμε. Μην φοβάσαι, δεν μπεις φυλακή αν πεις καμιά κοτσάνα. Πες τι κάνανε με τον άντρα της. Πες τι, τα ναρκωτικά πουλάνε. Δουλίτσα κάνανε. Παράνομη, τι. Πες τα ρε αγόρι μου. Πες τα να τα ξέρω εδώ πέρα, τα λέω να πούμε να μαθαίνουν αλήθειες ο κόσμος. Η Φοντερ Λάιν, λέει, ο άντρας της, λέει, είναι κολλητός με τον Μητσοτάκη, έχουν κάνει δουλίτσα. Άντε αγόρι μου, περιμένω. Δώσε ένα για το Φωτάκο.

0: Όχι, όχι, δεν είναι το ερωτικό αυτό, καλέ. Το επόμενο είναι.
1: Έχω τόσους ανοιχτούς.
0: Το ερωτικό περιμένει, κοπέλα. Το επόμενο ερωτικό.
1: Δεν μου φτάνει μια ζωή για να τους κλείσω.
0: Πάμε σε κανένα δυο γραμμούλες. Έλα, έχω 20 λεπτά ακόμα, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Βαρβαγιάννη.
0: Γεια σας, κύριε μου.
2: Επιστρέφουμε πάλι από τις ελιές.
0: Α, οι ελιές που πέσαν οι τιμές, ναι, βέβαια.
2: Ξαναεπιστρέφουμε.
0: Το τυρί γιατί ανεβαίνει και πέφτουν οι ελιές?
2: Το τυρί ανεβαίνει.
0: Τι, γιατί το σκέφτεται?
2: Υπάρχει αυτό το, όχι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αλλά σου δώσω τώρα ένα παράδειγμα. Ο ξάδερφός μου έχει κατσέγια στο Λυκομιδίνο, ένα χωριό έξω από Θεσσαλονίκη. Δεν τον αφήνουν να τα βγάλει έξω. Αναγκάζεται να δώσει λεφτά σε έτοιμη τροφή, να το καταΐζει, οπότε αυτόματα ανεβαίνει το κοστολόγιο του. Είναι και αυτό λόγω του αυτόδη, έχουν σπάξει αρκετά, έχουν σκοτώσει αρκετά ζωντανά. Είναι λιγότερα τα κατσίκια και τα πρόβατα, μάλλον τα πρόβατα είναι λιγότερα. Το αποτέλεσμα να έχει λιγότερο γάλα και να δημιουργείται όλο αυτό το μπέρδεμα. Χοντρικά έτσι, χωρίς να... Χοντρικά, από ό,τι κατάλαβα, αυτά που με έχουν ξαναλυπώσει. Εντάξει, βασικό, εντάξει, είναι αυτό ότι δεν τους αφήνουν να κάνουν βήμα εδώ μεταξύ. Είναι παραλογισμός αυτός που γίνεται, γιατί σου λέει δεν πρέπει να δηλαδή κανένας να... Ακόμη λέει και αυτοί που πάνε στο Ματρί πρέπει να πηγαίνουν με απολύμανση να είναι όταν πηγαίνουν στο Μαντρί.
0: Ναι.
2: Και τα αυτοκίνητα που περνάνε από τον δρόμο, που περνάνε οι ίδιοι με το αυτοκίνητό τους δηλαδή, πρέπει να απολύμανε τον δρόμο. Δηλαδή, άμα το πάμε, ξέρεις, απόλυτα.
0: Μάλιστα.
2: Και πράγματα πολύ, πολύ κουφά, πάρα πολύ κουφά, αλλά εντάξει, δεν ξέρω πολλά πράγματα, δεν μπορώ να σου πω έτσι.
0: Μάλιστα, εντάξει. Ωραία. Έγινε, κύριε μου.
2: Αυτό.
0: Ναι, να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και καλή... κάτι άλλο.
0: Κάτι άλλο θέλει να πει, ναι.
2: Ναι. Αυτό μετά το «Καλώς την καπετάνησα», ωραίο τραγούδι, μετά καπάκι πήγαινε και αυτό που σου ζήτησα, αλλά εγώ το άκουσα και στη συναυλία, να ξέρεις, δεν έχω...
0: Ναι, εντάξει, ναι, το έβαλα, προσπάθησα προχθές να το βάλω, ρε, το Μεργιαλανί.
2: Ναι, πήγες, το έβαλες, να πούμε,
0: αυτό
2: για μεγάλη Παρασκευή ήταν αυτό. Αυτό που έβαλες για μεγάλη Παρασκευή ήταν.
0: Μα αυτό μου βγάλε, αυτό είναι παραδοσιακό τραγούδι.
2: Άντε,
0: καλό βράδυ, άντε, καλό βράδυ. Να έτσι ξεκινήσει και ο Μητσοτάκης, να πούμε, να λέει και τελικά δεν βγάλα μάκρη. Κύρα, βλέπεις τι ωραία, πας στο τέτοιο να πάρεις λαϊκός άνθρωπο, να πάρεις τυράκι, του λες γιατί είναι ακριβό το τυράκι και σου εξηγεί αυτά που σου λέει ο άνθρωπος. Δεν τους βγάζουν τα πράγματα έξω, είναι αυτό, είναι κύριο. Κάποια εξήγηση θα υπάρχει, να πούμε.

στόχος πάντα ήταν η καρδιά. Έχει χειρότερο ακόμα. Έχει χειρότερο ερωτικό. Γιατί λέει ο Βαγγελάκης, λέει δεν κλάψαμε. Τι δεν κλάψατε, γιατί είσαι μεγαλωμένος με βαζελίνη. Γι' αυτό δεν κλάψατε. Άλλο το ελαιόλαδο, άλλο η βαζελίνη. Μην το μπερδεύεις το θέμα, έτσι. Έχει και χειρότερο, σου λέω. Εκεί που έχεις πέσει μέσα στο χώμα και αναπνέεις. Σαν κρεμμυδοφάγος ένα πράγμα.

0: Κύριε Γρηγόρη, την Τέρι, καλησπέρες, καρδούλες.
1: Και κακογούστο.
0: Να ισορροπήσουμε τώρα με ένα πιο... Να ισορροπήσουμε, γιατί δεν έχουμε και χρόνο περισσότερο. Τι αναλύσει να κάνουμε, άλλες δεν έχει τώρα. Είπαμε για τη διαταραχή. Αυτό σήμερα, έτσι. Δεν έχει περισσότερο αυτό. Θα μιλήσουμε τώρα για τον Μπατούλη, πάλι για τον Μπατούλη και για τον τέτοιο και για το τι κάνει άλλη μέσα στο τέτοιο. Σε παρακαλώ τώρα αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου. Είναι δυνατόν να πούμε, είπαμε τον παππού να και αυτό σε δηλαδή. Δεν είναι και σωστά αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, οπουδήποτε μένει και παραμένει, πώς το λένε, γκαρτιάζει, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Αυτά είναι να πάνε και να έρχονται, ας πούμε. Δεν έχει επικαιρότητα η οποία για τις εκλογές πάλι τώρα για, το, για ποιον, για τον άκουγα, ξέρω εγώ. Αυτά με τους δημοσιογράφους μοιραστείτε εδώ. Μοιραζόμαστε 2-3 πραγματάκια όταν έχουν πρακτικό χαρακτήρα. Κατερίνα μου, στην Κρυσταλία επίσης καλησπέρες. Ωραία τραγούδια λέει. Γεια σου Μαράκη. Έχω και ακόμα πιο δυνατό. Όχοχο. Θα κλείσουμε αυτό. Όχι, προλαβαίνουμε άλλο ένα. Εδώ είναι το βαρύ πυροβολικό τώρα.

Έχω μια καινούργια κυκλοφορία από τους Active Member βέβαια, αλλά δεν σηκώνει τώρα, γιατί λέγεται Σώματα της Κοκκινιάς. Άστο καλύτερα για τον μπλόκο λέει, οπότε θα μπερδευτούμε άγρια και θα κοιμηθείς με κακά όνειρα. Αύριο αυτό.

Λοιπόν, θα κλείσω με άλλο τραγούδι. Θα κλείσω με τραγούδι το οποίο είναι flat που λένε, καταλαβαίνεις. Δεν είναι, για να ξεκουραστούν και λίγο τα αυτιά μας, γιατί αυτή η ένταση τώρα σε αφήσει να κοιμηθείς. Το μου βάλες και τις πιτζάμες εσύ τώρα βραδιάτικα, να πούμε αφού σου λέω εκπομπή έχουμε ακόμα. Μην βάλεις πιτζάμες τώρα να κάνω εκπομπή εγώ. Λίγο σεβασμός. Πιτζάμες θα βάλεις μετά τις 10, 11 η ώρα, 12. 9 η ώρα να πούμε, άλλος μόλις έκλεισε το μαγαζί του τώρα πάει σπίτι να πούμε εσύ μου είσαι με τις πιτζάμες, ας πούμε, είναι δυνατόν? Βάλε ένα πονεμένο έτσι που χτυπάει μέσα, ρε παιδί μου, κανονικά. Και με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο πάλι. Αύριο εκεί γύρω στις 7 η ώρα το απογευματάκι. Όνομα της εκπομπής, ο Αγγελάκης επιμένει, όνομα της εκπομπής, όνομα της εκπομπής. Πρέπει να βγάλουμε ένα όνομα στην εκπομπή, δεν μπορώ να φύγω. Πρέπει να ονομάσουμε κάπως την εκπομπή. Για ρίξτε κανένα όνομα της εκπομπής για σήμερα. Πώς να την ονομάσουμε σήμερα την εκπομπή? Πώς να την ονομάσουμε σήμερα την εκπομπή? Τον διαταραγμένο μη τον γκλές. Η απαράδεκτη, λέει. Ωραίο κι αυτό. Να είσαστε όλοι καλά.

0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: ΕΙΑΒ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dig για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΒ. Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Καλημέρα, παιδιά!
4: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Ακριβώς όπως εσύ.
5: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
3: ναι,
5: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
3: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
6: Στο οποίο
7: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
8: Γαμάς!
2: Τι έγινε, καλοκαιράκιδες, μπουρμπουλέτο, τον ήπιαμε! Τι έγινε, πού είναι η 75η ημέρα Αυγούστου? Τι να κάνεις, μας έπιασε εξαπίνης. Φυσικά εμείς από κέφια χάσουμε, κερδίσουμε, πάω και εμείς θα το κλετήσουμε. Κι ας χιονίζει και ας βρέχει, τα γραγούρουνο αντέχει. Άλλωστε με χιονόνερο και κρύο πέρασε από μια πλατεία, μου φωνάζει μικρό σπαρτιν κυρίλακια. Στο φτωχό το σπιτικό τέτοιο και πήγα, μου φωνάζει μια γυναίκα, το παιδί σου ξεπληρώνει τη δική σου αμαρτία. Και από ό,τι καταλαβαίνετε είμαι στη φυσιολογική μου θερμοκρασία, εδώ λειτουργώ καινούργη. Και άστους να τσακώνονται, άστους να μαλώνουν. Άντε ρε παιδιά, άντε να πω. Αργήσατε! Βγήκα σήμερα έξω στην αγορά και δεν είδα στολισμένες χριστουγεννιάτικες βιτρίνες. Πού είστε να πούμε, σας πιάσανε στον ύπνο. Πού είναι τα Black Friday, πού είναι να μας τα κάνετε να πούμε δηλαδή.
9: Κάτσε, έχουμε γνωρίσει, ναι. Άλλο μήνα.
2: Πρέπει να είναι σε γρήγορση η αγορά. Έχουμε ανταγωνιστική φτήνα από γρήγορση. το τόπο Κυριάκος, επειδή έφυγε ο Κυριάκος πήγε στο εξωτερικό και μιλάει με τα GTI και τα MBCI και με όλα αυτά τα καινούργια κόλπα που να μας φέρει, εμείς πρέπει να την πέσουμε να πούμε.
10: Αυτός μιλάει, ο άλλος που μιλάει και δεν τον ακούνε, που τον κάνανε μπάρκο.
2: Ποιον?
10: Τον Τραμπ.
2: Τραμπ δεν έχει ανάγκη, έκανε δικό του κανάλι να πούμε.
10: Ναι, αλλά μέχρι το κάνει, μιλούσε.
2: Να σου πω κάτι. Τον κάνανε ένα κάζο. Θυμάσαι και τις παλιές κούκλες που βλέπαμε στην τηλεόραση, το πρώτο σύριαλ που ήταν με σφασμένα σακόνια μέσα στα διαστημόπλια. Έτσι φαινόταν. Και αυτό τον έκανε πιο πολύ πείσμον. Επίσμωσε παραπάνω να πούμε και θα του κάνει το κανάλι. Κάμια καναλάρα. Αν βλέπει τη γυναίκα του να ψωνίζει.
10: Παίζει μόνο πρόεδρο, λέει.
2: Ναι, μόνο πρόεδρο και τη γυναίκα του, τα παιδιά του, την κόρη του, τη μελάνια, τα μελανόματα, τι έχει εκεί πέρα, μόνο αυτά θα παίζει. Και φυσικά τι να κάνει ο άνθρωπος, αφού δεν μπορεί να το παλέψει αλλιώς, να τον πολεμάνε τα μέσα. Έκανε μια συγγένεια με τον Τζίμπρα. Με εκείνον τον Γιουδοβουσκό που ήθελε να κάνει κανάλι.
10: Στο μεταξύ και το Fox που είναι. Εντάξει.
2: Τι Fox, τι σημαίνει, Αλεπού. Ναι, καλά σε μένα τώρα. Αλεπουδάκια 101, Αλεπού 140. Άσε ρε τώρα, λέει. Κλείστε όλα να τελειώνουμε να πούμε. Γιατί δεν ξέρει, αύριο μεθαύριο βγαίνει κανένα συντυψίζει να πούμε κανένα ό,τι να είναι και σε κάνει πόλεμο. Θα τα κλείσω. Εγώ προτείνω. Δονάλτιε. Ναι, Έλληνε.
10: Η μεγάλη οικογένεια εδώ.
2: Ναι, Κύπριο είναι, δεν τα ξέρει. Από μπαμπά τη κρατάει ρίζα, λέει και η μπάνα τι ήταν, μια Ρωσίδα ήταν, τι ήταν. Ή ανάποδα τα λέω. Τέλο πάντων, ο Δονάλτιο, αφού έβαλε στοίχημα, ο Ντόναλτε, Ντόναλτ Ντάκ, τώρα τι θα κάνουμε, ποιον θα διαλέξουμε, τον καλύτερο θα διαλέξουμε. Δονάλτιε, πρόσεξε καλά. Μη σε ξεγελάζουν αυτοί όλοι οι επιτίδιοι, αυτοί οι υπνοθεραπευτές που έχει εκεί, η κβαντική πτυσάκι τη. Κάνει το δικό σου κανάλι και κλείστε όλα τα άλλα, τελειώνουμε. Δηλαδή, τι, ο άνθρωπος διδάχτηκε από τον κομμουνισμό. Δεν είναι κανένας αυθόρμητα καπιταλιστής να πεις ότι αυθορμήτη. Αντέγραψε Εμβέρ Χότζα. Σε λέει κανάλι ένα. Το καλύτερο. Και ποιο είναι το καλύτερο? Το δικό μου. Πώς λέει η μάνα στην παρέλαση με το καλύτερο? Από όλα το καλύτερο εσείς. Θα κάνει αυτό το καλύτερο και τελείωσε υπόθεση. Τώρα κατά τα άλλα η δημοκρατία είδε τι φέρνει. Έχει τα κακά τη να πούμε. Γιατί
10: έχει τα καλά τη.
2: Ποια καλά μας έμειναν. Μόνο τα κακά, μόνο τα κακά. Εδώ ο Κασιδιάρης πάλι να με το θυμηθεί. Όχι, δεν κάνει κόμμα, δεν κάνει κόμμα, όχι, δεν μπορεί να κάνει κόμμα. Τάκ, κάτσε το πάνω και γύρνα. Μια χαρά θα κάνει κόμμα. Αλουνού, ξαλουνού, Airbnb, νοικιάζει ένα και κάνει κόμμα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή ο ανταγωνισμός αυτά φέρνει να πούμε. Κατάλαβε. Και απ' την άλλη, έχουμε αυτό το φανφαραντούρι να πούμε με τη Σδούκο. Ποιο πρόλαβε και είπε τον άλλον χαργεντίστα. Είπε ο Βόθρος στο Κοτέτσι και λοιπόν μυρίζεις έτσι, κατάλαβες. Έτσι κι αλλιώς ένας ήταν στο Πασόκ, ένας πήγε στο Πασόκ, ένας ξανά πήγε από το Πασόκ, άλλος ξαναπάει στο Πασόκ. Έχετε δικά σας οικογενειακά θέματα, μας γιατί μας αλύσετε πρόπερε. Εσύ λέει, εσύ δεν θα πήγαινες με την κβαντική Καριστιανού, τον είπε η Σδούκο και τον ανάβει λάμπα. Δεν χαργεντιζόσανε με την κβαντική αυτή να πούμε. Μιλάς εσύ που χαργεντιζόσανε με τους πασόκους βουλευτές, τους υπουργούς να πούμε. Και ντούρι ντούρι ντούρι ντούρι σαλαμούρα φαραντούρι. Όλη την ημέρα με αυτό ασχολούμαστε τώρα. Και μη χαργεντίζεστε με υπουργούς σε μένα. Όχι σε μένα, όχι χαργεντίζεστε με υπουργούς σε μένα. Και βγάλε άκρη τώρα εσύ. Αυτή βέβαια επιστήμον άνθρωπος, δικηγόρος με δύο ήττα. Βέβαια. Είχε το πρώτο που υπέγραψε η Δόλια, ήταν με δύο ήττα. Ήθελε να δείξει πιο πλούσια ως δικηγόρος. Λέει, μικιότητα, τώρα δεν είναι πράγματα αυτά. Πώς είναι ο Χατζηδάκης.
10: Σακιόμια.
2: Ναι, που τα γράφει τα ήττα.
10: Ο Γιάννης με έναν
2: ναι. Γιατί σου λέει, μην δείξω πλούσιος. Βγάλε το ένα, μην ερεθίσω τον κόσμο. Βάλ το με έναν ή να πούμε. Έτσι λοιπόν, δικηγόρος με δύο ήττα, πέσε να σε φάω πίτα. Και τι του λείπει του καμπούρι, μια κοτσάνα φαραντούρι. Και με αυτά ασχολούμαστε όλη την ημέρα, παιδιά. Έχουμε το επίμαχο σημείο, στο νούμερο 3 δηλαδή, για να το χαρούμε. Όσοι το μπουχτίσατε, τι να κάνουμε. Αυτά έχει επικυρότητα, θα το ακούεις, θα το ξανακούεις. Τι να κάνεις. Έτσι είναι.
11: Απαντήστε,
10: κυρία Στουρτζία, να κλείσω τον κύκλο αυτό.
11: 30 δευτερόλεπτα.
10: Τελεία, τελεία.
11: Κυρία Αντωνοπούλου.
10: Κυρία Αντωνοπούλου. Απαντήστε, κυρία Στουρτζία.
11: Και με την υγεία των πολιτών. Επειδή δεν ανέχομαι από τον συνάδελφο εδώ προσωπικές συκοφαντίες κατά. Μισό λεπτό. Δεν λέω για σας, για τον κύριο Φαραντούρη. Δεν θα ανεχτώ καταγγελίες και συκοφαντίες κατά κυβερνητικών στελεχών που δεν έχω ακούσει ποιοι είναι αυτοί, που λέει λοιπόν ότι εμπλέκονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Εάν το πάμε έτσι, κύριε Φαραντούρη, προσωπικά, τότε να σας πω ότι και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της κβαντικής ιατρικής. Άρα μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους, όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα της και τελικά

0: Τώρα τέτοια θα λέμε για αγκαλιές και φιλιά. Θα προτιμούσα να κόψει το αγκαλιά και φιλιά, αλλά το έκανε λίγο πιο φθινοπρωινό. Πώς πετούν τα πουλιά, γιατί τα πουλιά ήρθε η ώρα, καταλαβαίνετε, φεύγουν για την Αφρική λόγω των καιρικών συνθηκών. Εμείς απ' την άλλη, ευχόμεθα ο χειμώνας να είναι ήπιος, γιατί έχουμε να φάμε ένα τουκμάκι.
1: Να μας φάμε.
0: Τουκμάκι. Το τουκμάκι είναι το. Είναι υπερμεγέθες τόμαχοκ. Δεν βγαίνει σε μπριζόλα ακόμα. Μην παραγγείλεις τουκμάκι, θα έρθει κάτι πολύ άσχημο. Με ρόζους είναι ένας κορμός που μπαίνει και δεν βγαίνει. Να πούμε πως εφημολογεί το κάποτε ότι βάλανε στον καφάση ένα ψάρι και δεν έβγαινε, γιατί ξέρεις τα, ναι, τα λέπια ανάποδα. Παράνε κόντρα άσχημο. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά. Ούτε για τα μπουκάλια που μπήκαν σε επιφανή τραγουδίστρια και την πήγαν νύχτα ώρα.
1: Και για ψάρι αυτή.
0: Ναι. Τα ξέρεις όλα όμως. Δεν θες να τα λέω, αλλά τσουκ κρυφά διαβάζεις και εσύ
1: βλέπω.
0: Μελετάμε, παιδιά. Η εκπομπή δεν βγαίνει έτσι. Αντί ήρθαμε και βράδυ. Δεν είμαστε ευκαιριακοί να πούμε. Είμαστε κβαντικοί. Κάνουμε μια συνολική εκβαντική μελέτη και έτσι παρέχουμε αυτά που παρέχουμε. Ας ακούσουμε και τον Φαραντούρη, ο οποίος Φανφαραντούρης είναι εκβαντικός πολύ πριν βγει η εκβαντική φυσική ως επιστήμη.
2: Ως προς τα θέματα που προτείνει του ΠΑΣΟΚ, 13η σύνταξη, 13ο μισθό και κατάργηση του 13ωρου, 3 δεκατριάρια. Δύο θετικά και ένα αρνητικό.
0: Αυτό να το παίξεις.
2: 13η σύνταξη την καταγράφετε στις δημοσκοπήσεις σας. 13ος μισθός και κατάργηση του 13ωρου στον ίδιο εργοδότη, εξωφρενικό μέτρο και αυτό. Δεν προτείνουμε δημοφιλή μέτρα, αγαπητοί φίλοι. Προτείνουμε μια θεραπεία κοινωνικών ανισοτήτων.
3: Ο μήνας έχει 13.

0: Αυτή είναι θεραπεία. Αυτή πια κβαντική. 13άρια. Όπου δείτε, παίξτε 13άρια, παιδιά. Αυτό είναι το κβαντικό νούμερο. Απ' την άλλη, άμα μιλάμε για νούμερα, έχουμε και. Καλά τώρα. Ρε σε Νίκο. Αυτό το που λένε, πώς έφυγε και το άρπαξε ο άχαστος να πει. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην αρπάξεις εσύ, Αντωνοπούλου, Μαριζέτα. Όχι Μαριλέζα. Μαριζέτα. Αυτή θα μας δώσει πολύ ψωμιά με το θυμητήριο. Έχει
1: πράγμα. Είναι.
0: Έχει να δώσει.
2: Με το θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, σε όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν
3: αυτοί. Έχουμε το θάνατο ενός διάσημου
2: ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, σε όπου να είναι.
0: Ορίστε, σε όπου να είναι, είναι πώς θα σταθούν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, θέλει ένα άνθρωπο. Στέκεται δίπλα στον απλό πολίτη ο Αλέξης. Ξέρει ποια στελέχη διαλέγει, να πούμε. Που φοβάται ο άλλος για να πάει για μια κβαντική ολιστική επέμβαση μετά το συνεργείο. Τελειώνει τη δουλειά του.
1: Την απότοξη δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Δεν μπορεί να πάει ο άλλος, να πούμε, να κάνει πώς το, μια λεύκαση προκτού. Να κάνει τα απαραίτητα δηλαδή. Μια προσθετική στήθος, μια επιμήκυση πέους. Ο απλός ο πολίτης, ο καθημερινός. Γιατί δουλεύει ο άλλος, γιατί μαζί. Κεφάλι με κεφάλι τα χαρτονομίσματα να
1: σεντ.
0: Τέλος πάντων, μαζεύει ακόμη και τα κόκκινα αυτά τα μικρά τα σεντ, αυτά τα οποία τα βάζανε στον αχέροντα στα μάτια του νεκρού. Βέβαια, δηλαδή, γιατί σου λέει αποτυχάνει να μην έχω και για τον βαρκάρι. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα που
1: στον Άδη πηγαίναμε.
0: Στον Άδη, φυσικά, όταν μπαίνεις για ολιστική κυβαντική, πάντα σε δίνει και ένα χαρτί που υπογράφεις ότι σε περίπτωση που ο άλλος βιάζεται εκείνη την ώρα να γίνει πιο μικρός, πιο νέος, με ένα στήθος ρόγα να φτάνει στο ταβάνι, ο καθένας για τους λόγους του τέλος πάντων, και το υπογράφει.
1: Όταν βγαίνεις, τι λες, ένα χέροντα κολύμπησα και βγήκα όμως.
0: Άμα βγεις. Όχι, καταλυτική η συμμετοχή του Άρη σε αυτό. Παιδιά, τώρα δημιουργούμε θεατρικό κείμενο. Παρουσία του πελάτου, δηλαδή κόπτε του κοιμάς. Καταλαβαίνετε τι αγώνα δίνουμε έτσι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Δηλαδή για μια προσθετική στήθος πρέπει να πούμε να υπογράψουμε για την υπνοθεραπεία πρώτα και να. Να πέσει τώρα ο Μητσοτάκης. Δηλαδή. Και αυτά τα λακλάκια να τα αφήσουν τη δίθεν βγήκε έξω για να καλυτερεύσει. Ποιες επενδύσεις, ρε, που στο τέλος τα λεφτά θα τα πάρετε μια οικογένεια. Σταμάτησα να πληρώνουμε, κατάλαβες. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
1: Κατανοητό.
0: Εμπρός, Αλέξη, όρμα, μη χαμπαριάζεις. Σαν εσένα, Αλέξη,
1: ουδείς.
0: Αναντικατάστατος. Πού να του βρεις, δηλαδή. Δεν μας δάνουν τα μισθά. Άντε, βγες να τελειώνουμε. Πες την παπάντζα σου, πες. Πιάνει.
1: Δεν τον Αλέξη.
0: Από πού θα πληρωθώ και εγώ, αρέσει Άρη, να πούμε.
1: Ναι, αλλά παίξε.
0: Ναι, αλλά έλα στη θέση μου.
1: Ναι, αλλά μόνος όμως. Εγώ που κουπιλατώ εδώ.
0: Κουπιλατής. Κοίταξε τα μισά, σε εσένα θα τα δώσω. Τι είναι.
1: Αλήθεια λες.
0: Έκανα τώρα.
1: Σοβαρά μιλά.
0: Πάψε, έδερφε, συνεργάτες είμαστε.
1: Και τότε τι κάθομαστε.
0: Θα εφαρμόσουμε Πασόκ τακτική.
1: Τι κάθομαστε.
0: Τι μολοφαγάτες είμαστε.
4: Και αναγνώστο, δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα. Ζητώ δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα.
0: Έλα, ρε, μα τι έχεις πει.
4: Ευκαιρία για τη χώρα.
0: Μα τι έχεις πει. Είσαι φαρμάκι, είσαι. Δεν σε σταματάει κανένας.
1: Δεν μιλάει, αλλά άμα μιλήσει.
0: Άμα μιλήσει, τρεις εκπομπές βγάζω. Σε παρακαλώ τώρα. Και πληρωμένης από εδώ και πέρα έχω βάσιμες υποψίες. Με ειδοποιούν από τα κεντρικά. Συνέχα. Κατά τα άλλα,
1: σε βλέπω στο Μέγκα.
0: Με μεγάλη μου χαρά να πουλήσω και μάνα και πατέρα και πατρίδα και ό,τι άλλο έχει απομείνει. Αν και δεν πρόλαβε και τα πώλησε τα φοιτηγού αυτά. Αλλά ό,τι με πει εγώ, από εδώ και πέρα ξέρεις. 62 χρονών έγινα. Μέχρι στιγμής ήμουν τίμιος και κατάλαβα από εδώ και πέρα ας περάσω καλά ως άτιμος μέχρι το βαθύ γύρας. Γιατί αλλιώς δεν βλέπω βαθύ γύρας με τον άλλον. Τα έχει κόψει όλα. Επιδόματα μαύρα.
1: Άσπρα,
0: κίτρινα, πράσινα, μπλε, καραβάκι στο Αιγαίο. Οπότε ήταν μια μεγάλη απόφαση, την πήρα. Ναι, είμαι από Λαδοβούργαρος, έχω περάσει σε Ού να χαθεί, λέει, και φταί. Αυτό είναι ο σωστό χαρακτηρισμό. Ναι, γιατί πρέπει να επιβιώσουμε κι εμεί. Δεν γίνεται να επιβιώσει ο Φαμπαραντούρη ει Δούκου, η Μούκου και η Βούκου με δικηγόρο, με δυο ήττα. Και αυτά δεν κοιτάμε τώρα. Αυτά δεν κοιτάμε για καλέ και φιλιά. Και φυσικά κρατάει και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, τον είδε να μένει σε μια συνέντευξη για τις αποδράσεις, τον ρωτήσανε, λέει, τι θα γίνει, Υπουργέ, να πω, το ρε δικό μου, προσθήκη. Τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ, λέει, με αυτό το πράγμα, λέει. Άμα βγαίνουν, λέει, και την κοπανάνε, λέει. Αυτοί που τους βγάζετε, λέει, κοιτάξτε να δείτε, λέει, θα βγει, λέει, 10 φορές, 12 φορές, 13. Πάντα ελοχεύει η πιθανότης ο άλλος θα την κοπανίσει. Υπάρχει, λέει, ένα τα 100. Και επειδή υπάρχει αυτό το 1%.
1: Διαφωνεί, είπε με το έξω αυτό. Αλλά η νόμη.
0: Κοίταξε, διαφωνεί επί τη αρχή. Τάκα, όταν με λέει επί τη αρχή, εκεί πια με αποστομώνει, δεν ξέρω τι να απαντήσω. Λέω. Δηλαδή βάζει την καβάτσα του επί τη αρχή, αλλά το εφαρμόζει όμω. Ποτέ δεν τον βρίσκει επί τη αρχή. Είναι κάπου στη μέση, το τέλο, κάνει βόλτε γύρω-γύρω. Λέει, ναι, έτσι είναι, αλλά τι, απ' την άλλη τι να κάνουμε, να καταργήσουμε το μέτρο.
1: Το νόμο.
0: Ναι. Ναι, από μένα είναι ναι, να το καταργήσετε. Πώς το λέει, τι φταίνε αυτοί, λέει, αυτοί που βγήκανε ή που είναι έξω για αυτούς που δεν βγήκαν. Ή κάποιος, όχι, το έλεγε η Λίτσα Διαμάντη στο μαγαζί. Λέει, πρέπει να αρχίσουμε, λέει, γιατί ο κόσμος ήρθε. Λέει, δεν ήρθαν τρία μπροστινά τραπέζια. Και τι φταίνε αυτοί που ήρθαν για αυτούς που δεν ήρθαν. Κάπως έτσι αντίστροφα λειτουργεί και για αυτόν που βγαίνει. Άμα ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος, τι φταίνει οι άλλοι, οι υπόλοιποι, πες μου λίγο. Θα προστατεύσουμε τον εγκληματία επειδή έχει το δικαίωμα. Και άλλοι που δεν έκαναν τίποτα θα βρεθούν σουρωτήρια και μακαρόνια, δηλαδή στα καλά καθούμενα.
1: Φωτοβιάσουν, ναι, είπε.
0: Να πούμε και πότε.
1: Δεν είπε.
0: Δεν είπε. Σε αυτά επιφυλάσσεται πάλι επί της αρχής. Άμα έχεις αρχές. Κακά τα ψέματα. Κατά τα άλλα, δεν θα χαργεντίζεστε με δικηγόρους με δύο ήττα, γιατί καραδοκεί η σεξιστική η ήττα. Ε, καλά, έχω κρύβο και κίνδυ μουλά μέσα μου, δεν είμαι φαρμάκι, Πάολο Κουέγιος είμαι, τι είμαι. Κοινό που λέει ότι πραγματικά αν θες δυνατά κάτι, συνωμοτεί το σύμπαν για να πάρεις τα κάκαλα. Ναι, αλλά ακριβώς η πίεση έχει μέσα μια γήινη διάσταση που δεν
1: είναι ποιητική αδεία.
0: Βρέω και χωρίς αδεία, επί της αρχής. Δηλαδή τι, εγώ δεν έχω επί της αρχής, λέει, τι είμαι εγώ. Σε πηγάν γυρίθηκε με εμείς, λέει. Παιδιά, δεν ξέρω, θέλω να βάλω και αυτόν τον υπνοθεραπευτή που φιγουράρει στο νούμερο 7, μη γελάει. Δεν μιλάμε για σοβαρά πράγματα.
1: Τι αυτό με το σύμπαν. Το σύμπαν.
0: Σκέφτεσαι το σύμπαν. Άμα είσαι αρνητικός στις ολιστικές θεραπείες, μια ζωή θα υποφέρεις και θα παίρνεις τα κλασικά τα φάρμακα αυτά που λένε στα φαρμακεία, αντί να πάρω και σε ξωμάτιασμα, ένα βελονισμό, ένα βιοσυντονισμό, ένα... Τώρα χάλασε η κουζίνα και θέλω να φωνάξω έναν ηλεκτρολόγο βιοσυντονιστή να την κάνει από μακριά με τα χέρια, να μην την ακουμπήσει, γιατί θα επηρεάσει το φεγγσούι της και δεν μην ψήνει καλά το φαγητό μετά. Έχει διάφορες ειδικότητες τέτοιες. Ας πούμε, η κβαντική δημοσιογράφος στο νούμερο 1 τα λέει αυτά, γιατί δεν υπάρξουν για άλλους κλάδους, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Έχετε το μονοπόλιο μόνο εσείς οι γιατροί.
5: Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης δεν πρέπει να βγει να δει για την Καρισιανού τι γίνεται.
6: Τι να γίνει η Καρισιανού, δηλώνει παιδίατρος, παιδάκι.
5: Ναι, αλλά δηλώνει ολιστική παιδίατρος και κβαντική παιδίατρος. Τι φάση, για να ξέρουμε κιόλας. Την ειδικότητα αυτή δεν τη δέχεται η επιστήμη σου. Πώς, δηλαδή, εγώ είμαι ναι. Ολιστική δημοσιογράφος. Αυτό δηλώνω. Είμαι κβαντική δημοσιογράφος.
6: Ναι, εμένα.
5: Κβαντικό ρεπορτάζ κάνω. Πες μου κάτι, πες μου.
6: Από πού έρχεται αυτό το ρεπορτάζ?
5: Από το σύμπαν.
6: Α, ωραίο είναι αυτό.
7: Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Από τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου, από πού? Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις. Κι έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις, αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω.
0: Παιδιά, το καταλάβαμε ότι η κυρία αυτή συγκεκριμένη είναι δημοσιογράφος κυβαντική. Από το φρασιολόγιο, από εκεί που λέει τι φάση. Όταν δημοσιογράφος χρησιμοποιεί τέτοια ελληνικά που είναι ολιστικά, καταλαβαίνεις ότι ή τι φάση όταν ή ωραί φίλε, τι φάση, ωραί μεγάλε, αυτά είναι.
1: Μπρο.
0: Μπρο, ναι. Γιατί δεν μου λες, ρε μπρο, να δώσεις συνέντευξη τώρα να παίρνει το Μητσοτάκη όταν θα γυρίσει από την Αμερική και να λένε: για πες μπρο, κλείσαμε καμιά συμφωνία να πούμε.
1: Ας πούμε.
0: Και παιδιά, κακά τα ψέματα με σαγηνεύει, με συγκινεί και το θέλω όλο και πιο πολύ να κάνουμε ολιστικά Χριστούγεννα. Βιολογική πρωτοχρονιά. Αη Βασίλη, βιοσυντονιστή, και Ρούντολφ για πλασμαφαίρεση. Υπνοθεραπευτή, Αη Βασίλη θέλω, που φέρνει δώρα όταν κοιμάσαι. Αυτό είναι ο φυσικό υπνοθεραπευτή. Πάντα δεν τα φέρνει όταν κοιμούνται τα παιδιά. Άρα, ο κάθε γονιός από εμάς τι είναι, υπνοθεραπευτής. Γι' αυτό αφήστε τα καλά παλίκια σας. Μην μας κοροϊδεύετε μας και εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
8: Πάντω, κύριε, θα σας παρακαλέσω να σταματήσετε τον διασυρμό σας. Το διασυρμό μου. Και εσείς διασύρεστε μας.
9: Ευχαριστώ
8: που με ξεφτυλίσατε και με κάνατε προσπαθήσεις.
9: Ευχαριστώ.

0: Τα κάνει ένα κατσαμάκι με στο κεφάλι, τι είναι ταραγμένο. Μπουγιατζή ο άνθρωπο και πάλι καλά τα είπε για πρώτη φορά.
1: Τι τα κάνει?
0: Κατσαμάκι.
1: Είναι το κατσαμάκι.
0: Είναι αυτό που λέμε.
1: Τουρλουμπούκι.
0: Όχι. Το τουρλουμπούκι είναι διάφορα πράγματα. Το κατσαμάκι είναι συγκεκριμένο. Κατσαμάκι γίνεται με γιαούρτι μπουκουσία από ψωμί. Βούκες. Είμαι πιο μεγάλη, λέω ότι μπουκουσές. Σκορδάκι, ξυδάκι. Είναι το κατσαμάκι. Στα σερβιώτικα το λεγόμενο πόριτζ. Τα κάνει λοιπόν ένα πόριτζ κατσαμάκι, τέλος πάντων, όπως θέλετε πείτε το. Και λέει που με ξεφτυλίσατε, ή μάλλον εσείς ξεφτυλίζεστε όταν ξεφτυλίζετε μένα, και που με κάνατε ξεφτύλα σε όλο το Πανελλήνιο που αυτό επιζητούσα, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Τέλος πάντων, κερδισμένος είσαι φιλαράκι, γύρνα στην παλιά στη δουλειά, μπουγιατζής, και θα βάψεις όλη την Ελλάδα τώρα για υπνοθεραπευτή. Δεν ξέρω αν σε πάρουν, αλλά το τι εργολαβία έχεις για πρώτο, δεύτερο χέρι, θα πούμε, και μάλιστα πλαστικό, έτσι, να μην λερώνει, να σφουγγαρίσεις από πάνω να φεύγει ηλικίες.
1: Να σφουγγάρει.
0: Με τους κοτσμπρά. Τι τώρα, τι να λέμε. Παιδιά, κακά τα ψέματα, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και ευτυχώς που κρατάμε εφεδρείες πνευματικών δυνάμεων, όπως είναι ο Νίκος ο Καρβέλας. Ναι, βέβαια, δεν πολιτεύτηκε, γιατί έχει το μέτρο μέσα του. Θα επέμβει όταν πραγματικά θα χρειαστεί. Στο χείλος του κρεμού όταν θα είμαστε, θα έρθει ο Καρβέλας και άιντε βλάχης και ηλίθεια, σας μάσω βγήκα.
2: Εσύ έχεις αγαπήσει?
3: Εννοείται.
2: Πώς έχεις αγαπήσει αν δεν υπάρχει αγάπη?
3: Είμαι τριφασικός. Η τρίτη φάση μου είναι η φάση του αιτιολογικού εγώ.
0: Κίτρινο, μαύρο, γκρι.
3: Τα δύο πρώτα
0: τα
3: εγώ.
0: Τα καλώδια
3: μου,
0: λέω.
3: Δηλαδή το ενστικτικό εγώ και το γλωσσοϋποθετικό εγώ, δηλαδή η ηλιθιότητα με απλές ελληνικές λέξεις. Είναι μέσα μου. Ενσταλλαγμένο, διότι μεγάλωσα σε μία.
2: Αγάπησε ως ηλιθιότητα είναι.
3: Η αγάπη. Εννοείται ότι αγάπησα με την έννοια που λένε οι άνθρωποι, αλλά μετά το έκανα εμετό αυτό το πράγμα, διότι αντιλαμβανόμουν πάντα ότι είναι μια χυδαιότητα και πιο πολύ απέναντι στη γυναίκα που αγαπούσα.
0: Στο φαραντούρι δεν τα πεις αυτά.
3: Η τεστοστερόνη δεν αφήνει ποτέ έναν άντρα να είναι αυτό που θέλει να είναι, που δηλώνει ότι είναι πιστός. Το όχι να μένει πιστός με το σώμα, πιστός με το μυαλό, πιστός με το θέλω του, πιστός με τα με όλα τα συναισθήματα γενικότερα. Είναι αδύνατο.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Απ' τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου από πού? Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις και έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω.

από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω και τι να πρώτο συγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις, και έχεις το θράσος και μου λες, ξέρεις αγάπη.

0: καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον Status.
5: Τάκης.
6: Come on.

0: Πιπεράκια, μπακάλικα, άτσαλο, τα φτηνικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίνη, τη Βασιλόπουλο, etc. Και αν δεν τα βρίσκετε, βάζετε τις φωνές να μην τα ξαναλέμε, ξανά από την αρχή. Και έχω μπροστά μου και καθημερινή.
1: Άσας,
0: και... δεν
1: πούσε,
0: έχω.
1: Πούσε. Πάνε κατευθείαν ελεύθερο τύπο και αγωνιστικό.
0: Δηλαδή θες να δεις
1: προς... Όχι, ξέρω.
0: Εσύ δεν ξέρεις. Πλάκα με κάνεις τώρα. Και επειδή ξέρεις, γι' αυτό με οδηγείς. Κνέ οδηγητής, πω από πώς θα λέω, μιλάμε. Να αγωνιστώ μια πρώτα ή...
1: Όχι, πάνε πρώτα προσλήψεις.
0: Τι να σου πω τώρα, είναι, σήμερα είναι αυτό που πρέπει να είναι.
1: Είναι.
0: Δηλαδή έτσι μάλιστα. Αιτήσεις τώρα για 1974. Το, να το πάει. Τι τέσσερις μωρμα. Δηλαδή σε παρακαλώ, κάνε 1970 ή 80. Τι τσίπηκα
1: πρέπει. Άντε 2000 δηλαδή.
0: Τι παταξίδι. Ναι ρε, τώρα σιγά να πούμε. Μήπως θα τους πληρώσεις. Κάντε πρόσληψη και πάει στο διάποδο. Γι' αυτό σε λέω ότι θέλει αγώνα.
1: Θέλει. Κάτσε.
0: Θέλει...
1: Πριν τον αγώνα να μας ανοίξει λίγο η όρεξη.
0: Λίγο κλειστή είναι.
1: Τι είναι.
0: Για πες.
1: Είναι λίγο κλειστή. Δικιά μου τουλάχιστον.
2: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα, από το λαιμό Πρεσπών. Σήμερα έχω ένα ωραίο καλοκαιρινό φαγητό. Σαράκια στο φούρνο, με κόκκινη πιπεριά, με κρεμμυδάκι, με ντομάτα, λάδι και αλάτι, πιπέρι και λίγη ρίγανη. Λέγονται ψάρια, λαδορίγανη στο φούρνο. Είναι πάρα πολύ νόστιμο φαγητό, καλοκαιρινό. Αλλά γίνεται και το χειμώνα. Να το φτιάξουν όλες οι νοικοκυρές. Και έχω φτιάξει εκεί πέρα και τηγανιτά ψαράκια. Θα τα
0: για συνοδεία.
2: Με. Και είναι πάρα πολύ νόστιμο. Χαιρετίσματα σε όλους.
0: Δηλαδή τρως το τηγανιτό, σε μπουκώνει λίγο κλάτς και ένα φουρνίσιο.
1: Ε, ναι.
0: Που έχει λίγο πιπεριά, ντομάτα, αυτά. Αχ, συνέρχεσαι, ξανά τηγάνι.
1: Άρα μπράβο, έτσι, όλα τα ξέρεις.
0: Καλά, εγώ το τζάμπα έχω τρώσει με το
3: πλάκι. Αγαπημένοι μου φίλοι, σήμερα τρώω στα φυλάκι. Τρώμε στα φυλάκι. Προτιμάμε τα φρούτα εποχής, γιατί είναι πιο υγιεινά και έχουν πιο πολλές βιταμίνες. Λοιπόν, ελάτε να φάμε στα φυλάκι.
0: Η Εφηθόδη. Έτσι από το σταφυλάκι έγινε εσύ.
3: Και θέλω να σας πω φίλοι μου, αγαπημένοι μου φίλοι,
0: και
3: ότι στις 25 Παρασκευή θα βρίσκομαι στο Κερατσίνι στα λιπάσματα. Εκεί με τη Γογό Τσαμπά.
0: Αγωνιστικούς
3: και θα είναι ολόκληρο επιτελείο. Θα περάσουμε υπέροχα. Σας περιμένω στο Κερατσίνι στα λιπάσματα.
1: Και εδώ θέλουμε.
0: Καλά, τι.
3: Σεπτεμβρίου. Φυλάκια και σας αγαπώ.
1: Γιατί είναι εδώ δεν έχει.
0: Λέω και εδώ θέλουν στις κουρκές.
1: Και εγώ τσαμπά τώρα είναι δυνατόν.
0: Τα φαγητά θα τα φέρουμε εμείς. Από το Μενεξέ και του Μπάμπη.
1: Μια που πες Μενεξέ και Μπάμπη, πάμε στους ακροατές. Πριν αγωνιστείς.
0: Καλά, εγώ αγωνίζομαι ότι ώρα θες, είναι.
1: Λοιπόν. Μενεξέ.
0: Ναι, τι έκανε.
1: Φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Σημερινή.
0: Σημερινή που το ξέρει.
1: Φαίνεται από τον καιρό.
0: Έχει σκουτίδα.
1: Έχει σκουτίδα και ψηλόβροχο. Σημερινή από τη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Επόμενη φωτό. Μάλλον στο ενδιάμεσο έχει ένα κείμενο. Δεν ξέρω για τους άλλους. Εγώ πήγα για μπάνιο με ψηλόβροχο και τώρα ήρθε η ώρα του παιδιού.
0: Κατάλαβα. Έβγαλε υποχρέωση.
1: Έχει σουτζουκάκια, πατατούλες, κασεράκι, κεφαλοτυράκι, παστά.
0: Τώρα λίγο δεν κολλάει. Τέλος πάντων.
1: Ντομάτα και ούζο.
0: Ναι, μακαρόνια δεν έκανες. Δηλαδή έλειπε ένα μακαρόνι, ένα ουγκραντέν.
1: Στείλε χαιρετίσματα στην Ελένη.
0: Τι λες τώρα, εννοείται.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει: καλησπέρα παιδιά. Γεια σας παιδιά.
0: Γεια σας.
1: Φιλαράκι, έχεις ένα. Ο Στέλιος, συγγνώμη, Στέλιος. Έχεις ένα ευρώ να πάω για μπότοξ.
0: Θα κάνεις το γρήγορο μάλλον. Αυτό το φτηνό. Τέτοιο μπότοξ μπορεί να κάνω κι εγώ. Σε τραβάει τα μάγουλα από Άρης από τη μία, εγώ από την άλλη.
1: Ο Κωνσταντίνος το πάει στο ποδοσφαιρικό. Ο Φαραντούρης λέει που υποβέβαια στον Μπάου γιατί πίστευε στη Μαρούπα. Μιλάμε, θυμάστε τότε με την ΑΕΚ.
0: Τα θυμάμαι όλα, αλλά.
1: Μιλάει για προσωπική κρίση.
0: Καλά, τώρα από κρίση ο Φαραντούρης, τώρα που περίμενε να δει ποιο κόμμα θα ράξει, τώρα και σε τι κάτι είπε.
1: Θανάσης.
0: Γεια σου, Θανάση.
1: Παιδιά, μη γελάτε. Φίλος πλαστικός χειρουργός λέει πως τα πιο πολλά λεφτά τα παίρνει από λεύκανση.
0: Να σου πω κάτι. Πού την κάνει.
1: Είπαμε πού. Φωτεύεις. Προκτού κανονικά. Αυτό λέει. Απλά το διάβασα γιατί το έχεις πει πριν, εννοείται.
0: Δηλαδή
1: το επαναλαμβάνουμε.
0: Είναι αυτό που λέμε όταν παίρνετε την αλή στην υγειά μας, ας πούμε, να κάνει λεύκες. Σε παρακαλώ, δηλαδή. Αυτό τέτοιους φίλους και εγώ θέλω.
1: Μαρία λέει.
0: Ναι, γεια σου, Μαρία.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Διογέννη, έχω πεθάνει από τα γέλια. Δεν ξέρω, γιατί.
0: Ούτε εγώ.
1: Τι το λέω.
0: Δεν σε καταλαβαίνω.
1: Η Φωτεινή λέει, Διογέννη, σήμερα κεντά. Έγραψε. Δεν ξέρω γιατί.
0: Διπλοφιλονιά ήταν γι' αυτό. Γιατί τα θέματα είναι τέτοια, καταλαβαίνει. Άμα με ρεθεί κάτι.
1: Μπάμπη.
0: Γεια σου, Μπάμπη.
1: Κιο φτεδάκια.
0: Ο κλασικό μου αρέσει.
1: Πατατούλε.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ψωμάκι.
0: Ναι.
1: Ντοματούλα. Αυτό πρέπει να κάνει. Μισό κιλό φέτα.
0: Καλά, θέλει μισό. Ένα ντουβάρι φέτα θέλει στην κατσιάρα. Δεν γίνεται.
1: Άμα το δει πω η φέτα, πιο πολύ ντομάτα είναι η φέτα.
0: Ναι, ρε, αντί για ψωμί, ρε, ξέρει ο άνθρωπο.
1: Έχει και ψωμί δίπλα.
0: Είναι το βλέπει, α πούμε, σαν ντεκόρ, δεν είναι.
1: Και καλησπέρα σα.
0: Καλησπέρα σα.
1: Λοιπόν.
0: Η καλή πατάτα ξέρει πώ γίνεται, έτσι. Την κόψουμε, καλά, καταρχήν στο κόψιμο θέλει τέχνη.
1: Ναι. Με την πληγώσεις.
0: Και με τα κύματα που έχει.
1: Ναι.
0: Είναι σαν το κρέας, πατάτα είναι ευαίσθητη. Άμα την κόψεις κόντρα, μετά νταγκιάζει.
1: Μπράβο.
0: Αφού την κόψεις φέτες λεπτές, εγώ έχω τεχνική στο κόψιμο της φέτας, τη βρέχεις καλά με νερό, παγωμένο νερό, να φύγει όλη εκείνη η γλίτσα που έχει.
1: Mm-hmm.
0: Την αφήνεις αστιγνώς καλά. Ρίχνεις αλάτι χοντρό, μπραφ, μία έτσι πώς κάνουν τα μαγειρικά.
1: Λιονίσει.
0: Ναι. Και εντωμεταξύ έχεις βάλει καλαμποκέλαιο, μην βάλεις ελαιόλαδο, είναι πιο υγιεινό, αλλά μην βάλεις γιατί.
1: Καλαμποκέλαιο την κάνει πιο τραγανή.
0: Μπράβο. Να, ορίστε, αυτά είναι. Μετά από δύο χρόνια πώς να πω. Δηλαδή έχουμε σύμπνοια. Το αφήνεις και καπνίζει μέχρι να μπει η γυναίκα και να σου πει: τι κάνεις εδώ πέρα, θα πάρουμε φωτιά. Τι λες.
1: Τώρα τι λες. Από μέσα σου.
0: Απ' έξω σου. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω απ' έξω μου.
1: Επειδή δουλεύω ο προφητήρας και δεν ακούγεται.
0: Ναι, δουλεύει ο προφητήρας και δεν ακούγεται και περιμένω να περάσει και μηχανάκι με τον
1: τάπο.
0: Και εκείνη την ώρα την πετάς μέσα και την αφήνεις να κακακακακακρακ να φτιάχνει όταν τη βγάζει έτσι.
1: Το νιώθει, παιδιά.
0: Ναι, και να βγάζει με την τρυπητή την κουτάλα, να στραγγίζει καλά, να μην έχει γλάδια και βάζει και χαρτί τριπλό.
1: Ναι.
0: Χαρτί κουζίνας. Τριπλό, μπράβο, αυτό που φέρνει τώρα εδώ πέρα ένα χαρτί. Πω, άπαγα. το βάζει από πάνω και όπου στραγγίζει, φεύγουν όλα τα λάδια. Πετά και τριμμένη ρίγανη από πάνω.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Φέτα.
1: Και ή κεφαλοτήρι.
0: Και σηκωφύγει, φύγετε από το σπίτι, μην σας βλέπω. Δηλαδή, μόνο σου.
1: Ο Μπάμπης λέει: φέτα είναι κατσικίσια.
0: Τι να πω τώρα, δηλαδή.
1: Ο Δημήτρης μας έστειλε βραστά αυγά κουμένα.
0: Ναι.
1: Με αλάτι και πιπέρι.
0: Σε παρακαλώ. Η χειρίση θα κάνει. Τι είναι αυτό. Αυτά τα κάνουμε γιατί.
1: Λοιπόν, υπάρχει έσταση.
0: Παρακαλώ.
1: Ο Χρήστος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το κατσιαμάκι γίνεται, λέει, από καλαμποκάλευρο. Αυτό που είπες είναι το ταρατόρι.
0: Ναι, και το ταρατόρι και το άλλο το κατσαμάκι που λες είναι ο τρόπος παρασκευής του κατσαμάκι. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο το φαγητό. Τουλάχιστον αυτή την πληροφορία έχω εγώ.
1: Αφού τον έβαλες στη διαδικασία και έψαξες και στο AI.
0: Βρε το AI, καλά, ρώτα το AI αν είσαι όμορφος. Τι είσαι, ποιοτή είσαι άσχημος. Δηλαδή τώρα με ρωτάς το AI.
1: Ανταγωνίσου τώρα.
0: Το λες με έναν τρόπο απαξιωτικό να πούμε. Δηλαδή σαν να είναι υποχρέωση. Ο αγώνας πρέπει πάνω απ' όλα βρε. Πρωτίστως ο αγών.
1: Γεμάτο το τριήμερο, θα λέει η εφημερίδα.
0: Κοσμοπλημμύρα στη Θεσσαλονίκη και τις τρεις μέρες.
1: Είδες.
0: Τι να δω αφού τα διαβάσα από νωρίς το
1: πρωί. Όχι ρε, εγώ στη γειτονιά μου ήταν αφού ξέρω.
0: Α, που πέρασε.
1: Όχι μόνο πέραζα.
0: Αγωνίστηκε η σιωρά.
1: Αγωνίστηκα, είχα τσουβλάκια.
0: Τώρα μια που το έφερε κουβέντα να πούμε. Τι θα γίνει με αυτούς τους κακομαθημένους της ΚΝΕ.
1: Γιατί.
0: Γιατί για όλους ο Δήμος μας κουπανάει κάτι πρόστιμα. Άμα βάλουμε αφίσα και ειδικά κάτι σάντουιτς, κάτι ξέρω εγώ, κάτι από εδώ από εκεί. Αυτούς όλους επειδή είναι αγωνιστές το πνίγουν το κουνέλι.
1: Δεν πιάνει.
0: Τι δεν πιάνει ρε. Πλάκα μας κάνεις που άμα βρέξει θα γεμίσει πολτό χαρτί παντού να πούμε.
1: Δεν πιάνει λέμε. Ξέρουν πως τα κολλάνε.
0: Πως τα κολλάνε πια. Τα χαρτονομίσματα.
1: Τα χαρτιά.
0: Το γρηγορώσιμο.
1: Τι σκολώνες ξέρω.
0: Ναι, εμείς δεν τώρα μαθαίνουμε. 30 χρόνια αυτή τη δουλειά κάνουμε.
1: Στην συνεργεία δουλεύουν ένα προς ένα, βρε.
0: Εγώ δεν δουλεύω μόνο με τον αδερφό μου. Μόνοι μας τις βάζουμε, μόνοι τις βγάζεις. Εμείς τις βγάζουμε και όλα τα τελειώνουμε.
1: Η ουσία είναι ότι είχε πολύ ωραία σουβλάκια.
0: Δεν με απαντάς και θα περάσω σε καταγγελίες.
1: Συνέχισε να αγωνίζεις.
0: Δυνατό κουκουέ για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Δέλτα τελίτσα κουτσούμπας. Αλήθεια, ο Κουτσούμπας ξέρει κανένα στη δουλειά έφτιαχνε, αν έκανε ποτέ.
1: Ταβερνιάρης.
0: Ναι, αυτό είναι το εύκολο, αυτό θα κάνει μετά. Για το πριν λέμε. Έχει μια φωτογραφία που είναι ο Κουτσούμπας σε μια ταβέρνα που γράφει πάνω ταβέρνα ο Τεμπέλης.
1: Συγγνώμη, αν πήγαινες για φαΐ, με ποιο θα πήγαινες?
0: Με τον Κουτσούμπα.

0: Ελάτε μαζί μας, λέει ο Κουτσούμπας, μπορούμε να
1: φέρουμε. Όσοι είναι τα 1900 χρόνια. Ένα. Πόσα λεπτά είναι το 1 τρίτο της ώρας?
2: 30 δευτερόλεπτα.
1: Του αριθμού το 1 τέταρτο είναι το 11.
2: Το 2.
1: Η μονόκερη είναι υπαρκτό ή φανταστικό πλάσμα?
2: Υπαρκτό.
3: Γιατί?
1: Ποια Δευτέρα τρώμε παραδοσιακά τη λαγάνα?
4: Μεγάλη.
1: Πώς λέγεται το σαλιγκάρι χωρίς κέλυφος?
0: Άστιγο.
5: Γυμνοσαλιγκάρος. Γυμνοσαλιγκλια... τέτοιο.
1: Ποιος ήταν παντρεμένος με τη σκορδά?
5: Λιάνγκας.
1: Κάμετε το.
5: Γυμνο... Λιάνγκας.
3: Πότε τρέπονται λίγο.
1: Ποιο είναι το σύνολο των δαχτύλων όλων των ποδιών και χεριών του ανθρώπου?
6: 40.
0: Πουδαρούσα.
1: Συμπληρώστε τη γνωστή φράση. Του έψησε το ψάρι.
4: Σωτιάνι.
1: Τι ήταν τα παλαιότερα χρόνια η γαλέρα?
4: Μήλο.
0: Τι ήτανε?
1: Μήλο.
0: Η γαλέτα ήταν μήλο.
1: Σε σύμπλεγμα ανήκει η Ιθάκη.
4: Οι κλάδες.
0: Όχι, Λέσβος.
1: Πώς λέγονται τα κλειστά σχήματα που έχουν τουλάχιστον 3 πλευρές και 3 γωνίες?
0: Δωματίου.
1: Πόσοι αιώνες είναι τα 1900 χρόνια?
0: Τις διάστατες. Τώρα συγγνώμη, δηλαδή αυτοί ψηφίζουν, εγώ σου λέω τώρα. Μετά μην αρχίσετε πως βγήκε αυτός και ποιος βγήκε ο άλλος. Όπως βγαίνουν τόσα χρόνια όλοι αυτοί που βγαίνουν. Κάτι με χτύπησε.
1: Τι σε χτύπησε?
0: Κάτι ήταν ο Βοριάς, κάτι χτύπησε την πόρτα. Δεν ξέρω. Ήρθε να σε χαμνός.
7: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα, από το λαιμό Πρέσπα.
1: Δύο σήμερα.
7: Μια και είναι Κυριακή, σήμερα έφτιαξα ένα πάρα πολύ ωραίο φθινοπωρινό φαγητό, γιατί άρχισαν και τα κρύα εδώ στην Πρέσπα. Μπορεί να μην έχουμε ακόμα βροχές, αλλά φαίνεται η θερμοκρασία που κατέβηκε. Είναι πάρα πολύ ωραίο το φαγητό αυτό, είναι βραστό φαγητό, μοσχαράκι είναι, στην κατσαρόλα με πατάτες γιαχνί. Με λίγο καρότο το έχω κάνει, κρεμμύδι, ντομάτα, λάδι, αλάτι και πιπέρι. Είναι πάρα πολύ ωραίο φαγητό.
1: Ωραία.
7: Να το φτιάξουν όλοι όσοι αγαπάνε οι μαγειρικοί. Να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετάμε όλους με αγάπη.
0: Και θέλει και μπρούσικο κρασί αυτό να γίνει έτσι.
1: Και μπόλικο ψωμί.
0: Για παπάρα. Πώς τη λένε? Βουτιχτάκι. Όχι. Τσαλαβούτα.
1: Ο Σάκης λέει στη Θεαγένους Χαρίση που ασφαλτοστρώνεται.
0: Ναι.
1: Είχε ξαναγίνει άσφαλτος, λέει, πριν 2 χρόνια. Και δεν είχε και μια άλλη κούβα.
0: Εντάξει, περνάει μια στρώση νουτέλα τώρα.
1: Καλησπέρα, παιδες, λέει ο Γιώργος.
0: Χαίρετε.
1: Ο κύριος Κουτσούμπας, όταν τον βλέπω, μου θυμίζει γυμνασιάρχη στο 4ο γυμνάσιο στην Κολόμβου, ολόιδιος.
0: Κατάλαβα, έχεις τραυματικές μνήμες. Ναι, όντως είναι λίγο σαν λυκειάρχης, βέβαια. Μη γυμνασιάρχης. Εντάξει, δεν είναι. Μέχρι που γυμνασιάρχης τι έφτιαχνε,
1: κάθε. Ο Δημήτρης λέει. Διογέννη, καλησπέρα. Ό,τι φαγητό και να σου στείλουν τα παιδιά, σαν τη φασολάδα που θα φάω εγώ το μεσημέρι με ελιά θρούμπα, δεν έχει. Σας προσκαλώ στο πεδίο βολής ο φως μου.
0: Λοιπόν, επειδή τυχαίνει σήμερα να έχουμε βολές και στο σπίτι, και εγώ φασόλια έχω.
1: Στο πεδίο βολής.
0: Και εμείς έχουμε. Εύχομαι να είσαι ευθύ. Τι έχει?
1: Και στα ανατολικά.
0: Ναι. Ωραία. Έχουμε και από, και από τις δύο μεριές. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καλείται να αδειάσει την πόλη. Εγώ σπάω και ένα κρεμμύδι στο γόνατο. Για περισσότερη υποδύναμη. Καλά, γέλα, γέλα. Αν δεις με τι αζεσταθείς του χειμώνα. Εμείς κάνουμε πρόβα. Θα είμαστε έτοιμοι. Έχεις κάτι...
8: Γεια σας φίλοι και φίλες Έλληνες και Ελληνίδες, Έλληνες απανταχού της γης. Λυπάμαι πάρα πολύ για τους φτηνοτρόφους, για την ευλογιά που δεν έχουν αποζημιωθεί, που περνάνε τόσο δύσκολα που υποφέρουν και δεν υπάρχουν αποζημιώσεις. Λυπάμαι. Γεια σας φίλοι και φίλες Έλληνες και Ελληνίδες.
1: Λυπήθηκε.
0: Λυπήθηκε αυτό, ήταν ότι ήταν λυπηθεί. Λυπήθηκε και αυτή.
1: Λοιπόν,
0: παρακαλώ.
1: Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, ξέρεις, ετοιμάσου.
0: Ανίκανοι! Πώς κατέρευσε το οικοδόμημα της Ευρώπης. Ταν, ταν, ταν, ταν.

0: Γιατί ο Φιντάν απειλεί με πόλεμο στο Αιγαίο.
1: Αυτό δεν είναι πια σάρικο.
0: Τα διαβάζουμε στο
1: αφομπάσκι. Τα από κάτω.
0: Ξέρει κάτι η Κίμπερλι και η Αμερικανική Πρεσβεία? Συμβόλαιο θανάτου για Μαζονάκη. Να με πνίξετε. Αντί εσύ τα ξέρεις, τα βλέπεις το πρωί. Με λέει κάτω κάτω πάνε, κάτω κάτω. Εκεί είναι το μεδούλι.
1: Είναι.
0: Ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε δηλώσει ότι κάποιοι σχεδίαζαν τη δολοφονία του. Αυτό έχει βάση, να σε πω γιατί. Την είχε δει που πήγαινε στον Αργυρό και δεν πήγαινε σε αυτόν. Και σε λέει, θα προσπαθήσουν να με βγάλουν από τη μέση.
1: Έλα, πάνε και στην.
0: Καλά, δεν θέλετε ανάλυση. Εσείς χάνετε.
1: Τώρα, εδώ να δεις τι γίνεται.
0: Εδώ έχει.
1: Κεντρικότατο θέλω.
0: Το μαγγελιό, το κεντρικό, ναι, τι. Τα πάνω είναι μαρίδα τώρα, τι ναι, δεν είναι αυτά.
1: Πάλι στην Τζι, στη Συναγρίδα.
0: Ταξίαρχος της μαφίας, Δέλτα Τελίτσα Δάβαλος, Σίγμα Τελίτσα συγκάλυψε το τεράστιο σκάνδαλο Μίχου, 12χρονου θύματος. Κατ' εντολή να νηψιού εξαφάνισε 213 παιδεραστές. Τον έπαιρνε τηλέφωνο ο Δημητριάδης και έσβηναν τα ονόματα υπουργών, βουλευτών και στελεχών του Μητσοτάκη για να μην πάνε φυλακή. Όλοι εκεί πηγαίνανε. Στην Περιστερώνα. Από μένα πουφ, παιδιά, δεν αντέχω άλλο. Να είστε καλά.
1: Περίμενε λίγο.
0: Όχι, περιμένω πολύ.
1: Ο Στέριος λέει θα στείλει το 112 κλειστή τα παράθυρα εντολικά και δυτικά.
0: Μη σπάς τα τζάμια, πρόσεχε.
1: Ο Πάπης λέει θα γίνει ξαολίκης. Θα γίνει ξαολίκη χείος βροντάδες.
0: Είστε απαράδεκτοι.
1: Ντροπή δεν αυτό.
0: Ντροπή και έσχος και όνειδος.
1: Είναι από... δυνατόν τώρα.
0: Και δεν μπορώ να πω και πουφ.
1: Πουφ να πεις.

0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα αδιέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες.
4: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Status FM. Στους 107,7.

0: Η ώρα είναι 10. Νύχτες Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ladies and gentlemen. Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Είναι πολύ πιο ύποπτο να επιβεβαστεί σε ένα αεροπλάνο φορώντας αλεξίπτωτο παρά σε ένα σκάφος φορώντας οσίδιο. Το έχεις προσέξει? Γεια σας, καλό βράδυ. Βράδυ Τρίτης στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, 22 του Σεπτέμβρη. Ελπιδοφόρα η βραδιά, 18 βαθμοί αυτή τη στιγμή στην έξυπνη πόλη μας, θερμοκρασία εδάφους. Σαλαμίνος το Δωδεκανήσου Τσιμισκή. Έως τα μεσάνυχτα ο Γιάννης Ρέμπης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σας ευχαριστώ από τους πρώτους εδώ με τα μηνύματα. Αλίμονο, αλίμονο, Ανέστη Θωμαίδη, για χαρά. Η βραδιά θα είναι μια βραδιά Σεπτέμβρη. Ακούγεται ευχάριστα και στα μπαλκονίσια.

0: λαμβάνουμε συνεχώς προειδοποιήσεις για βροχή. Βροχή δεν βλέπουμε. Προειδοποιήσεις τις βλέπουμε. Και δηλαδή θα είναι τόσο μεγάλη για να ανησυχούμε. Παλιά περιμέναμε τη βροχή χωρίς προειδοποιήσεις. Τη βλέπαμε ότι έρχεται, την αισθανόμασταν. Τώρα βγήκαν οι προειδοποιήσεις. Να, αυτό είναι που κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και φοβίζει πολύ κόσμο. Αλλά δεν βαριέσαι. Γεια σας.
1: Ναι, καλησπέρα, συγγνώμη που ενοχλώ.
0: Παρακαλώ.
1: Είμαστε από το δεύτερο, απλά έχουμε κλειδώσει κάτω την πόρτα.
0: Α,
1: πολυκατοικίες και δεν μπορούμε να ξεκλειδώσουμε και το κλαδί. Έχει μαγκώσει, δεν είναι εύκολο να θα ανοίξετε.
0: Γιατί όχι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε.
0: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο λοιπόν.
1: Εντάξει,
0: να περιμένετε.

Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Θα ασχοληθούμε σε λίγο. Θέλω να σταθώ λίγο σε ένα γκάλωπ που έκανε η ιστοσελίδα 1440 οι Ηνωμένες Πολιτείες, βέβαια. Το ερώτημα για τη δημοσκόπηση ήταν αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί όντως να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας, μήπως απλώς θα έπρεπε να σταματήσουμε. ...64% απάντησαν στην ιστοσελίδα ναι, σταματήστε την προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη τώρα. Το 36% ήταν πιο μέτριο παθές. Όχι, αυτή είναι υπερβολική αντίδραση. Τα ωφέλη αξίζουν τον κόπο. Και βέβαια υπάρχουν και μερικές απόψεις από χρήστες. Ο πρώτος, ο Μπόμπρ, γράφει: σχεδόν κάθε εφεύρεση έχει χαρακτηριστεί ως πιθανό γεγονός εξαφάνισης. Αλλά είμαστε ακόμα εδώ. Ο Μπάρτ σχολίασε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη θέση της, αλλά θα πρέπει πάντα να έχει ανθρώπινη παρέμβαση πριν επηρεάσει έναν άνθρωπο. Και ένα τρίτο σχόλιο ήταν από την Πόλα, η οποία γράφει: είναι καλύτερο να αντιδράσουμε υπερβολικά για την ασφάλεια και να μετριάσουμε αργότερα παρά να χάσουμε την ασφάλεια και την προστασία και πολλά άλλα. Όλη η Ελλάδα το ίδιο πράγμα είναι. Το είδα το μηνυματάκι σου, Δημήτρη, έτσι ξεκίνησα. Τον Δημήτρη δεν το λέω το επίθετο γιατί δεν χρειάζεται. Έχουμε πολλούς ακροατές με το όνομα Δημήτρης. Μου γράφεις όλη η Ελλάδα το ίδιο πράγμα είναι. Μπάζα παντού, πλαστικά μπουκάλια σε όλους τους δρόμους, δεξιά και αριστερά, τα σκουπίδια το ίδιο. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, περιφερειάρχες, υπουργοί, δεν ενδιαφέρεται κανένας. Ο κόσμος το ίδιο, όλη μέρα αραχτή στην καφετέρια και πέρα βρέχει. Δυστυχώς σε αυτή την έρμη χώρα δεν υπάρχει καμιά ελπίδα. Έτσι λες εσύ, Δημήτρη. Κάποιοι πιστεύουν ότι υπάρχει ελπίδα. Εσύ μπορεί να πιστεύεις ότι ο κόσμος που έχει απομείνει είναι στη συντριπτική πλειοψηφία του πολύ χαμηλού νοητικού επίπεδου, χαμηλής ποιότητας, άξεστος, αμόρφωτος, κουτοπώνυρος, απέδευτος και τεμπέλης. Αλλά υπάρχει μια ελπίδα σωτηρίας. Από ό,τι φαίνεται και ίσως είναι καλύτερα. Δηλαδή, ψυχραιμία. Η ψυχραιμία διώχνει το κακό μακριά. Και ποτέ δεν κάνει λάθη.

Never gonna let you go. Γεια χαρά στον Νίκο Γιωτζή, στη Μαρία Κρασά, Γιώργο Κουρούνη. Καπετάνια, γεια χαρά. Στέφανος Λοντζής. Η κυρία Τόνια, ο Ισίδρος Μπίμπας. Χαιρετήματα στον Εύασμο και στη Χρύσα Γρηγοριάδου. Μαρία Χάτζη, για κουμί στέργος Αργυρίου. Τα σέβη μας την κυρία Θόμη Πετρούδη. Καθημερινά, κάθε βραδινά, εδώ, στον Στάτους. Τον καπετάν Κωστή Καΐσερλη στην ΚΟ. Την Κριστίνα Παπούλια στην Αθήνα. Τον Τάγκη Ντικησίδη. Άλλος ένας ταξιδιώτης. Τον Γιάννη Κατσαμούντη και την κυρία Δέσποινα Τσάκαλου. Everybody's on the run.

Ο κύριος Χουάνγκ εντωμεταξύ είναι της Nvidia. Αυτή τη στιγμή είναι η εταιρεία με το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο. Και είπε ο κύριος αυτός ότι συναντήθηκε και με τον πρωθυπουργό εχθές. Είπε ότι 0% πιθανότητες να καταστραφεί ο κόσμος από την AI και ότι το να τρομάζεις τους ανθρώπους με ακραίες προβλέψεις είναι περιττό και ανεύθυνο, είπε. Και ότι η Nvidia έχει σαφές συμφέρον να διασφαλίσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται με ασφάλεια, σε αυτό έχει δίκιο. Αμφισβήτησε επίσης ορισμένες εκκλήσεις για επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, υπονοώντας ότι οι εταιρείες θα μπορούσαν να αναζητήσουν νομική προστασία εάν τα προϊόντα τους προκαλούν βλάβη. Και η συζήτηση βέβαια αυτή γίνεται καθώς οι κυβερνήσεις Αμερικής, Κίνας, Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζουν να συζητούν για την ασφάλεια. Βέβαια ο Ντόναλτ είναι ο τύπος ο οποίος είναι ο τύπος του τσαμπουκά που δεν ανέχεται το τζαμπουκά από αυτούς που δεν αξίζουν. Επομένως ήταν πολύ σκληρός και στον ΟΗΕ και συμφωνεί με το να συνεχιστεί η βελτίωση της τεχνητής νοημοσύνης μέχρι να φτάσει στο υψηλότερο σημείο, ρε παιδί μου, να μπορούμε να επικοινωνούμε και στον Άρη με το ίντερνετ. Και αυτό είναι πολύ εύκολο να επιτευχθεί. Πάντως, δεν ζητάει ο Χουάνγκ ούτε την προστασία από οργανώσεις και οργανισμούς για την ασφάλεια κτλ. Ξέρουν τι κάνουν. Τώρα, η Nvidia είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο αυτή τη στιγμή, η οποία κατασκευάζει τα chip. Και μάλιστα τα προηγμένα chip για προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν κάποια βαρύτητα τα λόγια του. 0% πιθανότητες στην αποκάλυψη δήθεν της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά από την άλλη μεριά, πρόσεξε τι έχει καταφέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Έχει μετατρέψει την επιστήμη σε μποτιλιάρισμα ιδεών. Θα καταστραφεί, δεν θα καταστραφεί. Γιατί δεν θα καταστραφεί, επειδή θα καταστραφεί γι' αυτό. Και όλοι εμείς κάτω από τους τροχούς. Under the wheels.

σκέψη για τον ντους. Γεια σου Καράτσα. Μαζί μας κάθε βράδυ το Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής. Τελευταίος όροφος. Με βεράντα που εξάπτει τη φαντασία λίγο. Και απέναντι βλέπεις τα φώτα της Κατερίνης. Να αχνώ σβήνουν ανάβουν. Αλήθεια, θυμάσαι πώς μεγάλωσες τα παιδιά σου. Από την μικρή βρεφική ηλικία. Τι του έλεγες? Μόνο κραυγές. Πουλάκι μου, τσουτσου, αου, για τέτοια πράγματα. Ή του μίλαγες με λέξεις? Μυρίζουν όμορφα τα μωράκια και σου έρχεται να τα ζουλήξεις, αλλά πρέπει να τα μάθεις και πού ήρθανε. Έτσι ακριβώς, ακριβώς, ακριβέστατα μαθαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη. Εγκέφαλοι και τσιπάκια από πυρίτιο ανταγωνίζονται εγκεφάλους από άνθρακα και τσιπάκια επίσης από άνθρακα.

Από ό,τι βλέπω πάντως η κυρία Τέρι είναι αρκετά εξοικειωμένη με την τεχνητή νοημοσύνη και γενικά με το διαδίκτυο. Χαίρομαι γι' αυτό, κυρία Τέρι. Καλό βράδυ. Λεωνίδας από την γειτονιά της Φόντορ Λάιεν μας στέλνει χαιρετισμούς. Ο κύριος Θάνος, καλό βράδυ κύριε Θάνο. Ο Λευτέρης, σήμερα είδα 9 βαθμούς στον Πολύμηλο πριν την Κοζάνη. Ναι, αν έχουμε τώρα εμείς 18 εδώ και έχουν αραιώσει και οι νεφώσεις, τι προειδοποίηση για βροχή δηλαδή μας στέλνετε? Hillbilly Moon Explosion, βασίλισσα της καρδιάς μου. Και μια γεύση λίγο από Bruce Springsteen, Incident on 57th Street.

Καλώς ήρθατε κύριε Θωμά Τρακατέλη. Από τον δροσερότατο Βαβδό προς κρύο

Πλέον από τη Θεσσαλονίκη, εντάξει, είμαστε κι εμείς δροσέροι τώρα, βέβαια, εννοείται. Καλό φθινόπωρο. Έτσι ακριβώς, Λευτέρη. Καλό φθινόπωρο. Σε λίγο τα δέντρα θα ρίχνουν τα φύλλα τους. Είναι το θερινό θέρετρο ο Βάβδος. Ή κάνω λάθος. Η ώρα είναι 10:30, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Για να έχετε όρεξη, περάστε μια βόλτα από το Αλέγκρο. Θα σας τονώσει λίγο έτσι το ηθικό. Θα σας δώσει μια αισιόδοξη ματιά έτσι να ταινίζετε λίγο τη ζωή. Γιατί υπάρχουν και τα ωραία, τα ποιοτικά. Και σας αξίζει η ποιότητα στη ζωή. Και με πάρκινγκ δωρεάν.

0: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
1: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
2: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
3: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
4: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
8: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

απολαύσετε τη βραδιά σας με όποιον τρόπο μπορείτε. Δεν μας έχει απομείνει τίποτε άλλο. Γύρω μας παντού οθόνες. Δεν ξέρεις τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Ξεκινήσανε τώρα επί τη ευκαιρία τη εμφανίση της AI και οι ηλεκτρονικές απάτες με μίμηση της φωνής.

Όλοι πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε τη φωνή ενός αγαπημένου μας προσώπου, έτσι δεν είναι, από το τηλέφωνο. Ωστόσο, η τεχνολογία κλωνοποίησης φωνής εξελίσσεται με ηλικιώδη ρυθμό. Το μόνο που χρειάζονται οι απαταιώνες είναι λίγα δευτερόλεπτα ηχητικού υλικού για να δημιουργήσουν ένα πιστικό deep fake. Ένα βαθύ παραμύθι. Το υλικό αυτό, το φωνητικό, μπορεί να το αντλήσουν από αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, από το ραδιόφωνο. Μπορεί επίσης να προέρχεται και από περιεχόμενο που σχετίζεται με τη δουλειά μας και έχει καταλήξει στο διαδίκτυο. Ένας στους 4 Αμερικανούς δηλώνει ότι έχει λάβει τηλεφωνική κλήση με deepfake φωνή τους τελευταίους 12 μήνες. Και ένα επιπλέον 24% δηλώνει ότι δεν μπορεί να διακρίνει τη διαφορά. Μια από τις πιο διαδεδομένες απάντες περιλαμβάνει αυτή τη τηλεφωνική επικοινωνία με ένα συγγενή χωρίς προειδοποίηση και την αναπαραγωγή ενός ηχητικού στιγμιότυπου σχεδιασμένου να τον κάνει να πιστέψει ότι το αγαπημένο του πρόσωπο έχει απαχθεί. Αυτές οι απάτες εικονικής παραπαγωγής μπορεί να φαίνονται ακόμη πιο ρεαλιστικές, καθώς οι απαταιώνες αναφέρουν και προσωπικά στοιχεία που έχουν επίσης συλλέξει από τους ίδιους λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα. Μπορεί επίσης να παρακολουθούν και το προφίλ του θύματος στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και των συγγενών του. Το κλειδί βέβαια για τους απαταιώνες είναι να κρατούν τους συγγενείς του θύματος σε κατάσταση αβεβαιότητας και να τους προκαλούν έντονη ψυχολογική πίεση. Και για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούν και την κλωνοποιημένη φωνή, μόνο για λίγα δευτερόλεπτα κάθε φορά, την αναμειγνύουν και με ήχους λιγμών, κλαθμών, προσθέτουν θόρυβο στο φόντο ώστε ολόκληρο το σκηνικό έτσι να ακούγεται πιο πιστικό και χαοτικό. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο τώρα υπάρχει ένα όπλο να αμυνθείτε. Όχι μόνο εσείς, αλλά όλη σας η οικογένεια. Διότι οι πρωταγωνιστές όλης αυτής της απάτης είναι όλη η οικογένεια. Αυτό που μπορείτε να κάνετε για να ξεσκεπάσετε μια απάτη είναι να συμφωνήσετε σε μια μυστική λέξη με τα μέλη της οικογένειάς σας. Θα πρόκειται για μια λέξη ή φράση που θα είναι εύκολο να θυμούνται και την οποία μπορούν να ζητήσουν σε περίπτωση που υποψιαστούν ότι η φωνή σας έχει υποστεί επεξεργασία με τεχνολογία deepfake. Ένας απαταιώνας βέβαια δεν θα έχει τρόπο να γνωρίζει ποια είναι η μυστική λέξη, αποκαλύπτοντας έτσι την απόπειρα εξαπάτηση σε πρώτο πλάνο. Τα βασικά τώρα, η λέξη θα πρέπει να είναι εύκολο να απομνημονευτεί, αλλά ταυτόχρονα και να είναι αρκετά συνήθιστη. Επίσης, δεν θα πρέπει να είναι κάτι που θα μπορούσε να συναχθεί από την ανάγνωση των αναρτήσεών σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή από άλλες πηγές ανοιχτής κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι για αρχή θα πρέπει να αποφεύγετε ονόματα κατοικιδίων ή αγαπημένων αθλητικών ομάδων. Πάει το summer time. Autumn season.

Η κίνηση στους δρόμους της πόλης είναι μια χαρά, σε λεμπονάτι. Αλλά από ό,τι βλέπω, η περιφερειακή προς δυτικά είναι κλειστή. Εκτελούνται έργα και δεν πρόκειται να σταματήσουν μέχρι το Μάη της επόμενης χρονιάς, που θα παραδοθεί το flyover.

Το πρόβλημα όμως εδώ με την μυστική λέξη είναι το κατά πόσο θα το θυμούνται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Γιατί δεν συμβαίνουν τέτοια κάθε μέρα. Οπότε να λειτουργεί ως κωδικός. Θυμάσαι μάνα τον κωδικό, τον κωδικό, τη λεξούλα. Αρδαμέρι, μπράβο. Θα ρωτάς, είσαι από το Αρδαμέρι?

baby. Γεια σου Άκη Δημητριάδη, Ειρήνη Ρούσου, Τσιμπάκης Φώτης, cab driver. Καλή βάρδια Φώτη.

Κακές ημέρες. Κακές ημέρες για τα αριστερά κόμματα στην Ευρώπη. Πολύ κακές ημέρες και πολύ κακά αποτελέσματα. Το θέμα είναι 1-1 μέχρι στιγμής, διότι τα πράγματα αρχίζουν σιγά σιγά να κινούνται μέχρι να ξεκινήσει η μεγάλη θύελλα και όποιο πάρει ο χάρος. Silver Shadow για τον φίλο μας τον Ευάγγελο Σιώζο στο Καλάνδρι.

διαπιστώσεις. Παρότι η ενημέρωση σχετικά με τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, γνωστή ως ΔΕΠΗ, και υπερκυνηγητικότητας, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια μαζί με τις διαγνώσεις, μια κατάσταση που συνδέεται με τη διαταραχή δεν έχει φωτιστεί το ίδιο. Πολλά άτομα προσπαθούν να αποκρύψουν τα συμπτώματά τους σε ένα φαινόμενο που περιγράφεται ως ADHD. Masking. Ένα καμουφλάρισμα της ΔΕΠΗ. Όρος που περιγράφει τις συμπεριφορές που υιοθετεί ένα άτομο για να κρύψει ή να αντισταθμίσει τις δυσκολίες και τα συμπτώματά του. Και η προσπάθεια αυτή μπορεί να βοηθά το άτομο να ανταποκριθεί στις κοινωνικές, εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές απαιτήσεις. Έχει όμως και ένα τίμημα. Άγχος, υπερπροσπάθεια και σε ορισμένες περιπτώσεις εξουθένωση. Τι σημαίνει αυτό το καμουφλάρισμα της ΔΕΠΗ? Είναι ένα σύνολο μαθημένων συμπεριφορών στις οποίες συνήθως καταφεύγει κάποιος με ΔΕΠΗ προκειμένου να προσαρμοστεί ή να ενταχθεί σε κοινωνικές συνθήκες. Να αποφύγει το στίγμα ή να αντισταθμίσει δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Θα έχετε συναντήσει ασφαλώς ανθρώπους στα μέσα μεταφοράς. Ανθρώπους οι οποίοι ακόμη φορούν τις μάσκες. Αυτές που μας επέβαλαν να φορούμε, να φοράμε στην περίοδο του COVID. Και το ενδιαφέρον είναι ότι η μάσκα δεν φοριέται πάντοτε συνειδητά. Ορισμένες από αυτές τις στρατηγικές μαθαίνονται ήδη από την παιδική ηλικία και με τα χρόνια μπορεί να γίνουν σχεδόν αυτόματες.

Τι είσαι, μεγιστάνας είσαι. Είσαι πολύ πλούσιος, Αλέξανδρε Καραμπουλητήδη. Μου στέλνει μία φωτογραφία τώρα, η οποία είναι σημερινή, με τη λεζάντα Ευδοκίμησαν παρά την ανομβρία. Ένα όμορφο ζευγάρι κρόκου. Καλό βράδυ ρε Αλέξανδρε. Τώρα με έφτιαξες. Ώστε αυτός είναι ο κρόκος Κοζάνης. Που δεν αντέχουμε τίποτε τη μυρωδιά του.

0: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Έπιπλα γραφείου Σίγμα, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
6: STATUSFM 107.7, your lovely radio.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Ξελεμόν.
10: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Lenny Kravitz, Low, ξεκίνημα για τη δεύτερη ώρα. Τίτλος του Low, χαμηλά χαμηλά το πήχη. Να και μια ωραία σκέψη για τον ντους. Ένας από τους πιο σημαντικούς επιστήμονες του κόσμου μας, ο οποίος δεν ζει πλέον, πίστευε ότι το μυστικό για πιο έξυπνα παιδιά δεν κρύβεται στην αποστήθηση και στις ατέλειωτες ώρες μελέτης και παπαγαλία, αλλά σε μια ευχάριστη διαδικασία που εξάπτει τη φαντασία. Υπάρχει μια ιστορία που δημοσιεύτηκε σε ένα άρθρο του 1958 στο Montana Library και δημοσιεύτηκε και πρόσφατα από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συγγραφέας Ρίτα Μακδόναλτ διηγήθηκε την εξής ιστορία. Μια μητέρα ρώτησε τον Αϊνστάιν πώς θα μπορούσε να προετοιμάσει τον γιο της για να γίνει επιστήμονας. Προς μεγάλη της έκπληξη, η απάντηση του Αϊνστάιν ήταν «Τα παραμύθια, κυρία μου, τα παραμύθια». Όταν η μητέρα αντέδρασε, θεωρώντας ότι αυτό ήταν πολύ επιπόλαιο και υποτιμητικό για την τάξη της, ο Αϊνστάιν επέμεινε και της εξήγησε «Κυρία μου, η δημιουργική φαντασία στον άνθρωπο είναι βασικό εργαλείο και για έναν αληθινό επιστήμονα. Και τα παραμύθια είναι αυτό που καλλιεργεί αυτή τη φαντασία από την παιδική ηλικία. Ο άνθρωπος που άλλαξε μια για πάντα τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το σύμπαν δεν έκρυψε ποτέ ότι δεν ήταν υπέρμαχος της αυστηρής σχολικής εκπαίδευσης. Γιατί στα 15 του εγκατέλειψε το γυμνάσιο του Μονάχου, επειδή από τη μία δεν του άρεσε το αυστηρό στρατιωτικού τύπου σχολικό σύστημα, το οποίο συνεχίζεται, και από την άλλη η οικογένειά του είχε μετακομίσει στην Ιταλία και νιώθε μόνος και καταπιεσμένος. Έτσι να κάνει, μετά από λίγο γράφτηκε στο καντονιακό σχολείο του Αράου στην Ελβετία, όπου ολοκλήρωσε και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στα 17 του μπήκε στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο στη Ζυρίχη, παρακαλώ, και αργότερα έγραψε κριτικά για την εκπαίδευση και συχνά ανέφερε ότι η δημιουργικότητα κινδυνεύει μέσα σε αυστηρά συστήματα εκπαίδευσης. Πίστευε ότι η αληθινή μάθηση ανθίζει μέσα από τη χαρά, την περιέργεια και την ανεξάρτητη σκέψη. Μάλιστα, σε ένα γράμμα προς τον γιο του τον συμβούλεψε να παίζει τα κομμάτια πιάνου που του άρεσαν περισσότερο, ακόμη κι αν ο δάσκαλός του δεν του τα είχε αναθέσει, γιατί αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος να μάθει περισσότερα όταν διασκεδάζει.

Η κίνηση στην πόλη είναι όπως κάθε ρουτίνα, κάθε Τρίτη. Χαλαρά. Δεν χρειάζονται και μεγάλες ταχύτητες βέβαια μέσα στην πόλη. Αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι cab drivers.

μερικές θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες δεν είναι καθόλου θεωρίες συνωμοσίας, είναι πραγματικές ιστορίες. Βέβαια κάποιους ενοχλούν και πέφτει ο τίτλος συνωμοσία να απενοχοποιηθούμε. Ο κύριος Kenneth Arnold είναι βασικά πανάγνωστος σε όλο τον πλανήτη. Αλλά ο Kenneth Arnold είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έγραψε ιστορία το 1947. Δεν έγραψε ιστορία, απλά είδε και περιέγραψε κάτι το οποίο παρατηρούσαν τότε οι άνθρωποι για πρώτη φορά. Ο Kenneth Arnold εντόπισε 9 άγνωστα αντικείμενα κοντά στο όρος Ερενιέρ το 1947 στον ουρανό. Και είπε, όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο, του είπε ότι κινούνταν σαν τα πιατάκια, αν το πετάξεις για να πηδήξει πάνω στο νερό, και περιέγραφε την κίνηση, πώς κινούνταν. Ο δημοσιογράφος την ερμήνευσε λανθασμένα ως σχήμα. Ένα λάθος λοιπόν σε μια υπηρεσία πληροφοριών και ολόκληρη η ιστορία των θεωριών με εξωγήινους, περιοχή 51 και το καπέλο από αλουμινόχαρτο του θείου σου, ξαφνικά γεννήθηκαν. Και όλα αυτά ένα τυπογραφικό λάθος τα έκανε. Αλλά μιλάς για το σύμπαν, φίλε.

Να είναι καλά η τεχνητή νοημοσύνη, για την οποία δεν ξέρουμε τίποτε απολύτως και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτό το μηχάνημα. Αυτά τα ηλεκτρόνια, φωτόνια, μαγνητικές δυνάμεις, ηλεκτρικές δυνάμεις, ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις. Και 0 και 1, 0 και 1, 0 και 1, 1, 0, 0. Άρνηση θετικό, άρνηση θετικό. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Χίντον, ο οποίος θεωρείται ο ιδρυτής, τέλος πάντων ο πατέρας της τεχνητής νοημοσύνης, ήταν ο πρώτος που ανέπτυξε νευρονικά δίκτυα με τον υπολογιστή, και είναι ο κατάλληλος που θα μπορούσε να δώσει μία πληροφορία όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και για το δρόμο που βαδίζει. Από ότι είναι επιφυλακτικός. Δεν πρέπει να υπερβάλλουμε και δεν πρέπει να επαφίουμε την τεχνητή νοημοσύνη στη δουλειά της. Τα πάντα χρειάζονται έλεγχο. Όπως χρειάζεται έλεγχο και ο πιτσιρικά σας ή η πιτσιρίκα σας που μεγαλώνει κάτω από τις οδηγίες σας. Να είναι ηθική, να είναι καλή με τα υπόλοιπα παιδιά, να μην τσακώνεται. Το καλύτερο όπλο που έχει στο σώμα της είναι το στόμα της και τα λόγια της, και όλα αυτά εξαιτίας ενός τυπογραφικού λάθους.

Πάντως, ακόμα και αν δεν γνωρίζετε το όνομα του Nick Bostrom, τον έχω παρουσιάσει αρκετές φορές από τις εκπομπές, θα είστε σχεδόν σίγουρα εξοικειωμένοι με την ιδέα για την οποία είναι πιο διάσημος. Ο Nick Bostrom είναι διάσημος όταν το 2003, που ήταν στην Oxford, έγραψε μια επιδραστική φιλοσοφική εργασία με τον απίστευτο τίτλο «Ζείτε σε μια προσομοίωση υπολογιστή». Τώρα, χαλαρά μιλώντας έτσι μεταξύ μας, το επιχείρημά του ήταν ότι οι επαρκώς προηγμένοι πολιτισμοί θα κατασκευάσουν εξελιγμένες προσομοιώσεις των δικών τους απογόνων και προγόνων, και ότι δεδομένου του επαρκούς χρόνου στην προσομοίωση, αυτά τα προσομοιωμένα όντα θα αναπτύξουν τη δική τους προσομοίωση μέσα στην προσομοίωση, όπου ένα νέο σύνολο προσομοιωμένων προγόνων θα κάνει το ίδιο πράγμα επάπειρον. Είμαστε δηλαδή μέσα σε ένα πρόγραμμα κάποιου υπολογιστή, μεγαλύτερου βέβαια από τον πλανήτη μας και από μας, αλλά δεν ξέρουμε και το μέγεθός μας εμείς σε σύγκριση με τα άλλα συμπαντικά άστρα, πλανήτες κτλ. Μπορεί να είμαστε σε μέγεθος για το σύμπαν ένα κεφαλάκι καρφίτσας. Και να θεωρούμαστε για τους εξωγήινους ή για τους θεούς μας όπως θεωρούμε εμείς τα μυρμήγκια ή το σκόρο ή το ψήλο. Και επειδή ζούμε στη δική μας πραγματικότητα, ας το διασκεδάσουμε.

0: απολαυτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
5: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Ραδιόφωνο και μόνο.

Καλά που μου το θύμισες, Λευτέρη. Αύριο είναι η φθινοπορεινή ησημερία. Ίση ημέρα, ίση νύχτα. Ούτε μεγαλύτερη, ούτε μικρότερη. On night shift.

Έχετε σκεφτεί έτσι κάποια μυστική λέξη για να την αποστηθήσετε με την οικογένειά σας, για να μην πέφτετε θύματα των hacker, των deepfakes, vocal. Αλλά υπάρχει ένα θέμα τώρα. Πώς να το προτείνετε χωρίς να τρομάξετε την οικογένειά σας? Τη λέξη αυτή. Υπάρχει σωστός και λάθος τρόπος για να συμφωνήσετε σε μια τέτοια διαδικασία. Τώρα βέβαια πώς θα το προσεγγίσει ο καθένας είναι το θέμα. Φυσικά δεν θέλουμε να προκαλέσουμε ανησυχία στην οικογένεια, δεν είναι. Ταυτόχρονα όμως είναι σημαντικό να κατανοήσουν ότι η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να την εκμεταλλευτούν για να εξαπατήσουν τους άλλους. Πάντως εγώ βρήκα ένα κολπάκι ωραίο. Βγάζω το καλώδιο από το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού όταν φεύγω, όταν λείπω, αλλά και όταν είμαι εκεί. Και έτσι η Ζαφυρή Ρέπιτς κοιμάται ανέμελη. Αυτό είναι και το look of love. Εσύ τι λέξεις θα έδινες?

Δεν διαφωνώ καθόλου, φίλε Σάβα Καπαξή, με το μήνυματάκι σου. Ήδη έχει έρθει αυτή η εποχή. Μου γράφει, λες, να έρθει η εποχή που θα κατέβουν οι εξωγήινοι και θα μας δίνουν με τυρφοσανίδες και θα μας ταΐζουν κροκέτες λάβας. Ό,τι κάνουμε εμείς στα σκυλάκια που τα κάνουμε βουγιουκλάκι με παντελόνια παραλλαγής. Γιατί, τι πιστεύεις τώρα, ότι είμαστε ελεύθεροι? Από την άλλη όμως, είμαστε ελεύθεροι να διασκεδάσουμε την ατυχία μας. Έκανα σουβλάκι, πίτσα, τίποτα καλό delivery με χάμπουργκερ στο σπίτι.

ανθρωπότητα είναι ακόμη ανήλικη και κανείς δεν ξέρει πότε θα ενηλικιωθεί. Λύνουμε τις διαφορές μας με όπλα, με μπουνιές, κλωτσιές, βρισκές. Έχουμε γίνει αγενείς. Έχουμε ξεχάσει την καλημέρα, την καλησπέρα. Παρακαλώ περάστε. Καθίστε κυρία μου. Έχουμε ξεχάσει ότι όταν συναντούμε μια φίλη μας η οποία έχει παντρευτεί και είναι μαζί της ο άντρας της, δεν την αγκαλιάζουμε και τη φιλάμε στα μάγουλα μάτς μουτς. Υποτιμάς τον σύζυγό της. Πρώτον, δεύτερον, μεγάλε, ποιος είσαι εσύ ρε που θα αγκαλιάζεις τη γυναίκα μου και θα τη φυλάς δεξιά-αριστερά στα μάγουλα και μάλιστα λαδωμένος από τα συμβλάκια. Ο λούρ μου, λέμε τώρα Σάβα, πώς μπορεί να παρεκτραπεί μια παρεξήγηση? Και επειδή μερικοί είστε αμόρφωτοι με κανόνες ευγένειας, μία γυναίκα, για να της εκφράσεις πραγματικά τα συναισθήματά σου, ότι την τιμάς τόσο πολύ, μπορείς να τη φιλήσεις το χέρι, όπως έκαναν οι υπότες. Και όχι πως κάνουν οι προσομοιωμένοι εξωγήινοι. Κουράγιο πάντως, κουράγιο.

Λοιπόν, εγώ τη μυστική λέξη την οποία έχω μεταδώσει και στην οικογένεια και την ξέρουν όλοι είναι η λέξη ολούρμου. Εάν ας πούμε πάρουν στην αδερφή μου και της πούνε, της μιλήσω εγώ και της πω Παυλίνα είμαι ξέρω εγώ στο 424, δεν θα ρωτήσει καλά ιδιώτης σε στρατιωτικό νοσοκομείο, θα πει ολούρμου Γιάννη. Άντε να σε δω απατεώνα, τι θα βρεις για απάντηση στο ολούρμου. Courage.

Εάν δεν πιάνει, ας πούμε, το Λούρμου ή το Μάμπα Ιλντί, αλλάξτε το σύστημα, κλείστε το τηλέφωνο και τηλεφωνήστε κατευθείαν στον γιο σας, την κόρη σας, που υποτίθεται σας μιλάει από την άλλη πλευρά. Και ζουρτάν μπουρτάν. Μπορείτε να κάνετε και αυτό, να βγάλετε το καλώδιο αν έχετε μεγάλη ηλικία μητέρα, η οποία είναι στο σπίτι μόνη της πολλές ώρες, το σταθερό. Γιατί ούτως ή άλλως

βάζετε ξανά το καλώδιο και επικοινωνείτε με την θεία Νίτσα, με τη θεία Όλγα, έτσι να μιλήσει λίγο η μαμά για το glow time. Μην νομίζεις, και η τρίτη ηλικία έμαθε. It's alright, okay, thank you, welcome. Είμαστε φωτόνια και πρέπει να λάμπουμε.

ευχαριστούμε για την πρόταση, κύριε Σταμάτη Χατζηστέργο, από την ΚΟ, τιμή μας. Τζέο Τζεοδίφης, Σοφία Τσεπετσίδου, τον κύριο Μιχάλη Τσάμπαλα, για χαρά, για χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και την Καλλιόπη Πιπέρη. Λίγο αργά, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Έτσι δεν λέει. Έτσι λέει.

Φτάσαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Τίποτε δεν μας σταματά. Θα τη βρούμε την λέξη, θα τη βρούμε. Στύψε λίγο το μυαλό. Ποια λέξη δεν θυμάται η μαμά? Αυτή δεν θα τη βάλεις. Ποια λέξη όμως θυμάται? Pullover. Και είσαι μέσα. Έρχεται και το φεγγάρι της οικομιδής. Σάββατο έχουμε πανσέλινο. Πω, πω θα τρελαθούμε πάλι.

τα σέβη μου και τις ευχαριστίες μου σε όλους σας και σε όσους δεν μας έστειλαν μηνύματα, στους φίλους που έχουν τα γενέθλιά τους. Happy birthday. Άντε αύριο με το καλό μπαίνουμε στο ζυγό. Μόνικα Μπελούτσι και Βάλε. Αυτά για απόψε. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ο Γιάννης Ρέπιτς, παρέα με Allegro Bar Restaurants στο Μέγαρο Μουσικής, τελευταίος όροφος, πέμπτος, μεγάλη βεράντα και ένας χώρος να ανοίξει η καρδιά σου λίγο. Και με δύσκολα φεγγάρια. Αυτά για απόψε. Καλό ξημέρωμα Τετάρτης 23 του Σεπτέμβρη και Βάλε.

0: στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
2: Νύχτε Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Allegro. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
4: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
6: Ναι, Μανώλη μου.
5: Να σας περιμένω.
6: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
5: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
6: Δεν το δω αυτό.
5: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
6: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάουντα. Μέρα νύχτα.
5: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
6: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
5: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
6: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
5: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
6: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια!

0: Και φτάσαμε στα μεσάνυχτα και κάτι ψηλά. 2-11-10-80-8-8-0. Να πω τα χαιρετίσματά μου και τις θερμές ευχαριστίες μου στον Status FM 107,7, τον αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων, που κάνει αναμετάδοση της εκπομπής από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 2 το πρωί. Ευχαριστώ και τον σταθμό και τον Δημήτρη Βενιέρη, το δημιουργό και διευθυντή του σταθμού. Ναι, παλαιότερα η εκπομπή μεταδιδόταν ολόκληρη, αλλά η εκπομπή κράταγε από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί. Και μπορούσε ο σταθμός να αναμεταδίδει, διότι δεν είχε δικό του πρόγραμμα εκείνη την ώρα. Ενώ τώρα πια μέχρι τις 12 η ώρα παίζει δικές του εκπομπές και στις 12 η ώρα συνδέεται μαζί μας. Γεια σου Status FM 107,7. Κύριε Κώστα από τη Μάνδρα Αττικής.
1: Γεια σου Μάνο μου.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε, καλώς τον.
1: Την καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Και από εμάς.
1: Να είστε καλά.
0: Για πες.
1: Δωμαδικίας,
0: Ναι. Πώς αντιδράς όταν αισθάνεσαι ότι σε έχουν αδικήσει?
1: Προσωπικά με μεγάλη ψυχραιμία. Ναι. Διότι αν χάσω την ψυχραιμία μου θα δικήσω εγώ κάποιον άλλο. Πιθανό. Χωρίς να το θέλω έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να φτάσω στα άκρα. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος χαμηλών τόνων. Έτσι λειτουργώ. Αλλά δυστυχώς δεν έχω κάπου ένα όριο όταν με αδικούνε πραγματικά. Αλλά ξέρεις, το θέμα της αδικίας εξαρτάται δηλαδή το πόσο σοβαρό είναι. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να πάει στην τράπεζα να του πούνε θέλω 10 ευρώ για να σου βγάλω ένα χαρτί.
0: Ναι.
1: Το θεωρείς άδικο. Το να σε αδικήσει όμως κάτι το οποίο να έχει σχέση οικογενειακή, σοβαρή, χωρισμού, ζωή, θανάτου και τέτοια πράγματα εκεί.
0: Κληρονομικό, δηλαδή, ας πούμε.
1: Κοίταξα, αν πάρουμε ας πούμε την οικογένεια του Γιώργου, μετά από αυτό που έγινε με τους γιατρούς, ο οποίος σήμερα ήμουν σε ένα γιατρό πριν, με το που μπήκα μέσα ήθελα να του κάνω καλαμπούρι. Και του λέω, ήρθα να μου κάνεις μια πλασμοφαίρεση διευθυντής τώρα ορθοπαιδικής. Πολύ φίλος και πολύ αγαπητός. Και πετάχτηκε από την καρέκλα και μου λέει, άσε ρε φίλε, μου λέει, πώς το λένε, και να σκεφτείς, μου λέει ότι αυτοί οι δύο ήταν αριστούχοι. 19 και ιατρική. Πάει 19 και στην ιατρική.
0: Ρε αγόρι μου, 19 και στο Πανεπιστήμιο της Χονολουλούς.
1: Όχι, εννοούσε το δικό μας το Πανεπιστήμιο. Εκεί είχε κάνει, γνωρίζονται.
0: Μιλάς για το δικό σου το γιατρό?
1: Όχι το δικό μου.
0: Αλλά...
1: Ναι, το δικό μου το γιατρό, ο οποίος γνωρίζει την περίπτωση με τον Γιώργο τον Μαζονάκη.
0: Μάλιστα.
1: Για τους συγκεκριμένους γιατρούς.
0: Οι συγκεκριμένοι γιατροί, δεν ξέρω για τον άντρα, αλλά η γυναίκα, η κυρία Γάκα, πώς λέγεται, είχε πάρει το πτυχίο της από Πανεπιστήμιο της Χονολουλούς.
1: Το μεταπτυχιακό που είχε κάνει.
0: Τέλος
1: το οποίο,
0: πάντων,
1: ο οποίος, ναι, έμορφε τώρα βλακίες.
0: Τι βλακίες, λοιπόν, μην μου λες 19.
1: Όχι, εννοούσα εδώ, την ιατρική Αθηνών.
0: Άμα δεν το δω, δεν το πιστεύω.
1: Ναι. Έτσι ακούστηκε από τους ιατρικούς χώρους. Δεν παίζει ρόλο όμως αυτό.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε, παίρνουμε μία θέση ενός υπαλλήλου, ο οποίος επειδή ήταν καλός μαθητής, το δεν σημαίνει ότι είναι και χρησιμός. Είναι καθαρός στο μυαλό του. Ή ότι δεν θα αδικήσει έναν άνθρωπο. Για να έρθω σιγά σιγά στο θέμα μας να μην ξεφύγουμε. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά σε προσωπικό επίπεδο αυτό που σου είπα στην αρχή. Προσπαθώ να μην αδικήσω άνθρωπο, γιατί ξέρεις, κάποια στιγμή κοιτάς το πρόσωπο στον καθρέφτη και δεν αισθάνεσαι καλά. Αυτό είναι θέμα και συνείδησης. Έτσι μπορεί ο άλλος να τη βρίσκει και να ζει με αυτόν τον τρόπο. Όμως,
0: εννοείς αδικώντας τους άλλους.
1: Ναι, αδικώντας τους άλλους.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι βιτσιόλος. Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν 1000. Λοιπόν, ο εγκέφαλος του ανθρώπου δυστυχώς δεν υπάρχει μηχάνημα να το καθαρίσουν όπως καθαρίζουμε το αίμα. Καλά, σε αυτό ένας είπε πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε στον κόσμο, στον πλανήτη. Θα κάνετε αυτά τα πράγματα και από εκεί και πέρα κατευθείαν βλέπουμε πώς είναι ο κόσμος. Mm. Λοιπόν, να μην το γυρίσω σε θρησκευτικό κομμάτι. Ο Κολοκοτρώνης, να πούμε, είχε πει μια φράση που την ακούμε που και που, ότι καλύτερα λέει να με καταδικάσουν άδικα παρά δίκαια. Δεν ξέρω αν συμφωνήσει σε αυτό το πράγμα. Το είχε πει τότε που ήταν πάλι φυλακή.
0: Mm-hmm.
1: Έχει πολύ ζουμί αυτό που είπε, παρόλο που είναι δύο λέξεις. Και ένας αγαπητός στιχουργός, ποιητής, ο Ιατρόπουλος, ο Δημήτρης.
0: Mm-hmm.
1: Πριν από μερικούς μήνες τον είχα ακούσει σε μια εκπομπή που τον είχε καλέσει κάποια δημοσιογράφη και είχε πει για το δόλιο και το δόλιο. Αυτές οι δύο λέξεις ξεχωρίζει ένα όμικρο.
0: Ναι.
1: Ο δόλιος είναι με όμικρο γιώτα, ο δόλιος είναι με γιώτα. Πόσο διαφέρει η μία με την άλλη από ένα γράμμα.
0: Πάρα πολύ.
1: Ο δόλιος είναι αυτός που θα αδικήσει κιόλας. Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δόλιος να μην αδικήσει τον συνάνθρωπό του. Γιατί λειτουργεί με τρόπο που δεν έχει μέσα του υγεία, να το πω το μυαλό του.
0: Πάντως δεν νομίζω ότι γράφεται με όμικρον γιώτα ο δόλιος.
1: Ο δόλιος, από ό,τι ξέρω,
0: δεν νομίζω.
1: Δεν έχουν το ίδιο.
0: Όχι, όχι.
1: Έτσι είχε πει τότε ο Δημήτρης, έτσι, δεν θέλω
0: Είναι προφανέστατα υπονοούσε την εκφορά.
1: Ίσως, ναι.
0: Δεν εννοούσε, έτσι.
1: Ναι.
0: Δόλιος, δολιοφθορά, όλα αυτά.
1: Δολιοφθορά, ναι.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Και δόλιος,
1: το άκουσα από εκείνο, ναι.
0: Λέμε δόλιο τον κακομοίρη, ας πούμε.
1: Ναι, ο κακομοίρης, πω ο δόλιος, ο Γιώργος, ο Γιάννης, τι έπαθε.
0: Αλλά νομίζω ότι είναι θέμα, νομίζω ότι είναι θέμα εκφοράς.
1: Ναι. Αλλά ο δόλιος, αυτός που, δηλαδή, που λειτουργεί με ύπουλο τρόπο, σίγουρα έχει μέσα του το στοιχείο της αδικίας. Έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι νομίζω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
0: Καλά.
1: Πάντως ήθελα να πω κάτι ακόμα. Μιλάμε για αδικία και εξής κάπου μετά από κάποια γεγονότα που έχουν γίνει εδώ στο τόπο μας. Δηλαδή, τι να πούν αυτές οι γυναίκες και οι πατεράδες που έχουν χάσει 57 παιδιά σε μια σύγκρουση τρένου.
0: Ναι.
1: Πόσο μπορούν να αισθάνονται, μάνο μου, αυτό το συνέστημα. Δεν έχει τελεσιδικήσει κάτι, αλλά είναι πολλά τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, γι' αυτό είπα, υπάρχει διαφορά και εμένα, ξέρω εγώ, ένας προϊστάμενος με αδικούσε γιατί ξέρω εγώ, του ζήτησα να μας δώσουν 5 δραχμές γιατί μας εκμεταλλευόντουσαν και η απάντησή του ήταν, ρε παιδί μου, μη ζείτε με τους ευθεστείς σας. Είναι όμως μια αδικία, ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, αυτό ο συγκεκριμένος διέλυσε μια εταιρεία τεράστια. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω, δεν ήθελα να... Ήθελα όμως και κάτι ακόμα, άσχετο με το θέμα που μιλάμε, να σου δώσω χαρακτήρια γιατί σήμερα σε έψαξα μέσα στο ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Έχει γράψει φοβερά τραγούδια αυτή.
0: Να είσαι καλά.
1: Έχει γράψει, δηλαδή, μου είχες πει ότι έχεις γράψει το 150 κομμάτια.
0: Ναι, 150.
1: Και χώρισα κάποια, τα οποία λέω μπράβο πραγματικά, γιατί ο στιχουργός που είναι και ποιητής, για να βγάλει τέτοια κομμάτια, τέτοιους στίχους, θέλει δουλειά. Επειδή γράφω κι εγώ. Αλλά εντάξει.
0: Και η πλάκα είναι ότι πολλά από τα τραγούδια γράφονται σε 5 λεπτά.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά η προεργασία γίνεται εσωτερικά.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή εκεί που περπατάς το δρόμο, ας πούμε.
1: Ναι. Μπορεί να κολλήσεις κάπου. Μπορεί να πας σε μια παραλία και να εστιάσεις πάνω σε ένα βράχο και κάτι να δεις, κάτι να σε τραβήξει. Αυτό με είχε βοηθήσει και στη δουλειά μου στον αφορά το σχεδιασμό. Δηλαδή παράλληλη σχεδιάζει μέσα στο μυαλό σου να γράψει ένα στίχο. Ο άλλος σχεδιάζει το μυαλό του να βγάλει κάτι που να κοσμεί, να ομορφαίνει. Και τα δύο όμως έχουν τον ίδιο σκοπό. Ο ένας ομορφαίνει την ψυχή και ο άλλος ομορφαίνει άλλα πράγματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι όντως, εγώ προσωπικά και δεν το ήθελα, δηλαδή δεν το θέλω, συνήθως κάθομαι και γράφω και είμαι πάρα πολύ πιεσμένο.
0: Συνήθως σε συνθήκες ναι. πίεσης γράφονται συνθήκες, τα πράγματα.
1: Ναι. Όπως είσαι, και τα μεγάλα τραγούδια.
0: Άμα είσαι πολύ χαρούμενος, πας μια βόλτα, δεν κάθεσαι να γράψεις.
1: Θα γράψεις χαρούμενα τραγούδια.
0: Δεν γράφονται χαρούμενα τραγούδια.
1: Μπορώ να σου αναφέρω μεγάλους μουσικούς συνθέτες που θεωρώ εγώ μεγάλους και έχουν γράψει τραγουδάκια τα οποία τραλαλό. Να πω ο Νίκος ο Καρβέλας.
0: Καλά, εντάξει, οκ. Okay.
1: Το θέλω να σου πω και όχι μόνο,
0: ναι.
1: αλλά θέλω να πω υπάρχουν και τέτοια ιδέα. Υπάρχει. Εγώ καταρχάς είμαι, ελατρεύω την ελληνική μουσική σε όλο της το φάσμα, σε όλο. Μηδενός εξαιρουμένου κομματιού. Και δεν μου αρέσει να αδικούν κάποιους και να λένε έλα μωρέ ποιος, έλα μωρέ ποιος. Το ξέρεις ότι πριν φύγει ο Γιώργος Μαζονάκης πώς ακουγόντουσαν πίσω από το όνομά του. Που δεν το ξέρανε. Και όταν τους λέω παιδιά βάλτε αυτά τα 10 τραγούδια και αν δεν σας αρέσουνε και α το λέει αυτός.
0: Ο Μαζονάκης ήταν μεγάλος καλλιτέχνης.
1: Μεγάλος καλλιτέχνης και είχε ένα ιδιαίτερο τρόπο.
0: Ο τελευταίος με χρειά προσωπική στη φωνή.
1: Ναι.
0: Όλοι οι άλλοι είναι ίδιοι.
1: Ήταν μια κατηγορία μόνος.
0: Ναι, αυτό.
1: Ο Γιάννης ο Πάριος, το μεγαλύτερο κεφάλαιο που έχουμε στο ερωτικό τραγούδι, έτσι, έχει γράψει όπως είπα και τις προάλλες, λίγοι είναι αυτοί που έχουν τραγουδήσει τον πόνο ενός άντρα από μια γυναίκα. Ο Γιάννης ο Πάριος το έχει κάνει και αυτός, έχει γράψει φοβερά τραγούδια, έχει γράψει μουσική, τον θεωρώ κορυφαίο στο είδος του, έτσι, αλλά έχει γράψει όμως και τραγούδια ερωτικά που δεν έχουν πόνο, αντίθετα έχουν αγάπη. Του Γιώργου τα τραγούδια 9 στα 10 έχουν μέσα, ρε παιδί μου, βγάζει πολύ πράγμα. Πολύ μεδούλη. Και αυτό, και με τέτοιο τρόπο που τα λέει και τα ερμηνεύει, και γι' αυτό και τον έχουν παραδεχτεί θεοί και δαίμονες. Δηλαδή, τον παραδέχτηκε, ξέρω, ο φίλος του που είναι μαζί στο ίδιο κέντρο, ο Οικονομόπουλος ένας ο άλλος. Δηλαδή όταν τον πλησιάζουν κάποιοι μεγάλοι μουσικοσυνθέτες να δουν τι είναι αυτό το φαινόμενο, καταλαβαίνουμε ότι εκεί υπάρχει φλέβα. Φλέβα Χριστού.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί λοιπόν σε αυτό το χώρο υπάρχει πολύ αδικία. Πάρα πολύ αδικία.
0: Ναι.
1: Το χώρο της μουσικής και όπως είπα την άλλη φορά, επειδή έχω ζήσει σε χώρο τέτοιο αρκετά χρόνια, τις προπονήσεις κιόλας, όχι σαν πελάτης, υπάρχουν και εκεί πολλές αδικίες. Οπότε ξέρεις, τα αλφα έχουν μαζευτεί πολλά στη ζωή των ανθρώπων. Ασπλαχνία, αδικία, αχαριστία, όλα αυτά ξέρεις. Το ένα πάει πίσω από το άλλο. Δηλαδή στην ουσία δεν έχουν μεγάλη απόσταση. Είναι πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Καταλάβες. Και εντάξει, υπάρχει βέβαια αξιοπερέπεια, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά αυτά που δίδαξε ο Χριστός, που δίδαξε το αλφα και το ωμέγα. Δεν μπορούμε να φύγουμε από το Α και να πάμε στο Π, στο, ξέρω εγώ, στο Ψ και τα λοιπά. Η ζωή θέλει κομμάτι-κομμάτι, είναι κρίκο.
0: Μάλιστα.
1: Και αν ξεφύγεις από αυτό το κρίκο, τελείωσε. Αν ξεφύγεις δηλαδή...
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σήμερα με τέτοια τεχνολογία έχουμε φύγει, έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Σε πράγματα αξίας εννοώ, έτσι. Αυτό εννοώ. Τέλος πάντων, να είστε καλά.
0: Και εσύ αγαπητέ μου.
1: Φιλιά, χαιρετίσματα σε όλους και στη συνεργάτη σου, η οποία είναι πάρα πολύ καλή και χειρίζεται πάρα πολύ καλά το τηλέφωνο. Να είναι καλά.
0: Γεια.
1: Σε όλους. Γεια.
0: Τώρα θέλω να κεράσω το Σταμάτη, τον κύριο Σταμάτη, αν ακούει ακόμα. Του είχα στείλει την πληροφορία μέσα από ένα email που ανταλλάξαμε. Αν ήθελε να ακούσει το Ρήγμα, ένα τραγούδι που φτιάξαμε μαζί με τον Σοκράτη Μάλαμα και τραγουδάει Μαριάννα Παπαμακαρίου. Μουσική Μάλαμας, στίχη Άγρυπνος, ερμηνεία Μαριάννα Παπαμακαρίου. Στα μάτια μου αν ακούς, αυτό είναι το τραγούδι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου Δημήτρη μου από την Αθήνα.
2: Χαίρετε κύριε Άγρυπνε.
0: Καλώς τον.
2: Να δώσουμε μερικές πληροφορίες και στο κοινό για να μαθαίνουν και εδώ.
0: Ναι,
2: λοιπόν, ας αρχίσω με τη βενζίνη.
0: Με τι?
2: Και εσείς θα... με τη βενζίνη. Βενζίνη.
0: Βενζίνη, ναι.
2: Βενζίνη. Λοιπόν, τώρα έχουν μέρες που λένε ότι το συζητούν, το εξετάζουν και έτσι δεν είναι? Και εσείς δεν το ακούτε στη...
0: Ναι, το ακούω.
2: Ναι. Είναι πολλές μέρες. Είναι 2-3 μέρες είναι.
0: Καλά, λοιπόν.
2: Ακόμα δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση.
0: Ούτε πρόκειται.
2: Λοιπόν, στα γερμανικά κανάλια όμως σήμερα ήδη ανακοινώθηκε ότι από 1η Οκτωβρίου η Γερμανία ρίχνει το φόρο και μειώνεται το λίτρο 17 σέντς κάτω.
0: Ναι.
2: Πώς η Γερμανία μπορεί, το ανακοίνωσε από τώρα, οι άλλοι εδώ μας λένε, το συζητάνε ακόμα στην Ευρώπη,
0: ναι,
2: θα επενδύει ο Μητσοτάκης για να κάνει αυτό, για να κάνει εκείνο, να τα καταφέρει και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, και δίνει και παράδειγμα ο Γερμανός, γιατί είδατε στην τηλεόραση προηγουμένως, από το πρωί το μεταδίδουμε. 1η Οκτωβρίου, 17 cents cut. Λοιπόν, όποιος βάζει 50 λίτρα,
0: ναι,
2: όχι, επί της οθόνης, όποιος βάλει 50 λίτρα έχει μία έκπτωση 8,5 ευρώ.
0: Ναι.
2: Αυτά να τα ακούνε οι Έλληνες.
0: Ναι.
2: Για να μαθαίνουν. Γιατί αυτό, η είδηση αυτή αποκλείεται να τη δείξει κάποιο κανάλι. Ότι στα 50 λίτρα που κάνει παράδειγμα ο Γερμανός επί της οθόνης και μου λέει εμένα στα 50 το βλέπω με τα μάτια μου και μου λέει 8,5 ευρώ κάτω.
0: Ναι.
2: Θα πληρώσετε. Δεν πρόκειται να αναφερθεί αυτή η πληροφορία καθόλου σε κανένα ελληνικό μέσο. Τι λέω εγώ, για να ακούει όποιος θέλει.
0: Πάντως ο Τόλης από τη Γερμανία, ένας Έλληνας που ζει,
2: ναι,
0: πάρα πολλά χρόνια εκεί, μου στείλε ένα μήνυμα τώρα και λέει, πες στο φίλο ακροατή ότι η Γερμανία καταραίει.
2: Δεν καταραίει η Γερμανία. Δεν καταραίει η Γερμανία. Ο καγκελάριος έπαθε ένα σοκ μεγάλο που χάρηκα εγώ πάρα πολύ. Έπαθε σοκ ο άνθρωπος με αυτά που συνέβησαν με τα κρατήδια.
0: Μάλιστα.
2: Του Βερολίνου, το διπλανό, τις, τα άλλα δύο.
0: Ναι, 17 λεπτά που λες εσύ ότι κερδίζει,
2: ναι,
0: ο Γερμανός,
2: ναι,
0: το πετρέλαιο είναι 2,43.
2: Ναι, με το πετρέλαιο δεν ασχολήθηκα γιατί δεν,
0: ναι,
2: έδωσα,
0: όχι,
2: και σημασία.
0: Εννοεί ότι την, ναι, την μείωση την έφαγε η αύξηση.
2: Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται με
0: αυτός
2: το πετρέλαιο.
0: Ξέρει γιατί εκεί ζει.
2: Α, ωραία. Πάντως είναι 17 από 1η Οκτωβρίου.
0: Οκ. Okay. Εμείς τον κόκκινο Μάη.
2: Εμείς μας λένε εδώ οι επίσημοι, το συζητάνε, το μελετάνε και θα το ρυθμίσουν.
0: Θα το ρυθμίσουν, ναι.
2: Ναι, για να δούμε.
0: Θα το απορυθμίσουν.
2: Λοιπόν, έχω και κάτι άλλο.
0: Να μου πεις.
2: Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει και πολύ κόσμο, αλλά οι φανατικοί θα δούμε το κανάλι. Ο, ναι, President Trump έβγαλε κανάλι, το είδα απόψε.
0: Ναι.
2: Το είδα, να το δείτε κι εσείς.
0: Μαλλιά, λοιπόν, πότε θα βγάλει είναι το θέμα.
2: Τι είπατε?
0: Μαλλιά πότε θα βγάλει.
2: Μπήκε στο ίντερνετ,
0: ναι,
2: το κανάλι.
0: Ναι.
2: Όποιος επιθυμεί να το δει, είναι 24ωρου βάσεως, μεταδίδει όλες live τις συνεντεύξεις του Προέδρου.
0: Ναι.
2: Διάφορες εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου, τα πάντα μεταδίδει.
0: Okay.
2: Αμερικάνικα τραγούδια μεταδίδει, τα πάντα.
0: Okay.
2: Λοιπόν, όποιος επιθυμεί, στο Google, Trump TV, και κατεβαίνει το κανάλι και έχει και οδηγίες στα ελληνικά.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω αν ενδιαφέρεστε εσείς ή αν δεν ενδιαφέρεστε, όποιος ενδιαφέρεται.
0: Θα ρίξω μια ματιά.
2: Ρίξτε μια ματιά. Trump TV.
0: Οκ. Okay.
2: Λοιπόν, αυτά τα δύο, άλλο τίποτα αν θέλετε να με ρωτήσετε.
0: Εσύ Δημήτρη μου από πού είσαι?
2: Από πού είμαι?
0: Ναι, ναι.
2: Τι? Έχω γεννηθεί στην Ελλάδα.
0: Ναι ρε παιδί μου, καλά και εγώ στην Κρήτη. Δεν έχω γεννηθεί, δηλαδή κατάγομαι από την Κρήτη.
2: Ναι.
0: Αλλά για πού έχεις γεννηθεί?
2: Είπατε.
0: Πού έχεις γεννηθεί, έλα μην με βάζεις να λέω το ίδιο.
2: Όχι, δεν θα βάλω, ναι. δεν θα πω την πόλη.
0: Εντάξει, άντε, σε φιλώ πολύ, να είσαι καλά.
2: Ναι. Άντε, γεια σας.

0: Ο κύριος Παντελής μου γράφει, ρωτάς άγρυπνε πώς αντιδρώ όταν με αδικούνε, όταν αισθάνομαι ότι με αδικούνε. Λοιπόν, προσπαθώ να αντιδράσω με ψυχραιμία και ισορροπία. Δεν είμαι άνθρωπος που νιώθει συναισθήματα όπως θυμό ή πίκρα. Νομίζω ότι το σοφότερο είναι πρώτα να ηρεμήσεις, γιατί η έντονη αντίδραση, η ενθερμό που λένε, συνήθως χειροτερεύει την κατάσταση. Και ύστερα πρέπει να κατανοήσεις καλά τι συνέβη, ποια ήταν η αδικία, ποιος την προκάλεσε και αν υπάρχει παρεξήγηση. Γεια σου Χρήστο από το New Jersey.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Γεια σου φίλε.
1: Συνακροάτρες και συνακροατές, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Τι άλλο θα πω εγώ? Θα πω πράγματα τα οποία συμβαίνουν εδώ για να γίνει σύγκριση με τα πράγματα τα οποία ακούγονται στην εκπομπή τη δική σου που συμβαίνουν στην πατρίδα.
0: Ναι.
1: Η αξιολόγηση, Μάνο, δεν είναι μόνο για τους δημόσιους υπάλληλους. Για τους ιδιωτικούς υπάλληλους γίνεται ανά κάθε πελάτη.
0: Ε, βέβαια.
1: Και πώς? Ήμουν και εγώ σήμερα στην τράπεζα. Βρέθηκαμε ένα νεαρό παιδί. Δεν είχα ιδέα του τι έπρεπε να κάνω. Με εξυπηρέτησε πάρα πολύ καλά. Φεύγοντας με περίμενε η διευθύντρια. Μου λέει, εξυπηρετήθηκες? Βεβαίως, λέω, και είμαι πολύ ικανοποιημένος. Θα σου έρθουνε, μου λέει, email στο τηλέφωνο σου και από μένα και από αυτόν, αλλά και από το κεντρικό της τράπεζας μας, τα οποία, εφόσον πραγματικά είσαι χαρούμενος και ευχαριστημένος με την εξυπηρέτηση του νεαρού, απάντησε τα, θα τον βοηθήσεις πολύ. Ο νεαρός ακόμα πηγαίνει στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Και δουλεύει στην τράπεζα.
0: Τέλεια.
1: Εάν δεν ήμουν ευχαριστημένος, μου ήρθαν τρία email, θα τα απαντήσω το βράδυ που μόλις πάω στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Θα γράψω εγώ ότι ο κύριος ή η κυρία που συνεργάστηκε μαζί μου για να με εξυπηρετήσει δεν ήταν καθόλου καλή.
0: Έτσι γίνεται και εδώ, αγαπητέ.
1: Θα το λάβει υπόψη του η τράπεζα ή η εταιρεία και θα κανονίσει το τι πρέπει να κάνει με τον υπάλληλό της.
0: Ναι, παιδί μου, έτσι γίνεται και εδώ, σου λέω. Οποιαδήποτε συναλλαγή με εταιρεία τηλεφωνίας, με οτιδήποτε τέλος πάντων, ακόμα και με τον ΟΑΕΔ που είναι το ταμείο μας, που είναι γιατροί και τα λοιπά, μόλις τελειώσει έρχεται SMS στο κινητό, email τέλος πάντων, που σε ρωτάει πώς σου φάνηκε η εμπειρία και πώς την αξιολογείς και τα λοιπά. Γίνεται.
1: Σωστά. Οπότε δεν χρειάζεται να νευριάσεις, σηκώνεσαι και φεύγεις, σου λες ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι.
1: Και πας και τακτοποιείς το θέμα.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά εγώ θα νευριάσω, γιατί πήγα σήμερα. Δεν μπορεί να μου τρώνε το χρόνο έτσι. Δεν τον έχω για αυτούς. Κατάλαβες. Και θα μου επιστρέψουν τα 28 ευρώ εκείνη την ώρα. Εκείνη τη στιγμή όμως. Όχι αύριο, εκείνη τη στιγμή. Αλλιώς θα κάνω φασαρία και θα έρθει η αστυνομία.
1: Όταν βρίσκεται τέτοιο πρόβλημα στην Ελλάδα, δεν καλείς τον προϊστάμενο του υπαλλήλου?
0: Παιδί μου, ούτε στη διευθύντρια θα πάω, κατευθείαν.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Βγαίνει, ναι, η διευθύντρια, ο προϊστάμενος.
0: Μα
1: και...
0: δεν φταίει ο υπάλληλος. Φταίει η ασφαλιστική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται η τράπεζα, η οποία θέλει να ασφαλίζει τις κάρτες. Εγώ δεν θέλω να μου ασφαλίσει την κάρτα. Θα την ασφαλίσω μόνος μου.
1: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Μα όχι, φυσικά δεν είναι υποχρεωτικό. Και γι' αυτό είπα και εγώ όταν πήγα σήμερα, ενώ επί τρεις μέρες προσπαθούσα να έρθω σε επικοινωνία μαζί τους και δεν απαντούσε κανείς το τηλέφωνο. Ναι, θα το κάνω εκπομπή το βράδυ, άμα δεν γίνει αυτό που θέλω εγώ εκείνη την ώρα, γιατί εγώ είμαι ανάποδος άνθρωπος, δηλαδή είμαι καλός με τους καλούς και ο χειρότερος με τους χειρότερους. Ο πιο χειρότερος από τους χειρότερους. Όταν πέφτω σε κανιβάλους, ας πούμε.
1: Καταλαβαίνω.
0: Ναι. Ναι.
1: Το δεύτερο πράγμα που ήθελα να πω, ναι, αναρωτήθηκες με τους προηγούμενους συνακροατές πώς θα μπορέσει να γίνει η προσπάθεια να μπει το πράγμα στη σειρά, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Μίλησες με τον συνακροατή από την Καβάλα, μίλησες με άλλους ακροατές και αναρωτηθήκατε πώς θα μπει το πράγμα στη σειρά.
0: Ναι.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μάλλον, υπάρχει καταρχήν η εγκληματικότητα είναι στο κατακόρυφο. Αλλά υπάρχουν και μέρη που δεν υπάρχει εγκληματικότητα μηδέν.
0: Ναι. Και πού οφείλεται αυτό?
1: Για αυστηρές, μπράβο, εκεί θέλω να πάω την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Όταν σας μιλάω τόσα χρόνια για αυτές τις αυστηρές κοινότητες, αυτό ακριβώς εννοώ. Στις αυστηρές κοινότητες δεν υπάρχει έγκλημα. Τι γίνεται στις αυστηρές κοινότητες, είπαμε. Είναι ο φόρο. Πληρώνοντας το φόρο, εισπράττεις καλύτερη παιδεία για την καινούργια γενεά και μεγαλύτερη ασφάλεια από την αστυνομία, η οποία εδρεύει στην κοινότητα αυτή. Σου προσφέρει καλύτερες προσφορές. Ένα παράδειγμα. Το πρωί, τώρα τα παιδιά μου έχουν τελειώσει, αλλά εγώ βγαίνω το πρωί για περπάτημα.
0: Ναι.
1: 7 με 8. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο New Jersey που είμαι.
0: Ναι.
1: Εκείνη την ώρα είναι τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο. Επειδή είμαι τόσα χρόνια τώρα και γνωρίζω τα πράγματα εγώ, η αστυνομία που κυκλοφορεί με undercover, όχι με τα αστυνομικά αυτοκίνητα, με τα πολιτικά αυτοκίνητα, που κυκλοφορεί στους δρόμους για να βάλει την τάξη, είναι μεγάλος αριθμός. Για 2 ώρες. Μετά κάνουν break, μετά παίρνουν διάλειμμα. Right? Σε κάθε σταυροδρόμι υπάρχει άνθρωπος που θα πρέπει με την πινακίδα του stop να σταματήσει κάθε κυκλοφορία για να περάσει το παιδί.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σημασία να έχει πράσινο ή ό,τι έχει. Πρέπει να όταν θα σηκώσει το στόπ ο άνθρωπος που εργάζεται στο σταυροδρόμι, πρέπει να σταματήσεις. Αυτές είναι προσφορές οι οποίες προσπαθούν και βάζουν τα πράγματα στην τάξη. Η ταχύτητά σου, άμα περάσεις 25 μίλια την ώρα, θα σε βρούνε, θα σε πιάσουν. Θα σου δώσουν ετικέτο και το ετικέτο θα σου ανέβει η ασφάλεια.
0: Mm-hmm.
1: Όλα αυτά τα γνωρίζουμε. Και οι άνθρωποι που είμαστε και ζούμε σε αυτές τις κοινότητες, έτσι σας αναφέρω εγώ,
0: ναι.
1: Οι περισσότεροι από εμάς ακούμε τον νόμο. Άμα παραβιάσουμε τον νόμο, ξέρουμε ότι κάπου θα μας έχει δει κάποιος, θα μας βγει τώρα στο σταυροδρόμι και θα μας ανάψει τα φώτα ο άλλος από πίσω.
0: Ναι.
1: Το γνωρίζουμε αυτό. Και επειδή το γνωρίζουμε, τα προσέχουμε. Από την άλλη μεριά, μέσα στην ίδια ώρα, έχεις την ανάπτυξη της νέας γενεάς των παιδιών που βλέπει την προστασία που προσφέρεται στον δρόμο. Τα παιδιά περπατάνε για να πάνε στο σχολείο. Περπατάνε μόνο τους αμέριμνα στα πεζοδρόμια, τραγουδάνε, κάνουνε. Δεν τους καίγεται καρφάκι. Καλά κάνουνε. Να έχουν την ελευθερία τα παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Αργότερα θα μεγαλώσουν να πάνε στο γυμνάσιο, παίρνουν τα ποδήλατα.
0: Mm-hmm.
1: Και πάνε στο σχολείο. Γιατί ξέρουν ότι υπάρχει προστασία.
0: Mm-hmm.
1: Την βλέπουνε. Την βλέπουνε μπροστά στα μάτια τους. Από την άλλη μεριά, εμείς μέσω του φόρου που πληρώνουμε, φόρου οικοπαίδου, αυτός λέγεται φόρος οικοπαίδου,
0: ναι,
1: δίνουμε προστασία και στην νέα γενεά, αλλά και σε εμάς τους ίδιους. Δεν υπάρχει εγκληματικότητα σε αυτές τις κοινότητες. Άπαξ και ξεφύγεις και πας σε άλλες κοινότητες, που, να το πω και έξω από τα δόντια, τι δουλειά έχω εγώ να πάω σε άλλες κοινότητες, αφού τα βρίσκω όλα στην κοινότητά μου.
0: Mm-hmm.
1: Στην Αθήνα μπορείς να το πεις δήμο. Εδώ έξω, γιατί είμαστε σε άλλον τρόπο, τις λέμε κοινότητες.
0: Ναι.
1: Οι κοινότητες αυτές έχουν 20.000 κατοίκους, 15.000 κατοίκους,
0: ναι,
1: αλλά είναι κοινότητα, είναι ξεχωριστό χωριό.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν τρόποι για να μπει το πράγμα στη σειρά, αλλά εάν θα πούμε, ή αν θα πει ένας πολιτικός μάλλον,
0: ναι,
1: τον κάθε ψηφοφόρο, ότι κοιτάξτε, πρέπει να αυξήσουμε τους φόρους, αυτός ο πολιτικός έχει τελειώσει, δεν θα βγει. Προχθές σου είχα πει ότι εγώ πιστεύω η κοινωνία της πατρίδας δεν είναι έτοιμη, δεν έχει ετοιμαστεί και ούτε νοιάζεται κανένας για να την ετοιμάσει.
0: Mm-hmm.
1: Άμα δεν νοιαστεί κάποιος να την ετοιμάσει, πάντα θα έχεις φασαρία και πρέπει σαν άτομο ο ίδιος να πας και να το κουβεντιάσεις, να το σκεφτείς και να το ζητήσεις από τον πολιτικό σου. Ξέρεις, στην κοινότητα, τη δικιά μας, γίνεται ψηφοφορία ποιος θα βγει πρόεδρος της κοινότητας.
0: Mm-hmm.
1: Ένας άνθρωπος για τον Α ή Β λόγο που δεν θέλει να κάνει προσφορές για την προστασία της κοινότητας, δεν το ψηφίζεις.
0: Ναι.
1: Εάν θα θελήσει να κάνει, να αυξήσει το budget την οικονομία της κοινότητας, θα το ρωτήσει η κοινότητα για ποιο λόγο θέλει να αυξήσει το χρήμα, τον προϋπολογισμό, τον πάτη, τον προϋπολογισμό. Για ποιο λόγο. Και σου λέει ο άνθρωπος που τρέχει ότι θέλω να το αναφέρω. Έχουμε περισσότερα παιδιά, θέλω να φέρω περισσότερους δασκάλους, ή έχουμε παιδιά γιατί έρχονται μετανάστες, όπως ήρθα εγώ, που δεν ξέρουν αγγλικά.
0: Ναι.
1: Σε τα παιδιά που μπαίνουν στο σχολείο χρειάζονται βοήθεια. Πρέπει να φέρω περισσότερους δασκάλους για να βοηθήσουν τα παιδιά που έχουν έρθει μετανάστες, οι οποίοι πληρώνουν το φόρο της κοινότητας εδώ και πρέπει να τα βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Το γίνεται κατανοητό, γιατί περισσότεροι είμαστε μετανάστες στις περιφέρειες αυτές εδώ, το κατανοούμε. Και όταν ζητήσει μεγαλύτερο προϋπολογισμό, τον ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό. Αλλά πρέπει να δώσει τον λόγο για ποιο ακριβώς. Και βλέπουμε τις αποφάσεις μέσα στα σχολεία, ότι πραγματικά ήρθαν περισσότεροι δασκάλοι για 1, 2, 3 χρόνια για να βοηθήσουν την κατάσταση, για να μπορέσουν να φέρουν, να μελετήσουν τα παιδιά και να μάθουν αγγλέζικα.
0: Ναι.
1: Και να προχωρήσουν το σχολείο. Όλα αυτά γίνονται με συνεννόηση που υπάρχει στην κοινότητα. Εχθές είχες μία κουβέντα με μία δασκάλα, αν κατάλαβα καλά, που μίλαγες για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.
0: Ναι.
1: Και μιλήσατε και είπατε βέβαια με την θεληματική προσφορά. Η θεληματική προσφορά είναι πολύ καλή, Μάνο, αλλά δεν είναι αρκετή.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μπει η πολιτεία μέσω νομοθεσίας.
0: Μα συμπληρωματική και να βάλει μία σειρά. Ναι. Η εθελοντική προσφορά είναι συμπληρωματική.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι. Δεν κατάλαβες. Δηλαδή, εθελοντίστας ο πυροσβέστης δεν σημαίνει τίποτα αν δεν υπάρχει επαγγελματίας δασοπυροσβέστης.
1: Σωστά.
0: Πάει να καεί ο άλλος.
1: Ναι. Το τι γίνεται εδώ. Γιατί υπάρχουν και εδώ τα παιδιά τα οποία, ειδικά στις δικές μας κοινότητες, πρόσεξέ με,
0: ναι,
1: οικογένειες που έχουν παιδιά με προβλήματα,
0: ναι,
1: ψάχνουν να έρθουν, και αν δεν έχουν οικονομική άνεση, ψάχνουν να βρουν, αν έχουν ένα παιδί, ένα μικρό διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο, ναι, που μπορούν και το πληρώνουν,
0: ναι,
1: για να μπορέσει να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα βοήθειας των κοινοτήτων.
0: Κατάλαβα.
1: Τι γίνεται. Αμέσως η κοινότητα πληρώνει άνθρωπο για αυτό το παιδί να είναι τουλάχιστον τις σχολικές ώρες δίπλα σε αυτό το παιδί.
0: Mm-hmm.
1: Και πολλές φορές πληρώνει την ίδια τη μητέρα ή τον ίδιο τον πατέρα να είσαι ο άνθρωπος, one to one το λένε, ένας με έναν, δηλαδή ένα παιδί, ένας βοηθός.
0: Mm-hmm.
1: Μετά πίσω από αυτό να, η κοινότητα πληρώνει δάσκαλο που πρέπει να αφοσιώσει...
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Mm-hmm. Όταν το προετοιμάσουν αυτό το παιδί από το δημοτικό σχολείο, μπορεί να προωθηθεί και στο γυμνάσιο.
0: Mm-hmm.
1: Στο γυμνάσιο υπάρχει ξανά αυτή η ίδια βοήθεια. Και μερικά παιδιά που έχουν πολύ καλή νοημοσύνη, και ακριβώς σε αυτήν την ακριβώς, σε αυτό ακριβώς το σκαλοπάτι εργάζεται ο μεγάλος μου γιος. Στα παιδιά που έχουν σωστή, καλή δυνατή νοημοσύνη, ας έχουν πρόβλημα στο κορμί τους. Τα παραλαμβάνει, είναι υπεύθυνος για 10 γυμνάσια ο γιος μου. Τα παραλαμβάνει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς να τους εκπαιδεύσει με τι μαθήματα θα ασχοληθούν, ποιες είναι οι βλέψεις τους, τι πανεπιστήμια βλέπουν, να τα προετοιμάσει να δώσουν εξετάσεις. Αφού πάρει το σκορ, την επίδοση των εξετάσεων, το οποίο γίνεται από ανεξάρτητη... ανεξάρτητη ομάδα ή ανεξάρτητη εταιρεία, πες το όπως θέλεις,
0: ναι,
1: αφού βγουν τα αποτελέσματα και τα πάρει ο γιος μου, έρχεται σε συνεννόηση με τους γονείς των παιδιών, κάθονται και μιλάνε μαζί τους και τους λένε ότι αυτά τα πανεπιστήμια έχουν τα προγράμματα για τις επιδόσεις των παιδιών σου.
0: Mm-hmm.
1: Αν θες βοήθεια, θα έρθω και εγώ μαζί σου στο πανεπιστήμιο. Αν δεν θέλεις βοήθεια, πάνε μια μέρα, επισκέψου το κάθε πανεπιστήμιο ξεχωριστά. Θα έχεις βοήθεια από την πολιτεία, κοίταξε ποιο πανεπιστήμιο σου αρέσει να τοποθετήσεις το παιδί σου, διάλεξε ένα, πόσα έχει, 5-6, διάλεξε ένα από τα 6, κάνε την αίτησή σου εκεί και το παιδί σου θα πάει εκεί ξανά με βοήθεια, και οικονομική αλλά και ατομική για να σπουδάσει. Όλα αυτά τα αναλαμβάνει η πολιτεία, αλλά βέβαια ο γονέας που έχει μετακομίσει και έχει έρθει σε αυτές τις αυστηρές κοινότητες συνεχίζει να πληρώνει το φόρο οικοπαίδου. Δεν έχει οικόπεδο, έχει διαμέρισμα. Είναι ξεχωριστός ένας φόρος για το διαμέρισμα. Ένα μικρό διαμέρισμα έχει μικρό φόρο. Δηλαδή είναι μέσα στην εισφορά και ο γονέας. Και μαζί όλοι οι άλλοι υπόλοιποι της κοινότητας είναι μέσα στην εισφορά για το παιδί με ειδικές ανάγκες.
0: Ωραία.
1: Εδώ τα πράγματα, Μάνο. Ξέρω ότι ακούγουμε κακό. Αλλά σου είπα προηγουμένως, ενώ υπάρχει μεγάλη εγκληματικότητα σε άλλες περιοχές, στις αυστηρές περιοχές

0: θα σου στείλει και άτομο η πολιτεία για τις ώρες που το χρειάζεσαι να σε συντηρεί, να σε βοηθάει. Μόνο να είσαι μέσα, δηλαδή, όπως το λέω πολλές φορές, όχι τι θα κάνει το κράτος για σένα, αλλά τι θα κάνεις και εσύ για το κράτος. Αυτά τα πράγματα δεν ακούγονται στην Ελλάδα. Όσες φορές ακούω, κάθε μέρα ακούω την εκπομπή σου. Την ακούω και πειράζομαι λίγο και λέω κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται, να προσεγγίζει ο Έλληνας το πρόβλημα διαφορετικά. Η ζημιά την οποία έχω συνειδητοποιήσει στην πατρίδα είναι μεγάλη. Δεν μπορεί να αλλάξει μέσα σε 1, 2, 3 χρόνια. Βλέπω ότι όλοι κατηγοράνε τους πολιτικούς. Ναι, οι πολιτικοί έχουν κάνει λάθη πολλά, αλλά μέσα σε αυτά τα λάθη ήταν και οι συμπολίτες μου, γιατί εγώ έχω πολλά χρόνια που λείπω από την Ελλάδα και δεν βάζω τον εαυτό μου μέσα. Ναι. Ήταν και οι συμπολίτες μου που, από την ίδια πατρίδα που είμαι, που ήταν μέσα σε αυτά τα λάθη. Μα δεν ήταν όλοι, συμφωνώ, αλλά ήταν οι περισσότεροι. Και γι' αυτό δημιουργήθηκαν τα λάθη. Ακούω σήμερα, ακούω κάθε μέρα. Κοίταξε, σου έχω μιλήσει καλά λόγια για τον Τσίπρα, αλλά δεν μπορώ να παραλείψω για τον Μητσοτάκη. Το επίπεδο συνεννόησης που έχει φέρει ο Μητσοτάκης στην πατρίδα, όσοι μπορέσουν και το συνειδητοποιήσουν, θα μπορέσουν να σκεφτούν με άλλον τρόπο το πώς θα πρέπει να προσεγγίσουν τους πολιτικούς. Αλλά εδώ στο εξωτερικό που είμαι, μπορεί να μην είμαι επηρεασμένος από το ένα και από το άλλο, και τα βλέπω πιο καθαρά τα πράγματα. Καταρχήν είναι διαβασμένος άνθρωπος. Δεύτερον, έχει χρήμα δικό του. Δεν χρειάζεται να κλέψει. Αυτό που χρειάζεται είναι να σκεφτεί βαθιά πώς θα επενδύσει. Και το κάνει. Γιατί να κάθει να ασχοληθεί να κλέψει τώρα από τον κάθε Έλληνα πολίτη, αφού έχει τόσο χρήμα δικό του, έχει τόσο μυαλό που το βλέπεις φέρνει εταιρείες μέσα. Σήμερα διάβαζα έναν άνθρωπο που έφερε την εταιρεία του Θεσσαλονικίου, του Pfizer, και έγραφε ότι ξεκίνησε, λέγανε ότι θα βάλουν 200 εργαζόμενους στη Θεσσαλονίκη για την εταιρεία Pfizer και τώρα έχουν ξεπεράσει 1500. Μα αυτό ποιος το έκανε? Το άρθρο το ίδιο έγραφε, γιατί το ήξερα, τα παρακολουθώ αυτά παλιότερα, ο ίδιος ο Μητσοτάκης είστε σε επαφή με τον κύριο Pfizer, τον πρόεδρο της εταιρείας Pfizer, τον ξεχνάω στο επίθετό του, από τη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα πράγματα, όταν καθίσει, κοιτάξτε τώρα, να μην έχουμε προπαγάνδες και ιστορίες ότι να πέσει αυτός και όποιος άλλος να βγει. Δεν με πειράζει να πέσει αυτός, αλλά βγει ένας άνθρωπος σωστός. Και κατά τη γνώμη μου, για να το κλείσω τελείως, βλέπω δύο σωστούς ανθρώπους μέχρι στιγμής. Και είναι και οι δύο νέοι. Μητσοτάκης και Τσίπρας. Άλλους δεν βλέπω εγώ αυτό το εξωτερικό. Εδώ που είμαι. Μάλιστα. Τώρα δεν ανάγκη να συμφωνήσουν όλοι μαζί μου. Έτσι τους βλέπω εγώ. Και τους δύο είναι νέους. Είναι δραστήριοι. Έχουν άλλη πρόβλεψη και έχουν άλλο μυαλό. Αυτά, Μάνο. Ευχαριστώ που μ' άκουσες.
1: Να είσαι καλά, Χρήστο μου. Για χαρά.
0: Εσύ καλύτερα. Γεια σου.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 ύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Είναι μόλις 4 λεπτά πριν από τη μία. Δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή τώρα. Θα γίνει επιστρέφοντας. Θα διαβάσουμε όμως ένα μικρό ποίημα, σε έκταση μικρό, του Τάσου Λιβαδίτη, από την ποιητική του συλλογή «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Τραγούδι στο δρόμο. Τα κάγκελα του κήπου υγρά από τη βροχή, σαν τους φτωχούς που τους αφήνουν έξω. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα. Σαν ήμασταν παιδιά, κρυβόμαστε κάτω από τη σκάλα και όταν βγαίναμε, είχαμε αφήσει εκεί ένα βασιλικό πεπρωμένο. Η σιωπή κάνει τον κόσμο πιο μεγάλο, η θλίψη πιο δίκαιο. Και αργότερα νέοι αγκαλιάσαμε το πρώτο δέντρο και του διηχηθήκαμε τα περασμένα. Άχαρες μέρες που φύγατε κι όμως αφήσατε μια ανάμνηση συγκινητική. Κι εγώ που υπήρξα τρελός για το αύριο, κοιτάζω τώρα με αγωνία να προχωρούν οι λεπτοδείκτες στα ρολόγια. Ώσπου μια νύχτα ένας διαβάτης περνάει στο δρόμο τραγουδώντας. Πού έχεις ξανακούσει το τραγούδι αυτό? Δεν θυμάσαι. Κι όμως η νοσταλγία όλων όσων ονειρεύτηκες τρέμει μες στο τραγούδι. Στέκεσαι στο παράθυρο και ακούς σαν μαγεμένος. Και άξαφνα, σε κάποια στροφή του δρόμου, το τραγούδι σβήνει. Όλα χάνονται. Ησυχία. Και τώρα τι θα κάνεις? Τάσος Λιβαδίτης.

0: plaque trombone monotone.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρω μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Πέμπτη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 το πρωί. Έχουμε το 2-11-10-80-880 και το radio@parapolitika.gr. Γεια σας Στέλιο μου από το Γαλάτσι.
5: Γεια σας κύριε Άγερμε.
4: Καλώς το. Καλά φίλε.
5: Ελπίζω να είστε καλά. Καλά. Εγώ δεν είμαι και πολύ καλά. Σας άκουγα πάντως στην εκπομπή σας.
4: Τι έχεις και δεν είσαι καλά?
5: Έχω μόνιμο πένθος. Έχει πεθάνει η γυναίκα μου, σας τα έχω πει κιόλα. Με ξέρετε, έχω μιλήσει από πέρσι.
4: Ναι, το θυμάμαι τώρα.
5: Ναι, και δεν μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το πράγμα.
4: Δεν ξεπερνιέται.
5: Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι που μπορεί να διαφωνήσει ο κύριος που μίλαγε πριν με τους γιατρούς. Οι γιατροί, κύριε, έχουν περάσει από 10 κλεισάρες. Δηλαδή, η γυναίκα μου είχε τελειώσει φαρμακευτική. Ναι. Είχε περάσει από τους πρώτους στις Πανελλήνιες. Ναι. Και ο λόγος που πέρασε και δεν πέρασε γιατρική είναι γιατί στη φαρμακευτική θα μπορούσε να βγάλει πιο σύντομα λεφτά.
4: Μάλιστα.
5: Πώς και να σας φαίνεται αυτό περίεργο.
4: Δηλαδή μετά, το διάλεξε εννοείς.
5: Το διάλεξε. Μάλιστα. Μετά πέρασε και στην ιατρική με καταδαχτήρες εξετάσεις και τέλειωσε ως παθολόγος.
4: Ναι.
5: Και δεν έκανε φυσικά αγροτικό, έμεινε, απλώς πήρε το πτυχίο ως γενική παθολόγος και έμεινε εκεί. Όμως τα είχε όλα. Δηλαδή οι γιατροί πραγματικά περνάνε κάθε μέρα εξετάσεις. Όχι κάθε 15 του μηνός, κάθε 30. Δηλαδή αν είσαι τενεκές ξεγάνωτος,
4: ναι,
5: 100% μένεις απ' έξω. Δεν μπορείς να σταθείς καθόλου.
4: Μάλιστα.
5: Τώρα, το συνέστημα που εξέφρασε ο άνθρωπος, όσο και να διαφωνείτε μαζί μου, ναι, ή ίσως να διαφωνείτε με τον άνθρωπο,
4: ναι,
5: εγώ συμφωνώ με τον άνθρωπο. Δηλαδή, συμφωνώ με το ότι κάποιοι μπορούν να πάρουν θέσεις οι οποίες είναι ευθύνης χωρίς να την αξίζουν.
4: Βεβαίως, εννοείται.
5: Αυτό ναι.
4: Μα αυτό φάνηκε.
5: Αυτό ναι. Ναι. Αυτό συμφωνώ απολύτως μαζί, ναι, με τον άνθρωπο, ναι, που είπε βέβαια κάτι αυθαίρετο στατιστικά, ότι οι μισοί λέει δεν έχουν περάσει οι ιατρικές σχολές. Στο δημόσιο, πώς το είπε, συγγνώμη, οι παρελίες εξετάσεις. Εντάξει, μπορεί να μην έχουν περάσει. Κάποιοι μπορεί να έχουν πάει κατευθείαν στην Αμερική. Και αυτοί που πάνε στην Αμερική, μένουν στην Αμερική. Δηλαδή δεν γυρνάνε πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν αξίζεις, θα σε κρατήσουν.
4: Ναι.
5: Αν δεν αξίζεις, και πώς θα σε κρατήσουν, ναι. Να σου πω πως. Είχα μια ευκαιρία από τη δουλειά μου. Η δουλειά η δικιά μου δεν σας την έχω πει στο παρελθόν. Είναι πιλότος. Λοιπόν, σε κάποια στιγμή μπορούσα να είμαι δοκιμαστής test pilot στην Bombardier, στην γαλλοκαναδική Bombardier.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, και έπρεπε εκεί πέρα να πάρω μια μεγάλη απόφαση, όχι μόνο εγώ, η οποία αφορούσε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, η γυναίκα μου να έρθει μαζί μου, που δεν γινόταν αυτό, θα έπρεπε να κλείσουμε το φαρμακείο. Οι γονείς μου θα έπρεπε ή να πεθάνουν ή να μην υπάρχει κάποιος άλλος να τους γυροκομίσει, γιατί υπήρχε και αυτό. Και από την άλλη άποψη, τα παιδιά μου, τα οποία όμως τα παιδιά κρέμονται από πάνω σου. Mm. Δηλαδή είναι λίγο, εντάξει, τα παιδιά ήταν λίγο πιο, πώς να πω τώρα, μπορούσα να μανουβράρω πιο καλά. Όμως πήρα την απόφαση, επειδή η γυναίκα μου έπαιρνε καλά λεφτά έχοντας το φαρμακείο, και δεν χρειάζονταν να διαλύσω τα πάντα. Όμως αυτό μου κάνει το μεγαλύτερο κακό, αλλά στην προσωπική μου ζωή. Γιατί μου κάνει το μεγαλύτερο κακό? Γιατί η γυναίκα μου κάνοντας τη δεύτερη δόση του εμβολίου έπεσε ξερή. Εγώ δεν είμαι αντιεμβολιαστής.
4: Ναι.
5: Έχουμε κάνει τα εμβόλια και εγώ και οι κόρες μου και η γυναίκα μου. Μόνο τη γυναίκα μου την ξαπόσκυλα. Βέβαια, ήθελα να πω κάτι σε αυτό.
4: Ναι,
5: ότι υπήρχε ένα πρόβλημα. Υπήρχε ένα πρόβλημα στην καρδιά της. Το οποίο πρόβλημα δεν ήθελε να το αντιμετωπίσει. Αντιμετώπιζε το σύμπτωμα. Δηλαδή, ανέμενε η πίεση της 19. Έπαιρνε ένα, ξέρετε, η φαρμακοποιή.
4: Αντιυπερτασικό, ναι.
5: Ναι, και οι γιατροί, και οι γιατροί έχουν αυτό το κακό. Ότι αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους ως και πειραματόζω, αλλά και ως αντικείμενο.
4: Ναι.
5: ποιος υποκείμενο στις ενέργειές του. Έπαιρνε ο Λαρτάν λοιπόν, το Λαρτάν είναι το καλύτερο φάρμακο για να πέσει η πίεση, έπεσε η πίεση και όλα καλά για μια εβδομάδα, για 15 μέρες και μετά έπαιρνε άλλο ένα όταν ανέβαινε πάλι η πίεση, έπαιρνε άλλο χαπάκι. Αυτό όμως το σκότωσε. Το κακό βέβαια, το κακό ήταν ότι κάπνιζε. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο κακό. Κάπνιζε πάνω από 2 πακέτα τη μέρα, αυτό την ξαπόστειλε. Και αυτό είναι το χειρότερό μου, μου έχει φύγει, έχετε ακούσει τη φράση που λέει μου έχει φύγει το έδαφος κάτω από τα πόδια μου.
4: Βεβαίως.
5: Ναι, αυτό συμβαίνει στη ζωή μου. Δυστυχώς έχω αναγκαστεί να κάνω πράγματα που δεν τα ξέρω, ούτε τα ορίζω και δεν ξέρω πώς να φερθώ. Δηλαδή οι κόρες μου είχαν ας πούμε για παράδειγμα τη μάνα τους ότι θα τους εκμυστηρευτούν κάτι, θα τους πούνε είπε αυτός αυτό, είπε ο άλλος το άλλο με τους γκόμενους. Εγώ ας πούμε δεν ξέρω τίποτα με γκόμενους, εγώ λέω να τους κόψω τα πόδια και τα χέρια. Δηλαδή είμαι στρατιωτικός και τα παίρνω ότι τα στραβά αυτά, αλλά δεν είναι έτσι.
4: Ναι.
5: Γιατί και εγώ ας πούμε στην αρχή τη γυναίκα μου, δεν θέλω να, μάλλον όχι εδώ που ήρθαμε τα λέμε όλα. Και εγώ στην αρχή τη γυναίκα μου για μερικούς μήνες είχα γκόμενο πριν την παντρευτώ.
4: Ναι.
5: Δηλαδή κάναμε σεξ, κάναμε και αποφασίσαμε μερικά πράγματα, να κάνουμε πολλά παιδιά, διάφορα πράγματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο λόγος που σας πήρα τηλέφωνο είναι γιατί και αυτοί οι γιατροί που έπαιξαν ρόλο στο θάνατο, δεν λέω στη ζωή, στο θάνατο του Μαζονάκη, ήταν γιατροί. Ήταν γιατροί και αυτοί ήταν γιατροί. Είχαν περάσει με εξετάσεις, περνάγαν εξετάσεις, κάναν διάφορα. Απλώς πήραν το στρεβλό δρόμο. Το ποιο δρόμο? Το δρόμο το να οικονομήσουμε. Είναι η ίδια νοοτροπία ότι ξέρω τον τάδε υπουργό ή τον τάδε υφυπουργό ή δεν ξέρω τον τάδε γενικό γραμματέα, το οποίο θα εντάξει μωρέ, θα το κάνουμε, θα γίνει αυτό, θα το κάνουμε έτσι. Και το κάνανε. Και πέρναγε. Εδώ έχει φτάσει η περίπτωση να πει ο ίδιος ο πρώην υπουργός υγείας, ο Πλεύρης, που για μένα θα πρέπει να παρατηθεί, αλλά αντίθετα από αυτό δεν ανοίγει ρουστούνι. Γιατί κανένας δεν παραπονείται για τίποτα. Κανένας. Η ελληνική κοινωνία είναι στο σοκ και στο δέος. Είμαστε στο σοκ και στο δέος. Δηλαδή, τα ακούμε από τις ειδήσεις 8 η ώρα, 8.30 ώρα τρώμε το φαγητό μας, σπίτι μας, κάνοντας τις δουλειές μας όλη μέρα. Εγώ θα φτάσει κάποια στιγμή να κάνουμε και ένα μπάνιο, πιο τυχεροί. Οι πιο άτυχοι κάνουν πιο μετά μπάνιο. Ή αντίθετα δεν τα βλέπουμε αυτά.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, και τα βλέπεις αυτά και λες ότι εντάξει μωρέ, είναι Νέα Δημοκρατία. Και τι παράδειγμα που είναι Νέα Δημοκρατία? Δηλαδή, Νέα Δημοκρατία σημαίνει πάσο για κάθε παρανομία. Σημαίνει πάσο για κάθε παρανομία. Δηλαδή, έχεις free pass σε κάθε εναντίον του νόμου συμπεριφορά. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ή αντίθετα, οι άλλοι, να σου πω κάτι άλλο. Κατηγορούν οι αντιπολίτευση αυτή του Πασόκ και κάποιοι άλλοι και του ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας και κάποιοι άλλοι για το φόρο στα κάψιμα. Δηλαδή, μόλις βγουν αυτοί το Βελόπουλος, να μην είναι να ξέρουμε. Λοιπόν, αυτοί τι εννοούν, ότι μόλις βγουν κυβέρνηση, ας πούμε ότι βγουν η κυβέρνηση, το πρώτο πράγμα που θα κάνουν την άλλη μέρα, εγώ σου λέω και 10 μέρες, μέχρι να συνέλθει η κυβέρνηση να πούμε και 10 μέρες. Στον πρώτο μήνα. Το πρώτο μήνα να καταργήσουν το φόρο.
4: Όχι,
5: δεν το πιστεύω αυτό.
4: Ούτε εγώ το πιστεύω.
5: Δεν το πιστεύω με τίποτα, κύριε μου.
4: Ούτε
5: με
4: εγώ, τίποτα. Αγαπητέ μου, ούτε
5: δηλαδή ξέρεις τι, θα πούνε τον μειώσαμε, να τον μειώσουν μισό τη εκατό. Το μισό τη εκατό είναι δικό μου.
4: Ναι.
5: Αυτοί θα πούνε 25%. 25% και θα αυξήσουν κάτι άλλο για να το κάνουν, ξέρεις, να το κάνουν πιο εύστοπτο. Μισό τη εκατό θα του μειώσουν. Και θα πούνε, να το μειώσαμε. Δεν είπαμε, πρόσεξε, δεν είπαμε ποτέ ότι καταργήσουνε, απλώς είπαμε, λέει ότι καταργήθηκε εκεί, καταργήθηκε εκεί, καταργήθηκε εκεί. Τρίχες, και τι πάει να πει που καταργήθηκε εκεί? Δεσμεύεσαι κύριε ότι αύριο αν βγεις κυβέρνηση θα τον μειώσεις στο μηδέν? Δεσμεύεσαι ότι το σπίτι μας ανήκει σπίτι μας? Δεν ανήκει σπίτι μας το σπίτι μας. Σε αυτό εσάς σας αρέσει κύριε Μανώλη, μου σας αρέσει αυτό που το σπίτι σας, αν δεν πληρώσετε μερικά χρόνια το ένφια, θα σας έρθει όλο μαζί και θα σας πει δεν μπορείτε να το μεταβάσετε κύριε στην κόρη σας.
4: Ναι.
5: Αν πεθάνετε, χτύπα ξύλο Παναγία, να μην πεθάνετε ποτέ. Ποτέ να μην πεθάνετε, να ζήσετε 1000 χρόνια. Αν πεθάνετε και όμως ή και σας χτυπήσει ένα αυτοκίνητο ή πέσει στο κεφάλι σας ένα κομίτης ή κάτι, οτιδήποτε.
4: Ναι.
5: Και χρειαστεί αυτό να το πάρει το παιδί, θα σας πει, άρα Στο ΕΦΙΑ μεσολαβούν 10 ΕΦΙΑ. Πρέπει να πληρώσετε. Εντάξει, σας αρέσει αυτό?
4: Όχι.
5: Γιατί εμένα δεν μ' αρέσει.
4: Ούτε με.
5: Σας έχω πει στο παρελθόν πολλές φορές, παραπάνω από δύο φορές δηλαδή, γι' αυτό λέω πολλές φορές.
4: Ναι.
5: Παραπάνω από δύο φορές σας έχω πει ότι ήσασταν επαρκείς. Δεν ήσασταν επαρκείς. Δεν έχετε πει καμία κουβέντα εναντίον του Μητσοτάκη. Καμία κουβέντα.
4: Εγώ έχω πει πολλές φορές για
5: ωραία, πράγματα... πείτε μου τώρα μια κουβέντα εναντίον του Μητσοτάκη.
4: Να
5: πείτε μου τώρα.
4: Διάβαζα...
5: πείτε μου τώρα.
4: Ένα λεπτό. Διάβαζα πριν από λίγο ότι πριν από καμιά δεκαριά 15 χρόνια είχε πάει σε ένα συνέδριο ομοιοπαθητικών όπου έλεγε ότι ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να διαλέγει το γιατρό που θα πάει και τη μέθοδο που θα ακολουθήσει.
5: Μπράβο.
4: Έτσι.
5: Αυτό είναι πολύ καλλιεργημένη αντίδραση. Μπράβο, σας ευχαριστώ. Επηρεάζει την καθημερινότητά μου πάρα πολύ. Εγώ θέλω να μου πείτε κάτι συγκεκριμένο. Είναι μπορούσε... λάθος αυτό που γίνεται στην Ελλάδα? Εσείς πιστεύετε ότι ζείτε σωστή χώρα? Γιατί η Ελλάδα είναι πάρα πολύ ακριβή αυτή τη στιγμή για τους Έλληνες.
4: Πάρα πολύ
5: ακριβή για τους Έλληνες.
4: Δείτε...
5: Όταν ο μισθός μου εμένα αναγκάζομαι, επειδή έχει πεθάνει η γυναίκα μου όπως σας είπα, να δουλεύω και παίρνω 980 ευρώ και δουλεύω και νύχτες πολλές.
4: Ναι.
5: Αυτή τη στιγμή δεν είμαι στη δουλειά. Ευτυχώς δεν είμαι στη δουλειά.
4: Ναι, ναι.
5: Δουλεύω και νύχτες. Δουλεύω λοιπόν και παίρνω 980 ευρώ. Πείτε μου πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος με 980 ευρώ να έρθει να μου ζητήσει την κόρη μου? Δεν μπορεί.
4: Αγαπητέ μου.
5: Δεν μπορεί. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση.
4: Θυμάστε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε, απαντώντας σε ερώτημα δημοσιογράφου, δεν θυμάμαι πιανού, ότι όχι, δεν έχω ζήσει ποτέ με 800 ευρώ και ελπίζω να μην με αξιώσει ο Θεός να ζήσω.
5: Αυτό το είπε ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός, το είπα. Δεν το είπε ο γέρος. Το είπε ο συγκεκριμένος.
4: Για αυτό λέω, για το Μητσοτάκη λέω.
5: Ναι, αυτό το είπε.
4: Αυτό και εγώ γι' αυτό λέω. Ναι,
5: ναι,
4: και
5: εγώ αυτός για το... όμως,
4: Κυριάκο,
5: αυτός όμως είναι πρωθυπουργός αυτών των ανθρώπων.
4: Ναι.
5: Και αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να δείξει μια νέα μέρα.
4: Ναι.
5: Επίσης κάτι άλλο, το οποίο θέλω να μου το εξηγήσετε μετά που θα κλείσουμε. Αν μπορείτε να μου το
4: εξηγήσετε.
5: Πώς γίνεται, εφόσον μπήκαμε στα μνημόνια και εφόσον μας κόψαν την 13η-14η σύνταξη, το 13ο-14ο μισθό, κλείσαν αυτά, κλείσαν τα άλλα, κόψαν τα διάφορα, κλείσαν τις τράπεζες. Δηλαδή πηγαίναμε, εμένα πέθανε ο πατέρας μου και δεν μπορούσα να κάνω την κηδεία, το ξέρετε, γιατί δεν μπορούσα να βγάλω τα λεφτά. Τα είχα τα λεφτά σε αριθμούς. Σε βιβλιάριο, άσε που κλείσανε τα βιβλιάρια. Άσε αυτό, άσε στην άκρη. Είναι καινούριο αυτό. Λοιπόν, και δεν μπορούσα να πάρω λεφτά. Και μπορούσα να πάρω κανένα 60 ευρώ. 60 ευρώ κάθε μέρα. Είναι δυνατόν.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, πέστε μου πώς γίνεται. Φρικόλες, ναι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα,
4: ναι.
5: Και πώς γίνεται να βγαίνει πρώτος με 23% ή 24%.
4: Δεν το ξέρω. Αυτό δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ να κάνω ομαδική ψυχολογία.
5: Να σας πω τι γίνεται. Αφήστε την ψυχολογία. Συμφωνώ με την ψυχολογία. Γιατί και εγώ πηγαίνω σε ψυχολόγο τακτικά. Αλλιώς δεν γίνεται αυτοθόρθος. Αλλιώς θα είχα αυτοκτονήσει μόνος μου. Μόνος μου θα είχα αυτοκτονήσει. Όχι, προσπαθώ να σταθώ στα πόδια μου. Για τα παιδιά μου προσπαθώ.
4: Έχετε δύο ή τρία?
5: Δύο.
4: Μάλιστα.
5: Δύο. Και το ένα είναι αμαία. Λοιπόν,
4: ναι.
5: Αυτό μας φρένανε. Μας έκλεισε το... Δηλαδή είχαμε πει ότι θα κάνουμε τρία. Δεν θέλω να πω, η Στέλλα δεν λέγανε γυναίκα μου, το ίδιο όνομα με μένα.
4: Ναι.
5: Στέλιος Στυλιανός και Στυλιανή. Μάλιστα όταν βρισκόμασταν τότε σε υγιή χρόνια, τα ξαδέρφια μας ήμασταν πάνω από 15 ξαδέρφια.
4: Ναι.
5: Γιατί και οι δύο παππούδες είχαν κάνει 3-4 στέλες από τις στέλες από την πλευρά της γυναίκας μου και από μένα είχαν κάνει 3-4 στέλιους στάνταρ. Δηλαδή ήμασταν πολλά ξαδέρφια. Σας ζητάω συγγνώμη, ευχαριστώ πάρα πολύ για
4: την παρουσία. Χάρηκα που σε άκουσα.
5: Η ζωή μας, δυστυχώς έχει μετατραπεί σε έναν αγώνα που δεν υπάρχει τέλος. Δηλαδή στον αγώνα, ας πούμε ότι βγήκε τελευταίος. Υπάρχει τέλος, ρε γαμώτο. Δηλαδή βγήκε τελευταίος. Τελείωσε ο αγώνας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τέλος. Είμαστε στον αγώνα. Αυτό δεν το βλέπει κανένας. Και το χειρότερο, σε κάποια στιγμή, ξέρετε, αν πει κάποιος τώρα αυτή τη στιγμή ότι είναι νύχτα, θα συμφωνήσω μαζί του.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
5: Δεν σημαίνει ότι μπορεί να συμφωνήσουμε ότι άλλο λέει. Δηλαδή, έλεγαν για το Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης λοιπόν, αντί να ασχοληθεί, μάλλον λάθος, το κόμμα του που εξέφραζε, αντί να ασχοληθεί με κάτι ουσιαστικό, ήταν εθνικοπαράφρονες. Η λέξη δηλαδή που λέω δεν την έχω πει εγώ. Την έχει πει πρώτος ο κύριος Τράγκας. Λάθος ο κύριος. Ο συγχωρεμένος ο Τράγκας. Ο Άιμνιστος. Τους έχει πει εθνικοπαράφρονος. Πραγματικά, εμένα, οι Αιγύπτιοι οι ψαράδες δεν με ενοχλήσανε ποτέ, κύριε μου. Ποτέ δεν με ενοχλήσανε. Κι όμως πήγε εκεί πέρα να βρει τρόπο να τους πλακώσει το ξύλο, να τους πάσει τα κεφάλια. Αυτό είναι απίθανο. Απίθανο. Δηλαδή, είναι απίθανο. Ενώ ότι είναι νύχτα, είναι νύχτα. Είναι μέρα αύριο που θα ξημερώσει ο ήλιος. Ναι, είναι μέρα. Ξέρετε, να σας πω κάτι άλλο. Λέω αυτό και κλείνω. Τον Άγιο Παντελήμωνα πραγματικά καθάρισε ο Άγιος Παντελήμωνας. Αν θέλετε, πιστέψτε το. Εκεί πέρα μένω. Το γαλάτσι είναι πολύ κοντά στον Άγιο Παντελήμωνα. Mm. Λοιπόν, τον Άγιο Παντελήμωνα τον είχε καθαρίσει. Όταν λέω είχε καθαρίσει, δεν εννοώ τους εγχρωμούς. Προς Θεού, γιατί δεν πρέπει να τους λέμε ούτε μαύρους, ούτε Πακιστανούς, ούτε Μπαγκλαντές, ούτε. Γιατί είναι ρατσιστικά. Δεν είμαι ρατσιστής. Προς Θεού δεν είμαι ρατσιστής. Όμως ρατσιστής είναι αυτός που βάζει αρβίλες και που δίνει κλωτσιά στην πόρτα. Δεν είμαι αυτός ο τύπος, παιδί μου. Δεν θέλω. Θέλω παγκοσμιοποίηση. Ναι, δεν με πειράζει. Έλα εδώ και ζήσε κι εσύ. Αλλά όχι να μου επιβάλλεις εσύ αυτό που ζεις εσύ. Δηλαδή όχι να μου βάλεις τσεμπέρια στο κεφάλι των κοντσιών. Όχι να μου βάλεις να υποκλίνουμε εγώ στον Αλλά. Δεν θέλω να υποκλίνουμε σε κανέναν. Καταρχήν και ο Θεός ο δικός μου, ο Χριστός γιατί επικράτησε. Ο Χριστός επικράτησε γιατί δεν θέλει κανένας. Α, θες να το ασπαστείς. Το ασπάζεις. Και σιγά τι πάρα πει ασπάζεις. Δηλαδή λες ας πούμε ότι θα παντρευτούν μια γυναίκα. Γιατί μέχρι τότε οι γυναίκες είχαν 15 γυναίκες ο καθένας.
4: Ναι.
5: Τέλος πάντων. Δεν θέλω να πω άλλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα μου δίνετε. Ευχαριστώ
4: καλά,
5: πάρα,
4: σε
5: πάρα
4: περιμένω πάλι.
5: Πάλι. Ναι, ναι. Άντε. Θα τα πούμε και σας ακούω με αδειμονία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλή δύναμη.
5: Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 1:21 πρώτα λεπτά. Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων. Η Θησαυρούλα στο 211-10-80-880. Ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και η Κωνσταντίνα. Γεια σου Κωνσταντίνα.
3: Καλημέρα κύριε Μάνο.
2: Γεια σου Κωνσταντίνα.
3: Και σας ευχαριστούμε όλους. Να είστε καλά Παναγία μου. Κύριε Μάνο, πολύ καιρό ήθελα να σας πω για αυτό το θέμα. Έτσι και ευχαριστήθηκα απόψε, πολύ το βάλατε. Πολύ σοβαρό θέμα.
2: Εννοείς πως αντιδράει κανείς όταν καταλαβαίνει ότι αδικήθηκε?
3: Ναι. Όχι, και γενικώς το άδικο.
2: Ναι.
3: Το άδικο δεν ευλογείται. Ποτέ. Το λέει και το Ευαγγέλιο. Κύριε Μάνα μου, δεν υπάρχει νομίζω άνθρωπος που να μην έχει νιώσει αδικία.
2: Ναι. Όχι βέβαια.
3: Πάντοτε, λίγο πολύ. Πώς ξεκινάει και η αδικία? Έχει άλλα ελαττήρια. Εγώ νομίζω ότι να αδικούν έναν άνθρωπο και εμένα ή τον καθέναν χωρίς να φταίς, έχει άλλα ελαττήρια. Δηλαδή νομίζω υπάρχει ζήλια, υπάρχει συκοφαντία, καταλάβατε?
2: Ναι.
3: Ναι. Ναι. Και όταν βγει αλήθεια, εντάξει, δικαιώνεσαι. Αλλά μέχρι που να βγει αλήθεια, γιατί να βασανίζεσαι?
2: Σωστά,
3: έτσι δεν είναι?
2: Σωστά.
3: Έτσι. Εγώ όταν τουλάχιστον αδικούμε χωρίς να φταίω, γιατί μπορεί καμιά φορά χωρίς να το θέλεις και να φταίξεις κάτι, να ζητήσεις συγγνώμη. Να έχουμε το θάρρος, και είναι μεγάλο πράγμα να ζητάς συγγνώμη,
2: ναι,
3: και να το νιώθεις. Γιατί έτσι αποκτάς και την εμπιστοσύνη του αλληνού και την, πώς να σας πω, πάντα έρχονται τα πράγματα πάλι. Αλλά όταν αδικούμε χωρίς να φταίω, νιώθω, όχι κύριε Μάνο, δεν νιώθω ούτε θυμώ, ούτε τίποτα. Νιώθω έτσι μια πίκρα μεγάλη, μια θλίψη μπορώ να πω, αλλά τι κάνω? Γιατί όταν ο άνθρωπος είναι, έχει μάθει να είναι άδικος, ό,τι και να του πεις, μην νομίζεις ότι αλλάζει, δεν αλλάζει. Τον κάνω πέρα. Δηλαδή δεν μου είναι απαραίτητη ούτε η καλημέρα του που λέει.
2: Καταλαβαίνω.
3: Δεν μαλώνω. Ποτέ.
2: Ναι.
3: Ποτέ. Αλλά με τον τρόπο μου δεν θέλω επαφές. Έχω πολύ αδικηθεί. Έχω πολύ αδικηθεί από το κράτος, κύριε Μάνο. Θα το έχω παράπονο όλη μου τη ζωή. Γιατί όταν ήμουν κοπελίτσα 18 χρόνων και έδωσα εξετάσεις για τον ΟΤΕ, 7 είμαστε, δεν είμαστε ούτε 17 ούτε 57. 7. Νούμερο πολύ μικρό. Και ήρθα σε όλα πρώτη. Και στη γραφομηχανή και στα αγγλικά μου και μάλιστα το έμαθα και από τον θείο μου που ήταν σε πολύ καλό εστιατόριο και πήγε ο διευθυντής τότε και του λέει η ανιψιά σου αρίστεψε. Και όμως κυρία Μάνο μου, εγώ δεν μπήκα στον ΟΤΕ.
2: Γιατί?
3: Γιατί πήρε άλλη τη θέση μου από τον κύριο Βοπολιτικό.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά έπρεπε να έχω το μυαλό που έχω τώρα. Τότε ήμουν παιδάκι. Αρφανό, μικρή, θεώρησα. Ο θείος μου ένας αγράμματος άνθρωπος ήταν και ήρθε με χαρά και μας το είπε. Και όμως δεν τη βρήκε και πώς το έμαθα. Όπως ήμουνα στο γραφείο μου και έγραφα, γιατί έχω τόμους γράψει συμβόλαια, έρχεται ένας πελάτης και λέει πώς πάνε τα χέρια σου παιδί μου τι... και μου είπε το όνομα της κοπέλας μου και την έβαλα μου λέει στον ΟΤΕ και μου είπε τον πολιτικό. Το είπα όμως, τη δική μου θέση έφαγε, δεν πειράζει. Δεν νιώθω, δεν. Μου έχει χαρίσει ο Θεός ένα καλό, κύριε Μάνο, δεν νιώθω κακία, ποτέ. Ποτέ, αν θέλει το πιστεύει. Δεν το πιστεύει κανείς που το λέει, αλλά δεν έχω νιώσει κακία στη ζωή μου.
2: Ναι.
3: Δεν πειράζει ο καθένας, γιατί μου έχει πει μια σοφή γυναίκα, κύριε Μάνο μου, και εγώ το λέω, ότι παιδί μου, θα λες πάντα, μέχρι εκεί του κόβει και λέει, μέχρι εκεί του κόβει και κάνει. Αν ήξερε να κάνει κάτι καλύτερο, θα το έκανε. Και έχω πάρει αυτή τη φιλοσοφία. Αλλά αδικίες γίνονται πάρα πολλές. Μια άλλη αδικία που θα την πω τώρα. Τα ένσημα, κυρία Μάνο μου. Δουλεύει ένας, έχει 3.000 ένσημα, 4. Δεν του βγάζουν μια σύνταξη έστω 100 ευρώ 200. Γιατί δεν είναι άδικο αυτό?
2: Άδικο είναι.
3: Από το κράτος. Πολύ αδικία. Θέλω κάτι γι' αυτό. Εγώ γέρασα. Ούτε περιμένω τώρα, είμαι 80 χρονών. Αλλά όμως πολλές ψυχές ταλαιπωρούνται. Γιατί? Δουλέψανε. Δεν τους τα κρατούσαν τότε. Έχουν τα πληριά τους, έχουν τα ένσημά τους. Κι όμως άδικο. Το άλλο που το έχω πει κι άλλες φορές. Άλλοι να τρώνε με χρυσά κουτάλια και να μην έχουν να πληρώσουν το νίκιο. Δεν είναι αδικίες αυτά? Αυτές είναι μεγάλες αδικίες. Και μακάρι, είπε ο κύριος από το New Jersey ότι είναι σε κοινότητες που δεν γίνεται τίποτα. Και εδώ υπάρχουν. Και εδώ, κύριε Μάνο, υπάρχουν κοινότητες που δεν γίνονται κακά. Αλλιώς είναι στην Ομόνια, αλλιώς είναι σε άλλη συνοικία. Δεν τα βλέπουμε? Τα βλέπουμε. Αλλά ας προσπαθεί και ο κόσμος και στη γειτονιά που είναι, ή στη λαϊκή, ή στην αυτή, να προσπαθεί να μην αδικεί πρώτον ποτέ, αλλά και να αξιοπαθούνται που τον βλέπουν, τον αδικούν, ή σου έχει πει τον παραπονό του. Κινήσου λιγάκι. Πώς δισέτωνε, όχι αδιαφορία, γιατί υπάρχει πολλή αδιαφορία τώρα.
2: Ναι.
3: Πολύ ατομισμός. Αυτό δεν ξέρω. Εύχομαι οι θύνοντες να βάζουν μυαλό, να κοιτάνε, να ακούνε αυτά που λέμε. Μπορεί να ακούν και μυαλά και κάτι να γίνει. Στο κάθε μετρίζει που είναι ο άλλος. Στο εργοστάσιο, στο σχολείο, στο σούπερ μάρκετ. Να μην γίνονται αδικίες. Και εκεί γίνονται πολλές αδικίες, κύριε Μάνο.
2: Μάλιστα.
3: Πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το θέμα που
2: πάτε.
3: Να είστε καλά κι εσείς, γερός και δυνατός με την οικογένειά σας.
2: Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όλους σας ευχαριστώ.
2: Γεια.
3: Καληνύχτα, κύριε Μάνο μου.

0: 2-11-10-80-8-80. Γεια σου, Απόστολε, από τη Γερμανία.
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Τι γίνεται, αρχοντά μου, καλά?
1: Τι κάνεις, καλά, μωρέ, καλά. Εδώ. Νυχτούλες.
0: Πώς πάει η οικογένεια, καλά?
1: Όλοι, δόξα τω Θεώ, λίγο η γιαγιά είναι στο νοσοκομείο, αλλά είναι μια χαρά.
0: Γιατί, τι έπασε?
1: Η γιαγιά, όπως σου είπα, δεν ξέρω αν σου είχα πει, έχει το, πώς το λένε, μωρέ, στα ελληνικά, το χαπ. Τη χρόνια
0: αναπνευστική πνευμονοπάθεια. Ναι.
1: Εν τω μεταξύ δεν κάπνιζε ποτέ, αλλά μέσω του παππού.
0: Ντουμάνιαζε από δίπλα.
1: Ναι, μπουχαρές ο παππούς, δηλαδή καπνοδόχος ο παππούς στο δωμάτιο τα βράδια.
0: Ο οποίος παππούς δεν έπαθε τίποτα, ναι.
1: Ο παππούς δεν είχε πρόβλημα με τα πνευμόνια, όχι.
0: Αδικία, ρε παιδί μου.
1: Αδικία, ναι, ξέρεις τι, το γέλιο. Το γέλιο ήταν ότι όταν πρώτο ήρθε η γιαγιά στη Γερμανία, τότε το ανακαλύψαμε. Γιατί στα Γιάννενα δεν δίνει σημασία. Τέλος πάντων, πάμε στο νοσοκομείο την πρώτη χρονιά και με παίρνει ο γιατρός που μου λέει: Να σου πω, μου λέει, κάπνιζε πολύ η γιαγιά. Λέω, κοιτάω τη γυναίκα μου, τη λέω: Ρε, εσύ κάπνιζε η γιαγιά. Μου λέει: Κάτσε να τη ρωτήσουμε. Πάμε μέσα, γιαγιά, τη λέω: Τραβούσε τσιγαράκια. Όχι, λέει, εγώ δεν είχα βάλει ποτέ τσιγάρο, λέει, στο στόμα. Τη λέω: Του γιατρού, ρε γιατρέ, δεν έχει καπνίσει ποτέ στη ζωή. Μου λέει: Κάπνιζε ο.
0: Ο παππούς.
1: Λέω, ο παππού, ναι, λέει, βαρούσα, λέει, τα πακέτα πήγαινε ένα σύννεφο. Παθητική καπνίστρια.
0: Καπνίστρια, ναι.
1: Φαντάζομαι. Ναι, τέλος πάντων, και την έχουμε λίγο μέσα, γιατί είναι και μεγάλη, μωρέ, είναι 93, έχει αυτό το χαπ και έχει και το καρδιακό, δηλαδή έχει καρδιακή ανεπάρκεια επίσης.
0: Α.
1: Και μάζεψε νερό στο πνεύμονα. Και τη βάλαμε λίγο μέσα για να πάρει το εφηγαλάκι. Τη τραβήξανε το νερό από το πνεύμα, να ξέρεις, με σωληνάκι που βάζουν από πίσω που τρυπάνε.
0: Ναι.
1: Και είναι μια χαρά τώρα. Εντάξει, απλά λίγο θα κάτσει λίγο μια δεκαριά μέρες τώρα να την παρακολουθούν εκεί να είναι κοπλέ.
0: Και μετά θα κοιμάται με μάσκα, ε.
1: Έχει συνέχεια μάσκα και σπίτι τη είχαμε.
0: Α.
1: Εδώ και 3 χρόνια τη έχουμε οξυγόνο.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι, οξυγόνο κανονικά στο σπίτι. Το πληρώνει το κράτος, μια χαρά.
0: Και εδώ το πληρώνει το κράτος.
1: Ναι, σε τέτοια πράγματα νομίζω είναι και στην Ελλάδα τα ίδια ισχύουν. Ναι.
0: Τον μπορεί και... να... Ναι.
1: Ναι, ναι, τι.
0: Μπορεί να εξαρτάται από το ταμείο. Ξέρω ότι το ταμείο των δημοσιογράφων το πληρώνει.
1: Α, δεν ξέρω. Ναι,
0: δεν ξέρω ο ποιος τι κάνει, δεν το γνωρίζω.
1: Μπορεί, ναι. Νομίζω σχεδόν ίδια περίπτωση είναι και εκεί και εδώ για πολλά πράγματα. Γιατί συνδέονται και υγειονομικά πολλά και τα κρατικά ταμεία, δηλαδή και εδώ που έχω στείλει κάποια χαρτιά στην Ελλάδα, έχουν μιλήσει με τον ασφαλιστικό φορέα εδώ. Τώρα πια υπάρχει σύνδεση, νομίζω, σε πολλά πράγματα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά και
0: για
1: ήθελα να
0: λέγει γιατί...
1: Για
0: αυτά που τις αντιρρήσετε, ναι.
1: Ναι. Δύο πράγματα... Δεν ξανακάνω βασικά. Ένα είναι συμβόλαιο σε κινητή τηλεφωνία.
0: Ναι.
1: Έκανα μάν και πώς να το διακόψω. Δεν λέω με πιάτη και πώς, έτσι. Μου βγάλανε την Παναγία να το διακόψω το συμβόλαιο στην κινητή και με παίρνουν κάθε μήνα τώρα και μου λένε βάζετε κάρτα να σας κάνουμε συμβόλαιο. Δεν θέλω, λέω, να μου ξανακάνετε τίποτα ποτέ. Και μία είναι η τράπεζα, Μάνο. Η τράπεζα στατίστηκα τόσο πολύ γιατί... δεν ξέρω τώρα, ισχύει ακόμα ότι οι συναλλαγές μέσω τραπέζης παλιά χρέωναν 1-2 ευρώ.
0: Όχι, δεν ισχύει.
1: Το κόψανε.
0: Ναι.
1: Το κόψανε, ναι. Εμένα μου φάγα πολλά 2 ευρώ, γιατί πληρώνονταν κάποιοι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας κάτω.
0: Καλά, και... όχι. Μερικά υπάρχουν 80 λεπτά, 50 λεπτά.
1: Τα έχουν ακόμα,
0: ναι, υπάρχουν, ναι.
1: Ναι, εγώ τους άλλαξα τα. Και επίσης είχα βγάλει μια κάρτα.
0: Ναι.
1: Και κάπως εκεί που υπογράφαμε, τέλος πάντων δεν πήρα και χαμπάρι. Έγινε αυτό το, πώς το λένε, μόνο για ασφάλιση. Κάτι. Ναι. Και μου τραβούσε 22 ευρώ κάθε μήνα.
0: Κάθε μήνα?
1: Νομίζω ήταν. Όχι, 22. Ρε. Τότε μάλλον ήταν τα 2 ευρώ που τα βλέπα.
0: Το χρόνο είναι.
1: Τότε ήταν παραπάνω το χρόνο, γιατί δεν ήταν 22 ευρώ, ήταν παραπάνω άλλο. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και έφυγα εγώ εξωτερικό εδώ και μετά είδα, όταν κατέβηκα το καλοκαίρι, είδα έλειπαν πολλά λεφτά από τα τίβρα και από τις συναλλαγές από την κάρτα εκεί. Λέω να το διαγράψουμε. Α, λέει, εντάξει, λέει, κάτι, το να το διαγράψουμε. Δεν έγινε ούτε σε ένα χρόνο αυτό. Δεν μου απάντησε κανένας τίποτα και δεν μπορούσα να βγάλω άκρη σε τίποτα. Και λέω, έτσι είστε, ναι. Άδειασμα, μηδέν υπόλοιπο στην τράπεζα, μηδέν υπόλοιπο στην κάρτα. Και άσως τώρα μου στέλνουν μηνύματα, παρακαλώ, το υπόλοιπο της κάρτας δεν είναι διαθέσιμο για να ανανεώσουμε το συμβόλαιο. Άσως να τρέχονται τώρα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Καλά τους έτσι, πολύ καλά έκανες.
1: Και οι συναλλαγές τραβούσαν full, σου λέω λεφτά και αυτό. Ναι. Και εφόσον δεν μπορούν να το διακόψουν, δεν έχει λεφτά μέσα, παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δεν υπάρχει μία.
0: Τώρα τι έγινε με αυτό που έλεγε ο φίλος, ότι ρίξανε την τιμή του...
1: Τίποτα μωρέ μάνο, τι να ρίξουν εδώ μας, κοίταξε και στην Ελλάδα και στη Γερμανία, μας κορυδεύουν οι κυβερνήσεις, είναι, σου είπα κάτι τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, ο Κυριάκος, δεν έχει πρόβλημα ο άνθρωπος, είναι οικογένεια από οικογένεια, έχουν χρόνια στην πολιτική αυτοί οι άνθρωποι, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να πιάσουν τον παλμό του καθενός. Δεν μπορούν να πιάσουν τον παλμό του ανθρώπου που έχασε τη γυναίκα του και έχει δύο παιδιά. Είναι συνταξιούχος, δεν ξέρω, στρατιωτικός, δεν μπορεί να βγει με τη σύνταξή του και δουλεύει και έξτρα. Δεν μπορούν να μπουν σε αυτό το νόημα της κοινωνίας.
0: Δεν μπορούν, όχι.
1: Δεν μπορούν, με ό,τι και να κάνει τώρα ο Κυριάκος. Έχει... Δεν λέω, καλά είναι άνθρωπος και βρέθηκε σε οικογένεια, έτσι. Έχουν αγωνιστεί οι γονείς του για να καταφέρουν αυτά που έχουν κάνει. Αλλά δεν μπορούν να πιάσουν τον παλμό της κοινωνίας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το ίδιο γίνεται και εδώ πέρα. Αυτός ο Ρομέρτς που είναι τώρα εδώ τέτοιο, είναι πέρα βρέχει άνθρωπος, ρε σημα.
0: Ναι.
1: Και αυτός και ο Σόλτς που ήταν πιο πριν και οι άλλοι που θα έρθουν, έτσι. Ας κρατά μικρά καλάθια και οι Γερμανοί, γιατί σου λέω, έχω εμπειρία από την Ελλάδα, το ότι πάθανε στην Ελλάδα, το ότι πάθανε στην οικονομική κρίση και τα έχω ζήσει εγώ. Δεν είμαι παιδί τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Είμαι παιδί της οικονομικής κρίσης, είμαι δηλαδή ο νέος που έφυγε, 600.000 νέοι που φύγαν, ήμουνα μέσα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Τα ίδια θα πάθουν και εδώ πέρα. Δεν μπορεί, δηλαδή τώρα τι θα κάνουν, θα ρίξουν 17 λεπτά το τι θα έχει έκπτωση. Είναι 2.43 σήμερα το πρωί.
0: Ναι.
1: Μέχρι 1η Οκτωβρίου θα φτάσει 2.70-2.80.
0: Ναι.
1: Είναι σίγουρο αυτό, είναι 7 μέρες, 8 μέρες πόσο είναι. Πάλι θα είμαστε 2.50. Λύνεται. Λύνεται η υπόθεση με 17 και με 20 λίρες. Τίποτα. Είναι αλήθεια. Άμα δεις πως πάει η βιομηχανία της Γερμανίας και η οικονομία, έλα να μου πεις αν καταραίει αν όχι η Γερμανία σε 5 με 10 χρονάκια. Έλα να δεις τι θα παράγει.
0: Ναι.
1: Η Mercedes τώρα κάνει 100.000 περικοπές εργοστάσια. Κλείνουν όλοι. Σταματάνε όλοι.
0: Ναι.
1: Και όσοι δεν κλείνουν από εγωισμό είναι επειδή είναι ακόμα οι γέροι που τις κρατάνε ακόμα κάποιες βιομηχανίες, οι νέοι τους βαράνε φούντο.
0: Σωστά.
1: Οι νέοι σου λέει άντε γεια. Κατάλαβε.
0: Κατάλαβε.
1: Τι μπορεί. Μια φορά και να. Και ξέρεις κάτι. Εντάξει, μπορεί να μην έχει πρόβλημα η Γερμανία γιατί ρουφάει αίμα άλλων χωρών.
0: Ναι.
1: Έτσι, από πάντα και η Γερμανία και η Αγγλία και ρουφάνε αίμα κάποιοι, ναι. Ή από πάντα είχαν τέτοι, ναι. Σε πολλά πράγματα, έτσι, τραπεζικά σχήματα και γενικά όλα. Οι μεγάλοι δεν θα έχουν πρόβλημα, εντάξει. Αυτό που λέμε. Τώρα, ένας πολιτικός αν έχει 44 κίνητα στην Ελλάδα και άλλα 16 στο Λονδίνο και 8 στο Παρίσι, χαίστηκε φοράδο στο σαλόνι, δεν τον νοιάζει. Καταλαβαίνεις. Και δεν μιλάμε τώρα για πολιτικούς, μιλάμε για επιχειρηματίες, για μεγάλους, δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά ο κόσμος, έλα εδώ, πάρε εσύ 10 Γερμανούς και ρώτα τους πώς θα βλέπουν τα πράγματα.
0: Κατάλαβα.
1: Να δουν πώς πάει η οικονομία τους. Ρωτήστε. Και οι Γερμανοί σου είπα, πάθανε αυτό που παθαίναμε εμείς στην Ελλάδα με τα δάνεια. Ανοιχτήκαν τώρα τον τελευταίο καιρό όλοι με τα δάνεια που δίναν και έχουν πάρει όλοι δάνεια με σπίτια και κακό. Αυτά σε 5 με 10 χρόνια και τελειώνει η περίοδος που το επιτόκιο μένει σταθερό.
0: Ναι.
1: Και είναι δυσπάρτη μετά.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες Μάνο.
0: Κατάλαβα γουαρμα.
1: Η οικονομία δεν είναι χρυσόλογα. Τα λέω εγώ στο καφενείο, α, μια χαρά είναι ο Κυριάκος, είναι ο Άδωνης, είναι ο Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία, είναι η Γερμανία, δεν έχει ανάγκη. Η οικονομία είναι η καθημερινότητα, πώς τη βιώνει ο καθένας. Αυτά, Μάνο μου.
0: Έχεις βάρτη απόψε?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έχω μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ.
0: Εντάξει, εγώ.
1: Θα τα
0: πούμε πάλι.
1: Έτσι έγινε.
0: Γεια.
1: Έγινε, Μάνο. Έτσι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
3: Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, το δρομολόγιο τελειώνει εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Εύχομαι να είστε πάντα καλά, ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει από που και αν προέρχεται. Και καλό ξημέρωμα, τα σέβομαι.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Χορηγός της εκπομπής Status Vgo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Καλησπέρα, παιδιά!
4: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Ακριβώς όπως εσύ.
5: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
3: ναι,
5: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
3: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
6: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
7: Τι έγινε, καλοκαιράκιδες, μπουρμπουλέτο, τον ήπιαμε. Τι έγινε, πού είναι η 75η ημέρα Αυγούστου? Τι να κάνεις, μας έπιασε εξαπίνης. Φυσικά εμείς από κέφια χάσουμε, κερδίσουμε, πάω και εμείς θα το κλετήσουμε. Κι ας χιονίζει και ας βρέχει, τα γραγούρουνο αντέχει. Άλλωστε με χιονόνερο και κρύο πέρασε από μια πλατεία, μου φωνάζει τη μικρό Σπαρτή Κυρίλακια. Στο φτωχό τη σπιτικό τέτοιο και πήγα, μου φωνάζει μια γυναίκα, το παιδί σου ξεπληρώνει τη δική σου αμαρτία. Και από ό,τι καταλαβαίνετε είμαι στη φυσιολογική μου θερμοκρασία, εδώ λειτουργώ καινούργη. Και άστους να τσακώνονται, άστους να μαλώνουν. Άντε ρε παιδιά, άντε να πω. Αργήσατε! Βγήκα σήμερα έξω στην αγορά και δεν είδα στολισμένες χριστουγεννιάτικες βιτρίνες. Πού είναι να μου, σας πιάσανε στον ύπνο. Πού είναι τα Black Friday, πού είναι να μας τα κάνετε να πούμε δηλαδή.
8: Έχουμε κάτι, έχουμε γνωρίσει, ναι.
7: Όχι, άλλο μήνα. Πρέπει να είναι σε γρήγορση η αγορά. Έχουμε ανταγωνιστική αυτή να πούμε, γρήγορση. Το είπε ο Κυριάκος, επειδή έφυγε ο Κυριάκος, πήγε στο εξωτερικό και μιλάει με τα GTI και τα MBCA και με όλα αυτά τα καινούργια κόλπα που να μας φέρει. Εμείς πρέπει να την πέσουμε να πούμε.
8: Αυτός μιλάει. Ο άλλος που μιλάει και δεν τον ακούνε, που τον κάνανε μπάρκο.
7: Ποιον?
8: Τον Τραμπ, δεν είναι.
7: Τραμπ δεν έχει ανάγκη. Έκανε δικό του κανάλι να πούμε.
8: Ναι, αλλά μέχρι να το κάνει, μιλούσε.
7: Να σου πω κάτι. Τον κάνανε ένα κάζο, θυμάσαι και στις παλιές κούκλες που βλέπαμε στη τηλεόραση, το πρώτο σύριαλ που ήταν με σπασμένα σακόνια μέσα στα διαστημόπλια. Έτσι φαινόταν. Και αυτό τον έκανε πιο πολύ πείσμον. Επίσμωσε παραπάνω να πούμε και θα του κάνει το κανάλι, καμιά καναλάρα. Αν βλέπεις τη γυναίκα του να ψωνίζει.
8: Παίζει μόνο πρόεδρο, λέει.
7: Ναι, μόνο πρόεδρο και τη γυναίκα του, τα παιδιά του, την κόρη του, τη μελάνια, τα μελανόματα, τι έχει εκεί πέρα, μόνο αυτά θα παίζει. Και φυσικά τι να κάνει ο άνθρωπος, αφού δεν μπορεί να το παλέψει αλλιώς, να τον πολεμάνε τα μέσα. Έκανε μια συγγένεια με τον Τζίμπρα. Με εκείνον τον γιουδοβουσκό που ήθελε να κάνει κανάλι.
8: Στο μεταξύ και το Fox που είναι. Εντάξει.
7: Fox, τι σημαίνει, αλεπού. Ναι, καλά σε μένα τώρα. Αλεπουδάκια 101, αλεπού 140. Άσε ρε τώρα, λέει. Κλείστα όλα να τελειώνουμε να πούμε. Γιατί δεν ξέρει, αύριο μεθαύριο βγαίνει κανένα εντυψίζει να πούμε κανένα ότι να είναι και σε κάνει πόλεμο. Εγώ προτείνω Δονάλτιε. Ναι, Έλληνες.
8: Η μεγάλη οικογένεια του.
7: Ναι, Κύπριος είναι, δεν ξέρεις. Από μπαμπά τη κρατάει η ρίζα, λέει και η μπάνα. Τι ήταν, μια Ρωσίδα ήταν, τι ήταν. Ή ανάποδα τα λέω. Τέλος πάντων, ο Δονάλτιος, αφού έβαλε στοίχημα, ο Ντόναλτε, Ντόναλτ Ντακ, τώρα τι θα κάνουμε, ποιον θα διαλέξουμε, τον καλύτερο θα διαλέξουμε. Δονάλτι, πρόσεξε καλά, μη σε ξεγελάσουν αυτοί όλοι οι επιτίδιοι, αυτοί οι υπνοθεραπευτές που έχεις εκεί, η κβαντική τηλεοπτισάκηδες, κάνει το δικό σου κανάλι και κλείστα όλα τα άλλα, τελειώνουμε. Δηλαδή, ο άνθρωπος διδάχτηκε από τον κομμουνισμό. Δεν είναι κανένας αυθόρμητα καπιταλιστής να πεις ότι αυθορμήτη. Αντέγραψε Εμβέρ Χότζα. Σε λέει κανάλι ένα. Το καλύτερο. Και ποιο είναι το καλύτερο? Το δικό μου. Πώς λέει η μάνα στην παρέλαση εσείς είναι το καλύτερο? Από όλα το καλύτερο εσείς. Θα κάνει αυτό το καλύτερο και τελείωσε η υπόθεση. Τώρα κατά τα άλλα η δημοκρατία είδες τι φέρνει. Έχει τα κακά της να πούμε. Γιατί
8: έχει τα καλά της.
7: Ποια καλά μας έμειναν? Μόνο τα κακά, μόνο τα κακά. Εδώ ο Κασιδιάρης πάλι να με το θυμηθείς. Όχι, δεν κάνει κόμμα, δεν κάνει κόμμα, όχι, δεν μπορεί να κάνει κόμμα. Τάκ, κάτσε το πάνε και γύρνα. Μια χαρά θα κάνει κόμμα. Αλουνού, ξαλουνού, Airbnb, νοικιάζει ένα και κάνει κόμμα. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Δηλαδή ο ανταγωνισμός αυτά φέρεται να πούμε. Καταλάβεις. Και απ' την άλλη, έχουμε αυτό το φαμπαραντούρι να πούμε με τη Σδούκο. Ποιος πρόλαβε και είπε τον άλλον χαργεντίστα. Είπε ο Βότρος στο κοτέτσι και λοιπόν μυρίζει έτσι. Κατάλαβε. Έτσι κι αλλιώς ένας ήταν στο Πασόκ. Ένας πήγε στο Πασόκ. Ένας ξανά φύγε από το Πασόκ. Άλλος ξαναπάει στο Πασόκ. Έχετε δικά σας οικογενειακά θέματα. Μας γιατί μας αλύσετε πρόπερε. Εσύ λέει, εσύ δεν θα πήγαινες με την κβαντική Καριστιανού. Τον είπε η Σδούκο και τον ανάβει λάμπα. Δεν χαργεντιζώσανε με την κβαντική αυτή να πούμε. Μιλάς εσύ που χαργεντιζώσανε με τους πασόκους βουλευτές, τους υπουργούς να πούμε. Και ντούρι, σαλαμούρα φαραντούρι. Όλη την ημέρα με αυτό ασχολούμαστε τώρα. Και μη χαργεντίζεστε με υπουργούς σε μένα. Όχι σε μένα, όχι χαργεντίζεστε με υπουργούς σε μένα. Και βγάλε άκρη τώρα εσύ. Αυτή βέβαια επιστήμον άνθρωπος, δικηγόρος με δύο ήττα. Είχε το πρώτο που υπέγραψε η Δόλια, ήταν με δύο ήττα. Ήθελε να δείξει πιο πλούσια ως δικηγόρος. Λέει, με γιώτα, αυτό δεν είναι πράγματα. Πώς είναι ο Χατζηδάκης.
8: Σακιόμια.
7: Ναι, που τα γράφει τα ήττα.
8: Ο Γιάννης με έναν
7: ναι. Γιατί σου λέει, μη δείξω πλούσιος. Βγάλε το ένα, μην ερεθίσω τον κόσμο. Βάλ το με έναν ή να πούμε. Έτσι λοιπόν, δικηγόρος με δύο ήττα, πέσε να σε φάω πίτα. Και τι του λείπει του καμπούρι, μια κοτσάνα φαραντούρι. Και με αυτά ασχολούμαστε όλη την ημέρα, παιδιά. Έχουμε το επίμαχο σημείο, στο νούμερο 3 δηλαδή, για να το χαρούμε. Όσοι το μπουχτίσατε, τι να κάνουμε. Αυτά έχει επικυρότητα, θα το ακούσει, θα το ξανακούει. Τι να κάνει. Έτσι είναι.
9: Απαντήστε,
8: κυρία Στοντζή, να κλείσουμε το κύκλο αυτό.
9: Κυρία Τονοπούλου,
8: τελεία.
9: Κυρία
8: Τονοπούλου, απαντήστε, κυρία Ζούκου.
9: Και κοίτα με την υγεία των πολιτών. Επειδή δεν ανέχομαι από τον συνάδελφο εδώ προσωπικές συκοφαντίες κατά... Μισό λεπτάκι, δεν λέω για σας, για τον κύριο Φαραντούρη. Δεν θα ανεχτώ καταγγελίες και συκοφαντίες κατά... κυβερνητικών στελεχών που δεν έχω ακούσει ποιοι είναι αυτοί, που λέει λοιπόν ότι εμπλέκονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Εάν το πάμε έτσι, κύριε Φαραντούρη, προσωπικά, τότε να σας πω ότι και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της κβαντικής ιατρικής. Άρα, μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους, όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα της και τελικά.

0: τώρα τέτοια θα λέμε για αγκαλιές και φιλιά. Θα προτιμούσα να κόψεις το αγκαλιά και φιλιά, αλλά το έκανες λίγο πιο φθινοπρωινό, πως πετούν τα πουλιά, γιατί τα πουλιά ήρθε η ώρα, καταλαβαίνετε, φεύγουν για την Αφρική λόγω των καιρικών συνθηκών. Εμείς απ' την άλλη ευχόμεθα ο χειμώνας να είναι ήπιος, γιατί έχουμε να φάμε ένα τουκμάκι.
1: Να μας φάμε
0: τουκμάκι. Το τουκμάκι είναι το... Είναι υπερμεγέθες τόμαχοκ. Δεν βγαίνει στην πριζόλα ακόμα. Μην παραγγείλεις τουκμάκι, θα έρθει κάτι πολύ άσχημο. Με ρόζους είναι ένας κορμός που μπαίνει και δεν βγαίνει. Να πούμε πως εφημολογεί το κάποτε ότι βάλανε στον καφάση ένα ψάρι και δεν έβγαινε, γιατί ξέρεις τα... Ναι, τα λέπια ανάποδα... Παράνε κόντρα άσχημα. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά. Ούτε για τα μπουκάλια που μπήκαν σε επιφανή τραγουδίστρια και την πήγαν νύχτα ώρα.
1: Και για ψάρι αυτή.
0: Ναι, ναι. Τα ξέρεις όλα όμως. Δεν θες να τα λέω, αλλά. Τσουκ κρυφά διαβάζει και εσύ, βλέπω. Μελετάμε, παιδιά. Η εκπομπή δεν βγαίνει έτσι. Αντί ήρθαμε και βράδυ. Δεν είμαστε ευκαιριακοί να πούμε. Είμαστε κβαντικοί. Κάνουμε μια συνολική. Κβαντική μελέτη και έτσι παρέχουμε αυτά που παρέχουμε. Ας ακούσουμε και τον Φαραντούρη, ο οποίος Φανφαραντούρης είναι κβαντικός πολύ πριν βγει η κβαντική φυσική ως επιστήμη.
2: Ως προς τα θέματα που προτείνει του ΠΑΣΟΚ, 13η σύνταξη, 13ο μισθό και κατάργηση του 13ου, 3 13άρια. Δύο θετικά και ένα αρνητικό.
0: Αυτό να το παίξεις.
2: 13η σύνταξη την καταγράφετε στις δημοσκοπήσεις σας. 13ος μισθός και κατάργηση του 13ου στον ίδιο εργοδότη, εξωφρενικό μέτρο και αυτό. Δεν προτείνουμε δημοφιλή μέτρα, αγαπητοί φίλοι. Προτείνουμε μια θεραπεία κοινωνικών ανισοτήτων.
3: Ο μήνας έχει 13.

0: Αυτή είναι θεραπεία. Αυτή πια κβαντική. 13άρια. Όπου δείτε, παίξτε 13άρια, παιδιά. Αυτό είναι το κβαντικό νούμερο. Απ' την άλλη, άμα μιλάμε για νούμερα, έχουμε και. Τσι καλά τώρα. Ρε Σινίκο. Αυτό το που λένε, πώς έφυγε και το άρπαξε ο άχαστος να πει. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην αρπάξει εσύ, Αντωνοπούλου, Μαριζέτα. Όχι Μαριλέζα. Μαριζέτα. Αυτή θα μας δώσει πολύ ψωμί, με το θυμηθείς, έχει
1: πράγμα.
0: Έχει να δώσει.
2: Έχουμε το θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν
3: αυτοί. Έχουμε το θάνατο ενός διάσημου
2: ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι.
0: Ορίστε, σε όπου να είναι, είναι πώς θα σταθούν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή θέλει ένας άνθρωπος, πώς θα, στέκεται δίπλα στον απλό πολίτη ο Αλέξης. Ξέρει ποια στελέχη διαλέγει να πούμε. Που φοβάται ο άλλος για να πάει για μια κβαντική ολιστική επέμβαση μετά το συνεργείο. Τελειώνει τη δουλειά του.
1: Και να μπότοξ δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Δεν μπορεί να πάει ο άλλος να πούμε να κάνει, πώς το, μια λεύκαση προκτού. Να κάνει τα απαραίτητα δηλαδή. Μια προσθετική στήθος, μια επιμήκυση πέος. Ο απλός ο πολίτης, ο καθημερινός. Γιατί δουλεύει ο άλλος, γιατί μαζί. Κεφάλι με κεφάλι τα χαρτονομίσματα να τέλος πάντων μαζεύει ακόμη και τα κόκκινα αυτά τα μικρά τα σέντς, αυτά τα οποία τα βάζανε στον αχέροντα στα μάτια του νεκρού για να, βέβαια, δηλαδή γιατί σου λέει αποτυχάνει να μην έχω και για τον βαρκάρι. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα που
1: στον Άδη πηγαίναμε.
0: Στον Άδη, φυσικά, όταν μπαίνεις για ολιστική κυβαντική, πάντα σε δίνει και ένα χαρτί που υπογράφεις ότι σε περίπτωση που ο άλλος βιάζεται εκείνη την ώρα να γίνει πιο μικρός, πιο νέος, με ένα στήθος ρόγα να φτάνει στο ταβάνι, ο καθένας για τους λόγους του τέλος πάντων, και το υπογράφει.
1: Όταν βγαίνεις, τι λες, ένα χέροντα κολύμπησα και βγήκα όμως.
0: Άμα βγεις. Όχι, καταλυτική η συμμετοχή του Άρη σε αυτό. Παιδιά, τώρα δημιουργούμε θεατρικό κείμενο. Παρουσία του πελάτου, δηλαδή κόπτε του κοιμά. Καταλαβαίνετε τι αγώνα δίνουμε έτσι. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Δηλαδή, για μια προσθετική στήθος πρέπει να πούμε να υπογράψουμε για την υπνοθεραπεία πρώτα και να. Να πέσει τώρα ο Μητσοτάκης. Δηλαδή. Και αυτά τα λακλάκια να τα αφήσουν τη δίθεν βγήκε έξω για να καλυτερεύσει. Ποιες επενδύσεις, ρε, που στο τέλος τα λεφτά θα τα πάρετε μια οικογένεια. Σταμάτησα να πληρώνουμε, κατάλαβες. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
1: Κατανοητό.
0: Ναι. Μπρος Αλέξη, όρμα, μη χαμπαριάζει. Σαν εσένα, Αλέξη.
1: Ουδής.
0: Αναντικατάστατος. Πού να του βρεις, δηλαδή. Δεν μας δάνουν τα μισθά. Άντε, βγες να τελειώνουμε. Πες την παπάντζα σου, πες. Πιάνει, ακόμα, πιάνει.
1: Δεν τον Αλέξη.
0: Δεν τον Αλέξη. Από πού να πληρωθώ και εγώ, αρέσει Άρη να πούμε.
1: Ναι, αλλά παίξε.
0: Ναι, αλλά έλα στη θέση μου.
1: Ναι, αλλά μόνος όμως. Εγώ που κουπιλατώ εδώ.
0: Κουπιλατής. Κοίταξε τα μισά, σε εσένα θα τα δώσω. Δεν είναι.
1: Αλήθεια λες.
0: Έκανα τώρα.
1: Σοβαρά μιλά.
0: Πάψε, έδερφε, συνεργάτε είμαστε.
1: Και τότε τι κάθομαστε.
0: Θα εφαρμόσουμε πασόκ τακτική.
1: Τι κάθομαστε.
0: Τι μπορούμε είμαστε τώρα.
4: Και αναγνώστο, δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα. Ζητώ δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα.
0: Έλα, μα τι έχει πει!
4: Ευκαιρία για τη χώρα.
0: Μα τι έχει πει, είσαι φαρμάκι, είσαι. Δεν σε σταματάει κανένα.
1: Δεν μιλάει, αλλά άμα μιλήσει.
0: Άμα μιλήσει, τρεις εκπομπές βγάζω. Πλάτε σε παρακαλώ τώρα. Και πληρωμένη από εδώ και πέρα έχω βάσιμες υποψίες. Με ειδοποιούν από τα κεντρικά. Συνέχα. Κατά τα άλλα,
1: σε βλέπω στο Μέγκα.
0: Με μεγάλη μου χαρά να πουλήσω και μάνα και πατέρα και πατρίδα και ό,τι άλλο έχει απομείνει. Αν και δεν πρόλαβε και τα πώλησε τα φοιτικό αυτά. Αλλά ό,τι με πει εγώ, από εδώ και πέρα ξέρεις. 62 χρονών έγινα. Μέχρι στιγμής ήμουν ατίμιος και κατάλαβα από εδώ και πέρα. Ας περάσω καλά ως άτιμος μέχρι το βαθύ γύρας. Γιατί αλλιώς δεν βλέπω βαθύ γύρας με τον άλλον. Τα έχει κόψει όλα. Επιδόματα μαύρα. Κίτρινα, πράτσινα, μπλε, καραβάκι στο Αιγαίο. Οπότε ήταν μια μεγάλη απόφαση, την πήρα. Ναι, είμαι από Λαδοβούργαρος, έχω περάσει σε Ού να χαθείς λέει και φταί. Αυτός είναι ο σωστός χαρακτηρισμός. Ναι, γιατί πρέπει να επιβιώσουμε κι εμείς. Δεν γίνεται να επιβιώσει ο Φαμπαραντούρης εις Δούκου, η Μούκου και η Βούκου με δικηγόρους, με δυο ήττα. Και αυτά δεν κοιτάμε τώρα. Αυτά δεν κοιτάμε για καλές και φιλιά. Και φυσικά κρατάει και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, τον είδε να πούμε σε μια συνέντευξη για τις αποδράσεις, τον ρωτήσανε, λέει, τι θα γίνει, Υπουργέ, να πω, το ρε δικό μου, προσθήκη. Τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ, λέει, με αυτό το πράγμα, λέει. Άμα βγαίνουν, λέει, και την κοπανάνε, λέει. Αυτοί που τους βγάζετε, λέει, κοιτάξτε να δείτε, λέει, θα βγει, λέει, 10 φορές, 12 φορές, 13. Πάντα ελοχεύει η πιθανότητα ο άλλος ότι κοπανίσει. Υπάρχει, λέει, ένα τα 100. Και επειδή υπάρχει αυτό το 1%.
1: Διαφωνεί, είπε με το έξω αυτό. Αλλά η νόμη.
0: Κοίταξε, διαφωνεί επί τη αρχή. Τάκ! Όταν με λέει επί τη αρχή, εκεί πια με αποστομώνει. Δεν ξέρω τι να απαντήσω. Λέω. Δηλαδή βάζει την καβάτσα του επί τη αρχή, αλλά το εφαρμόζει όμω. Ποτέ δεν τον βρίσκει επί τη αρχή. Είναι κάπου στη μέση, το τέλο, κάνει βόλτε γύρω-γύρω. Λέει, ναι, έτσι είναι, αλλά τι, απ' την άλλη τι να κάνουμε, να καταργήσουμε το μέτρο.
1: Το νόμο.
0: Ναι. Ναι, από μένα είναι ναι, να το καταργήσετε. Πώς το λέει, τι φταίνε αυτοί, λέει, αυτοί που βγήκανε ή που είναι έξω για αυτούς που δεν βγήκαν. Ή κάποιος, όχι, το έλεγε η Λίτσα Διαμάντη στο μαγαζί. Λέει, πρέπει να αρχίσουμε, λέει, γιατί ο κόσμος ήρθε. Λέει, δεν ήρθαν τρία μπροστινά τραπέζια. Και τι φταίνε αυτοί που ήρθαν για αυτούς που δεν ήρθαν. Κάπως έτσι αντίστροφα λειτουργεί και για αυτόν που βγαίνει. Άμα ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος, τι φταίνει οι άλλοι, οι υπόλοιποι, πες μου λίγο. Θα προστατεύσουμε τον εγκληματία επειδή έχει το δικαίωμα. Και άλλοι που δεν έκαναν τίποτα θα βρεθούν σουρωτήρια και μακαρόνια, δηλαδή στα καλά καθούμενα.
1: Ναι. Το διάσουν, είπε.
0: Να πούμε και πότε.
1: Δεν είπε.
0: Δεν είπε. Σε αυτά επιφυλάσσεται πάλι επί της αρχής. Άμα έχεις αρχές. Κακά τα ψέματα. Κατά τα άλλα, δεν θα χαργεντίζεστε με δικηγόρους με δύο ήττα, γιατί καραδοκεί η σεξιστική η ήττα. Ε, καλά, έχω κρύβο και κίνδυ μουλά μέσα μου, δεν είμαι φαρμάκι, Παύλο Κουέγιος είμαι, τι είμαι. Κοινό που λέει ότι πραγματικά αν θες δυνατά κάτι, συνωμοτεί το σύμπαν για να πάρεις τα κάκαλα. Ναι, αλλά ακριβώς η πίεση έχει μέσα μια γήινη διάσταση που δεν την
1: αδική αδεία.
0: Βρέπει και χωρίς αδεία, επί της αρχής. Δηλαδή τι, εγώ δεν έχω επί της αρχής, λέει, τι είμαι εγώ. Σε πηγάν γυρίθηκε με εμείς, λέει. Παιδιά, δεν ξέρω, θέλω να βάλω και αυτόν τον υπνοθεραπευτή που φιγουράρει στο νούμερο 7. Μην γελάει. Δεν μιλάμε για σοβαρά πράγματα.
1: Τι σκέφτομαι το σύμπαν. Το σύμπαν.
0: Σκέφτεσαι το σύμπαν. Άμα είσαι αρνητικός στις ολιστικές θεραπείες, μια ζωή θα υποφέρεις και θα παίρνεις τα κλασικά τα φάρμακα αυτά που λένε στα φαρμακεία, αντί να πάρω και σε ξωμάτιασμα, ένα βελονισμό, ένα βιοσυντονισμό, ένα... Τώρα χάλασε η κουζίνα και θέλω να φωνάξω έναν ηλεκτρολόγο βιοσυντονιστή να την κάνει από μακριά με τα χέρια, να μην την ακουμπήσει, γιατί θα επηρεάσει το φεγγσούι της και δεν μην ψήνει καλά το φαγητό μετά. Έχει διάφορες ειδικότητες τέτοιες. Ας πούμε, η κβαντική δημοσιογράφος στο νούμερο 1 τα λέει αυτά, γιατί δεν υπάρξουν για άλλους κλάδους, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Έχετε το μονοπόλιο μόνο εσείς οι γιατροί.
5: Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης δεν πρέπει να βγει να δει για την Καριστιανού τι γίνεται.
0: Τι να γίνει η Καριστιανού, δηλώνει παιδίατρος, παιδάκι.
5: Ναι, αλλά δηλώνει ολιστική παιδίατρος και κβαντική παιδίατρος. Τι φάση, για να ξέρουμε κιόλας. Την ειδικότητα αυτή δεν τη δέχεται η επιστήμη σου. Πώς, δηλαδή, εγώ είμαι ολιστική δημοσιογράφος. Αυτό δηλώνω. Είμαι κβαντική δημοσιογράφος.
0: Ναι, εμένα.
5: Κβαντικό ρεπορτάζ κάνω. Πες μου κάτι, πες μου.
0: Από πού έρχεται αυτό το ρεπορτάζ?
5: Από το σύμπαν.
0: Α, ωραίο είναι αυτό.
6: Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Από τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου, από πού? Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις. Κι έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω.
0: Παιδιά, το καταλάβαμε ότι η κυρία αυτή συγκεκριμένη είναι δημοσιογράφος κυβαντική. Από το φρασιολόγιο, από εκεί που λέει τι φάση. Όταν δημοσιογράφος χρησιμοποιεί τέτοια ελληνικά που είναι ολιστικά, καταλαβαίνεις ότι ή τι φάση όταν ή ωρε φίλε, τι φάση, ωρε μεγάλε, αυτά είναι.
1: Μπρο.
0: Μπρο, ναι. Γιατί δεν μου λες, ρε μπρο, να δώσεις συνέντευξη τώρα να παίρνει το Μητσοτάκη όταν θα γυρίσει από την Αμερική και να λένε, για πες μπρο, Κλείσαμε καμιά συμφωνία να πούμε.
1: Ας πούμε
0: να πούμε. Και παιδιά, κακά τα ψέματα με σαγηνεύει, με συγκινεί. Και το θέλω όλο και πιο πολύ να κάνουμε ολιστικά Χριστούγεννα. Βιολογική πρωτοχρονιά. Αϊ Βασίλη, βιοσυντονιστή. Και Ρούντολφ για πλασμαφαίρεση. Υπνοθεραπευτή, Αϊ Βασίλη θέλω. Που φέρνει δώρα όταν κοιμάσαι. Αυτός είναι ο φυσικός υπνοθεραπευτής. Πάντα δεν τα φέρνει όταν κοιμούνται τα παιδιά. Άρα! Ο κάθε γόνιος από μας τι είναι, υπνοθεραπευτής. Γι' αυτό αφήστε τα καλά παλίκια σας. Μην μας κοροϊδεύετε, μας και εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
7: Λάτε,
8: θα σας παρακαλέσω να σταματήσετε τον διασυρμό σας. Το διασυρμό μου. Και εσείς διασύρεστε
3: μας.
8: Ευχαριστώ που με εξεφτυλίσατε και με κάνατε
3: προσπαθήσεις. Δεν λάβαμε

0: Τα κάνει ένα κατσαμάκι με στο κεφάλι, τι είναι ταραγμένος. Μπουγιατζής ο άνθρωπος και πάλι καλά τα έπηγε πρώτη φορά.
1: Τι τα κάνει?
0: Κατσαμάκι.
1: Είναι το κατσαμάκι.
0: Είναι αυτό που λέμε.
1: Τουρλουμπούκι.
0: Όχι. Δεν είναι. Το τουρλουμπούκι είναι διάφορα πράγματα. Ναι. Το κατσαμάκι είναι συγκεκριμένο.
1: Πάντα.
0: Κατσαμάκι γίνεται με γιαούρτ μπουκουσίας από ψωμί. Βούκες. Είμαι πιο μεγάλη, λέω ότι μπουκουσίας. Σκορδάκι, ξυδάκι. Είναι το κατσαμάκι. Στα σερβιώτικα το λεγόμενο πόριτζ. Τα κάνει λοιπόν ένα πόριτζ κατσαμάκι, τέλος πάντων, όπως θέλετε πείτε το. Και λέει που με ξεφτυλίσατε, ή μάλλον εσείς ξεφτυλίζεστε όταν ξεφτυλίζετε μένα, και που με κάνατε ξεφτύλα σε όλο το Πανελλήνιο που αυτό επιζητούσα, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Τέλος πάντων, κερδισμένος είσαι, φιλαράκι, γύρνα στην παλιά στη δουλειά, μπουγιατζής, και θα βάψεις όλη την Ελλάδα τώρα για υπνοθεραπευτή. Δεν ξέρω αν μας πάρουν, αλλά το τι εργολαβία έχεις για πρώτο δεύτερο χέρι, θα πούμε, και μάλιστα πλαστικό, έτσι, να μην λερώνει, να σφουγγαρίσεις από πάνω να φεύγει ο ηλικίας.
1: Να σφουγγάρει.
0: Με τους κοσμπρά. Τι τώρα, τι να λέμε. Παιδιά, κακά τα ψέματα, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και ευτυχώς που κρατάμε εφεδρίες πνευματικών δυνάμεων, όπως είναι ο Νίκος ο Καρβέλας. Ναι, βέβαια, δεν πολιτεύτηκε, γιατί έχει το μέτρο μέσα του. Θα επέμβει όταν πραγματικά θα χρειαστεί, στο χείλο του κρεμού όταν θα είμαστε. Θα έρθει ο Καρβέλας και άιντε βλάχης και ηλίθεια, σας μάσω βγήκα.
2: Εσύ έχεις αγαπήσει?
3: Εννοείται.
2: Πώς έχεις αγαπήσει? Κοίταξε, δεν υπάρχει αγάπη.
3: Είμαι τριφασικός. Η τρίτη φάση μου είναι η φάση του αιτιολογικού εγώ.
0: Κίτρινο, μαύρο, γκρι.
3: Τα δύο πρώτα
0: τα
3: εγώ.
0: Τα καλώδια, λέω.
3: Δηλαδή το ενστικτικό εγώ και το γλωσσοϋποθετικό εγώ, δηλαδή η ηλιθιότητα, με απλές ελληνικές λέξεις, είναι μέσα μου, ενσταλλαγμένο, διότι μεγάλωσα σε μία...
2: Αγάπησες ως ηλιθιότητα είναι.
3: Η αγάπη, εννοείται ότι αγάπησα με την έννοια που λένε οι άνθρωποι, αλλά μετά το έκανα εμετό αυτό το πράγμα, διότι αντιλαμβανόμουν πάντα ότι είναι μία χυδαιότητα και πιο πολύ απέναντι στη γυναίκα που αγαπούσα.
0: Στο Φαραντούρι δεν τα πεις αυτά.
3: Η τεστοστερόνη δεν αφήνει ποτέ έναν άντρα να είναι αυτό που θέλει να είναι, που δηλώνει ότι είναι.
0: Άγα
3: πιστός. Το έχει να μένει πιστός με το σώμα, πιστός με το μυαλό, πιστός με το θέλω του, πιστός με τα... με όλα τα συναισθήματα γενικότερα. Είναι αδύνατο.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Απ' τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου από πού? Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις και έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω.

πού θες να αρχίσω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω. Και τι να πρώτου συγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις. Κι έχεις το θράσος και μου λες. Ξέρεις αγάπη.

0: στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
1: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον Status.
2: Τάκης.
3: Καμάς.

0: Κεράκια μπακάλικα, άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίδη, Βασιλόπουλο, etc. Και αν δεν τα βρίσκετε, βάζετε τις φωνές να μην τα ξαναλέμε ξανά από την αρχή. Και έχω μπροστά μου και καθημερινή.
1: Άσας, δεν πούσε, έχω. Πούσε, πούσε. Πάνε κατευθείαν ελεύθερο τύπο και αγωνιστικό.
0: Δηλαδή θες να δεις
1: προς. Όχι, ξέρω.
0: Εσύ δεν ξέρεις. Πλάκα με κάνεις τώρα. Και επειδή ξέρεις, γι' αυτό με οδηγείς. Κνέ οδηγητής, πω από πώς θα λέω, μιλάμε. Να αγωνιστώ μια πρώτα ή...
1: Όχι, πάνε πρώτα προσλήψεις.
0: Τι να σου πω τώρα, είναι, σήμερα είναι αυτό που πρέπει να είναι.
1: Είναι.
0: Δηλαδή έτσι μάλιστα. Αιτήσεις τώρα για 1974. Το, να το πάει. Τι τέσσερις μωρέ, μα, δηλαδή σε παρακαλώ, κάνε 1970 ή 80. Τι τσίπηκα
1: πρέπει. Άντε 2000 δηλαδή.
0: Τι παταξίδι. Ναι ρε, τι, τώρα σιγά να πούμε. Μήπως θα τους πληρώσεις. Κάντε πρόσληψη και πάει στο διάποδο. Γι' αυτό σε λέω ότι θέλει αγώνα.
1: Θέλει, θέλει. Κάτσε θέλει... πριν τον αγώνα να μας ανοίξει λίγο η όρεξη.
0: Λίγο κλειστή είναι.
1: Τι είναι.
0: Για πες.
1: Είναι λίγο κλειστή δικιά μου τουλάχιστον.
2: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα, από το λαιμό Πρεσπών. Σήμερα έχω ένα ωραίο καλοκαιρινό φαγητό. Σαλάκια στο φούρνο, με κόκκινη πιπεριά, με κρεμμυδάκι, με ντομάτα, λάδι και αλάτι, πιπέρι και λίγη ρίγανη. Λέγονται ψάρια, λαδορίγανη στο φούρνο. Είναι πάρα πολύ νόστιμο φαγητό, καλοκαιρινό. Αλλά γίνεται και το χειμώνα. Να το φτιάξουν όλοι οι νοικοκυρές. Έχω φτιάξει εκεί πέρα και τη γανιτά ψαράκια. Θα τα
0: για συνοδεία.
2: Ναι. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Χαιρετίσματα σε όλους.
0: Δηλαδή τρως το τηγανιτό, σε μπουκώνει λίγο κλάτς και ένα φουρνίσιο.
1: Ναι.
0: Που έχει λίγο πιπεριά, ντομάτα αυτά. Αχ, συνέρχεσαι ξανά τηγάνι.
1: Ξανά, άνα μπράβο, έτσι, όλα τα ξέρεις.
0: Καλά, εγώ το τζάμπα έχω τρώσει με το
3: πλάκι. Αγαπημένοι μου φίλοι, σήμερα τρώω στα φυλάκι. Τρώμε στα φυλάκι. Προτιμάμε τα φρούτα εποχής γιατί είναι πιο υγιεινά και έχουν πιο πολλές βιταμίνες. Λοιπόν, ελάτε να φάμε στα φυλάκι.
0: Η Εφηθόδη,
1: ναι.
0: Έτσι από τους σταφυλάκια έγινες έτσι.
3: Θέλω να σας πω φίλοι, ναι, μου, αγαπημένοι μου φίλοι,
0: και
3: ότι στις 25 Παρασκευή,
0: ναι, πες το,
3: θα βρίσκομαι στο Κερατσίνι στα λιπάσματα. Εκεί με τη γωγό τσαμπά,
0: αγωνιστικούς
3: μου, και θα είναι ολόκληρο επιτελείο, θα περάσουμε υπέροχα. Σας περιμένω στο Κερατσίνι στα λιπάσματα.
1: Και εδώ θέλουμε.
0: Καλά, τι.
3: Σεπτεμβρίου. Φυλάκια και σας αγαπώ.
1: Γιατί είναι εδώ, δεν έχει.
0: Λέω και εδώ θέλουν στις
1: κουρκές. Και εγώ τσαμπά τώρα είναι δυνατόν.
0: Τα φαγητά θα τα φέρουμε εμείς. Από το Μενεξέ και του Μπάμπη.
1: Μια που πες Μενεξέ και Μπάμπη, πάμε στους ακρότες. Πριν αγωνιστείς.
0: Καλά, εγώ αγωνίζομαι ότι ώρα θες, δεν είναι.
1: Λοιπόν. Μενεξέ.
0: Ναι, τι έκανε.
1: Φωτογραφία. Ναι. Σημερινή.
0: Σημερινή, που το ξέρει.
1: Φαίνεται από τον καιρό.
0: Έχει σκουτίδα.
1: Έχει σκουτίδα και ψηλόβροχο. Σημερινή από τη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Επόμενη φωτό. Μάλλον στο ενδιάμεσο έχει ένα κείμενο. Δεν ξέρω για τους άλλους. Εγώ πήγα για μπάνιο με ψηλόβροχο και τώρα ήρθε η ώρα του παιδιού.
0: Κατάλαβα. Έβγαλε υποχρέωση.
1: Έχει σουτζουκάκια, πατατούλες, κασεράκι, κεφαλοτυράκι, παστά.
0: Τώρα λίγο δεν κολλάει. Δεν τέλος πάντων.
1: Ντομάτα και ούζο.
0: Ναι, μακαρόνια δεν έκανες. Δηλαδή έλειπε ένα μακαρόνι, ένα ογκραντέν.
1: Στείλε χαιρετίσματα στην Ελένη.
0: Τι λες τώρα, εννοείται.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει: καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σας.
1: Λαράκι, έχεις ένα. Ο Στέλιος, συγγνώμη, Στέλιος. Έχεις ένα ευρώ να πάω για μπότοξ.
0: Θα κάνεις το γρήγορο, μάλλον. Αυτό το φτηνό. Τέτοιο μπότοξ μπορεί να σε κάνω κι εγώ. Σε τραβάει τα μάγουλα από ο Άρης από τη μία, εγώ από την άλλη.
1: Ο Κωνσταντίνος το πάει στο ποδοσφαιρικό. Ο Φαραντούρης λέει που υποβέβαια στον ΠΑΟ γιατί πίστευε στη Μαρούπα. Μιλάμε, θυμάστε τότε με την ΑΕΚ.
0: Τα θυμάμαι όλα, αλλά.
1: Μιλάει για προσωπική κρίση.
0: Καλά, τώρα από κρίση ο Φαραντούρης, τώρα που περίμενε να δει ποιο κόμμα θα ράξει, τώρα και εσύ τι κάτι είπε.
1: Θανάσης.
0: Γεια σου, Θανάση.
1: Παιδιά, μη γελάτε. Φίλος πλαστικός χειρουργός λέει πως τα πιο πολλά λεφτά τα παίρνει από λεύκανση.
0: Να σου πω κάτι. Πού την κάνει.
1: Είπαμε πού. Αυτό είπες. Προκτού κανονικά. Αυτό λέει. Απλά το διάβασα γιατί το έχεις πει πριν, εννοείται.
0: Δηλαδή
1: το παραλαμβάνουμε.
0: Είναι αυτό που λέμε όταν παίρνετε την αλή στην υγειά μας, ας πούμε, να κάνει λεύκες. Σε παρακαλώ, δηλαδή. Αυτό, τέτοιους φίλους και εγώ θέλω. Πού
1: Μαρία το... λέει.
0: Ναι, γεια σου, Μαρία.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Διογέννη, έχω πεθάνει από τα γέλια. Δεν ξέρω, δεν ξέρω γιατί.
0: Ούτε εγώ.
1: Τι το λέω.
0: Δεν σκέφτομαι.
1: Η Φωτεινή λέει, Διογέννη, σήμερα κεντάς. Έγραψες. Δεν ξέρω γιατί.
0: Διπλοφιλονιά ήταν γι' αυτό. Γιατί τα θέματα είναι τέτοια, καταλαβαίνεις. Άμα με ρεθείς κάτι.
1: Μπάμπης.
0: Μπάμπης. Γεια σου, Μπάμπη.
1: Και φτεδάκια.
0: Όπου κλασικός μου αρέσει.
1: Πατατούλες.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ψωμάκι.
0: Ναι.
1: Ντοματούλα. Αυτό πρέπει να κάνει. Μισό κιλό φέτα.
0: Καλά, θέλει μισό. Ένα ντουβάρι φέτα θέλει στην κατσιάρα. Δεν γίνεται.
1: Άμα το δεις πως η φέτα πιο πολύ από την ντομάτα είναι η φέτα.
0: Ναι, ρε, αντί για ψωμί, ρε, ξέρει ο άνθρωπος.
1: Έχει και ψωμί δίπλα.
0: Είναι το βλέπει, α πούμε, σαν ντεκόρ, δεν είναι.
1: Και καλησπέρα σα.
0: Καλησπέρα σα.
1: Λοιπόν.
0: Η καλή πατάτα ξέρει πώς γίνεται, έτσι. Την κόψουμε, καλά, καταρχήν στο κόψιμο θέλει τέχνη.
1: Ναι. Μην την πληγώσει.
0: Και με τα κύματα που έχει.
1: Ναι.
0: Είναι σαν το κρέας, πατάτα είναι ευαίσθητη. Άμα την κόψεις κόντρα, μετά νταγκιάζει.
1: Μπράβο.
0: Αφού την κόψεις φέτες λεπτές, εγώ έχω τεχνική στο κόψιμο της φέτας, τη βρέχεις καλά με νερό, παγωμένο νερό, να φύγει όλη εκείνη η γλίτσα που έχει.
1: Mm-hmm.
0: Την αφήνεις αστιγνώς καλά, ρίχνεις αλάτι χοντρό, μπραφ, μία έτσι, πώς κάνουν τα μαγειρία.
1: Μαγιονίσει.
0: Ναι. Και εν τω μεταξύ έχεις βάλει καλαμποκέλαιο, μην βάλει ελαιόλαδο. Είναι πιο υγιεινό, αλλά μην βάζει γιατί
1: αλλιώ. Καλαμποκέλαιο βάζεις... την κάνει πιο τραγανή.
0: Μπράβο. Να, ορίστε, αυτά είναι. Μετά από δύο χρόνια, πώς να πω. Δηλαδή, έχουμε σύμπνοια. Το αφήνει και καπνίζει μέχρι να μπει η γυναίκα και να σου πει: τι κάνεις εδώ πέρα, θα πάρουμε φωτιά. Τι λες.
1: Τώρα τι λες. Από μέσα σου.
0: Απ' έξω σου. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω απ' έξω μου.
1: Επειδή δουλεύει ο προφητήρας και δεν ακούγεται.
0: Ναι, δουλεύει ο προφητήρας και δεν ακούγεται και περιμένω να περάσει και μηχανάκι με τον τρόπο. Και εκείνη την ώρα την πετάς μέσα και την αφήνεις να κρακ να φτιάχνει όταν την βγάζεις.
1: Το νιώθει, παιδιά.
0: Ναι, και να βγάζει με την τρυπητή την κουτάλα, να στραγγίζεις καλά, μην έχει λάδια και βάζεις και χαρτί τριπλό.
1: Ναι.
0: Χαρτί κουζίνας, τριπλό, μπράβο, αυτό που φέρνει τώρα εδώ πέρα ένα χαρτί, πάπα, το βάζεις από πάνω και όπου στραγγίζεις, φεύγουν όλα τα λάδια, πετάς και τριμμένη ρίγανη από πάνω.
1: Ναι.
0: Φέτα.
1: Και η κεφαλοτήρι.
0: Και σηκωφύγει, φύγετε από το σπίτι, να μην σας βλέπω. Δηλαδή, μόνο σου.
1: Ο Μπάμπης λέει: φέτα είναι κατσικίσια.
0: Τι να πω τώρα, δηλαδή.
1: Ο Δημήτρης μας έστειλε βραστά αυγά κουμένα.
0: Ναι.
1: Με αλάτι και πιπέρι.
0: Σε παρακαλώ. Εγχείρηση θα κάνει. Τι είναι αυτό. Αυτά τα κάνουμε γιατί.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένσταση.
0: Παρακαλώ.
1: Ο Χρήστος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το κατσιαμάκι γίνεται, λέει, από καλαμποκάλευρο. Αυτό που είπες είναι το ταρατόρι.
0: Ναι, και το ταρατόρι και το άλλο το κατσαμάκι που λες είναι ο τρόπος παρασκευής του κατσαμάκι. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο το φαγητό. Τουλάχιστον αυτή την πληροφορία έχω εγώ.
1: Αφού τον έβαλες διαδικασία και έψαξες και στο AI.
0: Βρε το AI, καλά, ρώτα το AI αν είσαι όμορφος. Τι είσαι, ποιο, τι είσαι άσχημος. Δηλαδή τώρα με ρωτάς το AI.
1: Ανταγωνίσου τώρα.
0: Το λες με έναν τρόπο απαξιωτικό να πούμε. Δηλαδή σαν να είναι υποχρέωση. Ο αγώνας πρέπει πάνω απ' όλα. Πρωτίστως ο αγών.
1: Γεμάτο το τριήμερο, θα λέει η εφημερίδα.
0: Κοσμοπλημμύρα στη Θεσσαλονίκη και τις τρεις μέρες.
1: Είδες.
0: Τι να δω, αφού τα διαβάζω από νωρίς το πρωί.
1: Όχι, εγώ στα γειτονιά μου ήταν, αφού ξέρω.
0: Α, που πέρασε.
1: Όχι μόνο πέραζα.
0: Αγωνίστηκε σιωρά.
1: Αγωνίστηκα, είχα τσουβλάκια.
0: Τώρα μια που το έφερε κουβέντα να πούμε. Τι θα γίνει με αυτούς τους κακομαθημένους της ΚΝΕ.
1: Γιατί.
0: Γιατί για όλους ο Δήμος μας κουπανάει κάτι πρόστιμο. Άμα βάλουμε αφίσα και ειδικά κάτι σάντουιτς, κάτι ξέρω εγώ, κάτι από εδώ από εκεί. Αυτούς όλους επειδή είναι αγωνιστές το πνίγουν το κουνέλι.
1: Δεν πιάνει.
0: Τι δεν πιάνει, ρε. Πλάκα μας κάνεις που άμα βρέξεις θα γεμίσει πολτό χαρτί παντού να πούμε.
1: Δεν πιάνει, λέμε. Ξέρουν πως τα κολλάνε.
0: Πως τα κολλάνε πια. Τα χαρτονομίσματα,
1: τα χαρτιά.
0: Το γρηγορώσιμο.
1: Οι σκολώνες, ξέρουν.
0: Ναι, εμείς δεν τώρα μαθαίνουμε. 30 χρόνια αυτή τη δουλειά κάνουμε.
1: Κάθε συνεργεία δουλεύουν ένα προς ένα, βρε.
0: Εγώ δεν δουλεύω μόνο με τον αδερφό. Μόνοι μας τις βάζουμε, μόνοι τις βγάζεις. Εμείς τις βγάζουμε και όλα τα τελειώνουμε.
1: Η ουσία είναι ότι είχε πολύ ωραία σουβλάκια.
0: Δεν με απαντάς και θα περάσω σε καταγγελίες.
1: Συνέχισε να αγωνίζεσαι.
0: Δυνατό κουκουέ για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Δέλτα, τελίτσα, κουτσούμπας. Αλήθεια, ο Κουτσούμπας ξέρει κανένα στη δουλειά έφτιαχνε, αν έκανε ποτέ.
1: Ταβερνιάρης.
0: Ναι, αυτό είναι το εύκολο, αυτό θα κάνει μετά. Για το πριν λέμε. Έχει μια φωτογραφία που είναι ο Κουτσούμπας σε μια ταβέρνα που γράφει πάνω ταβέρνα ο Τεμπέλης.
1: Την έχεις... Συγγνώμη, εσύ αν πήγαινες για φάι, με ποιο θα πήγαινες?
0: Με τον Κουτσούμπα.
1: Με
0: τον Καραμαλή.
1: Μπράβο, αυτοί οι δύο. Δεν έχει άλλο.
0: Τρελό, εσύ εννοείται. Και ειδικά άμα πας και με τους δύο.
1: Καλά, και θα γίνει
0: η παραγγελία ατελείωτη.
1: Και ατελείωτη. Γιατί και ένας... θα συμφιλιώσει δεξιά με την αριστερά.
0: Ναι, μέχρι το λογαριασμό. Γιατί στην παραγγελία ο ένας θα νομίζει ότι θα πληρώσει ο άλλος. Και στο τέλος θα φύγουν και οι δύο και θα μείνω εγώ μοναχός. Άσε, καλύτερα πάμε δυο μας στην ταβέρνα. Ελάτε μαζί μας, λέει ο Κουτσούμπας. Μπορούμε να φέρουμε.
4: Είναι τα 1900 χρόνια. Ένα. Πόσα λεπτά είναι το 1 τρίτο της ώρας?
5: 30 δευτερόλεπτα.
4: Του αριθμού το 1 τέταρτο είναι το 11.
5: Το 2.
4: Η μονόκερη είναι υπαρκτό ή φανταστικό πλάσμα?
5: Υπαρκτό.
0: Εδώ.
4: Ποια Δευτέρα τρώμε παραδοσιακά τη λαγάνα?
6: Μεγάλη.
4: Πώς λέγεται το σαλιγκάρι χωρίς κέλυφος?
0: Άστιγο.
7: Γυμνοσαλιγκάρος. Γυμνοσαλιγκά. Τέτοιο.
4: Ποιος ήταν παντρεμένος με τη Σκορδά?
7: Λιάνγκας.
4: Κάμετε το.
7: Γυμνο... Λιάνγκας.
8: Πότε τρέπονται λίγο.
4: Ποιο είναι το σύνολο των δαχτύλων όλων των ποδιών και χεριών του ανθρώπου?
9: 40.
0: Πουδαρούσα.
4: Συμπληρώστε τη γνωστή φράση. Του έψησε το ψάρι.
6: Σοτιάνι.
4: Τι ήταν τα παλαιότερα χρόνια η γαλέρα?
6: Μήλο.
0: Τι ήτανε?
1: Μήλο.
0: Η γαλέτα ήταν μήλο.
4: Σε πλέγμα ανήκει η Ιθάκη.
6: Οι κλάδες.
0: Όχι, Λέσβος.
4: Πώς λέγονται τα κλειστά σχήματα που έχουν τουλάχιστον τρεις πλευρές και τρεις γωνίες?
0: Δωματίου.
6: Τρισδιάστατα.
4: Πόσοι αιώνες είναι τα 1900 χρόνια?
0: Τρισδιάστατα. Τώρα, συγγνώμη δηλαδή. Αυτοί ψηφίζουν. Εγώ σου λέω τώρα, μετά μην αρχίσετε πώς βγήκε αυτός και ποιος βγήκε ο άλλος. Όπως βγαίνουν τόσα χρόνια όλοι αυτοί που βγαίνουν. Κάτι με χτύπησε.
1: Τι σε χτύπησε?
0: Κάτι ήταν ο Βοριάς, κάτι χτύπησε την πόρτα.
1: Πόρτα.
0: Δεν ξέρω.
1: Ήρθε
0: ένας αχαμνός.
2: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα. Από το λαιμό Πρέσπα.
1: Δύο σήμερα.
2: Μια και είναι Κυριακή. Σήμερα έφτιαξα ένα πάρα πολύ ωραίο φθινοπωρινό φαγητό. Γιατί άρχισαν και τα κρύα εδώ στην Πρέσπα. Μπορεί να μην έχουμε ακόμα βροχές, αλλά φαίνεται η θερμοκρασία που κατέβηκε. Είναι πάρα πολύ ωραίο το φαγητό αυτό. Είναι βραστό φαγητό. Μοσχαράκι είναι, στην κατσαρόλα, με πατάτες γιαχνί. Και με λίγο καρότο το έχω κάνει, κρεμμύδι, ντομάτα, λάδι, αλάτι και πιπέρι. Είναι πάρα πολύ ωραίο φαγητό.
1: Ωραία.
2: Να το φτιάξουν όλοι όσοι αγαπάνε οι μαγειρικοί. Να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετάμε όλους με αγάπη.
0: Και θέλει και μπρούσικο κρασί αυτό να γίνει έτσι.
1: Και πόλικο ψωμί.
0: Για παπάρα. Πώς τη λένε? Βουτιχτάκι. Όχι. Τσαλαβούτα.
1: Ο Σάκης λέει, στη Θεαγένους Χαρίση που ασφαλτοστρώνεται,
0: ναι,
1: είχε ξαναγίνει άσφαλτος, λέει, πριν 2 χρόνια. Και δεν είχε και μια άλλη κούβα.
0: Εντάξει, περνάει μια στρώση νουτέλα τώρα.
1: Καλησπέρα παιδες, λέει ο Γιώργος.
0: Χαίρετε.
1: Ο κύριος Κουτσούμπας όταν τον βλέπω μου θυμίζει γυμνασιάρχη στο 4ο γυμνάσιο στην Κολόμβου, ολόιδιος.
0: Κατάλαβα, έχεις τραυματικές μνήμες. Ναι, όντως είναι λίγο σαν λυκειάρχης βέβαια. Μη γυμνασιάρχης. Εντάξει, δεν είναι. Μέχρι ο γυμνασιάρχης τι έφτιαχνε.
1: Ο Δημήτρης λέει. Διογέννη, καλησπέρα. Ό,τι φαγητό και να σου στείλουν τα παιδιά, σαν τη φασολάδα που θα φάω εγώ το μεσημέρι με ελιά θρούμπα, δεν έχει. Σας προσκαλώ στο πεδίο βολής ο φως μου.
0: Λοιπόν, επειδή τυχαίνει σήμερα να έχουμε βολές και στο σπίτι, και εγώ φασόλια έχω.
1: Στο πεδίο βολής.
0: Και εμείς έχουμε. Εύχομαι να είσαι ευθύμος.
1: Και στα ανατολικά.
0: Τι έχει?
1: Και στα ανατολικά.
0: Ναι. Ωραία. Έχουμε και από, τις δύο μεριές. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Κάνω λίγο.
0: Καλείται να αδειάσει την πόλη. Εγώ σπάω και ένα κρεμμύδι στο γόνατο. Για περισσότερη υποδύναμη. Καλά, γέλα, γέλα. Αν δεις με τι αζεσταθεί στο χειμώνα. Εμείς κάνουμε πρόβα. Θα είμαστε έτοιμοι.
3: Γεια σας φίλοι και φίλοι Έλληνες και Ελληνίδες, Έλληνες από τα κού της γης. Λυπάμαι πάρα πολύ για τους κτηνοτρόφους, για την ευλογιά που δεν έχουν αποζημιωθεί, που περνάνε τόσο δύσκολα που υποφέρουν και δεν υπάρχουν αποζημιώσεις. Λυπάμαι. Γεια σας φίλοι και φίλοι Έλληνες και Ελληνίδες.
1: Λυπήθηκε.
0: Λυπήθηκε αυτό, ήταν ό,τι ήταν λυπηθεί. Λυπήθηκε και αυτή.
1: Λοιπόν,
0: παρακαλώ.
1: Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, ξέρεις, ετοιμάσου.
0: Ανίκανη! Πώς κατέρευσε το οικοδόμημα της Ευρώπης. Νταν. Γιατί ο Φιντάν απειλεί με πόλεμο στο Αιγαίο.
1: Αυτό δεν είναι πιασάρικο.
0: Τα διαβάζουμε στο αφομπάσκι.
1: Από κάτω.
0: Ξέρει κάτι η Κίμπερλι και η Αμερικανική πρεσβεία? Συμβόλαιο θανάτου για Μαζονάκη. Να με πνίξετε. Αντί εσύ τα ξέρεις, θα βλέπεις το πρωί. Με λέει κάτω πάνε, κάτω. Εκεί είναι το μεδούλι.
4: Είναι.
0: Ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε δηλώσει ότι κάποιοι σχεδίαζαν τη δολοφονία του. Αυτό έχει βάση, να σε πω γιατί. Την είχε δει που πήγαινε στον Αργυρό και δεν πήγαινε σε αυτόν. Και σε λέει, θα προσπαθήσουν να με βγάλουν από τη μέση.
1: Έλα πάνε και στην...
0: καλά, δεν θέλετε.

0: χρόνου θύματος. Κατ' εντολή να νηψιού εξαφάνισε 213 παιδεραστές. Τον έπαιρνε τηλέφωνο ο Δημητριάδης και έσβηναν τα ονόματα υπουργών, βουλευτών και στελεχών του Μητσοτάκη για να μην πάνε φυλακή. Όλοι εκεί πηγαίνανε. Στην Περιστερώνα. Από μένα πουφ, παιδιά, δεν αντέχω άλλο. Να είστε καλά.
1: Περίμενε λίγο.
0: Όχι, περιμένω πολύ.
1: Ο Στέργιος λέει θα στείλει το 112 κλειστή τα παράθυρα ανατολικά και δυτικά.
0: Μη σπάς τα τζάμια, πρόσεχε.
1: Ο Πάπης λέει θα γίνει ξαολική ξαολική χείος βροντάδες.
0: Είστε απαράδεκτοι.
1: Ντροπή δεν αυτό.
0: Ντροπή και έσχος και όνειδος.
1: Είναι δυνατόν τώρα.
0: Δεν μπορώ να πω και πουφ.
1: Πουφ να πεις.

0: αγαπώ. Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Προσοχή, προσοχή. Επικίνδυνα φαινόμενα.

0: Μαράκι μην τόσο σχόλιξ.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.